Ο Κυριάκος Γιακογιάννης περιέγραφε αργότερα στο βιβλίο του. Αμφιβάλλαν ορισμένα μέλη της κυβέρνησης και άλλοι δημόσιοι άνδρες της χώρας θα εκτιμήσουν επακριβώς το πολιτικό μήνυμα που περικλεί η επιστολή της σελίδας κυρίας Εφροσύνης, την εθνική αγωνία που εκφράζει την οξύτητα της λαϊκής αντίληψης, την απογοήτευση και την αγανάκτηση του λαού, που μπορούν να τον καταπιέζουν, να τον εκμεταλλεύονται, να τον αιμορραγούν, να τον καταλυστεύουν οι κατά καιρούς προστάτες και μεταμφιεσμένοι κατακτητές. Αλλά να τον εξαπατήσουν δεν το κατόρθωσαν ποτέ. Ο Γιακογιάννης, αφού εξάρει τις επαναστατικές, όπως λέει, δραστηριότητες του Καζαντζίδη στο χώρο και στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού, αναφέρει: δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν η στάση και η επαναστατικότητα του Καζαντζίδη είναι μια ενσυνείδητη εξέγερση που τον οδήγησε στη σκληρή αναμέτρηση με τις πολυεθνικές ή οφείλεται σε μια διαισθητική, σε μια ενστικτόδη παρόρμηση. Το αποτέλεσμα που καταγράφεται στην ιστορία της πάλης των ανθρώπων αυτής της χώρας είναι ότι για την ώρα ο Στέλιος είναι ο μεγάλος νικητής. Μπορεί ο κύριος Μάτσας να θριαμβολογεί γιατί κατάφερε να σταματήσει μια εκπομπή και να υπαγορεύσει τη βούλησή του σε μια ελληνική κυβέρνηση, όπως το κατάφερε άλλωστε μόνιμα, αλλά αθόρυβα κατά το παρελθόν. Μπορεί το Ισραήλ να στέλνει νότες και οι ξένες πρεσβείες να κινητοποιούνται, μπορεί οι ρεπόρτες να τιμωρούνται και η φωνή του λαϊκού τραγουδιστή και του λαϊκού τραγουδιού να πνίγεται, μπορεί να εξαγοράζονται κονδυλοφόροι και να βγάζουν τα αποθυμένα τους κομπλεξικοί καλλιτέχνες που δεν φτάνει το αναστημά τους και σε σκαμνή να ανέβουν ως τον τακούνι ενός Καζαντζίδη. Μπορεί να διαμαρτύρονται συνδικαλιστές που εισπράττουν 200.000 μεροκάματο ή νυχτοκάματο γιατί ο Στέλιος δεν γράφτηκε στην παρέα των κρίσεων που δακρύζουν στον πόνο του λαού. Πιο πολύ από όσο όταν μετράνε τα 200.000 κάθε βράδυ. Μπορεί και άλλα πολλά να συμβαίνουν, αλλά προκαλώ, αναφέρει ο Γιακογιάννης, όποιο θέλει να μου δείξει έναν Έλληνα που θα εμφανιστεί δημόσια σε όποια πόλη της χώρας και θα δεχτεί πολυπληθέστερες και θερμότερες εκδηλώσεις από εκείνες που ο λαός επιφυλάσσει στον Καζαντζίδη. Ποτέ στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας άνθρωπος δεν αγαπήθηκε περισσότερο από αυτόν τον τραγουδιστή. Προέτους, αναφέρει ο προσωπικός βιογράφος του Καζαντζίδη, πήγαμε μαζί από το μέγαρο του ΟΤΕ στα 2.15 και για να φτάσουμε στη γωνία Λέκα και Περικλέους να φάμε ένα μπατσά σε φιλικό υπόγειο ταβερνείο, χρειαστήκαμε ακριβώς μια ώρα με το ρολόι στο χέρι. Αυτού του ανθρώπου τη φωνή την έβαλαν πρόγραμμα να φημώσουν πολλοί. Ο λαός όμως είναι παρόν και άγρυπνα θυμάται και γνωρίζει και καταξιώνει και πληρώνει τους πάντες με το ανάλογο νόμισμα. Ο αξιότιμος κύριος πρόεδρος της κυβέρνησης, έλεγε τότε ο Γιακογιάννης, επιτιθέμενος και στον Ανδρέα Παπανδρέου, με την οξύνια που τον διακρίνει ας μετρήσει τις παραπάνω γραμμές. Δεν είναι απαραίτητο πάντα ο Ανδρέας Παπανδρέου να πληρώνει τα σπασμένα αδεξιοτήτων, το γυρνούσε μετά, των συνεργατών του, οι περισσότεροι των οποίων σε αυτόν και στην προσωπικότητά του οφείλουν το ότι από εντελώς άγνωστοι έγιναν επώνυμοι και διάσημοι. Ο Καζαντζίδης θα ξανατραγουδήσει, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν 100 Μάτσιδες και 200 Ισραήλ. Τους Έλληνες αργήσατε να τους μάθετε καλά και από την καλή. Και θα αργήσετε πάρα πολύ, κατέληγε ο Γιακογιάννης.

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για αυτά που είχε γράψει ο Κυριάκος Διακογιάννης για τον Καζαντζή. Για την απήχησή του, για το τεράστιο εκτόπισμα το οποίο κυρίες και κύριοι είχαν τα τραγούδια του 30 σχεδόν συνέχεια χρόνια. Όσο μεγάλος καλλιτέχνης κι αν είναι ο Καζαντζίδης, έγραφε ο Διακογιάννης, το ενδιαφέρον του κόσμου θα έπρεπε να ατονίσει. Όμως μεγάλωνε. Όσο κι αν η ανεπανάληπτη φωνή του και η πολύχρονη απουσία του δημιούργησαν ένα θρύλο, κάποτε η συγκίνηση των ανθρώπων θα έπρεπε να αμβληθεί. Και τα πιο λαολατρεμένα είδωλα έφτασε μέρα που ξεχάστηκαν. Όσο καιρός κυλάει, τόσο ο κόσμος ευαισθητοποιείται, τόσο τον αποζητάει. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτόν τον άνθρωπο? Πού βρίσκεται το μυστικό του Καζαντζίδη? Υπάρχει τέτοιο μυστικό? Υπάρχει κάποιο μυστικό? Ο Διακογιάννης ουσιαστικά έκανε μια ιστορική αναδρομή στη ζωή του Καζαντζίδη και κατέληγε, κυρίες και κύριοι, ότι ο λαϊκός πόθος βρήκε τον εκφραστή του. Είναι ο μεγάλος Καζαντζίδης, είναι ένας μεγάλος που γεννήθηκε μια μεγάλη στιγμή, είναι αυτό το μεγάλο μυστικό. Και εδώ είναι η πρώτη φορά ίσως που ακούγονται δημόσια τα όσα έγραφε ο προσωπικός βιογράφος Καζαντζίδη. Ξέρετε, πολλοί απέφυγαν ακόμα και να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Εγώ το διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή και θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο αντικειμενικό. Ένα βιβλίο το οποίο λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις εξ αυτών που γράφει ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος, καλός, πολύ καλός και δεινός ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, Κυριάκος Διακογιάννης, να υπερβάλλει. Μπορεί να είναι ενθουσιώδης, μπορεί να είναι συνήγορος του Καζαντζίδη. Όμως θεωρώ ότι αυτά τα οποία είχε γράψει ο Διακογιάννης δεν απήχαν πολύ από την πραγματικότητα. Επίσης, ένα ακόμα απόσπασμα αναφέρει ο Διακογιάννης. Εμείς οι μεγαλοαστοί, οι ψευτοαστοί, οι προύχοντες και οι προεστοί, δεν θέλουμε τη γροθιά του λαού σφιγμένη και την καρδιά του λαού ξαγρυπνισμένη και την καρδιά του λαού αρματοζωσμένη. Θέλουμε χάπι να τον ποτίζουμε και ιστρογόνο και χλωροφόρμιο και της υποτέλειας διοξίδιο, ποτέ της λευτεριάς οξυγόνο. Έτσι, το πραγματικό, το γνήσιο λαϊκό τραγούδι βλαστάρηκε ανθόκλαρο του δημοτικού που ζήμωσε και μέστοσε τις γενιές των αμαρτωλών και των αρματολών. Το γνήσιο λαϊκό τραγούδι ζωντανή παρουσία και ανανέωση της παράδοσης που εκφράζεται τρεις δεκαετίες από το Στέλιο Καζαντζίδη θα αντικατασταθεί από τους αλιάριδες του πενταγράμμου, από τους κουνιστούς τραβεστικούς και πρεζάκιδες γεγέδες, για να μολύνεται η ρίζα, να υποβαθμίζεται η λαϊκή.

αναλύωτο, ακέραιο, άθικτο, αβρώμιστο και ανασκολόπιστο. Σε αυτό το σημείο, αφού σε πολλά από αυτά συμφωνήσουμε με όσα γράφει ο Κυριάκος Διακογιάννης, θέλω να ακούσουμε κάποια τραγούδια του Καζαντζίδη. Το έκλεισε μια ιστορία, ένα σπουδαίο τραγούδι το οποίο είχε γράψει ο Μπάμπης Μπακάλης. Η στίχη ήταν του Δημήτρη Γκούτη, όπως και το «Στην οδό της τρέλας», σε στίχους του Νίκου Λουκά και σε μουσική του Τακισούκα. Ο γράφης, κυρίες και κύριοι, έγινε το 1988 και στη δεύτερη φωνή είναι Κατερίνα Στανίση.

Φτάνοντας προς το τέλος, θα πρέπει, αφού ακούσουμε κάποια τραγούδια ακόμα του Καζαντζίδη και αφού ακούσουμε οπωσδήποτε το τραγούδι της Γερακίνας Γιος, να διαβάσουμε μια κριτική, πολύ σκληρή, πολύ πικρόχολη κριτική που είχε γίνει για τον Καζαντζίδη από τους γνωστούς τύπους, αυτά τα ανθεληνικά σκουπίδια της Πάλε Ποτέ εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Οι τύποι αυτοί που έπαιξαν ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι στις γνωστές στήλες συγκεκριμένης εφημερίδος, που δημοσιοποιούσε, αν θυμάστε καλά, και τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, ουσιαστικά καθίβριζαν τον Καζαντζίδη και έπαιρναν όχι το μέρος των Εβραίων, αλλά προσπαθούσαν να δείξουν ότι ο Καζαντζίδης μαζί με αυτούς που τον περιστήχιζαν, τους συγγραφείς της βιογραφίας του, τους φίλους του, τους ανθρώπους οι οποίοι τον περιστήχιζαν, την οικογένειά του, πιθανότητα και τη γυναίκα του, πιθανότητα και τους πολύ στενούς του φίλους, ότι ήταν οι ίδιοι αντισημίτες. Σε ένα από αυτά τα σημεία, τα οποία κυρίες και κύριοι πιθανότητα να μην αξίζαμε και να διαβάσουμε, ο Καζαντζίδης, όπως αναφέρουν οι επικριτές του, έκανε μια συστηματική αντιισραηλιτική ιστερία και ειδικά στα βραδινά δελτία ειδήσεων. Αμήχανοι, αναφέρουν οι επικριτές, οι σκληροί και πικρόχολοι επικριτές του Καζαντζίδη, απέναντι στον ακραίο του αντισημιτισμό, κάποιοι δοκίμασαν να επενιχθούν ότι η στάση αυτή παγορευμένη από κάποια ψυχική διαταραχή δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κριτικής. Από κοντά και μια ψυχολογίζουσα άποψη που προσπαθώντας να ισορροπήσει μεταξύ αποδοχής του τραγουδιστή και απόρριψης των απόψεών του, χαρακτήρισε συναισθηματικά και όχι ιδεολογικά ρατσιστικές θέσεις, λες και ο ρατσισμός δεν στηρίχθηκε ανέκαθεν σε συγκινησιακές εξάρξεις του είδους. Λυπούμαστε, αναφέρουν οι επικριτές του Καζαντζίδη, αλλά τόσο οι διατυπώσεις του, όσο και η υποδοχή τους από μεγάλη μερίδα εφημερίδων και καναλιών, συνιστούν ένα ακόμα μείγμα του ανύπαρκτου ελληνικού αντισημιτισμού. Και όχι μόνο. Οι μεγαλομανιακές φοβίες του τραγουδιστή έχουν να μαρτυρήσουν πολλά και για την επιβίωση ενός στερεότυπου που θέλει τον Έλληνα λεβέντη «Είμαι παλικάρι, εγώ είμαι άνδρας» να αντιπαλεύει ως άλλος Χριστός. «Ανεβαίνω διαρκώς στο Γολγοθά μου», όπως συνήθιζε να λέει ο Καζαντζίδης στα δικαστήρια, την αφόρητη αδικία του κόσμου. Στο σχήμα αυτό, αναφέρουν οι πικρόφωλοι και ανθέληνες επικριτές του Καζαντζίδη, οι γυναίκες είναι υποχρεωτικά προδότρες και οι ξένοι υποχρεωτικά αντίπαλοι. Ουσιαστικά στρέφονται και στην ουσία των στίχων των τραγουδιών του λαϊκού μετόπου Καζαντζίδης. Και αν αγιοποιούνται οι μητέρες, είναι γιατί αυτές ανασταίνουν τους γιους, αναπαράγοντας τη φυλή που επιβουλεύονται οι άλλοι. Ακούστε τι έλεγαν αυτοί οι αθλητύποι. Η σιωνιστική συνωμοσία που μας προέκυψε από τη διαμάχη των δύο καλλιτεχνών έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, αναφέρουν, για τον Νικολόπουλο και τον Καζαντζίδη, από μια αντιδικία που ούτως ή άλλως δεν μας αφορά στο παραμικρό. Στο ζήτημα αυτό, ο Καζαντζίδης, παρά την ηρωική του ητοπάθεια, δεν είναι μόνος. Πολλοί θα συμφώνησαν μαζί του, ακούγοντάς τον να αναπτύσσει την εκδοχή του σε συνομιλητές που επίσης δεν έδειχναν την παραμικρή έκπληξη. Και οι τύποι αυτοί, πολιτικολογώντας και προσπαθώντας να δημιουργήσουν ζητήματα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ανέφεραν. Δεν πάει πολύ καιρό που ο Καρατζαφέρης ο Γιώργος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και εκ των μην διαγραφέντων, ανήγγειλε από το κανάλι του ότι η Μαρία Δαμανάκη είναι Εβραία και θα καταθέσει σχετική επερώτηση στη Βουλή. Προημερών επίσης ο τόσο περήφανος για τις ποιητικές του ευαισθησίες, Αντώνης Σαμαράς, κήρυξε όλος χαρά την είδηση ενός αντισημιτικού μετόπου. Και αν η σχέση του Σαμαρά με την ελληνική γλώσσα είναι περισσότερο προβληματική από όσο πιστεύω ο ίδιος, δεν βρέθηκε κανείς να σχολιάσει το γλωσσικό αυτό ατόπιμα. Και σε κύριε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω όλες τις πηγές που βρήκα για αυτή την αβυσαλέα και την αδυσόπιτη κόντρα του Καζαντζίδη με το εβραϊκό στοιχείο. Ειδικά δεν νομίζω ότι ο Καζαντζίδη είχε κάτι με το λαό του Ισραήλ, γιατί είχε τραγουδήσει και στο Ισραήλ, είχε τραγουδήσει και τραγούδια στο Ισραήλ, είχε πάρει και μουσικές από Ισραηλινά τραγούδια, είχε κάνει τραγούδια από το Ισραήλ και μάλιστα ο Ισραηλινός λαός αγαπούσε πάρα πολύ τον Καζαντζίδη. Τα τραγούδια του έπαιζαν στο Ισραήλ και μάλιστα σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Καζαντζίδης δεν είχε κάτι με το λαό του Ισραήλ. Αν ο Καζαντζίδης είχε κάποια προβλήματα, τα οποία ουσιαστικά μεταβλήθηκαν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις, σε πολύχρονες δικαστικές αντιπαραθέσεις που ουσιαστικά του φάγαν τη ζωή και στο τέλος τον έστειλαν και στον τάφο, ήταν με συγκεκριμένες δισκογραφικές εταιρείες και πολυεθνικές. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου και σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία, τελειώνοντας αυτή την φοβερή αναδρομή των φοβερών αυτών αντιπαραθέσεων που σημάδεψαν την εποχή του 1983, 84, 85 μέχρι το 90 γύρω από την αντιπαράθεση του Καζαντζίδη με τους Εβραίους. Επαναλαμβάνω, τους Εβραίους, τους Ελληνοεβραίους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, τους οποίους βεβαίως εμείς δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, γιατί και καταξιωμένοι ήταν και εμπορικά επιτυχημένοι. Ένας από αυτούς τους οποίους καταφερόταν ιδιαίτερα ο Καζαντζίδης ήταν ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της γνωστής δισκογραφικής εταιρείας, ο Μάκης Μάτσας. Στο βιβλίο του Μάκη Μάτσα, Πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής μουσικής όπως την έζησα, ο Μάτσας δίνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τότε τις επιστολές που είχε ανταλλάξει ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής με τη Μήνος την περίοδο του 70 και της γνωστής διαμάχης. Αισθάνομαι ανακουφισμένος τώρα που διηγήθηκα την πραγματική ιστορία με το Στέλιο όπως ακριβώς συνέβη, έγραφε στο βιβλίο το Μάκης Μάτσας της δισκογραφικής εταιρείας Μήνος και στο βιβλίο Πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής μουσικής από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για πρώτη φορά δημοσίως, ο Μάτσας έδινε τη δική του εκδοχή για την κόντρα του με τον Καζαντζίδη. Αν ήθελα να κάνω γνωστή την αλληλογραφία μας, θα το έκανα τότε, την εποχή που κάποιοι έφτασαν στο σημείο ακόμα και να απειλήσουν τη ζωή των παιδιών μου, αποκαλώντας με δίμιο του εθνικού τραγουδιστή που τον είχα φημώσει και τον κρατούσα εχμάλωτο, με ένα συμβόλαιο από το οποίο δεν μπορούσε με τίποτα να απεμπλακεί, ανέφερε τότε για πρώτη φορά ο Μάκης Μάτσας. Πράγματα, κυρίες και κύριοι, που πιθανότατα να ακούγονται για πρώτη φορά και στο ελληνικό ραδιόφωνο, αφού κανένας δεν είχε την ευθυξία να μεταδώσει την άλλη άποψη. Σωστή δημοσιογραφία, σωστό ρεπορτάζ είναι να λες και την άλλη άποψη. Ο Μάτσας έφτασε στο σημείο να αναφέρει ότι κάποιοι έπαιρναν τηλέφωνο και απειλούσαν τη ζωή των παιδιών του. Τον αποκαλούσαν δίμιο, λέει ο Μάτσας σε άλλο σημείο. Θα εξέθετα έναν θρύλο και κυρίως έναν άνθρωπο που ως καλλιτέχνη πάντα θαύμαζε και ακόμα εξακολουθώ να θαυμάζω. Η οικογένεια Μάτσα συμπλήρωσε σχεδόν έναν αιώνα στη δισκογραφία. Ο Μήνος Μάτσας πρώτος, ο γιος του Μάκης και μετά η εγγονή του, η Μαργαρίτα τώρα, η περίφημη εταιρεία Μήνος. Αυτή την ιστορία καταγράφει ο Μάκης Μάτσας σε 400 σελίδες και ένα DVD τριών ωρών, όπου περνάει όλο σχεδόν το ελληνικό τραγούδι. Και αναφέρεται βεβαίως εκτενώς και στη διαμάχη του με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε όσα υποστήριζε ο Καζαντζίδης. Όσο ζω, έλεγε ο Καζαντζίδης, και θυμάστε τις ατάκες του, θα πολεμάω την οικογένεια Μάτσα. Είχε πει στη συνέντευξή του στον Αντένα το 1988. Με τυρανάνε 35 χρόνια, είχε προσθέσει τότε ρίχνοντας το ανάθεμα στους Εβραίους. Σύμφωνα με τον Μάτσα όμως, όλα ξεκίνησαν από μια απεργία του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δεν πήγε στο δισκοπολείο του Κιάτου ο καινούριος δίσκος του Καζαντζίδη, το έμαθαν οι φίλοι του, το μετέφεραν και έτσι ξεκίνησε ο Καζαντζωματσικός πόλεμος. Φαίνεται απίστευτο, λέει ο Μάτσας, αλλά με αυτή την ασήμαντη αφορμή ο Καζαντζίδης σταμάτησε να τραγουδάει για δύο ολόκληρα χρόνια. Τον καλέσαμε με τον πατέρα μου πολλές φορές και τον παρακαλέσαμε να έρθει να τραγουδήσει. Όταν καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να το μεταπίσουμε, δεν είχαμε άλλο δρόμο και αναγκαστήκαμε να αρχίσουμε δικαστικό αγώνα. Ξεκινήσαμε μια αίτηση εγγραφής προσημείωσης σε ένα κίνητο του Καζαντζίδη. Πρόθεσή μας ήταν να τον φοβήσουμε, είπε και συνετιστή. Όμως, ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε περάσει την αντεπίθεση. Θέλει να μου πάρει το μοναδικό κεραμίδι που έχω πάνω από το κεφάλι μου, δήλωνε τότε ο μεγάλος τραγουδιστής.

Δύο χρόνια μετά, το 1972, ο Μάκης Μάτσας δέχεται ένα τηλεφώνημα στις 2 τα ξημερώματα από τον Πυθαγόρα. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αναφέρονται για πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο και όσα είχε πει ο Μάκης Μάτσας και όσα εξακολουθεί να ισχυρίζεται μέχρι και σήμερα ο γιος του Μήνος Μάτσας. Ο Μήνος, ο οποίος ήταν παντρεμένος, όπως θυμάστε, με την γνωστή υπουργό, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και μεταχώρησαν με αντιπαραθέσεις στα δικαστήρια. Φαίνεται το χειμήρα αυτής της οικογένειας. Ο Στέλιος Καζαντζίδης λέει: ο Μάτσας στο βιβλίο του βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αύριο το μεσημέρι, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είχε γίνει το 1972, όταν ο Μάτσας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Πυθαγόρα. Τον Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Καζαντζίδη. Ο Πυθαγόρας λέει στο Μάτσα στο τηλέφωνο: ο Καζαντζίδης, αύριο το μεσημέρι, στο λέω, μπορείς να έρθεις στην Κηφισιά, στο καφενείο του Καλαμπόκα, να πιούμε ένα καφέ οι τρεις μας. Πράγματι, η συνάντηση έγινε. Τα βρήκαν, υπέγραψαν νέο συμβόλαιο στις 17 Αυγούστου του 1972. Ο Πυθαγόρας, ο Μάκης Μάτσας, ο πατέρας Μάτσας και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Συμπεριέλαβα μια πρωτότυπη απέτηση του Στέλιου, λέει ο Μάκης Μάτσας, που έμελε να είναι η αρχή του μεγάλου Γολγοθά μου, αλλά και να μετατρέψει τη νέα αυτή συμφωνία του 1972 στο κύκνιο άσμα της συνεργασίας μας. Ο Καζαντζίδης δεν ήθελε το συμβόλαιό του να έχει συγκεκριμένο χρόνο λήξης και συγκεκριμένες αιτήσεις υποχρεώσεις. Αξίωνε να μην έχει την υποχρέωση να τραγουδάει κάθε χρόνο, για παράδειγμα να παραδίδει εντός τριετίας συγκεκριμένο αριθμό τραγουδιών, όπως προβλεπόταν στα συμβόλαια όλων ανεξαιρέτως των καλλιτεχνών και στα προηγούμενα δικά του. Συμφώνησαν να ερμηνεύει 108 τραγούδια, δηλαδή 8 δίσκους. Το πρώτο χρόνο έβγαλε 24 τραγούδια. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Το δεύτερο 9 το 1975, αλλά 24. Είναι η περίοδος της συνεργασίας με τον Άκη Πάνου, τον Χριστό Νικολόπουλο και τον Πυθαγόρα. Στις 28 Μαρτίου του 1975 κυκλοφορεί το «Υπάρχω» και όλη η χώρα μέσα σε μια νύχτα τραγουδούσε σε μια πανελλαδική χοροδία το τραγούδι, αγοράζοντας ταυτόχρονα όλο το δίσκο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είχε πει ο Μάτσας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση.

0: από 35 ολόκληρα χρόνια να ανοίξω την καρδιά μου και μαζί με αυτήν να ανοίξω και μια κρυφή αλληλογραφία με έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που τη βάσταγα στο χρηματοκιβώτιό μου φυλαγμένη, γιατί δεν ήθελα να την βγάλω στη δημοσιότητα όταν ίσως θα έπρεπε να την βγάλω και ίσως θα ήταν το βασικότερο όπλο μου για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν το έκανα όμως.
1: Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη.
0: Όταν βγήκε ο δικηγόρος μου επισήμως στις περίφημες εκπομπές των reporters και είπε, εμείς δεν θέλουμε από τα τραγούδια τα υπόλοιπα που μας χωστάει ο Καζαντζής δεκάρα, να έρθει να τραγουδήσει και να σεβαστεί το συμβόλαιό του και τα λεφτά να πάνε στα ιδρύματα των ορφανοτροφείων που θα υποδείξει ο Καζαντζής, αφού κρατήσει αυτός όσα λεφτά θέλει. Πέραν αυτού, τι άλλο. Αλλά δεν μπορούσα να ασκήσω ένα συμβόλαιο.
2: Οι αποκαλυπτικές λεπτομέρειες της πολύκροτης διαμάχης του Μάκη Μάτσα με τον Στέλιο Καζαντζίδη αποτελούν ένα μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο του βιβλίου του πανίσχυρου άνδρα της δισκογραφίας που θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου με τίτλο «Πίσω από τη Μαρκίζα».

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζοντας στην αφήγησή του ο Μάκης Μάτσας, και αυτά είναι πράγματα που ακούγονται για πρώτη φορά, είναι η άλλη άποψη ουσιαστικά. Είχαμε ακούσει για τον αδικημένο Κατατζίδη, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Την άλλη άποψη του επιχειρηματία Μάκη Μάτσα. Αναφέρει ο γνωστός επιχειρηματίας των δισκογραφικών εταιριών. Ο Κατατζίδης έδειχνε να αντιμετωπίζει το θρίαμβό του σε ένα βάσταχτο βραχνά. Έμπλεξε και με το καζίνο. Ένα βράδυ τα έχασε όλα. Άρχισε να τον ελέγχει εφορία για χρέη. Στο στέλιο αυτό λειτουργήσε σαν χαριστική βολή. Είχε αποφασίσει να μην συγχωρέσει ποτέ την πολιτεία για αυτή την άδικη όπως τη θεωρούσε συμπεριφορά. Πουλάει το σπίτι του και μεταναστεύει στην Αμερική. Στέλνει την πρώτη του επιστολή στο Μάκη Μάτσα στις 8 Απριλίου του 1977, ζητώντας του να βγάλουν ένα δίσκο στη Φλόριντα όπου ζούσε και την εφάπαξ αμοιβή του να του την καταθέσει εκεί. Η εξαγωγή συναλλάγματος, λέει ο Μάτσας, απαγορευόταν. Ξεκίνησε το γαϊτανάκι ανταλλαγής επιστολών που κράτησε 3 μήνες. Ουσιαστικά ο Μάτσας κατηγορούσε τον Κατατζίδη στο βιβλίο του για απέτηση για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος. Τελευταία την έστειλε ο Μάκης Μάτσας στις 15 Ιουλίου του 1977, εξηγώντας στον τραγουδιστή πως όσα ζητούσε δεν ήταν νόμιμα και δεν μπορούσε να τον ικανοποιούσει. Λίγους μήνες μετά ο Κατατζίδης επέστρεψε στην Ελλάδα με τη Μήνος να του κάνει νήξη αν θα ήθελε να τραγουδήσει καινούργια κομμάτια. «Πείτε στο Μάκη ότι εγώ δεν πρόκειται να ξανατραγουδήσω στην εταιρεία του», απάντησε ο Στέλιος μετά τη συνάντηση του 1972 στο καφενείο. Ωστόσο, έγιναν κάποιες συζητήσεις, η δισκογραφική πρότεινε αυξημένη αμοιβή. Ο Κατατζίδης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Μάτσα, συμφώνησε, αλλά τα ήθελε μαύρα. Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει. Ο Κατατζίδης κήρυξε ανένδετο. Ο Μάκης Μάτσας άρχισε να δέχεται απειλές. «Έχω 2 μήνες ζωής», του έλεγαν στο τηλέφωνο. Και από την άλλη, όταν τον πήρε κάποιος, του είπε στο τηλέφωνο: «Είμαι καρκινοπαθής, κύριε Μάτσα. Δεν μου μένει πολύς χρόνος, αλλά πριν πεθάνω, έχω ορκιστεί στον εαυτό μου ότι θα σκοτώσω εσένα και τα παιδιά σου». Αυτά, κυρίες και κύριοι, πάντα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και βεβαίως από τη βιβλιογραφία του Μάκη Μάτσα, από το γνωστό του βιβλίο. Σε αυτό το σημείο είμαστε υποχρεωμένοι να προβάλλουμε για πρώτη φορά σε πανελλαδική μετάδοση μια συνέντευξη τηλεοπτική που είχε δώσει ο Μάκης Μάτσας και δεν έπαιξε κανένα ραδιόφωνο. Είναι μια συνέντευξη από το Sky και η οποία για πολλούς λόγους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούστε τη με πολύ μεγάλη προσοχή και βγάλετε τα συμπερασματά σας.
1: Στέλιος Κατατζίδης.
2: Στέλιος Κατατζίδης. Ο Στέλιος Κατατζίδης ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που υπήρξε στην Ελλάδα. By far, δηλαδή, μακριά όλοι οι υπόλοιποι.
1: Πώς έγινε η πρώτη,
2: το αντάμωμα το πρώτο. Ναι. Πήγανα ως ακροατής να τον δω. Του εξήγησα ποιος είμαι, ναι, λέω, λες, ξέρω, λέει, και τα λοιπά. Μακάρι, και μου είχε πει μια κουβέντα τότε που μου χτύπησε πάρα πολύ στο αυτί μου. Μακάρι να είχα ένα τέτοιο άνθρωπο σαν και σένα, μου λέει, να συνεργαζόμουν. Τότε συνεργαζόταν με τον Λαμπρόπουλο και τσακωνόντουσαν συνέχεια. Είχαν πάει στα δικαστήρια και τα λοιπά.
1: Ήταν μόνος του ή τέρι τότε ζευγάρι?
2: Τότε ήταν, είχε αρχίσει με τη Μαρινέλα, είχε αρχίσει. Αλλά δεν είχαν παντρευτεί. Παντρευτήκανε μετά, όταν ήρθα σε μέρα.

0: Και πραγματικά από τότε μου μπήκε στο μυαλό ότι πρέπει να το πάρω τον Καζαντζίδη. Άρχισαν τις κινήσεις μου, αλλά ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Τότε θυμάμαι, είχα γνωρίσει την Τατιάνα Σαρλιέ, μία Γαλλίδα, Ελληνογαλλίδα κοινωνιολόγο, η οποία είχε έρθει να γράψει ένα βιβλίο γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι στην Ελλάδα και με είχε επισκεφθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ η γνωριμία αυτή και κάναμε παρέα. Της έλεγα λοιπόν τον πόθο μου να αποκτήσω τον Καζαντζίδη. Και τι έκανε αυτή η κουπέλα, της το χρωστάω πάρα πολύ αυτό. Είχε μάθει ότι ο Καζαντζίδης πρόκειται να μπει σε μια κλινική για να κάνει ένα check-up και να μείνει 2-3 μέρες. Μπήκε και αυτή στην κλινική και κάθισε δίπλα του και του έδωσε γνωριμία και αρχίσαν να κουβεντιάζουν γύρω από το θέμα των τραγουδιών, των εταιριών κτλ. Και ήρθε στο θέμα...
1: Καπάτσα είχε. Καπάτσα είχε ιδέα καλή.
0: Κοινωνιολόγος, δηλαδή, και ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια κτλ. Και άρχισε, μου λέει, και όταν βγήκαν από την κλινική, μου λέει, με τον Καζαντζίδη θα συνεργαστείς. Τον γνώρισα, είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος και δεν ξέρω αν εσύ πρέπει να συνεργαστείς με τον Καζαντζίδη. Αλλά δυστυχώς μου κόστησε πολλά χρόνια από τη ζωή μου. Δηλαδή μου έκοψε χρόνια από τη ζωή μου. Αλλά τελικά δεν του βαστάω καμιά κακία, διότι όταν αρρώστησε με τον καρκίνο και πέθανε, ρώταγε τη γυναίκα του. Ο Μάτσας με πήρε τηλέφωνο, ρώτησε, μου ευχήθηκε περαστικά. Τώρα σε ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν είχε καταλάβαινε τι μου έκανε κακό, μπορεί να βαστίξει κακία, δεν μπορεί να βαστίξει κακία. Διότι, να σας πω...
1: Παρά την αθέτηση των συμβολέων.
0: Το πρώτο συμβόλαιο είχαμε τριετές συμβόλαιο και στα 2 χρόνια σηκώνει και φεύγει και κάνει τη Σονόρα με τον Γαβαλά και την Μπορεί Πάνω.

0: Και σηκώνεται και φεύγει και πάει και τραγουδά. Του κάνουμε δικαστήρια, τον ξαναφέραμε. Πάλι τα ίδια με τη δεύτερη φορά. Τι να σου πω, μου κόστησε κάθε φορά που πήγαινα στο βράδυ χρόνια, τα δύο χρόνια αυτά που τα δύσκολα, πήγαινα στο σπίτι μου και μου τρομένος και μου λέει πάλι με τον Κρατζίδη, τα έχεις η γυναίκα μου, μου λέει. Τι να κάνω βρε γυναίκα μου, τη λέω, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι, δεν σου πω. Αυτά είναι.
1: Η δεύτερη περιπέτεια, γιατί πήγε, ήρθε, εσείς δεχτήκατε κάποια στιγμή, του πήρατε και τα χρέη από ένα εργοστάσιο παραγωγής δίσκων που ήθελε να κάνει στο Κιάτο.
0: Είχε χρήσει εργοστάσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και,
1: τα πήρατε, αναλάβατε τα χρέη αυτό, ενώ πήρατε, αναλάβατε τα χρέη. Και υπογράφετε, για να δούμε λίγο και αυτή την ιστορία, πώς τελικώς που μετά έγιναν και διάφορα εναντίον σας, για εγγραφή 100 τόσων τραγουδιών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια ή μήναν μισά?
0: Δεν γράφτηκε. Του είχα κάνει ένα συμβόλαιο για όσο χρόνο θέλει, γιατί έλεγε ότι δεν πιέζεται, δεν μπορεί να πιεστεί. Του λέω δεν θα έχεις πίεση. Δεν θυμάμαι 100 τραγούδια, είχαμε πει.
1: Θα γράψεις όποτε θέλεις, όποτε έχεις όρεξη.
0: Τόσα τραγούδια θέλω να μου δώσεις, όποτε θέλεις έλα να τραγουδήσεις. Τραγούδισε 2-3 τραγούδια, 4 τραγούδια και εξαφανίστηκε.

0: πήγες στην Αμερική. Πήγες στην Αμερική, θα πας, σου λέω. Τι να κάνεις στην Αμερική? Θα πάω να βρω, δεν μπορώ στην Ελλάδα, λέει, θα πάω να βρω την τύχη μου στην Αμερική. Πήγε στην Αμερική, μου στέλνει ένα γράμμα, χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να μεταφέρει και πράγματα. Εγώ δεν μπορούσα να του στείλω λαθρέα χρήματα. Και του είπα να σου στείλω, να τα δώσω στη μάνα σου και να σας πω εγώ τη μάνα σου πώς να σας θέλει. Αλλά εγώ δεν μπορούσα στην εταιρεία να δώσω λαθρέα λεφτά, ούτε αφορολόγητα λεφτά.
1: Αναγνωρίζετε, δίνατε, πότε αρχίσατε τα συμβόλαια και τα μπόνους και τα ποσοστά πάνω σε τραγούδια?
0: Όταν μπήκα στην εταιρεία, εγώ ξεκίνησα, συμπλήθηκα με ο πρώτος, με τους συνθέτες που έπαιρνα από την Κολούμπια, τους έδινα... Τους έκανα συμβόλαιο και τους έδινα ένα μπόνους, ένα ποσοστό. Ενώ δεν πέρανε, δεν είχαν λόγο να φύγουν από την Κολούμπια, την Βασίλισσα τότε, και να έρθουν σε μένα. Έτσι απέκτησα τον Μπακάλι, τον Μπάμπι Μπακάλι, τον Καλδάρα, τον Μιτσάκη και διάφορους άλλους.

0: έφαγαν την ψυχή. Χωρίς μάνα, κύρκια αδέρφια, έρημο πουλί. Χωρίς μάνα, κύρκια αδέρφια, έρημο πουλί.
1: Την ταινία την είδατε του Σεμπερόπουλου για τον Κασατζίτη?
2: Ναι, ναι, την είδα.
1: Αποδίδει, ας πούμε, την...
2: Κοιτάξτε να δείτε, φυσιολογικά, φυσικά, σαν άνθρωπος, άλλος ήταν ο Κασατζίτης. Ήταν ψηλός, βροντόδη φωνή και τα λοιπά. Δεν τον αποδίδει εκεί, αλλά τον αποδίδει τέλεια στη φωνή.
1: Καλός ο Μάστερος, ο Πιτσιρικάς.
2: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.

τον κύριο Μάκη κάναμε μαζί, σαν παραγωγός δηλαδή αυτός, πάνω από 20 δίσκους. Μεταξύ αυτών πολλούς δίσκους για τον Στέλιο Καζατζίδη, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Μπάμπι Τσετίνη, τον Γιώργο Νταλάρα αργότερα, τη Χαρούλα Αλεξίου και πολλούς λαϊκούς τραγουδιστές, το Στράτο Διονυσίου και πάρα πολλούς ακόμη. Το Υπάρχω είναι ο μεγαλύτερος δίσκος που έκανα, ο καλύτερος δίσκος για μένα, διότι από εκεί αναγνωρίστηκα κι εγώ σαν μεγάλος δημιουργός, εν πάση περιπτώσει, εισαγωγικά μεγάλος.

0: ζήμη.
1: Ο Καζαντζίδης ήταν ιδιόμορφος άνθρωπος. Δεν ήταν κακός, αλλά ήταν ιδιόμορφος. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι παντρεύτηκε με τη Μαρινέλα και σε δύο χρόνια χώρισαν.

0: Μαρινέλα, επίσης στα χέρια σας. Μεγάλωσε,
1: την πήρα εγώ, μικρή, μετά έφυγε γιατί δεν ήθελε να συμβιώσει με τον Καζατζίδη, πήγε στη Φίλιπς και μετά ξαναήρθε.
0: Αλλά εσείς τον Καζατζίδη τον θέλατε μέχρι

0: Γιατί για να πούμε και το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπήρξε, ο Καζατζίδης ήταν μεγάλος άνθρωπος, ήταν σχεδόν 40 ετών όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μήνος και δεν θα μπορούσε ένας αυτής της ηλικίας να κάνει λάθος. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο γνωρίζοντας τι υπογράφει. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα δημιουργηθήκαν νομίζω λόγω της συμβολής κάποιων λίγων δημοσιογράφων που το αναπτύξαν το θέμα και το παραποίησαν πολύ πιθανόν.
1: Επειδή είναι σοβαρός άνθρωπος και πολύ τίμιος και ξέρει πότε να μιλάει, πολλές φορές αδίκησε τον εαυτό του και δεν μίλησε και δεν διεκδίκησε το δίκαιο του. Για το άδικο που του έχουν φορτώσει πάρα πολύ από εμάς συνάδελφοι και εν ζωή και όχι, είναι ο μόνος που έχει τρανταχτές αποδείξεις στα χέρια του και δεν το έκανε ποτέ να τις βγάλει στον αέρα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που τυχαία τις είδα απάνω σε ένα παράπονο του.

Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, φτάνουμε στον επίλογο αυτής της πραγματικά σημαντικής προσπάθειας να αποτυπώσουμε στο χαρτί την τεράστια κόντρα την οποία δημιουργήθηκε από τον ίδιο, δημιουργήθηκε από τις εξελίξεις, δημιουργήθηκε από τη φτώχεια, δημιουργήθηκε από τις υπερβολές, δημιουργήθηκε από την κακή ζωή που έκανε ο Καζαντζίδης, τις κακές επιλογές. Όμως δημιουργήθηκε και από την εχθρότητα των δισκογραφικών εταιριών απέναντι στο πρόσωπό του. Δημιουργήθηκε όμως και από μια τεράστια παραφιλολογία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Προσπαθούμε να είμαστε όσο περισσότερο αντικειμενικοί σε αυτή την κόντρα, την ασύγκαστη κόντρα, όπως εξελίχθηκε ανάμεσα στον Καζαντζίδη και στις εβραϊκές Έλληνο-Ισραηλινές εταιρείες στην Ελλάδα. 1983, οι reporters επιστρέφουν. Δεν ήταν και αυτοί άμυροι ευθυνών για την υποδάβληση μιας ασύγαστης κόντρας που υπήρχε μεταξύ του Καζαντζίδη και των εβραϊκών εταιριών. Ο Χαρδαβέλας, ο Δημαράς και ο Λιάνης, ξέροντας ότι υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και πάρα πολύ καλές τηλεμετρήσεις για την εκπομπή τους, ο Μάτσας δέχεται να μιλήσει στη δεύτερη εκπομπή, σε αυτή την κομμένη εκπομπή, με σκοπό να υποδεχθεί όποια πρόταση και αν του έκαναν, εκτός από την άνευ φόρων αποδέσμευση του Καζαντζίδη. Θα τραγουδούσε στον ασυμβολικό αριθμό τραγουδιών από αυτά που όφιλε και μετά θα ήταν ελεύθερος να επιλέξει όποια εταιρεία ήθελε. Στην πορεία όμως θεώρησε πως οι reporters μετέτρεψαν την εκπομπή σε αρένα και δεν συμμετείχε. Μια δήλωσή του μόνο διάβασε τότε ο δικηγόρος του, την οποία σας είπαμε στην αρχή. Ότι η Μήνος δεν ήθελε ούτε δεκάρα από τα καθαρά έσοδα του Καζαντζίδη και όλα θα δινόντουσαν σε ορφανοτροφείο. Σύμφωνα με τον Μάτσα, ήταν τόσο μεροληπτική η στάση των δημοσιογράφων, και εδώ πιθανότατα να μην είχε άδικο. Ο ιστοϊπουργός Προεδρίας τότε Μένιος Κουτσόγιοργας, ο αμαρτωλός Κουτσόγιοργας, του έστειλε γραπτή συγγνώμη. Τότε έπεσε και μια αναπάντεχη πρόταση από τον τότε πρόεδρο του ΟΑΕΔ, Θόδωρο Κατσανέβα, και γαμπρό τότε του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κατσανέβασε και παντρευτεί την κόρη του Παπανδρέου, τη Σοφία. Να ιδρυθεί μια δημοτική επιχείρηση για να βγάλει τους δίσκους που όφιλε ο Καζαντζίδης στη Μήνος. Δέχτηκε ο Μάτσας, χάρηκε ο Κατσανέβας, εξαφανίστηκε ο Καζαντζίδης. Λίγους μήνες μετά, ο Αντώνης Τρίτσης και ο Γιώργος Παπανδρέου φέρουν μια φωτογραφική διάταξη στη Βουλή για τις συμβάσεις καλλιτεχνών που παρέμειναν ανενεργές επί μια τριετία. Οι οποίες λύνονται αυτομάτως. Ήταν ουσιαστικά μια φωτογραφική διάταξη για το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης μένει ελεύθερος. Τότε ακριβώς εμφανίζεται ο κουμπάρος του και του προτείνει κάτι φοβερό στο Μάκη Μάτσα. Να συνεργαστούν. Τώρα που είναι ελεύθερος ο Στέλιος, θέλει να τραγουδήσει στη Μήνος. Ο δίσκος όμως, ο δρόμος της επιστροφής, κυκλοφορεί το 1987 χωρίς μεγάλη επιτυχία. Από αυτό το δίσκο, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τραγούδια στο προηγούμενο μέρος. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Και οι άνδρες κλαίνε» του Βασίλη Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Και επίσης μερικά ακόμα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη πριν από τον επίλογο της εκπομπής.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πιθανότατα σας κουράσαμε, όμως θεωρούμε ότι αυτή η απαρίθμηση των γεγονότων, αυτή πραγματικά η αφηγηματική προσπάθεια να σας πάμε πίσω στο 1983 και ουσιαστικά να απομυθοποιήσουμε την ασίγαστη κόντρα, την αβυσαλαία κόντρα, την κόντρα πιθανότατα να οδήγησε στο μαράζι, στον καρκίνο, στο θάνατο τον Καζαντζίδη και έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και τον Μάτσα, ο οποίος Μάτσας είχε πει στο βιβλίο του ότι αυτή η ιστορία για λίγο να με στείλει στον τάφο, προσπαθήσαμε να περιγράψουμε από το ραδιόφωνο και να σας μεταδώσουμε εικόνες ουσιαστικά από όλα αυτά που χαράχτηκαν στη μνήμη μας και τα μεταφέραμε. Προσπαθήσαμε να τα ζωντανέψουμε στις συχνότητες του ραδιοφώνου. Είναι δύσκολο όταν δεν έχεις εικόνα, αλλά όταν έχεις ήχο, όλα είναι πιο εύκολα. Θέλουμε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε θερμώς και να αναφέρουμε ότι έγινε μια προσπάθεια. Ουσιαστικά όχι για να υποδαβλιστούν παλιά μίση και πάθη, αλλά για να περάσουμε στο ραδιόφωνο ότι η δημοσιογραφική έρευνα, οι θύμησες, τα γεγονότα κάνουν καλό όταν επαναλαμβάνονται με αντικειμενικότητα βάσει συγκεκριμένων πηγών και βεβαίως όταν ακούγονται όλες οι απόψεις. Θεωρούμε ότι με αυτό κάνουμε καλό μόνο σε ένα είδος που πρέπει να συνεχίσει να ευδοκιμεί στην Ελλάδα, στο πολύ καλό, αληθινό και γνήσιο λαϊκό τραγούδι που εξέφραζε η μεγάλη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και καλό σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ. Και σήμερα μαζί σας στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης, στη ρύθμιση του ήχου Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μέχρι τις 9 έχουμε αρκετά να πούμε και στην σημερινή ημέρα. Μια μέρα που έρχεται στον απόϊχο της αποτυχίας του Παναθηναϊκού να κερδίσει την Βαλένθια και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα σταθούμε αρκετά στη σημερινή ημέρα. Και λίγο πριν την μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ που φόρεσε το ευρωπαϊκό της κουστούμι προκειμένου να δώσει το παρόν στον τελικό, στον ημιτελικό μάλλον του BCL, του Basketball Champions League, όπου διεξάγεται στις Μπανταλώνα. Στις 10 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στη ρεβάνς του περσινού χαμένου τελικού, ημιτελικού, με την ΑΕΚ να έχει στο πλευρό της περίπου 800 φιλάθλους και όπως όλα δείχνουν θα αναμένεται να είναι μια νίκη, είδες λαθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια. Αναμένεται να είναι μια μονομαχία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά έχουμε και τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού με τα play-off πλέον να μπαίνουν στο πιο καυτό του σημείο, με τον, την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά και μπορούν να κρυθούν τα πάντα, ακόμα και μια πρώιμη ανάδειξη πρωταθλήτριας της ΑΕΚ με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Απ' την άλλη μεριά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός μάχονται ώστε ένας από αυτούς, ο νικητής, γιατί δεν βλέπω πως αυτό το παιχνίδι μπορεί να λήξει ισοπαλία. Ισοπαλία ευελπιστεί ότι θα λήξει η ΑΕΚ για να τελειώνει μια και καλή με αυτή την ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει ο νικητής του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα συνεχίσει να ελπίζει να έχει μάλλον μαθηματικές πιθανότητες για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Αυτά όσο αφορά την σημερινή μας εκπομπή, και θα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού και φυσικά το χθεσινό παιχνίδι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα προγνωστικά και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην Βαλένθια, και τώρα ασφαλώς νιώθει πίεση. Νιώθει πίεση γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να κερδίσει προκειμένου να πάει στο Final Four. Διαφορετικά θα παίξει έναν τελικό μέσα στην Βαλένθια. Φυσικά θα πει κανείς ότι κέρδισε δύο φορές, γιατί να μην το κάνει και τρίτη. Δεκτό, αλλά δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα στην τύχη και ό,τι μπορείς να το τελειώσεις σήμερα μην το αφήνεις για αύριο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε, είχε όλες τις συνθήκες για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Ένα κατάμεστο γήπεδο, το 2-0 υπέρ του, μια θετική άβρα, μια καλή ψυχολογία, έναν τραυματισμό που ήρθε για την Βαλένθια με τον Πουέρτα, ο οποίος είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι. Τα σενάρια λένε ότι εξαιρετικά δύσκολο θα μπορέσει να δώσει το παρόν, δεδομένου ότι αυτό το χτύπημα που είχε στον Αστράγαλο, το διάστημα που είχε στον Αστράγαλο, δεν το επιτρέπει να κάνει σκέψεις για το αυριανό τουλάχιστον παιχνίδι. Ο Πουέρτο, ο οποίος έπαιξε περίπου 10 λεπτά και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε και σημείωσε 8 πόντους με 1 στο 1 δίποντο, 2 στα 4 τρίποντα και 2 rebound. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά με αυτό το αποτέλεσμα η Βαλένθια σαφώς αποκτά ψυχολογία. Το έκανε και θέλει να το ξανακάνει, και γι' αυτό τον λόγο η ισπανική ομάδα ασφαλώς δείχνει αποφασισμένη για να πάει στο 2-2 και να φέρει μέσα στο σπίτι της πλέον τη σειρά των αγώνων. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός πλέον ξεκουράζεται, με καθαρό μυαλό θα προσπαθήσει να κάνει τα σχέδιά του για το Final Four, εκεί όπου δεν θα έχουμε ακόμα τουλάχιστον την Φενέρμπαχτσε, καθότι η Ζαλγκίρης έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, είχε βρεθεί κάποια στιγμή και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκπομπής τα λέγαμε, είχε βρεθεί να προηγείται η Φενέρμπαχτσε και με 16 πόντους. Τελικά την, και είχαμε πει κιόλας ότι την Ζαλγκίρης στην έδρα της δεν θα πρέπει να την υποτιμάς, μέχρι το τελευταίο λεπτό τα κατάφερε και έκανε την ανατροπή, πέτυχε το 2-1 με αποτέλεσμα να έχει και δεύτερο αγώνα στην έδρα της, θέλοντας να ισορφαρίσει την τουρκική ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα κάτω, στην Ευρωλίγκα έχουμε τρία ζευγάρια τα οποία έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Σήμερα στις 9 η ώρα η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται ξανά στο ουδέτερο γήπεδο της Βουλγαρίας τη Ρεάλ Μαδρίτης, θέλοντας να πετύχει το 2-2. Αύριο έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού που υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ και φυσικά το παιχνίδι το οποίο σας είπαμε λίγο νωρίτερα, η Ζαλγκίρις Κάουνας μέσα στο Κάουνας υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε. Θα δούμε αν κάποια ομάδα αύριο θα πάρει το εισιτήριο ή και σήμερα, ή θα πάμε πλέον στο πέμπτο παιχνίδι για να λύσουν εκεί τις διαφορές τους οι ομάδες. Θα φανεί αυτό. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον συνεργάτη του κυρίου Εργίνα Ταμάν. Ταμάν, όπου εχθές αποβλήθηκε από τον είχε μάλλον σύγκρουση στον αγώνα με τον προπονητή της ομάδας της Βαλένθια και μάλιστα αφότερη δέχτηκε με τεχνική ποινή και υπήρχε αυτό το επεισόδιο το οποίο όλοι είδατε χθες στους τηλεοπτικούς δέχτες. Τις δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα τις έκανε ο κύριος Σερελής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Σερελή και επιστρέφουμε αμέσως.
1: I think that we took our lessons, lesson and we'll be back.
2: Αρχικά να πω ότι δεν παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα. Αφήσαμε την Βαλένθια να βρει εύκολα σουτ, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, στον εφηβιασμό και στο transition. Κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλή και το έχουμε αποδείξει σε όλη την κανονική διάρκεια της Euroleague. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν απέκτησαν αυτοπεποίθηση και σκόραραν συνολικά 52 πόντους. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκινήσαμε με switching defense. Στην αρχή όχι τόσο καλά, αλλά πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο γίναμε πιο σκληροί, παίξαμε πιο σκληρά. Χάσαμε διότι δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποια εύκολα σουτ στο τέλος του παιχνιδιού που είχαμε την ευκαιρία και σίγουρα δεν παίξαμε με την ένταση και την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε να παίξουμε για ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να τελειώσουμε τη σειρά και να πάμε στο Final Four. Την Παρασκευή θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, θα είναι άλλο ένα παιχνίδι. Πήραμε το μάθημά μας σήμερα και πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε και θα παίξουμε όπως πρέπει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με χαλάρωση, πάντως αν εννοείς αυτό ή αν οι παίχτες πίστεψαν ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Όντως στη Βαλένθια, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, τακτικά αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ήταν ίσως το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε αυτή η ομάδα για την είσοδο της στο Final Four. Θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε κρυθήκαν στο τελευταίο σουτ. Ενδεχομένως και το σημερινό παιχνίδι θα μπορούσε να έχει κρυθεί στο τελευταίο σουτ. Μπορεί να πήγαινε και αυτό παράταση. Άρα, παρόλο που κάναμε το 2-0, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτό που σήμερα θεωρώ ότι ήταν πρόβλημα στην ομάδα μας ήταν ότι παρασυρθήκαμε λίγο στο ρυθμό της Βαλένθια στην αρχή με τη σειρά. Διότι η χρονιά που έχουμε κάνει στην κανονική διάρκεια δεν ήταν αυτή που περιμέναμε και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο και είχαμε κάνει το 2-0 και νιώθαμε ότι είμαστε πολύ κοντά να φτάσουμε στο Final Four. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη θέληση για αυτό, η οποία όμως δεν βγήκε αγωνιστικά στο γήπεδο. Πολλές φορές ακόμα και αυτό μπορεί να σε κάνει να σε κρατάει λιγάκι, όσο και να φαίνεται οξύμορο. Όσοι έχετε παίξει και έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όμως νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Η αλήθεια είναι ότι, αφήνοντας μια ομάδα στη Βαλένθια που είναι πολύ καλή θετική ομάδα να σκοράρει εύκολα, βρήκε αυτοπεποίθηση, έβαλε μεγάλα σουτ, πολλά σουτ και αρχίσαμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε. Όχι, δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή, αλλά νομίζω ότι έχουμε τους παίχτες να σουτάρουν και τρίποντο όταν είναι ελεύθεροι. Ήταν πολύ ελεύθερα τα σουτ που κάναμε. Τα δύο μάλιστα του DJ, άσχετα αν δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ της ομάδος, ήταν ένας παίχτης ο οποίος μαζί με τον Ρογκαόπουλο επιθετικά τραβήξανε την ομάδα. Οπότε δεν μπορείς να έχεις αυτούς τους παίχτες σε καλή μέρα και αν είναι μόνοι τους να μην τους παροτρύνεις να σουτάρουν. Χάσαμε και σε ένα play, θυμάμαι, στον Νάιτζελ τώρα που το λες, που ήταν δίποντα, ας πούμε, με ένα mismatch που είχε. Ό,τι σου δίνει η αντίπαλη ομάδα πρέπει να το παίρνεις. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν παίξει μπάσκετ σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν έχει να κάνει ήταν δίποντο ή τρίποντο. Απλά θεωρώ, αυτά τα σουτ εννοούσα κυρίως, ότι στο τέλος του αγώνα, επειδή κυνηγούσαμε πάρα πολύ στην άμυνα και όλο το παιχνίδι κυνηγούσαμε και χάναμε, ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η κατάλληλη ηρεμία στο μυαλό την ώρα που σουτάρουμε να βάλουμε κάποια σουτ. Αλλά οκ, τα σουτ μπορεί να μπουν, μπορεί να βγουν. Αντιδράσαμε, όπως είπες, αυτό είναι σημαντικό. Ένα παιχνίδι που μπορεί να φαινόταν χαμένο και εύκολα, το φτάσαμε στον πόντο, δεν αρκούσε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο επόμενο παιχνίδι, να πάμε το παιχνίδι στον πόντο, να το τελειώσουμε πιο νωρίς. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι σήμερα, θα το δούμε και με τον προπονητή, θα το δούμε και αύριο. Είναι μια κουβέντα η οποία ούτως ή άλλως έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε περισσότερες αλλαγές από ό,τι παίζαμε όλη τη χρονιά με αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πολλές φορές δεν χτυπάει τις αλλαγές απ' έξω και χτυπάει συνέχεια από τους περιφερειακούς. Άρα, παίζοντας αλλαγές, δεν είναι το ζήτημα μόνο οι ψηλοί μας πώς θα παίξουν, αλλά και πώς οι υπόλοιποι περιφερειακοί θα καλύψουν τους χώρους σωστά για να μην έχουμε είτε drive είτε spot-up. Στην αρχή, όταν παίξαμε αλλαγές, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Σκοράραν πολύ εύκολα. Στη συνέχεια, κλείσαμε λίγο τους διαδρόμους. Όσες φορές προσπάθησαν να κάνουν drive και να κάνουν kick-out πάσα, είχαμε κλείσει τη ρακέτα μας. Οπότε, κέρδισαμε ένα δύο επιθετικό φάουλ, κλέψαμε δύο μπάλες και ήταν σωστό αυτό. Θα δούμε. Θα το αναλύσουμε με τον προπονητή και θα αποφασίσουμε. Νομίζω όμως ότι ό,τι και αν αποφασίσουμε να παίξουμε, αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι. Γιατί σήμερα στην αρχή, όπως είπα και πάλι, παρόλο που υπήρχε θέληση, δεν το είχαμε αυτό. Δεν είχαμε καθόλου τα κορμιά μας. Δεν είχαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν είχαμε τα κορμιά μας πάνω στην μπάλα και πάνω στους αντιπάλους. Θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο παθητικοί. Περιμέναμε τον αντίπαλο παρά προσπαθούσαμε εμείς να δράσουμε πριν από αυτόν.

0: Λοιπόν, μετά τον προπονητή του Παναθηναϊκού, πάμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας σε έναν πρωταθλητή. Και είναι ο κύριος Θανάσης Γιαπλές, ο οποίος κατάφερε να φέρει την ομάδα της Λευκάδας στην Basket Link. Και για όσους ξέρουν το πρωτάθλημα της Elite Link, ξέρουν πόσο δύσκολο είναι και πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιτυχία. Κύριε Γιαπλέ, καλησπέρα και συγχαρητήρια καταρχάς.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε την ομάδα του Βίκου, έτσι, όχι τη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα έγινε το Final Four, ναι, συγγνώμη, εγώ πήγαμε και εκτιμένη ταχύτητα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη διόρθωση. Είναι πολύ, καταρχάς, να το πω αλλιώς τώρα, μου δώσετε άλλη πάσα. Τα Γιάννενα μπορεί να, πλέον να μην έχουν ομάδα στο ποδόσφαιρο στις μεγάλες κατηγορίες, αλλά έχουν δύο τώρα, και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Ναι, για
0: είναι
1: το
0: σημαντικό
1: μπάσκετ
0: για την περιοχή.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την περιοχή. Τουλάχιστον στο επίπεδο των αντρών, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ομάδα της Ήπειρου είναι στην ψηλότερη κατηγορία και είναι μια μεγάλη πρόκληση για την περιοχή.
0: Ο κόσμος εκεί ανταποκρίνεται στα παιχνίδια και πολύ περισσότερο δε τώρα που θα είναι και σε επίπεδο Basket League με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή που θα έρχονται εκεί.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι ο Βίκος κέρδιζε χρόνο με το χρόνο φιλάθλους, αλλά τώρα και μόνο τα ονόματα των ομάδων με τους οποίους θα παίζει αντίπαλος, νομίζω ότι η συμμετοχή του κόσμου θα είναι μεγάλη.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το μπάσκετ πρέπει να απλώσει και πλέον θα παίξουμε με τον κανονικό αριθμό των ομάδων στην Basket Link. Και νομίζω ότι η περιφέρεια δικαιούται να έχει γεμάτα γήπεδα και κόσμο που θα τα γεμίζει. Και είναι καλό αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι η αποκέντρωση δίνει μια ομορφιά άλλη στο πρωτάθλημα αυτό.
0: Πόσο δύσκολο ήταν φέτος να φτάσετε σε αυτή τη διάκριση, γιατί έχω την εμπειρία, δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα της Elite League.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, είναι μαραθώνιος, περνάς από διάφορα επίπεδα, από τραυματισμούς, από ατυχίες, από κακές εμφανίσεις, ειδικά για μια ομάδα που έχει το πρέπει, ο Βίκος ήταν φτιαγμένος για να ανέβει κατηγορία, όταν υπάρχει το πρέπει επίσης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Τώρα, για την επόμενη μέρα μιλάμε.
1: Μιλάμε, ναι. Έχουμε ξεκινήσει, μιλάμε. Ακόμα είναι τα πανηγύρια και από την επιτυχία, αλλά σιγά σιγά, ναι. Πιστεύω ότι στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια κατάληξη, είτε θετική είτε αρνητική, θα δούμε.
0: Ωραία. Γιατί πλέον είναι και διαφορετικά τα δεδομένα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι διαφορετικός, όλη η οργάνωση διαφορετική και ο χρόνος πιέζει. Πρέπει να τον εκμεταλλευτείτε.
1: Όλα είναι πολύ πιο σοβαρά.
0: Έτσι ακριβώς. Σοβαρός πάντως δεν ήταν χθες ο Παναθηναϊκός. Το λέμε αυτό τουλάχιστον από την άποψη του αποτελέσματος, γιατί στο τέλος πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Πριν τον αγώνα, coach, λέγαμε ότι εύκολα ή δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3-0. Δεν το έκανε όμως.
1: Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό της φετινής ομάδας του Παναθηναϊκού, έτσι αρνητικό, είναι η μη σταθερότητα. Παρουσιάζεται σε κάποια παιχνίδια καταπληκτικός. Στα δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια εκτός έδρας, στο ένα ήταν η αμυντική του έτσι, απόδοση πάρα πολύ καλή, στο άλλο ήταν επιθετική όταν πήγε το σκορ αρκετά ψηλά, αλλά το θέμα είναι ότι η έλλειψη αυτής της σταθερότητας δεν σε αφήνει να είσαι σίγουρος για κάτι. Χθες ήταν μια τέτοια μέρα για τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν καλή η ομάδα, από την αρχή αντιμετώπισε πρόβλημα. Και ο τρόπος που έφτασε το παιχνίδι ήταν περισσότερο, δεν ήταν κάτι έτσι οργανωμένο, ήταν περισσότερο η προσπάθεια επιβίωσης, ας πούμε το ένστικτο της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι αύριο, είτε εύκολα είτε δύσκολα, ότι θα έρθει το αποτέλεσμα, το νικηφόρο αποτέλεσμα και έτσι θα έχουμε δύο ομάδες στο Final Four.
0: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί ο Παναθηναϊκός πριν τα παιχνίδια, και είπατε πολύ σωστά ότι το πρώτο του κέρδισε με την άμυνα, το δεύτερο με την επίθεση, δείχνοντας ότι έχει αυτό το εύρος ο Παναθηναϊκός και την ποιότητα να παίζει ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα. Μέχρι το πρώτο παιχνίδι δεν μας είχε συνηθίσει για την αμυντική του λειτουργία, για την άμυνα τέλος πάντων την οποία έπαιζε. Αλλά τώρα γενικά απέναντι στην Βαλένθια θα ήθελα να βάλω και ένα άλλο παράγοντα μέσα, ότι πρόκειται για μια ομάδα πολύ αθλητική. Και μια ομάδα η οποία δεν στηρίζεται σε ένα παίχτη. Δηλαδή, τώρα για παράδειγμα, Έφυγε ο Πουέρτα, μάλλον δεν θα παίξει το επόμενο αγώνα. Ναι. Σαφώς και είναι μια μεγάλη μονάδα για την Βαλένθια, αλλά θα βρουν τον τρόπο να το καλύψουν το κενό.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και ο πιο ταιριαστός ο τρόπος που παίζει η Βαλένθια. Παίζει συνήθως σε απτέμπο. Έγινε και πολύ πιεστική στην άμυνα, ειδικά πάνω στον Αν, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει τη λύση. Νομίζω ότι ήταν από τα κύρια προβλήματα και στο πρώτο ημίχρονο, η πίεση ιδιαίτερη πάνω στον Αν. Θα πρέπει η μπάλα να φεύγει πιο γρήγορα και λογικά αυτό θα γίνει, διαβαστεί από την ομάδα και από το επιτελείο. Αλλά είναι σίγουρα μια ομάδα που δεν μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνει το στυλ της τόσο πολύ, αυτό το up-tempo που διαλέγει να παίξει. Και αυτό βέβαια να στηρίζεται σε πολύ διαφορετικό παίχτη κάθε φορά.
0: Ακριβώς. Αυτό όλο το μπιφ που έγινε μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού με το τελευταίο παιχνίδι, που τη δεύτερη νίκη που πέτυχε εκεί ο Παναθηναϊκός, τα προβλήματα που είχαν τέλος πάντων οι άνθρωποι της αποστολής, μεταφέρθηκε, πιστεύετε, αυτή η πίεση και στο χθεσινό παιχνίδι? Γιατί είδαμε να υπάρχει και μια ένταση μεταξύ του Αταμάν και του προπονητή της Βαλένθια.
1: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τις πίσω από αυτά που φαίνονται από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Προφανώς υπάρχουν διάφορες, δεν ξέρω, αψημαχίες και off the record και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι τον Παναθηναϊκό τον συμφέρει, επειδή είναι καλύτερη ομάδα τελικά, έχει πολύ καλύτερο roster, να είναι μόνο στο μπάσκετ, δηλαδή να έχει να κάνει μόνο με το τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι όπως πρέπει, θα είναι σοβαρός και θα τα καταφέρει.
0: Είπατε κάτι λίγο νωρίτερα για το παιχνίδι που πρέπει να γίνει με τον Ανάν. Ο Παναθηναϊκός αυτό το πρόβλημά του, εντός αγωγικών του, μπορεί να το κάνει πλεονέκτημα? Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες που μπορούν να αντισταθμίσουν αυτή την εξέλιξη?
1: Εννοείται. Ο Παναθηναϊκός το έχει δείξει ότι το ρόστερ του είναι πάρα πολύ γεμάτο, και κάθε φορά σίγουρα έχει παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν, ακόμα και αν ο Ναν θεωρείται εγκλωβισμένος. Αλλά νομίζω ότι το ότι μπορεί ένας παίκτης να είναι πολύτιμος για μια ομάδα, ακόμα και όταν πιέζεται έτσι όπως πιέζει τον Ναν, απασχολώντας δύο παίκτες, αν η μπάλα κυκλοφορήσει γρήγορα, αυτό αυτόματα γίνεται πλεονέκτημα. Δηλαδή είναι τέτοια η αξία του Ναν που χρειάζεται δύο παίκτες για να το σταματήσει μια ομάδα. Αν αυτό, η γρήγορη κυκλοφορία γίνει, θα μπορεί να είναι πλεονέκτημα αυτόματα. Ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο, έχει το ρόστερ.
0: Αυτό στόχευε και η ερώτησή μου, γιατί αν ο Ναν βάλει μέσα στο μυαλό του να μην τραβάει τις επιθέσεις υπό δύσκολες

0: Είναι η καλύτερη τετράδα φέτος που θα μπορούσε να βρεθεί στο Final Four?
1: Νομίζω ναι. Πάνω κάτω η Χάπουελ, αν δεν περάσει, ίσως είναι η, ας πούμε, η, όχι παραφωνία, αλλά το μη αναμενόμενο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια. Αλλά και αν αναλογιστούμε και αυτό που τραβάει και η ομάδα της Χάπουελ για να παίζει στην ουσία εκτός έδρας, όχι εντός έδρας, είναι ένα θέμα γι' αυτό. Νομίζω ναι ότι είναι η καλύτερη τετράδα. Ο Ολυμπιακός ασυζητηθεί σε όλη τη διάρκεια της, είχε μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η Φενέρ ξεκίνησε πολύ καλά, μετά έκανε μια χιλιά, αλλά ξανά.
0: Τώρα δείχνει καλά όμως.
1: Ναι, τώρα είναι πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, παρόλο που ήταν 7ος και πέρασε μέσα από τη διαδικασία του πλήν. Είναι Παναθηναϊκός, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι δίκαιο στο Final Four. Και η Real επίσης είναι Real, βέβαια, λογικά χωρίς τον Ταβάρες, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει πόσο σοβαρός τραυματισμός και αν θα είναι σίγουρα εκτός
0: Final Four. Οριακά.
1: Ναι, αν είναι χωρίς τον Ταβάρες, χάνει μεγάλο μέρος της δυναμικότητάς της. Και αν είναι με τον Ταβάρες, πιστεύω ότι πλέον είναι πολύ πολύ ένα από τα πολύ σοβαρά φαβόρια.
0: Απ' την άλλη μεριά, coach, έχουμε έναν Ολυμπιακό που έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα σε όλη τη διοργάνωση. Είχε και αυτός λίγο τα σκαμπανεβάσματά του, αλλά ήταν σταθερός στο μεγαλύτερο κομμάτι της διοργάνωσης. Και θέλει να εξορκίσει έτσι και αυτή την κατάρα ότι ο πρώτος της regular season δεν κατακτάει ποτέ την Ευρωλίγκα. Φυσικά έχει και το μειονέκτημα εντός εισαγωγικών ότι θα παίξει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αν είναι μειονέκτημα.
1: Ναι. Αυτό δεν πιστεύω σε γούρια, προλήψεις ή τέτοια, ότι ο πρώτος δεν το κατακτά ποτέ. Νομίζω έχει τύχει να συμβεί. Είναι ένα τεχνίδι. Απλά αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι μετά από ένα πρωτάθλημα όλα συσσωρεύονται σε ένα 40 λεπτό στον ημιτελικό. Και άλλο σε ένα άλλο ακόμη 40 λεπτό στον τελικό. Όλο αυτό που έχεις καταφέρει και έχεις κάνει. Και αυτό δεν είναι πάντα δίκαιο. Σίγουρα ήταν η πιο σταθερή ομάδα με τα μικρότερα σκαμπανεβάσματα. Είναι θεωρητικά μάλλον το πρώτο φαβορί, επειδή τη συγκεκριμένη περίοδο παίζει και πιο καλά. Δεν είναι, δεν είναι προς όφελός του το ότι δεν έπαιξε δυνατά παιχνίδια στην ουσία με τη Μονακό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα είδος δεζαβαντάζ και θα μπει με λίγο πιο χαλαρό αγωνιστικό ρυθμό από ότι θα μπουν οι άλλες ομάδες. Ήταν πολύ, πολύ εύκολη
0: επικράτηση. Υπάρχει και ένα σημαντικό κενό μέχρι το Final Four, δηλαδή δεν θα έχει πάλι παιχνίδια, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Δεν θα έχει παιχνίδια και θα έχει παίξει και δυνατά παιχνίδια μέχρι τότε. Δηλαδή, ενώ οι άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή παίζουν αυτά τα παιχνίδια που παίζουν, ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει και αρκετά εύκολα, έως πολύ εύκολα. Τώρα όσον αφορά και την έδρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτης που οι προπονητές όταν μπαίνουν στο γήπεδο να σκέφτονται σε ποια έδρα παίζουν. Είναι συνηθισμένοι από ατμόσφαιρες και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι μετράει ότι παίζουν στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, υπάρχει, συγγνώμη σε διακόπτω, κότς, υπάρχει και ιδιομορφία ότι τώρα δεν θα είναι ένα παιχνίδι μόνο Παναθηναϊκή και μόνο Ολυμπιακή. Θα έχει φιλάθλους και το δύο ομάδων, θα είναι μοιρασμένος ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες εύχονται, οι όσοι σκεπτόμενοι Έλληνες εύχονται να είναι δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό.
0: Μακάρι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διάκριση και τιμή για το ελληνικό μπάσκετ. Στην κορυφή, στις πρώτες δύο θέσεις να βρίσκονται οι δύο ελληνικές ομάδες. Είναι ό,τι καλύτερο για τον μπάσκετ. Ελπίζω, θα είναι οπαδοί για τους δύο μας φυσικά, ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουμε κακό παράδειγμα και να μας διακομωδούν στα κανάλια όλου του κόσμου τα τυχόν επεισόδια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή κακή εικόνα αν γίνει αυτό, και θα είναι μια πολύ καλή εικόνα αν είναι το γήπεδο μοιρασμένο, μισή-μισή. Εντάξει, εννοείται ότι θα υπάρχουν οι φωνές και αυτά, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό πρέπει να το ευχηθούμε όλοι, θα είναι εις βάρος του ελληνικού μπάσκετ.
0: Πάντως, βλέπω ότι το ελληνικό μπάσκετ αρχίζει να θυμίζει εποχές δεκαετία τέλη 90, αρχές 2000. Δεν είναι μόνο πλέον Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα. Να πω παραθετικά ότι η Ρήτας πάει για την νίκη 57-49 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και αν έρθει και από εκεί κάποια διάκριση, βλέπουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ μπαίνει πλέον πολύ δυνατά ξανά στην Ευρώπη.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ειδικά από ό,τι φαίνεται θα είναι πολλά κλικ πιο πάνω από τις τελευταίες τους χρονιές και μπάτζετ, ειδικά ο ΠΑΟΚ από ό,τι ακούγεται και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και του προπονητή, θα είναι πολύ πολύ ψηλά και ο Άρης θα δυναμώσει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ είναι παραδοσιακά μια πολύ δυνατή ομάδα, ακολουθεί τις δύο άλλες. Το ελληνικό μπάσκετ και σε οικονομικό επίπεδο ανεβαίνει. Θεωρώ ότι είναι μόνο προς το καλύτερο και όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες μας εκπροσωπούν και στην Ευρώπη επάξια, είναι για την καλύτερη εικόνα του μπάσκετ της Ελλάδας στο εξωτερικό.
0: Ναι, το λέω αυτό, coach, γιατί πάντα το έχω μέσα μου ένα παράπονο. Δηλαδή η Ελλάδα δεν σηκώνει τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγα και σηκώνει τώρα η Τουρκία ή ξέρω εγώ η Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εντάξει, αφήνω απ' έξω την Ισπανία.
1: Νομίζω θα αναγκαστεί η Ευρωλίγα. Νομίζω θα γίνει αυτό. Δηλαδή αργά ή γρήγορα με τη δυναμική που έχουν οι ομάδες αυτές που είπαμε, ότι κάποια στιγμή κάποια από αυτές θα καταφέρει. Αφού ξέρουμε ότι οι θέσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού δικαιότατα είναι πάντα στην Ευρωλίγα όλα τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Και για την ΑΕΚ θα ήθελα ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Μπορεί απέναντι σε αυτή την Μάλαγα που πέρσι της έκοψε την πορεία?
1: Ναι, εγώ πιστεύω μπορεί. Πιστεύω ότι μπορεί. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Για να δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη.
0: Μακάρι. Κότς, συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του χρόνου να σας δούμε ξανά στην Basket League. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πολύ διαφωτιστική συζήτηση με τον Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος βρίσκεται πλέον, ανέβασε την ομάδα των Ιωαννίνων στην Basket Link. Και φυσικά όλη η ανάλυση που μας έκανε και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο έγινε με τη Βαλένθια, και αυτό που έρχεται μπροστά μας, και γενικά και για τη συζήτηση όλη που κάναμε περί του, του Final Four της Αθήνας. Είπαμε, μάλλον τώρα ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο Basket Champions League για το Final Four. Ρίτα Στενερίφη, 21-17 είναι το δεκάλεπτο, 61-51 η Λιθουανική ομάδα έχει το προβάδισμα και φαίνεται ότι πάει να πάρει την νίκη και να περιμένει την ΑΕΚ, θέλουμε να πιστεύουμε, η οποία στις 10 δίνει τη δική της πολύ μεγάλη μάχη απέναντι στην Μάλαγα, που είναι και το φαβορί της διοργάνωσης, και ευελπιστούμε ότι η ΑΕΚ θα κάνει, δεν θα πω την έκπληξη γιατί δεν θα είναι έκπληξη αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα πάρει την νίκη για να βρεθεί σε ένα τελικό. Το έχουμε ανάγκη αυτό και για την ΑΕΚ να έχει μια ευρωπαϊκή διάκριση, αλλά και ως Ελλάδα είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να έρχονται αυτές οι επιτυχίες στη χώρα μας. Όπως διαφαίνεται, να έχουμε και μια πολύ σημαντική διάκριση στην Ευρωλίγκα, με δύο ελληνικές ομάδες να είναι η μία καθοδόν και η άλλη να βρίσκεται ήδη εκεί. Δεν έχουμε όμως μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, έχουμε και άλλα αθλήματα, και είπαμε ότι εδώ από τη Mike FM θα κάνουμε όσο γίνεται την προσοχή μας να στρέφεται και προς αυτά. Και φυσικά, όταν έχουμε το γύρο της Ελλάδας στην ποδηλασία, Crook de Grecia να το βαθύσουμε έτσι, δεν μπορούμε να μην είμαστε παρόντες, και θα δώσουμε τώρα τον λόγο στην κυρία Χριστίνα Αμερικάνου, την υπεύθυνη επικοινωνίας της διοργάνωσης. Κυρία Αμερικάνου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Έρωσα και έγινα κοινωνός. Tour de Grecia.
1: Tour de Grecia, πολύ ωραίο, το βαφτίσαμε, διαφορετικό, ωραία, μια χαρά, τέλειο. Εδώ στο Βόλο είμαστε, όπου εκκινεί αύριο το τρίτο ετάπ. Κάθε μέρα σε μια διαφορετική πόλη με την ομάδα του, των δημοσιογράφων, των συναδέλφων που καλύπτουμε όλο αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, που το ξέρετε και εσείς αρκετά καλά γιατί είχε περάσει και από την πόλη της Θεσσαλονίκης πριν 2 χρόνια, είχε και στη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο εκκινεί το καραβάνι των 120 Pro Riders από το Βόλο και τερματίζει στη Λαμία.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια επώδυνη διαδικασία. Γι' αυτό γενικά η ποδηλασία είναι δύσκολο άθλημα. Αλλά για να καταλάβουν τώρα και οι ακροατές μας, σήμερα νομίζω βγαίνει σαν ένα κομμάτι γύρω στα 157 χιλιόμετρα. Ούτε
1: ναι,
0: μαμάξι
1: 157
0: το κάνεις.
1: Χιλιόμετρα σήμερα και αύριο είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα από ό,τι θυμάμαι, και είναι, άκουσα τους ειδικούς, τους ανθρώπους που είναι δηλαδή στην οργανωτική και είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ποδηλασία, αύριο θα έχουμε γύρω στα 4.000 στα υψομετρικά, γιατί θα πάμε από το Βόλο, όχι εμείς, εντάξει, θα πάμε το πρώτο πληθυντικό να μην παρεξηγηθεί, μιλάμε για τους αθλητές ποδηλάτες. Και θα ανέβουν 4.000 υψομετρικά με 7,8 κλίση. Θα πάνε από Χάνια, θα ανέβουν από Χάνια και με τη μεγάλη ανάβαση Πήλιο, και μετά έχουν μια αρκετά μεγάλη κατηφόρα που όπως λένε επίσης οι δήμονες, θα είναι πάρα πολύ κουραστική, ακριβώς γιατί θα έχουν καταπονηθεί στην ανάβαση.
0: Και είναι και μεγάλη κλίση, και κατηφόρα δεν είναι το αγαπημένο των ποδηλατών.
1: Δεν είναι, πραγματικά. Πραγματικά δεν είναι, γιατί εκεί με τις μεγάλες ταχύτητες μπορούν να γίνουν και τα περισσότερα πρόαπτα. Η ανηφόρα είναι πολύ πιο επίπονη, αλλά είναι πολύ πιο ασφαλής, ας το πούμε. Και θα είναι ένα εντυπωσιακό ετάπ, το βασιλικό ετάπ του γύρου, το αυριανό, με πολύ ωραία πλάνα και στην εφόρια και στη διεθνή μετάδοση. Να θυμίσουμε ότι είναι για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα ετάπ από την ΕΡΤ 2 Sport, και ότι υπάρχει και ζωντανή μετάδοση το τελευταίο δίωρο από 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και στις 5 Ηπείρους.
0: Αν κρίνω από το σημερινό νικητή του ετάπ που ήταν ο Σέρβος Ντούσαν Ράγιοβιτς, πιστεύω ότι, μάλλον υποψιάζομαι, ότι υπάρχουν αρκετές υψηλές παρουσίες σε αυτή τη διοργάνωση, άρα ανεβαίνει επίπεδο.
1: Ακριβώς, κάθε χρόνο, γιατί από την αναβίωση του 2022 ένα ευριακή ευριακή θα λέγαμε κατάσταση.
0: Είμαστε σε μια διμερή ανάρτηση. Ναι.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει διαρκώς. Φέτος εκτός έχουμε αυτός ο Ράγιοβιτς που είπατε και εσείς έχει πάρα πολλές νίκες φετινές. Και επίσης έχουμε και παγκόσμιους πρωταθλητές, έχουμε τον πρωταθλητή Αφρικής, έχουμε παγκόσμιους πρωταθλητές, έχουμε ολυμπιονίκες στην πίστα όπως είναι ο Ματ Βόλς. Υπάρχει πάρα πολύ είναι πολύ υψηλό το επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό, που και χθες και σήμερα είχαμε δεύτερη θέση στο ETAP Ελλήνων που δεν είναι με την εθνική ομάδα, αλλά έχουν πάει και είναι μέλη άλλων ομάδων, γιατί αυτός ο γύρος ο οποίος κάνουμε τώρα για να ακούσουν και οι ακροατές μας είναι κάτι σαν να λέμε το Champions League της ποδηλασίας. Υπάρχει περίπτωση οι Έλληνες να είναι σε άλλες ομάδες, και επειδή τα τελευταία χρόνια και με το έρισμα του γύρου τα παιδιά έχουν αρχίσει πλέον και βλέπουν διαφορετικά την ποδηλασία και βλέπουν και φυσικά και το μέλλον τους, να τα λέμε και όλα, και ο Γιώργος ο Μπούγλας είναι στην Μπούργκος, δεύτερη θέση εχθές, και
0: Ισπανία.
1: Στην Shipping United ο Νικηφόρος Ορβανίτου που σήμερα πάλι δεύτερη θέση, δύο Έλληνες έχουν πάλι δεύτερες θέσεις, όχι για την εθνική ομάδα που μετέχει στο γύρο, έτσι, αλλά με τις επαγγελματικές τους ομάδες.
0: Σωστά. Λοιπόν, στην Αθήνα πότε να σας περιμένουμε?
1: Στην Αθήνα έχουμε το μεγάλο τερματισμό την Κυριακή. Από τις 10.30 στο Πειραιά η εκκίνηση. Μέσω Αθηναϊκής Ριβιέρας και Ανατολικής Αττικής θα μπουν στο κέντρο της Αθήνας οι ποδηλάτες, οι pro-riders, γύρω στη μία. Εκτιμόμενες ώρες είναι πάντα αυτές, και θα κάνουν τρεις φορές το σιρκουί του ιστορικού κέντρου, όπου θα τερματίσουν μπροστά στη Βουλή, στο Σύνταγμα, εκτιμόμενη ώρα 2:15 με 2 για τον τερματισμό των αθλητών. Αμέσως μετά οι απονομές και μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα με Σταβέντο, Ήδη Αδάμου, Ευαγγελία, Κύρα Μέρι Κράι. Ναι, από πέρυσι το ξεκίνησε το Δέιτορο Φελάς αυτό. Ξεκίνησε να γίνεται μια μεγάλη γιορτή καλλιτεχνική και πολιτιστική και για τον κόσμο που συμμετέχει, όπως γίνεται στους μεγάλους γύρους της όλης της Ευρώπης. Όχι μόνο αθλητικό γεγονός, αλλά και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό, και φυσικά ένα πολύ μεγάλο τουριστικό προϊόν για τη χώρα, διότι όπως καταλαβαίνετε κύριε Ιωαννίδη, αυτές οι εικόνες φεύγουν σε πάρα πολλές χώρες και δείχνουν ομορφιές Ελλάδας που δεν είναι γνωστές.
0: Ναι, αλλά δημιουργείς και αθλητικό τουρισμό και κανονικό τουρισμό.
1: Ακριβώς, και χωρίς να τρώω το χρόνο σας, θα σας πω το εξής. Οι Ελβετοί, οι οποίοι ήρθαν για να συνδράμουν στον ΔΕΗ του Ροφελάς ώστε να αναβαθμιστεί και αγωνιστικά επίπεδο και να ανέβει και επίπεδο, γιατί δεν σας κρύβουμε ότι πλέον ο στόχος της διοργάνωσης είναι να ανέβει από 2,1 στο καλεντάρι, να πάει Pro Tour, να ανέβει επίπεδο, και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε τον επόμενο χρόνο, μακάρι. Αυτό θα σημαίνει ακόμα καλύτερες ομάδες, World Tour ομάδες, περισσότερα έσοδα, περισσότερα τηλεοπτικά, όλα αυτά θα ανέβουν όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οι Ελβετοί που ήρθαν εδώ και είδαν το πύλιο στην πρώτη επισκόπηση που έγινε για τη διαδρομή την αυριανή, είπαν ότι δεν πίστευαν ότι η Ελλάδα θα έχει τέτοιες ορεινούς όγκους, γιατί πίστευαν ότι είναι μόνο θάλασσα.
0: Μόνο θάλασσα. Έτσι, ναι. Ακριβώς αυτή την εικόνα έχουν για μας εξωτερικό. Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας
0: θα τα ξαναπούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Περιμένουμε στο Σύνταγμα. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και από το πολύ όμορφο Πήλιο και από τον Βόλο, θα πάμε λίγο πιο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM, να μας δώσει έτσι τι έγινε σήμερα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Σήμερα το ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι ο Χατσίδης μπήκε κανονικά στην προπόνηση, άρα τίθεται στην κάθε του προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Η ουσία βέβαια είναι ότι ο Χατσίδης δεν θα μπορεί να είναι βασικός σε αυτό το παιχνίδι, θα είναι μια καλή εναλλακτική για τον προπονητή, γιατί έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης χωρίς καμία ενόχληση και έτσι λοιπόν είναι κανονικά στη διάθεση του κυρίου Λουτσέσκου. Όσον αφορά στον Γιώργο Γιακουμάκη, έκανε ατομικό μεν, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την Τετάρτη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα και την τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, που θα γίνει και κλεισμένο το θυρών μετά από τη σημερινή απόφαση της ΔΕΑΒ, ο Γιακουμάκης θα είναι στη διάθεση του κυρίου Λουτσέσκου. Το βασικότερο όλων για τον ΠΑΟΚ είναι ότι η ομάδα είναι σε καλή ψυχολογία ενώπιση του μάζι με τον Ολυμπιακό. Αυτό συζήτησαν και σήμερα στα αποδυτήρια μέσα οι παίκτες. Τρεις νίκες είναι ακόμη, τρία μάτς είναι ακόμη, πάμε να τα πάρουμε, είπαν χαρακτηριστικά, και να βγούμε στο Champions League. Βέβαια ο ΠΑΟΚ περιμένει να δει τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αν η ΑΕΚ χάσει βαθμούς από τον Παναθηναϊκό στην Φιλαδέλφια, κάτι που μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο, αλλά ενδεχομένως πρέπει να υπολογιστεί ότι είναι μέσα στα αποτελέσματα που πρέπει να υπολογίσει, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν με μια πιθανή ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ και αντιστοίχως του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Κυριακής. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα τεθούν, θα είναι μάλλον υποψήφιοι ακόμη και για τίτλο. Αυτά όλα όμως είναι θεωρητικά μέχρι να πάμε την Κυριακή στα παιχνίδια για να δούμε την εξέλιξη των αγώνων 7.30 και τα δύο παιχνίδια. Όσον αφορά στον Άρη.
0: Νίκο, πριν πάμε στον Άρη, να πω γιατί έβλεπα ένα σχετικό άρθρο. Ακόμα και στο σενάριο που ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το πρωτάθλημα αλλά πάρει τη δεύτερη θέση μέσω του μονοπατιού του Main Path εκεί στο Champions League, δεν έχει να αντιμετωπίσει τίποτα μεγαθύρια. Δηλαδή βλέπω τώρα ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχουμε, εντάξει, την Καραμπάχ, η οποία είναι περίεργη ομάδα ή του ύψου του βάθους, Στουρμ Γκρατς, Ρακόφ από την Πολωνία, Γκόρνικα από την Πολωνία, Σάλσμπουργκ και Σέλτικ. Δηλαδή ίσως να είναι και μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τώρα η Celtic δεν είναι και εύκολη αντίπαλος.
0: Δεν είναι
1: κατά
0: στα καλά
1: λόγο.
0: Της αυτή την περίοδο.
1: Δεν είναι στα καλά αντίπαλος. Πάντα οι Σκοτσέζοι είναι δύσκολοι. Όπως επίσης και η Salzburg είναι μια ομάδα, μπορεί να μην είναι πρωτοκλασάτη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι θες να πεις ότι δεν υπάρχουν μεγαθύρια. Ότι δεν υπάρχουν μεγαθύρια.
0: Άγιαξ ναι, τώρα όπως ήταν παλιότερα και τέτοια. Ναι.
1: Α, σε αυτό δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ όταν παίζει πάντα στο Champions League όμως ή τον Άγιαξ την Μπενφίκα βρίσκει μπροστά του. Κατά ένα περίεργο τρόπο. Απίστευτο.
0: Τώρα,
1: αλλά
0: τώρα είναι από, το δικό του, από τη δικιά του μεριά. Δεν τους έχει μαζί.
1: Δεν τους έχει μαζί, ναι, αυτή τη φορά. Ίσως να τους αποφύγει και να είναι και καλό αυτό. Αλλά τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Δεν φτάσαμε ακόμη εκεί. Πρέπει να πάρει τη δεύτερη θέση ή την πρώτη ή τη δεύτερη που κυνηγάει.
0: Αυτό
1: εννοώ
0: ότι είναι πολύ σημαντικό ακόμα και η δεύτερη θέση να έρθει για τον ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως πολύ σημαντικό. Μα αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είναι η δεύτερη θέση. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα της Κυριακής, ας πούμε και μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, θα είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Όχι
0: σωστά.
1: Πάρα πολύ καλό, θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Όχι.
1: Αλλά η νίκη
0: για τη δεύτερη θέση είναι μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Μεγάλο αποτέλεσμα για τη δεύτερη θέση. Ακριβώς. Και έτσι κι αλλιώς είναι ο ΠΑΟΚ καλύτερος στα μεταξύ τους παιχνίδια, ό,τι και να γίνει, σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Άρα. Θα δούμε, ας περιμένουμε λίγο το μάτς Κυριακής. Και να πούμε ακόμη για τον Άρη, για να ολοκληρώσουμε τη Θεσσαλονίκη. Θα πω και κάτι για Ερακλή που έχω. Από τον Άρη θα πρέπει να πω ότι αυτό που πληροφορηθήκαμε είναι ότι ο Χόγκλα τίθεται στη διάθεση του προπονητή για το μάτς με τον Όφη, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σημασία, παρά μόνο Γοήτρου. Έχει σημασία Γοήτρου για τον Άρη. Κέρδισε μες στο Ηράκλειο την περασμένη εβδομάδα. Φυσιολογικά, αν κερδίσει και μέσα στο Χαριλάου στο Κλειάνι της Βικελίδης, μπορεί να πλησιάσει το Λιβαδιακό και το όλο θα κρυθούν στο μάτς Άρης Λιβαδιακό στο Κλειάνι της Βικελίδης. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, ότι είναι μόνο για θέμα Γοήτρου να πάρει την πέμπτη θέση και τίποτε περισσότερο, γιατί η θέση δεν δίνει Ευρώπη, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τέλος, για τον Ερακλή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ένας προπονητής, ξένος προπονητής για τον Ερακλή, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, επαναλαμβάνω, την επόμενη εβδομάδα, για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως τουλάχιστον διέρευσε από καλά πληροφορημένες πηγές από τον Ηρακλή.
0: Έτσι είναι, εκεί είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αφού αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στις ομάδες εδώ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Πάμε λίγο με τον Παναθηναϊκό, καθώς από εδώ δεν έχουμε και τίποτα ουσιαστικό συγκλονιστικό. Με τον Παναθηναϊκό να προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, παιχνίδι καθαρά γοήτρου. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα έμαθε ότι δεν θα έχει το τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο. Τώρα πώς θα φαίνει μερικές φορές η μοίρα, καθότι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που θα ήταν το κυκονιάσμα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, καθώς από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ περιμένοντας το γήπεδο στο Βοτανικό, δεν θα γίνει ποτέ με κόσμο, καθώς η ΔΕΑΒ τιμώρησε και θα γίνει και κλεισμένο το θυρόν η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Στα αγωνιστικά τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα, δηλαδή ατομικό πρόγραμμα έκαναν και πάλι Σάντζες 13, θεραπεία ο Γετβάιο 4 και ο Σισόκο. Γίνεται κατανοητό ότι φέτος ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς και αυτό το έχει πληρώσει. Τώρα, από την άλλη μεριά, στον Ολυμπιακό, εδώ περιμένουμε να δούμε πώς ο Μετιλίμπαρ θα πάρει κάποιες αποφάσεις για το πώς θα παρατάξει την ομάδα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και είπαμε και λίγο νωρίτερα πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, γιατί το μυαλό αυτή τη στιγμή και μαθηματικά τρέχει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Αλλά ας μην ξεχνάμε και ας είμαστε ρεαλιστές ότι το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί έστω η παρουσία στα προκριματικά του Champions League. Και ειδικότερα για τον Ολυμπιακό, που η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη αν βρεθεί σε ένα ευρωπαϊκό, σε μια θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, το μονοπάτι του είναι ευκολότερο για να μπει. Γιατί είναι στους ισχυρούς και είναι μετρημένα τα κουκιά. Η αντίπαλή του θα είναι μια εκ των Φενέρμπαχτσε, δυνατή ομάδα, Ουνιόν Μπερλίν, ας πούμε ότι είναι δυνατή ομάδα, και από εκεί και πέρα έχει Σπάρτα Πράγας και Ναϊμέγγεν που νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Άρα θα πάμε σε ένα 50-50% για να έρθει ένας προσιτός αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, ώστε να φτάσει ακόμα και μέχρι την League Phase. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για το παιχνίδι. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει sold out στον αγώνα και θα πρέπει πλέον ο Ολυμπιακός να δείξει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα, τουλάχιστον στην αντιμετώπιση της αναμέτρησης. Δεν ήταν κακός ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για ένα 60 λεπτό. Άλλαξαν τα πάντα όταν έγινε το 2-1. Και γενικά ο Ολυμπιακός τι έκανε? Πλήρωσε τα λάθη του. 3 λάθη, 3 γκολ. Γεια σας, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Θα μου πεις, μπορούσε να βγάλει αντίδραση. Έκανε κάποια πράγματα, προσπάθησε, δεν του βγήκαν. Δεν θα αλλάξει και πολλά, μάλλον δεν θα αλλάξει τίποτα στο σχηματισμό της ομάδας. Θα αλλάξει όμως τα πρόσωπα, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις τελευταίες προπονήσεις των Ερυθρολεύκων. Και ο Μετιλίμπαρ θεωρεί ότι έχει στο μυαλό του ξεκάθαρα πώς θα τρέξει την ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να πάρει την νίκη που τόσο πολύ τη χρειάζεται. Αυτά και με την ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ τώρα υπάρχουν κάποια έτσι δημοσιεύματα που φέρουν την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για τον Τάβερνιερ της Rangers. Από το περιβάλλον της ΑΕΚ δεν επαληθεύεται κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο θεωρούν όλοι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, το μυαλό καθαρά είναι στο πώς θα μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι και να κλειδώσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ, μάλλον από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Πριν σας πω ότι στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, η Ρήτας φουλάρει για να πάει τελικό. 72-60 προηγείται της Τενερίφης. Στις 10 επαναλαμβάνω, Ουνικά Χαμάγα Μάλαγα ΑΕΚ. Και φαίνεται πλέον ότι η ΑΕΚ, αν κερδίσει σήμερα, θα έχει αρκετές πιθανότητες να διεκδικήσει ακόμα και τον τίτλο. Λοιπόν, μένουμε σε μπάσκετ όμως ή πάμε ξανά στο μπάσκετ, καθώς χθες είχαμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο μπορούσε να κάνει την ανατροπή, δηλαδή να σοφαρίσει τη σειρά των αγώνων, χάθηκε στις λεπτομέρειες, κάπου εκεί δεν υπήρχε και η εμπειρία, αν θέλετε, που έδειξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση και να βρίσκεται πλέον στην επόμενη φάση. Θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του Περιστερίου, του κ. Ξανθόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε όχι μόνο για το χθεσινό αγώνα, αλλά γενικότερα για την παρουσία της ομάδας στη φετινή σεζόν.
2: Καλησπέρα. Αρχικά να πω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και την πρόκρισή του στους τέσσερις του πρωταθλήματος και καλή συνέχεια. Όσον αφορά τη δικιά μας την ομάδα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, παίχτες, συνεργάτες, άνθρωποι στα γραφεία και φυσικά τη διοίκηση, γιατί όπως είπα και στα παιδιά μέσα, ήμουν τυχερός και ευλογημένος σαν παίχτης που έπαιξε μέχρι τα 41 μου και τους είπα μέσα ότι ήμουν ευλογημένος που η πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής ήταν εδώ σε αυτό το περιβάλλον, με αυτούς τους παίχτες, με αυτό το staff, με αυτούς τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα και νομίζω ότι το μυστικό της φετινής χρονιάς, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι αυτό το περιβάλλον. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρω ότι ήταν 9 μήνες, 10 μήνες πόσο είμαστε με τους συνεργάτες μου λίγο παραπάνω και με τα παιδιά εδώ πέρα που με έχουν σαν προπονητή. Κάποιες στιγμές ήμουν λίγο κακός, αλλά ήταν για το καλό της ομάδας, για το καλό το δικό τους. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει όταν μια σχέση θέλει να λέγεται υγιή σχέση, νομίζω μερικές φορές υπάρχουν και τσακωμοί και οι δύσκολες στιγμές. Και μέσα από αυτές γίνεσαι πιο δυνατός. Όπως και εμείς, όποτε πέφταμε, δεν κοιτάγαμε ποτέ πίσω, κοιτάγαμε το επόμενο βήμα, δεν πέφταμε ποτέ πίσω, πέφταμε πάντα μπροστά. Και περνάγαμε μέσα από όποιες αντιξοότητες είχαμε, όλοι μαζί, σαν μια οικογένεια, για να πηγαίναμε στον επόμενο στόχο. Οπότε, αυτό δεν είναι εύκολο σε μια ομάδα. Τα παιδιά μέσα είναι ότι έχουν όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, και θέλω να πιστεύω και εγώ για τον εαυτό μου, έτσι ήμουν σαν παίχτης και έτσι είμαι σαν προπονητής, το winning mentality, ότι όλα τα παιδιά είναι winners. Και το απέδειξαν και σήμερα, απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που πιστεύω οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όταν το σκόρ ήταν 57-68, ξέροντας ότι είναι ο δεύτερος αγώνας και μπορεί να πάνε διακοπές όλοι, θα το παρατούσε. Εμείς το πήγαμε 70-70. Αλλά πρέπει να βάλουμε και κάτι. Με 3 στα 23 τρίποντα και 5 στα 20 στο προηγούμενο αγώνα, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις αυτή την ομάδα. Παρ' όλα αυτά αξίζουν πολλά μπράβο και για τη σημερινή εμφάνιση, αλλά φυσικά για όλη τη σεζόν. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που έχετε αρχίσει και έρχεστε στις συνεντεύξεις τύπου. Ευχαριστώ. Εννοείται, είναι καλή ερώτηση. Τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο, εντάξει τώρα, ο CJ δεν είναι παίχτης που να έρχεται από τον πάγκο, απλά έκανε ένα βήμα πίσω φέτος, γιατί σύν το ότι είναι και βετεράνος, είναι λίγο πιο μεγάλος ηλικία και επειδή πέρσι είχε βγάλει κάποιους τραυματισμούς, ήξερα πώς να τον διαχειριστώ και έρχονταν μέσα και έπαιζε 20 λεπτά ποιοτικά. Οπότε, αυτό που είχα πει στην αρχή σε όλους, ήθελα όσο γίνεται να πάρω το 100% από τον καθένα. Και φυσικά όλοι αυτοί οι παίχτες που είπες, ο Κώστας Παπαδάκης, που δεν έβαλε καλάθια σήμερα, αλλά ήταν καλός, ο Βασίλης ο Μουράτος, ο Δημήτρης ο Κακλαμανάκης, που ξεκινάει τις περισσότερες φορές στο δεύτερο γύρο, ακόμα και ο Κάριους, που δεν έβαλε 3 πόντους, αλλά έχει 9 rebound. Οπότε το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι ότι είχαμε ξεκάθαρους ρόλους, είχαμε χημεία και νομίζω δεν υπήρχαν και αντιπαλότητες μεταξύ των παιχτών, που είναι πολύ σημαντικό. Είχαν καταλάβει όλοι τους το ρόλο που ήθελα εγώ, που πίστευα εγώ για αυτούς. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές έχω υπάρξει παίχτης, μπορεί εγώ να πίστευα ότι έπρεπε να βάζω 20 πόντους. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που ρώτησα όλα τα παιδιά στην αρχή της σεζόν, τους ρώτησα δύο πράγματα, αν είναι coachable και αν θέλουν αυτοί να είμαι εγώ ειλικρινής απέναντί τους. Και μου είπαν όλοι ναι. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε στη λειτουργία της ομάδας και βοήθησε σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε πολλά παιχνίδια να πάρω πολλά πράγματα από πολλούς. Το μας έφερε εδώ.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε στον ίδιο αγώνα και θα ακούσουμε και τις δηλώσεις των νικητών. Ο κύριος Μπούτσκος, ο Παντελής Μπούτσκος, αναφέρθηκε για την πρόκληση της ομάδας και φυσικά για την συνέχεια στα play-off με την ομάδα του Δικεφάλου.
3: Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Κάνοντας ένα φοβερό finish στους τελευταίους δύο μήνες, κερδίζοντας συνεχόμενα must-win παιχνίδια, καταφέραμε και είμαστε τελικά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο το προπονητικό επιτελείο, όλο το staff, γιατί πραγματικά εργαστήκαμε πυρετωδώς για να μπορεί η ομάδα να είναι σε αυτό το επίπεδο. Το ιατρικό επιτελείο επίσης ήταν σε κατάσταση συναγερμού για να διαχειριστούμε όλη αυτή την επιβάρυνση που φορτωθήκαμε. Αυτό που μένει για μας είναι ο χαρακτήρας που δείξαμε, η ποιότητα που βγάλαμε στο παρκέ, πώς ανταποκριθήκαμε σε κρίσιμες στιγμές. Δοκιμάστηκε πάρα πολύ η πνευματική μας δύναμη και οι αντοχές και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε στα ημιτελικά. Επίσης, οφείλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου. Πραγματικά παρουσίασε μια εξαιρετική εικόνα φέτος. Πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι για τη δουλειά τους και πώς εκπροσώπησαν την πόλη.
0: Δώσαμε και με το μπάσκετ. Σε σημερινό αγώνα που έγινε για το χάντμπολ, η ημιτελική αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ είχε χάσει στην έδρα του από τον ΟΦ Ιωνίας και φάνηκε ότι η ομάδα της Ιωνίας θα είχε το πάνω χέρι. Ο ΠΑΟΚ είχε διαφορετική άποψη και έλυσε 25-26 στο πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών και έτσι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό εκεί που τον περιμένει η ΑΕΚ. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Και σήμερα μαζί σας ήταν στην τεχνική ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ο Μάξιο Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
7: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι τρομερών?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
5: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Με πέφτουν αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούσι.
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
14: Τέλος.

Πολλές καλημέρες σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6. Αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Κάτσε να σηκώσω λίγο τον ήχο για να ακούγομαι, γιατί η φωνή δεν βοηθάει. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με την ευχή ότι δεν θα κλείσει η φωνή μου εντελώς. Μηνυματάρε στο Viber 69-074-83-484. Καλημέρες και ό,τι θέλετε να στείλετε μπορείτε να το στείλετε εκεί πέρα. Σημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 81%, με 17 ξημερώνει η Αττική, επίσης νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 63%, αναμένουμε αφρικανική σκονή στα κεντρικά και τα νότια, καταιγίδες στα δυτικά και τη Θεσσαλία, ανέμους όπως βλέπω έως 7 μποφόρ, ωραία θα πάει και αυτό, μια χαρά θα πάμε. Εν τω μεταξύ μου ακούω στα ακουστικά πιο αισθησιακή είναι η φωνή έτσι. Έχει και λίγο γρέζι τώρα και είναι... Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής, στον Πατέρα Παναγιώτη καλημέρα και αληθώς ανέστη, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία λέει του παντοδύναμου Κυρίου σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας, καλημέρα στη φίλη τη Σούλα από την συνεφιασμένη και βροχερή παρακαλώ Πτολεμαίδα, μας έχει κουράσει αυτός ο καιρός, τι να πω κι εγώ που κοντεύω να χάσω τη φωνή μου. Καλημέρα στην Τίνα, αληθώς ανέστη Τίνα μου, καλή εκπομπή, όμορφο πρωινό Παρασκευής λέει με υγεία και μόνο καλές ειδήσεις. Μ' αρέσει που έχεις αισιοδοξία εσύ ότι θα έχουμε καλές ειδήσεις. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι να υπάρχει αισιοδοξία, καλό είναι. Άλλωστε είναι και Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, αύριο είναι Σαββατάρα, μια χαρά δεν είναι. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Καλημέρα και αληθώς ανέστη στη Μαρία. Όμορφο πρωινό Παρασκευής λέει. Ο Κωνσταντίνος στέλνει την καλημέρα του από τη συνεφιασμένη Αστυπάλαια. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λέει. 17 βαθμούς Κελσίου μου στην Αστυπάλαια. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Στην κυρία Ελισάβετ αληθώς ανέστη. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Να είναι ευλογημένη ημέρα για όλους. Αμήν το εύχομαι πραγματικά. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα στέλνει μέτριες ευχές. Γιατί μέτριες μόλις, εντάξει. Τι, ποιος επίραξε, ποιος να έρθω εκεί πέρα να γίνει χαμός. Πες το σε μένα, πες το σε μένα, να τον ξεφωνήσω εδώ στα Ιρτζιανά. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα και στην Μαρία από τις Οικές, αληθώς ανέστη. Εύχομαι λέει, σε όλους τους Έλληνες να έχουμε καλημέρα χωρίς καμία απώλεια ανθρώπινη ζωή, γιατί το κακό έχει παραγίνει και δεν πάει άλλο. Εντάξει. Μακάρι, μακάρι. Από βλακίες χάνουμε ανθρώπινες ζωές, πραγματικά από βλακίες. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι πάνω στην τρέλα τους, πάνω στον αυθορμητισμό τους, δεν σκέφτονται τον κίνδυνο τον οποίο ενέχουν κάποια πράγματα που κάνουν. Θα μου πεις τώρα, και εμείς κάποια στιγμή υπήρξαμε έφηβοι και εμείς κάναμε τρέλες, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ο Κώστας μου λέει μάλλον χαντακοϊόνις. Πολύ πιθανό είναι και αλλεργικό, γιατί εμένα με πιάνουν και αλλεργίες με αυτή την περίοδο. Όλα τα στραβά τα έχω, δεν είναι. Η Ντίνα μου λέει ότι το έχω, είμαι όντως αισιόδοξη παρόλες τις αντικσότητες της ζωής. Καλά κάνεις, καλά, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Να ξεκινάμε την ημέρα μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε δόξα τω Θεώ που σηκωθήκαμε και σήμερα και έχουμε την υγεία μας και θα δούμε τον ήλιο για ακόμη μια μέρα, αν τον δούμε και δεν έχει συννεφιά. Και όλα μια χαρά, όλα μια χαρά, όλα παλεύονται. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα, καλημέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα τελευταία εργάσιμη, λέμε τώρα, ημέρα της εβδομάδας, ημέρα Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Σε Σαχάρα θα παραπέμπει ο καιρός για σήμερα Παρασκευή, καθότι η αφρικανική σκόνη επιστρέφει ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ τη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυθί 3 και από το μεσημέρι νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, οι οποίες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. We'll be right back.

Μπερδεμένος λοιπόν ο καιρός. Μια αφρικανική σκόνη, μια ζέστη, μια κρύο, στα κομμάτια πια.

Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Λέει η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου σήμερα. Σεβασμό στα συμπαθέστατα τετράποδα, εργατικά και υπομονετικά. Δεν τα παρομοιάζουμε με κάποιους ανεκδίγητους που μας κυβερνούν και μας βάζουν τις φωνές. Βλέπε Άδωνη Σπύρο Γεωργία. Όχι, τα γαϊδουράκια δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Αντιθέτως προσφέρουν πολλά και στην κοινωνία αλλά και γενικότερα στην πανίδα της γης. Τώρα αυτά τα δίποδα γαϊδούρια που κυβερνούν, αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Χρήστο μου, αληθώς Ανέστη.

Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Επίσης, όπως είπαμε, είναι Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα Θαλασσεμίας ή αλλιώς Μεσογειακής Ανεμίας και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή του κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά είναι σήμερα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Μάη ανά τα προηγούμενα.

Σαν σήμερα το 1821 η μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριών. Οι επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο ανεψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαΐνης. Σαν σήμερα το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτοκόλλο κατάπαυσης του πυρός καταγράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Σαν σήμερα το 1926 φθάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά προερχόμενος από την Τεργέστη ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Σαν σήμερα το 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Είναι μια ημέρα νίκης. Γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1828 έρχεται στη ζωή ο Έρικος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Φρίντριχ Χάγκεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού και βραβευμένος με τον Νόμπελ το 1974. Ενώ σαν σήμερα το 1945 έρχεται στη ζωή ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας και από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz μουσικής. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1873 φεύγει από τη ζωή ο John Stuart Mill, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Σαν σήμερα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Paul Gauguin, ενώ σαν σήμερα το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Oswald Spengel, Γερμανός φιλόσοφος γνωστός από τον Γκόδες και πολύ διαβασμένο συγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.

Για πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής.

0: χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Πώς μεταδίδεται μύθη και αλήθειες για τον Χανταϊό. Εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση ΠΑΛΣ. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων του Ντόναλτ Τραμπ. Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Διακίνηση ναρκωτικών, η μαύρη τρύπα στην Οικουμενίτσα. Τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες. Νέα έρευνα. Η δικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μουσχούρη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κυβέρνηση και ΑΔΕ. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Πανσπουδαστική συναγερμός ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντιθέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους του στον κόλπο. Οργανώσεις ΚΚΕ και ΚΝΕ τιμούν την 1η Μάη, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Περήφανος αποχαιρετισμός στον σύντροφο Γιώργο Κατιμερτζή. Σάμος, ένας ακόμη εργαζόμενος ξεψύχησε για να γίνει η δουλειά. Μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σώματα και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουση με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Εφημερίδα Κόντρα τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία, Γεωργιάδη, εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Όπου φύγει, φύγει από τη δουλειά. Ρεκόρ ετήσεων συνταξιοδότησης το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αλέξης Τσίπρας στο ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Χιλιάδες ημι δικαιούχοι έκαναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό εισοδηματίες άνω των 80.000 ευρώ. Ελευθέριος Βενιζέλος καμπανάκι για την τουριστική σεζόν, η πτώση της επιβατικής κίνησης. Εφημερίδα των συντακτών, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων και στο επίπεδο των σωματείων. Επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας. Σπίρτζη στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Δημήτρης Γκιόνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Frontex προς λιμενικό, αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε. Γιάννης Μάγκος, δίκη με τα βασάνων για το θάνατο του γιού του. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος ερώτας Παπασταύρου με κορεατικές εταιρείες. Στοχοποίηση. Πόλεμος λάσπης κατά Δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος καλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Δίκη Τεμπών έγραφε ντοκουμέντο τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα. Εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το σκεπτικό αθώωση πολίτη που πυροβόλησε διαρρήκτη. Εφημερίδα απογευματινή, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Τα είπαν και ξεθύμενα, αν καρότο και μαστίγιο από τον Μητσοτάκη σε πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση αλλά και εκλογές. Τα 30 άρθρα του Συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Φόβη για βεντέτα, η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Το σχέδιο στο τέλος του 27 οριστική απεξαρτήτηση από το ρωσικό αέριο. Φωνική ατμόσφαιρα, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, RMM 2,5. Πια ξεχωρίζουν δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Εφημερίδα One Voice. Μας δουλεύουν οι τράπεζες. 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο χωρίς να πληρώνουν φόρο. 100 εκατομμύρια δωρεά στα σχολεία με τα δικά μας λεφτά. 0,30% επιτόκιο στις καταθέσεις. Δημογραφικό. Το ABC News της Αυστραλίας ξεγυμνώνει τον Μητσοτάκη. Θες του Ντέι Φραπόρτ έδιωξε τη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Να το τμήμα Κίρτσου δεν έχουμε ανάγκη τη διαφήμισή σου. Ρεπορτάζ. Κινδυνεύουν τα κεφάλια μας από σοβάδες και μπαλκόνια. Εφημερίδα Μανιφέστο, μεγαλοφιές σχέδιο Ανδρουλάκη να γίνει το Πασόκ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός πράσινος Τσίπρας. Βαρουφάκης, χαριετισμή Τσίπρα στο Μαξίμου με Ντάιζελμπλουμ. Έρευνα Σοφία Βούλτε, ψυκλονίζονται οι ισχυρότερες χώρες, αλλά οι εγχώροι φωστήρες έχουν τις λύσεις στο τσεπάκι. Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Αδιανόητη και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Ήβρις και ασχήμιες, όσο η ζωή ξεφουσκώνει, τόσο θα γίνεται Κωνσταντοπούλου. Ιστανμπούλ. Θεσσαλονίκη ανεβρασμό στην πόλη για τη Ryanair. Εφημερίδα Πολίτικα, αλλομήλος μέτρα, ενέργεια, άμυνα και μέταλλα χτίζουν EBITDA 2 δισεκατομμύριων ευρώ. Μετά το εξάρωμα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, ηχηρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλωνάκι. Διαψεύτηκαν όλοι αυτοί που περιμέναν ότι θα τσακωνόμασταν το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρθρο παρέμβαση, η βέβαιη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και η βέβαιη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καταρρύει η αυτοκρατορία Καχρημάνιο, τυφώνος όπου και πεσαρώνει την κυριαρχία της φαμίλιας στην Ήπειρο. Φουλάριο Τσίπρας, αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Εφημερίδα Εστία, λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος στη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλεγούν βουλευτές στα 21 του, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Η μανία της τιμιότητας και το σκοτίστηκα των υποκλοπών. MRB το 71,8% θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι. Η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε την επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ορμούς. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Νησιά και νησιωτικές περιφέρειες, άλοθη ή μέλλον της Ευρώπης. Και τέλος εφημερίδα, ναυτεμπορικοί τάγκερς οι διεθνείς κρίσεις κατήργησαν το AIDS discount. Σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων αναμένοντας την απόφαση του Ιράν, τι οδήγησε τον Τραμπ στην απότομη στροφή πολιτικής. Κεντρική Τράπεζα Νορβηγίας άρχισε ο χορός με τις αυξήσεις επιτοκίων. Χρηματιστήριο στο 12,6% το 2025, δείκτης αποδοτικότητας, αγωνία για το 2026, υπεραπόδοση ιδιών κεφαλαίων για τις εισηγημένες. Ποιες εταιρείες βρέθηκαν στην κορυφή, πόσες έδωσαν τον ρυθμό στην αγορά, ποιες είχαν αρνητικές αποδοχές, αναλυτικός πίνακας με όλες τις περιπτώσεις. Χρηματοδότηση ενέργεια ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Hellenic Hydrogen. Υπουργείο Ανάπτυξη στροφή σε πράσινες δημόσιες επενδύσεις. Ακρίβεια πληθωρισμός ανισχυών από εστίες ανατιμήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης όχι στη μίζερη εσωστρέφεια. Εφορία τσούχτερα χρεωστικά εκαθαριστικά. Eurobank αύξηση κερδών 5,3% στο πρώτο τρίμηνο.
1: Focus FM 103,6.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Στο πρωινό της Παρασκευής 8 του Μάη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, με φωνή η οποία με τα βίας βγαίνει, αλλά θα το βγάλουμε. Μαζί θα πάμε παρέα, θα πάμε παρέα για μέχρι τις 8, άμα αντέξει η φωνή. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα, να ξεκινήσω λίγο να πάω μετά της Βουλής, γιατί ως γνωστόν η κοινωνία βρίσκεται σε έναν αναβρασμό. Βλέπουμε ότι έχουμε μια ακρίβεια η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Καθημερινά τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο ανεβαίνουν. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι στραμμένη με την πλάτη στον τοίχο, καθότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία μαστιγώνουν και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί να επιλέξει έναν πολιτικό αντιπερισπασμό. Υπήρξε η διανομή ενός κειμένου 30 προτινόμενων άρθρων για να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να φορέσει το προσωπείο του μεταρρυθμιστή. Η πρόταση τώρα, η οποία παρουσιάστηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, υποτίθεται ότι είναι ένα προϊόν συλλογικής εργασίας 50 και πλέον βουλευτών. Στην πραγματικότητα όμως, αν τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα, θα δει κάποιος ότι είναι μια σχεδιασμένη κίνηση η οποία στοχεύει να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία ως έναν φορέα εξυγχρονισμού. Μάλιστα, την ίδια ώρα που οι θεσμοί δοκιμάζονται, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα βρίσκεται κυριολεκτικά στον πάτο, και πρόκειται για μια απόπειρα οικοδόμησης ενός θεσμικού αφηγήματος, το οποίο θα καλύψει τα πραγματικά προβλήματα, μετατρέποντας τον θεμελιώδη νόμο του κράτους σε ένα εργαλείο επικοινωνικής διαχείρισης μιας κυβέρνησης η οποία κυριολεκτικά νιώθει ότι η γη χάνεται κάτω από τα πόδια της. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για αποκατάσταση τάχα μου δήθεν της εμπιστοσύνης και ένα σύνταγμα του 2026, επιστρατεύοντας όρους όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προσιτή στέγη και τα λοιπά, πράγματα τα οποία βέβαια δεν υφίστανται, έτσι, και πόσο μάλλον για τη στέγη, η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου προσιτή. Γενικότερα, αυτό το οποίο κατάλαβα από την ομιλία του Μητσοτάκη στο κοινοβούλιο είναι ότι προσπάθησε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να βάλει ένα φήμωτρο στους βουλευτές, να μην υπάρχει μια ένταση μέσα στο εσωκομματικό, και επίσης ήθελε να εμφανιστεί ως εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής. Σε μια συγκυρία όπου το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας κυριολεκτικά βράζει και έχουμε πλέον και ανοιχτές συγκρούσεις. Οπότε λοιπόν, από το βήμα της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να αποφύγουν, όπως ο ίδιος είπε, μια μίζερη εσωστρέφεια, και ουσιαστικά αυτό το οποίο ζήτησε ήταν να χαμηλώσουν οι τόνοι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια στιγμή μάλιστα που η παράταξη δοκιμάζεται από τα ίδια τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει από τον τρόπο τον οποίο κυβερνάει τα 7 χρόνια τη χώρα. Υπάρχει μια αποστροφή της περικόκκινης λεπτής γραμμής που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, κάτι το οποίο μοιάζει περισσότερο με έμεση προειδοποίηση προς τους βουλευτές, οι οποίοι αμφισβητούν πλέον ανοιχτά τις επιλογές του Μεγάλου Μαξίμου, παρά με κάλεσμα για ειλικρινή διάλογο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικόνα, προσπάθησε να παρουσιάσει την εικόνα της παράταξης διαφορετική
από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Είπε ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος και πως παραμένει μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Βέβαια, σε αυτό το οποίο είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βασίζεται στις πληρωμένες δημοσκοπήσεις, στις τιμένες από το Μέγαρο Μαξίμου δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρά την δημόσια καταγραφή, παρά την ακρίβεια, παρά την φτώχεια η οποία μαστίζει τον ελληνικό λαό, δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κάτι το οποίο σαφέστατα και δεν υφίσταται. Γιατί, εάν ακόμη και αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση πέφτει, χάνει έδαφος, φανταστείτε οι πραγματικές δημοσκοπήσεις το τι μπορεί να δείχνουν. Ωστόσο βέβαια, η ανάγκη να επαναλαμβάνει διαρκώς ο Μητσοτάκης ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια γροθιά πρόδιδε πραγματικά ακριβώς το αντίθετο. Ένα κυβερνητικό στρατόπεδο το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη, σε μια κατάσταση όπου στο εσωτερικό της υπάρχει ένας πόλεμος με βουλευτές οι οποίοι δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους δημόσια για το συγκεντρωτικό μοντέλο της εξουσίας από το Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο τώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού βρέθηκε και η πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, την οποία τον ακούσαμε να την παρουσιάζει ως θεσμική τομή και πυρήνα 30 αλλαγών με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο, έτσι το ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μέσα από αυτού του είδους την ατζέντα προσπάθησε να επαναφέρει το αφήγημα για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με πάρα πολύ σοβαρές αλλά και πολιτικές πιέσεις. Μάλιστα έκανε και μια αναφορά στην ανάγκη να κατοχυρωθούν σημαντικά τα πρωτογενή πλεονάσματα και όπως είπε ποτέ ξανά κανείς να μην πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας, όπως κάνει δηλαδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα τον ακούσαμε να επαναφέρει και κάποιες γνώριμες έτσι μνημονιακές λογικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπου τις παρουσίασε ως μια εθνική αναγκαιότητα. Βέβαια την ίδια στιγμή επιχείρησε να εμφανιστεί και ως ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζεται την θεσμική κανονικότητα, ζητώντας να γίνει, με συγχωρείτε, να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών. Και αυτό βέβαια τη στιγμή που η κυβέρνηση βρίσκεται πραγματικά αντιμέτωπη με πολλές καταγγελίες, με αμέτρητες καταγγελίες για χειρισμούς, οι οποίοι χειρισμοί βέβαια έχουν προκαλέσει πάρα πολλά αλλά και σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας αλλά και λογοδοσίας. Τώρα βέβαια είναι και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο τρέχει και το οποίο κατά κύριο λόγο έχει βάλει το πιστόλι στον κρόταφο στην Νέα Δημοκρατία, και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης όχι μόνο κάλυψε πλήρως τους βουλευτές του οι οποίοι φιγουράρουν μέσα στην δικογραφία για το ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιτέθηκε μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, αυτό έγινε από ότι έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι σε πλήρη σύμπλευση με τη γραμμή του Άδωνη Γεωργιάδη, υψώνοντας κατά κάποιο τρόπο ένα τείχο προστασίας γύρω από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα τον ακούσαμε να αμφισβητεί τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας μάλιστα να αποδείξει την ουδετερότητά της και ότι δεν εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη, όπως ο ίδιος ανέφερε. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές, λέει, θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν,
και μάλιστα επικαλέστηκε και το τεκμήριο της αθωότητας, προσπαθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες έχουν ήδη προκαλέσει χειρισμοί από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου. Το θέμα είναι ότι δεν με εκπλήσει καθόλου που ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει τους ανθρώπους που φιγουράρουν μέσα στις δικογραφίες ξανά εκ νέου υποψηφίους στις επόμενες εκλογές. Άλλωστε, το πιο διεφθαρμένο κόμμα το οποίο έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά έδρανα, δεν περίμενα κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Ήμουν βέβαιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τους πει να μην κατέβουν. Άλλωστε, είναι 38 ονόματα και ονόματα τα οποία φέρνουν αρκετούς ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη διότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος και πρέπει κάπως να κερδίσει κάτι από αυτό το χαμένο έδαφος. Οπότε, εάν αυτούς δεν τους κατέβαζε υποψηφίως, αυτό σημαίνει ότι θα έχανε πάρα πολλούς ψήφους. Πάντως, είδαμε ότι ο Μητσοτάκης υπενθύμησε πως η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνάει μέσα από την επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι να καταφέρει να φτωχοποιήσει εκατομμύρια Έλληνες, να διώξει άλλους στο εξωτερικό, να φέρει εδώ παράνομους μετανάστες, και θα το πιάσω και αυτό το θέμα, γιατί στην Κρήτη είχαμε πρόβλημα εχθές για ακόμη μια φορά δυστυχώς. Και μάλιστα ο Μητσοτάκης επιχείρησε κατά κάποιο τρόπο να βάλει μια κομματική πειθαρχία σε μια στιγμή μάλιστα που οι δημόσιες διαφοροποιήσεις βλέπουμε ότι πληθαίνουν. Παράλληλα, τον είδαμε να επιλέγει εκ νέου να συγκρουστεί με την αντιπολίτευση. Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας. Είπε ότι στόχος είναι να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούγοντας αυτά τα λόγια, γιατί πραγματικά κάτσα και άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα όσα είπε, ακούγοντας αυτά τα λόγια σκέφτομαι τώρα ποια είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης και ποιο ακριβώς το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό το έχουν κρίνει οι πολίτες για το πόσο αξιόπιστη ή μη αξιόπιστη είναι η κυβέρνηση, που το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς, και όλα ξεκινάνε βέβαια από το πόσο αξιόπιστη είναι η κυβέρνηση. Όσο για το ήθος, δεν μπορείς να λες ότι είσαι ηθικός τη στιγμή που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, τόσα εγκλήματα, και εσύ αντί να παραιτηθείς να συνεχίζεις να είσαι στα πράγματα και να συνεχίζεις να κυβερνάς μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε οι ολιγάρχες, κυβερνάνε οι τραπεζίτες, κυβερνάνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον Μητσοτάκη, εσύ να συνεχίζεις να είσαι στα πράγματα και να μην αναλαμβάνεις το κόστος όλων όσων έκανες και να πεις ότι εγώ παρετούμε. Άρα λοιπόν, κανένα ήθος. Ωστόσο, βέβαια, τον είδαμε ότι έχει μια αιμονή να καταγγείλει σενάρια, λαϊκισμό. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που η κυβερνητική παράταξη βλέπουμε ότι βάλεται από πάρα πολλά σκάνδαλα, από εσωτερικές τριβές, από δημόσιες αμφισβητήσεις, και όλο αυτό μαρτυρά την προσπάθεια την οποία κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να μετατρέψει την πολιτική αυτή πίεση σε επικοινωνιακή αντεπίθεση. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός δήλωσε βέβαιος ότι και πάλι εμάς θα εμπιστευτούν στις εκλογές, για να υποστηρίξει βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, όπως είπε, πως μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας αλλά και ως δύναμη ρήξης και ανατροπής. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι αυτοδυναμία δεν θα έχει στις επόμενες εκλογές, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μητσοτάκης, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στο κυβερνητικό επιτελείο. Γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται, γι' αυτό υπάρχει και ένας πόλεμος στο εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας, διότι πολλοί βουλευτές
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα επανεκλεγούν. Και αυτό για αυτούς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κυριολεκτικά βράζει. Ένας Μητσοτάκης προσπαθεί να τους κλείσει εν ολίγης το στόμα, προκειμένου να μην υπάρχει όλη αυτή η αναμπουμπούλα η οποία γίνεται. Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα καταφέρει, γιατί η δυσαρέσκεια μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η γαλάζια παράταξη είναι ένα καζάνι που βράζει και ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια για να συσπυρώσει τον κόσμο του, τέλος πάντων τους δικούς του ανθρώπους, εν μέσω ενός μεγάλου σεισμού σκανδάλων. Οπότε λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κλίμα στο εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας είναι μάλλον πολεμικό. Με το Μέγαρο Μαξίμου να προσπαθεί να επιχειρήσει τη συσπήρωση των βουλευτών μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης και μάλιστα την ίδια στιγμή ανοίγει πόλεμο και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και όλα αυτά γιατί πολύ απλά φοβούνται. Και φοβούνται και γνωρίζουν το τι θα επακολουθήσει. Άκουσα και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος έδωσε και τον τόνο της θεσμικής αντεπίθεσης, μάλιστα έστρεψε τα βέλη του κατά της κυρίας Λάουρα Κοβέση. Έκανε λόγο για μια ακτιβίστρια, όπως είπε, μια ακτιβίστρια δικαστικό, η οποία αμφισβητεί την ουσία του βουλευτικού καθήκοντος και υπογράμμισε ότι οι δικογραφίες οι οποίες καταφθάνουν στη Βουλή είναι αβάσιμες και αστείες. Κύριε Βορύδη, ναι, αν δεν ήσασταν επικίνδυνοι θα ήσασταν αστείοι πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι είσαστε επικίνδυνοι. Γιατί και εμείς μπορεί να γελούσαμε με τις δικογραφίες, ή μάλλον μπορεί να γελούσαμε με τον τρόπο που διαχειρίζεστε την όλη κατάσταση, γιατί δείχνει ότι βρίσκεστε σε πανικό όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας παίρνει να γελάσουμε, γιατί δεν είναι αστείο. Το ότι καταστράφηκαν οικογένειες, το ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε σε κτηνοτρόφους, σε αγρότες κτλ. Και πήγανε σε γαλάζιες ακρίδες. Αυτό δεν είναι αστείο. Αυτό είναι έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο στήχησε σε οικογένειες. Το οποίο στήχησε σε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Έχετε διαλύσει όλη εκεί πέρα η συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Έχουν φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι να βρίσκονται σε μια πλήρη απόγνωση. Τους έχετε φάει τα χρήματά τους και παρόλα αυτά βγαίνετε σήμερα και προσπαθείτε να πείσετε ότι είστε αθώοι. Και να σας πω κάτι, κύριε Βορύδη, εάν ήσασταν αθώοι θα μπορούσατε να πείτε ότι εγώ θέλω να πάω να δικαστώ για να αποδείξω την αθωότητα μου. Και αν όντως είστε αθώοι, να σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Αν δεν είστε αθώοι όμως, να πάτε εκεί που πρέπει. Και όχι μόνο να πάτε στη φυλακή, γιατί το λιγότερο είναι το να πάτε στη φυλακή. Εμένα με ενδιαφέρει να γυρίσουν τα χρήματα πίσω στα κρατικά ταμεία. Τα χρήματα αυτά τα οποία προορίζονταν για ανθρώπους του μόχθου, για ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες να καλλιεργήσουν τη γη, να εκτρέψουν τα ζώα τους κτλ. Και αυτά τα χρήματα τους τα φάγατε, κύριε Βορύδη, που βγαίνετε σήμερα και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και όλοι οι υπόλοιποι και κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ότι χίλια δυο έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε λοιπόν, επειδή είπατε ότι οι δικογραφίες που καταφθάνουν στη Βουλή είναι αβάσιμες και αστείες, δεν είναι τίποτα αβάσιμο και αστείο. Και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε κανέναν απολύτως λόγο στα καλά καθούμενα να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία και τους συνεργάτες σας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, τι κέρδος θα έχει η Ευρώπη αν πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, κανένα απολύτως. Οπότε λοιπόν αυτά τα οποία λέτε είναι λόγια του αέρα. Επίσης στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε σωστή και θαραλέα την απόφαση προστασίας των υπουργών, εννοείται, τονίζοντας την ανάγκη να θωρακιστεί η παράταξη απέναντι σε όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα θεωρεί παρατυπίες.
γιατί και ο κύριος Βαρτζόπουλος μάλλον φοβάται ότι με αυτό το σκάνδαλο ίσως δεν θα επανεκλεγεί, οπότε δεν λέω ότι είναι εμπλεγμένος, αλλά φοβάται, όλοι φοβούνται εκεί πέρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα επανεκλεγούν, οπότε ναι, ο Μητσοτάκης αυτό το οποίο έκανε ήταν να θωρακίσει τους, να καλύψει τέλος πάντων τους βουλευτάδες του, ούτως ώστε να μπορέσει να τους ξανακατεβάσει για να μην χάσει ψήφους. Και ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατηγόρησε κάποιους συναδέλφους του, με συγχωρείτε, ότι πριονίζουν το κλαδί που κάθονται, έτσι είπε. Μάλιστα μίλησε για ένα επιλεκτικό κράτος όπου ορισμένοι αρνούνται, όπως είπε, να βγουν στη μάχη και περιορίζονται σε μονοθεματικές παρεμβάσεις. Άφησε και κάποιες αιχμές για υπουργούς που αυτοί οι υπουργοί προστατεύονται και εμφανίζονται μόνο για τα χαρτοφυλάκια τους. Την ίδια ώρα μάλιστα που η πολιτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας δίνει σκληρές μάχες να μπορέσει να κρατηθεί στα πράγματα όσο περισσότερο γίνεται. Και ο κύριος Πλεύρης ζήτησε να σταματήσει η ανούσια, όπως είπε, προστασία των υπουργών και να βγαίνουν όλοι στα πάνελ για όλα τα θέματα, και μάλιστα πρότεινε ταυτόχρονα το απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικού θώρακα και βουλευτικής έδρας. Ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε διαπρέψει και σαν υπουργός υγείας, το θυμόμαστε. Αλλά ένας έκλεψε την παράσταση, και αυτός ήταν ο κύριος Δημοσχάκης, ο κύριος Τάσος Δημοσχάκης, ο οποίος τον είδαμε να καταθέτει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα μπορούσε κάποιος να τις χαρακτηρίσει και ριζοσπαστικές, με κυριότερη βέβαια την καθιέρωση των ψυχοκοινωνικών και ψυχοτεχνικών τεστ για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Παράλληλα μάλιστα πρότεινε και την αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή στο 6% και την πλήρη κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, η οποία θα πρέπει, λέει, να αντικατασταθεί από σύνδρομες μελών και διαφανείς δωρεές. Τώρα οι διαφανείς δωρεές προφανώς είναι αυτές οι οποίες δίνουν κάποιοι ολιγάρχες για να μπορούν να έχουν τον κύριο λόγο στην διαχείριση της χώρας. Άλλωστε, ένα κόμμα το οποίο χρωστάει και λογοδοτεί σε κάποιους άλλους, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα ανεξάρτητο κόμμα, και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κερίδης, και αυτός μίλησε, και ο κύριος Κερίδης, ο οποίος τον είδαμε να ασκεί μια επίθεση προς τους διαφωνούντες της παράταξης. Σημείωσε ότι η διαφοροποίηση χωρίς προτάσεις στερείται της ουσίας. Μάλιστα χαρακτήρισε και την Νέα Δημοκρατία ως κυρίαρχη δύναμη, η οποία αναγκάζει τους αντιπάλους της να εμφανίζονται ως κύμπαλα αλλάζοντα, ενώ επανέφερε και την πρόταση για αναγραφή των σταυρών στα ψηφοδέλτια ως ένα μέσο ενίσχυσης της εσωκομματικής δημοκρατίας. Από την άλλη βέβαια και ο κύριος Γιώργος Βλάχος, αυτός επανέφερε το ζήτημα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, για να υποστηρίξει ότι οι βουλευτές εξαπατήθηκαν από τις εισηγήσεις που γίναν από τις καθηγήτρες, ζητώντας από το κόμμα να ξαναβρει την ψυχή του. Τώρα ποια ψυχή ακριβώς να ξαναβρει, αυτό είναι, να ξαναβρει. Γενικότερα είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσοι το παρακολουθήσατε, είχε ενδιαφέρον χθες η όλη συζήτηση και πραγματικά έδειξε τον πλήρη πανικό ο οποίος υπάρχει και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού αλλά και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Οπότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές κανονικότατα θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, τι κι αν τα ονόματά τους είναι μέσα στις δικογραφίες τις οποίες στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει να κάνει με αυτό, δεν μας αφορά από ό,τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο καθένας είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, οπότε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι έτοιμη να το εκφωνήσει σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr, αλλά μας διαβάζετε κιόλας από εκεί, είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, αλλά θα σας προτρέψω να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας από το Play Store ή από το App Store του κινητού σας τηλεφώνου, ανάλογα τη συσκευή χρησιμοποιείτε, και να μας ακούτε και από εκεί. Και φυσικά βρείτε μας σε όλα τα social media, ακολουθήστε μας και χαρίστε μας και μία κοινοποίηση, καθότι οι φίλοι σας μπορεί να βρουν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέμε. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στο πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 8 του Μάη του 2026. Με μάλλον συννεφιασμένο καιρό από ό,τι βλέπω έχουμε. Αφρικανική σκόνη και τα λοιπά. Θερμοκρασίες καλές. Αλλά γενικότερα ο καιρός είναι αρκετά αλόκοτος, να προσέχετε να μην κρυώσετε όπως την πάτησα εγώ. Και με τα βίας βγαίνει η φωνή και σήμερα. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Και πάμε λίγο έτσι, γιατί έπιασα τον Πρωθυπουργό προηγουμένως. Πάμε να ακούσουμε λίγο η διεισόμαση, το τι ανέφερε από το Βήμα, που είπε ότι όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και μάλιστα τόνισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε λίγο μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά, είμαστε δύναμη ευθύνης και βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ο ελληνικός λαός σίγουρα δεν τα αντιλαμβάνεται.
1: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσδυτική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Το συζητάμε αυτό, αυτό.
1: Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδρασή μας. Είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράταξης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους καταφέρονται με πολύ μεγάλη άνεση πια εναντίον μας, αλλά θα αναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
0: Ποιος σας κατηγορεί έτσι?
1: Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος. Το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα.
0: Κάτι να δεις τον
1: άνθρωπο.
0: Ο αθεόφοβος μέχρι και την κατάσταση της υγείας του συνεργάτη του εκμεταλλεύεται για να μπορέσει να κάνει, να πείσει τον κόσμο. Δεν πείθεις Μητσοτάκη, αυτό να το ξέρεις. Όσο για τους χαρακτηρισμούς που ανέφερες, εγκληματική συμμορία και τα λοιπά, η μισή και παραπάνω Ελλάδα αυτό πιστεύει, αυτό θεωρεί και αυτό είναι η αλήθεια. Είστε μια εγκληματική οργάνωση η οποία κυβερνάει την χώρα, τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχετε κάνει τα πάντα να τελούν υποδιάλυση. Δεν λειτουργεί τίποτα μα τίποτα σωστά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Βέβαια ο Μητσοτάκης είπε ότι, μάλλον πρότεινε να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας όσον αφορά το δημόσιο με συνταγματική αναθεώρηση της καθολικής αξιολόγησης και μάλιστα να συνδέεται, λέει, η εξέλιξη των υπαλλήλων με την απόδοσή τους.
1: Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία τάπη. Ωραία τάπη.
1: Σταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμή των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας.
0: Η προσιτή στέγη. Το πόσο προσιτή είναι η στέγη βέβαια εν έτη 2026, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν ή αυτούς που ήδη νοικιάζουν.
1: Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης.
0: Εγώ θα πω να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας στο ελληνικό κοινοβούλιο και θα πιαστώ από κάτι που είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι ο κάθε ένας θα μπορεί να εκλέγεται 2-3 φορές ανάλογα και δεν θα μπορεί να είναι βουλευτής σε ΣΑΗ. Γιατί έχετε κατσικωθεί όλοι εσείς των μεγάλων πολιτικών οικογενειών στα κυβερνητικά και μη έδρανα και δεν μπορεί να εισέλθει κανένας άλλος, που ξέρετε κάτι. Στην κοινωνία μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν να προτείνουν λύσεις. Μπορεί να έχουν την απαραίτητη γνώση ούτως ώστε να βοηθήσουν να πάει η χώρα μπροστά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όλοι εσείς είστε κατσικωμένοι εκεί πέρα στα έδρανα της Βουλής, δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να μπει. Οπότε μάλλον θα πρέπει να δούμε λίγο τη μονιμότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μετά να πιάσουμε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
0: Δεν τον μπορώ ειλικρινά, δεν τον μπορώ άλλο. Καταργήστε και το τελευταίο έτσι ανάχωμα της προάσπισης της νομιμότητας και μπορείτε μάλιστα να επαναφέρετε και την ομαλότητα της δικτατορίας, γιατί όχι. Δώστε θέσεις μόνο σε ημέτερους, οι οποίοι δεν θα έχουν και κανένα πτυχίο ή θα έχουν πλαστά δικαιολογητικά, σε ανθρώπους οι οποίοι θα εκτελούν κάθε παράνομη βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων και κάντε την χώρα ένα ανεξέλεγκτο, άντε να μην το πω πρωί. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν κομματικοί διευθυντάδες. Κανείς δεν θέλει να εργαστεί για τους ψωρομισθούς του δημοσίου. Γιατί θυμάστε κάποτε όλοι θέλανε, η μισή Ελλάδα ήταν βολευμένη στο δημόσιο και άλλη μισή ήθελε να βολευτεί στο δημόσιο. Τώρα πλέον έτσι πως έχει γίνει το δημόσιο με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν και χωρίς δώρα και τα λοιπά. Ποιος θέλει να πάει στο δημόσιο. Και βέβαια εννοείται ότι οι νεοδημοκράτες το πασάρουν ως το ιερό δισκοπότηρο για να ταΐσουν κοινωνικό αυτοματισμό τον Λαουτζίκο και για να πείσουν ότι είμαστε η κυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων και ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη χώρα. Εγώ θα σας προτείνω, κύριε Μητσοτάκη, να αξιολογήσετε πρώτα τα άεργα λαμόγια τα οποία έχετε μέσα στην κυβέρνησή σας που έχουν πτυχία από το Photoshop. Και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσετε λιγάκι στην άκρη, γιατί

0: Και αναρωτιέμαι, άκουσα χθες τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που μιλούσε για τα ακίνητα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι πώς τα κομμάτια δεν βρίσκεται ένας εισαγγελέας να πει, έλα εδώ κύριε υπουργέ μου, κύριε βουλευτή μου, κύριε δεν ξέρω εγώ τι. Πού τα βρήκες τα χρήματα, 5.500 το μήνα παίρνεις, 6, έτσι. Πού τα βρήκες λοιπόν τα χρήματα για να έχεις 20, 30, 40 ακίνητα. Πόθεν πώς, δηλαδή από πού και ως πού. Και μάλιστα ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μίλησε με αριθμούς. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Θα διαβάσω μερικά ακίνητα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας σημερινά. Καλά, ο Μητσοτάκης έχει 36. Mm-hmm. Άεργος. Mm-hmm. Δεν εργάστηκε. Mm-hmm. Ο κ. Χατζηδάκης 27. Mm-hmm. Η κ. Κεφαλογιάννη 49. Ο κ. Βούση 16. Ο κ. Παπαθανάσης 25. Από το πόθεν 6 θα βρήκα αυτά. Ο κ. Κυρανάκης νέος πολιτικός 6 λέει. Ο Πλέμπης 33. Ο Μαρκόπουλος λέει 20. Η Βούλεψη 11. Ο Κερίς 17. Ωραία. Όχι, όχι, να τα ακούει ελληνικός λαός. Ο Άδωνης 14, δεν ξέρω αν είναι ακίνητα ή χωράφια ή οικόπεδα. Ο Οικονόμου 18, η Κεραμέως.
2: Τι θέλετε να πείτε με αυτό πείτε μας μόνο.
1: Δεν ελέγχθηκαν ποτέ που τα βρήκαν τα λεφτά. 5.500 παίρνουν παιδιά. Μισό λεπτό.
2: Εντάξει, κάποιοι έχουν και επιχειρήσει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι έχει άεργους εδώ πολλούς.
3: Στα παιδιά σας δεν αφήσετε τίποτα.
1: Ακούστε εσείς. Λίγο. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες και δεν έχω τόσα κίνητα.
3: Δεν λέω ότι τα βρήκατε.
1: Τσιράρω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην τελευταία χρόνια.
3: Το λέω αυτό.
1: Σας εξηγώ. Δεν ελέγχθηκε το πόθεν έσχες τους.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο σε αυτό να το λέτε.
1: Και
3: έχετε
1: μάλιστα
3: δίκιο.
1: Τι κάνανε.
3: Έχετε δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι ακούει κάποιος 36.
1: Πρέπει να το
3: αν εσείς αφήσετε στο παιδί σας.
1: Πρέπει να το πω.
3: Γιατί το παιδί σας δεν μπορεί να έχει την
1: κληρονομιά.
3: Okay.
1: Σε όλους αυτούς, σε κανένα δυο είναι. Σε κανένα δυο, στον Άδων είναι.
3: Θέλω να πω, δεν είναι όλοι κλέφτες.
1: Ακούστε λίγο. Για να καταλάβετε πώς ξεπλένουν το μαύρο χρήμα τους. Για πρώτη φορά έφεραν ειδική διάταξη στη Βουλή. Πριν από λίγους μήνες, όπου η σύζυγός μου και η σύζυγος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, μπορεί να έχει offshore εταιρεία.
3: Ναι.
1: Τι είναι, ρε παιδιά.
3: Τελικά το καταλαβαίνω.
1: Τι είναι! Ναι. Δεν υπάρχει ναι! Εδώ υπάρχει μπόχα, βρώμα και κλεμμένο.
2: Αν γίνεται κυβέρνηση, να το καταργήσετε.
1: Το πρώτο που θα κάνουμε να ελέγξουμε από το 1974 όλα τα πόθεν έσχες των πολιτικών και να δεσμευτούν

0: Και μετά λένε καλά.
1: Ωραία, εντάξει, σας κλέβουνε. Άκρα θα βρούμε.
0: Θα βγάλουμε.
2: Γιατί να μην βγάλουμε άκρη, δεν κατάλαβε. Ένα σωρό ακίνητα, οι βουλευτάδες και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν χρειάστηκε να δουλέψουν και ποτέ στη ζωή τους. Πώς σας ακούγεται αυτό? Και εσείς μπορεί να έχετε ένα ακίνητο το οποίο το χρωστάτε και το οποίο φοβάστε να μην έρθει η τράπεζα την επόμενη μέρα και σας το πάρει. Ενώ οι κύριοι αυτοί, μέσω του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, έχουν πάρα πολλά ακίνητα. Γιατί έτσι γίνεται, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Είμαι εγώ υπουργός, έρχεται ο Ερμές να μου ζητήσει να κάνουμε ένα ρουσφέτι. Μου δίνει κάποια μαύρα χρήματα. Αυτά τα χρήματα εγώ βέβαια δεν μπορώ να τα εμφανίσω στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Δεν είμαι και Άδωνης Γεωργιάδης να έχω αδιευκρίνιστα ποσά. Οπότε τι κάνω? Πάω στην τράπεζα και παίρνω δάνειο. Και με αυτό το δάνειο αγοράζω διαμέρισμα. Και με τα μαύρα χρήματα πληρώνω τις δόσεις του δανείου. Και ξαφνικά, τσουπ, ξεπλήθηκε το χρήμα. Και άμα θέλω να ρευστοποιήσω, πουλάω το ακίνητο και όλα μια χαρά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Για να ξέρετε πώς βγάζουν όλοι αυτοί οι τύποι που μας το παίζουν τάχα μου δίθεν νεοδημοκράτες και τάχα μου δίθεν ότι νοιάζονται για το λαό, να ξέρετε πώς έχουν οικονομήσει τόσα διαμερίσματα, τόσα σπίτια και πανάκριβα. Γιατί τώρα το σπίτι ενός βουλευτή δεν έχει την ίδια αξία που έχει το σπίτι του Ερμέ ή το σπίτι του Γιάννη ή το σπίτι του Βασίλη ή το σπίτι της Μαρίας κτλ. Αυτούν τα σπίτια κοστίζουν. Και είναι χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Και αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή επιβάλλεται πραγματικά να αλλάξει. Φτάνει, πρέπει να φωνάξουμε ένα μεγάλο φτάνει σε όλη αυτή την κλοπή η οποία γίνεται και στο κράτος αλλά και σε εμάς τους ιδίους. Για να πάω λίγο στο Βόλο τώρα. Στο Βόλο και στο Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο, όπου σε συνέντευξη την οποία έδωσε είπε αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα, αναφερόμενος στα ονόματα τα οποία είναι γραμμένα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτου μπροστά και είναι τα 57 θύματα, οι 57 δολοφονημένοι της συμμορίας του Μητσοτάκη εκεί στα Τέμπη.
3: Τι λέει εκεί στο σύνταγμα?
4: Α, που έχει τα ονόματα.
3: Το μνημείο του Άγουστο.
1: Ναι, ναι, μπροστά εκεί που είναι τα ονόματα, τα κόκκινα με την πογιά που έχουν γράψει τα ονόματα.
4: Είναι γραμμένα από τα τέμπη.
3: Τον Άγουστο στρατιώτη.
4: Τον Άγουστο στρατιώτη, ναι.
3: Τι τιμάμε? Από πού και σπούρε αυτό το χάλι εκεί πέρα?
1: Εσάς σας ενοχλεί η εικόνα αυτού του αυτοσχέδιου μνημείου?
3: Πολύ, ρε Μητσοτάκη, ας πω στον ελληνικό τώρα. Γιατί σε πιστεύω για ηγέτη. Πάρε μια μπολτόζα και δυο στένα μια καθαρίστρια από εκεί. Το μνημείο είναι εδώ στα Τέμπη, να πάνε, να κλάψουν, να στεναχωρηθούν μετά από τόσα χρόνια. Κακώς το επέτρεψε. Κακώς επέτρεψε πάλι αυτόν τον Αλβανό, που είναι φίλος και με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του.
2: Για το Ρούτσι μιλάει.
3: Το Ρούτσι, πώς το λένε, Πούτσι, Ρούτσι, ναι, μπερδεύτηκα. Που να μην τρελαθούμε, και από πίσω τρέχει η άλλη.
1: Φίλη σας.
3: Η ζωή, αυτό το νούμερο.
4: Οι φίλοι σας, λέει ο άλλος.
3: Ναι, και όχι, και όχι, δεν έχω καμία κόντρα. Αλλά όπου στεναχώρια και λύπη και κλάμα, πρώτη ζωή.
1: Θεωρείτε ότι τα
3: εκμεταλλεύεται το θρήνο, τη θλίψη, τον πόνο των ανθρώπων. Δεν ντρέπονται, ρε, λίγο? Και εκεί εγώ λοιπόν ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και να βλέπουν αυτό το χάλι. Να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Εδώ και τώρα έχει υποχρέωση όχι ο αρμόδιος υπουργός, που αυτός έπρεπε να το κάνει, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Ψηφίστηκε, ναι, πάντως μια τροποποίηση.
3: Ο Μητσοτάκης να πάρει θέση. Ναι. Τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θέλεις να είσαι ηγέτης όλης της πατρίδας μας, αυτό εκεί είναι χάλι. Όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε, όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι. Αλλά εκεί είναι το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Επισκέπτεται εμένα.
1: Δεν θα πάει κανείς, δεν έχει το κουράγιο κανείς. Το
3: λοιπόν,
1: κουράγιο.
3: Να μου δώσει εντολή ο Μητσοτάκης να κάνει ένα προεδρικό διάταγμα και να πάω εγώ. Γιατί εγώ είμαι πατριώτης, πραγματικός όμως πατριώτης.

0: κάνατε ένα μνημείο για αυτά τα θύματα κάπου αλλού
1: στην Αθήνα? Όχι, αυτό είναι υποχρέωση των γονιών. Ναι. Να το κάνουν.
0: Να τους δοθεί, λέτε, χώρος να γίνει.
1: Ναι, βεβαίως, όπου θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι εκεί.
0: Τώρα,
1: αυτό είναι τώρα το σωστό.
0: Καθαρίζει το μυαλό μου πώς το λέει.
2: Μα δεν είπε ότι είναι κατά του.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είπε ότι είναι κατά.
0: Όχι στο χώρο εκεί.
1: Όχι σε αυτόν τον χώρο.
3: Απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Αχιλέα Μπέο, ο οποίος είστε και δήμαρχος του αγαπημένου μου Βόλου, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, αυτά τα ονόματα που είναι γραμμένα εκεί κάτω, χάθηκαν εξαιτίας της κυβερνητικής αναλγησίας του ηγέτη που λέτε της Νέας Δημοκρατίας, που τον χαρακτηρίζεται και ως ηγέτη, τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν στις ράγες των τρένων άδικα από ένα κράτος το οποίο τους δολοφόνησε. Από ένα κράτος το οποίο, παρότι γνώριζε για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός σιδηρόδρομος, έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να θέτεται θέματα ασφαλείας για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να διώκεται για κακούργημα, είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ανάμεσά μας και είναι και μπλεγμένος μάλιστα μέσα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη, οι συγγενείς των θυμάτων εδώ και 3 και πλέον έτη προσπαθούν να βγάλουν μία άκρη και προσπαθούν να δικαιώσουν τις ψυχές των παιδιών τους που κάποιοι τα δολοφόνησαν. Δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω απλά βάλτε τον εαυτό σας για μια στιγμή στη θέση αυτών των ανθρώπων. Να περιμένεις το παιδί σου να έρθει στο σπίτι, να έχεις μιλήσει μισή ώρα πριν μαζί του και να σου λέει ότι «Μαμά, μπαμπά, φτάνω, είμαι καλά». Και μετά από μισή ώρα να μην υπάρχει, να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε ότι «Ξέρετε τι, το παιδί σας δεν είναι ζωντανό πια». Και εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι γιατί, πώς, τι συνέβη, τι έγινε. Πώς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Να έχεις φέρει έναν άνθρωπο στον κόσμο, να τον έχεις μεγαλώσει, να τον βλέπεις να προοδεύει και ξαφνικά αυτό να χάνεται. Τι να τους πεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Το πρόβλημα δηλαδή είναι το μνημείο, αυτό το οποίο έχουν φτιάξει εκεί πέρα με τα ονόματα? Όχι. Το πρόβλημα είναι ο Μπέος και ο κάθε Μπέος που δεν σέβονται τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Και στην τελική, ναι, φτιάξτε τους ένα μνημείο εκεί, σε εκείνο το σημείο. Ή, αν όχι μπροστά στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτου, γιατί κάποιος σας χαλάει την αισθητική, ακριβώς απέναντι, στην πλατεία Συντάγματος. Για να θυμόμαστε, είναι σημαντικό να είναι μπροστά στη Βουλή αυτό το μνημείο, για να θυμόμαστε ότι οι κυβερνώντες σκότωσαν 57 ανθρώπους. Διαφημίσεις των 7:30 και πανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Τη βγάζουμε την εκπομπή, η φωνή αντέχει. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Α, και να ξέρετε ότι η ελπίδα δεν έχει χαθεί ακόμη. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση. Γιατί λέτε? Γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πιτσέτες. Ο άνθρωπος ξύπναγε από τις 6 ώρα το πρωί, ήθελε να πάει να κάτσει στην πισίνα να πιει το φρέντο εσπρέσο του, δεν ξέρω τι ήθελε να πιει. Δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα. Λέει, τι στο καλό, άι και συκτήρπια. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πρόβλημα και πήγε για τους εγκατεμείνεις. Δεν μπορώ, λέει, να βρω ξαπλώστρες. Κοίτα να δεις ο τύπος και δικαιώθηκε, αυτό είναι. Απειβδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείο εκεί πέρα στην ΚΟ, που να πήγαινε και στη Μύκονο δηλαδή, ξυπνούσε από τις 6 ώρα το πρωί. Πια 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί να ξυπνάω για να πάω να βρω ξαπλώστρα. Εγώ αλήθεια σας λέω, όσες φορές έχω πάει διακοπές ή όσες φορές έχω μείνει σε ξενοδοχείο, πρωινό δεν έχω καταφέρει να φάω. Όχι να ξυπνήσω από τις 6 ώρα το πρωί για να πάω στην ξαπλώστρα, για όνομα του Θεού. Όμως ο τύπος το έκανε. Και μάλιστα πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ. Για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ένικους του ξενοδοχείου. Τώρα δεν ξέρω πόσα μπορεί να πλήρωσε στα δικαστήρια για να κερδίσει 900 ευρώ και αν άξιζε τον κόπο, αλλά κοίτα να δεις που συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Α, ορίστε, να δείτε ότι δεν έχει χαθεί ακόμη το παιχνίδι. Υπάρχουν στιγμές που ορίστε η δικαιοσύνη λειτουργεί. Α, έτσι για να ελαφρύνω και λίγο την κατάσταση, θέλω να σας βάλω λίγο Νότι Μηταράκι και Ζωή Κωνσταντοπούλη έτσι μαζί, έτσι να φτιάξουμε λίγο την ημέρα, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που πρώτη... Δόκτωρ βέβαια, είναι κάτοχος δακτορικού. Βεβαίως.
2: Τελειώσατε.
3: Βεβαίως.
2: Ωραία. Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
0: Κυρία... Του δόκτωρος, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Εσείς τι πτυχίο έχετε?
1: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Είναι δυνατόν.
4: Είναι δυνατόν.
5: Αν είναι δυνατόν.
2: Δόκτωρ του δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε.
1: Παρακαλώ.
2: Κοραγίστηκα μιλάνε.
1: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Είναι αρσενικό
2: και δεν κλείνεται.
0: Αρσενικό ακούει άλλη, εντάξει, οκ. Okay.
1: Καλέσουμε
2: είναι
1: το
2: ξενικό και δεν κλείνεται.
0: Ξενικό είναι, Μαρία, όχι αρσενικό.
2: Κάνετε όλο και
1: συνεδρίαση. Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
2: Το Southeastern πήρατε.
0: Κάτσε και εσύ θα διακόψει τη συνεδρίαση. Έχει πλάκα το πράγμα. Άστρου να μιλήσουν.
2: Εσείς μάλλον.
6: Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Εντάξει.
1: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε. Ορίστε.
7: Να το κόψω το βίντεο.
8: Νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
0: Έχει και ωραία στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις έτσι μια εκπομπή για να γελάσει ο κόσμος, μπορεί να παρακολουθείς όλη μέρα τη Βουλή, θα βγάλεις πράγμα. Ή να παρακολουθείς τις δηλώσεις των βουλευτάδων της Νέας Δημοκρατίας. Όχο. Η Ελληνική Βουλή είναι η πηγή για να γίνονται αμέτρητα stand-up comedy. Δεν ξέρω πόσοι τα παρακολουθείτε, υπάρχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες στο stand-up comedy, οι οποίοι νομίζω ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, μέσα από την πολιτική σκηνή της χώρας, μπορούν να βρούνε άπλετο και ατέλειωτο υλικό. Στα σοβαρά τώρα. Ανδρέας Λοβέρδος. Ο Πασόκος που έγινε νεοδημοκράτης. Το ρωτήσανε τον άνθρωπο. Γιατί δεν κάνει μήνυση, εφόσον παρακολουθούνταν. Και το ερώτημα βέβαια όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και όλο αυτό δεν είναι ότι παρακολουθούνταν τόσοι πολιτικοί δημοσιογράφοι και δημόσια πρόσωπα. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι γιατί τόσοι πολλοί. Ενώ καταγγέλνουν ότι όντως παρακολουθούνταν, ρε παιδί μου, από το σύστημα Predator, γιατί δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τέλους νομικά. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πίσω, σιωπούν και αφήνουν τα πράγματα στη μέση. Και είναι λογικό ο κόσμος να έχει κάποια ερωτήματα. Και τα ερωτήματα είναι το τι γνωρίζετε, το τι φοβάστε, ποιος κρατά ποιον τελικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί από κάπου κάποιος πρέπει να αλληλοκρατιώνεται, κάτι πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί τώρα εμένα ξαφνικά να μου έρθει ότι με παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, παρακολουθούσαν την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, και να μην κάνω μήνυση για να μάθω, ρε παιδί μου, ποιος με παρακολουθούσε, γιατί με παρακολουθούσε και όλα αυτά. Πάμε λίγο να απολαύσουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο.
3: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
4: Ναι, για να σα λέω. Δεν σα
3: ξέρω. Εγώ πήγα στην Εδώτε, στον κύριο Ράμο. Βεβαίω πήγα.
0: Και
3: θέλω να μάθω.
4: Μήνυση θα κάνετε.
3: Όχι, θα κάνω.
0: Γιατί να κάνω.
3: Τι είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριο Ράμο ήταν πολύ ευγενή μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο τη αρχή. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από του ανθρώπου.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενεί, να μην του πάμε στα δικαστήρια. Κρίμα είναι, μωρέ.
3: Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος.
0: Να μην σου δώσουμε καμία πληροφορία, οπότε εντάξει, σε παρακολουθούσαμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα.
3: Είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο Πασόκος που έγινε νεοδημοκράτης. Μου είπανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέει, και εγώ λέω, ας μην το εκμεταλλευτώ πολιτικά. Μα το θέμα δεν είναι να το εκμεταλλευτείς πολιτικά. Σε παρακολουθούσανε, ρε αγόρι μου. Παρακολουθούσανε κάθε σου κίνηση. Ανοίγανε ό,τι ώρα γουστάρανε την κάμερα του κινητού, του κινητού σου τηλεφώνου και σε βλέπανε. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις ποιος ήταν από πίσω που να πάρει και να σηκώσει.
4: Στραφείτε εναντίον των τεσσάρων.
0: Όχι, βέβαια.
3: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
4: Μα δεν θέλετε να μάθετε.
0: Έχει κλείσει η ιστορία. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρακολουθούσαν. Δηλαδή έφυγα από το Πασόκ για να έρθω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα με παρακολουθούν να δούνε άμα είμαι καλός και πιστός εκεί πέρα στο κόμμα, για όνομα του Θεού.
4: Είστε ποιος
5: και δεν πορεύονταν αυτό.
4: Εντάξτε, δεν έχει τα πορεία δηλαδή.
3: Κάτι. Καταρχάς για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά.
0: Στα από τέτοια μου γενικότερα αυτό θέλει να πει.
3: Δηλαδή αυτό. Δηλαδή το να καθιστάς αυτό το θέμα θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή επί του κέντρου.
5: Αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αυτό όποιος σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6.
0: Ωραίο δεν θα ήταν εσείς, να αρχίσουμε να αλληλοπαρακολουθούμαστε όλοι μεταξύ μας. Φάστε.
5: Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6 και να λέμε σκοτιστικά.
3: Να σας πω κάτι.
5: Έτσι δεν είναι.
3: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Και συμφωνώ και εγώ με αυτό.
0: Έχουν και δίκιο. Ναι, για πες.
3: Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι στο επίκεντρο
0: είσαι πολιτικός.
3: Της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου της πολιτικής ζωής.
0: Ωχ, Παναγίτσα. Βάλει το χεράκι σου να μην καταλάβουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί άμα τα καταλάβουμε δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Εντάξει, ο τύπος πουλάει τρέλα. Ο τύπος ο οποίος έφυγε από το Πασόκ, γιατί τον Πασόκ τον ξέβρασε και σου λέει κάτσε να πάω στη Νέα Δημοκρατία, να βολευτώ κάπου, να έχω και τη βουλευτική ασυλία γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι μπλεγμένο και αυτό είναι το ονοματάκι έτσι σε κάνα δυο σκανδαλάκια. Και σου λέει τώρα μπορώ να κατηγορήσω εγώ το Μητσοτάκι. Μπορώ να κάτσω να ψάξω γιατί με παρακολουθάγανε. Προς Θεού. Σκοτίστηκε ο κύριος Λοβέρντος. Δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή μπορεί ας πούμε να παρακολουθούσαν, μπορεί να είχε κάπου αφημένο το κινητό του, να ανοίγανε την κάμερα ό,τι ώρα θέλαν και να βλέπαν τη γυναίκα του γυμνή ας πούμε. Ή τα παιδιά του. Αλλά σκοτίστηκε ρε παιδί μου σιγά και τι έγινε. Μπορεί να παρακολουθούσαν τις συνομιλίες του, τις συνομιλίες με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, με τον οποιονδήποτε. Αλλά εντάξει μωρέ, δεν έγινε και κάτι σιγά τώρα. Για να μην χάσουν την καρέκλα, οι παλιοξευτιλισμένοι τι κάνουν ειλικρινά. Για να μην χάσουν την καρέκλα, να μην χάσουν τα 5.500 το μήνα, τόσο είναι οι αξίες. Και θυμάμαι την ατάκα που είχε πει ο Γεράσιμος Σκεδαρέσης παριστάνοντας το πολιτικό στη Βουλή μέσα, ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνάει την αξία αυτού που το φοράει. Και πραγματικά η αξία του κουστούμιου σας, όλων εσάς, ξεπερνάει κατά πάρα πολύ την πραγματική σας αξία. Και λυπάμαι πραγματικά τον κόσμο ο οποίος έχει πέσει θύμα και συνεχίζει και σας ψηφίζει. Λυπάμαι πραγματικά που μέσα με τόσα σκάνδαλα, με τόσα εγκλήματα που έχουν γίνει, υπάρχουν άνθρωποι που σας στηρίζουν ακόμη και σήμερα. Πραγματικά λυπάμαι. Έχουμε και τον άλλο το Λοβέρδο τώρα. Α, έχουμε και άλλο Λοβέρδο. Το Γιάννη το Λοβέρδο. Η Κοβέση τους έχει περάσει πριονοκορδέλα. Τους κάνει ένα χειρουργείο χωρίς αναισθητικό και όλοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία έχουν αρχίσει να σκούζουν. Άδωνης, ο κύριος Λοβέρδος, ο Γιάννης Λοβέρδος και όλη η παρέα του, η παρέα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού. Η φάση με τη διαφθορά έχει ξεφύγει. Τα χτυπήματα στη Νέα Δημοκρατία έρχονται το ένα μετά το άλλο, δεν προλαβαίνουν να τα αποκρούσουν, δεν ξέρουν από πού να φυλαχτούν. Και τελικά από ό,τι φαίνεται το αγκούρι της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ ζώρικο και είναι αυτό που λέμε ότι το αγκούρι άλλοι το τρώνε και δροσίζονται, άλλοι το τρώνε και ζορίζονται. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία μάλλον υπάρχουν ζόρια. Τα αδέφη κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
7: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εκτιστέ σε όλες τις αγκάλες δηλώσεις
9: πολιτικής. Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
7: Δεν έχει δικαίωμα.
9: Καθαρή.
7: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως θα ασκεί το καθήκοντα.
0: Προς Θεού.
7: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εκτιστέ σε όλες τις αγκάλες δηλώσεις πολιτικής.
9: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
7: Δεν έχει δικαίωμα.
9: Καθαρή.
7: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πως θα ασκεί το καθήκοντα.
0: Καταρχάς συγκρατήστε τον, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Μας πάθει τίποτα στο πάνελ και τρέχουμε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν τίποτα, δέχονται και πιέσεις οι άνθρωποι τώρα τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν το όλο πράγμα. Μην έχουμε τίποτα ντράβαλα τώρα. Ηρεμήστε κύριε Λοβέρδε, ηρεμήστε, δεν είναι κάτι. Εντάξει, είναι λογικό ότι βρίσκεστε σε πανικό. Είναι λογικό ότι το κόμμα σας είναι σε αποδρομή, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα σχετικός εκνευρισμός, είναι λογικότατος και αυτός, αλλά τι να κάνω. Έτσι είναι, όταν μπλέκεις με σκάνδαλα, αυτά συμβαίνουν. Και προσπαθείτε τώρα να βγείτε όλοι εσείς να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα. Να μας πείσετε ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και μάλλον για να φωνάζει τόσο πολύ ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, φαντάζομαι ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι στον πάτο.

0: Και άλλο ένα δείγμα της διάλυσης της χώρας είναι ότι η Ryanair, τα λέγαμε και χθες, φεύγει από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και μάλιστα καταγράφεται και κατάρρευση των κρατήσεων για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη, ένα κοσμοπολιτικό νησί εδώ πέρα στην Ελλάδα μας, ένα φουλ τουριστικό νησί, όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και το λέω γιατί αυτή η κυβέρνηση πατάει πάνω στον τουρισμό, ρε παιδί μου, ότι έχουμε τουρισμό στην Ελλάδα, έχουμε βαριά βιομηχανία τουρισμού. Ναι, αλλά όλες τις βαριές βιομηχανίες σε αυτή τη χώρα τις διαλύσαμε. Είναι δυνατόν να μην διαλύσουμε και τον τουρισμό? Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στην ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό. Παγκοσμίως γνωστοί ταξιδιωτικοί προορισμοί όπως η Σαντορίνη, όπου άλλες χρονιές οι προκρατήσεις χτυπούσαν κόκκινο, τώρα υποδέχονται τη σεζόν με αισθητά λιγότερες κρατήσεις. Το διπορικό του Μέγκα καταγράφει τις προετοιμασίες στο νησί.
2: Μάχη για να μην γίνει θύμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή δίνει η Σαντορίνη, που υποδέχεται την τουριστική σεζόν με λιγότερες προκρατήσεις, αλλά με αισιοδοξία για εξομάλυνση στη συνέχεια.
3: Είχαμε μια πάυση κρατήσεων και ξεκινήσαμε να πάρουμε κάποιες ακυρώσεις με τις αφισίσεις που γίνονται με τα πετρέλαια και όλα αυτά, με τα εισιτήρια, τα αεροπορικά. Τώρα εδώ και 2-3 μέρες ξεκινάμε.
0: Έλα, γόρι μου, καλά τα έλεγες, γιατί μου κόλλησες τώρα?
3: Τα αεροπορικά. Τώρα εδώ και 2-3 μέρες ξεκινάμε και παίρνουμε κάποιες κρατήσεις, καλύτερα πάμε.
4: Στη Σαντορίνη η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και οι ξενοδόχοι μιλούν για μια χρονιά με ζήτηση αλλά και αυξημένη αβεβαιότητα. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και το κόστος των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών εισιτηρίων μουδιάζουν τις κρατήσεις.
1: Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις.
0: Θα γυρίσουν όλη την πλάτη στην Ελλάδα, να το δείτε αυτό το πράγμα. Όλοι όσοι έρχονται για τουρισμό θα ξεκινάνε να γυρνάνε την πλάτη στην Ελλάδα. Γιατί είναι τόσο ακριβά τα πάντα εδώ πέρα που σου λέει, γιατί να πάω στην Ελλάδα? Πάω σε άλλους, θα πάω σε εξωτικούς προορισμούς. Πιο φθηνά θα μου βγει στην τελική. Βέβαια σαν την Ελλάδα πουθενά δεν αντιλέγω, αλλά ο άλλος άμα είναι να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να ξέρει ότι θα πάω σε μια χώρα και θα με κατακλέψουν, σου λέει, γιατί να πάω? Λογικό δεν είναι? Άσε που οι τουρίστες δεν αφήνουν και φράγκα εδώ πέρα, αυτό είναι γεγονός. Γιατί τα φέρουν όλα από τις χώρες τους, μαγειρεύουν στα δωμάτια τους ή τρώνε στα ξενοδοχεία τα οποία δεν είναι ως επιτοπλής των ελληνικών συμφερόντων, και τα μαγαζάκια τριγύρω δεινοπαθούν. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, υπάρχει η μαρτυρία μιας διαδικτυακής απάτης, όπου ένας 76χρονος από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ο οποίος παρουσιαζόταν ως 49χρονος Δον Ζουάν στις διαδικτυακές πλατφόρμες, έπεσε θύμα από μια 35χρονη, η οποία του έφαγε 25.000 ευρώ. Αυτός λέει ότι με ερωτεύτηκε στο Facebook. Τόσο λακαμάς είσαι και εσύ, Χαϊβάν, και σου έφαγε 25.000 από το πουθενά. Ρε, πού πάνε και τους βρίσκουνε, ρε?
5: Πριν 14 μήνες γνώρισα μια κοπέλα.
0: Ναι, αγόρι.
5: Με γνώρισε αυτή από το Facebook.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων μπλέξαμε αγάπες, λουλούδια, το ένα το άλλο. Ήθελε να πάρει ένα δίπλωμα νοσηλευτικής για εντατική.
0: Ναι.
5: Μου λέει, το πήρα το δίπλωμα αλλά δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Πλέον να τα δώσω εγώ.
0: Αγόρι.
5: Με κάρτα PaySafe.
0: Με PaySafe.
5: Το πήρε το δίπλωμα, μου το έδειξε κιόλας. Από εκεί και πέρα συνέχισε το τσοπάριο. Θέλω λεφτά, θέλω να φάω, δεν έχω να φάω. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο.
0: Και έδινες εσύ, αγόρι.
5: Έκανα 4 μήνες, μου φάγει 25.000.
0: Καλά να πάθεις.
5: Έκανα 3 εισιτήρια αεροπορικά.
0: Ναι.
5: Από το λάγο την Ιγυρία που ήτανε,
0: ναι,
5: μέσω Κωνσταντινούπολης, Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Στην Κωνσταντινούπολη την πιάσανε με ένα διαμάντι.
0: Φα.
5: Στη βαλίτσα.
0: Τι έπαθε το κορίτσι?
5: Την κρατήσαν 10 μέρες φυλακή.
0: Ναι.
5: Φώναξα δικηγόρο Τούρκο, τον πλήρωσα, την έβγαλε, τη στείλανε πίσω. Μετά της λέω, δεν θα πας μέσω Τουρκία, θα έρθεις μέσω Αιθιοπία στην Ελλάδα.
0: Ήρθε τελικά, ρε εγώ.
5: Της βγάζω άλλο εισιτήριο μέσω Αιθιοπία να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Την Αντίσα Μπέμπα την έπιασε κρίση σκουλικοειδίτη ανεβαίνοντας αεροπλάνο. Δεν ήταν σκουλικοειδίτη.
0: Ήταν τελικά.
5: Γιατί είδε η νύφη μου τη φωτογραφία μέσα από το χειρουργείο.
0: Ναι.
5: Τη ζητάγανε 3.150 ευρώ
0: που για
5: τη βαλίτσα
0: κορίτσι,
5: που είχε αφήσει 315 μέρες στην αποθήκη του αεροδρομίου. Απάτη κι αυτό.
0: Ναι.
5: Είναι στο ξενοδοχείο τώρα, εκεί και απολαμβάνει η κυρία. Εγώ με κλειστά τα μάτια είχα τσακωθεί με όλο τον κόσμο. Είχα τσακωθεί με τα παιδιά μου. Δεν θέλω επαφή καμία. Σήμερα το πρωί μου έστειλε δύο μηνύματα.
0: Και τι σου είπε?
5: Δεν θέλω καμία επαφή.
0: Πάρτα.
5: Αντιδιαγράψω τελείω.
0: Κάτσε κλαίγε τώρα και την κόμενα και τα 25 χιλιάρικα. Γιατί δεν σας κόβει. Σαν το γεροντοέρωτα δεν υπάρχει. Ξεκουταίνει εντελώς. Δηλαδή πήγε, έδινε ο άλλος λεφτά. Αυτός ψηφίζει τώρα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι ότι του φαγιά τα λεφτά. Αυτό δεν βαριέται. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο τύπος ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι για να ψηφίζει κάποιος πρέπει να περνάει από τεστ IQ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, και ανάλογα με το IQ να σου λένε ρε παιδί μου ότι εσύ είσαι κατάλληλος να ψηφίσεις. Έχεις το γνώθι σε αυτόν, καταλαβαίνεις τι κάνεις. Άμα δεν έχει το IQ σου, είναι IQ judge IQ, δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσεις. Κάτσε εκεί που είσαι, ρε παιδί μου. Γιατί παρασέρνεις και τους άλλους, όχι τίποτα. Πάντως μπράβο στην τύπησα που κατάφερε και του φάγε 25 χιλιάρικα. Εγώ με το μέρος της ήμουν, να πω την αλήθεια. Εφόσον βρίσκουν κορόιδα και τους μαδάνε, μπράβο τους. Και ο άλλος λέει, μάλλον να λέει με τα παιδιά μου. Τι θες να σε πούν τα παιδιά σου, βρε γεροξεκούτη, τι θες να σε πούν. Μπράβο σου που δεν την έχεις δει καν, σου μασάει λεφτά από το πουθενά. Τι θύματα υπάρχουν, Παναγία μου, τι θύματα υπάρχουν. Η Κρήτη σφαδάζει για ακόμη μια φορά από τους λαθρομετανάστες. Το τελευταίο 48ωρο ήρθαν, λέει, 500 από 268 λαθροί μετανάστες στο νησί της Κρήτης.
6: Αυξημένες είναι τις τελευταίες ώρες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με το λιμενικό να προχωρά σε τρεις επιχειρήσεις διάσωσης, Γιώργο Φακή, κατά τη διάρκεια της νύχτας στα νότια παράλια του νησιού.
7: Λίνα, τις τελευταίες ώρες καταγράφεται μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκαν 142 μετανάστες, με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης. Το λιμενικό εντόπισε τους ανθρώπους στα νότια παράλια του νησιού και τους μετέφερε στη συνέχεια με ασφάλεια στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, οι τρεις επιχειρήσεις έγιναν νότια των καλών λιμένων, Λίνα, με τις αρχές να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των συνεχόμενων περιστατικών. Μετά τη διαδικασία διάσωσης ακολούθησε η διαδικασία ταυτοποίησης των μεταναστών και η μεταφορά τους σε χώρο φιλοξενίας. Να σημειώσω κλείνοντας ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εντοπίστηκαν ακόμα 125 μετανάστες νότια της Κρήτης, συγκεκριμένα νότια των Καλών Λιμένων και ανατολικά του Τσούτσουρα, οι οποίοι και διασώθηκαν, αυξάνοντας τον συγκεκριμένο αριθμό σε 268.
0: Ωραία πράγματα. Κάντε, ισλαμοποιήστε και την Κρήτη, μωρέ, δεν βαριέσαι. Όλα μια χαρά, σιγά, και τι έγινε. Κάπου πρέπει να πάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται επιδοτούμενοι εδώ πέρα. Γιατί όχι. Καθίστε εκεί στην κυβέρνηση να τους κοιτάτε. Καθίστε να τους κοιτάτε. Σε λίγο καιρό θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Καλημέρες στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, με αυτή τη φωνή που έχεις έπρεπε να σου στείλουν μήνυμα οι σαλιάριδες. Πού είναι οι σαλιάριδες σήμερα, δεν τους είδα. Στον Βασίλη, καλημέρα. Σύμφωνα με τελευταία έκθεση της Eurostat το 2030, η Ελλάδα θα είναι στην προτελευταία θέση των πιο φτωχών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο πάνω από την Βουλγαρία. Αυτό είναι επίτευγμα της επταετίας 2019-27 της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Είναι η επταετία της αριστείας και της επιλεκτικότητας. Πάλι καλά λέει, και κάτι ακόμα. Ο κύριος Υπουργός Δημόσιας Τάξης έλεγε κάποτε ότι η Αθήνα είναι Καμπούλ. Τώρα φοβάσαι, λέει, θα πεθάνω στο μικρόφωνο. Τώρα φοβάσαι, λέει, κανένα φανάρι. Αν πει καμιά κουβέντα, μην κατέβει κανένα με καλάσνικοφ και σου τη βουρήξει. Άστα να πάνε. Πούνε μένες καθημερινές ιστορίες τις οποίες βιώνουμε όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και στην Πάτρα και στη Λάρισα και παντού. Αυτά τα όμορφα συμβαίνουν παντού, δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στον Βόλο. Α, τώρα που είπα για Βόλο. Καλημέρα, λέει, ξενύχτια ήθελες. Ξενυχτούσα στη δουλειά, άστα να πάνε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ίσως, λέει, πάμε για αφανισμό στο τέλος. Στην Ελλάδα θα υπάρχουν μόνο οι ξένοι επενδυτές, αν είναι δυνατόν, σε σχέση με το 2010 στην πρώτη δημοτικού θα είναι τα μισά παιδιά. Λέει, χάθηκαν 50.000 μαθητές σε 16 χρόνια. Έλα, μωρέ, εντάξει, είναι, το σχέδιο πάει καλά. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Εξυγχρονισμό μας έφερε, λέει. Μας φέρνει το χαράρι της παγκοσμιοποίησης, τα σκουλίκια για πρωτεΐνη, τη σαλμονέλα και τα κοτόπουλα της Βραζιλίας, την αντικατάστασή μας από τους λαθρώους, τη φτώχεια και τόσα άλλα. Εγώ θέλω να ακούσω ένα καλό που έκανε στους Έλληνες. Ψάχνω να βρω ένα καλό που έκανε στους Έλληνες. Και όποιον νέο δημοκράτη έχω ρωτήσει, πες μου ρε ένα καλό που έκανε ο Μητσοτάκης, τι μου απαντάει, τα εξοπλιστικά. Άιντε ρε παρατάτε μου από εδώ πέρα. Καλημέρα στον Απόστολο που λέει το έχει ρίξει την Παλαβή ο Μητσοτάκης, φέρεται ως ευπατρίδης. Η κυρία Ελισάβετ λέει δεν ήπια καφέ, ήπια καφέ με το χωρίς καφέ, δε που τι είμαστε, εξωγήινοι. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη, όλα στη φόρα, Δημήτρης από τη Βέρεια. Στην Ιωάννα καλημέρα και αληθώς ανέστη, τη βελάζουν λέει τα κυβερνητικά στελέχη, νομίζουν ότι θα ξεχάσουμε στις εκλογές τα σκάνδαλα και θα πάμε να τους ψηφίσουμε. Αυτό ακριβώς νομίζουμε και κοίτα να δεις που κάποιοι όμως θα τα ξεχάσουν. Να τόσο ένας ο Σαλιάρης, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα λέει η Ερωτόκριτε. Σας ψάχνω, από το πρωί σας ψάχνω, πού είστε, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στον Αργύρη, καλή εκπομπή, σε ακούμε φανατικά λέει ο Αργύρης από Δροσιά Αττικής. Καλημέρα στον Στέλιο, παρενέργεια του εμβολίου της Pfizer λέει, είναι πάρα πολλά και δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα. Ο Σπύρος από την συννεφιασμένη Αλόνισο με πιθανότητα βροχής λέει και 13 βαθμούς. Δεν τα είπε λέει καλά ο Κούλης, έπρεπε να πει είμαστε μία μαφία και επικρατεί ο νόμος της σιωπής, ομερτά, σωστό. Ο φίλος ο Χρήστος καλημέρα, αληθώς ανέθη καλό που σου κούτι, τον βάζεις λέει τον Κατέμι, πρέπει να ακουστεί και αυτός, την χάνει να είναι και πρωθυπουργός βέβαια. Στην Ιορδάνα από τον Βούπερταλ καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, στον Κώστα καλημέρα, ρε το Μητσοτάκι και αργά αργά ένα δάκρυ κύλησε λέει σαν κορόμιλο, συγκινήθηκα. Καλημέρα. Στον Κώστα στο Λατομείο, στο γρανίτι της δράμας, αφού είναι τόσο καθαριλή να μας πούν που πήγαν τα εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε σπίτια, να δεν βλέπετε τι γίνεται, πόσα σπίτια έχουν. Καλημέρα. Γεια σου Ντράγκαν, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Σάκης καλημέρα λέει, συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, γιατί θα έπρεπε να είναι ήδη στην φυλακή. Στην Ειρήνη από τις Πέτσες, καλημέρα και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρης πώς να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι δικαστές λένε τοποθετούμενοι, τους έδωσε και τα αναδρομικά και όλα μια χαρά. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα μου λέει ο Μπέος να κοιτάξει να στήσει κανέναν αγώνα, να βγάλει κανένα φράγκο από το στοίχημα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Κάτι τέτοια τσουβάλια λέει με κοπριά είναι το συνάφι που συνεργάζονται με την οικογένεια Μητσοτάκη. Στον συνονόματο τον Κώστα από το Μόναχο που στέλνει την καλημέρα του. Στην Βέρα καλημέρα. Προσπαθώ να προλάβω να τα διαβάσω όλα. Το μόνο που διαφωνώ με τον Μπέο είναι στην αναφορά του Μητσοτάκη ως ηγέτη. Σαύρα και ηγέτης δεν γίνεται. Όσο έξυπνη πανούργα και φάνταστη στο καμουφλάζ κι αν είναι, δεν πάβει να είναι σαύρα. Λέει, κατακλείδη σαύρα και ηγέτης είναι έννοιες αντίθετες. Ο Κώστας καλημέρα Ντίνο λέει δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο πρέπει να γίνει για να ξεκολλήσουμε από τα ίδια κόμματα, ας δοκιμάσουμε λέει και κάτι άλλο, αυτά τα κόμματα χρωστάνε δεις και επιμένουμε και ξυπνήστε επιτέλους, κάνετε η Ελλάδα, χάνει το λαός. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Στον Αποστόλη καλημέρα, πώς τον άκουσες το φίλο μας τον Μπέο λέει, πάλι έφυγε το τρένο, πώς να τον ακούσω, δεν μ' άρεσε καθόλου η τοποθέτησή του. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα καλημέρα, στην Περσεφόνη επίσης καλημέρα, η αντιπολίτευση λέει ρίχνει χυδαίο δηλητήριο, είπε ο Ραν τα πλάν με στόμφο και τα λέει ποιος μιλάει, αυτός που λιδόρησε και κυνήγησε μαζί με τον συνάφη των συστημικών και πληρωμένων δημοσιογράφων της Ελλήνης που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν, δυστερόγραφο. Δεν κάνουν μήνυση παρακολουθούμενοι γιατί απλά έχουν λερωμένη τη φωλιά τους ή φοβούνται την ανεργία αν δεν ξαναψηφιστούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στον πολεμικό ναυτικό. Συννεφιά λέει και σαν να έχει σκόνη αλλά έχει λίγη υγρασία. Στο φίλο τον Γιώργο καλημέρα. Θα έρθουν λέει οι Γευτοσκοπιανοί με γεμάτα πορτ μπαγκάζ να κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Ο Πέτρος καλημέρα. Γελάει λέει ναι ο τύπος τώρα αυτός εδώ πέρα. Ο Κωνσταντίνος λέει εγώ περιμένω τον πρίγκιπα από το Σουδάν να μου κάνει έμβασμα 15 εκατομμύρια, χθες πλήρωσα 5.000 για να ξεπαχώσει. Ο Βασίλης καλημέρα και αληθώς ανέστη από τον όμορφο Πειραιά. Στο φίλο μου τον Αργύρη τον Μπαρούτα καλημέρα, γεια σου Μπαρούτα μου. Καλημέρα και στον Κυριάκο οδηγός από Θουρίγκια. Κυνηγάω και ένα κουνούπι εδώ. Ταυτόχρονα το 2006 εργάστηκα λέει ως μάγειρα στο ξενοδοχείο. Ναι, τότε είχαν έρθει 15 Αυγουστού σχεδόν όλα τα κόμματα. Όταν είδα λέει τη ζωή, τη γνωστή, έπαθα ταράκουλο. Απλά λέει κόμματος. Έλα ρε. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη. Την αγάπη μας λέει από τη μεσιά του Κιλκής. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος. Αύριο, Σαββατάρα, αύριο στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Παρασκευής. Καλή εργασία σε όσους εργάζεστε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.
8: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τον εντοπισμό ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφους Naval Drone στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το σκάφος, το οποίο βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, είχε τη μηχανή του ακόμη σε λειτουργία, γεγονός που υποδηλώνει πρόσφατη δραστηριότητα ή απώλεια ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι στιγμής εξετάζεται αν είναι ουκρανικό ή αφορά το λεγόμενο σκιώδη στόλο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά από μια πολύωρη και επεισοδιακή διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο διέταξε τη μεταφορά τους σε σοφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στην Τενερίφη το Σάββατο, πρόκειται να ενεργοποιηθεί ένα από τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας στην Ευρώπη. Οι 14 Ισπανοί επιβάτες δεν θα παραμείνουν στα Κανάρια νησιά, αλλά θα μεταφερθούν άμεσα στον 22ο όροφο του Κεντρικού Νοσοκομείου Άμυνας Γκόμες Ούλας στη Μαδρίτη, σε μια μονάδα που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό ταινίας επιστημονικής φαντασίας παρά με κοινό νοσοκομείο. Σε τεντωμένο σχοινί κρέμεται η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή μετά τη σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς το βράδυ της Πέμπτης. Παρά τις εκατέρωθεν κατηγορίες για την παραβίαση της εκεχηρίας, η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεσή της, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την άμεση υπογραφή συμφωνίας υπό την απειλή ενός ολοκληρωτικού πολέμου. Ένα σκάνδαλο γίνεται γνωστό και αφορά τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων στη βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έρευνα αποκαλύπτει πως η πάμπλουτη δυναστεία Αλ Ναχιάν εισέπραξε πάνω από 71 εκατομμύρια ευρώ από την κοινή αγροτική πολιτική μέσω γιγαντιαίων εκτάσεων σε Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία. Η αποκάλυψη πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις για τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθότι θα συνοδεύεται με νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Και αφού η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, οι ταπεινότητές μας. Στην κονσόλα δε ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10, προκειμένου να δούμε τι γίνεται όπως κάθε μέρα στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι σημαίνουν αυτά για εμάς, τους απλούς, τους καθημερινούς πολίτες. Τι σημαίνουν για το πολιτικό σύστημα, τι σημαίνουν για την ευρύτερη περιοχή μας και όλα τα υπόλοιπα, όπως πάντα κάθε Παρασκευή, έτσι λίγο πιο χαλαρά. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε από να υπάρχει μια απεκτόνωση των παθών της έντασης πριν έρθει το Σαββατοκύριακο. Μας βοηθάνε όμως, μας βοηθάνε, πρέπει να το πω, μας βοηθάνε, διότι ακόμα δεν έχω συνέλθει από τον διεθνολόγο της καρδιάς μας. Δεν θα σας πω από τώρα το όνομα, θα τα πούμε μετά. Δεν έχω συνέλθει πάντως. Ήταν τρομερός ο τύπος. Και εκτός από εμάς εδώ πέρα στα μικρόφωνα, τον Αγιαννητόπουλο που μαστορεύει τα πάντα, εσείς μαζί μας. Εσείς μαζί μας στο Viber, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας. Από πού μας ακούτε? Από την Αθήνα, από το εξωτερικό, από την περιφέρεια, από τον εξωτικό και μαγευτικό Κηφισό. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα περάσει υπέροχα όποιος κατεβαίνει Κηφισό, ανεβαίνει Κηφισό, την Αττική Οδό ή οπουδήποτε αλλού. Δεχόμαστε φυσικά όπως κάθε ημέρα τα σχόλιά σας πάνω σε αυτά τα πράγματα που συζητάμε. Δεχόμαστε να μας υποδείξετε κάτι το οποίο μας ξέφυγε, δεν το είδαμε. Και φυσικά τις καταγγελίες σας. Τις μεταβιβάζουμε στη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού και τις ψάχνουμε έτσι περαιτέρω.

0: ξανά μπαμπούμ χτες το βράδυ, ε! Μπαμπούμ στον Περσικό κόλπο, Αραβικό κόλπο, δεν ξέρω τώρα και πώς να το λες. Αναλόγως πώς το λες, ξέρεις, παίρνεις πλευρά. Διότι άμα λέει το λες Περσικό κόλπο, υιοθετείς την πλευρά του Ιράν. Διότι Ιράν, Περσία, άρα όλος ο κόλπος είναι δικός μας. Προσοχή, παλεύουν για τον κόλπο. Από την άλλη, οι Αμερικάνοι τον ονομάζουν Αραβικό κόλπο. Δηλαδή είναι από τη μία πλευρά οι Πέρσες, οι Ιρανοί, και από την άλλη πλευρά του κόλπου είναι οι Άραβες. Τώρα πώς θα ονομαστεί ο κόλπος, είναι κάτι για το οποίο τους πιάνει κόλπος. Αυτά είναι αποτυχημένα αστεία τύπου Sky, ρε, γι' αυτό τα λέω. Έβλεπα, είδα χτες να το πω, και την αμαρτία μου. Περίμενα να δω αν θα ήταν η τελευταία εμφάνιση της Κοσιόνη. Λέω να μην τη χάσω, να δω την τελευταία δημοσκόπηση που θα κάνει στο Skype, πώς την αποχαιρέτησε ο Παπαχελάς. Είχαμε εκεί πέρα, ξέρεις, ήταν λίγο lifestyle drama χτες, οπότε έκανα την καρδιά μου πέτρα και κάθισα να το δω. Γιατί με κοιτάς παρεξενεμένος, δεν έχεις πάρει χαμπάρι, δεν έχεις πάρει πρέφα το μεγάλο αυτό story που παίζει παντού?
1: Ό,τι ξαναβγάλανε δημοσκόπηση έτσι σαν το φασολάκι, το είδα. Αλλά τι έγινε με την Κοσιόνη, παραιτείται?
0: Φεύγει ρε η Κοσιόνη, έτσι λένε. Δεν είμαι εγώ τώρα, δεν με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος να με ρωτήσει τη γνώμη μου. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία πάθους που κράτησε πολύ καιρό φτάνει στο τέλος της, ναι. Αλλά τώρα θα μου πεις τι μας νοιάζει εμάς. Εσύ δεν θα έχεις να πας να πάρεις φασολάκια. Μόνο Κινέζικα θα βρεις την άλλη εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Σε νοιάζει θα κάνει Κοσιόνη και που θα συνεχίσει την καριέρα της? Να έχουμε να λέμε.

Είχαμε χτες και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τους περιμένανε λιοντάρια και βγήκανε γατάκια. Είχε γινόταν εδώ πέρα, τι θα πούνε, πόπο, θα τα χώσουνε στο σκέρτσο, στο επιτελικό κράτος, στον πρωθυπουργό. Αρσακιάδες λέμε, πήγανε μέσα και ήτανε φρόνιμοι, τακτοποίησαν τα πραγματάκια τους να μην κάνουν φασαρία. Στοιχηθήκανε, κάτσανε για να τους βλέπει ο πρωθυπουργός από πάνω με τάξη και απλά βγάλανε κάτι μεταξύ τους αποθυμένα. Πετάξανε ο καθένας σε κάτι που ήθελε να πετάξει, λες και είχε ιδιαίτερη σημασία. Να πει μια ατάκα, μπας και πέσει, μπας και ακουστεί το όνομά του στις ειδήσεις, στα site και τα λοιπά.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Αυτός είναι ο διεθνολόγος της καρδιάς μας που έλεγα. Ο οποίος αποκάλυψε χτες, ήταν εμφανώς συγκινημένος, διότι άκου χτες τι είχανε, ρε. Είχανε στις Βρυξέλλες, με συγχωρείτε, μία συνάντηση για τους συνεργάτες των Ευρωβουλευτών. Ξέρετε, αυτή είναι ωραία θέση. Να είσαι συνεργάτης Ευρωβουλευτή είναι πολύ ωραία θέση, είναι καλά τα λεφτά, πληρώνεσαι με μισθούς Βρυξελών και παίζεις να ζεις εκεί, παίζεις να ζεις εδώ, είναι μια χαρά. Είχανε λοιπόν μία τέτοια συνάντηση και έκανε εμφανώς συγκινημένος. Απευθύνθηκε τώρα, δεν ξέρω, σε τεχνητή νοημοσύνη, έτσι λένε, αλλά δεν το ξέρω, δεν το έχω δει αυτό. Ο Κώστας Μπακογιάννης που πήγε εκεί πέρα να σημειώσει. Γιατί πήγε ο Κώστας Μπακογιάννης? Το έγραψε. Πριν από 25 χρόνια, η πρώτη δουλειά του Κώστα Μπακογιάννη, του πρώην δημάρχου της Αθήνας, ήταν συνεργάτης του Κωστή Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν, λέει, απλώς μια επαγγελματική εμπειρία. Ήτανε ένα πραγματικό σχολείο και εκεί κατάλαβε ο Κώστας Μπακογιάννης στην πράξη τι σημαίνει Ευρώπη. Όχι μόνο ως πολιτικό εγχείρημα, αλλά και ως ένας χώρος συνεργασίας, σύνθεσης και καθημερινής δουλειάς για να βρίσκονται λύσεις που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Δηλαδή, ό,τι έχουμε σήμερα από την Ευρώπη έτσι που μας καταδυναστεύει, οφείλεται εν μέρη και στον Κωστή Μπακογιάννη. Αλλά έγινε χαμός με αυτή την ανάρτηση, διότι όλοι θυμηθήκανε την πρώτη τους δουλειά. Ποια ήταν εσένα, Γιαννητόπουλε, η πρώτη σου δουλειά? Ποια ήτανε? Εγώ ήτανε σουβλατζίδικο. Ήτανε Γρηγορίου Αυξεντίου και Ούλοφ Πάλμε στα Ηλίσια. Είχα πάει εκεί πέρα, είχε μία ταράτσα και έκανα μεροκάματα πάνω, ξέρεις, σερβιτοριλίκι, ρε παιδί μου. Και εντάξει, τι θα κάνουμε, να μου πεις εσύ τι επώνυμο έχεις για να πας κατευθείαν πρώτη δουλειά συνεργάτη σε βουλευτή της Βρυξέλλες. Τι, εσένα, ποια ήτανε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, πες μου σε παρακαλώ, ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά? Πήγες Βρυξέλλες? Δεν πήγες Βρυξέλλες? Βλέπω εδώ πέρα, μου γράφει ο άλλος ο φίλος. Πριν από 30 χρόνια η πρώτη μου δουλειά ήταν τσιράκι του Τάκη του Παλιάνθρωπου ως βαφέας στις φοιτητικές εστίες στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Τάκης ο Παλιάνθρωπος. Δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική εμπειρία. Ήταν ένα πραγματικό σχολείο. Εκεί κατάλαβα, στην πράξη ότι άμα δεν βρέξεις λοκό δεν τρως ψάρι. Και ο Τάκης με μπινελίκωνε που και που, αλλά όλο κομπλέ. Μόνο παλιάνθρωπος δεν ήταν. Δεν ξέρω πώς του έμεινε το παρατσούκλι. Τα λεφτά τα πήρα όλα και πήγα διακοπές στη Σκιάθο. Τρία φιλαράκια στο σαλόν του σπιτιού μιας ράντομ γιαγιάς που βρήκαμε στο λιμάνι. Ένα 5.000 την ημέρα. Ήταν συγκινητικό αυτό που έκανε ο Κωστής ο Μπακογιάννης και βλέπω πολύ κόσμο με αφορμή ακριβώς αυτή την ανάρτηση του διεθνολόγου της καρδιάς μας να θυμάται την πρώτη δουλειά, αλλά δεν έχω δει ούτε έναν, ρε παιδί μου, ανεξαρτήτως των πτυχίων που έχει, ανεξαρτήτως. Τώρα, τι άλλο μπορεί να έχεις κάνει πριν το πτυχίο? Προϋπηρεσία δεν έχεις, ας πούμε, εντάξει. Του επωνύμου του δεν έχω δει κανέναν άλλον να πήγε πρώτη του δουλειά στο Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες. Και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος, η μετέπειτα σταδιοδρομία του σε σχέση με την πρώτη δουλειά δεν δικαιώθηκε, ρε παιδί μου. Κρίμα. Ρε τον καημένο τον Κώστα Μπακογιάννη. Στείλτε μου και εσείς μηνύματα. Ποια ήταν η πρώτη σας δουλειά, αν τη θυμάστε, και πώς συγκρίνετε με τη δουλειά του Κώστα του Μπακογιάννη? Που ξενιτεύτηκε το παιδί, δεν βρήκε ψωμάκι εδώ πέρα στην Ελλάδα και πήγε στην Πίκρα. Πήγε στην Πίκρα να εργαστεί, να σκλαβωθεί στον Κωστή το Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες. Και είναι βέβαιο ότι δεν υπήρχε κάτι, ότι τον πήρε, ας πούμε, επειδή είχε σχέσεις με την τώρα Μπακογιάννη. Όχι βέβαια, δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό κάποιος. Μπορεί να πει κανένας ότι βόλευε το σόι ο Κωστής ο Χατζηδάκης και περιμένει κάτι ως αντάλλαγμα? Ρε παιδί μου, τον καημένο τον Κωστή, όχι το, α, Κωστής, και οι δύο Κωστήδες είναι, Κώστας Μπακογιάννης, Κώστας Χατζηδάκης. Ξενιτεύτηκε για ένα καρβέλι ψωμί. Ζω το δράμα του, τουλάχιστον κάναμε και brain regain. Τον φέραμε πίσω, μη χάσουμε το διαμάντι αυτό. Κατάφερε το ελληνικό κράτος, καταφέραμε όλοι μαζί, σωστά πήγα να το πω, να τον αποσπάσουμε από την αγκαλιά των Βρυξελών και να τον επαναφέρουμε εδώ πέρα. Τον κάναμε, τι έγινε, πρωταδήμαρχος, περιφερειάρχης, Ε, τι έγινε πρώτα Κώστας ο Μπακογιάννης, δήμαρχος. Γι' αυτό τον είχαν ερωτήσει τι δουλειά κάνεις, το θυμάσαι το ηχητικό, τι δουλειά κάνεις. Ε, είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, του λέει, τι δουλειά κάνεις, τι επάγγελμα κάνεις. Ε, είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, ρε άνθρωπε, τι δουλειά κάνεις, τοπική αυτοδιοίκηση. Και όταν έφυγε από δήμαρχος, γιατί έλεγα διεθνολόγος, τον βγάζανε στα κανάλια. Γιατί εντάξει, άμα σε λένε Μπακογιάννη, Μητσοτάκη και τα λοιπά, συνεχίζουν να σε βγάζουν στα κανάλια ακόμα και αν δεν έχει κανένα ρόλο. Ήταν δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Αυτό ήταν, έτσι. Και του είχαν κοτσάρει από κάτω ως τίτλο διεθνολόγος για να μπορεί να μιλάει.
1: Τον αδίκησες ο λίγο, διότι στο βιογραφικό του πράγματι είχε ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση και ήταν και περιφερειάρχης.
0: Ναι, λέω πρώτα αν ήταν περιφερειάρχης ή δήμαρχος. Ξέρω ότι ήταν και περιφερειάρχης. Ήταν περιφερειάρχης πολύ δυνατός. Η περιφέρεια έχει προκόψει. Δεν ξέρω αν έχει βγει στις πιο φτωχές της Ευρώπης. Λοιπόν, θα έχουμε να τα πούμε. Πάμε να δούμε πρώτα την κίνηση. Τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, διότι εγώ το πρωί δεν τα είδα και πολύ άσχημα, να σου πω την αλήθεια, όπως ερχόμουν, αλλά μπορεί να με διαψεύσεις.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, υπάρχει μια συμφόρηση. Η συμφόρηση αυτή βέβαια αφορά αρκετούς κεντρικούς δρόμους. Δεν εμφανίζεται τόσο η πίεση στην Αττική Οδό, καθότι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα είναι μόνο περιορισμένα στο κόμβο της Μεταμορφώσεως, εκείνο το ύψος όπου οι καθυστερήσεις είναι στο 20 λεπτό. Μετά, ως προς την λεωφόρο Κηφισού, τα δύσκολα ξεκινάνε από το ύψος της Νέας Ιωνίας και περιορίζονται ως το Εγάλιο. Ο οδικός άξονας της λεωφόρου Αθηνών είναι επίσης δύσκολος από το γνωστό σημείο του κέντρου του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Πίεση υπάρχει στη λεωφόρο Ποσειδώνος τώρα και όχι τόσο περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά όπως συνηθίζεται αυτές τις ώρες. Επίσης, μεγάλο βάρος πέφτει στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Κηφισίας και στη Μεσογείο.

στους δρόμους που πέφτει το μεγάλο βάρος, κάντε υπομονή, δείξτε επιμονή και μην είστε και τόσο νευρικοί με τους συνανθρώπους σας, με τους συμπολίτες σας, με τους συνοδηγούς. Να φτάσουμε όλοι, ρε παιδιά, να φτάσουμε όλοι. Διότι κάθε ημέρα διαβάζουμε διάφορα πράγματα, βλέπουμε διάφορα πράγματα και δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Τι έγινε πάλι χτες με τα πατίνια, έτσι, με τα πατίνια. Ακόμα ένα νεαρό παιδί είναι στο νοσοκομείο, παλεύει για τη ζωή του. Τελευταία ενημέρωση που είχα. Και αυτό γιατί? Γιατί η κυβέρνηση έχει επιτραπεί να υπάρχει ένα εντελώς άναρχο τοπίο. Δεν είναι καινούριο το ζήτημα, μας απασχολεί εδώ και χρόνια. Απλά τώρα προφανώς έχει γίνει μόδα στα νεαρότερα παιδιά

Ακούστε τώρα, αυτό δεν ντρέπονται που το λένε. Μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα. Περιμέναν δηλαδή πρώτα να σκοτωθούν παιδιά, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και μετά, να έρθουν να πάρουν κάποια μέτρα. Για πρόβλεψη το παραμικρό. Για πρόληψη το παραμικρό. Τώρα λέει, στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη για πλήρη απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Η κυβέρνηση λέει φέρεται να θεωρεί ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση, βέβαια να γίνει και η δουλίτσα για κάποιους, για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και θα απαγορευτεί ολοκληρωτικά στους ανήλικους. Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν λες και είναι καθαρά Δευτέρα ένα χαρταετό στο θέμα των πατινιών και τώρα αποφάσισαν να μας πούν ότι θα πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες. Να πεις ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο, να πεις ότι δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Τα ζητήματα αυτά προκύπτουν εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια. 3-4 χρόνια είναι η τεχνολογία των e-scooters, έτσι τα λένε, τα πατίνια. Το 21 σήμανε πρώτα ο συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς άρχισαν να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Τώρα σκέψου και η Αμερική, που ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις σε επίγοντα και πάει πίσω μέχρι το 2017. Στην δε Αυστραλία, το 10% των παιδιών που τραυματίστηκε με πατίνια ήταν επικίνδυνα για τη ζωή τους. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι η χαμηλή χρήση κράνους, η οδήγηση υπομέθη σε χώρες όπως, ας πούμε, η Γερμανία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Φιλανδία. Έχει καταγραφεί ότι συνολικά από τα περιστατικά τη νύχτα το 29-50% τα τελευταία χρόνια φορούσε πατίνια. Είναι τρομακτικό το νούμερο, αν το δεις. Γιατί πηγαίνανε οι μεθυσμένοι που δεν μπορούσαν να περπατήσουν σπίτι, όποιος είχε πιει, και έπαιρνε ένα πατίνι να γυρίσει. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν είσαι και όταν τα εισπιεί, θεωρείς ότι είσαι και δεν παθαίνεις τίποτα. Παίρνεις το πατίνι και νομίζεις ότι θα κάνεις τον Tony Hawk. Θα κάνεις τούμπες στον αέρα. Και υπάρχει μελέτη. Είναι μελέτη του 25. Προφανώς δεν την είδα αυτό. Άμα ψάξεις στο Google τα βρίσκεις. Αλλά στο Υπουργείο Μεταφορών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν άλλες προτεραιότητες, δεν προλαβαίνανε. Που δείχνουν τι ακριβώς γίνεται με τα πατίνια. Στο μεταξύ, από το 23 το Παρίσι έχει απαγορεύσει τελείως τα ενοικιαζόμενα πατίνια. Γιατί αυτά είναι που τα παίρνουν, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε μεθυσμένοι το βράδυ κτλ. Έχει απαγορευτεί τελείως. Επιτρέπονται μόνο ιδιωτικά πατίνια και με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μαδρίτη, Πράγα, Φλωρεντία, Μοντρεάλ στον Καναδά, Μελβούρνη στην Αυστραλία, ολόκληρη η Ολλανδία έχουν απαγορεύσει ή έχουν περιορίσει τις ενοικιάσεις. Στο δε Λονδίνο ακόμα και τα ιδιωτικά πατίνια θεωρούνται μηχανοκίνητα. Έχουν όλους τους υπόλοιπους κανόνες που έχουν όλα τα μηχανοκίνητα που χρησιμοποιείς για τη μεταφορά σου. Απαγορεύεται να κατέβεις σε δρόμο χωρίς άδεια. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες μαντεύεται τι υπάρχει. Δεν μπορεί να μαντεύεις τι υπάρχει. Υπάρχει συζήτηση. Υπάρχει συζήτηση για ενιαίους κανόνες. Θα φτάσουμε στο 2037 και ακόμα θα συζητάνε για τα πατίνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Βρυξέλλες. Να μην τα βγάλουμε όλα κακά, έτσι. Τα πατίνια έχουν και θετικά. Δηλαδή, αν πηγαίνει στη δουλειά, παίρνει το μετρό και το έχει και πηγαίνει ακύρω κτλ. Εγώ δεν είμαι ενάντια σε αυτό. Έχω δει και κάτι τύπου οι οποίοι τα χρησιμοποιούν. Φαίνεται, ρε παιδί μου, μια χαρά. Τα βάζουν στο μετρό, τα βγάζουν, πάνε στη δουλειά του και τέλο. Είναι για μικροκινητικότητα, είναι καλή βάση. Αλλά εδώ πέρα έχει γίνει. Τα έχουν πάρει τα ανήλικα, τα έχουν πάρει οι μεθυσμένοι. Οδηγάνε, βγάζουν του κόφτε. Τα ηλεκτρικά πατίνια κανονικά έχουν κόφτε. Τι έχει γίνει τώρα τον τελευταίο χρόνο? Προφανώς κυκλοφορούσαν βιντεάκια στο YouTube, δεν ξέρω, στο TikTok, δεν ξέρω πού ήταν αυτά τα βιντεάκια, και είχαν βρει τρόπο να πειράζουν τους κόφτες, έτσι ώστε τα πατίνια να πιάνουν μεγαλύτερη ταχύτητα από τα 20-25 χιλιόμετρα με τα οποία υποτίθεται ότι λειτουργούν. Γι' αυτό άρχισαν και ανέπτυσαν μεγαλύτερες ταχύτητες, τις οποίες προφανώς, παιδιά, ένα παιδί 13 ετών δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Δεν μπορεί να τη διαχειριστεί με τον σωστό τρόπο. Δεν δίνει ένα παιδί 12 χρονών να πάρει μια μηχανή και να οδηγεί.

οδηγήσει με 70 χιλιόμετρα. Έτσι δεν μπορεί. Συν του ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έγιναν μόδα. Και ο Βασιλάκης έχει πάρει πατίνι, θέλω κι εγώ μαμά. Ο Κωστάκης έχει πάρει πατίνι, εμένα γιατί δεν μου πήρες μαμά. Και κάπου εκεί άρχισε να ασκείται πίεση στους γονείς, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών άρχισαν και παίρνανε πατίνια στα παιδιά και είμαστε τώρα αντιμέτωποι με αυτού του είδους τις φρικιαστικές ιστορίες.

0: Έβλεπα και είχε με έπιασε ψυχή μου, παιδιά, ο 12χρονος που τραυματίστηκε, είχε κάνει, που δίνει μάχη για τη ζωή του στον Ασπρόπυργο, είχε κάνει και ανάρτηση για το 13χρονο που σκοτώθηκε, συλληπιτήρια και τέτοια. Είχε βγάλει μια φωτογραφία με ένα πατίνι. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 12χρονου στον Ασπρόπυργο, το παιδί λέει φορούσε και κράνος, ωστόσο το κράνος δεν ήταν σωστά δεμένο. Και να σας πω εδώ πέρα, ως παθών, εγώ μια φορά που είχα πέσει με τη μηχανή, δεν είχα δεμένο το κράνος, φόραγα το κράνος, ξέρεις, αλλά το φόραγα με τη λογική του να μην σε γράψουν. Απλά το είχα βάλει στο κεφάλι μου. Δεν είχα δέσει από κάτω το λουράκι και με το που πέφτω με τη μηχανή κάτω, εντάξει, το πρώτο χτύπημα, ευτυχώς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και μιλάμε, το πρώτο χτύπημα το τρώει το κράνος, αλλά μετά το κράνος μου φύγε. Από το σύρσιμο ήταν, δεν ξέρω, ήταν επειδή δεν είχα το λουράκι δεμένο από κάτω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι λεπτομέρειες είναι πολλές φορές που κάνουν τη διαφορά. Το μικρό το παιδί αυτό στον Ασπρόπυργο το 12χρονο φέρεται βέβαια να παραβίασε και ένα στόπ με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα. Είναι μια ιστορία δραματική. Η κουράγιο και η υπομονή στους γονείς. Μας τα λέγανε κιόλας εδώ πέρα χτες ότι εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, αλλά γενικά είναι ένα δράμα. Και έχει γίνει ένα δράμα διότι η πολιτεία, παρά το ότι μπορούσε, το έβλεπε. Το έβλεπε, επαναλαμβάνω, από το 17 έχει ξεκινήσει η συζήτηση, 21, 22, 23 άρχισαν να παίρνονται τα πρώτα μέτρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είχαμε το Δούκα, δεν ξέρω γιατί. Ο Δούκας επί της ουσίας μας είπε ότι δεν αλλάζει αυτό με τα πατίνια, έτσι. Βάζει τάξη, λέει, η Αθήνα στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό βγήκε, μας είπε ο Δούκας. Με κανόνες, λέει, προστατεύουν πρώτα τον πεζό, τα άτομα με αναπηρέα, okay, και τους ίδιους τους χρήστες. Και τι έκανε, λέει, για πρώτη φορά δημιουργούμε ένα οργανωμένο δίκτυο θέσεων στάθμευσης, ώστε να σταματήσει η εικόνα εγκατάλειψης πατινιών πάνω σε πεζοδρόμια. Κινούμαστε, λέει, σε πεζοδρόμους και πλατείες με 6 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ποιος θα το επιβάλλει αυτό? Ποιος θα το κάνει αυτό? Βγήκε να πει τι ο Δούκας? Ότι κάνει θέσεις πάρκινγκ για πατινιά? Εδώ δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για μοτοσυκλέτες στην Αθήνα. Και δεν υπάρχουν για συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλουν να πειράξουν τα συμφέροντα με τα πάρκινγκ που αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Αλλά τώρα μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Ας μείνουμε στα πατίνια. Στέλνει ο φίλος, ο Άκης. Καλημέρα, λέει. Δεν έχουν τα παιδάκια οδηγική παιδεία, όχι μόνο για να βγάλουν τον κόφτη, γενικά για να βγουν στο δρόμο. Εν τω μεταξύ, πάνε και οι γονείς που βάζουν το χατζηλίκι των παιδιών τους με wallet στα κινητά και πάνε και νοικιάζουν τα νοικιάρικα χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα και βγαίνουν στο δρόμο. Ναι, λογικό μου ακούγεται. Καλημέρα, Αλάνια. Τρία δικάβαλα πατίνια στέλνει ο Νίκος στην Κυψέλη. Μαλλιά, κουβάρια με πιτσιρίκια επάνω βέβαια και πέναγαν στόπ και φανάρια δίχως αύριο. Αυτό το κάνουν και ποδηλάτες πολλοί, να ξέρετε. Έχω δει και εγώ πάρα πολλούς ποδηλάτες οι οποίοι δεν τηρούν βασικούς κανόνες ασφαλείας. Εντάξει, έρχεται ο άλλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, βέβαια. Ναι, οι γονείς που τα παίρνουν να πάνε μέσα. Εντάξει. Είναι λίγο υπερβολικός. Μπορεί να μην είναι καλά ενημερωμένοι, μπορεί να μην γνωρίζουν τους κινδύνους, μπορεί να μην ξέρουν ότι μπορεί να βγει ο κόφτης. Μπορεί να, αυτό που είπαμε, να βάζεις σε wallet το χατζηλίκι του παιδιού και ξέρεις γιατί αναγκάζονται και τα βάζουν σε wallet. Κανένας δεν δίνει πια χατζηλίκι. Ξέρεις γιατί, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, έτσι? Γιατί σου ληστεύουνε. Φοβούνται ότι άμα δει κάποιος σε μια πλατεία ότι βγάζει ένα παιδί έχει 10 ευρώ, θα πάνε να το πάρουνε. Ξέρω τέτοια περιστατικά σε διάφορες πλατείες και όχι μόνο στο κέντρο που είναι πιανέτα λοιπά, και στα βόρεια προάστια και στα νότια προάστια και παντού. Οπότε έχουν αναγκαστεί οι γονείς να πάρουν κινητά στα παιδιά, να τους κάνουν wallet για να βάζουν εκεί το χατζηλίκι για να μην τους ληστέψουν. Γιατί σου λέει, θα μου το χτυπήσουν, θα μου το μαχαιρώσουν, θα μου το κάνουν, θα μου το φτιάξουν. Καλημέρα, λέει, στα ενοικιαζόμενα πατίνια, πού είναι το κράνος? Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πού είναι το κράνος? Και να θες, δηλαδή, άμα θες να νοικιάσεις, σου ήρθες ένα να κάνεις πατίνι. Στις 1 η ώρα το βράδυ, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Πού θα βρεις κράνος? Θα κουβαλάς μαζί σου ένα κράνος μη και χρειαστείς να πάρει. Εδώ πέρα εμείς με τη μηχανή που χωράει από κάτω και δεν το βάζουμε. Το βάζεις από κάτω? Δεν το ανέβει. Α, ναι, σωστά, εσύ το βάζεις. Εγώ δεν το βάζω, εγώ το κουβαλάω μαζί μου. Έφυξε θέμα, λέει, με τα ποδήλατα, λέει, αυτοί από το πεζοδρόμιο στο δρόμο και πετάγονται μπροστά σου και σε βρίζουν κιόλας. Δεν είναι όλοι έτσι. Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Μη γενικεύουμε. Έχω δει κι εγώ και ποδήλατα ψεύονται. Εμένα το πιο εκνευριστικό είναι όταν είναι τρία ποδήλατα, ξέρω εγώ, τέσσερα ποδήλατα και πάνε ο ένας δίπλα στον άλλον για να συζητάνε. Αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Και με τις μηχανές ισχύει αυτό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις ο ένας δίπλα στον άλλον και να ζητάς. Και μετά, προφανώς και μετά, αμάξι απαγορεύεται. Απαγορεύεται για άλλους. Αλλά θεωρούν ότι είναι. Από πάνω, απ' την άλλη, έχω δει και ποδηλάτες οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι και δεν οδηγούν χωρίς κανένα ζήτημα. Είδα βέβαια έναν χτες ο οποίος πήγαινε στη μεσαία λωρίδα αριστερά με ποδήλα. Το λέω, γιατί ρε φίλε το κάνεις αυτό στον εαυτό σου δηλαδή, αλλά οκ. Αυτό το οποίο. Ωχ, μου στέλνω εδώ πέρα. Βίντεο με ταχύτητες 120 χιλιόμετρα με πατίνια στη Βουλιαγμένης. Ήξερα ότι υπάρχουν, δεν ήξερα ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Είχα δει ότι υπάρχουν στην Αγγλία. Προφανώς έγινε μόδα και στη Βουλιαγμένης το τερματίσανε. 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το κατέγραψε ένας οδηγός αυτοκινήτου. Μου στέλνει η φίλη Βαλεντίνα την ανάρτηση. Πήγαινε το αμάξι με 110 χιλιόμετρα και δεν έφτανε το πατίνι, ρε. Πήγαινε το πατίνι μπούγια μπροστά. Δηλαδή υπολογίζει ότι πήγαινε περίπου με 120 χιλιόμετρα την ώρα, επέλεξε να κινηθεί στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας χωρίς να φέρει βεβαίως ούτε προστατευτικό κράνος ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό. Έλα πάμε, καλημέρα στο Περιστέρι, καλημέρα στο Ήλιον, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, καλημέρα σε όλους τους φίλους που θέλουν, καλημέρα στην Κηφισιά, στην εξωτική και συννεφιασμένη Κηφισιά, παντού είναι συννεφιασμένα ρε παιδιά. Σήμερα γιατί ο καιρός είναι πολύ μουντός, ξεκίνησε να έρχεται πάλι αφρικανική σκόνη. Πάλι αφρικανική σκόνη, δεν μπορούμε να πλύνουμε αμάξι τίποτα ποτέ, πατίνι, δεν μπορούμε να πλύνουμε τα πατίνια μας, Ανδρέα Γεννητόπουλε. Καλημέρα στην Παιανία, καλημέρα στις πέτσες τις όμορφες. Καλημέρα Χριστός Ανέστη στην Αλεξανδρούπολη. Πόπο γλάρος και κακό. Θα ξεβράστηκε η σόδα, η μαγειρική. Και θα έχουν πάει να γίνουν οι γλάροι. Εννοείται λέει. Πως υπάρχουν προφανώς αναφέρεστε ότι υπάρχουν πατίνια που πάνε με 120-130, υπάρχουν πατίνια με 3.000 ευρώ που πάνε και σε χώμα. Και τι, σε χώμα, αυτό δεν το έχω δει καν σε βίντεο.
1: Αναφέρεται στα τρακτερωτά, υπάρχουν κάτι άλλα μεγαθυμία.
0: Τρακτερωτά.
1: Ναι, υπάρχουν
0: κάτι. Θα βγουν πατίνια, πώς είχε ο Δαρίος τα άρματα με τα δρεπάνια που θέριζαν, θα βγουν και τέτοια πατίνια.
1: Έχει τι κάτι είναι? Ρόδες, οι οποίες ναι, έχουν ενσωματωμένα, ξέρεις, στο λάστιχο, ποιο ναι, είναι πιο τετραγωνισμένο.
0: Α, ναι,
1: και πιο μεγάλο σε μέγεθος.
0: Έλα, ρε. Δεν το ήξερα. Καλημέρα, παιδιά, στέλνει ο Βασίλης. Ο Βασίλης δεν επηρεάζεται, το συζητάμε. Στέλνει πάντοτε το δικό του θέμα και γουστάρω που κάθε πρωί ο Βασίλης στέλνει το θέμα που θέλει να θες να το συζητήσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό, Βασίλη. Η κυβέρνηση λέει πρέπει να έχει κορυφαίους ψυχολόγους στην επικοινωνία. Τέμπη, ακραία φτώχεια, εγκληματικότητα, ο ΠΚΠ, Φεράρι, Τζόκερ, ξεχάσανε τι έχουν πιάσει. Μας στείλουν μέσα στα μάτια. Το άλλο δεν το διαβάζω και όμως είναι ακόμα το πρώτο κόμμα και μην μου πείτε για αποχή, για να μην ψηφίζουνε, κάπως την κουτσοβγάζουνε. Άρα δεν τους νοιάζει, ζούμε αυτό που μας αξίζει, η βούλτεψη λέει, μας αξίζει, αυτά κάνουνε. Πρόσεξε, είπε χτες, δεν θυμάμαι αν το είπε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή που κάναμε μαζί ή αν το είπε στην ΕΡΤ. Ο Βελόπουλος μια πολύ σημαντική κουβέντα, λέει η Νέα Δημοκρατία δεν θα πέσει κάτω από 18, 19, 20% ποτέ. Γιατί έχει ένα βαθιά ριζωμένο κομματικό στρατό. Τι νομίζετε? Νομίζετε ότι όλοι αυτοί που περιγράφεις, οι φραπέδες, οι αγρότησες με τις Φεράρι, οι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας των υπουργείων, οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί που έχουν εταιρείες που εξαρτώνται από το δημόσιο, όλοι αυτοί δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί είναι ένα ικανό μέρος του πληθυσμού της χώρας μαζί με τις οικογένειες, με τις οικογένειες του. Δηλαδή δεν τα τρώνε 50 άτομα μεταξύ τους. Υπάρχει μια διαστρωμάτωση και ένα trickle down economics, έτσι το λένε. Κανονικά οι Αμερικάνοι trickle down economics λένε ότι όταν βγάζουν πολλά λεφτά οι πλούσιοι, μοιράζονται περισσότερα λεφτά στην κοινωνία και έτσι ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο. Είναι μια θεώρηση αυτή η οικονομική. Εδώ βέβαια το έχουν αλλάξει ότι όταν βγάζουν πολλά λεφτά οι ολιγάρχες πέφτουν κάποια προς τα κάτω, δεν πάνε σε όλο το λαό, αλλά πάνε σε 100-200 χιλιάδες νοματέους, οι οποίοι με τις οικογένειές τους είναι αυτοί που θα πάνε στην Αράχοβα, θα πλημμυρίσουν την Αράχοβα το χειμώνα, Σαββατοκυριακό στα Καλάβρητα, στο χιονοδρομικό όταν έχει χιόνι, Μύκονο, Σαντορίνη, Ελβετία. Υπάρχουν αυτοί, μην νομίζετε. Και υπάρχουν και αυτοί οι χαζοί που ακόμα και για 1000 ευρώ είναι διατεθειμένοι να φυλάνε το χέρι του Καραμαλή στις Σέρες. Επειδή τους διόρισε εκείνη τη γιαγιά, ξέρω εγώ, το εγγόνι σε ένα πρόγραμμα stage κάποτε και μπορεί τώρα να έχει μονιμοποιηθεί σε ένα Δήμο, θα είναι για πάντα εκεί. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό που κάνει η διαφορά της που κάνει η αποχή είναι ότι την ψήφο του βολεμένου, αυτού που είναι κομμάτι του παρασιτικού κρατικού μηχανισμού που θρέφεται από τους φόρους μας, από τους φόρους που πληρώνεις κάθε φορά, όχι μόνο όταν έρχεται το καθαριστικό της εφορίας, κάθε φορά που πας να βάλεις βενζίνη, κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ, κάθε φορά που θα πάρεις γάλα για το παιδί σου, οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου. Αυτός ο μηχανισμός είναι εκεί πέρα και ζει από αυτό. Αυτοί δεν θα αλλάξουν. Απλά το αν απέχει ο κόσμος, ο υπόλοιπος, η ψήφος του αποκτά διπλή αξία. Είναι σαν να έχει διπλή ψήφο. Συννεφιά λέει και στο Μαρκόπουλο, στη Μεσογείον. Καλημέρα παιδιά, στέλνει ο Γιάννης. Συγγνώμη, άκουσα καλά. Σκάνδαλο με γεωργικές αποζημιώσεις σε αραβικά κράτη. Γι' αυτό έχει τόσα σούρτα φέρτα η πρωθυπουργάρα μας εκεί. Δίνει τις γνώσεις του, λέει. Θα κάνουνε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κρήτη, φίλε. Θα έχει τόσο πρόβατο. Να λες καλά που τα έχουν πάρει μόνο για γεωργία. Γιατί εδώ πέρα, άμα γίνει το καλό το κονέ, παίζει να τα παίρνουν και για κτηνοτροφία. Να βγαίνουν, ξέρω εγώ, ότι έχουν 7 εκατομμύρια κεφάλια πρόβατα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω κι εγώ από πού αλλού. Start walking. Ω, μπαίνει με κομματάρες ο Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος. Σοβαρά μιλάς, δεν θα πάρουν αποζημιώσεις οι Άραβες, οι Σεΐχηδες, είσαι καλά. Από παντού θα τα πάρουνε. Καλημέρα, στέλνει ο Σύφης, ο Μολυμπάκης, από Λεωφόρο Κηφισίας. Απίστευτη κίνηση και υπομονή. Πάρε ένα πατίνι. Δεν είναι πρώτο κόμμα, λέει ο Σταύρος ο Κούλης, αλλά και ο φίλος πέφτει θύμα των δημοσκοπήσεων και των ανθρώπων του Κούλη. Οι άνθρωποι του Κούλη μέσω δημοσκοπήσεων χτίζουν στημένο εκλογικό αποτέλεσμα.

0: Θα μου πεις, σε πειράζει που βρήκαμε Άραβες που παίρνανε επιδοτήσεις? Εδώ πέρα βρήκαμε ένα ουκρανικό ντρόουν. Ναυτικό, θαλάσσιο ντρόουν. Μακούρα πρέπει να είναι από τη λένε. Μακούρα. Κάνανε καλή δουλειά αυτά. Τα μακούρα ήτανε, κάνανε. Αλλά τι έκανε τώρα στη Λευκά? Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι το πήρε το κύμα και το κατέβασε, πέρασε τα στενά, τον Ελίσποντο. Τι διάλο. Κατέβηκε Αιγαίο και μετά έστρεψε προς τα πάνω. Πήγε προς Αδριατική. Αυτό το θαλάσσιο το ντρόν, το οποίο μάλλον, επαναλαμβάνω, τώρα δεν μπορώ να το δω και από την όψη να σας πω αν είναι μακούρα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρέθηκε στη Λευκάδα, ρε παιδιά. Και να το βγάλανε ψαράδες και το βρήκανε σε σπηλιά. Περίεργα μαζεύονται, πολλά περίεργα πράγματα μαζεύονται εκεί. Στο μεταξύ, ψαράδες οι δικοί μας ετοιμοπόλεμοι. Δεν μασάνε τίποτα. Τις παίζουν επιστολές με Τούρκους στα τέτοια. Αλλά είναι από ό,τι φαίνεται και από την άλλη πλευρά. Δέσανε, λέει, το ντρόν, το οποίο η μηχανή δούλευε, ήταν ζεστή. Το δέσανε και το ρημούλκησαν, το πήγανε στο λιμάνι για να το δουν στο λιμενικό. Ευτυχώς μην πάρουν και ψαράδες. Στο λιμενικό δεν το είχε πάρει χαμπάρι, λογικά, έτσι.
1: Καλά, είναι και ζήτημα να το πλησιάσει αυτό το πράγμα, να το αγγίξεις έτσι, ιδίως.
0: Κομμάτια ψαράδες, παιδί μου, πήγανε και το δέσανε, σου λέει. Σκέφτομαι ψαρά σε φάση καουμπόι να έχει λάσο και να πετάει στον ντρόν για να το πιάσει.
1: Απλά υπάρχουν και αυτά τα θαλάσσια ντρόν τα οποία λειτουργούν και ως καμικάτζε, έτσι.
0: Δεν είναι τέτοιο αυτό. Τα μακούρα δεν είναι καμικάζε, από όσο ξέρω. Εντάξει, μπορεί να είναι καμικάζε με την έννοια ότι πάνε να κάνουν επιθέσεις σε μεγάλα σκάφη και θα τα καταστρέψουν τα μεγάλα σκάφη πριν κάνουν ζημιά. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι αυτά στο μεταξύ ήταν που ήταν να κάνουμε συμπαραγωγή με τους Ουκρανούς και μας είπε ο Ζελένς, και όχι, δεν σας δίνουμε άδεια. Τώρα το πήραμε. Ξέρεις, άμα ήμασταν σοβαροί. Λες να ήταν demo? Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι άμα είμαστε σοβαροί θα το πάρουμε, θα το αποσυναρμολογήσουμε και θα μάθουμε πώς φτιάχνεται και θα πούμε στους Ουκρανούς: εντάξει, παιδιά, ας μην κάνουμε μαζί συμπαραγωγή, τα φτιάχνουμε και μόνοι μας. Κάπως βρήκαμε την τεχνολογία. Αλλά εμάς εδώ πέρα είναι ικανοί να το γυρίσουν πίσω, να ξέρεις, μην τους παρεξηγήσει ο Ζελένσκι. Συγγνώμη, παιδιά, μας ξέφυγε ένα θαλάσσιο. Πώς πέρασε από τα στενά? Πώς πέρασε από τα στενά? Δηλαδή, δεν είναι το πήρε το κύμα και ξεβράστηκε. Είναι κάπως περίεργη ιστορία. Εκτός αν έχουμε δώσει άδεια να κάνουν το ουκρανικό ναυτικό να κάνει επιχειρήσεις εδώ πέρα, σε εμάς. Το λιμενικό, λέει, είναι μόνο για taxi love boats, τους μελαχρινούς επενδυτές. Εντάξει, τους αδικείς τώρα. Προχθές έκαναν και κανονική διάσωση, σώσανε τους 8 Τούρκους και τον έναν Αζερβαϊτζανό που ήταν σε αυτό το ωραίο το καράβι που μετέφερε. Λες να ήταν το ντρόουν συνοδεία να είχε πάρει το καράβι που πήγαινε με τη μαγειρική σόδα από την Αλβανία στην Ουκρανία, γι' αυτό να ήταν στη Λευκάδα? Λες να έχει παίξει κανένα τέτοιο κόμπο, γιατί είναι δύο περίεργες συμπτώσεις, έτσι. Ένα πλοίο που ήταν στις μαύρες λίστες έφυγε από την Αλβανία, από πού πέρασε δηλαδή, πέρασε από τη Λευκάδα και πήγαινε για Ουκρανία και βυθίστηκε. Και ταυτόχρονα βρήκαμε ένα ντρόουν ακυβέρνητο. Δεν ξέρω εγώ τώρα, μου φαίνεται. Πολλές συμπτώσεις, παιδιά, πολλές συμπτώσεις. Μήπως δεν έκανε γύρω, λέει, και είναι από τους γείτονές μας στην Ήπειρο? Εννοείς να έχουν οι Αλβανοί θαλάσσια ντρόουνς? Δεν νομίζω. Τι να σου πω, δεν νομίζω. Όρκο δεν παίρνω πια, δεν μπορείς να ξέρεις τίποτα. Εδώ πέρα προσπαθούν να μας προμοτάρουν το χανταϊό, να πούμε, για πανδημία. Έχουν τρελαθεί, χτες διάβαζα, λέει, ψάχνουν κρούσματα παντού σε όλη την Ευρώπη. Στο μεταξύ, κάθισε και διάβασα λίγο, έτσι. Θέλει, λέει, στενή σωματική επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων για να μεταδοθεί ακόμα αυτός ο χανταϊός μεταξύ. Τι, εκεί πέρα σίγουρα είχαν πάει να δουν νησιά ή ήταν από τις άλλες κουραζιέρες που πάνε και ανακατώνονται? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Όλοι να κολλήσουν τώρα, πώς γίνεται αυτό? Θέλεις στενή σωματική επαφή, δεν ξέρω. Μήπως ήταν άλλη κρουαζιέρα? Εννοείται, λέει, ότι θα το γυρίσει πίσω ο Κούλης. Με σπάσιμο μέσα και sorry master στο Ζελένσκι. Θα του ζητήσει sorry γιατί? Για ποιο λόγο? Ορίστε, μου στέλνει εδώ πέρα συναγερμό στην Ισπανία για το χανταϊό. Λέει, εξετάζεται καραντίνα 45 ημερών για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλου. Πολλούς Ισπανούς είχε, πολλούς Ισπανούς είχε μέσα. Στο μεταξύ πάνε και ανακαλύπτουν τώρα και κρούσματα από άλλα. Έχουν, από χτες είχαν πει, έμπαινα, διάβαζα, κρούσμα στο Ισραήλ. Λέει το πρώτο κρούσμα Χανταϊού στο Ισραήλ, το πρώτο κρούσμα στην Ολλανδία, το πρώτο κρούσμα στη Γαλλία κτλ. Κτλ. Αυτό στο Ισραήλ ήταν από το Δεκέμβριο του 25, παιδιά. Τότε είχε γίνει και απλά τώρα το βρήκαμε κάπου και το βγάλαμε.
1: Το ρεπορτάζ είδα ότι αφήσαν ορισμένους τουρίστες οι οποίοι είχαν συμπτώματα να φύγουν.
0: Πού?
1: Κάτι 23 έστω.
0: Ρέση, όχι, έχει να κάνει να και πάει... με το αεροπλάνο. Ήταν συνεπιβάτες, λέει, κάποιος στο αεροπλάνο πριν μπει στο... ή αφού βγήκε από το κουραζιερόπλαιο ο φορέας, ξέρω εγώ, ψάχνουν αυτούς που ήταν στο αεροπλάνο μαζί του. Τώρα τι να σου πω, αν ήταν love boat, αν ήταν το πλοίο της αγάπης, δεν ξέρω, ρέση. Το είχαν δανειστεί, λέει, κάποιοι στην Αλβανία το υποθαλάσσιο ντρόν για να μεταφέρουν σόδα. Δεν έφτανε το πλοίο και μεταφέρουν με. Ρε, σταματήστε, μη στέλνετε τέτοια μηνύματα πρωί-πρωί, ρε. Θα μας κλείσουν μέσα. Και δεν εννοώ ότι θα έρθει το εσουρού να μας βάλει πρόστιμο. Ενώ άμα τα διαβάσω αυτά που μου στέλνει, θα με κλείσει μέσα η γυναίκα. Δεν θα με ξαναφύγει να βγω το Σαββατοκύριακο καθόλου. Δεν θα με αφήσει να έρθω με αυτά τα μηνύματα τη Δευτέρα το πρωί να κάνω εκπομπή. Θα πέσει παντόφλα. Τέλος πάντων, μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του μαύρου θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Εξηγήσεις θα υπάρξουν πολλές. Δεν θα τις μάθουμε εμείς, θα δούμε γιατί υπήρχε ένα ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, εντάξει. Και εμένα μια φορά μου είχε τύχει, είχα βρει 2 ευρώ κάτω, εντάξει. Οι άλλοι ψαράδες βρήκαν ένα υποθαλάσσιο ντρόν. Ο άλλος θέλει δείγματα από τη σόδα. Εντάξει, καλά τώρα. Πιο πιθανό είναι να πάρεις δείγμα από Χανταϊό. Αν με ρωτάς. Σε βλέπω λίγο ύποπτο. Σ' αρέσουν οι κουραζιέρες, Κώστα. Και βγαίνω στο μεταξύ. Τώρα έχουν βρει τη χαρά τους. Τώρα κάτι επιδημιολόγοι, κάτι μολυσματολόγοι, κάτι δεν ξέρω, ιολόγοι που είχαν από τον COVID να βγουν στα κανάλια. Τώρα έχουν πάθει, ξέρεις, έχουν πάρει τα πάνω τους. Λέει, έρχεται πάλι η ώρα μας. Και βλέπεις τύπους ο Γκουστάβο Παλάσιος, τώρα ένας Αργεντίνος μικροβιολόγος. Είπε να βγει στην Ελπαΐς και είπε ότι ένας παθογόνος παράγοντας είναι πολυμολυσματικός. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τι σημαίνει και μπορεί, λέει, να δημιουργήσει κρούσματα υπερδιασποράς? Αυτά τα λέει τώρα ένας Αργεντίνος μικροβιολόγος. Και εμείς τα παίρνουμε στα σοβαρά.

Στο Δήμο Ιεράπετρας, λέει, στην Κρήτη έχει χωριά με 300 Έλληνες και 3.000 Πακιστανούς. Σκάνε από κάθε γωνία, μιλάνε στο τηλέφωνο ατελείωτες ώρες και εγώ το έχω δει αυτό, ρε. Δεν ξέρω, για όλη τη μέρα μιλάνε στο τηλέφωνο. Πήγα, παιδιά, να μουσκα στο λάστιχο. Και πήγα σε ένα βουλκανιζατέρ, το πιο κοντινό, αναγκαστικά δεν μπορούσα να διαλέξω, να μην γίνει πίτα. Και μπαίνω μέσα, ήταν δύο παιδιά, εργατικά φαινόντουσαν κιόλας, δηλαδή, και βγαίνασαν από το Πακιστάν. Ναι, ξέρω εγώ, μου λέει, λέω να το λάστιχο και τα λοιπά. Πάω εγώ, αρχίζω να. Ο άλλος μιλάει στο τηλέφωνο όλη την ώρα. Πάω μέσα να. Πάω μέσα. Ναι, ναι, όλη τη μέρα στο τηλέφωνο, ρε εσύ. Πώς γίνεται αυτό? Όλη τη μέρα είναι. Όση ώρα ήμουν στο μαγαζί, έκανα βόλτες. Εγώ απ' έξω περίμενα, ρε παιδί μου. Πήγαινα. Πάω μετά να πληρώσω και ο άλλος μέσα και ο άλλος. Ασταμάτητα. Μιλάει στο τηλέφωνο, μου έδωσε, ξέρω εγώ. Ναι, το τέτοιο να βάλω την κάρτα. Πλήρωσα, συνέχισε. Γεια μου, λέει. Και μπύρι μετά, συνέχισε. Είναι απίστευτο το που. Μιλάνε πολλές ώρες στο τηλέφωνο. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Μένουν, λέει, 15-20 σε παλιά σπίτια τα οποία διαχειρίζεται ένας άρχι Πακιστανός. Φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, η κατάσταση να περίγραπτη. Αλλά ευθυνόμαστε και εμείς οι κριτικοί γι' αυτό. Σοβαρά μιλάς? Προφανώς. Όχι, την αλήθεια την πούμε. Οι κριτικοί έχουν μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Τα εργατικά χέρια. Η συζήτηση με τον Αβγενάκη. Που πήγε μετά, συναντήθηκε με τον Πλεύρη και λέγανε τα δικά τους. Τα διάφορα. Ένας μεγάλος βαθμός, ή μάλλον το κάνουν πιο δημόσια στην Κρήτη, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω μιλήσει, υπάρχουν από όλη την Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι λένε: ναι, φέρτε. Θέλουμε να έρθουν Πακιστανοί. Θέλουμε να έρθουν από όπου να είναι, δεν μας νοιάζει, γιατί θέλουν να έχουν φτηνή εργασία για τα χωράφια. Να τους βρίσκουν και μετά τους αμολάνε και δεν τους νοιάζει τι γίνεται, ξέρω εγώ, πάνε και μένουν όλοι μαζί στην πλατεία Βικτωρίας ή στην Ιεράπετρα ή οπουδήποτε αλλού. Χτες κατεβήκαν άλλοι 270 χτες, Σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Ο Πλεύρης τους έχει τρομάξει πάρα πολύ. Πόσο μπροστά είμαστε οι Έλληνες? Ήδη έχουμε φράση για τη νέα επιδημία, λέει, του Χανταϊού στο λεξιλόγιό μας. Αχ, με χαντάκωσες! Με χαντάκωσες. Πω, πω, πω.

0: 45 λοιπόν μέρες θα τους έχουν τους καημένους, τους Ισπανούς επιβάτες του πλοίου, θα τους έχουν μέσα στο νοσοκομείο, στον 22ο όροφο κεντρικού νοσοκομείου Άμυνας. Έχουνε, ποιο είναι το ενδιαφέρον από αυτή την πρόταση, ότι οι Ισπανοί έχουν νοσοκομείο 22 ορόφων. Εκεί βρίσκεται μία από τις πιο εξελιγμένες μονάδες βιολογικής απομόνωσης στην Ευρώπη. Τη φτιάξανε το 14 οι Ισπανοί, όταν είχε προκαλέσει αναστάτωση ο Έμπολα. Ρε τι έχουμε περάσει, τον Έμπολα τον θυμάσαι? Το πιο φρικιαστικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου, παιδιά, είναι κάναν απεργία στην Ιγυρία, τον Έμπολα, που είχε χτυπήσει κυρίως ο Έμπολα, κάπου σε μια χώρα της Αφρικής, νομίζω στην Ιγυρία. Και γινότανε εκεί, να δεις τώρα, Έμπολα, φεύγανε τέτοιο. Και κάναν απεργία οι νεκροθάφτες του δημοσίου. Και δεν πηγαίναν να παραλάβουν τους νεκρούς από το νοσοκομεία και στιβαζόντουσαν. Το θυμάμαι, ήταν το 2013-2014. Και λέω, εντάξει, ό,τι και να πεις στους δικούς μας, ότι κάνετε εκβιαστικές απεργίες και απειλείτε αυτό το πράγμα, είχε τρομάξει το μάτι μου. Χαντούμι ή ως, λέει ο άλλος. Δεν ξέρω τι εννοείς, δεν το πιάνω. Υπάρχει κάτι χαντούμι, δεν το ξέρω. Μήπως είναι ιός του Χουντίνι, ρωτάει ο Νίκος. Χουντοϊός, το έχουνε άλλοι. Αν το πούνε χουντοϊό θα γίνει πιο μεγάλος τζόγος. Με τι γελάς εσύ, γιατί γελάς?
1: Για το χαντούμι.
0: Τι είναι το χαντούμι? Εξήγησε μας, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ο ευνούχος. Χαντούμις.
0: Α, ναι. Χαντούμι. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το.
1: Ο ευνούχος, ναι.
0: Κάτι μάθαμε. Δηλαδή είναι ένας ιός που ευνουχείς, μάλιστα. Πάντως, από πλευράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, λέει, δεν είναι η αρχή ούτε επιδημία θα γίνει, ούτε πανδημία. Είναι απλά μια εστία μόλυνσης. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, πολύ στενή σωματική επαφή μεταξύ τους εκεί πέρα στο κρουαζιερό πλοίο. 8 κρούσματα, λέει, είναι όλα και όλα. Εντάξει. Απλά ξέρεις, υπάρχει και μια ένδυαση δίσου. Λέει, τώρα θα κάθομαι να λέω για τα σκάνδαλα του Μητσοτάκη όλη την ημέρα στα κανάλια. Άσε να πω για το Χανταϊό να πούμε, να ξεμπερδεύουμε. Τελείωσε και το Ιράν. Μόλις είδα μπροστά μου τον πρώτο άνθρωπο με γάντια και μάσκα, λέει. Εντάξει, κοίτα, κάποιοι θα έχουν πρόβλημα. Άμα ήσουν 2 χρόνια πριν εκεί πέρα τότε στα lockdown και ήσουν από τους φανατικούς, προετοιμάζεσαι για την επόμενη μέρα. Είναι πως έχεις στην Αμερική κάτι τύπους οι οποίοι πιστεύουν ότι θα γίνει πόλεμος, ο τρίτος παγκόσμιος πυρηνικά, και υπάρχουν σκαμμένα κάτω, ρε. Έχουν μπούνκερ κάτω από τα σπίτια τους με προμήθειες για 3 χρόνια, ξέρω εγώ, νερό, 12 χρόνια φασόλια. Σε αυτούς να δώσουμε τα φασόλια της πρέσπες, ρε, που έχουν μείνει απούλτα. Και είναι, αυτοί λέγονται survivals. Αυτοί ξέρουν ότι μπορεί να μην γίνει πόλεμος, αλλά σου λέω, εγώ θέλω να είμαι προετοιμασμένος και θέλω να το ζω. Γιατί κάνουν και ασκήσεις, κάνουν και τέτοια. Είναι ωραίο σαν χόμπι. Κάτσε, άμα έχεις λεφτά, είναι ωραίο σαν χόμπι. Εγώ θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο κατά το σπίτι μου, άνετα. Τσακώνεις με τη γυναίκα, κατεβαίνεις, τα λέμε. Τα λέμε σε 3 μέρες. Όχι σε 3 μέρες, ρε παιδί μου. Άνετα, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ένα τέτοιο. Προφανώς, εάν κάποιοι, επειδή 2 χρόνια ήταν ο άλλος όλη τη μέρα στο Sky και έβλεπε νεκρή πανδημία, COVID, θα έχει πάθει ζημιά ο άνθρωπος. Θα του γνωρίζει ψυχολογικά. Θα ακούει τώρα Χανταϊός, γάντια, τίποτα. Θα βγαίνει έξω, λες, και είναι ο δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Θα αρχίσουν να κυκλοφορούν αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να στεναχωριέστε. Δεν πρέπει να τους κοροϊδεύετε. Τους έχουν δημιουργήσει, τους δημιούργησαν φοβίες τότε. Και πάντοτε η εξουσία με τις φοβίες των πολιτών παίζει. Τις εκμεταλλεύεται. Θέλει να τις εκμεταλλεύεται για να τους έχει υποταγμένους. Δηλαδή θέλει να μου πει ο φίλος, λέει, ότι πάμε χάρη στο νομό Λέσβου, Εύρου, Καβάλας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης. Καλά, έχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα ο Σταύρος. Είναι πρώτος ο Κουλής. Ούτε καν. Η δημοσκόπηση όμως πάντα γίνεται σε μια στημένη μερίδα που η μισή ανήκει στην Α και η άλλη μισή στη Β Αθηνών. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι μακριά από το 20%. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρα πολλά τρωτά σημεία. Ένα από αυτά είναι ότι γίνονται σε σταθερά τηλέφωνα. Ποιοι είναι σε σταθερά τηλέφωνα? 12 η ώρα το μεσημέρι, ποιον θα βρεις σε σταθερό τηλέφωνο? Ποιον θα βρεις? Θα βρεις τον συνταξιούχο. Οι οποίοι στους συνταξιούχους προηγείται η Νέα Δημοκρατία, να πούμε την αλήθεια. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς φίλους που ακούνε την εκπομπή και μπορεί να είναι και οι ίδιοι συνταξιούχοι, αλλά εκεί προηγείται η Νέα Δημοκρατία, που στις μικρότερες ηλικίες έχει το πρόβλημα. Θα βρεις μικρότερη ηλικία σε σταθερό που παίρνουν τηλέφωνο οι δημοσκόποι? Τώρα, εάν ανήκει η μισή στην Α Αθηνών και την άλλη μισή στη Β Αθηνών, δεν το γνωρίζω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε σημείο να βγάζουν οι άλλοι δημοσκοπήσεις με τέτοιο, ρε. Με Viber. Στείλε μας την άποψή σου, δημοσκόπηση. Αυτό είναι δημοσκόπηση. Επιστημονικά κριτήρια. Λοιπόν, δεν μου στείλατε τις πρώτες σας δουλειές. Ο καημένος ο Κωστής ο Μπακογιάννης ξενιτεύτηκε, πήγε να γίνει συνεργάτης του Κωστή του Χατζηδάκη. Εσείς τι είχατε κάνει πρώτοι? Καλημέρα, Δημήτρη λέει, ξεχάσαμε τους, δεν θα πω την έκφραση αυτή, γιατί θα μας κλείσουν μέσα, που οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους μονάχοι μέσα και ήταν με μάσκα και με γάντια, θα τα ξαναδούμε. Το πιο, εσύ μου λες τώρα αυτό, εγώ το πιο ωραίο ήταν αυτοί που ήταν πάνω στη μηχανή χωρίς κράνος αλλά με μάσκα. Αυτό δηλαδή θέλει να προστατευτεί ο άνθρωπος. Βέβαια εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει μια εξαίρεση ότι υπάρχουν άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και να είχε καμιά πυρκαγιά, ξέρω εγώ, σωματίδια στην ατμόσφαιρα κτλ. Να το καταλάβω. Αλλά δεν νομίζω ότι περισσότεροι ήταν γι' αυτό. Αλλά να είσαι χωρίς κράνος και με μάσκα είναι λίγο, δείχνει ότι οι προτεραιότητες σου χρειάζονται ένα καλυμπράρισμα, ρε παιδί μου. Κάνε μια ευθυγράμμιση. Πήγαινε, πώς τα λένε, ρεκτιφιέ. Λοιπόν, ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος σηκώθη όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι η ώρα για διαφημίσεις, για δελτίο ειδήσεων. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το ευεργετικό σου σάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάθεση νέου νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στους δημόσιους δρόμους. Το κρισιμότερο σημείο του νόμου αφορά την ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους δρόμους, ενώ οι ενήλικες χρήστες θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης. Τέλος, προβλέπονται τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα όχι μόνο για τους παραβάτες χρήστες, αλλά και για τις εταιρείες εμπορίας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τον εντοπισμό ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφου στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το σκάφος, το οποίο βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, είχε τη μηχανή του ακόμη σε λειτουργία. Γεγονός που υποδηλώνει πρόσφατη δραστηριότητα ή απώλεια ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι στιγμής εξετάζεται αν είναι ουκρανικό ή αφορά το λεγόμενο σκιώδη στόλο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά από μια πολύωρη και επεισοδιακή διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο διέταξε τη μεταφορά του σε σοφρονιστικά καταστήματα εκτός της Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Με την άφιξη του κρουαζιερόπλου MV Hondius στην Τενερίφη το Σάββατο, θα πρόκειται να ενεργοποιηθεί ένα από τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας στην Ευρώπη. Οι 14 Ισπανοί επιβάτες δεν θα παραμείνουν στα Κανάρια νήσι, αλλά θα μεταφερθούν άμεσα στον 22ο όροφο του Κεντρικού Νοσοκομείου Άμυνας Γκόμες Ούλα στη Μαδρίτη, σε μια μονάδα που μοιάζει περισσότερο με σκηνικό ταινίας επιστημονικής φαντασίας παρά με κοινό νοσοκομείο. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή μετά τη σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμού το βράδυ της Πέμπτης. Πάρτισε κατέρωθαν κατηγορίες για την παραβίαση της εκεχηρίας, η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεση, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την άμεση υπογραφή της συμφωνίας υπό την απειλή ολοκληρωτικού πολέμου. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται δύσκολος στην Αττική, καθότι προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
9: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο +30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και σήμερα μαζί μας η Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του πιστοποιημένους μεσίτες δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας ως μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της δικής σας περιουσίας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Η δυναμική της εταιρείας σας εντωμεταξύ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς δραστηριοποιείται με φυσική παρουσία και ισχυρό δίκτυο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Σημειώστε τα εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε ή θέλετε ενδεχομένως και να επενδύσετε σε κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Το όραμα της Πεσιρίδης Group όμως δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group έχει ανοίξει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με το παγκόσμιο real estate και προφανώς με την ελληνική ομογένεια. Είτε δηλαδή μας ακούτε από τον Καναδά, είτε από την Αυστραλία, είτε από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Κρατήστε το τηλέφωνο 69 40 66 70 71. Είναι το τηλέφωνο του Γιάννη του Πεσιρίδη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε προκειμένου να δείτε πώς θα αξιοποιήσετε, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Επαναλαμβάνω, 69 40 66 70 71.

0: Back in Black. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. 8 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά και είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, τις μουσικές επιλογές, τα ψηφιακά, διότι εκτός από τα FM μπορείτε να μας ακούτε αν φτάνετε τώρα στο γραφείο σας. Έχετε περάσατε την Κηφισίας, κατέβηκε στο Κηφισό και λες γιατί δεν είχε λίγο κίνηση παραπάνω να κάτσω να ακούσω πεδίο. Γιατί μπορείς τώρα να συνεχίσεις να μας ακούς και μπαίνοντας στο γραφείο σου, στο κατάστημά σου ή οπουδήποτε, πηγαίνοντας στο λάπτοπ, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο ρολόι, στα γυαλιά και πληκτρολογώντας www.machfm.gr, πατάς το κουμπάκι που λέει ακούστε ζωντανά, μας ακούς ζωντανά. Ενημερώνεις για την επικαιρότητα, τα πάντα όλα και όχι εμάς μόνο, συνεχίζεις να ακούς και μετά που θα είναι Βλάχος Καψαμπέλης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Και όλοι εσείς μαζί μας στέλνοντας και τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Επαναλαμβάνω, 6943-6354-51. Μας στέλνεις την καλημέρα, μας στέλνεις αγαπητέ ακροατή από πού μας ακούς, διότι τώρα και με το ίντερνετ και τα ψηφιακά που έχει καταφέρει να ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος να τα απογειώσει πραγματικά, μπορείς να μας ακούς από την Οτάβα, τον Johannesburg, τη Σιγκαπούρη, το Πεκίνο, το Τόκιο, όπου δεν ξέρω, πάντα, όπου και να πας, πάντως κάποιον Έλληνα θα βρεις, έτσι. Είμαστε παντού. Στέλνεις λοιπόν την καλημέρα σου, στέλνεις από που μας ακούς, στέλνεις το σχόλιο σου για αυτό που συζητάμε, στέλνεις το σχόλιο σου για αυτό που δεν συζητήσαμε. Έχουμε κάθε μέρα εδώ πέρα, ο Βασίλης το πρωί μας στέλνει την ατζέντα του. Τη συζητάμε, γιατί όχι. Και φυσικά την καταγγελία σου αγαπητέ ακροατή.
1: Όπω φίλε, ο Θεοδωρικάκος ζήλεψε την πυθία, έχει βγει. Είναι αυτή τη στιγμή, παιδιά, στο Sky προφανώς, για υπουργοί στο Sky βγαίνουν, δεν πάνε αλλού. Και λέει, κανείς δεν ξέρει το χρόνο των εκλογών. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Είναι δύσκολο γιατί χτες βγήκανε, λέει, κάτι δημοσκοπής, δείχναν τη Νέα Δημοκρατία κάτω 2,5, από 2,5 ως 1,5%. Σκέψου πόσο είναι η πραγματική πτώση άμα δείχνουν 2,5 με 1,5% κάτω, και μάλιστα αυτά τη στιγμή που υποτίθεται ότι τώρα μετράνε τα μέτρα, ρε. Αυτές οι δημοσκοπήσεις ήτανε για να μετρήσουν πόσο ικανοποιημένος θα είναι ο κόσμος από τα μέτρα, ξέρεις ποια είναι τα μέτρα, το fuel pass και αυτά, τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Όχι, Παναγιά μου, τι έχουν τα άλλα τα κανάλια. Προφυλακιστέ, λέει, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας στην Κρήτη και η σύζυγός του. Τους, ξέρεις, εκεί πέρα έγινε ολόκληρη λοβιτούρα στο μεταξύ, για λόγους ασφαλείας. Είχαν πει ότι θα περνάγανε σήμερα ανακριτή και πήγανε χτες το βράδυ και περάσανε για να μην τους περιμένει κανένας απ' έξω και έχουμε πάλι τίποτα μπαλωθιές και τα λοιπά και συνεχιστεί. Οπότε πήγανε στα κρυφά, περάσανε τον ανακριτή, βγήκε η απόφαση της προφυλάκησης αργά χτες το βράδυ. Αναμενόμενο ήταν και για τη σύζυγο, ήταν αναμενόμενο, διότι από ό,τι φαίνεται είχε πολύ συγκεκριμένο ρόλο η σύζυγος, ήταν αυτή που παρακολουθούσε τον νεαρό, τον 29χρονο, τι ώρες δουλεύει, πότε δουλεύει, από πού γυρνάει σπίτι, πότε γυρνάει σπίτι και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, είναι ένα δράμα. Τώρα παρακολουθούσα δηλώσεις χτες και του πατέρα, πραγματικά θέλει και ένα κουράγιο να πεις καλύτερα, λέει, ας το σκότωνε το παιδί μου άμα ήταν να γυρίσει το δικό του πίσω. Μεγάλες κουβέντες τώρα αυτές, δεν ξέρω πραγματικά. Όσο κατεβαίνουν, λέει, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει ο Άκης το Θεοδωρικάκο, τόσο ανεβαίνουν τα επιδόματα, δεν θα έχουμε τι να τα κάνουμε τόσα λεφτά. Ένα δις, λέει, θέλει να δώσει στη ΔΕΣ να, όχι να δώσει, να υποσχεθεί ότι θα δώσει, άμα ξαναβγεί πρωθυπουργό, ένα δις. Θα δώσει εκεί πέρα λογικά, κάτι θα δώσει κανένα στους συνταξιούχους, κάτι θα δώσει κανένα ξεροκόμματο, προκειμένου να μπορέσει να πάει σε εκλογές. Ο Νίκος, καλημέρα, λέει, στέλνει, από Αμπελόκηπους. Τα ενίκια παιδιά, μεγάλη πληγή, να το αναφέρετε συνέχεια. Κάθε μέρα λέμε για τα νίκια, Νίκο. Εγώ είμαι και αμπελοκυπιώτης, έχω μεγαλώσει αμπελόκυπους. Τώρα δεν μπορείς να πας να ζεις αμπελόκυπους. Είναι οι τιμές, είναι, δηλαδή, τι να σου πω, σαν να πας Μανχάτα να ζήσεις, είναι τα ενίκια στους αμπελόκυπους. Ευκολάκι, λέει η Βέρα, οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι για πολλούς και διάφορους λόγους. Και επειδή ξέρει ότι θα ρωτήσω αν έχει πληροφόρηση η Βέρα εκ των έσω, σου λέει, μας λέει εκ των προτέρων ότι έχει πληροφόρηση εκ των έσω. Θα μας τη φάει τη δουλειά η Βέρα, θα μας τη φάει τη δουλειά. Εγώ πιστεύω ότι ούτε δηλαδή και στο μαξί μου να πας για να τους βγάλεις ένα, ρε παιδί μου, να παγάγεις τον υπεύθυνο εκλογικό σχεδιασμού του Μαξίμου. Δεν θα ξέρει να σου απαντήσει, γιατί ξέρεις, είναι οι συνθήκες που αλλάζουν. Δηλαδή, τώρα περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει στο Ιράν. Τι θα γίνει στο Ιράν. Χτες είχαμε μπαμπούμ. Είχανε, λέει, κυκλοφορούσαν μέσα στα στενά του Ορμούζ εκεί πέρα στον κόλπο 3 αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών. 3 πλοία. Γιατί, λέει, ξαναρχίζει και επιχείρηση ελευθερία που την σταμάτησε ο Τραμπ, αλλά τους έδωσαν ξανά άδεια η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις που τους είχαν απαγορεύσει. Και γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται να ξαναρχίσει η επιχείρηση ελευθερία. Οπότε κυκλοφορούσαν 3 αντιτορπιλικά, αποφάσισαν να ρίξουν, επειδή κυκλοφορούσαν αυτά τα αντιτορπιλικά χωρίς την άδεια του Ιράν, αποφάσισαν οι Ιρανοί να τους ρίξουν πυράβλους. Ή επειδή είχαν χτυπήσει κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια. Τώρα δεν μπορεί σε ένα πόλεμο πάντοτε να ξέρετε, το πρώτο θύμα πάντοτε είναι η αλήθεια. Πήγανε να επιτεθούν, λέει, σε αυτά τα αντιτορπιλικά. Οι Ιρανοί είπανε, λέει, τα χτυπήσαμε και τα αναγκάσαμε λαβωμένα να υποχωρήσουν. Οι Αμερικανοί είπανε, αυτά τα αντιτορπιλικά βγαίνανε εκείνη τη στιγμή από τον κόλπο. Τους επιτέθηκαν, λέει, με σκάφη, τα εξαϊλώσαμε, με ντρόνς τα κάψαμε στον αέρα. Ξέρω εγώ τι έγινε. Μετά πήγανε και βομβαρδίζανε το λιμάνι, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν, το Μπαντάρα Μπας. Έτσι δεν λέγεται. Κάπως έτσι λέγεται. Ξέρεις εσύ τι θα γίνει τώρα, αν θα τα βρουν. Πες το, Ιωάννη. Πήγε να μιλήσει και τον διέκοψα. Συγγνώμη, Ιωάννη. Πες μου.
2: Όχι, όχι. Έχω μια ενημέρωση σχετικά με τον ντρόουν.
1: Α,
2: με τον ντρόουν το θαλάσσιο που βρέθηκε νοτιοδυτικά.
1: Ναι, για πες το.
2: Λευκάδα. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής τίνει να είναι περισσότερο ουκρανικό, διότι μοιάζει πολύ.
1: Είναι, τι. Ναι. Μαγκούρα λέμε είναι, ρε.
2: Εξετάζεται.
1: Μαγκούρα.
2: Όχι, ναι, μοιάζει με τη μαγκούρα, δεν είναι ακριβώς μαγκούρα. Παραπέμπει στο μαγκούρα V5, το οποίο υποτίθεται ότι είχε βυθίσει και ορισμένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Τα έχει βυθίσει, δεν έχει μείνει στο όλο ρωσικό στη Μαύρη Θάλασσα. Τι θα κάνουμε τώρα, όχι, υποτίθεται.
2: Ναι, από ό,τι βλέπω, έχει εξαιρετικά συστήματα επιτήρησης και σε πραγματικό χρόνο. Άρα τείνουν ότι ήταν.
1: Κατασκοπευτικό, δηλαδή ότι είχε πάει και. Είχε πάει για να βλέπει τι γίνεται. Πώς έφτασε, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς έφτασε. Δώσαν η άδεια οι Τούρκοι να περάσει. Πώς περνάει το υποθαλάσσιο ντρόουν.
2: Κυρίως κατασκοπευτικό τείνουν οι.
1: Ή κοιμόντουσαν.
2: Βλέπω, αλλά μπορεί να μεταφέρει και εκρηκτική ύλη 200 κιλών τουλάχιστον.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Αυτή η ενέργεια.
1: Μια χαρά. Κάνανε καλή ψαριά. Κανονικά αυτούς τους ψαράδες έπρεπε να τους στείλουμε τώρα να βρίσκουν ντρόουνς. Πρέπει να γίνεται χαμός. Άμα κρίνω από το χρώμα του τον εξοπλισμό, μάλλον αρκέ μπορεί να το διαχειρίζονται, δεν ξέρω. Κοίτα, να πούμε την αλήθεια, ο οπλισμός που χρησιμοποιείται, που χρησιμοποιείται στην Ουκρανία, έχει βρεθεί μέχρι και στα χέρια της Χαμάς, έτσι, όταν επιτέθηκε στο Ισραήλ. Έχει βρεθεί σε διάφορα πεδία, είχαν διάφοροι. Λαθρεμπόριο όπλων υπάρχει φουλ πάνω από την Ουκρανία. Κυκλοφορούν όπλα που πηγαίνουν εκεί σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Να κατάφεραν ναρκέμποροι να αγοράσουν ολόκληρο ντρόουν. Μπορεί να δηλώθηκε ως κατεστραμμένο, να το κάνανε βίδες και να το στείλανε. Δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί να το είχαν φορτώσει ένα κοντέινερ, ξέρω εγώ, και να το βγάλανε στην Αλβανία. Αλβανία, τώρα ξέρεις, είναι, ναι, η έλεγχη εκεί πέρα πρέπει να είναι. Άσε. Τα πάντα παίζουν ως σενάρια. Τα πάντα παίζουν ως σενάρια. Μπορεί να κάνει κατασκοπία για τους Ουκρανούς να βλέπει τι ρωσικά πλοία περνάνε από εδώ. Γιατί κάνουν κάτι επιθέσεις σε ρωσικά πλοία. Μπορεί να το είχαν ναρκέμποροι για να κάνουν τα δικά τους. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Θα δούμε πότε θα πάρουμε απαντήσεις. Χριστός Ανέστη, λέει ο Κωνσταντίνος. Ακόμα περιμένουμε να δώσουν στους τρίτεχνους τα προνόμια των πολυτέκνων. Κάθε φορά, λέει, το συζητούν. Επειδή είμαι πολύτεκνος, αδερφέ, μην νομίζω ότι είναι και τα προνόμια κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει κάτι. Δικαιούμαι, λέει, κάτι ακτοπλοϊκά, κάτι μεταφορικά. Μελλοντικά, ίσως, λέει, τα παιδιά μου να μπορούν να έρθουν στην ίδια πόλη, αλλά ως φοιτητές, αν σπουδάζουν. Αλλά έχει τόσους αστερίσκους, θα πρέπει, λέει, να είναι εσύ να αφήσει σχολή, να πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα περίφημα προνόμια των Πολυτέχνων. Δηλαδή, η ίδια κυβέρνηση είχε βγει το 24 ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θα αυξηθεί το επίδομα τέκνων. Όσο είδες εσύ αύξηση του επιδόματος τέκνων, με τα τρία άλλο τόσο είδα και εγώ με τα τέσσερα. Συνολικά ο αριθμός των δικαιούχων μειώθηκε. Πραγματικά, να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι πάντως και τόσα τα προνόμια των Πολυτέχνων ώστε να ανισχύεις. Ο Θοδωρής, οι γονείς μου μένουν χαλάνδροι 45 χρόνια. Τους βγάζουν έξω η ιδιοκτήτρια γιατί θέλει να το πουλήσει οι Κινέζους. Ψάχνουμε εδώ και δύο μήνες και δεν βρίσκουμε τίποτα. Golden Visa λέγεται. Golden Visa λέγεται. Η κυβέρνηση θέλει να περάσει η περιουσία των Ελλήνων ξένους για να εξασφαλίσει κάποιο μετρητό, να εξασφαλίσει τους φόρους. Τι να κάνουμε. Τι να κάνει, θα πει η κυβέρνηση στα φαντς που έχουν 100.000 σπίτια κλειστά σε όλη την Αττική, ανοίξτε τα σπίτια, θα μειώσει το ποσοστό κέρδος τους. Αν μειώσει το ποσοστό κέρδους των τραπεζών η κυβέρνηση, μπορεί να σηκωθεί καμιά τράπεζα και να πει, ξέρεις τι, μου χρωστάς μισό δισεκατομμύριο ευρώ, Κυριάκο Μητσοτάκη. Φέρ το μου πίσω. Είναι δυνατόν να επιτρέψει, όχι, θα τους αφήσει να έχουν κλειστά τα σπίτια, θα επιτρέψει την Golden Visa και όχι μόνο οι Κινέζοι, οι Τούρκοι έρχονται, όλη η τουρκική μαφία έχει έρθει με Golden Visa στην Ελλάδα. Έχει μετακομίσει κανονικά. Και τι έγινε, τι σε νοιάζει, τι τους νοιάζει. Από το χαλάνδρι 45 χρόνια θα φύγουν. Πραγματικά λέει θα ψηφίσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθε στα 21 χρόνια γιατί τους το χρωστάμε. Σε λίγο θα δούμε και πρωθυπουργό από τον νηπιαγωγείο. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα έχουν κάνει παιδική χαρά, άρα ταιριάζει. Το πιο εκνευριστικό σε άλλη αυτή τη συζήτηση. Την παρακολούθησα χθες τη συζήτηση για τη μείωση της ηλικίας το να εκλεγεί κάποιος βουλευτής. Είχαμε μία συζήτηση τις προάλλες. Ξέρεις ποιο είναι για μένα? Ότι επιτρέπεται να γίνεις βουλευτής πριν υπηρετήσεις τη στρατιωτική σου θητεία. Θα επιτρέπεται σύμφωνα με αυτό που φέρουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει το μίνιμουμ για την πατρίδα που είναι να αφιερώσει κάποιους μήνες από τη ζωή του να μάθει πώς να την υπερασπίζεται, θα παίρνει λέει διαρκή αναβολή επειδή είναι βουλευτής. Σκέψεις τώρα τι ρετάλι έχει να πάει. Θα μου πεις γιατί οι άλλοι που καμπόσοι που είναι αστράτευτοι είναι. Το έχουν κάνει αλλιώς ή έχουν υπηρετήσει, ξέρω εγώ, τρεις μέρες στο προάβλιο του Λυκαβητού. Εγώ, δικιά μου άποψη, προσωπική έτσι, ούτε να ψηφίζαμε δεν έχεις κάνει φαντάρος. Δεν έχεις εκπληρώσει το μήνυμα. Αν δεν έχεις εκπληρώσει υποχρεώσεις σου, δεν έχεις δικαιώματα. Προσωπική μου άποψη, διαφωνεί εδώ πέρα ο Ιωάννης απέναντι. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, αυτό πιστεύω. Αλλά εκεί πέρα που είναι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στους νέους. Τι φώναξα. Τι κάνεις. Εκεί πέρα που είναι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στους νέους, μιλάμε τώρα, είναι ικανοί να πούνε κανονικά να βγάλουν επίδομα για όποιον τελειώνει το λύκειο. Εφόσον υπάρχει πρόβλημα με τα ενίκια, δηλαδή να έχουν ανέβει στο διπλάσιο, γιατί δεν ανεβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα ενοικίου. Εμένα μου το κόψανε για 40 ευρώ και το ενίκιο μου είναι το διπλάσιο. Γιατί δεν τους νοιάζει. Άκη, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Πιο πολύ έχει υπηρετήσει η Αλίκη στο ναυτικό, στην ταινία την ομώνυμη, παρά αυτή λέει ο Σάββας.

0: τις υποδομές στην επαρχία, όχι ότι η Αθήνα τα έχει λύσει, σε ψηφίζω, φίλε μου. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που λες, θα σε ψήφιζα. Αλλά άμα κοπούν τα μέτρα, τα επιδόματα, η χρησιμότητα ενός επιδόματος για την κυβέρνηση να εξαρτάσει απόλυτα από αυτό. Άμα έχεις λεφτά δικά σου και δεν εξαρτάσαι, δεν πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στο βουλευτή. Τι θα κάνει ο βουλευτής χωρίς να έχει το ρόλο της πολιτικής διαμεσολάβησης, αγαπητέ φίλε? Τι θα κάνει, πώς θα ξαναεκλεγεί? Αντί να πας να γίνεις πελάτης του, θα έχεις ανεξάρτητη σκέψη. Μπορεί να σκεφτείς τι είναι καλό για την πατρίδα, τι είναι καλό για τη χώρα. Όχι τι πρέπει να κάνω για να βγάλω για αυτό το μήνα. Γι' αυτό ακριβώς και τα επιδόματα είναι πενιχρά. Δηλαδή, αν λέγανε, ξέρω εγώ, πάρτε το τάδε επίδομα και σου λένε το πρόγραμμα. Που δεν μπορεί να γίνει αυτό σύμφωνα με τη δικιά μου λογική με τα επιδόματα, αλλά τέλος πάντων. Και έλυνε το πρόβλημά σου. Πώς θα ξαναπήγαινες μετά? Είναι σαν την πρέζα. Θέλει να σε εθίσει και να πηγαίνεις συνέχεια. Να πηγαίνεις συνέχεια στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να του λες: λύση μου και αυτό το πρόβλημα. Λύση μου και αυτό το πρόβλημα. Και να σου δίνει λύση και να σου λέει: αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή, η πολιτική διαμεσολάβηση. Θέλει να σε κάνει πρεζάκι εθισμένο να μην μπορείς χωρίς αυτόν. Αυτό ακριβώς είναι η λογική των πενιχρών εισοδημάτων και αυτής της δίθεν κοινωνικής πολιτικής. Αυτή είναι η δικιά μου αντίληψη, Βασίλη. Αλλά με τα μηνύματα που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι που έρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, δεν πήγαμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Ιωάννη, δώσε μας μία εικόνα.
1: Λοιπόν, όπως βλέπω, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, κυρίως στους κεντρικούς οδικούς άξονες, όχι τόσο νότιο-ανατολικά. Επομένως, να πούμε ότι η κίνηση, όπως βλέπω, έχει ενταθεί περισσότερο στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι καθυστερήσεις πλέον αφορούν περισσότερους κόμβους ήδη από τη μεταμόρφωση έως και την περιφερειακή Ημιτού και αγγίζουν τα 20 λεπτά. Η κίνηση όσο αφορά τη Λεωφόρου και Φυσού αφορά το ύψος από τη Νέα Ιωνία έως και το Αιγάλεο. Επιμένει η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο μετά το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Και βλέπω ότι περισσότερο δύσκολη είναι η κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, από τους κεντρικότερους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού, η κίνηση επιμένει, η Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Βασιλής της Σοφίας, ό,τι έχει να κάνει με μεταξουργείο Ομόνια, Σύνταγμα, Πατησίων, Αχαρνών, αλλά και κυρίως στην άνοδο της Κηφισίας, όπου η κίνηση αφορά το κέντρο έως και μετά το Χαλάνδρι.

Πριν πάμε στα της καθημερινότητας, σαν σήμερα, πριν 205 χρόνια, η μάχη της Γραβιάς, το χάνι της Γραβιάς. Οδυσσέας Ανδρούτσος, 120 άνδρες, 120 ήταν οι άνδρες που οχυρώθηκαν στο χάνι της Γραβιάς. Απέναντί του, ο Μέρ Βριώνης, 9.000 στρατιώτες. Κατεβήκαν, ήταν τη μία 120, από την άλλη 9.000. Ελληνική νίκη με 6 νεκρούς και 2 τραυματίες, ενώ από την απέναντι πλευρά 300 νεκροί, 600 τραυματίες. Το θυμίζω απλά για να ξέρουμε ποιανόν απόγονοι είμαστε και τι κάνουμε. Τι κάνουμε τώρα, μπας και ντραπούμε, μπας και φιλοτιμηθούμε. Ο Ανδρούτσος. Απλά το λέω. Με 120 παλικάρια οχυρώθηκε στο χάνι της Γραβιάς. Χορεύοντας έγινε η οχύρωση του τόπου. Μην νομίζετε ότι ήταν κανένα κάστρο. Χάνι ταβέρνα είναι. Ήταν μια ταβέρνα της εποχής. Σε καλό σημείο. Αλλά όχι απλά κερδίσαν, αλλά έφυγαν και χωρίς πρόβλημα όταν έκαναν τη δουλειά τους. Ένας ξενώνας ήταν εκεί πέρα που διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες με τα ζώα τους. Γιατί έπαιρνε στο Γαϊδούρι να πας Λαμία, Αθήνα, ξέρω εγώ, έπρεπε να κάνεις μια στάση γιατί σε έπιανε νύχτα. Έμπαινε στο χάνι εκεί πέρα και κοιμόσουνα. Πλήρωνε το κάτι της και κοιμόσουνα. Κομβική νίκη, διότι είχε κατέβει ο Μέρ Βριώνης. Είχε κάνει και αυτά που είχε κάνει με τον Αθανάσιο Διάκο, με το τέλος που είχε ο άνθρωπος και έμεινε στην Αθανασία λόγω αυτού. Και είχε πάρει το ασκέρι, όλο το στρατό, ασκέρι τον λέγανε το στρατό οι Τούρκοι, και κατέβαινε προς το Μοριά. Θα πήγαινε στα Σάλωνα, στα δυο στενά, στην Άμφισσα, για να πάει από την Ιταία στην Πελοπόννησο, να πάει από εκεί, να μην πάει από την Κόρινθο, και να ξεκληρίσει την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ανδρούτσος, ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς τότε έπιασαν τη διάβαση της Γραβιάς ανάμεσα στον Παρνασσό και την Κιώνα. Από εκεί έπρεπε να πάει ο Μέρ Βριώνης για να φτάσει να περάσει προς την Πελοπόννησο. Βρήκανε το χάνι εκεί πέρα που είχε ψηλή πέτρινη μάντρα, ήταν και το μοναδικό κτίσμα που υπήρχε εκεί, δηλαδή δεν είχαν και επιλογές να πάνε αλλού. Το οχύρωσαν και έπιασαν θέσεις. Πηγαίναν οι άλλοι με το ασκέρι, μπαμπούμ, ξεκινήσαν τα μπαμπούμ, σκοτωθήκανε πάνω από 300 Οθωμανοί. Σταμάτησε ο Μέρ Βριώνης, γιατί σου λέει, άμα έχασαμε το καλημέρα 300 άτομα, τι έχει να γίνει άμα κάνω επίθεση? Και περίμενε, λέει, να φτάσει πυροβολικό. Φώναξε από τη Λαμία να του φέρουν κανόνια για να διαλύσει, επαναλαμβάνω, όχι το κάστρο, ένα ξενώνα, ένα χάνι. Φύγανε μέσα στη νύχτα οι Έλληνες, δεν τους πήρανε χαμπάρι οι Τούρκοι. Και έφαγε τέτοιο σοκ ο Μέρ Βριώνης, παιδιά, που αποφάσισε να αναστείλει την εκστρατεία του και να πάει πίσω στην Εύβοια. Αλλά επειδή είναι μεγάλο έθνος του πολιτισμού οι Τούρκοι, αποφάσισε να ισοπεδώσει το χάνι της Γραβιάς, μην τυχόν και το κάνουν μετά μνημείο και τον κοροϊδεύουν στην αιωνιότητα. Ευτυχώς, κάποτε που δεν ήμασταν ακόμα ξεπουλημένοι στα πάντα, χτίστηκε πιστό αντίγραφο που υπάρχει και λειτουργεί ως μουσείο στην περιοχή. Απλά ήθελα να το πω, είναι για μένα από τις πιο κομβικές στιγμές της Επανάστασης, διότι άμα είχε περάσει τότε ο Βριώνης, μπορεί, ποιος ξέρει τι μπορεί να είχε γίνει. Ήταν στην αρχή 8 Μαΐου του 21. Τα πρώτα έτσι, η πρώτη από τις πρώτες τουρκικές αντιδράσεις που πήγαινε να ενισχύσει τους Τούρκους στην Πελοπόννησο. Μου απαντάει και ο Βασίλης, έχεις δίκιο, λέει, αυτό θέλουνε να είμαστε σαν τον εθισμένο που θέλει τη δόση του, αλλά εμείς δεν θέλουμε επιδόματα. Δουλειές, λέει, θέλουμε και ευκαιρίες να χτίσουμε τη χώρα μας στο σπίτι μας. Λυπάμαι, αλλά αυτό απαγορεύεται ήδη από τα μνημόνια και από το σχέδιο Πισαρίδη της Εθνικής Ανάκαμψης της Οικονομίας, διότι έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, το ανέφεραν οι Γερμανοί τότε
τις εποχές των μνημονίων και πρέπει να τα μειώσουμε και μειώνεται έκτοτε το ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Γιατί θέλουν να έχουμε μια ζωή με συνδρομή, ρε παιδί μου. Να πληρώνεις συνδρομή στο ενίκιο, συνδρομή για να βλέπεις τηλεόραση, συνδρομή για να έχεις ίντερνετ, συνδρομή για να αναπνέει σε λίγο. Μόνο αυτό δεν μας έχουν βάλει, αλλά δεν έχει και καλή ποιότητα αέρα. Σήμερα ποτέ δεν είναι. Αν στην κυβέρνηση σκέφτεστε σήμερα συνδρομή ή φορολογία για τον αέρα που αναπνέουμε, να το κάνετε μια μέρα που θα έχει λιακάδα, θα είναι πιο ευεπίφορο το κλίμα. Σήμερα με τη, δεν ξέρω, είναι αφρικανική σκόνη, διάβασα ότι έρχεται, αλλά είναι η σημερινή έτσι η μουντίλα, δεν ξέρω.

0: Είχαμε και τον Ομπάμα χτες, τον είδες τον Ομπάμα, που θέλει να είναι ο πρώτος, λέει, που θα συναντηθεί να γίνει πρεσβευτής στους εξωγήινους. Έχει γίνεται μια κουβέντα, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Έχει βγει ο Τραμπ και έχει πει ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα κάτι αρχεία, λέει, για ούφο, εξωγήινους και τέτοιες ιστορίες. Έγινε και ένα μεγάλο ζήτημα. Βγήκε ένας πάστορας προχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε, λέει, μας φωνάξανε σε μια συνάντηση με κυβερνητικούς και μας είπανε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε ως θρησκευτικοί ηγέτες. Λέει, διότι μπορεί να κλονιστεί η πίστη μας με τις αποκαλύψεις που θα γίνουν, με εξωγήινους, τις μορφές που έχουν κτλ. Έκανε ένα βίντεο στο YouTube, έγινε viral. Έκανε κάτι εκατομμύρια προβολές. Σου λέει, κάτσε τι γίνεται εδώ πέρα, θα μας βγάλουν να πούμε τίποτα σαύρες να πούμε. Βγήκε την άλλη μέρα ο πάστορας, λέει, συγγνώμη, λέει, μπερδεύτηκα, δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι μας λέγανε αυτά που έλεγα εγώ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον πάστορα τώρα, δεν ξέρω, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ζήτημα εάν βγάλουν, λέει, αρχεία που δείχνουν εξωγήινους. Τώρα τι να σας πω. Και ο Ομπάμα κάθε φορά που θέλει να παίξει σε πρωτοσέλιδα, είδε ότι δούλεψε την άλλη φορά που κάτι είπε για εξωγήινους, το ξαναείπε τώρα, λέει, θέλω να γίνω ο πρώτος προσβευτής σε εξωγήινο πολιτισμό. Να τον στείλουμε και να του στείλουμε και παρέα. Δηλαδή νομίζω ότι ποιον θα ψηφίζεται από Ελλάδα να γίνει πρεσβευτής σε εξωγήινο πολιτισμό, είπε να τον στείλουμε μακριά. Να πάει 2-3 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Ποιον θα στέλνατε από την Ελλάδα πρεσβευτή σε εξωγήινο πολιτισμό? Νομίζω ότι ο Κώστας Μπακογιάννης θα ήταν καλή επιλογή, μετά την εκκίνηση της καριέρας του. Δηλαδή όταν ξεκινάς, βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και πας κατευθείαν στην Ευρωβουλή συνεργάτης του Χατζηδάκη, τι άλλο μπορείς να κάνεις μετά για να διατηρήσεις έτσι μια τροχιά στην καριέρα σου? Πήγαινε, στείλ τον εκεί πέρα μερικά δισεκατομμύρια έτη φωτός, δεν ξέρω ποιος άλλος. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να πάει. Ακούω τις δικές σας προτάσεις, 6943 635451, αν υπάρχουν εξωγήινοι και μπορούμε να στείλουμε κάποιον στο δικό τους πλανήτη να φεύγει εδώ πέρα από την Ελλάδα. Ποιον θα στέλναμε? Λέει, χτες είχε, λέει, έναν ωραίο γαλανό ουρανό και μετά το ψέκασμα έγινε ένα άσπρο χρώμα μουντό και θαμπό. Και σήμερα βέβαια το ψέμα της κόνης από την Αφρική. Τι να σου πω. Μητσοτάκη Δαγκωτό, λέει, τους πληρώνουμε για να τον κρατήσουνε. Τον έστειλε πρεσβευτή κατευθείαν. Ο Σάββας, ο Γιάννης θέλει Κερίδη να στείλουμε. Κάτσε ρε, θα τους μπερδέψουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι, εκεί πέρα είναι και περίεργα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε πως είναι η διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Τώρα σκέψτε, θα τους κάνει ανωκάτω Κερίδης, παιδιά. Δεύτερη, έχουμε κι άλλη ψήφο για Μητσοτάκη. Να δείξουμε ότι έχουμε πολιτισμό και να δώσει επιδόματα, λέει, σε εξωγήινους. Στο μεταξύ, ξέρεις, αυτό κάνει πολύ ωραίο λογοπαίγνιο στα αγγλικά. Διότι οι aliens στα αγγλικά είναι και οι εξωγήινοι, είναι και οι λαθρομετανάστες. Yeah. Επιδόματα, μετανάστες, λαθρομετανάστες. Μια χαρά, θα πάω την Αγαπηδάκη που έχει εμπειρία στη διαχείριση επιδομάτων για aliens. Το είδα και εγώ, λέει, αυτό που είπε ο φίλος για τις σκόνες. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν γνωρίζω τι γίνεται με τον καιρό. Να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια, αυτή είναι η άποψή μου, αλλά να σας πω εγώ τι ξέρω, δεν ξέρω. Ο άλλος στέλνει ομάδα, Μητσοτάκη, Σπύρο Γεωργιάδη και το Μαρινάκη στους εξωγήινους. Τον Παύλο το Μαρινάκη, νομίζω. Λες, τον Τζίπρα που τον υποδέχεται, είναι φίλος με τον Ομπάμα. Για, το πάει από εκεί. Και Ατζελίνα Τζολί μαζί. Με τον Τζορτζ Κλούνεϊ που είναι ένα παρεάκι. Καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης. Ο Μητσοτάκης είναι ο πλέον κατάλληλος να πάει και συμβιβαστικά μαζί τον Κερίδη για γραμματέα. Παιδιά, αν θέλουμε να ρίξουμε στο απόλυτο χάος, αισθανόμαστε ότι η εξωγήινη είναι απειλή, τους στέλνουμε βούλτεψη. Και αρχίζει και να έχει όλη τη μέρα να είναι στη τηλεόραση να τους κάνει αναλύσεις. Να δεις για πότε τελειώνει ένας εξωγήινος πολιτισμός. Έτερος Θανάσης είναι πιο σκληρός, λέει, ποιους εξωγήινους στον κακό. Στον εξ από εδώ, δεν θέλω να το πω, να πάνε όλοι μαζί στον αγύριστο και ακόμα παραπέρα. Η Αφροδίτη από τον άλλη μου είπαμε, το Τζίπρα θέλει να στείλει. Ναι, παιδιά, αφρικανική σκόνη είναι, μας το επιβεβαίωσε η συνεργάτηδα. Σχεδόν συνεργάτηδα έχει η Βαλεντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, με το που λέω κάτι, η Βαλεντίνα το στέλνει κατευθείαν, βρίσκει πηγή. Πράκτορας, όχι αστεία. Ναι, αφρικανική σκόνη είναι στα κεντρικά και νότια. Καλώς τη δεχτήκαμε. Τζάμπα πλύναμε τα τζάμπα. Ό,τι πλένουμε τζάμπα πάει με αυτές τις σκόνες. Τι λες παιδί μου, λέει, που θα στείλουμε τη βουλτεύση. Ποιος θα μας ενημερώνει για το πλάτο στα στενά κάθε μέρα. Συμβαίνουν αυτά. Θα χρειαστεί να μάθετε να βρούμε άλλους αστέρες. Είμαι βέβαιος ότι θα παράγουμε. Δεν έχουν, λέει, εξωγήινη στενά του Ορμούς. Για να σου εξηγήσω ότι είναι πολύ στενά, κάτι θα βρει, είμαι βέβαιος. Σας παρακαλώ, μην αμφιβάλλετε. Αφρικανική σκόνη σήμερα επιστρέφει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά, λέει, της αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και στην νότια χώρα. Εδώ ξεσηκωθήκατε. Χθες ψέκαζαν όλη μέρα και σήμερα ξαφνικά αφρικανική σκόνη. Ναι, υπάρχει αμφισβήτηση για αν είναι σκόνη. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά. Δεν το ξέρω. Ενημερώστε με, στείλτε μου κάτι. Πώς γίνεται κάθε τρεις και λίγο να έχουμε λείπασμα από αφρικανική σκόνη? Είναι σαν τους λάθρων να μην περιορίζεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος το έχει παρακάνει. Τροποποίηση καιρού, λέει ο Νίκ. Λέγεται, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Διάβαζα κάτι άρθρα, λέει, ότι οι Ιρανοί βομβαρδίσανε κάτι εγκαταστάσεις γύρω-γύρω από το Ιράν που είχαν στήσει, ξέρω εγώ. Και ξέρεις, το Ιράν είχε τεράστιο πρόβλημα με την ξηρασία. Σκεφτόντουσαν να μεταφέρουν, υπήρχε ολόκληρο προσπάθεια να μεταφερθεί η πρωτεύουσα, να φύγει δηλαδή από την Τεχεράνη που είναι, και να την πάνε κάπου αλλού, γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Και μετά, λέει, βαρέσανε κάτι εγκαταστάσεις και άρχισε να βρέχει. Σταματάγανε, λέει, τα σύννεφα στην Τουρκία. Μέχρι την Τουρκία έβρεχε, χιόνιζε κτλ. Και στο Ιράν δεν είχε τίποτα. Και λέει, τώρα που κάτι ρίξανε πυράβλους, ξέρω, κάτι καταστρέψανε, αρχίσανε βροχές. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, παιδιά, δεν τα ξέρω. Δεν τα γνωρίζω. Αυτά είναι above my pay grade που λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, φθιότιδα, above my pay grade, το λένε συνέχεια, να ξέρεις. Και δεν είμαι σίγουρος. Τα έχω διαβάσει και εγώ, δεν μπορώ να σου πω ούτε ότι είναι αλήθεια, ούτε ότι δεν είναι αλήθεια.
1: Πρόσφατα διάβαζα για το Θιβέτ και για το κατά πόσο.
0: Το Θιβέτ.
1: Ναι, για το Θιβέτ, διότι εκεί πέρα, λόγω του ύψους του όρους, του Έβερεστ και τα λοιπά, είχα δει ότι τα βουνά και τα όρη έχουν σημασία στο να ανακόπτουν τα σύννεφα και τις βροχές και διαμορφώνουν το κλίμα σε πολλές εκτάσεις. Γι' αυτό λογικά δεν πέρασε και σταματούσε στην Τουρκία. Όχι ότι αφορά κάτι συνωμοσιολογικό,
0: ας πούμε. Δεν ξέρω εσύ, τι να σου πω.

0: Στη ΒΕΤ, στο μεταξύ τώρα είπε στη ΒΕΤ και θυμήθηκα είδηση, ρε. Κάνανε οι άλλοι που κάνανε στην Κορέα. Πού το κάνανε, κάνανε μοναχό ρομπότ, ρε. Μοναχό, τι νόημα έχει να κάνει ένα μοναχό ρομπότ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πού?
1: Ινδονησία πρέπει να ήταν.
0: Ινδονησία ήταν.
1: Όπως στέφτηκε, στην ουσία έδωσε όρκο, βουδιστικό όρκο, ένα ρομπότ, ντυμένο αντίστοιχα. Και έκανε προσευχή μαζί με μοναχούς βουδιστές.
0: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα να κάνει ένα ρομπότ το οποίο θα γίνει μοναχός. Τι νόημα έχει. Τι μα δεν εργάζεται, είναι μοναχός το ρομπότ, δεν είναι εργατικά χέρια. Στο μοναστήρι. Α, λες να το κάνανε οι μοναχοί για να τους βγάζει τη δουλειά. Τι να σου πω, ρε εσύ. Όχι, στην Νότια Κορέα δίκιο είχα, όχι στην Ινδονησία. Μου φάνηκε περίεργο, ρε παιδί μου, γιατί στην αιχμή της τεχνολογίας πάντοτε είναι η Ιαπωνία, Νότια Κορέα και τώρα η Ινδονησία. Στο μεταξύ, στην Ινδονησία είναι μουσουλμάνοι. Άμα κάνανε βουδιστή μοναχό, θα το κάνανε για να βγάλουν το αποθυμένο τους, Ινδονήσιοι μουσουλμάνοι. Φτιάχνουν ένα ρομπότ, το κάνουν βουδιστή μοναχό και μετά το σκοτώνουν, το πετάνε στη θάλασσα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Το πετροβολούν για να θυμηθούμε και το δικό μας τον Πακιστάνο, Πέρασε εισαγγελέα σήμερα. Ο Πακιστανός από την Κηφισιά, ο οποίος είναι αυτός που πετροβολούσε τις γυναίκες γιατί λέει του προκαλούσαν εκνευρισμό. Αυτό πήγε και το είπε στον εισαγγελέα. Δεν το είπε σε ένα φίλο του που πήγανε καφέ, ξέρεις, με εκνευρίζουν οι γυναίκες. Πήγε στον εισαγγελέα και είπε: οι γυναίκες με εκνεύριζαν. Επαναλαμβάνω για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το συγκεκριμένο τύπο. Είχε μπει στη χώρα το 19 από ό,τι είχε μπει. Το 23 έγινε παράνομος. Μέχρι τότε ήμασταν χαλαροί, ρε παιδί μου. Το 23 έγινε παράνομος. Είχε κάνει αιτήσεις ασύλου πρώτο-δεύτερο βαθμό, προσεύγες δικαιοσύνη, απέρριψε η δικαιοσύνη και το αίτημά του σε τρίτο βαθμό τέλος πάντων. Και τότε, σύμφωνα με τον νόμο, εκείνος ο Πακιστανός που πετροβολούσε τις γυναίκες στη Βόρεια Προάστια θα έπρεπε να ακούσει αυτόν τον υπάλληλο του δημοσίου. Καλά, δεν τρέπεται αυτός που έχει δουλειά. Να δίνει χαρτάκι. Η αίτησή σου απορρίφθηκε, πάρε αυτό το χαρτί και σε 30 μέρες πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Δεν πρέπει να τον έχει ακούσει κανένας, ποτέ στην ιστορία. Δηλαδή υπάρχει πιο άχρηστη δουλειά από αυτή άραγε στο ελληνικό δημόσιο, τον τύπο που δίνει χαρτάκια και λένε σε 30 μέρες, η αίτησή σου απορρίφθηκε σε 30 μέρες να φύγει. Δεν τρέπεσαι εσύ που κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν προσφέρεις τίποτα στην κοινωνία. Δεν τρέπεσαι. Τέλος πάντων, είχε πάρει και αυτό το χαρτάκι που λέει ότι πρέπει να αποχωρήσει 30 ημερών. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτού του χαρτιού, ότι έχει, το δίνουμε, ξέρω εγώ πώς έχει σήμερα, 8 Μαΐου. Έχεις 30 μέρες που μπορείς να κυκλοφορείς με αυτό το χαρτί. Είναι σαν ψευδοταυτότητα, σαν ψευδονομοποιητικό έγγραφο. Εντάξει, οκ. Αλλά μετά τις 30 δεν πρέπει να έχει φύγει κανένας, ποτέ. Σε όλη την ιστορία που εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Με τη θέλησή του τώρα, αν κανένας, ξέρω εγώ, σκόνταψε και έπεσε έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, περπάταγε στα σύνορα και ξαναμπήκε μετά μέσα, να το δεχτώ ως εξαίρεση. Έπρεπε, λέει, να έχει φύγει εντός 30 ημερών τη χώρα. Αντί να ακολουθήσει τις οδηγίες που του εδόθησαν, έπιασε δουλειά. Πήγε σε ένα πιστοπολείο στην Νέα Ερυθρέα. Ποιο πιστοπολείο είναι αυτό στην Νέα Ερυθρέα, ρε παιδιά? Το μαγαζάτο να του δείτε σε κανένα ευθύνε, τέλος πάντων. Έπιασε δουλειά ως delivery χωρίς δίπλωμα οδήγησης, αλλά πήρε μηχανάκι, έβγαλα φημή, στις αρχές είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας. Πώς μπορεί κάποιος που έπρεπε να είχε φύγει από τη χώρα πριν από το 30 μέρες από το 2023 να δηλώνει διεύθυνση κατοικίας? Ποιος του ζήτησε να δηλώσει διεύθυνση κατοικίας? Απορίες γνωρίζω ότι θα μείνω με τις απορίες. Τους γκαντέμιασες, ρε, με την Ινδονησία. Ξεράγει ηφαίστειο. Μου στέλνουν εδώ πέρα. Για εκεί, γι' αυτό πήγε. Αυτό θα διάβασες. Λες, επειδή φτιάξανε το ρομπότ μοναχό, τον σκότωσαν, τους εκδικήθηκε, ναι. Με τέτοιο. Προσωπικά, λέει, έκανα το πείραμα με το μαγνή στην αφρικανική σκόνη, ειρηνίσματα, λέει, μάλιστα. Εδώ έχουμε το ανδρίκελο ρομπότ, εννοεί, του Δήμου Αθηναίων, τον Κωνσταντίνου σε δικό του κόσμο. Αντί να γλεντάνε, να περνούν όμορφα με μπύρες και κρασιά, κάθονται και σκοτώνουν τη λαϊκή. Κρίμα, γράφει ο Νίκος από τους Αμπελόγυπους. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, το ακούω, είναι κάτι που όλοι θα το ήθελα να μην πάρουν πόλεμοι. Βέβαια, ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία δεν έχει γίνει αυτό. Διότι υπάρχει και το καλό, υπάρχει και το κακό. Και υπάρχει και στους ανθρώπους. Φορτηγά μου στέλνουν εδώ πέρα, να τις με πινακίδες. Όχι και πινακίδες, δεν θα το πω. Σκοπίων, σιγά να μην πω αυτή τη λέξη. Όποιος έκανε αυτή την ανάρτηση δεν είναι φίλος μου, γιατί γράφει αναφέρει το ψευδοκράτος των Σκοπίων με το όνομα της Ελληνικής Μακεδονίας. Τέλος πάντων, λέει ότι φορτώνουν λιγνίτη από τον προάβλιο χώρο εργοστασίου στη Φλόρινα, τον μεταφέρουν και μετά οι Σκοπιανοί πουλάνε ρεύμα με βάση το λιγνίτη που κλείσαμε εμείς στα ορυχεία. Να ψάξω λοιπόν Geoengineering, λέει, πάνω στο YouTube κανάλι που κάνει σοβαρή δουλειά, ομάδα στην Αμερική. Το λιγνίτη, λέει, τον μεταφέρουν 10 χιλιόμετρα έξω από το σύνορά μας, τον καίνε εκεί και θεωρούμε ότι εμείς δεν έχουμε κάτι με το περιβάλλον, δεν έχει γίνει κάτι, γιατί άμα είναι 10 δεν τα φέρνει ο αέρας. Μπορεί να φέρνει την αφρικανική σκόνη ο αέρας, αλλά δεν φέρνει σε καμία περίπτωση τους ρήπους και τα αέρια του άνθρακα άμα καίγονται 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ιωάννη, σήμερα είσαι πάρα πολύ αγριεμένος, είναι το δεύτερο μήνυμά σου που δεν θα διαβάσω στον αέρα. Αυτός λοιπόν ο τύπος στην Κηφισιά, για να επανέλθουμε, πέρασε εισαγγελέα, αναμένουμε να δούμε, θα προφυλακιστεί, δεν θα προφυλακιστεί, θα τον στείλουνε, δεν θα τον στείλουνε, δεν μπορούνε νομίζω να τον διώξουνε όσο έχει δίκη να έρχεται, οπότε αυτό αν κάποιος φοβάται, δεν θέλει να τον στείλουν πίσω στη χώρα του, θα κάνει και από ένα έγκλημα και θα μένει στην Ελλάδα. Για το άλλο το θέμα που συζητούσαμε χτες με την ορκωμοσία, παροδία, κωμωδία Monty Python στο Δήμο των Αθηναίων με το Χάρη το Δούκα, τη Δημαρχάρα, και τον τύπο τον Πέτρο τον Κωνσταντίνο που βγήκε και ορκίστηκε απαγγέλλοντας ποίηματα για τη Γάζα και την Παλαιστίνη, έχει ξεκινήσει, λέει, έρευνα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Βγήκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης να κάνει ανάρτηση, λέει, για τη γελαιότητα που επέτρεψε ο Δούκας. Σοβαρά μιλάς, Άδωνη Γεωργιάδη. Άμα πιάσουμε τις γελιότητες, δεν θα έχει τέλος.

Θα χάσουμε, λέει, τέτοιο παλικάρι που ξέρει τέτοια καλή σκόπευση με πέτρες θα έπρεπε να τον πάρουνε, λέει. Ναι, όταν θα έχουμε σαρία και θα χρειαστούμε πετροβολητή επίσημο από το κράτος, δεν θα αργήσει βέβαια έτσι όπως πάει. Θα τον προσλάβουμε να πετροβολάει γυναίκες.

0: Εντάξει, έχω και μία είδηση για, για τους ανθρώπους της ηλικίας μας. Ξέρεις, το διάβασες χθες τι έγινε. Τελειώνει η συνεργασία Panini FIFA. Ξέρετε, αυτοκόλλητα μάζευε όταν ήσουν ένα μικρό μουντιάλ, αυτοκόλλητα και τέτοια. Κάτι μάζευε. Εντάξει, δεν σου λέω, δεν είμαστε από αυτού που είμαστε ακόμα συλλογή. Τελείωσε. Τέλο, θα πάνε σε μια άλλη εταιρεία να βγάζει. Δεν ξέρω, αυτοκόλλητα θα βγάζει τίποτα. Εσύ είχε μαζέψει ποτέ, Ιωάννη Βασιλιάδη?
1: Όχι, εγώ είχα προλάβει άλλο παιχνίδι.
0: Τι, εντάξει, δεν ήταν παιχνίδι, ρε, ήταν συλλογή. Συλλογή, τελείωσε. Τελειώνει η Πανίνη. Όσοι έχετε συλλογέ, κρατήστε τε. Μπήκα χτε, ξέρει, διάβασα και μπήκα να το ψάξω. Και μπήκα eBay, ρε. Και είδα συλλογές, σπίτι παίρνεις. Να ξέρεις, άμα έχεις αυτοκόλλητα πλήρες άλμπουμ από του 80, τα Μουντιάλ, του 70, του 90, το δίνεις και παίρνεις σπίτι. Εντάξει, όχι στην Ελλάδα, που είναι ακριβά, ρε παιδί μου, σε μια, ξέρω εγώ, παίρνεις στην Ιταλία, στην Πολωνία, παίρνεις σπίτι, να ξέρετε, εκεί πέρα είναι οι τιμές, άμα έχετε ολόκληρο το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα, τα Πανίνι. Αλλά τελειώνει αυτή η ιστορία, διότι αποφάσισαν, λέει, να το εκμοντερνήσουν, θα κάνουν άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, τι θα κάνει η FIFA. Στο μεταξύ, μαφία είναι και η FIFA τώρα μεταξύ μας. Και αυτοί, άσε, μας έπρεξαν με την επιβολή της πολιτικής ορθότητας. Αλλά αν τυχόν καίγεται στην αποθήκη σας, στη σοφίτα σας, ξεχασμένο μέσα σε μια σακούλα, άλμπουμ με τέτοια, αυτοκόλλητα και κάρτες, δείτε, μπείτε, ρίξτε μια ματιά στο eBay, παίζει να βγάλετε πάρα πολλά λεφτά. Ήθελα να το πω, δηλαδή, από παντού θα σωθούμε, γιατί προσπαθούμε να σωθούμε, να βρούμε μια άκρη. Μου στέλνει ο φίλος ο Παναγιώτης, λέει, αύριο θα δημοσιοποιηθούν τα πρώτα, λέει, για τους εξωγήινους. Σαββατιάτικα θα τα βγάλουν στην Αμερική. Εντάξει, σήμερα τα πιάσαμε όλα, εξωγήινους, ευσεκασμούς, σκόνες, τα πάντα, ε! Είμαστε κατευθείαν να μας πάνε σούμπι τους! Αλλά έχουμε πει πάντα τις Παρασκευές, είμαστε λίγο πιο χαλαροί! Μου στέλνει άλλος φωτογραφία, λέω, μου στέλνει άλμπουμ Πανίνι, να γίνουμε όλοι μαζί, να το βγάλω το πουλήσω, αλλά όχι, ήταν κάτι με... Μόνικα Μπελούτσι είναι αυτή, τι είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Δημήτρη, πες μου τι είναι για να καταλάβω.

0: Εντάξει, στη συζήτηση που έχει γίνει για τους εξωγήινους, να ξέρεις στην Αμερική, επειδή τα παρακολουθούσα, υπάρχει και μία πλευρά, λέει, η οποία λέει τι εξωγήινοι και τέτοια, αυτά είναι δαίμονες. Δαίμονες κανονικοί, όχι εξωγήινοι και βλακίες. Κάτι τέτοιο είχε πει ο Τάκερ Κάλσον, να ξέρεις. Ότι μας τους πουλάνε για εξωγήινους ενώ είναι κάτι άλλο. Δε. Πάντως βέβαια, ό,τι αποκαλύψεις έχουν πει και οι διακυβέρνησεις Τραμπ τώρα μεταξύ μας, τα μεγιο θα κάνει. Θα δώσουμε τη δημοσία της λίστας Επστάιν, θα δώσουμε για την πανδημία, θα δώσουμε το ένα, θα δώσουμε το άλλο. Τελικά βγαίνουν όλα λίγο τζούφια, δεν έχει γίνει κάτι συνταρακτικό. Δεν έχω δει κάτι, ας πούμε, που να με αναστατώσει να πω, πω τι κρύβανε και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρω, δεν περιμένω και πολλά να δω. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι γενικά? Ιωάννη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Σε ρωτάω, τι πιστεύεις?
1: Εξωγήινοι. Κοίτα, αυτό που μπορώ να ακούσω είναι ότι, ας πούμε, τύπου φεγγάρι ή πλανήτη Άρη, να υπάρχουν τύπου μικρόβια ή τύπου εξωγήινοι σε μορφή πλακτών, τα οποία να μπορούν και να επιβιώνουν από αυτές τις ακραίες συνθήκες. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Κατά τα άλλα, όχι.
0: Ναι. Το ακούω και εγώ. Και εγώ μάλλον κοντά σε αυτή την άποψη είμαι, να ξέρετε, διότι διάβαζα, ρε παιδί μου, υπήρχε μία άποψη ότι λέει με μαθηματικά θα έπρεπε να υπάρχουν τόσα εκατομμύρια πλησμοί επειδή υπάρχουν τόσοι πλανήτες και τα λοιπά. Και διάβαζα, διάβαζα μία σχετική έρευνα που έλεγε πόσο ακραίες είναι οι συνθήκες που έπρεπε να, πόσο δηλαδή έπρεπε να συντονιστούν τα πάντα για να υπάρξει ζωή στη Γη. Και άρχισαν να εφαρμόζουν αυτά, ότι δηλαδή πρέπει να είναι σε τέτοια απόσταση από τον ήλιο, το αντίστοιχο αστέρι κτλ. Που να μην καίγεται και να μην κρυώνει. Πρέπει να είναι ακριβώς στην απόσταση που είναι η Γη, ρε παιδί μου. Άμα ήσουν μερικά χιλιόμετρα του φωτός πιο εκεί, θα ήσουν πάγος. Άμα ήσουν πιο εκεί, θα ήσουν κόλαση. Που λέει είναι τελικά πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάτι τέτοιο. Αντίστοιχες συνθήκες για να αναπτυχθεί ζωή και νοημοσύνη. Να παρέμβει, λέει ο Τραμπ, για το φάουλ στο Ρογκαβόπουλο. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολούθησα. Ναι, λέει η Μαρία, υπάρχουν μεταξύ μας και είναι στη Βουλή. Δημήτρη, κάτι μου στέλνεις τώρα με κάτι. Τη Μόνικα Μπελούσκη τσιγάρο. Θα το δούμε μετά, θα τα πούμε από Δευτέρα, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πιάνω, μπορεί να έχω χαζέψει κιόλας. Αλλά πιάσαμε τώρα την κουβέντα για τους εξωγήινους, να πούμε, και δεν αναφερθήκαμε στους δικούς μας τους εξωγήινους, που πολύ σωστά είπε. Πολύ σωστά τα είπε. Εδώ πέρα ο φίλος. Λοιπόν, χτες, Νέα Δημοκρατία. Να πάμε λίγο στα σοβαρά τώρα και σε αυτά που επηρεάζουν και εμάς και τα παιδιά μας και δεν είναι φιλοσοφικές συζητήσεις. Υπήρξε χτες ένας διάλογος μεταξύ του βουλευτού Γιώργου Βλάχου και του υπουργού Θάνου Πλεύρη, που αφορούσε το νόμο για το γάμο των ΛΟΑΤΚΙ. Βγήκε λοιπόν ο Γιώργος Βλάχος και λέει ότι μας κοροϊδέψατε, λέει, όσους ψηφίσαμε το νόμο για τον γάμο του ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί, λέει, αναφερόμενος, λέει, στο νόμο, είπε ότι εξαπατήθηκαν όσοι ψήφισαν το σχετικό νόμο γιατί νόμιζαν ότι ψήφισαν μόνο για γάμο και όχι υιοθεσία. Και βγήκε, σηκώθηκε ο Θάνος Πλεύρης και απάντησε, λέει, άμεσα στον Γιώργο Βλάχο, λέγοντας: δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα, λέει, να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να διορθωθούν, αλλά όχι μόνο εσωστρέφεια. Σχετικά με το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπα ότι εγώ διαφώνησα με το γάμο, αλλά είναι ανακρίβεια αυτό που λέγεται ότι δεν υπήρχε θέμα υιοθεσίας. Είναι ανακρίβεια. Βγαίνει, δηλαδή, θυμάστε τι γινόταν τότε. Θυμάστε τι γινότανε. Που βγαίναν και μας έλεγαν: όχι, δεν τίθεται θέμα υιοθεσίας, δεν τίθεται θέμα υιοθεσίας. Παρένθετης, λέει, δεν υπήρχε. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, όσοι ψήφιζαν ήξεραν ότι ψηφίζουν γάμο, παύλα, υιοθεσία. Και όχι παρένθετη μητέρα. Καταλαβαίνετε το επίπεδο της κοροϊδίας.

0: Τι σαύρες, τι σαύρες, τι εξωγήινοι, τι συνωμοσίες, ρε παιδιά. Δεν χρειάζονται τίποτα, βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν μέσα στη μούρη μας. Παιδιά, ακούσατε τι απάντησε ο Θάνος Πλεύρης στο Γιώργο Βλάχο. Μια χαρά ήξερες, του λέει, ότι ψήφιζες για υιοθεσία. Δηλαδή ο Ανδρέας και ο Γιάννης, λέω τώρα δύο τυχαία ονόματα, να μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί μόλις επιβεβαιώσουν τη σχέση τους στο Δημαρχείο μέσω της ισότητας. Το γάμο, έτσι το ονομάσαμε. Αυτό ήταν η πιο ενδιαφέρουσα στιχομηθεία. Αυτή ήταν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Φίλε, εκεί πέρα στην Ινδονησία το ηφαίστειο δεν είναι. Έχει 20 αγνοούμενους ορειβάτες, το ηφαίστειο στην Ινδονησία που λέγαμε. Πάνε να βγάλουν, λέει, την ουρά τους απ' έξω, μήπως και ξαναβγούν βουλευτές. Καλά τώρα, όσο πλησιάζουν και υπάρχει απελπισία, παιδιά, με τα ποσοστά που έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή θα έχει 75-80, άντε 80 κάτι βουλευτές στην επόμενη βουλή. Έτσι. Θα μείνουν οι μισοί χωρίς δουλειά, θα ψάχνουν, θα βγουν στο... Καλά, δεν θα βγουν στον ειδικό τομέα, θα γίνουν αναλόγως ποια είναι η κυβέρνηση, θα τους κάνουν διοικητές σε νοσοκομεία, διοικητές σε ανεξάρτητες αρχές.
1: Διοικητές σε φεστιβάλ.
0: Σε φεστιβάλ, ναι.
1: Σε φεστιβάλ.
0: Ναι. Παιδιά, πρέπει να δείτε τι γίνεται από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχα πάει σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάει, μιλούσα σε μια εκδήλωση, τέλος πάντων, σε ένα ξενοδοχείο. Και όπως ήμουν απ' έξω, είχα βγει να κάνω ένα τσιγάρο, να πιω λίγο καφέ. Και ήμουνα μόνος μου, άκουγα τις συζητήσεις στα διπλανά τραπέζια. Ήτανε καμιά 4-5 τύποι, ήτανε προφανώς νεοδημοκράτες, δίνανε καρτούλες, κάποιες νεαρές κοπέλες έτσι εμφανίσιμες κτλ. Ναι, γεια σας, είμαι η Τάδε, είμαι πολιτεύτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη κτλ. Και είμαι και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περνάει η πρώτη. Ακούω δεύτερο, είμαι και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούω και τρίτο. Και λέω, ρε φίλε, πόσοι έχουν επίρρεση, πόσοι δουλεύουνε. Στο μεταξύ, αυτό γίνεται πόσο, μια εβδομάδα το χρόνο. Τι προσωπικό έχει ο Οργανισμός Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται εκεί πέρα. Με προβλημάτισε γιατί δεν το άκουσα από έναν, το άκουσα από καμπόσους. Λοιπόν, έχετε τη δέσμευσή μου, άμα βγουν συγκλονιστικές αποκαλύψεις για εξωγήινους, θα κάνουμε εκπομπή, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα, είναι και η πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα ή τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα, που θα τα συζητήσουμε, επειδή βλέπω εδώ πέρα δείχνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Κάπου θα βολευτούν, μωρέ, και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μην ανησυχείτε όσοι δεν βγουν. Σωστό, δεν χάνονται οι γαλάζιες ακρίδες. Λοιπόν, ο Αγιαντόπουλος σηκώθηκε όρθιος. Η εκπομπή σχόλασε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο από εμάς, διότι εσείς μένετε συντονισμένοι. Μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκκίνησε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Κωνσταντίνου στον Δήμο Αθηναίων, εξετάζοντας την νομιμότητα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν απήγγειλε τον ενομισμένο όρκο πίστης στο Σύνταγμα, αλλά ανέγνωσε προσωπικό πολιτικό μανιφέστο, προκαλώντας προβληματισμό για την εγκυρότητα της πράξης του. Η έρευνα θα καθορίσει αν ο Σύμβουλος θα εκπέσει από το αξίωμά του, καθώς η τυπική ορκομοσία αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο. Με ταχύς ρυθμούς προχωράει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς το κίνητρο της έκπτωσης του 4% για εφάπαξ εξόφληση που λήγει στις 15 Μαΐου έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια πολίτες. Ωστόσο, τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αποκαλύπτουν μια πιεστική πραγματικότητα για τη μεσαία τάξη. Το κόστος των χρεωστικών εκαθαριστικών αποδεικνύεται ιδιαίτερα βαρύς, καθώς ένας στους 4 φορολογούμενους καλείται να καταβάλει κατά μέσο όρο 1.281 ευρώ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάθεση νέου νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στους δημόσιους δρόμους. Το κρισιμότερο σημείο του νόμου αφορά την ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους δρόμους. Ενώ οι ενήλικες χρήστες θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης. Τέλος, προβλέπονται τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα όχι μόνο για τους παραβάτες χρήστες αλλά και για τις εταιρείες εμπορίας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τον εντοπισμό ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου σκάφους στην θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας. Το σκάφος, το οποίο βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο, είχε τη μηχανή του ακόμη σε λειτουργία, γεγονός που υποδηλώνει πρόσφατη δραστηριότητα ή απώλεια ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι στιγμής εξετάζεται αν είναι ουκρανικό ή αφορά το λεγόμενο σκιώδη στόλο. Το ζήτημα έχει μεταβιβαστεί και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η οικογένεια του δολοφονημένου 29χρονου Νικήτα από την Κρήτη κατονομάζει την σύζυγο του δράστη ως την υποκινητή που οργάνωνε τις απειλές και την καθημερινή παρακολούθηση του θύματος, ζητώντας την καταδίκη της ως εγκεφάλου της δολοφονίας. Το ζευγάρι κρίθηκε προφυλακιστέο και μεταφέρεται σε χωριστές φυλακές εκτός Κρήτης υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και η 56χρονη για απειλή με συνέργεια. Ένα σκάνδαλο γίνεται γνωστό και αφορά ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων στη βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έρευνα αποκαλύπτει πως η πάμπλουτη δυναστεία Αλ-Ναχιάν εισέπραξε πάνω από 71 εκατομμύρια ευρώ από την κοινή αγροτική πολιτική μέσω γιγαντιαίων εκτάσεων που διαθέτει σε Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία. Η αποκάλυψη πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις για τη σπατάλη δημοσίου χρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθότι προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Καλή σας ημέρα, 8 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή. Και οι χειρότεροι εφιάλτες έχουν ένα τέλος. Και τα χειρότερα καθεστώτα έρχεται η ώρα που καταραίουν. Σαν σήμερα το 1945, αφού εξόντωσε εκατομμύρια κόσμο, ανθρώπους, παραδίδονται ανεφόρον οι Ναζί Γερμανοί του Χίτλερ. Παραδίδονται ανεφόρον, αλλά συνεχίζουν να ζουν και να εξοντώνουν Ευρωπαίους πολίτες. Οι απόγονοι του Χίτλερ συνεχίζουν να καθορίζουν προς το χειρότερο τη μοίρα της Ευρώπης των Ευρωπαίων πολιτών. Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο θέμα για την Ελλάδα, για το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, αναφέρομαι σε αυτούς που κυβέρνησαν, δεν ασχολούνται καθόλου. Ακούστε νούμερο. 69.895. 69.895. Τι έχει αυτό το νούμερο, κύριε Βλάχο? Είναι το μισό από τους 120.000 μαθητές της πρώτης δημοτικού που μπήκαν το 2010 στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, για να φτάσουμε σήμερα να δηλώνουν ότι θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 69.895, η μισή. Και βγαίνει ο τύπος και λέει ότι σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Και από κάτω οι άθλοι τον χειροκροτούν. Γιατί τους δίνει 6.000 το μήνα. Αυτοκίνητο. Αστυνομικό. Εξαγοράζουν τη συνείδησή τους, τον πατριωτισμό τους για 6.000 το μήνα. Τι φτύνια είναι αυτή? Κανείς δεν ασχολήθηκε. Ούτε λέξη δεν είπε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν είπε λέξη. Είχαν βγει τα στοιχεία και δεν είπε λέξη. Ούτε Υπουργός Παιδείας, ούτε ο Αντιπρόεδρος. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ο Δένδιας, ο οποίος για μένα είναι χειρότερος από το Μητσοτάκη. Και διαβάζω σήμερα σε ένα site που είναι το κορυφαίο φίλο μητσοτακικό site, από το πρώτο θέμα: παραμένουν χωρίς γιατρούς στα νησιά. Σε λίγες μέρες η προκήρυξη νέων θέσεων. Ρε, ένας γιατρός δεν υπάρχει για μένα? Γιατί πρέπει να πάω σε γιατρό? Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προφανώς είμαι για γιατρό όταν 8 η ώρα το πρωί, 8 και 10 το πρωί σήμερα, ακούω όλοι τη συζήτηση που έχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι
φτύνουν όλους άλλους και αποθεώνουν το Μητσοτάκη και μόνο το Μητσοτάκη. Φτύνουν και την κυβέρνηση και τους βουλευτές και εμάς τους πολίτες. Άκουγα σήμερα το πρωί και είμαι για γιατρό, θα πάω, το ομολογώ. Όλοι, όλο τον διάλογο, γιατί περί διαλόγου είναι, πρόκειται, έτσι δεν είναι, δεν είναι συνέντευξη, του Άρη Αλαφούζου και του Κυρισπύρου Παύλα Μητσοτάκη. Διότι ο κύριος Άδωνης, το μόνο που το απομένει είναι να αλλάξει και το επιθετό του. Έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το Μητσοτάκη που άντε πρέπει να αλλάξει και το επιθετό του. Αποθέωναν το Μητσοτάκη, ο οποίος τι είπε. Εσείς που είστε από κάτω, σας εξαγοράζω με 6.000 το μήνα. Αρκεί να με στηρίζετε. Μπράβο, ζήτω, ζήτω. Ούτε λέξη για αυτό που ανέφερα. Για τη διάλυση του ελληνικού έθνους. Βέβαια το είπε καλά, πολύ ωραία το είπε, ο κύριος Δημοσχάκης, ο βουλευτής Εύρου. Λέει, πρότεινε δηλαδή, αυτοί που είναι να απολυτευτούν να κάνουν ψυχομετρικά τεστ. Κύριε Δημοσχάκη μου, η πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική για σας. Έχετε στείλει στο ψυχιατρίο όλους τους Έλληνες με αυτά που κάνετε. Με αυτά που στηρίζετε, κύριε Δημοσχάκη. Γιατί ό,τι κάνει το επιτελικό κράτος και ο Μητσοτάκης, τα κάνετε κι εσείς. Γιατί του δίνετε ψήφο. Εγώ δεν κατηγορώ τον Μητσοτάκη, κατηγορώ εσάς που τον στηρίζετε. Χωρίς εσάς δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι ο Μητσοτάκης. Πήγατε και τον χειροκροτούσατε γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί έχει πανάκριβα τα καύσιμα για να κερδίζουν οι δύο-τρεις νταβατζίδες φίλοι του λαθρέμποροι καυσιμών. Πήγατε και χειροκροτήσατε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να βγει σήμερα το πρώτο θέμα να λέει ότι χωρίς γιατρούς είναι τα νησιά. Ρωτήσατε τους κατοίκους των νησιών την αγωνία τους. Μην αρρωστήσει το παιδί τους, η μάνα τους, η γυναίκα τους, οι ίδιοι. Ζήτω ο Μητσοτάκης, ζήτω ο κύριος Σπύρος. Παιδιά, το 6.000 να πέφτουνε. Να βγούμε από τη Βουλή, να μας περιμένει ο αστυνομικός κλαρίνο έξω από το αυτοκίνητο. Να το πάρουμε να παραστήσουμε τους εθνοπατέρες και τις εθνομητέρες. Τώρα αν δεν έχουν μαθητές στα ελληνικά σχολεία, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν μας είπανε από αυτά τα 69.895 προτάκια πόσα είναι ορθόδοξα Ελληνόπουλα. Διότι αν μας το πούν και αυτό, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρότερος. Δεν είναι θέμα όμως για τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό που σας ανέφερα εγώ τον αριθμό δεν βγήκε σήμερα. Όταν πήγαινε στη Βουλή για να μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης ήταν γνωστός ο αριθμός. Όχι μόνο στην Υπουργό, όχι μόνο στο επιτελικό κράτος, αλλά και στην κοινή γνώμη.
Και το πρόβλημα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Κυρσπύρου, που δεν ενδιαφέρεται για τους γιατρούς και τα νησιά, ενδιαφέρεται όμως να πει ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Βεβαίως, αφού όλοι γίνεστε βουλευτές για να γίνετε υπουργοί, αφού γλύφετε τον αρχηγό για να γίνετε υπουργοί, αφού πάτε στον αρχηγό και του λέτε τι θέλεις αρχηγέ, ό,τι θέλεις θα κάνω για σένα, ναι. Ό,τι θέλω, ναι, ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Και αν με κατηγορήσει ο βλάχος, και αν έρθει ένα εισαγγελέας και με κατηγορήσει, τι σε νοιάζει ρε σένα, ναι. Κάνε αυτά που σου λέω εγώ και θα σε ξαναβάλω στη λίστα. Μα, με λένε υπόδικο. Δεν πειράζει ρε, προχώρα ρε, θα σε βάλω στη λίστα να βγεις. Θα σε προστατεύσω. Να κάνω βρωμιές. Ό,τι θέλεις κάνε και να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Ό,τι πει ο αρχηγός. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες, αγαπητοί φίλοι, πρόβαλε προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επειδή εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια δίπλα σε πολιτικούς, έχω ζήσει πολλά πράγματα στη Βουλή, στο Μαξίμου, στα πεζοδρόμια. Θέλω να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι η εξής. Και το χειρότερο σύνταγμα. Και το χειρότερο σύνταγμα. Αν ο ηγέτης έχει ήθος, έχει πατριωτισμό, είναι άνθρωπος, έχει μεγαλώσει από το σπίτι του με αρχές τις οποίες ακολουθεί, μπορεί να υλοποιήσει αυτό το χειρότερο σύνταγμα και στο τέλος της ημέρας να αποδειχθεί ότι είναι το καλύτερο σύνταγμα. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, η εν ζωή που κυβέρνησαν, ο Παπαδήμος, το ξεχνάω, καταπάτησαν τον όρκο τους, το Σύνταγμα, αυτό που λέγεται άνθρωπος. Για να έχουνε τα παιδιά τους και τα δισέγγονά τους ένα καλύτερο μέλλον από τα δικά μας τα παιδιά. Παιδιά πολλά από τα οποία χάνουν τη ζωή τους από τα ναρκωτικά, τα οποία αφήνονται επίτηδες ελεύθερα να διακινούνται για να εξοντώσουν την όποια αντίσταση σε αυτή τη φαυλοκρατία από την νεολαία. Επίτηδες. Για να καταλάβετε τι παρακμή ζει η ανθρωπότητα και κυρίως η Ευρώπη, αλίευσα ένα άρθρο ενός Ολλανδού ιστορικού, του κυρίου Ιαν Μπουρούμα, έτσι λέγεται, Ιαν Μπουρούμας, Ολλανδός, από τους φανατικότερους ανθέληνες οι Ολλανδοί,
ο οποίος αρθρογραφεί

ξύλα είναι διάχυτη σε όλη την Ευρώπη. Σαπίλα εγκεφαλική, ψυχική, αξιακή. Αυτό ζούμε. Στην κυριολεξία. Ακούω κάτι δημοσιογράφους να κλαίνε. Γιατί κλαίτε ρε παιδιά, λέω. Στις εκπομπές τους. Α, λέει, μπορεί να σταματήσει η Ryanair. Τι λέτε ρε καραγκιόζηδες. Τι λέτε ρε καραγκιόζηδες. Κακός η Ryanair περνάει πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Κακός της δίνεται άδεια να προσγειώνεται στα ελληνικά αεροδρόμια. Η εταιρεία που συνέβαλε στο να διαλυθεί η Ολυμπιακή αεροπορία. Που κυνήγησε την Ολυμπιακή αεροπορία. Και αν κλαίτε που φεύγει η Ryanair, γιατί δεν κλαίτε για την αιτία για την οποία η Ryanair λέει ότι φεύγω. Και είναι οι Γερμανοί της Fraport, στους οποίους ο Μητσοτάκης έδωσε τα ελληνικά αεροδρόμια. Και οι οποίοι οι Γερμανοί πήραν τα αεροδρόμια και τώρα λέει θα αυξήσουμε τα τέλη των αεροσκαφών. Εκεί γιατί δεν κλαίτε για τα γερμανικά Fraport. Θα τολμήσετε να τα βάλετε με τους Γερμανούς. Σιγά. Γι' αυτό σας λέω. Μπορεί σαν σήμερα να παραδόθηκε ανεφόρον η ναζιστική Γερμανία, αλλά οι νεοναζί Γερμανοί συνεχίζουν να κατέχουν τις ζωές των Ευρωπαίων και σήμερα. Απόδειξη αυτού που σας προείπα. Κλαίνε για τη Ryanair. Δεν μιλάει κανένας δημοσιογράφος για τη Fraport που αυξάνει τα τέλη στα αεροσκάφη που προσγειώνονται στα αεροδρόμια, όπως είναι το αεροδρόμιο της Μακεδονίας. Γιατί έχουμε νέα γερμανική κατοχή. Και τον τόνο για αυτή την κατοχή τη δίνει πρώτος και καλύτερος ο κύριος Μητσοτάκης. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι νεοδημοκράτες και μας ακούνε. Θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο, ότι ο Καραμαλής, ο Κώστας της Ραφίνας, με ό,τι έχει κάνει, εγώ πρώτος ήμουνα που τα έλεγα και επιμένω, έδωσε το σύνθημα. Δεν ψηφίζουμε κόμμα οικογένειας Μητσοτάκη. Δεν ψηφίζουμε το κόμμα της οικογένειας Μητσοτάκης. Ψηφίστε όποιον θέλετε. Όποιον άλλον θέλετε. Ένα πράγμα είπε ο Καραμαλής. Για όλους εσάς που πιστεύετε ακόμη στον Καραμαλή. Καλός ή κακός. Είπε ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας. Δεν ψηφίζουμε κόμμα οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το μεταφέρετε και σε φίλους, συγγενείς, συνεργάτες, συναδέλφους που παραμένουν νεοδημοκράτες για να τους επηρεάσετε, μπας και σωθούμε από αυτή τη λέλαπα που ακούει στο όνομα οικογένεια Μητσοτάκη. Κύριε Χαψαμπίλη.

0: Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα, τελειώνει και αυτή η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, συνεφιασμένη εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Κουφόβραση, αφρικανική σκόνη. Δεν μας τα πάει καλά ο καιρός, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός, αλλά γιατί να μας τα πει καλά ο καιρός, μας τα λένε τα άλλα μέτωπα. Μπα. Ξυπνήσαμε πάλι άλλη μια μέρα χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να μπορούμε και να κάνουμε και καμιά εκτίμηση για το αν θα ηρεμήσουν ή δεν θα ηρεμήσουν τα πράγματα εκεί κάτω με τους παλαβούς, να το πω κομψά, που έχουμε μπλέξει εκατέρωθεν. Από τη μία κάνουν εκεχηρία, από την άλλη τη χαλάνε την εκεχηρία. Νέες, λέει, επιθέσεις, νέοι βομβαρδισμοί, νέες συνεδριάσεις, νέα τελεσίγραφα, νέα τόνα, νέα τ' άλλο, μόνο που όλα είναι παλιά. Όλα είναι παλιά. Όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Αυτά που δεν μένουν ίδια είναι οι λογαριασμοί των μεγάλων ομίλων πετρελαϊκών και όχι μόνο, και εφοπλιστικών ανά την Ιφίλιο που εισπράττουν και θα συνεχίσουν να εισπράττουν και όχι ψίχουλα, 3 εκατομμύρια, τα οποία χάνονται από τα δισεκατομμύρια του πληθυσμού της γης, για να έχουμε και τη μεγάλη εικόνα, καθότι δεν είμαι θα μόνο εμείς σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχουν άλλα 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι, θα το ξαναπώ για να το εμπεδώνουμε, εγώ τουλάχιστον γιατί το ξεχνάμε, ότι το χάσμα μεταξύ των υπερπλουσίων, όπως τους λένε, οι οποίοι λιγοστεύουν, γίνονται λιγότεροι, αλλά γίνονται πλουσιότεροι, μεγαλώνει παράλληλα από τα δισεκατομμύρια των απλών ανθρώπων, οι οποίοι βιώνουν τις συνέπειες και τις παρενέργειες όλου αυτού που συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, και γιατί κάνω τώρα αυτό τον βαρετό ίσως πρόλογο, γιατί τα στοιχεία δείχνουν, προσέξτε τώρα για να δείτε σε τι μιλόπετρες έχουμε μπλακεί, σε τι συμπληγάδες έχουμε μπλακεί ως πλανήτης. Την ίδια ώρα λοιπόν, γιατί την ίδια ακριβώς ώρα, στην Αμερική η οικονομία της Αμερικής, για την οποία υπήρχαν ελπίδες, προσδοκίες ότι θα απογειωνόταν. Και αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος για τον οποίο κέρδισε ο Τραμπ, ιτήθηκαν οι Μπαϊντενόπουλοι, οι Δημοκρατικοί. Τώρα λοιπόν, με βάση τα επίσημα στοιχεία, το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που λέμε και το δικό μας χρέος που είναι στο Θεό, και το δικό τους πέρασε το 100% του ΑΕΠ. Αυτό, για να μην σας μπερδεύω με τα νούμερα και τους αριθμούς και να μην το κουράζουμε, αυτό είναι, έχει να συμβεί δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ αρνητικό στοιχείο. Δεν, οι οικονομολόγοι δεν προσέχουν τους χαρακτηρισμούς, δεν μιλούν για άμεση δημοσιονομική κατάρρευση. Εκατό υπέρβαση του χρέους στην Αμερική είχε συμβεί προηγούμενη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και για λίγο προσωρινά συγκυριακά στην πανδημία. Τώρα λοιπόν οι οικονομολόγοι δείχνουν, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι μεμονωμένο, ότι αναπτύσσεται σε πιο μακροχρόνια βάση, δηλαδή γίνεται, να το πούμε έτσι, κανονικότητα, γίνεται κανόνας. Και προσέξτε, βεβαίως, η αμερικανική οικονομία δεν είναι σαν τη δική μας, έχει το δολάριο, έχει τη δυνατότητα να κόβει χρήμα, να το πούμε έτσι, που εμείς δεν έχουμε. Αλλά το πρόβλημά τους είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο κυλάει ο χρόνος και δεν αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση, το κόστος της διόρθωσης, της αποκατάστασης γίνεται μεγαλύτερο, έτσι. Γίνεται σοβαρότερο. Αυτό επηρεάζει και την πραγματική οικονομία μέσα. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την εξάρτηση, τα λέγαμε και προχθές, που έχει η αμερικανική οικονομία από την Κίνα. Είπαμε για τη Σαουδική Αραβία, η οποία εμπόδισε, έβαλε ουσιαστικά αυτή φρένο στον Τραμπ και τον υποχρέωσε να κάνει τη στροφή, την κολοτούμπα ελληνιστή, και να πει «Οπ, σταματάω την επιχείρηση Ελευθερία και πάμε να τα βρούμε με τους ουρανούς», οι οποίοι του λένε «Όχι, όχι, τώρα όχι, όχι από εδώ, όχι από εκεί», τραβάνε το σκηνή μεν, τραβάνε το σκηνή δε. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν τα κόστη και της ενέργειας και τα δημοσιονομικά. Και την ίδια ώρα όλο αυτό, προσέξτε, γιατί είναι φαύλος κύκλος που μας επηρεάζει και εμάς, που δεν είμαστε και η καλύτερη, η ανθεκτικότερη οικονομία, να το πω κομψά, διότι όλο αυτό τροφοδοτεί περαιτέρω τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, τα έξοδα, τις δαπάνες, τους εξοπλισμούς, τα δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια για τα όπλα, για τα οπλικά συστήματα. Μας βάζουν και εμάς, χώρες όπως τη δική μας, σε αυτό το λούκι, που εμείς έχουμε ήδη το πρόβλημα με την Τουρκία, με τους γείτονες, και που, προσέξτε, λέει, είπε η Κίμπερλι ότι θα έρθει, και αυτό τοποθετείται εκεί γύρω στις αρχές Ιουλίου, πριν πάει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τραμπ θα έρθει, αν έρθει, η Κίμπερλι είπε ότι θα έρθει. Τώρα φαντάζεστε άλλο πράγμα, άλλο τώρα, φαντάζεστε να διαψευστεί, να μην έρθει. Δηλαδή θα μιλάμε για το ρεζίλι των σκυλιών, έτσι. Τα σκυλιά δεν φταίνε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να λέει και να ξαναλέει, το έχει πει 2-3 φορές, θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει ο Τραμπ, και να μην έρθει.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, αυτό αυτομάτως, πέραν από την εικόνα που δημιουργεί, και εφόσον πάει κατευθείαν στην Τουρκία και τα πει με τον Ερντογάν, είναι ακόμη χειρότερο. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε μπλακεί, δεν ξέρουμε ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο. Όχι ποιο είναι το καλύτερο. Δεν ξέρουμε, εγώ τουλάχιστον δεν λέω ότι μπορώ να κάνω τον παντογνώστη, δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο. Το να έρθει ο Τραμπ να κουβεντιάσει με τον Μητσοτάκη και να του πάρει κι άλλα, ή να του δώσει κι άλλα ο Μητσοτάκης, πριν καν κουνήσει το βλέφαρο ο Ντόναλντ, του πει «Σου έχω μία λίστα, αυτά, αυτά, αυτά, και ό,τι άλλο θες, παίρνα πάρτα. Αρκεί να μην μου τραβάς το χαλί». «Όχι ρε αδερφέ, δεν στο τραβάω αφού μου δίνεις ό,τι θέλω». «Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ». «Σώζομαι». «Σώζεσαι, σώζεσαι. Από μένα σώζεσαι». Ή να μην έρθει εδώ και να πάει να τα βρει ερήμην ημών, το ερήμην βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών, με την Τουρκία, με τον Τούρκο, με τον Ερντογάν, ο οποίος λέει «Αδερφέ, Ντόναλντ», πώς το λέει, ωραίος τύπος, πώς τον έλεγε ο Τραμπ παλιότερα, είναι ωραίος τύπος, λέει, τον πάω τον ο Ερντογάν. Να του πει «Κοίταξε να δεις, αν είναι να κάνουμε κάποιο deal εκεί στη Μέση Ανατολή που θες, από εδώ, από εκεί και πέρα και δόθε, για να τα έχουμε πει, αδερφέ, για να πάρετε κάπως εκεί να φτιάξουμε τα θέματα από εκείνη την πλευρά, πρέπει να... διότι έχουμε και τις εξορίξεις, έχουμε τις Ευρών που σε ενδιαφέρει και προσωπικά και την οικογένειά σου, έχουμε και τα επάνω και τα τις γεωτρήσεις, το Ιόνιο, τον αδελφό τον Έντι Ράμα, και έχουμε και την Κύπρο και έχουμε και τη Θράκη, έχουμε και τη Θράκη. Κύπρος, Αιγαίο, Θράκη είναι ένα και το αυτό για τον ελληνισμό. Ένα και το αυτό. Μην έχουμε αυταπάτες ότι αν υποχωρήσουμε περαιτέρω, αν υποχωρήσουμε στο ένα από τα τρία, τα άλλα δύο θα μείνουν αλόβητα. Και επειδή ακριβώς σήμερα είναι η επέτειος από την ήττα του ναζισμού της Γερμανίας, η ιστορία διδάσκει ότι η πολιτική του κατευνασμού και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισε μπούμεραγκ. Γύρισε με τη Βρετανία, γύρισε και με το Στάλιν, ο οποίος το 1939 φιλαράκι ήταν με τον Χίτλερ. Βεβαίως, εν συνεχεία, η Σοβιετική Ένωση ήταν αυτή που άλλαξε το ρου των γεγονότων και μετά τη μάχη, την ήττα των Γερμανών στο Στάλιγκρατ, για το οποίο η θυσία ήταν τεράστια. Εκατομμύρια σκοτώθηκαν Σοβιετικοί, διότι εκεί είχε εφαρμοστεί, ξέρετε, το εξής σύστημα. Επειδή ητάτο η Σοβιετική Ένωση, ο Σοβιετικός στρατός, και έφευγαν, γύριζαν, την κοπάναγαν από το μέτωπο οι στρατιώτες οι Σοβιετικοί, για να μπας και σωθούν. Τι έκανε με τον Χρουτσόφ, είχε στείλει τότε τον Χρουτσόφ ο Στάλιν επικεφαλής, είχε στήσει πίσω στις γραμμές τις Σοβιετικές εκτελεστές, κανονικούς στρατιώτες δηλαδή, οι οποίοι πυροβολούσαν όποιον ήθελε να γυρίσει από το μέτωπο. Άρα δηλαδή ο στρατιώτης που πολεμούσε ή θα σκοτωνόταν από τον Γερμανό ή θα σκοτωνόταν από τον Σοβιετικό που τον περίμενε πίσω. Δεν είχε περιθώριο επιλογής. Θα έπεφτε νεκρός στο πεδίο της μάχης. Οπότε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση είμαστε. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο. Και με ανησυχεί βαρύτατα και βασίτατα αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι σύν της άλλης βλέπουμε ότι η παράνοια και η εμπορική οικονομική έχει να κάνει και με την Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τώρα, με συγχωρείτε πολύ, αυτό που γίνεται. Γι' αυτό λέω όλα αλληλεπιδρούν, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Για τους δασμούς λέει, σας δίνω περιθώριο μέχρι, ξέρω εγώ πότε είπε, το αρχές Ιουλίου, νέους δασμούς στην Ευρώπη, νέα προβλήματα, νέες αναστατώσεις. Δεν φτάνει που, έχουμε, που τα έχουμε τα προβλήματα ως Ευρώπη. Και εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα με προεξάρχουσα την κυβέρνηση, την ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εχθές δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε, που έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο μόνος ο οποίος αποδείχθηκε, πιάστηκε κορόιδο τώρα εδώ πέρα, είναι ο Κώστας Καραμαλής Αχιλλέος των Σερών, ο οποίος έτρεξε αμέσως μόλις ήρθε η δικογραφία να πει: εγώ θα πάω στη δικαιοσύνη μόνος μου να λογοδοτήσω και δεν θα ξανά είμαι υποψήφιος. Τώρα, για να τους κάνει εισαγωγικά τώρα πλάκα, θα πρέπει να κάνει μια διορθωτική δήλωση, ανακοίνωση και να πει: με συγχωρείτε πάρα πολύ, ούτε στη δικαιοσύνη και εγώ θέλω να πάω, γιατί οι άλλοι γιατί δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε. Και βεβαίως θα είμαι και εγώ πάλι υποψήφιος εις τα σέρας, για να βγουν και πρώτος κιόλας. Δεν κατάλαβα οι άλλοι γιατί δηλαδή θα πάνε.
1: Όπως είπε και ο Μητσοτάκης.
0: Θα κατεβούν και θα βγουν. Αυτό όμως λοιπόν όμως τραβάει όλο το σύστημα προς τα κάτω και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα μια ακανόνιστη κανονικότητα. Το έχουμε αποδεχτεί ως κοινωνία, το έχουμε καταπιεί, δεν υπάρχουν ισχυρά αντισώματα. Εγώ δεν έχω ψευδεστήσεις και δεν Θέλω να έχω και αυτά πάντες. Αντισώματα δεν υπάρχουν. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι καλοκαίρι μπαίνει, τα προβλήματα είναι άλλα, τα δρομολόγια, τα αεροπορικά, τα ακτοπλοϊκά πάνε στο Θεό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό που σταματάνε τα δρομολόγια, τα οποιαδήποτε. Το θέμα είναι ότι οι επιβάτες, όσοι θέλουν να μετακινηθούν, μάλλον πιο φτηνά θα τους έρχεται υποχρεωτικά να πηγαίνουν με το κάρο. Θυμάστε το κάρο, όχι δεν το θυμόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάρο, με το κάρο, τσακ, τσακ, τσακ, κάποια στιγμή θα φτάσεις. Ποιο αεροπλάνο, ποια καύσιμα, ποιο καράβι, ποιο τουρισμό. Στη Σαντορίνη λέει, φέτος, κλαίνε ήδη. Άκουγα, κατάρρευση. Ακόμα και αυτά τα οποία κλείνουν, ό,τι κλείνει είναι πολύ περιορισμένης διάρκειας σε σχέση με το παρελθόν. Πολύ φοβούμαι, και μακάρι να διαψευτώ και κλείνω με αυτό, ότι αυτό το καλοκαίρι που συνήθως το καλοκαίρι χαλαρώνουν τα πράγματα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λιγότερα τα έξοδα, θα είναι μαύρο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μαύρο αυτό καθ' αυτό λόγω της ακρίβειας των αυξήσεων, της αδυναμίας να μετακινηθεί κανείς, αλλά και εν ώψη του φθινοπόρου που θα μου πεις καλά από τώρα το σκέφτεσαι. Όχι, δεν θέλω να σκεφτώ. Βλέπω όμως τις τάσεις. Εν ώψη του φθινοπόρου που ξαναλέμε ακόμα και να τελειώσει. Δηλαδή τώρα η ζημιά με τον πόλεμο έχει γίνει. Δεν είναι θέμα αν τελειώσει, αν θα σταματήσει αύριο, θα σταματήσει. Μακάρι να σταματήσει χτες. Αλλά από ό,τι λένε όλοι αυτοί που ξέρουν καλύτερα από μας, οι ζημιές έχουν δρομολογηθεί για να αναταχθεί αυτή η κατάσταση. Αν αναταχθεί, και ξαναλέω, μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον πολεμικό. Δεν είναι δηλαδή ότι κλείσαμε τους λογαριασμούς μας, κάνουμε τη νέα γιάλτα του 2026 επειδή είμαστε πάλι στα επαιτειακά και okay, τα βρήκαμε και τα μοιράσαμε. Μπα, όλα αυτά είναι σε τεντωμένο σκηνή, το καταλαβαίνουμε. Και στην Ουκρανία, τώρα είδατε τι έγινε, λέει οι Ευρωπαίοι, αφού δεν μπορούν, τώρα πάνε να χωθούν σφήνα οι Ευρωπαίοι για να πάρουν κανένα πόντο, σου λέει αφού ο Τραμπ έχει πρόβλημα, να πάμε εμείς να κάνουμε συνομιλίες. Πού φτάσαμε? Καλό είναι, θα μου πεις. Ό,τι βοηθάει στην ειρήνευση, καλό είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Φτάσαμε στο σημείο να λένε οι Ευρωπαίοι να πάμε εμείς. Η ειρωνία της τύχης τώρα, ξέρετε ποια είναι, η πλάκα, να το πω πάλι έτσι, ας το πούμε.
1: Να πάμε εμείς πού?
0: Να κουβεντιάσουμε με τον Πούτιν. Να τελειώσουμε τον πόλεμο με την Ουκρανία. Να μεσολαβήσει η Ευρώπη για να τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, διότι λέει το ζητάει και ο Ζελένσκι από τους Ευρωπαίους τώρα. Η πλάκα, συγγνώμη και τελειώνω με αυτό, βάλτε τη λέξη πλάκα σε εισαγωγικά, θα είναι να αναλάβει επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ο Μητσοτάκης. Μαζί με την τώρα. Αυτά.
1: Λοιπόν. Όντως θα έχει μεγάλη πλάκα. Να του πει ο Πούτιν, να σου πω ρε φίλε, γιατί με είπες ότι έχουμε πόλεμο? Δεν θέλω να αφαιρθώ σε αυτά που έλεγες εναντίον του Τραμπ και τώρα τον γλύφεις, αλλά εμένα γιατί είπες ότι κάνεις πόλεμο εναντίον μου? Σου έχω κάνει κάτι? Αχ, ένας πολύ ωραίος διάλογος. Θέλω όμως να μείνω στην πραγματικότητα, η οποία είναι ζωφερή. Επειδή και η δική μου οικογένεια είναι μέσα σε αυτές τις οικογένειες που θα σας πω τώρα, για να καταλάβετε πόσο ψεύτες, πόσο απατεώνες είναι αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα. Κυκλοφορεί μία κυρία ονόματι Νίκη Κεραμέως, η οποία λέει εγώ τι εσείς κυρία μου, φέρνω τους Έλληνες πίσω, Αυτοί που φύγανε γυρίζουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Γιατί έρχονται? Γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάμε. Λοιπόν, να δούμε την κυρία Κεραμέως. Πόσο αξιόπιστη και καλή υπουργός είναι. Σύμφωνα με στοιχεία ευρωπαϊκών ερευνών, ευρωπαϊκά στοιχεία είναι αυτά, δεν είναι ελληνικά. Τα ελληνικά είναι μαγειρεμένα, νοθευμένα. Όπως νοθευμένη ήταν η εκλογή του Μητσοτάκη στην αρχηγία, όπως νοθευμένη θα είναι και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα ευρωπαϊκά στοιχεία, το 2025, το έτος που μας πέρασε, ιστορικό υψηλό, πτυχιούχοι, δηλαδή Έλληνες που ο ελληνικός λαός έδωσε λεφτά για να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, και άρα αυτοί βγήκανε ως πτυχιούχοι μέσα σε ένα χρόνο, το 2025, 13.900 Έλληνες πτυχιούχοι σπουδαγμένοι με τα δικά μας τα λεφτά φύγανε και πήγανε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να δουν ένα καλύτερο μέλλον, αξιοκρατικό, όχι μέλλον τύπου Μακάριου, τύπου Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Μπακογιάννη. Αύξηση 12%, ιστορικό υψηλό. Πάω όμως στο άλλο. Αυτοί ήταν 13.900 πτυχιούχοι. Υπάρχει και ένας άλλος αριθμός. Είναι ο αριθμός Ελλήνων που έφυγαν από την Ελλάδα χωρίς να είναι πτυχιούχοι. Για άλλα επαγγέλματα και για άλλους λόγους. Για άλλα επαγγέλματα κυρίως. Μιλάω για ηλικίες από 20 μέχρι 64 ετών. Ξέρετε πόσοι έφυγαν από αυτούς? Ακούστε το, σας παρακαλώ πολύ. Η κυρία Κεραμέως δεν τα ακούει. Έτσι. Η κυρία Κεραμέως το ξέρει και το πρόβλημά της ήταν να πει ψέματα στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτή είναι η εντολή του Μητσοτάκη, του επικεφαλής του ψεύδους. 20 ετών μέχρι 64 ετών Έλληνες φύγανε σε ένα χρόνο 30.300. Σηκωθήκανε και φύγανε. 128.500 Έλληνες ηλικίας 20 με 64 ετών με ανώτατη εκπαίδευση ζουν και εργάζονται σήμερα σε χώρες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενστάιν. Συνολικά οι 128.500 είναι με ανώτατη εκπαίδευση. Συνολικά, βάζοντας και τους Έλληνες που δεν έχουν ανώτατη εκπαίδευση, έχουν μικρότερη εκπαίδευση, Δεν είναι πτυχιούχοι. Συνολικά στην Ευρώπη εργάζονται 386.100 Έλληνες. 386.000! Και μετά λέμε, γιατί αδειάσανε τα σχολεία. Αδειάσανε τα σχολεία για να έχουν δουλειές και λεφτά τα παιδιά του Μητσοτάκη, της Ντόρας, του Τσίπρα, του Καραμαλή, του Σαμαρά, όλων αυτών. Σκασίλα τους για τα δικά μας τα παιδιά. Να έρθουν να με ρωτήσουν εμένα που μεγαλώνω με τη γυναίκα μου δύο μωρά εγγόνια, γιατί η μάνα τους πηγαίνω έρχεται στο Λονδίνο για να δουλέψει, έχοντας πριν την καλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα. Με 40 άτομα προσωπικό και αναγκάστηκε για τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή να κλείσει την εταιρεία. Την εποχή της χρεοκοπίας. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική ηγεσία. Όχι τώρα, όλη η πολιτική ηγεσία των τελευταίων ετών. Και πάει σε εξαγορασμένους με 6.000 το μήνα βουλευτές οι οποίοι τον αποθεώνουν χειροκροτώντας όρθιοι να παραστήσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Με αυτή την καταστροφή, για να βγει ο ΩΣΑ και να πει, ρε Μητσοτάκη, ΩΣΑ, όχι ο Βλάχος, ΩΣΑ, εγώ απλώς το διαβάζω. Θα μου πεις οι άλλοι δημοσιογράφοι δεν το διαβάζουνε, έχουνε τύφλα. Όταν πέφτει το μαύρο χρήμα στις τσέπες τους, παθαίνουνε τύφλωση. Δεν ακούνε καλά, δεν βλέπουν καλά. Όσα λέει για βαριά φορολογία στην Ελλάδα. Λέει λασία, κλοπή. Όχι των χρημάτων, της ζωής μας. Όταν αφήνεις τον πολίτη χωρίς λεφτά, του κλέβεις τη ζωή, δεν του κλέβεις τα λεφτά. Τον οδηγείς στην απόγνωση, στα ψυχολογικά προβλήματα, κύριε Δημοσχάκη. Εσείς, κύριε Δημοσχάκη, που ζητήσατε ψυχολογικό τεστ των βουλευτών, ευθύνεστε για τα ψυχολογικά των πολιτών που αυτοκτονούν κάθε μέρα. Με μια ζωή εφιάλτη πια. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν σέβονται καν ούτε τους γονείς τους. Που προκειμένου να έχουνε δικό τους υψηλό τραπεζικό λογαριασμό, ψαλιδίζουν τις συντάξεις και τα αναδρομικά ακόμη και στους πατεράδες τους και στις μανάδες τους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που τους μεγάλωσαν με πολλές θερήσεις για να κάνουν παιδιά να γίνουν ηγέτες, βουλευτές, υπουργοί. Και αντί να τους πούνε ευχαριστώ, τους κλέβουν ακόμη και τις συντάξεις τους. Ψαλίδι λέει 22%. κουρεύουνε τις συντάξεις. Τα δάνεια κουρεύτε, τα χρέη κουρεύτε. Μια ηγεσία απάνθρωπη, φαύλη. Τους ενδιαφέρει μόνο ο δικός τους τραπεζικός λογαριασμός και τίποτα άλλο. Δελτίο ειδήσεων, μείνετε εδώ, γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εξελίξεις σημειώνονται για το ναυτικό ντρόν στη Λευκάδα. Το σκάφος αναγνωρίστηκε ως ουκρανικού τύπου Μαγκούρα και διαπιστώθηκε από το αρμόδιο στρατιωτικό τμήμα ότι έφερε πυροκροτητές, αλλά δεν περιείχε εκρηκτική ύλη στο εσωτερικό του. Οι αρχές διερευνούν πλέον αν πρόκειται για εξελιγμένο μέσο διακίνησης ναρκωτικών ή αν προοριζόταν για πλήγμα κατά δεξαμενόπλων του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μεσόγειο. Το ντρόουν εντοπίστηκε από ψαράδες με τη μηχανή σε λειτουργία, φέροντας υπερσύγχρονους θόλους και κεραίες επικοινωνίας πριν ρημουλκηθεί υπό δρακόντια μέτρα στη Βασιλική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές για το ενδεχόμενο ξεσπάσματος βεντέτας μετά τις σοκαριστικές δηλώσεις του παππού του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού, που ομολόγησε δημόσια πως έπρεπε να είχαμε σκοτώσει τον δράστη πριν προλάβει να το κάνει εκείνος. Η οικογένεια του θύματος καταγγέλει τρεις προηγούμενες απόπειρες και στοχοποιεί τη σύζυγο του 54χρονου ως την υποκινήτρια που έβαζε τα λόγια για την εκτέλεση, την ώρα που οι συγγενείς ξεσπούν για την αδράνεια της αστυνομίας παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες. Οι ανοιχτές απειλές για την αντικδίκηση και η περιγραφή της δολοφονίας οδηγούν την ελληνική αστυνομία σε πλήρη επιφυλακή. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκκίνησε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Κωνσταντίνου στον Δήμο Αθηναίων, εξετάζοντας πλέον την νομιμότητα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν απήγγειλε τον νομισμένο όρκο πίστη στο Σύνταγμα, αλλά ανέγνωσε προσωπικό πολιτικό μανιφέστο, προκαλώντας τον προβληματισμό για την εγκυρότητα της πράξης του. Η έρευνα θα καθορίσει αν ο Σύμβουλος θα εκπέσει από το αξίωμά του, καθώς η τυπική ορκομοσία αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο. Ταχύς ρυθμούς προχωράει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς το κίνητρο της έκπτωσης 4% για εφάπαξ εξόφληση που λήγει στις 15 Μαΐου έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια πολίτες. Ωστόσο, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτουν μια πιεστική πραγματικότητα για τη μεσαία τάξη. Το κόστος των χρεωστικών εκαθαριστικών αποδεικνύεται ιδιαίτερα βαρύς, καθώς ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται να καταβάλει κατά μέσο όρο 1.281 ευρώ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάθεση νέου νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στους δημόσιους δρόμους. Το κρισιμότερο σημείο του νόμου αφορά την ολική απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Ενώ οι ενήλικες χρήστες θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης. Τέλος, προβλέπονται και τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα όχι μόνο για τους παραβάτες χρήστες, αλλά και για τις εταιρείες εμπορίας. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθότι προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Είμαστε εδώ, 99,8. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τους πολίτες, μπας και βρούμε τη σωτηρία σαν λαός, έτσι, γιατί θέμα επιβίωσης του λαού είναι πια. Έβλεπα χθες ένα βίντεο με μια κυρία αγρότησα, η οποία σε απόγνωση μπροστά σε σακιά με φασόλια πρεσπών, τα καλύτερα στον κόσμο, έλεγε ότι μου έχουν ξεμείνει, δεν μπορώ να τα πουλήσω, δεν τα αγοράζουν. Εγώ, επειδή είμαι φανατικός των φασολιών πρεσπών, δεν τα βρίσκω στα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να μην βλέπω καλά. Και πάω σε ένα ειδικό μαγαζί που έχει προϊόντα πολύ καλά, όπου έχει φασόλια πρεσπών. Η απορία μου λοιπόν είναι η εξής. Με συγχωρείτε, τη χώρα την κυβερνούν οι ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ? Δεν μπορεί ένας υπουργός να πει, Ελλάδο φίλε, η Ελλάδα παράγει αυτά τα προϊόντα. Μάλιστα. Θέλω να κάνεις έναν διάδρομο, δύο διαδρόμους στο σούπερ μάρκετ, μία θέση μεγάλη στα οποία θα έχεις μόνο ελληνικά προϊόντα, ό,τι παράγει η Ελλάδα, και κάνε όσους άλλους διαδρόμους θέλεις με προϊόντα εισαγόμενα. Αλλά να ξέρει αυτός που μπαίνει μέσα, που ενδεχομένως δεν βλέπει καλά, και άρα μπορεί να πάρει φασόλια κινέζικα, φακές από την Κίνα, κοτόπουλο από τη Βραζιλία με σαλμονέλα. Να πάρει τόνο που δεν είναι τόσο υγιεινός όσο είναι ο τόνος Αλωνίσου. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Και να ξέρει λοιπόν αυτός ο ηλικιωμένος, ο χαζός, ο άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα, και για άλλους λόγους, επειδή βιάζεται, επειδή είναι στο δικό του κόσμο, να πάει στο ράφι και να επιλέξει ανάμεσα στα ίδια προϊόντα το καλύτερο, το ελληνικό, να ξέρει ότι αυτό το καλό ελληνικό προϊόν είναι στο βάθος, εκεί που είναι ο μεγάλος τείχος, και ότι εκεί θα βρει μόνο ελληνικά προϊόντα. Μόνο ελληνικά προϊόντα. Πρέπει όλα τα σούπερ μάρκετ. Να κάνουν γωνίες μόνο με ελληνικά προϊόντα. Υποχρεωτικά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Σκασίλα μου. Δεν με ενδιαφέρει. Θα κάνετε ένα τμήμα μόνο με ελληνικά προϊόντα. Είναι δυνατόν να βγαίνει άλλη γυναίκα γεμάτα τα τσουβάλια με φασόλια τα οποία δεν μπορεί να πουλήσει, γιατί εισάγουνε
Καταλαβαίνετε τι ποιότητα έχουν αυτά τα εισαγόμενα. Για να έρχονται με καράβια, δηλαδή με έξοδα, και να πουλούνται φθηνότερα. Σημαίνει ότι η ποιότητά τους είναι άθλια. Είχε βγει ένας αγρότης από τον Ευροκόπη και είχε πει: εμείς βγάζουμε από τις καλύτερες πατάτες. Και μόνο 2-3 σούπερ μάρκετ παίρνουν τις πατάτες μας. Άλλοι δεν τα παίρνουν. Στις λαϊκές αγορές. Όχι, λέει, δεν τα παίρνουν στις λαϊκές αγορές. Παίρνουν, λέει, πατάτες γύρω από την Αττική. Εμείς από τον Ευρωκόπη είμαστε μακριά. Έλα ρε, λέω. Ναι, μου λέει. Και πραγματικά το κοίταξα, επειδή εγώ πάω στη λαϊκή, και είχαν δίκιο. Είχα βρει βέβαια κάποια λαϊκή που είχε νευροκοπίου πατάτες, αλλά μια φορά το βρήκα. Δεν το ξαναβρήκα. Βρήκα σούπερ μάρκετ, ναι. Στο Σκλαβενίτη, νομίζω. Γιατί μόνο εκεί πάω. Άρα μπορεί μια κυβέρνηση να υποχρεώσει να υπάρχει προτίμηση στην πώληση ελληνικών προϊόντων για να βοηθήσει τους αγρότες. Αν θέλει, αν δεν θέλει, καλά, δεν πειράζει. Να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο Γολγοθάς που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες. Μιλάμε για Γολγοθά. Σύν όλα τα άλλα που είναι χρήματα τα οποία πρέπει να ξοδεύσεις. Είναι ο Γολγοθάς λοιπόν για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Πριν καιρό η γυναίκα μου είχε ένα χρέος λόγω της εταιρείας και όλα αυτά που κλείσαν και όλα αυτά στην εφορία. Το χρέος ήταν γύρω στα 80 χιλιάρικα. Δεν ήταν ληξιπρόθεσμο χρέος. Το εξυπηρετούσε. Αποφάσισε λοιπόν να ξεχρεώσει όλο αυτό το ποσό. Είχε από τους γονείς της ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Αποφάσισε λοιπόν να πουλήσει αυτό το διαμέρισμα. Έβαλε μια τιμή 90.000 να αποπληρωθεί όλο το χρέος στην εφορία και να πουλήσει αυτό το διαμέρισμα για να ξεχρεώσουμε. Και λόγω ηλικίας, έτσι. Να μην αφήσουμε χρέη πίσω μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Όσοι μπορούν αυτό κάνουν. Πάει λοιπόν, έχει βρει δύο κυρίες οι οποίες το θέλουν. Ένα πολύ δύσκολο διαμέρισμα. Γιατί ήταν από την πίσω πλευρά της πολυκατοικίας, ήταν υπερυψωμένο ισόγειο. Δύσκολο διαμέρισμα. Δεν είχε προνόμια και βέβαια και η τιμή του ήταν. Αλλά ήταν στο κέντρο της Αθήνας και άρα μπορούσε να πιάσει αυτό το ποσό. Συμφώνησαν λοιπόν και πάει να πάρει φορολογική ενημερότητα. Και τι της λέει ο έφορος? Δεν μπορώ να σας δώσω. Λέει, γιατί δεν μπορώ να σας δώσω? Λέει, γιατί χρωστάτε. Λέει, ναι, χρωστάω. Θα... Όχι, λέει. Χρωστάτε σε έναν δήμο, σε ένα νησί πριν καιρό, μία κλίση. Έλα ρε, λέει, του λέει. Πλάκα μου κάνεις.
Εγώ θέλω να αποπληρώσω 80 χιλιάρικα που χρωστά στην εφορία και εσύ μου λες για μια κλίση 40 ευρώ. Α, λέει, άμα δεν την πληρώσατε, δεν σας δίνω. Λέω, πλάκα κάνεις. Λέει, γυναίκα μου, ρε εσύ ήμουν εγώ στο αυτοκίνητο. Λέει, εσύ βλαχό, άκουσε τι μου είπε. Αν δεν πληρώσω τα 40 ευρώ της κλίσης πριν καιρό σε ένα νησί, δεν μου δίνει. Λέω, με δουλεύει. Μήπως σε δουλεύε. Όχι, μου λέει. Και γύρισα άπρακτη. Δεν μου έδωσε φορολογική ενημερότητα. Πρέπει δεν να σας πω το εξής. Ότι έχουν βάλει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων. Η οποία αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως μου περιγράφουν εμένα φίλοι μηχανικοί, έγινε μόνο για ένα λόγο. Για να τσεπώνουν λεφτά, δηλαδή να γδέρνουν, να ελεηλατούν τον κόσμο. Γιατί, κυρίως στα παλιά σπίτια, ο κατασκευαστής είπε, εδώ, πόσο λέει αυτό, 2x3, μάλιστα, βγαίνει 2 και 1. 2 και κάτι εκατοστά ακόμη. Δεν πειράζει, φτιάχτω. Και πάει να το μετρήσει και λέει, α, πρέπει να έρθει μηχανικός. Τι να κάνει ο μηχανικός? Να κάνει αλλαγή, γιατί είναι 20 εκατοστά παραπάνω, 40, 50 εκατοστά, ένα μέτρο παραπάνω. Καλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Παλιά πολυκατοικία είναι, του 80, του 70, του... Τι να κάνουμε τότε? Τα μέτρα και τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Είναι λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα, μην το πουλήσω? Όχι, θα το πουλήσεις. Αλλά πρέπει να δώσεις λεφτά στο μηχανικό να σου κάνει καινούρια μέτρηση, να στείλεις τη μέτρηση, να πληρώσεις πρόστιμο, να πληρώσεις εκείνο, να πληρώσεις το άλλο. Παιδιά, με συγχωρείτε. Πουλάω ένα ακίνητο για να ξεχρεώσω και μέχρι να το πουλήσω πληρώνω, συνέχεια πληρώνω, πληρώνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι ο νόμος, αυτός είναι ο νόμος. Να πληρώνεις. Θέλω να σας πω λοιπόν τα εξής στοιχεία από το Γολγοθά όσων πουλάνε σπίτι. Ξέρετε πόσες μέρες κάνει να ολοκληρωθεί η πώληση ενός σπιτιού? Της γυναίκας μου έκανε 4 μήνες. Της γυναίκας μου έκανε 4 μήνες. Ευτυχώς οι αγοραστές, οι δύο αυτές κυρίες, περίμεναν. Το ήθελαν, δεν είχαν παραπάνω λεφτά και είχαν βρει αυτό το οποίο υποψιάζομαι ήταν το πιο φθηνό απ' όλα. Τους βόλευε και η τοποθεσία και σου λέει αυτό θα πάρουμε. Δεν έχουμε παραπάνω λεφτά. Προφανώς, άλλα διαμερίσματα με μπαλκόνι έξω, με δεν ξέρω με όροφο, είχαν πολύ μεγαλύτερη τιμή. Λογικό είναι. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη χρειάζονται 56 ημέρες. Και στην Πάτρα. 56 ημέρες χαρτούρα. 56 μέρες λεφτά που δίνεις, που περιμένεις. Άλλοι πάνε στη Σελήνη για καφέ, έτσι. Και εσύ για να πουλήσεις ένα διαμέρισμα γιατί έχεις ανάγκη, σκεφτείτε, είπα σε αυτό το μηχανικό που έκανε της γυναίκας μου τα τέτοια, λέω ρε εσύ, εάν εγώ είχα ανάγκη για λόγους υγείας να πουλήσω αυτό το διαμέρισμα για να πληρώσω και να κάνω μια εγχείρηση. Α, μου λέει, τα έχεις πεθάνει. 4 μήνες, ρε, του λέω. Ναι, μου λέει, γιατί αυτό εκεί δεν είχε κάνει το άλλο. 56 μέρες. Σκέψου να έχεις ανάγκη να πουλήσεις ένα διαμέρισμα στην Αλεξανδρούπολη και στην Πάτρα για να κάνεις εγχείρηση. Έχεις πεθάνει, έτσι. Και καλά, εσύ να έχεις πεθάνει, λες, πέθανα. Για σκέψου να έχεις ανάγκη για τα παιδιά σου. Για τα παιδί σου.
Πάμε τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Έχει συνέχεια το πράγμα. 122 ημέρες. 56 στην Αλεξανδρούπολη, 122 ημέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αθήνα. 136 ημέρες για να πουλήσει ένα διαμέρισμα. Για να πληρώσεις τα χρέη σου. Να κλείσεις τα μάτια σου χωρίς να αφήσεις στα παιδιά σου χρέη. Ή για να βρεις ένα γιατρό. Και αν νομίζετε ότι η Αθήνα είναι χειρότερη, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Χειρότερη είναι η Λάρισα. 136 ημέρες στην Αθήνα, 142 στη Λάρισα. Γιατί ρε Λάρισαίοι εσείς. Και πάω στην κορύφωση του δράματος. Καλά, με δυσκολείτε δηλαδή. Πραγματικά είναι απορίας άξιο. Απορίας άξιο. Όχι γιατί γίνεται αυτό, αλλά γιατί κανείς αρμόδιος δεν έχει ασχοληθεί. Όταν ο έφορος είπε στη σύζυγό μου ότι δεν έχετε πληρώσει μια κλίση 40 ευρώ και δεν μπορώ να σας δώσω ενημερότητα, μίλησα με έναν φίλο υπουργό, ο οποίος ήταν τότε υπουργός οικονομίας. Ρε του λέω, με συγχωρείς. Δεν μπορεί να υπάρχει μια πρόβλεψη που να λέει το εξής. Ότι αν είναι να πουλήσεις κάτι προκειμένου να τα λεφτά βάλε ένα ποσοστό χρημάτων.

0: πληρώσει ένα χρέος 80.000 και να της λέει ο άλλος δεν έχει πληρώσει 40 ευρώ κλεισί και δεν σου δίνω. Είναι γελίο κράτος αυτό. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, 213 ημέρες για να πουλήσεις ένα ακίνητο. Οι ξεφτύλες υπουργοί, οι ξεφτύλες του δημόσιου τομέα. 213 ημέρες ρε για να πουλήσεις ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ασχολείται κανένας. Καταλαβαίνετε τι δράμα περνάει ένας άνθρωπος που θέλει, έχει ανάγκη. Και εγώ σας λέω δεν έχει ανάγκη. Θέλω να το πουλήσει για να πάει ταξίδι. Στα γεράματά του, τελειώνει η ζωή του, του έχει δώσει ο γιατρός ζωή άλλο ένα χρόνο και λέει πουλά ρε γυναίκα το διαμέρισμα να πάμε να κάνουμε καμία βόλτα. 213 ημέρες. 213 ημέρες για να πουλήσει ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και δεν ασχολείται κανένας. Κανένας ηλίθιος. Δεν εκείς. Από αυτούς που κυβερνούν. Καλά, δεν μιλάω για τον αρχή Ντενεκέ Μητσοτάκη, αυτός είναι σκασίλα του. Το ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετήσει τους φίλους του. Αλλά από κάτω από αυτόν δεν υπάρχουν άνθρωποι να πούνε ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πρέπει να βρούμε λύση. Και είπα εγώ μια λύση. Ένα παράδειγμα είπα. Πες. Κύριε Υπουργέ, ότι δεν χρειάζεται καμιά χαρτούρα. Αν είναι να πουλήσω ένα διαμέρισμα για να ξεχρεώσω και το 60% των χρημάτων που θα λάβω πάνε για την αποπληρωμή χρεών στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, δεν ξέρω πού, δεν χρειάζεται χαρτούρα. Πας στο συμβουλογράφο, λες γεια σας, πουλάω αυτό το σπίτι 90 χιλιάρικα, τα 60 χιλιάρικα πάνε στην εφορία. Παρακαλώ πολύ, κάντε το συμβόλαιο αύριο το πρωί να υπογράψω. Να πάρω τα λεφτά και να πάρει και τα λεφτά το δημόσιο. Ένα απλό πράγμα. Δεν μπορεί να ζήσεις δηλαδή χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Γιατί μπορεί ο κατασκευαστής, αυτός που έφτιαξε τα τούβλα, να έχει κάνει το δωμάτιο λίγο μεγαλύτερο. Δεν με εξοργίζει η ταλαιπωρία. Με εξοργίζει ότι κανείς δεν ασχολείται για να διορθώσει την απορία. Διότι αυτό που σας ανέφερα εγώ δεν είναι ένα πράγμα που συνέβη χθες. Και να πεις, συνέβη χθες, δεν το προλάβε. Είναι ένα πράγμα που συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με όλες τις κυβερνήσεις. Κλείνοντας θέλω να πω ότι στην Πάτρα την Κυριακή γίνεται μια εκδήλωση, μια ημερίδα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παράνομες πρακτικές των φανς. Αυτών που κλέβουν την περιουσία των Ελλήνων με νόμους του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Και θέλω να πω και να επαναλάβω ότι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έχει πει ότι θα πάρει μέτρα εναντίον των φανς είναι ο κύριος Βελόπουλος και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ακούνε το κλάμα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν βλέπουν ότι εδώ υπάρχει κλοπή, παράνομη κλοπή από τις τράπεζες και τα φανς και τα λαμόγια πολιτικούς που κυβέρνησαν τις περιουσίες των Ελλήνων. Δεν το βλέπουνε. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Ότι το είπε ο κύριος Βελόπουλος? Ωραία, ας το λέγατε εσείς. Είπε κανείς να μην το πείτε εσείς? Και τι πάει να πει το είπε ο Βελόπουλος? Δεν μπορείτε να υπογράψετε όλοι μαζί ένα χαρτί να ξεκινήσει μια συντονισμένη ενέργεια κοινοβουλευτική εναντίον των φανς? Εάν γίνει αυτό, να ξέρετε ότι θα τρομάξουν αυτοί που κλέβουνε. Και αυτοί που κλέβουνε και οι κυβερνήτες που τους βοηθάνε να κλέβουνε. Και αν γίνεται η μερίδα στην Πάτρα την Κυριακή αυτή, να γίνει όλες τις επόμενες Κυριακές ανάλογες ημερίδες σε όλη την Ελλάδα. Να ξεσηκωθείτε, να ξεσηκώσετε τους Έλληνες. Δεν είναι μόνο το δικό μου συμφέρον. Πρέπει να βοηθήσουμε και το διπλανό στη γειτονιά που του κλέβουνε το σπίτι. Έχουμε μεγαλώσει χρόνια στη γειτονιά με τον ιδιοκτήτη αυτόν που του κλέβουνε το σπίτι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεσηκωθούμε. Δεν χρειάζεται το πρόβλημα και η κλοπή να χτυπήσει τη δικιά μας πόρτα. Να πάμε να βοηθήσουμε και το διπλανό μας. Να πούμε ότι εσείς λαμόγια που ψηφίσατε υπέρ των τραπεζών και των φανς, τα έχετε οικονομήσει. Έχετε πάρει μίζες. Και γι' αυτό έχετε ψηφίσει αυτά που έχετε ψηφίσει. Κύριε Δημοσκάκη, αυτό χρειάζεται ψυχιατρίο. Οι μιζαδόροι, κύριε Δημοσκάκη, που κυβερνούν. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, λέγοντας εισαγωγικά μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο, ότι είχαμε σημειώθηκε εμπριστική επίθεση νωρίτερα σήμερα το πρωί σε παράρτημα το Ποκεπέ στην Ομόνια, παρακαλώ πάρα πολύ, γκαζάκια, αλλά δεν πάβει να έχει το χαρακτήρα της εμπριστικής επίθεσης. Τώρα ποιοι είναι οι δράστες, γιατί έγινε και τα σχετικά δεν είναι γνωστό, απλώς καταγράφεται η είδηση εν μέσω όλων όσα συμβαίνουν. Ενδιαφέρον έχει, πριν επιστρέψω εγώ στα δικά μου, ένα δημοσίευμα, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από το Πολίτικο. Δεν είναι εδώ κανένα εγχώριο να πεις ότι είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Εντάξει. Όπως το δει κανείς, αλλά είναι το Πολίτικο. Το οποίο, προσέξτε τι γράφει. Την ώρα, λέει, που μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ, είναι αυτά που έλεγα εισαγωγικά. Δεν ξέρω ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο. Το καλύτερο σίγουρα δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο για μένα. Για άλλους μπορεί, σεβαστό. Βεβαίως. Για μένα δεν ξέρω ποιο είναι το κακό, ποιο είναι το χειρότερο. Δηλαδή τον άρτιο Τραμπ και μετά να πάει στον Ταγίπ ή να μην έρθει καθόλου και να πάει κατευθείαν στον Ταγίπ. Αυτή τη Μέγκεν ομολογώ ότι δεν την είχα προβλέψει. Λοιπόν, λέει το Πολίτικο την ώρα, λέει που μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ, η Ελλάδα ενισχύει εμφανώς τις σχέσεις της με το κίνημα MAGA, σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Kimberly Guilfoyle προτρέπει τον πρόεδρο Donald Trump να γιορτάσει, όπου εδώ αρχίζουν τα γλέντια, να γιορτάσει, λέει, τη 250η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ω Παναγία μου, τώρα εγώ να μην, δηλαδή πιάνει το κεφάλι μου. στη γενέτειρα της Δημοκρατίας με μια ομιλία στην Ακρόπολη αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή 4 Ιουλίου να είναι εδώ ο Τραμπ
2: και να γιορτάσει.
1: Το Πολίτικο.
2: Άρα έχει πληροφόρηση.
1: Λοιπόν, φρικάρω τώρα πραγματικά. Έρχεται στο μυαλό μου αυτό το ιστορικό γεγονός με όποια αναλογία έχει όταν ήταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος πρωθυπουργός και είχε έρθει ο Γερμανός στρατηγός και λοιπά και του είχε πει «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας». Ο ελληνικός. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι και φρικάρω, αλήθεια το λέω, δεν μπορώ να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ πλάκα με αυτά τα θέματα διότι παίζεται χοντρό παιχνίδι που αφορά την πατρίδα. Να έρθει εδώ ο Τραμπ και να του πει ο Μητσοτάκης «Ιδού πρόεδρε μου η χώρα σας, το προτεκτοράτο σας».
2: Είναι τιμητικό πάντως να γίνει αυτό στην Ελλάδα.
1: Μπείτε.
2: Και στην Πνίκα, με συγχωρείς.
1: Παρακαλώ, ο καθένας έχει την άποψή
2: του. Ήταν ο Ομπάμα στην Πνίκα,
1: Ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Ναι, αυτό το καθένα.
1: Φρικάρω στη σκέψη ότι θα αναβιώσει η σκηνή «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας». Δηλαδή, αν είναι να αυτοακροτηριαστούμε ως χώρα, γιατί αυτό σηματοδοτεί κάτι τέτοιο κατ' εμέ. Γιατί ο Τραμπ δεν είναι από τα παιδιά, ειδικά ο Τραμπ. Και προς τιμήν τους αυτό το έχει καταστήσει σαφές. Ότι εγώ είμαι ομός έμπορος. Έμπορας. Κατά το παλαιότερο. Έμπορας είμαι. Εγώ εμπόριο κάνω. Αγοράζω, πουλάω. Με συμφέρει, αγοράζω. Δεν με συμφέρει, ουστ, όξα από εδώ. Φεύγεις. Κλωτσιδών. Και τη χώρα αυτή, ίσως την ομορφότερη, καλύτερη και από πολλές πλευρές όντως πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, αν όχι σε υλικά, σε άειλα αγαθά, τη βλέπουν ως φιλέτο αυτοί. Όλοι τους. Δεν έχουμε αυταπάτες. Εμείς αυτό υποτιμάμε πολλές φορές. Και γράφει το Πολίτικο. Ο Πρωθυπουργός, λέει Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύει το ρόλο των Ελλήνων στοχαστών στην έμπνευση των ιδρυτών της Αμερικής και υπόσχεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ θερμή υποδοχή και ωραίες στιγμές αν επισκεφθεί τη χώρα κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Κάνει αναφορά στην επιβεβαίωση της Κίμπερλι αυτή τη βδομάδα, αυτό που λέγαμε, που πήγε στην ΕΡΤ για να πει ξανά ότι θα έρθει ο Τραμπ χωρίς να δώσει χρόνο διάγραμμα και πάμε τώρα στο πιο δύσκολο σημείο το οποίο το περιγράφει το Πολίτικο για να μην έχουμε κατά τη γνώμη μου αυταπάτες. Για το Μητσοτάκη, λέει το Πολίτικο, μια επίσκεψη του Τραμπ σημαίνει πολύ περισσότερα από μια απλή εικόνα. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεγάλη ναυτική βάση τους στην Κρήτη, δεν μ' αρέσουν αυτά, ως τον απόλυτο εγγυητή της ασφάλειάς της, έναντι εισβολής από την Τουρκία και επιθυμεί να υπονομεύσει τη διαλείπουσα φιλία, εισαγωγικά η λέξη, μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν. Δηλαδή, παιδιά, ξυπνήστε λίγο, να ξυπνήσουμε. Το Πολίτικο καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει. Γι' αυτό λέει η Ελλάδα ποντάρει, πόσο διπλωματικά τα διατυπώνουν, στην Αμερική και στον επιχειρηματικό τομέα, συνάπτοντας ιστορικές συμβάσεις στον τομέα της ενέργειας και εξασφαλίζοντας σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια. Θέλετε και τη συνέχεια? Τι γράφει το Πολίτικο? Ότι στο πλαίσιο, λέει αυτό, υπάρχει, λέει, και μια, εντάξει, εγώ δεν το πολύ βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Βασικά δεν το βλέπω, δηλαδή. Ολοένα, λέει, και ισχυρότερη ιδεολογική σύγκληση, καθώς το ιδεολογικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, μετακινείται ακόμη πιο πολύ προς τα δεξιά. Ναι, κάποιο στιγματισμό θα έχουμε εμείς, δεν ξέρω. Αυτό λέει, ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία προβάλλει τη σκληρή της γραμμή στο μεταναστευτικό. Ναι, πού τη βλέπουμε αυτή. Ναι. Και θέματα που συνάδουν με το κίνημα Μάγκα, όπως ο χριστιανισμός, ο ελληνικός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή ταυτότητα.
2: Αυτά είναι ψωγός.
1: Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Νέας Δημοκρατίας και Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, συναναστρέφονται με αξιωματούχους του κινήματος Μάγκα, όπα, που πλέον περιφέρονται τα... Όπα. Αξιωματούχοι, λέει, του κινήματος Μάγκα πλέον περιφέρονται τακτικά στην Ελλάδα. Πού περιφέρονται, δεν το έχω. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται, δεν το έχω. Δεν το έχω, έχω μείνει εκτός. Αυτό το οποίο πάντως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, διότι σε αυτά είναι επικοινωνιακά αδίστακτος ο κ. Μητσοτάκης, το έχει αποδείξει. Εχθές άρχισε να λέει εκεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης για την κατοχύρωση, λέει, της ελληνικής γλώσσας, για το ένα, για το άλλο, για. Βρε μπάς και ξέρει κάτι παραπάνω το πολίτικο. Και πάει να φτιαχτεί τώρα κάνα τέτοιου τύπου τώρα άλλο αφήγημα για να παραπλανήσουν, να αποπροσανατολίσουν, να υφαρπάξουν τη συμπάθεια κόσμου. Σου λέει, να, δεν βλέπεις, βάζεις στο Σύνταγμα εκείνο, βάζεις στο Σύνταγμα το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι ο ελληνικός λαός τα καταλαβαίνει. Εκείνο όμως το οποίο ξαναλέω, γι' αυτό διάβασα εκτενή αποσπάσματα από το δημοσίευμα του Πολίτικο, με ανησυχεί, είναι όλο αυτό το αλυσβερίσι το οποίο εποάζεται με κουμπάρα την κουμπάρα, την Κίμπερλι. Θυμίζοντας μάλιστα και τη συνέντευξη του Μητσοτάκη, του κυρίου Μητσοτάκη, στο δίκτυο το αγαπημένο του κυρίου Τραμπ, και βεβαίως και την δήλωση του Τραμπ πόσο υπέροχος τύπος είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθυμίζεται επίσης ότι ήταν, λέει, από τους πρώτους μετά τη σύλληψη του Μαδούρο που είπε ο Μητσοτάκης, αυτά αρέσουν στον Τραμπ, έτσι, η κολακία, το γλύψιμο και τα λοιπά, αυτά είναι πρώτος. Το έχει δείξει και ο Ζελένσκι όταν πήγε και έγινε στην αρχή το «Έλα να δεις», του είπα «Ρε γαζός είσαι, πήγε με γλύφτο να σωθείς», τρέχοντας ο Ζελένσκι, τις μπότες εκεί, τα παπούτσια του γλύψε. Και είχε δηλώσει τότε ο Μητσοτάκης, «Το τέλος του καθεστώτος του Μαδούρο προσφέρει νέα ελπίδα στη χώρα». Άλλα λόγια, εντάξει, γλύψουμε στον Τραμπ. Αυτά αρέσουν στον Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, επιμένω λοιπόν σε αυτά, γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και ρευστότητας στη χώρα, παρακμής, κρίσης αξιακής, οικονομικής, θεσμικής, κοινωνικής. Είναι το πιο κατάλληλο δυστυχώς περιβάλλον για να γίνονται τέτοιου τύπου παραχωρήσεις, οι οποίες μπορεί να ενδύονται και με ένα περίβλημα ικανοποίησης και πρόσκαιρης, έτσι, ανάτασης, η οποία όμως είναι, κατά τη γνώμη μου, επικίνδυνη, διότι δεν πατάει σε κανένα στέρεο έδαφος, αντιθέτως, προϊονίζεται, ξαναλέω, όταν ακούμε αυτά με την Τουρκία, διαβάζουμε αυτά με την Τουρκία και με τον κύριο Μητσοτάκη ιδιαίτερα να είναι από ελληνικής πλευράς ο πρωταγωνιστής, πρέπει, αν μη τι άλλο πραγματικά να κρατάμε μικρό καλάθι, πώς αλλιώς να το πω, να φυλαγόμαστε, διότι το παιχνίδι είναι σκληρό, είναι, ξαναλέω, ομό, και για να δείτε, για να δούμε πόσο κοινικό είναι όλο αυτό το εμπόριο, επειδή μπορεί κάποιος να λέει, εντάξει τώρα είσαι υπερβολικός ρε παιδί μου, τι θα πει είναι έμπορος ο Τραμπ, βρε καλά κάνει από την πλευρά του, έμπορος είναι. Εδώ ακόμα αυτό που λέγαμε τώρα και πριν, δηλαδή ότι τώρα εν μέσω του πολέμου Ακούστε την καινούργια είδηση. Στην Αμερική ξεκίνησε έρευνα, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολέων Εμπορευμάτων για το αν στη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου που είναι ο πόλεμος, που γίνεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση γύρω από τα παρεδώσει, αυτά που λέμε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, ανεβοκατέβασμα των τιμών των πετρελαίων. Ξέρετε σε τι ύψος υπολογίζεται όλο αυτό το παιχνίδι μέσα στους 2 μήνες με βάση την έρευνα που ήδη διεξάγεται, ήδη ξεκίνησε, τώρα έγινε γνωστό. 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακούτε το νούμερο. 7 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν τα στοιχήματα, το ύψος, τα οποία λέει κατανέμονταν σε πολλά χρηματιστήρια, έσπαγε δηλαδή, για να μην τους καταλαβαίνετε, να μην εντοπίζετε. Και ήδη ψάχνουν να βρούνε ποιοι έχουν πραγματοποιήσει τις συναλλαγές. Έχει τεράστια σημασία αν ήταν μέσα ή έξω από την Αμερική. Και βασικά λέει
2: τα παιδιά του.
1: Οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν από 2 χρηματιστήρια μεγάλα που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Εμπόριο Συμβολέων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Πετρελαίων, τα οποία και τα 2, όταν ρωτήθηκαν, καθώς έγινε γνωστή η είδηση και το Reuters ξεκίνησε ρεπορτάζ, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα. Δεν το διέψευσαν, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα. Κρατήστε το σημαντικότερο. Οι πρώτες ασυνήθιστες συναλλαγές έγιναν 23 Μαρτίου. Πότε σημειώθηκαν, πότε εκτελέστηκαν αυτές οι συναλλαγές? Λίγα λεπτά πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή των επιθέσεων που είχε εξαγγείλει κατά των Ιρανικών εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης, και αυτή η αναβολή προκάλεσε απότομη ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το ίδιο έγινε στις 7 Απριλίου, λίγα λεπτά πριν ανακοινώσει εκεχηρία με το Ιράν, η οποία προκάλεσε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια για το Brent. Και ξανασυνέβη στις 17 Απριλίου, όταν οι Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ, να μην λείπουν και οι Ιρανοί από το παιχνίδι, αν νομίζουμε ότι είναι ένας ο παίχτης. Εγώ λέω ότι είναι 2 παίχτες, μας δουλεύουν και 2 δηλαδή. Και 2 βγάζουν χρήμα, ότι ο Τραμπ είναι ο πονηρός και άλλοι είναι οι χαζοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μίλησαν για την επαναλειτουργία του Ορμούς και ξανά μανά, ναι μην βιάζεστε, και στις 21 Απριλίου, δηλαδή πριν από 20 μέρες, όταν ο Τραμπ ξαφνικά πάλι παρέτεινε την εκεχηρία. Αυτές είναι λέει οι ημερομηνίες στις οποίες σημειώνονται οι συναλλαγές με τον πιο μεγάλο όγκο, ενεργό όγκο για το αργό πετρέλαιο. Όλα αυτά είναι συμπτωματικά. Αυτό το σορτάρισμα το λεγόμενο, short selling, σημαίνει ότι το άτομο που εκτελεί τη συναλλαγή δανείζεται το παράγωγο από έναν αντισυμβαλόμενο, το πολύ, και αργότερα το αγοράζει πίσω φτηνότερα όταν η τιμή πέφτει, κρατώντας τα υπόλοιπα μετρητά ως κέρδος. Με αέρα δηλαδή. Γιατί θα πει κάποιος, πού τα βρίσκουνε ρε όλα αυτά τα λεφτά? Τα έχουνε, ναι τα έχουνε, αλλά μην νομίζετε ότι τα βάζουνε. Όχι, αέρας, κοπανιστός. Τα έχουμε ζήσει εδώ σε άλλη κλίμακα στην περίοδο του χρηματιστηρίου. Αέρας κοπανιστός, ωραίος, δανείζεται, ψωνίζει, πουλάει, του μένει διαφορά. Ξοφλάει, δίνει πίσω τα δανεικά, το λέω χοντρικά, και του μένει το χρήμα. Ένας πολιτής, ακούστε τον υπολογισμό που έγινε από τους ειδικούς και τον μεταφέρει το Reuters. Ένας πολιτής σε ανοιχτή πώληση, αυτό το σύστημα δηλαδή, με 7 δισεκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε από αυτόν τον αέρα, χωρίς να βάλει μία ο ίδιος, αρκεί να έχει την πληροφορία. Απ, έλα. Αγαπούλα πουλα. Το θυμάστε. Αγαπούλα πουλα. Κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με τη διάρκεια του σορταρίσματος. Χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα σέντ, αρκεί να έχει την πληροφορία, κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιοι έχουν βγάλει αυτά τα λεφτά, τι να σας πω, χαζός είμαι, δεν ξέρω. Αλλά όλο αυτό το περιγράφω για να έχουμε την εικόνα πόσο ομό είναι το παιχνίδι και για να μην έχουμε και καμία ψευδέστηση, γι' αυτό το συνδέω, ότι όταν θα έρθει εδώ ο Τραμπ, που ξαναλέω δεν ξέρω ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο, θα έρθει εδώ για να μιλήσει για τη δημοκρατία, για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, για τον Ελληνισμό, για την αρχαία Ελλάδα, για όλα αυτά. Να είμαστε απολύτως επαναπαυμένοι. Μόνο αυτά νοιάζουν τον Τραμπ, τον Μητσοτάκη και όλους τους άλλους. Τίποτε, τίποτε, τίποτε άλλο. Όλα αυτά που περιγράφονται και αποκαλύπτονται τώρα, ας πούμε, και λοιπά, είναι τίποτα, τίποτα. Παραμύθια, παραμύθια της χαλμάς. Γιατί δεν συμβαίνουν αυτά. Τα φανταζόμαστε εμείς, οι φαντασιόπληκτοι, οι πειραγμένοι στον εγκέφαλο. Δεν συμβαίνουν πουθενά. Τι άλλο να πω Παρασκευή μεσημέρι, αυτό.
3: Πάντως αυτή η έρευνα, την οποία είδα και εγώ, έχει στόχο να εντοπίσει αν τα παιδιά του Τραμπ έκαναν τις...
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τα αποκλείω. Εγώ είμαι κατηγορηματικός, δεν συμβαίνουν αυτά.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πω και για κάποιον άλλο που απέκλεισε κάτι. Πριν από λίγο, ένας υπουργός του κόμματος Μητσοτάκη, προερχόμενος από την ΚΝΕ, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, έκανε μία δήλωση. Δεν μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής αν δεν έχει δουλέψει στη ζωή του. Κύριε Θεοδωρικάκο, συγγνώμη, εντάξει. Αν θεωρείτε ότι είμαστε ηλίθιοι και μας δουλεύετε, θέλουμε να σας πούμε ότι είστε υπουργός σε μια κυβέρνηση που ο αντιπρόεδρος της δεν έχει ούτε ένα ένσημο. Κωστής Χατζηδάκης. Και ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος ο πρωθυπουργός σας, όταν κάποτε δούλεψε χαριστικά ως ρουσφέτη από τον συνεργάτη του Σιμίτη Καρατζά στην Εθνική Τράπεζα, στη συνέχεια υποχρεώθηκε η Βουλή να μην άρει την ασυλία του για να μην λογοδοτήσει για αυτά που έκανε εργαζόμενος στην Εθνική Τράπεζα. Άρα αφήστε το δούλεμα κύριε Θεοδωρικάκο, πηγαίνετε και πείτε στον Κωστή Χατζηδάκη ότι εγώ είπα ότι δεν μπορείς να είσαι βουλευτής, πολύ περισσότερο δεν μπορείς να είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, άρα υπουργός. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πρόβλεψε ότι σε πολύ λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Μητσοτάκης όταν είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Άρα, εγώ λέω 11 Οκτωβρίου. Ο κύριος Καψαμπέλης έχει πει 27 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ετοιμαστείτε για να πάρετε την τύχη σας στα χέρια σας. Το επόμενο πρωινό από την κάλπη δεν θα σας φταίει κανένας. Κανένας. Μόνο εσείς. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Βλέπω διάφορους αρμόδιους υπουργούς όπως ο κύριος Μιχάλης να κυκλοφορούν στα καντάλια και να σφυρίζουν αδιάφορα την ώρα που η κοινωνία τους δείχνει ως υπεύθυνους για τα δεινά της. Συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Εγώ τουλάχιστον αναγνωρίζω την τρέλα που ζούσε η οικογένεια. Η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οδηγού. Αλλά το να σκοτώνεις ένα παιδί, όπως είπε και ο πατέρας του 20χρονου, το γεγονός ότι σκότωσες το παιδί μου δεν σημαίνει ότι θα φέρεις το δικό σου παιδί πίσω. Αν ήταν να φέρεις το δικό σου παιδί πίσω, καλά έκανες και το σκότωσες, αλλά δεν το φέρνεις. Αλλά για σκεφτείτε και τον πατέρα και τη μάνα. Είναι τραγωδίες φοβερές και απίστευτες που δεν αγγίζουν την απάνθρωπη πολιτική ηγεσία στο σύνολό της. Μην ξεχνάτε ότι κουκουλώθηκαν εγκλήματα από αυτούς τους άθλιους ηγέτες, όπως είναι η δολοφονία της Αλκίδη, Βόνταφον, το Μάτι, τα Τέμπη, η Ηλία, η Μαρφίν. Κουκουλώνονται τα δεκάδες θύματα από την διακίνηση επίτηδες των ναρκωτικών. Κύριε Αγιαντόπουλε, να τελειώσουμε. Τελειώσαμε. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής στην Ομόνοια. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό και τον περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό, τοποθετώντας τον στη πίσω πλευρά του κτηρίου επί της οδού Νέστορος που στεγάζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την έκρηξη του μηχανισμού προκλήθηκαν μικρής εκτάσεως υλικές ζημίες. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, η οποία έχει συλλέξει τα υπολείμματα και τα είχε στείλει στα εργαστήρια. Το υπερσύγχρονο μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε κρυμμένο και σε λειτουργία σε σπηλιά στο Δουκάτο Λευκάδα στρέφει πλέον τις έρευνες στην δράση των διεθνών κυκλωμάτων λαθρεμπορίου που λιμένονται το Ιόνιο και την Αδριατική. Έμπειρα στελέχη ασφαλείας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο των ντρόν να αποτελεί εργαλείο της Ιταλικής ή Αλβανικής μαφίας σχεδιασμένο για την αθόρυβη και ασφαλή διακίνηση πανάκριβων φορτίων ναρκωτικών. Χωρίς την έκθεση του πληρώματος. Παράλληλα, ερευνάται αν τα προηγμένα συστήματα επικοινωνίας και οι αισθητήρες λειτουργούσαν ως μάτι των διακινητών, καταγράφοντας τις περιπολίες του λιμενικού για να ανοίγουν ασφαλή περάσματα, περνώντας το οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο στρατιωτικού εξοπλισμού. Επίσημη εξήγηση ακόμη δεν υπάρχει. Κλειστή είναι η οδός Καραγιώργη Σερβία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έσπασε αγωγός της ΕΙΔΑΠ στο ύψος της πλατείας Αγίας Ειρήνης. Συνεργεία της ΕΙΔΑΠ βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί ήδη από το ύψος της πλατείας Συντάγματος. Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας, η κίνηση είναι αυξημένη στους γειτονικούς δρόμους. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκκίνησε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Κωνσταντίνου στον Δήμο Αθηναίων, εξετάζοντας την νομιμότητα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν απήγγειλε τον ενομισμένο όρκο πίστης στο Σύνταγμα, αλλά ανέγνωσε προσωπικό πολιτικό μανιφέστο, προκαλώντας το προβληματισμό για την εγκυρότητα της πράξης του. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για το επίσημο pop-up shop των Metallica, το οποίο λειτουργεί από σήμερα Παρασκευή μέσα στον χώρο του World of Beer Festival 2026. Από νωρίς το πρωί έχει σχηματιστεί τεράστια ουρά με fans που περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να προμηθευτούν προϊόντα της περιοδίας των Metallica. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθότι προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Και έχετε φτιάξει πραγματικά μια Ελλάδα γεμάτη σκάνδαλα. Γεμάτη σκάνδαλα. Τώρα αρχίζει το πάρτι, κύριε Υπουργέ. Τώρα αρχίζει το πάρτι. Ξεκινώ. Ξέρετε, θα τα πάρει το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και θα πει ότι τα έκαναν αυτοί, τα αποκάλυψαν αυτοί. Όπως έγινε με το Λαζαρίδη, όπως έγινε με την Οφία στις εκλογές, όπως έγιναν όλα αυτά. Αποκάλυψη. Μισό λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ από τον Focus News 103,6 Θεσσαλονίκη για. Ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ. Στα πρακτικά τα καταθέσω. Κύριε Υπουργέ μου, δεν θέλετε να δείτε εδώ. 500 εκατομμύρια δουλειά είναι αυτή. Αυτά είναι τα LED που βάλουμε στους δρόμους. Δέστε τα λίγο. Δείτε τα λίγο, κύριε Υπουργέ μου. Είναι καλά, είναι ωραία, είναι οικολογικά. Δείτε τα. Δείτε τα. Είναι αυτά εδώ. Έχω και τα κυβότια εδώ και τα έγγραφα. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. 500 εκατομμύρια η εταιρεία GlobiLED. Μα γιατί είσαι επιχειρηματίας, τα πρακτικά της βούλησε αυτά τα έγγραφα. Για μία λάμπα φωτοβολταϊκό που κοστίζει στην αγορά 400 ευρώ. Έχω βάλει σπίτι μου εγώ, 4 μέτρα ο σωλήνας μες στο οικοπεδό μου, με λάμπα. Πόσο τα πληρώσαμε, κύριε Υπουργέ? 3.215 ευρώ η λάμπα. Μαζί με το σωλήνα. Το ακούτε? Εδώ μιλάμε για υπερκοστολογήσεις. Η τιμή στην αγορά max είναι για μένα 500. Αν πάρω και πολλά κομμάτια μπορεί να είναι και 700. Αλλά αν πάρω πολλά κομμάτια, χιλιάδες κομμάτια, μπορεί να είναι και 300. Πίσω από την εταιρεία κρύβεται ένας λαβύρινθος, κύριε Υπουργέ, εταιριών που καταλήγουν πού? Σε offshore εταιρείες στα Virgin Islands. Δεν έπρεπε ο κύριος Μέτοχος εμφανίζεται ένας ιορδανός υπήκος. Επαναλαμβανόμενη παρουσία σε δημόσιες συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα των Έλληνων φορολογημένων πηγαίνουν στο εξωτερικό και εδώ είναι σκανδαλάρα. Κινέζικα είναι τα φωτοβολταϊκά. Κινέζικα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια υπερτιμολογήσεις. Ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά? Από πού, ποιοι εμπλέκονται? Υπουργεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ας το ψάξει ένα εισαγγελέα να δει γιατί πληρώνω ένα φωτιστικό που κάνει 600 ευρώ, λέω 500, 700, 3 χιλιάρικα από το δημόσιο. Εκατομμύρια ευρώ. Να που θα βρούμε τα λεφτά να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες φτωχούς. Από τους πλουσίους αυτούς τους σκανδαλιάριδες ή τους περίεργους που υπερκοστολογούν μαζί με υπουργούς και ΤΕΕ και δεν ξέρω τι άλλο.

Έχω κάνει δεκάδες εκπομπές για την αχαριστία του νεοραγιά, του νεοέλληνα. Την αχαριστία του νεογρεκύλου. Γιατί άλλο Έλληνας, άλλο νεοέλληνας, άλλο νεοραγιάς. Είναι διαφορετικές έννοιες, παιδιά. Έχω κάνει αρκετές εκπομπές για την προδοσία των επαναστατών του 1821. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα απεικονίσουμε την προδοσία του Μεσολογίου και πώς προδόθηκαν οι οπλαρχηγοί που πολέμησαν στο Μεσολόγιο. Αυτό είναι το κυριότερο. Θέλω να σας πω ονόματα, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Μαντώ Μαυρογένους, πέθανε πάμφτωχη γυναίκα, τεράστια περιουσία από την Ευρώπη, αρμάτωσε 7 καράβια δικά της, με λεφτά δικά της, και πέθανε στην Ψάθα. Θα πάμε τώρα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο Μεσολόγιο. Υπήρξαν άνθρωποι, πραγματικά, που η ιστορία δεν τους έγραψε ποτέ. Δεν πέρασαν ποτέ στο επίκεντρο της επίσημης αφήγησης. Είναι η ίδια ωραία. Όχι επειδή δεν πολέμησαν οι ίδιοι. Όχι γιατί δεν θυσίασαν οι ίδιοι τη ζωή τους. Δεν έδωσαν τη ζωή τους. Όχι. Αλλά για διάφορα άλλα σημαντικά γεγονότα. Ποιο ήταν το σημαντικό γεγονός? Γίνεται η Επανάσταση του 21. Οι πολιτικά αντιδεστοί που Κολέτη, Μαυροκορδάτου, Ορλάντου, Κουντουριώτη, Ζαΐμι, ακόμη και ο Μιαούλης εντάχθηκε στην ομάδα. Ήθελαν να αφανιστούν οι οπλαρχηγοί. Να εξαφανιστούν αυτοί που πολέμησαν, παιδιά, γιατί θέλαν αυτοί να κάνουν τα κουμάντα. Κυρίως να πάρουν τα λεφτά από τα δάνεια και να τα φάνε οι ίδιοι. Ένας λοιπόν από τους οργανωτές της άμυνας του Μεσολογίου και μια μεγάλη μορφή και μαχητής που ήταν στην πρώτη γραμμή της εξόδου στο Μεσολόγιο και 2 αιώνες παραμένει άφαντος, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει ποιος είναι αυτός. Άρα ρωτήστε ακόμη και αυτούς που ξέρουν ιστορία, που ασχολούνται με την ιστορία, ποιος είναι ο Ρατζικότσικας. Ρατζικότσικας, έτσι λέγεται. Δεν τον ξέρω τη μάνα του. Δεν τον ξέρω τη μάνα του. Αυτός ο μεγάλος άντρας λοιπόν που γεννήθηκε το 1798 στο Μεσολόγιο, σε οικογένεια με ιστορία και ρίζες στην Κεφαλονιά, επτανήσιος ήτανε, Ρατζικότσικας. Σε μια εποχή όπου στα Επτάνησα η παιδεία ήταν προνόμιο λίγων, έτσι, αυτός κατάφερε να σπουδάσει και ανέπτυξε ένα συνδυασμό λόγου και σκέψης και συγκρότησης τελείως διαφορετικό από τον αμόρφωτο, πλαχηγό, καπετάνιο, κλέφτη ή αρματολό. Ήτανε σπουδαγμένος, γραμματιζούμενος που λέμε στην απλή λαϊκή έκφραση, αυτός ο πλαχηγός. Είχε διορατικότητα, ήταν μεγάλη μορφή, παιδιά. Έτσι. Ήταν όμως ανδρείος και πειθαρχημένος. Ένας φυσικός ηγέτης όπως χρειαζόταν για την Επανάσταση του 21. Ναι, θα τον έλεγα ισοϊψή με πολλούς οπλαρχηγούς. Με πάρα πολλούς οπλαρχηγούς. Αλλά αδικημένος από την ιστορία. Γιατί αδικημένος? Γιατί την ιστορία την έγραψε ο Κουντουριώτης, την έγραψε ο Κολέτης, ο Μαυροκορδάτος και τα φιντάνια, τα σημερινά ιστοριογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με αυτούς και καλά, ότι και αποφεύγουν τα στραβά τους και δεν λένε αυτά τα μεγαλειώδη και τα αποφεύγουν. Το 1821 είναι 23 ετών, παιδιά. Πρωτοστατήστε επανάσταση στο Μεσολόγιο. Εκλέγεται ομόφωνα αρχηγός των ενόπλων συμπολιτών του. Δηλαδή, το Μεσολόγιο, η πόλη του Μεσολογίου, τον κάνει 23χρονο αρχηγό. Στρατηγό δηλαδή. Ή αθέτη συνταγματάρχη. Για να τον κάνει τον 22χρονο, 23χρονο συνταγματάρχη, σημαίνει ότι ήταν μια μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή. Την οποία βέβαια ο Ραζικότσικας δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ του. Ποτέ του. Από την πρώτη στιγμή κατενόησε ότι το Μεσολόγιο ήταν εκτεθειμένο. Πού οφείλεται λοιπόν η οχύρωση του Μεσολογίου? Από αυτόν. Αυτός οργάνωσε την οχύρωση και την άμυνα. Ο συγκεκριμένος. Η πόλη ευάλωτη. Με πρόχειρα μέσα και με προσωπικό κόστος. Ξεκίνησε να την οχυρώνει. Κατασκεύασε προστατευτικά αναχώματα, τείχη, τοποθέτησε κανόνια, οργάνωσε την άμυνα, στηριζόμενο στη λιμνοθάλασσα. Όλοι ξέρουμε και τους Μποτσαρέους, ξέρουμε, τα ξέρουμε αυτά, ναι. Αυτό δεν ξέρει κανένας. Κανένας. Τα νησάκια μπροστά στη λιμνοθάλασσα μετατράπηκαν σημεία ελέγχου και επειδή είναι αβαθή,
ήταν πολύ καλά σημεία ελέγχου, ήταν έξυπνο αυτό που έκανε. Δεν ήταν μόνο πρόχειρα μέτρα, ήταν ένα σχέδιο που έμελε να σώσει την πόλη. Αυτό που έκανε ο Ρατζικότσικας. Όταν ξεσπάσανε οι συγκρούσεις, η στρατηγική του δοκιμάστηκε. Αρνήθηκε να αποδυναμώσει το Μεσολόγγι και να στηρίξει άλλες εκστρατείες, επιμένοντας ότι η πόλη αυτή είναι κλειδί. Κλειδί γιατί από τα Γιάννενα κατεβαίνει τουρκικό στρατός και μπορεί να πάει στην Πελοπόννησο. Και κλειδί γιατί αν έφευγαν το Μεσολόγγι από τη μέση, όπως έφυγε μετά, οι Τούρκοι θα μπορούσαν άνετα να πάει στην Πελοπόννησο με μεγαλύτερες εφεδρείες και δυνάμεις. Σωστό αυτό που έλεγε. Η απόφαση του όμως αυτή επικρίθηκε. Όπως και ο Κολοκοτρώνης είχε στείλει, αν θυμάστε καλά, ήθελε και ετοιμάστηκε να πάει στην Πάτρα και από την Πάτρα να πάει στο Μεσολόγγι με πολεμοφόδια και έμψυχο υλικό πριν πέσει το Μεσολόγγι και δεν τον επέτρεψε ποιος, ο Κουντουριώτης. Ο Κουντουριώτης, ο προδότης, του απαγόρευσε να πάει στο Μεσολόγγι. Γιατί φοβόταν τη σκιά του. Και επειδή τον ακολούθησε τον Κολοκοτρώνη πάρα πολύ εναντίον της Πάτρας, τι έκανε ο Κολέτης και ο Μαυροκορδάτος, ο Κουντουριώτης και όλοι μαζί, ξέρετε τι κάνανε? Έδωσαν παραπάνω λεφτά στο στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν. Και από 5.000 μείνανε 600 όλοι και όλοι. Ο Νεοραγιάς, μια ζωή Νεοραγιάς ήτανε. Μπαξίση. Τα ίδια κάνανε και σε αυτόνα. Αυτό δεν το μάθαμε βέβαια. Στη συνέχεια, ο Ρατζικότσικας έμεινε μόνος του, αντιμέτωπος όχι μόνο με τον εχθρό, όχι, αλλά και με τους εσωτερικά πολεμιούς του, τους Ελληνάρες που τα έξεραν όλα. Η σύγκρουση με την κεντρική διοίκηση ήταν σφοδρή, κυρίως με Μαυροκορδάτο. Στήχησε την αναγνώρισή του. Ενώ η συμβολή του ήταν καθοριστική στο να αντέξει το Μεσολόγγι όσο άντεξε και η έξοδος έγινε γιατί. Γιατί αποφάσισαν να βγουν έξω από το Μεσολόγγι γιατί άντεξε τόσο πολύ το Μεσολόγγι. Δεν είχαν τρόφιμα. Αλλά γιατί η έξοδος του Μεσολογγιού δεν πέτυχε? Γιατί προδοθήκαμε από έναν Αλβανό υπηρέτη. Του Καλβανό κατά την ακρίβεια, Καλβανό. Άλλο Αλβανός, άλλο Τουρκαλβανός, να τα ξεκαθαρίσουμε. Το όνομά του παραμερίστηκε. Με εντολή του Μαυροκορδάτου, το όνομα του Ρατζικότσικα δεν αναφερόταν πουθενά. Ακόμη και οι κάτοικοι του Μεσολογγίου το ανέδειξαν εκ νέου ηγέτη του, η εξουσία αρνήθηκε να το αποδώσει τη θέση που του ανήκε. Δηλαδή μετά οι Μεσολογγίτες του ξαναείπαν, αλλά εδώ δικός μας είσαι. Σου ξαναδίνουμε τη θέση. Μαυροκορδάτης λέει όχι. Όχι, δεν μ' άκουσε. Και αφού δεν μ' άκουσε να τιμωρηθεί. Κατά τη διάρκεια και τη δεύτερη πολιορκία παρέμεινε σταθερά στην πρώτη γραμμή. Ενώ αδικήθηκε τον Μαυροκορδάτο. Οργάνωσε την άμυνα, στήριξε τους πολίτες, διέθεσε την περιουσία του για την επιβίωση της πόλης. Ό,τι είχε και δεν είχε το έδωσε για την επιβίωση της πόλης. Αγόραζε τρόφιμα, πολεμοφόδια, οργάνωσε την άμυνα. Από την τσέπη του. Όταν η πείνα κορυφώθηκε, γιατί έγινε εκείνη τη στιγμή και τρώγα ποντίκια, δεν υποχώρησε. Και μάλιστα είπε ότι η έξοδος είναι η μόνη διέξοδος πλέον. Γιατί δεν είχαν τρόφιμα. Δεν σου είναι η Πελοποννήση. Όχι η Πελοποννήση, ο Μαυροκορδάτος. Αρνούνταν να στείλουν πολεμοφόδια. Τα χρειαζόταν η Πελοπόννησος, έλεγαν. Για να καταλάβετε για ποιους μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί οι Στερεολαδίτες, οι Ρουμπελιώτες, μισούσαν τους Μωραΐτες. Είχαμε φίλους πολέμους. Κατέβηκε ο Καραϊσκάκης από εδώ και στην Πελοπόννησο. Και έσφαζε όποιον έβρισκε. Αλλά μετά γονιδιπετής ζήτησε συγγνώμη τον Κολοκοτρώνη που σου σκότωσε το γιο, είπε, στις μάχες. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Μην τα ξεχνάμε. Και οι πέτοι ήταν ποιοι? Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ζαΐμης, Κουντουριώτης και όλα τα καλά παιδιά αυτά. Δεν τα μάθαμε ποτέ αυτά όμως. Βγαίνοντας έξω, ήταν ο πρώτος που βγήκε από το Μεσολόγγι και έπεσε μαχόμενος. Άνοιξε δρόμο για τους άλλους. Το θυμάται κανένας αυτόν? Το Ρατζικότσικα? Όχι. Γιατί δεν το θυμόμαστε? Τον Κουντουριώτη τον έχουμε στη Βουλή μέσα όμως. Τους Κολέτιδες, τους Μιαούλιδες, έτσι. Τους έχουμε μέσα εκεί. Ξεχνώντας ότι το Μιαούλης βύθισε τα δύο πολεμικά πλοία που αγόρασε με τα δάνειά τους η Ελλάδα στην Ίδρα και στις Πέτσες. Τα βούλιαξε. Άντε μην ανοίξω το στόμα μου γιατί θα γίνω κακός με πολλούς τώρα και δεν θέλω.
Αλλά σε μια χώρα που σήμερα η Ελλάδα πηγαίνει στα τυφλά, πάμε και όπου βγει παντού, και ο νεοραγιάς νεοέλληνας δεν αντιλαμβάνεται γύρω του συμβαίνει, τι περιμένει κανείς, παιδιά? Πιστεύουν τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Φάμελο και όλους αυτούς που δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ένα ένσημο δεν κόλλησαν ποτέ, ρε παιδιά, και έχουν τεράστιες περιουσίες οι περισσότεροι από αυτούς, και δεν αναρωτηθήκατε πού τα βρήκατε, ρε παιδιά? Πού τα βρήκα? Έχω εταιρείες. Τόσα λεφτά δεν έχω κάνει. Τόσα κίνητα δεν έχω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το έλλειμμα κεντρικής στρατηγικής. Δεν υπάρχει κεντρική στρατηγική. Πάμε και όπου βγει. Η ελληνική, η Ελλάδα σήμερα δεν αναγνωρίζει και δεν καταλαβαίνει ότι πνίγεται και ότι αυτή τη στιγμή έχει υποστεί έναν υβριδικό πόλεμο εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία. Κανονικό υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία. Με μπούλινγκ, προφυλακίσεις, ανέτειες διεκδικήσεις από την Τουρκία, η οποία ασκεί σοβαρή εξωτερική πολιτική, βυζαντινή, βήμα-βήμα σου λέει τι θέλει και βήμα-βήμα το επιβάλλει. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι ορατός, βέβαια, γιατί τον κρύβουν και τα μέσα ενημερώσεως όποτε θέλουν τον βγάζουν. Γι' αυτό και υποτιμάται ή αγνοείται εντελώς από τη δημόσια συζήτηση. Αλλά ένας πόλεμος, ο οποίος είναι σχεδιασμένος από την πλευρά της Τουρκίας, είτε κεμαλική, είτε οθωμανιστές, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Οθωμανοί, το ίδιο πράγμα είναι. Η κεντρική τους ιδέα είναι διεκδίκηση στο Αιγαίο, διεκδίκηση στην Κύπρο, διεκδίκηση στην Κρήτη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και οι δικοί μας κοιμούνται. Ένα κοινό κενό, το οποίο το καλύπτουν κάτι γραφικοί τύποι, κάτι στρατηγοί, υποστράτηγοι, πτέραρχοι, αντιπτέραρχοι, ναύαρχοι, καλύπτεται υπό το πρίσμα, τους βλέπω στα κανάλια, του νατοϊκού υποταγμένου. Ακούω στρατιωτικούς που τους πλήρωνε το ελληνικό κράτος να είναι πρώτα νατοϊκοί, σε όσα λένε, και μετά Έλληνες. Όταν σου λέει στρατηγός, υπτέραχος, ναύαρχος, οι Αμερικανοί θα μας βοηθήσουν, έχει τελειώσει ο τύπος για μένα. Πότε μας βοήθησαν οι Αμερικανοί? Πότε μας βοήθησαν οι Δυτικοί? Για πείτε μου εσείς, στο Σκοπιανό, στην εισβολή στην Κύπρο. Για πείτε μου, πότε βοήθησαν οι Αμερικανοί ή οι Ρώσοι ή οι Γερμανοί ή οι Κινέζοι την Ελλάδα? Ποτέ! Και ακούς ναυάρχους, δεν, που τους πληρώναμε περικοκλάδες εδώ. Δεν πολέμησε κανένας πουθενά, βέβαια, αλλά έχουν κάτι παράσημα εδώ. Τα παίρνουν το μοναστηράκι, τα βάζουν εδώ. Βγαίνουν φωτογραφίες. Παράσημα, κάτι κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, μπλε. Να σε κλαίνει και ρέγγες είσαι. Σπαθιά, ιστορίες. Δεν ξέρω αν τα ανοίγουν και το σπάθι κιόλας. Μιλάμε για τέτοιες γραφικότητες. Σαν τους στρατηγούς που έκανε ο Κουντουριώτης και ο Μιαούλης και ο Κολέτης τότε. 10.000 στρατηγοί υπήρχαν. Ναι, η Ελλάδα μετά την Επανάσταση του 21, για να παίρνουν καλούς μισθούς τα ζουλάπια, 10.000 στρατηγούς είχαμε, παιδιά. Στρατό 12-13.000 είχαμε. Για να καταλάβετε την παράκουση. Και τώρα πάλι έχουμε 10.000 στρατηγούς. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όταν σε ακούω αυτούς μου βγαίνει το μυαλό απ' έξω. Και λέω, δεν γίνεται. Ακούστε τώρα το χειρότερο απ' όλα. Γιατί εδώ αρχίζει το περίεργο. Υιοθετούν ξένες ατζέντες. Ναι, ξένη ατζέντα. Και λένε είναι δική μας στρατηγική και πρέπει να την επεξεργασούμε και να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης πήρε την πολιτική των μηδενικών ρήπων να εφαρμόσει τη χώρα. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κάτι που το στείλαν απ' έξω για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα διαθέτει 300 δισεκατομμύρια κοιτάσματα λιγνητών, τα οποία θα μπορούσαν να μας ταΐσουν για 100 χρόνια τζάμπα ενέργεια. Ταυτόχρονα αποβιομηχάνησε και την Ελλάδα όλο το πολιτικό σύστημα από το 1974 μέχρι σήμερα. Και τι κάνουμε? Εξαρτώμαστε σε όπλα από Αμερική, Γερμανία, Γαλλία. Δεν παράγουμε εμείς. Θα παράγουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Από το 19 τους λέω, ρε. Κάντε ρε drones, ρε. Φθηνά όπλα, έξυπνα όπλα, από το 19 τα λέω. Κι όλο ο Δένδιας μας λέει θα κάνει, κι όλο κάνει, κι όλο κάτι κρύβει, κι όλο ετοιμάζεται, κι όλο θα παράγουμε. Ανοησίες, βλακίες, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάει και στείνει πάνω στα όμορφα βουνά της Ελλάδος, ανεμογεννήτριες παντού. Αντί να κάνει πρώτα αποθήκευση ενέργειας και μετά ανεμογεννήτριες, τους πήγε κάνει ανεμογεννήτριες χωρίς αποθήκευση ενέργειας, γιατί πετάμε την ενέργεια αυτή. Είναι ξένη ατζέντα που την εφαρμόζουν εδώ δουλικά. Γιατί πρέπει να δουλεύουν οι Γερμανοί να πουλάνε ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα.
Τέλος, το είπε Μητσοτάκης στη Δυτική Μακεδονία και τον ξαναψήφισαν κάποιοι. Τι είπε, κλείνω τα λιντορυχεία στη Μεγαλόπολη, τα κλείνω στην Πτολεμαϊδα, τα κλείνω παντού και το ρωτάω ο δημοσιογράφος γερμανικού καναλιού, τσέντε έφτανε. Και γιατί, μα θα δουλέψετε λέει εσείς οι Γερμανοί, θα μας πουλάτε αλμογεννήτριες. Το είπε Έλληνας Πρωθυπουργός, αυτόν τον τύπο, ο Ανδρουλάκης και αυτός πράσινη ανάπτυξη. Όπου πάει ο Σόρος, από πίσω είναι Ανδρουλάκης. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή ανήκει στους λομπίστες του Σόρος. Για να καταλάβετε ποιους ψηφίζετε, ποιους εκλέγετε, ποιους θέλετε. Και το σύστημα λοιπόν, κάτι λαθρέμποροι, έμποροι πετρελαίου, έτσι, κάτι με βιντεοφόρα, θέλουν να ξαναφέρουν τον Τσίπρα. Βέβαια, σιγά ρε, θα σχίσετε κανένα καλτσόν. Επειδή είστε λαθρέμποροι και έμποροι πετρελαίου, δεν ξέρω τι είστε, θα μας φορέσετε πάλι τον Τσίπρα επειδή είναι κολλητός σας. Να κάνει τι ο Τσίπρας. Τι πέτυχε ο Τσίπρας στη χώρα. Να σου πω εγώ, πέτυχε. Πούρα στο κόντρο της Παναγοπούλου και μια βιλάρα νίκη ολέ ένα χιλιάρικο το μήνα. Και αυτό άνθρωπο το πιστεύετε κιόλας. Και τη γυναίκα την έκανε fast track καθηγήτρια. Λες και εγώ δεν έχω γυναίκα που έχει σπουδάσει. Θα την κάνω κι εγώ καθηγήτρια, ρε παιδιά. Και η δική μου σύζυγος είναι σπουδαγμένη. Τα κάνουμε τώρα. Ωραία. Να ζητήσουμε μεταχειακά, διδακτορικά, να κάνει και την καθηγήτρια. Fast track. Σε τρία χρονάκια. Σαν τα ΙΕΚ είναι αυτό. Αφήστε τα παιδιά. Σωτηρία η χώρα δεν έχει με δάφτους. Και βλέπετε το σύστημα τι κάνει. Ο ένας εφοπλιστής στηρίζει το υποκομματίδιο που γίνεται τώρα. Ναι, βέβαια. Ξέρετε, το γνωστό υποκομματίδιο που έγινε πάνω στη στέφραση των νεκρών. Το φτιάχνουν τώρα. Ο άλλος στηρίζει το άλλο με τις πλαστές υπογραφές ο εφοπλιστής. Και ο τρίτος, τώρα λέει ο έμπορος πετρελαίου, στηρίζει τον Τσίπρα. Και η ελληνική λύση στηρίζεται μόνο από το φτωχό Έλληνα πολίτη. Το προτιμώ, παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε λεφτά. Επιχειρήσεις, από τις τσέπες μας τα βάζουμε. Δεν πάμε έτσι στον εφοπλιστή.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένω, σας το λέω, ότι βασικός άξονας και κανόνας, για μένα τουλάχιστον, είναι η παιδεία. Όχι η εξειδικευμένη γνώση, η παιδεία. Όχι απλά λέμε πας πανεπιστήμιο. Για μένα, δείτε και συγκρίνετε, δεν θα το πω έτσι απλά. Δείτε παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά διδακτορικά. Ο τρόπος που μιλάνε είναι τρόπος υποδιέστερος αυτού που μιλούσαν στην τρίτη τάξη γυμνασίου οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Άνθρωπος που πήγαινε τρίτη γυμνασίου πριν από 50-70 χρόνια μιλάει πολύ καλύτερα από έναν νέο που έχει πάρει μεταπτυχιακό. Μιλάει. Ξέρει να γράφει τη γλώσσα. Πολύ καλύτερα. Το που οφείλεται αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε για τη γλώσσα. Γλώσσα που δημιουργεί πολιτισμό, έτσι. Η χρησιφωνία του κτλ. Άρα η παιδεία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική λύση στην επανελλήνιση και στην πνευματική, εθνική, γλωσσική, πολιτιστική, πολιτισμική.

για να κορομάει, να κερδίσει, δεν κακό αυτό, λεφτά ο ίδιος και η παρέα του. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί προκρίνουν το ίδιο όφελος παρά το γενικό όφελος στην κοινωνία. Όποιος κατανοεί τι λέω, κατανοεί. Όποιος δεν κατανοεί, δεν θα κατανοήσει ποτέ. Είναι λοιπόν βασικοί άξονες η παιδεία, η αγωγή, η γνώση, η εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Για την αρχαία Ελλάδα κάναμε πάρα πολλές αναφορές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεγάλη ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και την εκπαίδευσή της. Στο Βυζάντιο η γνώση ήταν πολύ ουσιαστική και σημαντική, λένε οι νεωτεριστές, κυρίως για τα ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο. Μήπως σήμερα δεν είναι? Αν έχεις λεφτά, σπουδάζεις όπου θες. Εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Βουλγαρία και σπούδασε. Δεν κακό. Να σπούδασε όμως. Λέω, να σπούδασε. Και το πτυχίο όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Στο Χάρβαρντ. Μπαμπάς Πλερό, πέρα το πτυχίο. Δεν κακό σας λέω. Αλλά έτσι και στο Βυζάντιο η γνώση ήταν προνόμιο, όχι δεδομένο. Μόνο όσοι μπορούσαν να πληρώσουν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση στο Βυζάντιο. Κάπως έτσι και στην αρχαιότητα, να ξέρετε, δεν είναι το. Δηλαδή, μην νομίζουν κάποιοι στην αρχαιότητα διαφορετικά τα πράγματα. Είχες λεφτά, είχες μόρφωση. Δεν έχεις λεφτά, ζοριζόσου πολύ. Ασχολήσου με την επιβίωση. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα σήμερα στην κοινωνία μας. Τα σχολεία λειτουργούσαν πάντοτε κοντά σε εκκλησίες, σε μοναστήρια ή ακόμη και σε σπίτια. Ιδιωτικός σε σπίτια. Στα μοναστήρια και σε εκκλησίες πάντοτε είχε σχολεία. Δίπλα ακριβώς. Τα αγόρια από 6 έως 8 ετών ξεκινούσαν το ταξίδι της μάθησης με την ελπίδα να προκόψουν και να τιμήσουν τις οικογένειές τους. Όπως λέγαμε και λίγο παλαιότερα, 50, 70, 100 χρόνια παλιά, τα ίδια λέγανε και οι οικογένειες. Οι πρώτες τάξεις ήταν γεμάτες προσπάθεια. Καθώς τα παιδιά μάθαναν να γράφουν, να διαβάζουν, να λογαριάζουν και να ζουν με πειθαρχία. Σεβασμό, σωστή προφορά, υπομονή και επιμονή. Η παιδεία στο Βυζάντιο ήταν καταρχήν άσκηση χαρακτήρα. Διάπλαση χαρακτήρος έκαναν, κυρίως. Πείτε μου, στο σχολείο γίνεται αυτό το σήμερα? Οι ανάγωγοι που βγαίνουν από το σχολείο, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι αποτέλεσμα της απαιδείας. Της απαιδείας, όχι της παιδείας. Ανάγωγα παιδιά. Και φταίμε και οι γονείς. Την αγωγή τη διδάσκει στο παιδί. Το σχολείο και η οικογένεια. Στις μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία εμβάθυνε με γραμματική, αριθμητική και ομηρικά κείμενα. Στο Βυζάντιο. Τι ανόητοι που λένε μισούσαν την αρχαία Ελλάδα, έγιαγαν τους αρχαίους. Το ότι υπήρχαν κάποιοι το κάνανε, ναι. Αλλά ο Αλάρηχος, η Βυστυχώτη, ο Στρογγώθη, Αλαμάνη και όλοι αυτοί που πέρασαν δεν ήταν Έλληνες. Και δεν ήταν και χριστιανοί. Στο όνομα του χριστιανισμού τα κάνανε αυτά. Δεν σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί. Στο όνομα της δημοκρατίας σήμερα έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Μανδύας. Φταίει η δημοκρατία? Όχι. Ομηρικά κείμενα. Αποσπάσματα από την παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μύθους του Εσώπου. Γι' αυτό σας λέω, η επιμέρεια και μονομέρεια δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθουμε καλά την ιστορία μας. Βρίζουν δίθεν αρχαιολογιστές τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Βυζαντινούς, το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Βρε καλά και σμπερδέ. Μύθους του Εσώπου μάθαιναν, ομηρικά κείμενα διάβαζαν και αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέραν αρχαία ελληνικά. Εσύ που μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αναθεμάμαι αν ξέρεις αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι δύσκολη η γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχει μία διάλεκτο. Τα παιδιά μάθαιναν και να ψάλουν, καθώς η μουσική και η πίστη ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Η μουσική. Κάποτε είχαμε μάθημα μουσικής, χειροτεχνίας. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά, αλλά μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα. Και στο Βυζάντιο το ενέταξαν μέσα. Βέβαια δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά μόνο. Δεν πήγαιναν όλα. Πολλά αγόρια και σχεδόν όλα τα κορίτσια έμπαιναν σπίτι παίζοντας στις αυλές. Βοηθώντας τις δουλειές τους γονείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μάθαν να παραδώσει κέρδημα από τους μεγάλους προφορικά. Εδώ πριν 100 χρόνια το ίδιο γινόταν.
Πηγαίνετε το 1930-40, πήγαν όλο σχολείο. Με το 1960 ή 70 υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν ποτέ σχολείο. Πολλά ορφανά και φτωχά παιδιά, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά ορφανά, έβρισκαν καταφύγιο σε εκκλησιαστικά σχολεία χάρη στη μέρημνα της εκκλησίας, η οποία ασκούσε εποπτική μέρημνα σε φτωχά παιδιά και ορφανά και τα βοηθούσε από τότε στο Βυζάντιο. Κάποια από αυτά ξεχώρισαν με την αγάπη τους για τη μόρφωση και κατάφεραν να ανεληχθούν πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες, για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, η ζωή και η εργασία ξεκίνησαν νωρίς. Ξυλουργοί, τεχνίτες, μεταλλουργοί, έμποροι, υφαντουργοί, ήταν μερικές από τις δουλειές που μάθαναν πολλά παιδιά που δεν είχαν έφεση στο σχολείο ή δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Αρχικά εργαζόταν άμυστα για να μάθουν την τέχνη ως μαθητευόμενοι. Τώρα δεν κάνουν πρακτική κάποιοι. Τελειώνεις ένα σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και μετά λες, έλα πρακτική ένα χρόνο. Δύο χρόνια, έξι μήνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε προσλάβουν. Αργότερα ακολουθούσε τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Αυτή ήταν η παιδεία στο Βυζάντιο. Κρατήστε την αγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι το Βυζάντιο είχε την αγωγή ως υπάρχει ένα στοιχείο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης υποδεχόμαστε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε.
1: Χαίρετε κύριε Πολύζο, χαιρετώ την πολυαγμένη Θεσσαλία. Και, να τα λέμε όλα, Μαγνησία.
0: Και Πήλιο ειδικότερα. Και Βυζίτσα ειδικότερα.
1: Βυζίτσα.
0: Εκεί ήταν το Πάσχα σας.
1: Ναι. Και ήταν εξαιρετικά. Ήταν, θα έλεγα, παραδοσιακά. Κάτι που λείψε εμάς που μένουμε στις πόλεις και...
0: Τι εννοείτε ότι σουβλήσατε και ψήσατε ο ίδιος? Όταν λέμε παραδοσιακά, τι εννοούμε? Το έχετε και
1: ναι, είχαμε μια ομίγυρη, μια παρέα που αρχίσαμε και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για την παράδοση και για το Πάσχα. Ξέρετε, αυτή η κατάνοιξη βραδινή, δηλαδή στην παλιά εκκλησία στη Βυζίτσα, αιώνων εκκλησίας, που σου θυμίζει μια άλλη εποχή, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από τις απόκοσμες πόλεις που ζούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Αποξενωμένοι όλοι μας. Το Πάσχα στο χωριό δεν βγήκε ως επιστροφή στις ρίζες. Βγήκε για αυτή την ατμόσφαιρα, την κατάνοιξη που προσφέρουν τα χωριά μας.
1: Και λοιπόν, την αδελφοσύνη που δεν έχουμε σε μεγαλοπόλεις.
0: Αυτά είναι ωραία, νοσταλγικά, ανάκληση ωραίου συναισθήματος. Με αυτή την έννοια λέω ωραία. Πάμε σε αυτά που περιγράφεται ως δύσκολα και μαύρα, και εσείς και οι άλλες αντιπολιτεύσεις. Γιατί είμαστε σε μια κακή στιγμή όπως την περιγράφεται για τη χώρα?
1: Κύριε, λίγο. Το τελευταίο καταφύγιο και απάγγιο του πολίτη είναι η δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Να αφισβητείτε η δικαιοσύνη από το α μέχρι το ω. Να αφισβητείτε το αδέκαστον, το τυφλόν και αυτό που λέω πολλές φορές, το δίκαιον των αποφάσεών της. Αυτό που έγινε με τον κύριο Τζαβέλα χθες με τρομάζει. Με τρομάζει γιατί θέλει πολύ θράσος για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, να προσπαθήσεις να θάψεις μια υπόθεση που αφορά ένα τεράστιο σκάνδαλο και δεν έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, γιατί τον Ανδρουλάκη δεν τον παρακολουθούσε κανένας. Ξέρετε, δόθηκε εντολή, αλλά δεν παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Απλά κάνει θόρυβο για να πάρει κανένα ποσοστό και ένα νούμερο παραπάνω. Γιατί αν τον παρακολουθούσε.
0: Από πού προκύπτει όμως ότι δεν παρακολουθήθηκε?
1: Το είπε ο ίδιος. Δεν πάτησε το link.
0: Ότι δεν πάτησε το link, ναι.
1: Δεν παρακολουθήσε. Αν δεν πατήσεις το link, δεν παρακολουθείσαι. Απλά κάνει, έκανε θόρυβο μόνο και μόνο για να κερδίσει κάποια ποσοστά, αλλά δεν έκανε και μήνυση στον κύριο Μητσοτάκη για να τον καθίσει στο σκαμνί τον ίδιο. Το απέφυγε αυτό. Ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του. Πάμε στην ουσία. Όταν ο εισαγγελέας Τρύπαν, ο κύριος Τζαβέλας, βγαίνει, κύριε Πολύζο, την ώρα που πηγαίνουν οι δικηγόροι 24 Απριλίου και του λένε ότι έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση που την αναβαθμίζει, όχι σε πλημέλημα, σε κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και ο κύριος, ο συγκεκριμένος Τζαβέλας, ο οποίος είναι το επόμενο στάδιο του δικού σας εισαγγελέως εκεί που έχετε, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό ο κύριος Ζήσης, με τις κάρτες ΣΥΜ και τα λοιπά, ο Αχιλλέας Ζήσης. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω.
0: Ο αρχιοθέτησε, λέτε, την υπόθεση, ο πρώην αντιεισαγγελέας.
1: Μαθαίνω πράγματα που δεν τα πιστεύω ούτε ο ίδιος μου ότι μπορεί να γράψει σε δικόγραφο, αλλά πλέον τα πιστεύω όλα. Δηλαδή, ακούστε, σαν να σας δίνω εγώ το κινητό και λέω, κοιτάξτε, δεν είναι κλειδωμένο, κύριε Πολύζο. Κάντε τις προσπάθειες και ανοίξτε το. Δέχτηκε δηλαδή ο εισαγγελέας ότι μπορεί ο κύριος Πολύζος σε ένα κινητό που δεν ξέρει τον κωδικό του να το ανοίξει με τις προσπάθειες. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Πάμε στον κύριο Τζαβέλα. Εν πάση περιπτώσει, 24 Απριλίου λένε οι συνήγοροι, έχουμε στοιχεία καινούργια. Αναβαθμίζουμε την υπόθεση. Και πριν τα παραλάβει, γιατί δεν μπορούσε να τα παραλάβει ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει την εντολή των παρακολουθήσεων. Ξέρετε, ήταν στην ΕΥΠ. Ο κύριος Τζαβέλας. Πριν πάει εκεί, ήταν στην ΕΥΠ. Την εποχή που έδινε ο Μητσοτάκης εντολές να παρακολουθούν διαφόρους τύπους, τις γυναίκες τους, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και ο κ. Τζαβέλας, επειδή δεν μπορούσε να δηλώσει κόλλημα γιατί ήθελε να τελειώσει την ιστορία, δεν παραλαμβάνει τα χαρτιά και σε δύο μέρες βγάζει διάταξη. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Θάψιμο, κουκούλωμα, μπάζωμα και έγκλημα. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει.
0: Μα πραγματικά, εγώ το λέω και όλες τις προηγούμενες μέρες, κανείς δεν καταλαβαίνει πώς θα βλάψει το άνοιγμα μιας υπόθεσης την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Λες, την ξανανοίγω για να εξαφανιστούν και τα όποια ίχνη αμφισβήτησης μπορεί να υπάρχουν.
1: Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο, αν ήσασταν εσείς που είστε και αθώος, δεν το κάνατε. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένοχο από τα νύχια μέχρι την τελευταία τρίχα του κεφαλίου του κ. Μητσοτάκη.
0: Πώς μπερδεύεται το Μέγαρο Μαξίμου με την λειτουργία του Άριου Πάγου?
1: Εσείς δεν είστε ο άνθρωπος που βγαίνει έξω και έχει την ευθύνη της εκπομπής?
0: Σύμφωνοι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος για την ΕΥΠ?
0: Μα η κυβέρνηση δια του κ. Μαρινάκη χτυπιέται ότι δεν μπορεί το Πασόκ, ο Βελόπουλος να κάνουν τέτοια πλήγματα στο κύρος της δικαιοσύνης.
1: Εμείς,
0: διότι επελέγει από την ηγεσία των δικαστών και όχι από εμάς ο κύριος Τζαβέλας. Αυτό είναι ποιος το επιχείρημα.
1: Ποιος τον έβγαλε από την επετηρίδα για να τον πάει εκεί? Η κυβέρνηση. Ακούστε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και επίσης η κυβέρνηση μπορεί να δρομολογεί όποια εξέλιξη θέλει. Αλλά πόσο σύνομο είναι εσύ που ήσουν υπεύθυνος των παρακολουθήσεων ως αντικαταστάτης της κυρίας Βλάχου και δίνεις την εντολή να παρακολουθεί τον κύριο Πολίζο. Όταν ο Πολίζος, λέω εγώ, ή κάποιος άλλος Πολίζος κάνει μίμηση, σου έρχεται με στοιχεία και εσύ του λες διάταξη και κλείνω την υπόθεση. Λες κόλλημα. Έχω κόλλημα. Αυτό λέει η νομική επιστήμη. Και ξέρετε, δεν είμαι και δικηγόρος, αλλά τα μαθαίνουμε αναγκαστικά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν κάνουμε πλέον πολιτική. Δεν παράγουμε πολιτική, και αυτό είναι με ενοχλεί. Αλλά δικαστικές, ακούστε, υποθέσεις, τις οποίες, οι οποίες είναι εγκλήματα, που είναι σκάνδαλα και προσπαθούν οι βουλευτές, που περισσότεροι δεν είναι κατετισμένοι νομικά, να βγάλουν συμπεράσματα, αλλά εδώ κάνει κρά, το λέω έτσι, ομά, κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια το σκάνδαλο. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι συγκάλυψη και ντρέπομαι που το λέω. Αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Το πάρτι τώρα αρχίζει. Δεν κουκουλώνεται η ιστορία έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο και αν θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε λίγο στην υπόθεση Λαζαρίδη που έχει βγει πια από την επικαιρότητα. Αλλά το ρωτώ για τον κύριο Λαζαρίδη σε έναν άνθρωπο που τον είχε εντοπίσει τον Μακάριο Λαζαρίδη.
1: Το 25.
0: Από καιρό.
1: Το 25.
0: Γιατί ξέρατε αυτά που σήμερα πια τον ξεμπρόστιασαν και τον ανάγκασαν σε παρέτηση? Έχετε μια γενικότερη πολύ επιβαρημένη εικόνα για εκείνον?
1: Θα σε εξηγήσω. Το 25 λοιπόν η Ελληνική Λύση είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές τα πτυχία του κυρίου, λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που λες δεν ισχύει, δεν υπάρχει, ο κολέγιο δεν ξέρω πώς το έλεγε. Αν και εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο κάποιο. Ο Κολλής, ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλεί να μην έχει πτυχίο ένας άνθρωπος και να είναι και βουλευτής. Γιατί έτσι στερούμε τη δυνατότητα από έναν φτηνοτρόφο, αλιέα, μελισσοκόμο.
0: Θυμάμαι παλιά από... είχε οικοδόμο η Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, μπράβο. Θα προτιμούσα να έχει αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν υπεραξία, και το έχω πει και στη Βουλή αυτό. Παρά κάτι για αυτούς και δικηγόρους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι παροχή υπηρεσίας και δεν παράγουν έργο, είναι λειτουργήμα, δεν είναι παραγωγή υπεραξίας προϊόντων τα επαγγέλματα αυτά. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, έτσι φτάσαμε εδώ. Με κάτι πτυχιούχους που τα παίρνουν τα πτυχία, δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Και ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάζονται. Γι' αυτό και πτωχεύσαμε. Αν είχαμε ανθρώπους του ΜΟΚΤΟ που εργάζονται ως 100 άτομα, 150 από τους 300, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, η Ελλάδα, είμαι βέβαιος, δεν θα φταίνε εδώ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι χρησιμοποιώντας κάποια χαρτιά, πήρε τη θέση ενός ανθρώπου που έχει μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ή ακόμη και ενός ανθρώπου που δεν έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και την καρπόθηκε και ενθυλάκωσε κάποια χιλιάδες ευρώ. Αυτό με ενόχλησε. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι ντρέπεται και δεν έχει πτυχίο και πάει και παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν ισχύει. Είναι λίγο οξύμορα όλα αυτά. Αλλά για να καταλάβετε πόση αδύναμη είναι η ελληνική λύση στα μέσα επικοινωνίας, το 25 τον εβάζουμε. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν ασχολείται κανένα δημοσιογράφο. Μόλις τα αθηναϊκά κανάλια το είπε ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Κασελάκης, κεντροαριστερά τα περισσότερα, έχουν μια ροπή προς τα εκεί. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Όλα τα ελληνικά κανάλια είναι κεντροαριστερά. Βγάλετε τώρα άκρη. Δεν υπάρχει κεντροαριστερά για μένα, αλλά εντάξει.
0: Εδώ πρέπει να πείτε είναι φιλοκυβερνητικά και εσείς λέτε είναι κεντροαριστερά.
1: Όχι, τα αντιπολιτευόμενα. Ακούστε, το θέμα το σήκωσαν τα αντιπολιτευόμενα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το Open έτσι, και το Mega. Κυρίως το Mega. Το σήκωσαν και μετά το πήραν και άλλα αναγκαστικά, γιατί εκεί βγαίνει η κοινωνική οργή, ξέρετε. Ακούει ο άνθρωπος στο χωριό ότι ένας τύπος με κάποια χαρτιά, επειδή ήταν κολλητός του Μητσοτάκη από μικρό παιδί, έβρισκε δουλειά στο δημόσιο ή μετακλητός γινόταν από τα παράθυρα. Ενώ το δικό του το παιδί δεν μπορεί να βρει δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Ή δεν έχει δουλειά στο χωράφι και τα προϊόντα πετάνε. Θέλω να πω ότι η κοινωνική αδικία ενόχλησε περισσότερο. Ήταν αντανακλαστικό.
0: Επειδή μιλάτε για αντιπολίτευση, θέλω να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η επιστολή των 5, αυτό το μίνι αντάρτικο. Διότι βγήκε στο ραδιόφωνο ο κύριος Παπάς, ένας εξ αυτών των βουλευτών, νεοδημοκρατών βουλευτών, διευκρινίζω. Και τα έχω σε κανονικότητα στον κύριο Σκέρτσο, λέγοντας ότι ακόμη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που με βάση τη λειτουργία του επιτελικού κράτους είχε την ευθύνη για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Σκέρτσος, ότι δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει, να μην έχει καμιά ευθύνη σε όλη αυτή την ιστορία. Θα σας ρωτήσω ξέχωρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά θέλω λίγο να δούμε και αυτή τη μεγάλη ένταση στον αγωνισμό που έχει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακούστε με. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία?
0: Τώρα 156.
1: Πέσει, βγάλτε 150. Βγάλτε τους 5. Πόσοι μένουνε?
0: Τι εννοείτε, δεν θα πάνε να ψηφίσουν τα νομοσχέδια?
1: Όχι, άλλο σας λέω.
0: 151.
1: Αντάρτικο γιαλαντζή με θράσος και δειλία ταυτόχρονα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το πέσει αντάρτης, αλλά να είστε μόνο 5, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλοι 5. Το 5 είναι ένας μαγικός αριθμός για τους 156. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό? Οι άνθρωποι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ξέρετε, όταν βουλιάζει το καράβι, τα ποντίκια φεύγουν πρώτα. Εδώ όμως έχουμε το αντίστροφο. Τα ποντίκια θέλουν να παραμείνουν στο καράβι, αλλά απλά να αλλάξουν τον καπετάνιο τους. Είναι ντροπή και που το συζητάμε.
0: Είναι αλλαγή κάποιον από τους μνηστήρες της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, λέτε?
1: Να σου το πω διαφορετικά. Ψήφισαν αυτοί οι κύριοι 5 τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Προφανώς.
1: Δεν έχουν δικαίωμα για να ομιλούν. Έτσι. Συμμέτοχοι στο έγκλημα είναι όλοι τους. Τώρα οι 5 από τους 156 που γίνονται 151 που δεν χάνεται δηλωμένη κυβέρνηση, αυτά να πάντα πουν αλλού. Μόνο την ελληνική λύση δεν μπορούν να κοροϊδεύσουν οι κύριοι. Όλοι οι άλλοι κορόιδα είναι. Πιάστηκαν τώρα και λένε αντάρτικο. Τι αντάρτικο? Στημένη ιστορία είναι. Στημένη. Είτε αυτοί φοβούνται να κάνουν τη ρήξη και να πούν ρίχνουμε την κυβέρνηση, είτε 5 μαζεύτηκαν για να μην γίνουν 6, 7, 8, 10.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί με τσιγκλάτε και θα σας ρωτήσω ευθέως. Δεν θα δούμε ούτε μισό από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα δικά σας ψηφοδέλτια όταν θα έρθουν,
1: όχι,
0: οι εκλογές?
1: Όχι, όχι, όχι. Κανέναν. Κανέναν. Το έλεγα σήμερα στο Μέγκα, δεν ξέρω αν το ακούστε, φαντάζομαι δεν προλάβατε το πρωί. Ήμουν καλεσμένος του κύριου Χασαπόπουλου, με ρώτησαν και λέω ναι, πολλοί βουλευτές ήδη θέλουν να έρθουν σε εμάς.
0: Δεν θέλουμε
1: κανέναν. Από τη στιγμή που έκαναν την Ελλάδα έτσι τσιφλίκι της Αγίας Οικογένειας, του κύριου Μητσοτάκη και της υπόλοιπης ομάδος του, δεν δεχόμαστε κανέναν ενεργέ βουλευτή. Έχει και άλλα κόμματα. Σπάνε στον κύριο, όπως λέγεται, Σαμαρά, στο άλλο το κομματίδιο. Έχουν να πάνε. Στέγη έχουν. Σε εμάς, στην ελληνική λύση, χωράει ο απλός Έλληνας πολίτης, ο φτωχός.
0: Ναι, μπορεί να το λέω επειδή είστε από την ίδια καταγωγή, με άλλη αντίληψη των πραγμάτων, αλλά δεξιό κόμμα εσείς, δεξιό, μάλλον κεντροδεξιό η Νέα Δημοκρατία.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, εγώ είμαι αριστερός τροτσκιστής. Δεν είναι τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι δουλειές και οι business. Και για μένα το δεξιό και αριστερό, κύριε Πολύζο, είναι παραχημένο πλέον ως έννοια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Έχει τελειώσει η ιστορία. Εδώ υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Πρέπει να διαλέξουν τα κόμματα, είναι με τους φτωχούς ή με τους πλούσιους. Εγώ διαλέγω την πλευρά από εδώ, τους φτωχούς. Είτε αριστερός είσαι, είτε δεξιός. Αν αγαπάς την Ελλάδα και θες πραγματικά να βοηθήσεις την πατρίδα και τα παιδιά σου, ανήκεις εδώ, στην Ελλάδα, στην ελληνική λύση. Αν είσαι ο καθρεφτής και κομματικό τέλεχο και κομματικό, να μην πω τίποτα άλλο, υποσύνολο, ανοίξει την άλλη πλευρά στην αριστερή. Από εδώ μερικά. Αριστερή για την εικόνα, για μένα το λέω, έτσι μην μπερδευτούν κάποιοι. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Το ξεκαθαρίζω. Ναι. Δεν είναι ιδεολειψίες του παρελθόντος. Εγώ δεν θα μείνω στο γράμμα και στον πίτσο, κύριε Πολύζο. Το παιδί μου θα τα μάθει αυτά στην ιστορία και πρέπει να τα μάθει.
0: Καλά, πάντως, αλλά η πορεία. Ο κόσμος θέλει να ξέρει την ιδεολογική ταυτότητα ενός σχήματος πολιτικού.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα.
0: Πολλοί δεν αναρωτιούνται τώρα, Καριστιανού, τι ταυτότητα έχει ιδεολογική?
1: Ξέρετε εσείς.
0: Ενώ για τον Τσίπρα, επειδή είναι νέες είσοδοι στο παιχνίδι, τον ξέρουμε τον Τσίπρα. Θέλω να πω, δεν θα συστηθούμε τώρα με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι είναι ο Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Για πείτε μου εσείς τι ιδεολογία έχει.
0: Εσείς πώς τον ορίζετε?
1: Οπορτουνιστής.
0: Δεν είναι πια αριστερός?
1: Όχι, καλά, οπορτουνιστής.
0: Πείτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε.
1: Δεν είναι, μισό λεπτό.
0: Αλλά λέω βάλουμε ιδεολογικά που το τοποθετείτε.
1: Τώρα το να νομοθετήσει υπέρ των τραπεζιτών και είσαι αριστερός. Δεν θα χάσουμε και την έννοια της λογικής. Να βγαίνει στα κόντρα της Παναγκοπούλου και να δηλώσει αριστερός. Σε παρακαλώ, κύριε Πολύζο, αρχαία ανδραδείκνηση. Να προδίδει τη Μακεδονία και να λες ότι είσαι πατριώτης. Αυτά δεν γίνονται στη δική μου λογική. Γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Τι σημαίνει ελληνική λύση? Δεν θα στηρίξω το δικαίωμα από κανέναν αριστερό πατριώτη να αγαπάει την Ελλάδα και να έρθει κοντά μας. Δεν θα στηρίξω από έναν δεξιό, ακούστε, πατριώτη Έλληνα, ο οποίος είναι φτωχός αλλά ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή δεξιά γενικά, να έρθει κοντά μας. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Με ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος και των παιδιών μας, των εγγονών μας. Έχω μια κόρη 26-27 χρονών. Θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια και παιδιά, τα εγγόνια μου. Τι θα αφήσω πίσω? Τι θα αφήσουμε πίσω την πατρίδα αυτή? Και εγώ, να σου πω κάτι, και τώρα αύριο το πρωί σταματάω, κλείνω τα πάντα και πάω στο σπίτι μου, στη Βυζίτσα, όπως λέμε, στο πανέμορφο το μέρος. Κάθομαι εκεί και μια χαρά οικονομικά. Ζει και το δυσέγγονό μου. Είμαι καλά επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Το κάνω γιατί το πιστεύω. Δηλαδή, τον ομό Μαγνησία, αν τον είχα εγώ στα χέρια μου, θα τον είχα κάνει όχι Ριβιέρα.
0: Πριγκιπάτο του Μονακό.
1: Θα ντρεπόσουν να περάσει από τη Μαγνησία στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδος μαζί με τη Χαλκιδική διαθέτουν δύο πλεονεκτήματα τρομακτικά. Αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι αυτά? Βουνό και θάλασσα, ρε παιδιά. Πράσινο και γαλάζιο. Δεν υπάρχει ομορφότερο συνδυασμό. Κι όμως, για να πάω εγώ από το Βόλο, έχετε τον Δήμαρχο, εκλεκτός άνθρωπος, εντάξει. Το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να παλέψει να γίνει ένας δρόμος επιτέλους για την περιοχή του. Αλλά είναι για άλλα πράγματα, κύριος Μπέος. Πάμε στην ουσία της πολιτικής. Έπρεπε να γεμίσει με δρόμους όλο το Πήλιο. Να ενωθώ το Πήλιο με τη θάλασσα. Για να μπορώ να κάνω και τελευθερία αν χρειαστεί. Δηλαδή, το έχουν οι Ιταλοί, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά είπαμε, για την εικόνα τους ενδιαφέρονται, για τα παρτέρια και τα λουλουδάκια και όχι για την ουσία της αναβάθμισης της ζωής των πολιτών και κυρίως της προσέλκυσης τουριστών. Δηλαδή δεν μπορεί είναι αχέλος να μην είναι για τσάρτερ, πίστη τσάρτερ, συχνότερες να έρχονται εκεί και να
0: πηγαίνουν. Τώρα στο διαγωνισμό βάλαν και το αεροδρόμιο, να δούμε πού θα πάει το αεροδρόμιο της Νέας Αχέλος.
1: Καλά, σας βάλω το τερματικό που θέλει και ο Μπέος, να γίνει κινητή βόμβα εκεί. Γιατί από ό,τι έμαθα είναι υπέρ του τερματικού ο κύριος Μπέος. Δεν είναι?
0: Για το LNG λέτε?
1: Ναι, τη φούσκα.
0: Για την
1: υποδομή. Το πρώτο που θα χτυπήσουν οι Τούρκοι αν χρειαστεί είναι αυτή η φούσκα. Για να γίνει παρανάλωμα όλο το Πήλιο.
0: Καλά, έχουν την Αλεξανδρούπολη το Βόλο, θα χτυπήσουν πρώτο.
1: Με τους πυράβλους χτυπάς, ακούστε, είναι γνωστό ότι χτυπάς δηληστήρια ή χτυπάς ενέργεια. Πού έχει ενέργεια? Ρεπιθούσα, Βόλο θέλουν, Θερμαϊκό και Αλεξανδρούπολη. Και γεια σας μετά.
0: Τώρα όμως αυτό δεν είναι ένα υπερβολικό σενάριο όπως το βάζετε?
1: Αυτό σημαίνει πολιτική. Στην πολιτική προβλέπεις το δυσάρεστο για να
0: αποτρέψεις. Γιατί είμαστε σε τέτοια κακή κατάσταση στα ελληνικά,
1: μάλλον...
0: Λένε να χτυπήσουν οι Τούρκοι, θα χτυπήσουν.
1: Αν δείτε τα τουρκικά κανάλια τελευταία, αρχίζει μια κλιμάκωση περίεργη και επικίνδυνη, η οποία με προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί η Τουρκία είναι στριμωγμένη στην υπόθεση της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια ότι και με το Ιράν δεν μπορεί να πάει, και απέναντι στο Ιράν δεν μπορεί να πάει. Έχει το Ισραήλ, ζορίζονται οι Τούρκοι με τον Ερντογάν, είναι εκτός νυφώνων σε πολλές των περιπτώσεων. Έπαιξε ένα παιχνίδι με την Ουκρανία, αλλά και εκεί έχασε. Και φαίνεται ότι η διέξοδός τους είναι μια μικρή ένταση, δεν ξέρω αν είναι ελεγχόμενη ή όχι. Γιατί βολεύει και την κυβέρνηση μια τυχόν ένταση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια ένταση, συσπυρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις οι πολίτες, γιατί αναγκάζονται εκ των πραγμάτων. Αλλά φοβάμαι ένταση. Φοβάμαι. Μακάρι να κάνω λάθος, έτσι. Αλλά βλέπω ότι κλιμακώνει η τουρκική πλευρά συνεχώς και αδιαλείπτως. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Κλιμακώνει επειδή εμείς είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει?
1: Όχι, κλιμακώνει και για το πρώτο που λέτε εσείς και για το δεύτερο που είπα εγώ στην αρχή, ότι δηλαδή είναι απομονωμένη από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να έκανε ένα ντου εντός εισαγωγικών στη Συρία, μπορεί να φαίνεται ότι πέτυχε και τα πράγματα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, δεν μπήκε στο ενεργειακό παιχνίδι όμως. Και τώρα που από ό,τι φαίνεται αποφασίστηκε η οδός Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ προς τη Μεσόγειο και όχι αυτή που ήθελε η Τουρκία, τον δρόμο του μεταξύ που θέλανε οι Κινέζοι, και απομονώνουν οι Αμερικανοί την Κίνα και την περνά σε ένα δεύτερο στάδιο, το μόνο που τους απομένει είναι αυτή η διασύνδεση του οδικού άξονα να περάσει από την Τουρκία. Είναι πολυσύνδετο το θέμα, αλλά βλέπετε η ελληνική λύση ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρει και να μην πω κανείς και ο πρωθυπουργός της χώρας.
0: Για άλλα να πάμε, κύριε Πρόεδρε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ξέρουμε ότι ακόμη έχει ουρά, έτσι?
1: Ναι. Το δυστύχημα, θα το πω δημοσίως, είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Αυτό που με ενόχλησε δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μεταξύ μας. Αλλά εδώ η παθογένεια του συστήματος που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να κάνει γαλάζια την Κρήτη και να ταΐσει τις υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες, είτε στον νόμο Σερών κάποιοι ελάχιστοι νεοδημοκράτες, είτε σε άλλες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Γιατί από τους 100 αγρότες κτηνοτρόφους αλής μελισσοκόμους, οι 3-4 είναι βολεμένοι. Αυτά έχουν πάρει. Γιατί βλέπω κάποιους τύπους, για το πω δημοσίως, ακόμη και από την περιοχή στην Μαγνησία, να φωνασκούν και να λαλιάζουν, αλλά είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά είναι αλλοίς, κτηνοτρόφοι, γεωργοί και δεν ξέρω τι άλλο. Πρώτα Νέα Δημοκρατία. Και έχουν εξαφανιστεί οι περισσότεροι. Βγαίνει ένας Ανεστήρης Κακομοίρης, ένας από την Μαγνησία κτηνοτρόφος, βγήκε σήμερα, δεν ξέρω πώς τον άνθρωπο, πρώτος κτηνοτρόφος, ένα ωραίο μουστάκι, έτσι, ωραίος κύριος, που έχασε και 300 ζωντανά, δεν ξέρω πόσα έχασε και δεν αποζημιώθηκε. Οι υπόλοιποι τους θυμάστε? Εγώ θυμάμαι έναν από την Μαγνησία Αλιέ που φώναζε και ούρλιαζε. Πού πήγαν όλοι αυτοί? Τι έγιναν? Επιλύθηκαν τα προβλήματα της Αλιείας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της κτηνοτροφίας? Όχι. Επιλύθηκαν τα προβλήματα της μελισσοκομείας? Όχι. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Μελισσοκομεία. Το καλοκαίρι θα μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δάση μέσα για να μπορούν να πάρουν τα μελίσια τους. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Δεν μπορούν να πηγαίνουν από παραδρόμους στην εθνική οδό. Γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Να κοπεί και η μελισσοκομεία. Τα λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν κάνουν. Και το πρόβλημα είναι οι κακοί, το τονίζω, οι κακοί αγρότες κτηνοτρόφοι αλής μελισσοκόμοι, που Πάνω απ' όλα βάζουν το κόμμα, την ελληνική λύση π.χ. και όχι τη δουλειά τους. Ίσως γιατί έχουν δρέψει καρπούς κατά το παρελθόν που μπορεί να μην ήταν και πολύ σύνομοι. Αλλά ο ΠΟΚΕΠΕ είναι η απόδειξη του νησφετιού. Η απόδειξη της παθογένειας της χώρας. Πάρτε και μη μιλάτε. 100 ευρώ, 100 ευρώ. Μα παράνομα είναι. Πάρτε τα 100 χιλιάρικα εσείς τώρα, μοιράστε τα μεταξύ σας και βρείτε τα μεταξύ σας. Αρκεί να μας ψηφίσετε.
0: Πάντως η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν το αντιμετωπίζει ωστόσο αμαρτωλό σύστημα. Μπορεί να μεταβίβασε την ευθύνη στην ΑΔΕ, αλλά ο κύριος Μαρινάκης στην επομένη της ψηφοφορίας στη Βουλή ανακοίνωσε την ένταξη στα ψηφοδέλτια των ανθρώπων που
1: δύο πράγματα.
0: Έγινε η άρση της ασύλου.
1: Δύο πράγματα, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος με τον ελληνικό λαό. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα χωράει υπουργός μικροβιολόγος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε δημοσιογράφος. Γεωτεχνικός χωράει. Με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλήλους, μελισσοκόμους, συμβούλους. Αυτοί χωράνε. Στη δική μας κυβέρνηση δεν θα μετατοπίσουμε την ευθύνη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά θα βάλουμε τα ίδια άτομα που ήταν εμπλεκόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπαλλήλους στην ΑΔΕ. Αυτό κάνανε, ξέρετε τι κάνανε. Μετέφεραν όλους τους υπαλλήλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πήγαν στην ΑΔΕ. Και ΑΔΕ είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που ήταν μολυσμένοι, το επιμολυσμένο δηλαδή στοιχείο της ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταφέραν στην ΑΔΕ. Ποιο κοροϊδεύουμε. Ακόμη και τώρα δεν πληρώνονται οι αγρότες, παιδιά. Ακόμη και τώρα υπάρχουν υπόλοιπα του 22 και του 23 να πληρωθούν άνθρωποι. Και πεθαίνουν στην πείνα. Δολοφονείται. Ακούστε, αυτό που όλοι φοβούνται και το λένε, ας πούμε, το είπε η Φοντερ Λάιεν. Έχετε πείνα, μας είπε. Και ενεργειακή κρίση. Ωραία. Όταν έχετε πείνα, τι κάνω. Στηρίζω τον αγρότη, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα και τον, κτηνοτρόφο να μου φέρουν κρέας, να μου φέρουν γάλα, να μου φέρουν μέλι, να μου φέρουν τρόφιμα και να επιβιώσουν. Αυτοί λοιπόν δολοφονούν την περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα. Τα αυτονόητα σας λέω. Και το δεύτερο και σημαντικότερο. Ποιος σας είπε ότι ο κλέφτης δηλώνει ένοχος όταν τον πιάσουν. Φωνάζει ο κλέφτης για να αποποιηθεί ο νοικοκύρης είναι εδώ. Όλοι αθώοι δηλώνουν.
0: Καλά, μην τους καταδικάσουμε και όλα στους ανθρώπους.
1: Εγώ να τους καταδικάσω, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Φραπές πού είναι. Πού είναι ο Φραπές, παιδιά. Πιάσαν 5-6, οι υπόλοιποι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Τώρα θα σας πω το αφελές και αυτό που συζητιέται συνέχεια.
1: Το κουλουρά λοιπόν... στη Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου φίλε, ένα κουλουρά στη Θεσσαλονίκη. Πουλούσε κουλούρια χωρίς άδεια και χωρίς να κόβει απόδειξη. Τον περάσανε αυτόφορο και έφαγε 16 μήνες φυλακή και πρόστιμο 20.000 ευρώ. Τον τύπο με τα 100 χιλιάρικα παράνομη επιδότηση τον έχουμε κυκλοφορεί έξω. Τι συζητάμε τώρα.
0: Μα εδώ στείλανε 20 μέρες φυλακή την καθαρίστρια που είπε ότι τέλειωσε το δημοτικό και δεν το είχε τελειώσει.
1: Ωραιότατα. Το είπατε μόνοι σας.
0: Λοιπόν,
1: δεν φτιάχνεις κράτος έτσι.
0: Ελάτε όμως να μου απαντήσετε στο αφελές και αυτό που συζητιέται παντού. Ας συμφωνήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τα έχει πάει χάλια παντού. Γιατί είναι πρώτη, γιατί δεν έχει κατακριμνιστεί, γιατί δεν έχει αναδειχθεί ο Βελόπουλος.
1: Δύο πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις, γιατί ποτέ δεν τις σχολίασα. Ποτέ.
0: Αυτό,
1: και δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπέο.
0: Να κάνω ένα σχόλιο για τον
1: Δήμαρχο Βόλου, κύριο Μπέο, ακούστε με ένα λεπτό. Ο οποίος μάλλον δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μας ήρθε μια καταγγελία από έναν εξοραϊστικό σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε ερώτηση στο Υπουργείο. Την καταθέσαμε και από κάτω ο κύριος Δημάρχος έγραψε το εξής αμίμητο. Αν δεν ξέρω, ο Βελόπουλος θα σας αφήσει στους εξοραϊστικούς συλλόγους και ας έρθω να τον ενημερώσω εγώ για τα προβλήματα του Βόλου. Σοβαρά. Έτσι, πραγματικά σοβαρά τώρα. Είμαστε σοβαροί. Εντάξει. Δεν φταίω εγώ. Σταματώ εδώ. Δεν φταίω εγώ και πολύ ζω.
0: Δεν έχετε ποτέ συναντηθεί, δηλαδή έχετε συναντηθεί θεσμικά. Όχι, ενώ να έχετε συναντηθεί θεσμικά και να πείτε δεν ταιριάζουμε. Όχι. Ο ένας κοιτάει Δύση, ο άλλος
1: Ανατολή. Γιατί δεν θέλω. Ας πω γιατί δεν θέλω. Γενικά δεν πηγαίνω σε δημάρχους και περιφερειάρχες. Όχι τον κύριο Πέο μόνο, όπως λέω έτσι. Γενικά δεν πηγαίνω. Αφού οι άνθρωποι εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρω ποιος είναι. Με Νέα Δημοκρατία δεν εξελέγει ο κύριος Μπέος. Δεν είναι κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη, δικός μου κολλητός είναι. Όταν είσαι κολλητός του Αδόλυδος, του μεγαλύτερου κολοτούμπα της γης, που άλλα λέει, θυμάμαι, έλεγε, σας είχε υποσχεθεί εσάς να γίνουν εκεί τα πρωτά, πώς λέγονται, τα υδροπλάνα. Έγιναν. Από το 19 μας έλεγε, κάθε χρόνο θα έχουμε υδροπλάνα. Πού είναι τα υδροπλάνα, ρε παιδιά, εδώ τα υδροπλάνα, εκεί τα υδροπλάνα, γίνανε αεροπλάνα. Δηλαδή, όταν έχει κολλητό αυτόν τον υπουργό, ο οποίος έχει και άλλα πίσω του πολλά, δεν μπορώ να εγώ να πηγαίνω να συζητήσω από τον κύριο τι. Τα βλέπω και μόνος μου, τα περνάω από τον Βόλο. Βλέπω τι γίνεται.
0: Τι εννοείται
1: κι άλλα
0: πολλά.
1: δούλεψες και αν στον δρόμο καθαρή και τα λοιπά και μπράβο το, το πιστώνω, αλλά δεν έχει αλλάξει και ο Βόλος. Όπως τον ήξερα, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα περίμενα δηλαδή να απαιτήσει από τον φίλο τον Γεωργιάδη και από την κυβέρνηση που στηρίζει εν πάση περιπτώσει να γίνει ο δρόμος από το Βόλο μέχρι το Τρίκερι. Να δοθούν κονδύλια για να γίνει ο δρόμος αυτός. Και σιγά σιγά γίνουν και κάθε οδή. Να το κάνει σημαία. Αυτό σημαίνει, ακούστε, αυτό σημαίνει εξωστρέφεια του Βόλου και της Μαγνησίας συνολικά για να μπορεί ο Θεσσαλονικιός να πάει μέχρι το Τρίκερο όποτε θέλει. Εδώ κύριε Πολύζωτη συζητάμε.
0: Καλά, θα πει εκτός διοικητικών ορίων, θέλω να πω εντάξει.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι, ο άνθρωπος είναι και σύμβολο για τη Μαγνησία, κύριε Σουμπέρος. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ένα σύμβολο της Μαγνησίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εδώ πηγαίνουν και ξυλώνουν τα τρεποζοκαζήματα από την Αγριά, από το Τρίκερι, από το Μανόλο. Γνωστές περιοχές, ψαροταβέρνες, παίρνουν τα τρεποζοκαζήματα η κτηματική υπηρεσία για να μην κάνουν ένα μοροκάματο οι άνθρωποι από τον Ιούνιο με τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Το λέω στη Βουλή, μου λέει ο Υπουργός θα το δω. Τι να δεις, του λέω. Θα τους κλείσετε.
0: Είναι ισομοιρία τρία χρόνια τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
1: Και πού είναι οι δήμαρχοι.
0: Πάμε στην τρίτη χρονιά.
1: Πού είναι οι δήμαρχοι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία να κατέβουν στην Αθήνα στον Υπουργό. Μια τροπολογία είναι. Μια αρρύθμιση είναι. Διασταλτική ερμηνεία του νόμου, την αλλάζουμε και την τελειώνουμε. Ούτε αυτά κάνουν, αγαπητέ κύριε Πολύζο. Ούτε αυτά κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
1: Πολύζο. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή αντάμωση και πάλι.
1: Πιστώνω το ότι είναι πεντακάθαρη η πόλη, για να μην νομίζουν κάποιο αντικό το δήμαρχό σας. Εξαιρετική. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα στον καθενό μας, στην προσωπικότητα και στη δική μου και στη δική του και σε όλων μας και στη δική σας, κύριε Πολύζο. Υπάρχουν πολλά άλλα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο 5,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με τα σοκαριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ αναλυτικά από τη σύγκριση του γενικού δείκτη του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προέκυψε αύξηση 5,4% εναντί αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με 2024. Ο γενικός δείκτης κατά το μήνα Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2026 παρουσίασε αύξηση 1,5% εναντί μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Σε αιτήσια βάση καταγράφονται τεράστιες αυξήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης, τα λοιπά καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, το φυσικό αέριο, το μοσχάρι, τη βενζίνη μαζί με το αρνί και το κατσίκι, καθώς και ο ηλεκτρισμός. Εμπριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής στην Ομόνια. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό και περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό, τοποθετώντας στο πίσω μέρος στη πλευρά του κτηρίου επί της οδού Νέστορος που στεγάζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την έκρηξη του μηχανισμού προκλήθηκαν μικρής εκτάσεως υλικές ζημίες. Στην υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, η οποία έχει συλλέξει τα υπολείμματα από τον εμπριστικό μηχανισμό και τα έχει στείλει στα εργαστήρια. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία μετά από επίθεση σε υποκατάστημα τράπεζα στη δυτική πόλη Σίντζινγκ στο κρατήδιο της Ρινανίας. Όπως έγινε γνωστό μέχρι στιγμής, η αστυνομία ανακοίνωσε πως πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρηματοαποστολής, κρατούνται όμοιροι στον χώρο, καθώς ληστές φέρεται να χτύπησαν την τράπεζα. Προς το παρόν εκτιμάται ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμοιροι μέσα στη τράπεζα, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή σταθερή. Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και φέρεται να βρίσκονται καθοδόν ειδικές δυνάμεις. Ένα ελικόπτερο έχει κυκλώσει την πόλη. Το υπερσύγχρονο μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε κρυμμένο και σε λειτουργία σε σπηλιά στο Δουκάτο Λευκάδας στρέφει πλέον τις έρευνες στη δράση των διεθνών κυκλωμάτων λαθρεμπορίου που λιμένονται στο Ιόνιο και την Αδριατική. Έμπειρα στελέχη ασφαλείας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο των ντρόουν να αποτελεί εργαλείο της Ιταλικής ή της Αλβανικής μαφίας, σχεδιασμένο για την αθόρυβη και την ασφαλή διακίνηση πανάκριβων φορτίων ναρκωτικών όπως κοκαίνη και χασίς, χωρίς την έκθεση πληρώματος. Παράλληλα, ερευνάται αν τα προηγούμενα συστήματα επικοινωνίας και οι αισθητήρες του λειτουργούσαν ενός μάτι των διακινητών, καταγράφοντας τις περιπολίες του λιμενικού για να ανοίγουν ασφαλή περάσματα, περνώντας το οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο στρατιωτικού εξοπλισμού. Επίσημη εξήγηση ακόμη δεν έχει υπάρξει. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκκίνησε πειθαρχική έρευνα για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρου Κωνσταντίνου στον Δήμο Αθηναίων, εξετάζοντας την νομιμότητα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος δεν απήγγειλε τον νενομισμένο όρκο πίστη στο Σύνταγμα, αλλά ανέγνωσε προσωπικό πολιτικό μανιφέστο, προκαλώντας προβληματισμό για την εγκυρότητα της πράξης του. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθότι προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και οι μετεωρολογικές συνθήκες θα συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8.

0: Όχι FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
1: Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμενος. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Ως πότε θα είμαστε ευτελείς, Γρεγίλη? Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πρέπει να πάρει μπρος το μυαλό σας, πρέπει να το καλλιεργήσετε, πρέπει να διώξετε τον εγωισμό σας, πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας για να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί οι παπατζίδες οι οποίοι σας πουλάνε φούμαρα για να πάρουν την ψήφο σας, στην ουσία κοιτάνε το προσωπικό του συμφέρον. Είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε είναι περιφερειακοί σύμβουλοι, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε είναι βουλευτές, είτε υπουργοί, είτε πρωθυπουργοί, όλοι κοιτάνε να πάνε για τη μαρμίτα. Προεκλογικά θα σας πούνε ότι θα φέρουν θάλασσα στο βουνό, θα σας πούνε ότι θα φέρουν ήλιο στο σκοτάδι, θα σας πούνε αυτά που θέλετε να ακούσετε, μήπως και μπορέσουν να σας πείσουν να πάτε να τους ψηφίσετε. Μετά από σχεδόν 13 χρόνια στο ραδιόφωνο, κάνοντας ασταμάτητα εκπομπές, πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πώς λειτουργεί το ελληνικό κοινοβούλιο, πώς λειτουργεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, πώς χειραγωγούνται πρόσωπα ανάλογα με το τι πορτοφόλι έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν βάλεις κάτω και δεις σε αυτή την κεφαλαιοκρατία τι ακριβώς συμβαίνει, θα κατανοήσεις ότι, φίλε μου, αν έχεις 1 εκατομμύριο, είναι πιο πιθανό να μπορέσεις να μιλήσεις με τον αστυνομικό διευθυντή. Είναι πιο πιθανό να μπορέσει ο εισαγγελέας να σ' ακούσει με διαφορετικό τρόπο. Άμα είσαι κανένας άνθρωπος, ο οποίος είσαι του μεροκάματου, ο οποίος τρέχει, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει, ο οποίος βγάζει γούστα και είναι μέρος της κοινωνίας, πίστεψέ με, κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω ταξικά. Κι όμως υπάρχουν αυτοί που το βλέπουν ταξικά. Απέναντι σε αυτούς είμαι. Απέναντι σε αυτούς. Γιατί ο ελληνικός λαός είναι ένα και δεν θα έπρεπε να το ξεχωρίζει το εισόδημά του ή το αν είναι οικονομικά ευκατάστατος. Όπως και να έχει όμως, όλα αυτά τα πολιτικά λαμόγια, όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, όλοι αυτοί οι πολιτικοί ψεύτες, που βαρέθηκα να τους βλέπω, αλήθεια. Έχω τώρα στο μυαλό μου κάτι μάπες που είναι για μάπες. Είναι δηλαδή κάτι μάπες, μάπες. Μάπες, μάπες. Πω, σε πιάνει μια ιδέα. Και όχι τίποτα. Προσπαθούν να το παίξουν και επαναστάτες και δνοσωτήρες, ενώ στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Δεν λέω ωραίες οι δηλώσεις στα κανάλια, δεν λέω ωραίες οι δηλώσεις στα ραδιόφωνα, δεν λέω ωραίο το κουστούμι, αλλά μηδέν ουσία. Ακούω τόσο καιρό για το σκάνδαλο των υποκλοπών ότι θέλουν να πάνε σε εξεταστική και καταλαβαίνω ότι κάποιοι ελπίζουν ότι εκεί πέρα μπορεί να καλέσουν τον Ταλ Ντίλιαν. Ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι το Predator το διαχειριζόταν η κυβέρνηση. Γιατί μας είπε ο Ταλ Ντίλιαν, έκανε δηλώσεις, το ότι μόνο σε κυβερνήσεις πουλάνε αυτό το λογισμικό παρακολούθησης και παρακολουθούσαν τις ένοπλες δυνάμεις, κάποιους αρχηγούς ΓΕΣ, αρχηγούς ΓΕΘΑ, πολιτικούς, δημοσιογράφους, παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Θα πάμε στην εξεταστική και θα δούμε τι. Ό,τι είδαμε και στα Τέμπη. Ό,τι είδαμε και στο σκάνδαλο το ΠΚΠ. Να έρχονται φραπέδες και χασάπιδες και να λένε: έχω το δικαίωμα να μην μιλήσω. Ή να πετάγεται ο πρόεδρος που θα είναι ο δημοκράτης στην Εξεταστική Επιτροπή και να του λέει: όχι, πρόσεχε, τι θα πεις. Και στο τέλος θα δοθούνε και θα είναι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα και κάπως έτσι λήγουν αυτά τα παραμύθια που θέλουν να πουλήσουν. Ο ελληνικός λαός απαιτεί να μπουν χειροπέδες. Ο ελληνικός λαός απαιτεί να πάνε στη φυλακή. Ο ελληνικός λαός απαιτεί κατάσχεση περιουσίας. Ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει ότι τον έχουν καταλυστέψει. Όταν ακούς ότι 1.100.000 ακίνητα έχουν πάει στα φαντ και δεν λένε σε κανέναν ποιος κρύβεται πίσω από τα φαντ, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι ή θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ή θα πτωχεύσουν τα φαντ. Εμείς λέμε να πτωχεύσουν τα φαντ και τα καρτέλ ενέργειας και όλα τα φιλαράκια, να πούμε, της κυβέρνησης που έχουν αναλάβει εργολαβίες. Δεν λέμε να πτωχεύσουν οι Έλληνες πολίτες.
που με υδρότα χτίσανε ό,τι χτίσανε και αποκτήσανε ό,τι αποκτήσανε. Επανάκτηση όλων των εργαλείων πολιτικής που μας πήρανε για να μας λαιλατούν. Τελεία και παύλα. Και επειδή πολλοί τρώνε τον παπά και βλέπω τις τελευταίες ώρες να κυκλοφορεί η είδηση το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κάνει κόμμα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί όντως να θέλει να επιστρέψει στην πολιτική, μπορεί όντως να έχει όνειρα, μπορεί να χίλια δυο. Αλλά εγώ έκατσα και έψαξα και βρήκα το ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο λέει ότι θα κάνει κόμμα ενώ και ο ίδιος ξέρει ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ωραία το να λέμε ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Αλλά γιατί δεν λέμε στον κόσμο την αλήθεια? Πάτησα στην τεχνητή νοημοσύνη επειδή ακούω δεξιά και αριστερά συνέχεια να λένε μπορεί να πολιτευτεί, δεν μπορεί να πολιτευτεί. Μπορεί, δεν μπορεί. Ρωτάς ανθρώπους δικούς τους, σου λένε μπορεί. Οι άλλοι σου λένε δεν μπορεί. Και έχει δημιουργηθεί έτσι ένα μπέρδεμα και δεν ξέρεις τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πατήσαμε στην τεχνητή νοημοσύνη να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Μιας και οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να παραδεχθούν την αλήθεια. Και γράψαμε. Μπορεί ο Ηλίας Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές? Απλή ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μου απαντάει, σας διαβάζω η τεχνητή νοημοσύνη τι μου απαντάει. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να κατέβει κανονικά στις εκλογές όπως ένας υποψήφιος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μου γράφει, έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και εκτείει ποινή κάθριξης περίπου 13 ετών. Λόγω αυτής της καταδίκης γράφει εδώ πέρα, το διαβάζω, έχουν τεθεί νομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τη συμμετοχή του ίδιου ή κομμάτων που θεωρείται ότι ελέγχει σε εκλογές. Γι' αυτό στις εκλογές του 2023 το κόμμα που είχε ιδρύσει δεν επετράπει να συμμετάσχει και στήριξε έμεσα άλλο κόμμα. Σπαρτιάτες στήριξε έμεσα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο ίδιος όσο ισχύει η καταδίκη και οι σχετικοί περιορισμοί. Δηλαδή τι εννοεί? Ότι όσο ισχύει η καταδίκη ότι ήτανε στη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Απλά πράγματα. Επίσης έχουν υπάρξει, λέει, στην ελληνική νομοθεσία προβλέψεις ώστε να μπλοκάρονται κόμματα που θεωρείται ότι καθοδηγούνται από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση, ακόμα κι αν δεν είναι τυπικά αρχηγοί. Αυτά μου γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα έχουμε από τη μία τον Ηλία Κασιδιάρη που λέει θα κάνει κόμμα, θα πολιτευτεί και θα κατέβει, και από την άλλη έχουμε να πούμε τις πληροφορίες αυτές ότι δεν μπορεί. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Βγήκε ας πούμε να πάρει λίγο τα εύσημα, βγήκε να πει αυτό το πράγμα για να χαρεί, βγήκε να το πει για να ασχοληθούν όλοι μαζί του και να δημιουργηθεί έτσι μια είδηση που θα προωθήσει το σύστημα. Γιατί το απίστευτο σε μένα, το απίστευτο για εμένα συγγνώμη, ήταν το ότι ο Sky έβγαλε είδηση για να διαφημίσει τον Κασιδιάρη. Αν μπείτε στο X, στο Sky, έχουνε είδηση, κάνει νέο κόμμα ο Κασιδιάρης. Δεν ξέρουν από το Sky αν μπορεί ή δεν μπορεί. Παίζουνε το παιχνίδι τους. Παίζουνε το παιχνίδι τους ρε παιδιά. Και αναρωτιέμαι εγώ και λέω για ποιο λόγο βγαίνει και ανακοινώνει κόμμα ενώ δεν μπορεί να το κάνει. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Κρίμα. Και φυσικά είμαι κατά όλων αυτών των ανθρώπων που παλαιότερα στηρίζανε ενεργά Κασιδιάρη και τώρα το βρίζουν. Λοιπόν, ακούστε λίγο να δείτε. Γενικά είμαι κατά των ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν ενεργά ένα πρόσωπο και όταν χαλάει η φιλία τους, η συνεργασία τους, η σχέση τους, βρίζουν. Ακούστε με λίγο. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα ανήθικο. Όταν είστε συνεργάτες με κάποιον, πρέπει να σέβεστε τη συνεργασία. Εκτός άμα κάνει κάτι πάρα πολύ εσχρό, τότε ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι τώρα στην πρώτη στροφή να το βρίζετε. Βλέπω εδώ πέρα έναν... Τα αναφέρω αυτά γιατί αυτοί εμένα με βρίζουνε. Βλέπω εδώ πέρα έναν γιώτη. Ένας γιώτης που υποστήριζε φανατικά τον Κασιδιάρη και έβγαινε και έλεγε και με έβριζε και έκανε και έρανε και μα και μου και σου και του. Τώρα αυτός ο γιώτης βγαίνει και βρίζει Κασιδιάρη. Και μου φαίνεται ύποπτο αυτό. Και τι γράφει? Δεν είναι έντιμο να πουλάει κάποιος για πολλωστή φορά παραμύθι σε αθώους πολίτες, όταν ο ίδιος γνωρίζει ότι μέχρι το 2033 τουλάχιστον δεν μπορεί να πολιτευτεί σε καμία περίπτωση? Ο υποστηρικτής του τα γράφει αυτά. Και ενώ το γνωρίζει, λέει, κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν είναι αυτό εθνικισμός?
Πέραν το ότι το κρατάνε, λέει, δεμένο χειροπόδαρα, επίσης ανέτοιμο είναι να βρίζεις τους πολιτικούς και τη Βουλή και να έχεις τον αδερφό σου να συντηρείται με παχυλό μισθό από τη Βουλή. Όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα, όπως συντηρείται και η κοπέλα του. Αυτά τα γράφει ο Γιώτης, που αν πήγαινες μέχρι πριν ένα μήνα, τον είχες σαν Θεό. Καλά ρε, δεν τρέπεσαι ρε άνθρωπε να γράφεις αυτά τα πράγματα. Όπως και οι φίλες, λέει, της πρώην του είναι βολεμένες στη Βουλή, κάτι τέτοια γράφει ο τύπος αυτός. Βέβαια, συμπληρώνει, όταν το πόπολο θέλει δούλεμα, δεν φταίει αυτός που το δουλεύει. Όταν κάποιος κόσμος, λέει, θέλει σανό, δεν φταίει αυτός που τον ταΐζει. Για μένα είναι σεβαστή η γνώμη και η απόφαση του οποιοδήποτε, αλλά μετά να μην κλεγόμαστε όταν κρεμόμαστε από τον κάθε αμφιλεγόμενο επίδοξο σωτήρα που σκέφτεται μόνο την τσέπη του και την οικογενειοκρατία του. Εδώ κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι εδώ πέρα έχει αλλάξει και δεν καταλαβαίνω τι, και επειδή εγώ είμαι υπέρ της αλήθειας, θέλω να μάθω τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επίσης και για τον Νατσιό. Ο Νατσιός εδώ πέρα μου στέλνουν, είναι όργανο του Μητσοτάκη και της Δώρας. Υπάρχουν, λέει, καταγγελίες από έναν βουλευτή που μόλις αποχώρησε από το κόμμα. Έγινε το κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, το σύστημα παίζει κάποιο παιχνίδι? Παίζει κάποιο παιχνίδι? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δούμε ποιοι ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Ο Κασιδιάρης από την πλευρά του μπορεί να βγει και να είπε αυτό που είπε γιατί έτσι γουστάρει. Κάποιοι όμως το εκμεταλλεύονται. Και δεν θεωρώ ότι ο Sky τυχαία χρησιμοποιεί όλο αυτό, και δεν θεωρώ τυχαίο που έχει γίνει η είδηση, ενώ άλλες φορές ούτε ανακοινώνανε κάτι. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά που περιγράφω ανεγκέφαλοι, κλείστε το βίντεο, κλείστε και το ραδιόφωνο σας και πηγαίνετε να ακούσετε φούμαρα. Πηγαίνετε να ακούσετε αυτά που θέλετε να ακούσετε. Εδώ πέρα το παιχνίδι θέλει να εμβαθύνεις. Αν δεν μπορείς να εμβαθύνεις, είναι πρόβλημά σου. Και συνήθως κάτι τέτοιο ανεγκέφαλοι σαν εσάς που στέλνετε αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, είστε αυτοί που τρέχατε και ψηφίζατε, να πούμε, Σπαρτιάτες, και είναι μέσα στη Βουλή τώρα οι Κατσιβαρδάδες και οι Φλόροι. Για αυτούς δεν λέτε τίποτα όμως. Τώρα κάνετε γαργάρα. Ο Στίγκας, βγήκε ο Στίγκας να μιλήσει μετά από 100 χρόνια. Να μας πει ότι είναι αντισυστημικός. Και δεν τρέπεστε λιγάκι? Και δεν τρέπεστε, έτσι όπως σας τα λέω? Και δεν με νοιάζει. Εγώ θα λέω την άποψή μου και εσείς σας κλαίγεστε. Όχι, θα πάω με τα νερά σας, νομίζεις? Φυσικά μην πάω με τα νερά σας, επειδή εσείς έτσι κουστάρετε. Επειδή είστε παλαμάκηδες. Επειδή θέλετε να χειροκροτάτε τον πρώτο που σας βγαίνει μπροστά και σας λέει θα σώσουμε την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα, να μου πείτε? Άσε όλα τα άλλα. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Άστα όλα τα άλλα. Εσύ που στέλνεις τα μηνύματα, πες μου πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε. Πώς θα τη σώσεις την Ελλάδα? Τζάμπα εισιτήριο πληρώνετε στην παράσταση που σας δίνουνε. Εδώ πέρα βλέπουμε να κάνει χειραψίες η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά, και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που λένε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Τι να λέμε ρε, ο καθένας στο βιολί του σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας στο βιολί του, και μετά αναρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί είμαστε άξιοι της μοίρας μας, γι' αυτό. Άξιοι της μοίρας μας. Σας παίζουν μπάλα τα κανάλια, σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό. Έτσι είναι, σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισχυρές απόψεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε τα πράγματα σωστά. Τι κάνουμε όμως? Τι κάνουμε ρε αδερφέ? Τι κάνουμε? Αυτό δεν τα απαντάει κανένας. Ποια είναι η λύση? Μα δεν με νοιάζει να μου πούνε αν πρέπει να φύγουν ή αν δεν πρέπει να φύγουν συγκεκριμένοι άνθρωποι από τη χώρα. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό και θέλουμε όλοι να φύγουν. Με νοιάζει να μου πούνε πώς θα φύγουν. Πώς θα φύγουν? Βγαίνει ο άλλος και λέει, ναι, να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα. Ποιος δεν συμφωνεί ότι δεν θέλουμε παράνομους μετανάστες? Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ποιος σας λέει πώς θα φύγουνε? Κανένας. Και χειροκροτάτε, ναι, να φύγουνε. Πώς θα φύγουνε, ρε, πώς θα φύγουνε? Πώς, τις λύσεις θέλω εγώ. Βαρέθηκα τις δηλώσεις τους, τις λύσεις θέλω. Ναι, θα σώσω την Ελλάδα. Τον ρωτάω στον άλλο, πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Μα μου σου του. Κολλημένα μυαλά. Πώς, η λύση? Πρόγραμμα?
οργάνωση, σχέδιο, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο. Άμα είναι μόνο να τραγουδάμε και να κάνουμε δηλώσεις για να πούμε μέσα στη Βουλή, και σε μέσα πολυχρόνη τώρα. Χίλια συγγνώμη για τις εκφράσεις, με έχετε φτάσει στο έλεος μου. Sit inside πολυχρόνη, το λέμε στα αγγλικά, μπας και αποφύγουμε το εσουρού. Μα τώρα με τον καθένα, δηλαδή δεν μπορείτε να σκεφτείτε πέντε πράγματα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέμε. Είναι δυνατόν? Τρέχετε να αντιδράσετε, να βρίσετε, να φωνάξετε. Έχετε κλωτσίσει σε κάθε αλήθεια που λέμε. Εσείς ξέρετε τι θέλετε? Ένα ψεύτη να σας χαϊδεύει τα αυτιά. Ξέρετε τι θέλετε? Να έβγαινα σήμερα εγώ εδώ πέρα, να έπαιρνα ένα μικρόφωνο και να σας έλεγα ο Ηλίας Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Αυτό θα θέλατε να ακούσετε εσείς? Πώς θα το πω αυτό το πράγμα όταν δεν υπάρχει σχέδιο και οργάνωση? Πώς θα τη σώσει την Ελλάδα δηλαδή? Πώς θα τη σώσει ρε φίλε? Αυτό θέλετε να ακούσετε, αλλά πώς θα τη σώσει δεν μου λέει κανένας. Εκεί είναι το θέμα. Αφού δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος, τι μου λέει ότι θα κάνει κόμμα? Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε αυτά που περιγράφω δηλαδή? Έλα Χριστέ και Κύριε. Εκεί να τρέφουν αυταπάτες. Να τρέφουν αυταπάτες. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Αν θέλετε να είμαστε συγκεντρωμένοι, αν θέλετε να μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες και να χτυπήσουμε το διεφθαρμένο σύστημα. Και ποιος μου λέει εμένα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τον καθένα? Δεν εμπιστεύομαι κανέναν ρε. Δεν με νοιάζει. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν και δεν κάνω ήρωα κανέναν. Όποιος θέλει να έρθει απέναντί μου σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα να μιλήσουμε και να μου πει τις απόψεις του, είμαι εδώ ανοιχτός και έχω κάνει 10 καλέσματα. Και δεν έρχονται. Εντάξει, δεν έρχονται. Ανοιχτή είναι η γραμμή, ανοιχτός είμαι κι εγώ, στο να έρθουν όλοι αυτοί να συζητήσουμε. Δεν έρχονται. Πρόβλημά τους. Έμα τώρα, τρέλα. Τους πιάνει τρέλα. Βγήκε ο Στίγκας να κάνει δήλωση. Ποιος ο Στίγκας? Σε παρακαλώ. Το ίδιο και ο Λαζόπουλος, το ίδιο και η δεξιή και η αριστερή και όλοι μαζί. Ο Λαζόπουλος γιατί δεν κάνει μήνυση για κατασκοπία μας, τα έχει κάνει να πούμε τρίγωνα. Να πάει να κάνει μήνυση ο Λαζόπουλος. Να πάει να κάνει μήνυση. Όπως φυσικά, να πάει να κάνουν μήνυση και οι υπόλοιποι πολιτικοί απατεώνες που τους παρακολουθούσαν και φοβούνται να αντιδράσουνε. Όπως φυσικά και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πρόσωπα τα οποία κάνουν την κότα. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Γιατί δεν βγαίνεις ρε Μεϊμαράκη να μας πεις για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και για την οθεία που υπήρξε που έβριζες και φώναζες? Γιατί είσαι καλά στην Ευρώπη και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτούς που κάνουν μούχτη? Στην υπόθεση της Μαρφίν πέθαναν 4 άνθρωποι. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Στο Μάτι πέθαναν 102 άνθρωποι. Και ο δήμαρχος εκεί πέρα είναι σε ένα γυροκομείο και με κάνει βιντεάκια και μου μιλάει για τα pay. Στη Μάνδρα σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι. Κανένας φυλακή. Στα Τέμπη 57 άνθρωποι πήγε ένα σταθμάρχης. Αυτή είναι η δημοκρατία σας? Αυτή είναι η δημοκρατία σας? Που χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι δεν πάνε μέσα? Και μου λες εσύ για την Ελλάδα? Ποια Ελλάδα? Που σου βγάζουν δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 32,2%, ενώ το 2023 πριν από όλες αυτές τις αποκαλύψεις είχε 29% στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή τι μας λένε? Ότι από το 2023 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τα ποσοστά της? Αυτό μας λένε οι δημοσκοπήσεις και τους πιστεύετε? Σιγά μην έρθει και με άσπρο άλογο. Σιγά, τσουτσουριάσαμε. Τσουτσουριάσαμε.

γιατί θα βάλει αυτό γκολ. Εσύ ρε Σαλμά που μας το παίζεις εδώ ο Σωτήρας, γιατί δεν βάζεις γκολάκι. Πάνε, κάνε τις μηνύσεις εσύ για όλα αυτά που περιγράφεις, αλλιώς τι τα λες, για να τα ακούσει ο κόσμος. Πάνε, τα λεφτά τα έχεις, τη στήριξη την έχεις εκεί πέρα από τη δεξιά, από τους Σαμαράδες και από αυτούς. Πάνε, κάνε τη μήνυση. Αλλιώς είσαι μονολόγια, ρε Σαλμά. Αλλιώς κάτσε σπίτι σου. Φάει καμιά ελιά, καμιά ντοματούλα. Άλυψε κάνα λούρπαξε κάνα ψωμάκι. Και κάνε γαργάρα. Τώρα έχουν μετατρέψει την Ελλάδα να πούμε σε προτεκτοράτο. Στην Κύπρο πάνε να πούμε οι Ισραηλινοί αγοράζουν ολόκληρα χωριά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει όλα τα ξενοδοχεία. Βούλγαροι μπαίνουν, Τούρκοι μπαίνουν, Σέρβοι μπαίνουν. Έχουμε χίλια προβλήματα. Πάνω στις μουριές μου κάνουν καταγγελίες, με παίρνουν τηλέφωνα, μου λένε αδερφέ, θα φέρουν 150 άτομα από το Σουδάν. Ήρθε λέει ο παπάς και μας είπε να μην φοράμε σταυρό και να φοράνε οι γυναίκες μακριά παντελόνια και μακριές μπλούζες για να μην προκαλούμε τους Σουδανούς. Πού στο Κιλγκής. Και εσύ μου λες τώρα, ο Σκάι μας είπε ότι θα σωθούμε. Άσε με. Και με βρίζεις, τι με βρίζεις. Βρίσε όσο γουστάρεις. Δεν με νοιάζει, βρίσε. Να ξεσπάσεις σε μένα, μιας και δεν ξεσπάσεις αυτούς γιατί είσαι κότα. Κότα είσαι. Όταν δεν μπορείς να αντιδράσεις, όταν δεν μπορείς να ενωθείς με τους υπόλοιπους, να αφήσεις τον εγωισμό σου πίσω και να κινηθείς μαζικά και ειρηνικά με μηνύσεις ή με κάποιες άλλες διαμαρτυρίες απέναντι σε όλους αυτούς, έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Χίλια δυο προβλήματα και εμείς ακούμε τα εφετζηλίκια. Τα εφετζηλίκια, αυτό γουστάρει ο κόσμος, αφού εφετζηλίκια γουστάρει. Και δεν μπορώ πλέον αυτούς τους πολιτικούς φωτομοντέλα. Έτσι τους λέω εγώ, φωτομοντέλα, πολιτική φωτομοντέλα. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το διαφημίζουνε. Ό,τι κάνουνε πρέπει να το δείχνουν και στους υπόλοιπους. Δεν έχει δηλαδή κάποια ουσία, ξέρεις, να δώσουμε έναν αγώνα για το λαό, για την κοινωνία και όσοι ήταν εκεί θα το εκτιμήσουνε. Όλα διαφήμιση, προσθέτουν και κονσέρβα ηχητικά και το παίζουνε ότι είναι να πούμε... Αλλά αφού τρώει ο λαός το χορτάρι, τι να πούμε. Αφού τους βάζει τον καθένα που βγαίνει και λέει ό,τι λέει και κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την πινακοθήκη με όλους τους υπόλοιπους δίθεν ήρωες. MT. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που πλέον θεωρώ ότι είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο ένα το πρόσωπο, είναι πολλά τα πρόσωπα. Δες η Μαρία Καριστιανού. Δες όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι πριν γίνουν βουλευτές, φωνάζουν, τσιρίζουν, τρέχουν, δίνουν χέρια, μιλάνε. Και όταν εκλέγονται και μετά είναι για χαβιάρι και για κρασάκι στις πλατείες. Και στα κολονάκια. Δες τους, αυτοί είναι οι βουλευτές. Προεκλογικά τρέχουνε, μιλάνε, φωνάζουνε, κάνουν χειραψίες, τάζουνε πράγματα και από τη στιγμή που εκλέγονται ξανά δεν τους βλέπεις για 3 χρόνια. Δεν τους βλέπεις. Γιατί είναι στη Βόλτα και στη Ζούλα και στα Γούστα. Κάτω στην Αθήνα εκεί πέρα. Τι έχουνε κάνει για τους παράνομους μετανάστες. Ποιος αγωνίζεται για τους παράνομους μετανάστες, για πείτε μου. Έχετε δει εσείς κάποιον να βγαίνει και να σας δίνει μια λύση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Εγώ δεν έχω δει κανέναν. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε και τι φαντάζεστε και τι ονειρεύεστε και πώς κοιμάστε το βράδυ και τι όνειρα κάνετε. Εγώ είμαι ρεαλιστής και εγώ δεν βλέπω λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος που να μου δίνει αυτή τη στιγμή λύση για το πρόβλημα στην Ομόνοια. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, για το πρόβλημα στην Ομόνοια, ποια είναι η λύση? Που κάνουν κάτι YouTubers βίντεο και μπαίνουν μέσα στην Ομόνοια και στα σοκάκια είναι γεμάτο πρεζάκια, στα σοκάκια είναι γεμάτο Πακιστανούς, ανθρώπους από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από διάφορες τοποθεσίες. Και η κυβέρνηση αντί για να ασχολείται με αυτά, για το ποιος πουλάει ναρκωτικά, για το ποιος διακινεί ναρκωτικά, για το πώς φτάνουν οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν 5 βιντεάκια και λένε ό,τι λένε. Δεύτερη ώρα θα έχουμε έναν YouTuber, ο οποίος έφτιαξε ένα

0: τραγουδάκι για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο πιθανότατα να το έχετε ακούσει. Και τώρα τι τον κάνουνε, τον κυνηγάνε, επειδή έβγαλε αυτό το τραγουδάκι για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μας τα πει τη δεύτερη ώρα να γελάσετε. Να γελάσετε με το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος και ποιους κυνηγάει και ποιους αφήνει να κάνουν αυτά που κάνουνε. Άστο. Και επειδή βλέπω και τον Ανδρουλάκη να μιλάει πολύ, ρε Ανδρουλάκη, εσύ δεν ψήφισες υπέρ στην επιστολική ψήφο? Και μιλάς τώρα για εκλογές και μιλάς για νοθείες και μιλάς για διαφθορά. Εσύ δεν ψήφισες υπέρ στο να μην μπορεί ο πολίτης να μάθει αν τον παρακολουθεί η ΕΕΠ? Δηλαδή μπροστά στις κάμερες και στα κανάλια και στους δημοσιογράφους το παίζεις ιστορία και από πίσω πας ψηφίζεις όλες τις τροπολογίες. Και αυτό ισχύει και για άλλα κόμματα. Ποιο κόμμα βγαίνει αυτή τη στιγμή μπροστά να μιλήσει για τον Μπας Γιάννενα, θα μου πείτε, που πάνε να τον πάρουν οι Αλβανοί? Ποιο κόμμα βγήκε μπροστά να μιλήσει για τον Πανθρακικό που τον πήρε ο γιος του Σαδίκ? Κανένα. Ποιο κόμμα αντιδράει στο ότι σταδιακά δεν θα μείνει τίποτα ελληνικό? Κανένας. Στο Survivor με το Σιφάκι είναι όλοι. Άλλος παπατζής κι αυτός. Εκεί είστε κολλημένοι. Εμένα μου έχουν μάθει το ότι όταν πέφτω επιβάλλεται να σηκωθώ. Μου έχουν μάθει το ότι πρέπει να βάζω τα χέρια μου και να σηκώνομαι και να μην ζητάω βοήθεια από κανέναν άλλον. Γιατί η ζωή είναι ένας προσωπικός αγώνας. Ο καθένας παλεύει για τη δική του σωτηρία. Καλός ή κακός, οι πιο πολλοί εκεί πέρα έξω τα έχουν παρατήσει. Πέσατε και δεν θέλετε να σηκωθείτε. Σέρνεστε. Βρείτε την ψυχική δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν παρατάμε τα όπλα, δεν παρατάμε τη μάχη. Όπως λέγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί κάποιος θα θεωρήσει ότι έχουμε και όπλα. Είναι ικανοί. Και θα βγαίνει αγαπηδάκι μετά να μας λέει: πείτε τις γυναίκες σας να σας πούνε να μην έχετε όπλα. Μιας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Χρυσοχοίδης, δεν μπορεί να κάνει βήμα. Ο άλλος μου λέει: δεν ψήφισα εγώ τον έναν, δεν ψήφισα τον άλλον, δεν ψήφισα τον παράλλον. Και δεν με νοιάζει και ποιους έχετε ψηφίσει, να σας πω την αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι πιο πολλοί ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά. Μπας και συνεχιστεί το φαγοπότι. Και όταν συνειδητοποιήσανε ότι ούτε άριστοι είναι, ούτε υπέρ του πολίτη αγωνίζονται, άρχισαν να κλαίγονται. Δηλαδή πρώτα κάνεις τη μακακία και μετά κλαίγεσαι. Το κλασικό του νεοέλληνα. Ωραία, σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να μην ξανακάνεις την ίδια μακακία. Την κάνεις αυτή τη μακακία 50 χρόνια. Δεν βαρέθηκες να πηγαίνεις στην κάλπη και να ρίχνεις για αυτούς, επειδή σου λένε ότι θα σου δώσουν δουλειές, επειδή σου λένε ότι θα σου δώσουν εργολαβίες, επειδή σου μιλάνε για διαγωνισμούς φωτογραφικούς. Τώρα σε μένα τα πουλάτε αυτά? Σε μένα που το 2023 μέσα σε δύο εβδομάδες στήσανε ένα κόμμα και τρέξατε και του δώσατε 5% και σας έλεγα εδώ στον αέρα ποιος είναι ο Στίγκας και δεν ξέρατε ούτε το μικρό του? Τα έχω ζήσει εγώ αυτά. Πώς κάνετε κολοτούμπες? Και τότε με βρίζατε και μου λέγατε και πού ξέρεις εσύ, Σπαρτιάτες και τ' άλλο. Και μετά όταν δικαιώθηκα στην τρύπα. Στην τρύπα κρυμμένη, ακόμα από τότε κρυμμένη στην τρύπα είστε. Όταν σας έλεγα εγώ για τον Κατσιβαρδά που κάθεται σε κάτι τραπεζάκια στα υπόγεια και μου λέγατε όχι και εσύ πολεμάς τον Κατσιβαρδά. Κλάψα στην κλάψα με κλειστά αυτιά. Τώρα άμα σας πω καλά να πάθετε θα φταίω. Όταν σας έλεγε ο Χατζηδάκης ότι θα σπάσει αυγά και ότι θα χτυπήσει την τιμή ρεύματος και το πιστεύατε. Και έχει στηθεί ολόκληρο καρτέλ και δεν ξέρετε τώρα πώς θα πληρώσετε το ρεύμα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει για το λιγνίτι? Δεν ακούγατε χθες τι έλεγε ο καθηγητής εδώ πέρα? Πού είναι οι ποινικές ευθύνες? Πού είναι η καταστροφή? Πού είναι οι ενεργειακές υποδομές? Πού είναι οι κανονισμοί μεταλλευτικών? Πού είναι οι κανονισμοί υλοατομικών εργασιών? Και πού είναι το άρθρο 6 της παράγραφος 3, της παράγραφου 3? Πού είναι? Πού? Πουθενά. Δεν ψάχνετε τροπολογίες, δεν ψάχνετε άρθρα, δεν ψάχνετε τα νομοσχέδια. ό,τι σας πλασάρει το γυαλί. Άμα δηλαδή αποφασίσει ένα κανάλι όπως είναι για παράδειγμα ο Sky από αύριο όλη μέρα να δείχνει, ποιο να πούμε, πείτε ένα πρόσωπο τυχαία. Γιατί εσείς μπορεί να μου πείτε ότι εγώ πετάω και σπόντες για να σας ρυθμίσω το μυαλό. Τον Ιμπραήμοβιτς ρε. Θα βάρουμε ένα ξένο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο που τον ξέρουν και οι περισσότεροι. Θέλετε τον Ροναλντίνιο, τον Ροναλντίνιο που είναι καλύτερος για εμένα. Άμα αύριο αποφασίσει το Sky όλη μέρα να δείχνει τον Ροναλντίνιο να σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα, εγώ σας λέω ότι στη Βουλή ο Ροναλντίνιο, στις εκλογές ο Ροναλντίνιο θα πάρει ένα 5%. Μπορεί να μην ξέρει ελληνικά ο Ροναλντίνιο. Μπορεί να μην κάνει μία δήλωση. Μόνο από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν αποφασίσει το σύστημα να στηρίξει Ροναλντίνιο, εγώ σας λέω ότι θα βάλετε το Ροναλντίνιο κάποιοι στη Βουλή, έτσι επειδή σας το είπανε αυτοί. Και μετά όταν θα πάει ο Ροναλντίνιο μέσα στη Βουλή και θα κάνει τσαλιμάκια και δεν θα ξέρει να διαβάζει τα νομοσχέδια και θα σας έχουν καταληστέψει, θα κλαίγεστε. Και θα σας λέω εγώ μετά τι κλαίγεστε, αφού πήγατε ψηφίσατε Ροναλντίνιο. Και θα βγαίνουν κάποιοι να μου λένε ναι, αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Για παράνοια, όποιον αν έχετε βάλει μες στη Βουλή, έχετε βάλει μέσα ρε τον Μπιμπίλα. Τον Μπιμπίλα που πάει ντύνεται με λιτζάνα. Αγοράζει μοβ κουστούμι. Πού το βρίσκει το μοβ κουστούμι? Αγοράζει πουκάμισο που έχει πάνω παπαγαλάκια. Ποιος πουλάει ρε τέτοια ρούχα? Ποιος? Και πάει με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Ελληνική Βουλή και δεν κάνει και τίποτα. Κάθε με άλλους 3-4 που έχουν απομείνει στην Κωνσταντοπούλου και κοιτάνε την Κωνσταντοπούλου. Την Τζόρτζια βάλατε ρε μέσα στη Βουλή. Που σηκώθηκε η κοπέλα και είπε ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω λέει κάτι άλλο. Μόνο να τραγουδάω και να χορεύω ξέρω. Μέσα στη Βουλή το είπε αυτό η Τζόρτζια. Δεν ξέρω λέει τίποτα άλλο. Εγώ ξέρω να τραγουδάω και να χορεύω. Ρίξε ένα τραγούδι από το βήμα της Βουλής. Δώσε, φέρε και την μπάντα σου. Φέρε και τον κιθαρίστα σου. Και πες μας ένα τραγούδι αφού αυτό ξέρεις τι να σε κάνουμε. Τραγούδισε κιόλας, ναι, την Κιβωτό. Βάλε ρε αυτό το απόσπασμα που τραγουδάει μέσα στην Ελληνική Βουλή την Κιβωτό. Δεν είναι δικό της τραγούδι, της Βιτάλη είναι Κιβωτός. Αλλά το τραγούδισε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ναι, σηκώθηκε στο έδρανο να... για τη φορολογία ήταν, δεν θυμάμαι. Για κάτι συζητούσαν. Α, όχι, γιατί η συζήτηση ήταν για την παραπομπή σε δίκη του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα. Μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών. Και πώς επέλεξε η Τζόρτζια να κλείσει την ομιλία της? Με ένα τραγούδι της Βιτάλη.
1: Είναι και η αλήθεια είναι το παν. Αλλιώς πας σπίτι σου. Εάν δεν είσαι αληθινός, δεν μπορείς να στέκεσαι πουθενά. Ούτε να τραγουδάς, ούτε να συνδιαλέγεσαι με το κοινό. Θα ήθελα να σας πω το εξής, κύριε Νικολακόπουλε. Επειδή είπατε ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι μέσα στο τρένο αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε ο καθένας να είναι μέσα στο τρένο. Η ελίτ δεν μπορεί να ταξιδεύει με τρένα. Οι άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά, οι φοιτητές μας που δεν έχουν λεφτά, αυτοί ταξιδεύουν με τα τρένα.
0: Ό,τι να είναι, ναι, μόνο αυτοί ταξιδεύουν που δεν έχουν λεφτά.
1: Δύο χρόνια. Που λέει γεννήθηκα στην Κιβωτό μαζί με τα λαζό.
0: Πάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
1: Και τώρα εδώ σας τραβάω.
0: Πάρτε λουλούδια μέσα.

0: βαράω με δύναμη.
1: Πάμε! Σπάστε πιάτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Γιατί είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα και γιο μου τα ανταλλάκτικο. Θα είναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σα είναι από άριστο υλικό. Ευχαριστώ.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο. Ένα ακόμα τραγουδάκι δεν μα πει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ρε Τζόρτζια. Αυτού βάζετε μέσα στην ελληνική βουλή, ρε, και σα θέω εγώ. Που εντωμεταξύ, άμα λέγαμε για Ροναλντίνη ότι θα κατέβει στην πολιτική, οι δημοσκοπήσεις θα του δίνανε 35%. Θα έβγαινε ο Πορτοσάλτε το πρωί, άμα ήταν με τη Νέα Δημοκρατία ο Ροναλντίνη, ειδικά, και θα έλεγε, παιδιά, ο άνθρωπος έχει παίξει σε παγκόσμια. Ο άνθρωπος έχει παίξει στην Μπαρσελόνα. Το χειροκρότησε όλο το Καμπ Νου. Έχει βάλει 10 ψαλιδάκια. Έχει βάλει 10 φάουλ. 100 φάουλ, τι 10. Και τι 10 ψαλιδάκια, 500 ψαλιδάκια. Καλά είναι δυνατόν να μην του δώσουν 35% οι δημοσκοπήσεις. Και βάρα παλαμάκια από κάτω, Έλληνας. Εδώ βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: θαυμάζω τους Εβραίους. Έχουν πόλεμο, λέει, και είναι ευτυχισμένοι. Να διδαχθούν και οι Έλληνες. Δηλαδή το όνειρο του Άδωνη Γεωργιάδη είναι οι Έλληνες να είναι ευτυχισμένοι όταν έχουν πόλεμο. Πολύ λογικός άνθρωπος. Πάρα πολύ λογικός. Δηλαδή... όχι, όχι, μπράβο. Μπράβο. Είναι σε επίπεδο δημοτικού η σκέψη του. Το να είναι κάποιος ευτυχισμένος που έχει πόλεμο. Και το ότι πρέπει και εμείς να τον αντιγράψουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχεις γίνει ευρεολάγνος. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο σταδιακά και καθημερινά να θαυμάζει με αυτόν τον τρόπο τους Ισραηλινούς, τους Εβραίους, όλους αυτούς, να πηγαίνει να τους επισκέπτεται, να πηγαίνει σε αυτά τα έθιμα και τα ήθη και ό,τι έχουνε, και να λέει ότι είναι ο καλύτερος λαός και όλα αυτά, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Δεν ξέρω, άμα δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και δεν το επιτρέπει ο κύριος Σπυρίδων να μας ενημερώσει. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Σταθερά, τολμηρά και χεράτα. 175 χρόνια της δυναστείας των Μητσοτάκηδων στην Ελλάδα, 155 χρόνια έχουμε τους Βαρβιτσιώτιδες, 130 χρόνια Παπανδρέου, 112 χρόνια Καραμαλίδες, 105 χρόνια Κεφαλογιάννηδες. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Και διορίζουν εισαγγελέα στον Άριο Πάγο. Και δεν είναι τυχαία τα πρόσωπα. Τώρα λένε ότι ο Τάκης Λιμπερό, κύριος Τάκης Λιμπερόπουλος, θα είναι ο επόμενος μετά τον Τζαβέλα. Γιατί συνταξιοδοτείται ο Τζαβέλας, έφερε εις πέρα στην αποστολή της δεύτερης αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών και του Predator, και έρχεται από πίσω τώρα ο Γαλάζιος Λιμπερόπουλος μαζί με τον Νίκο Σαλάτα. Ελπίζω να μην τα κάνουν σαλάτα, γιατί θυμάμαι ότι αυτοί οι δύο αποτελούσαν το κομματικό βραχίωνα της Νέας Δημοκρατίας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στις εκλογές του 2019. Κάνω λάθος, θυμάμαι λάθος? Δεν είναι υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας οι κύριοι αυτοί? Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Τι να πω για τον Μπέο, με έχετε τρελάνει για τον Μπέο. Μία βγαίνει, λέει ο Μπέος, το ότι θα κάνει ευθανασία σε όλα τα σκυλιά και στα γατιά μέσα σε 3 μήνες, αν κάποιος δεν πάει να τα υιοθετήσει. Τρελαίνω τη φιλόζωη που τρώνε το Πάσχα κατσίκι στη σούβλα. Τόσο φιλόζωη είναι. Και τρώνε καθημερινά, να πούμε, χοιρινά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά κρίμα τα γατάκια και τα σκυλάκια. Τα γουρουνάκια που είναι μέσα σε ένα κλουβάκι, να πούμε, δεν κάνουν ούτε μία βόλτα μέχρι να πάνε στο σφαγείο, δεν τους πειράζει. Τα κατσικάκια τα οποία τα κόβουν ζωντανά το λεμουδάρι τους και τους πάνε κρεμασμένα εκεί πέρα μέσα στο σφαγείο, δεν τους πειράζει αυτό. Αντιδράσαν τότε οι φιλόζωοι, φωνάζαν, σιρίζαν, κάνανε, ράνανε, μου λέγανε πες κάτι, δεν είναι δυνατόν. Συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε τέτοιες τακτικές. Για μένα έχουν όλα τα ζωάκια δικαιώματα, αλλά πρέπει κάπως να βρούμε λύσεις για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν είμαι υπέρ της ευθανασίας, αλλά κυνηγάω αυτούς που λένε ότι δώσανε εκατομμύρια για ξενοδοχεία σκύλων και δεν δώσανε φράγκο. Αυτούς εσείς δεν τους κατηγορείτε, γιατί πέφτει χρήμα για τα αδέσποτα. Πέφτει χρήμα. Και το χρήμα δεν πάει εκεί που θα έπρεπε να πάει. Αν πήγαινε εκεί που θα έπρεπε να πάει, μια χαρά θα ήταν τα αδέσποτα. Γιατί και οι κτηνίατροι που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και οι μπόγες που συνεργάζονται με το Δήμο πληρωμένοι είναι. Και τα ξενοδοχεία πληρωμένα είναι. Αλλά δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί η δουλειά τους πλέον είναι μόνο να ψηφίζουν, όχι να αναλαμβάνουν ευθύνες. Εκεί θα έπρεπε να απευθυνθείτε, όχι σε μένα. Και μετά ο Μπέος συνεχίζει την εσχρότητα. Τώρα τον πειράζουν τα ονόματα στο Σύνταγμα των παιδιών. Των ανθρώπων βασικά που χάσαν άδικα τη ζωή τους στα Τέμπη. Τον πειράζει τώρα αυτό. Τι σε πειράζει, ρε Μπέος, ή δήμαρχος στο Βόλο είσαι? Σε ρώτησε κανένας την άποψή σου για την πλατεία στην Αθήνα? Σε είπε κανένας ποια είναι η άποψή σου για το Σύνταγμα εκεί, την πλατεία Συντάγματος? Όχι, ασχολήσου εκεί με το Βόλο, που υπάρχουν κάποιοι φανατικοί σου εκεί πέρα και χαίρονται που σε χειροκροτάνε. Γιατί μέσα τους βαθιά σου λέει, άμα πάμε απέναντι μπορεί να φάμε καμιά σφαλιάρα. Όπως είχε φάει παλαιότερα ένας πολίτης στο Βόλο. Μπορεί να βάλει και τους αστυνομικούς να μας συλλάβουνε. Γιατί έχουμε και ηχητικά που λέει ο Μπέος, στους αστυνομικούς συλλάβετε τον κύριο. Πρώτα σφαλιάρα και μετά να τους συλλάβουνε. Και θυμάμαι τον πήρανε και σηκωτό το συγκεκριμένο και τον πήγαν και στο γραφείο του Μπέου. Και τον έβαλαν και να ζητήσει συγγνώμη. Με έφαγε ξύλο, ζήτησε και συγγνώμη. Πόπο, πολύ δημοκρατικό. Τρομερή αντιμετώπιση στα προβλήματα. Για τόσο άνθρωπος, γιατί παραπονέθηκε ότι δεν είχαν καθαρίσει το ρέμα και τα φρεάτρια και είχε πλημμυρίσει ο τόπος. Και τώρα βγαίνει ο Μπέος και λέει, Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είσαι ηγέτης. Και πάνε, ξύλωσε τα ονόματα, πάρε μια μπουλντόζα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Ξέρετε, όταν ήμουν πιο μικρός και δεν ήξερα πολλά πράγματα, ακόμα μάθαινα, υπήρχε μια φράση που έλεγε «Είσαι για τον Μπέο». Και θεωρούσα ότι αυτή η φράση προέρχεται από κάποιους της αντιπολίτευσης που σκεφτόντουσαν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο λογικοί και είναι για την παράταξη του Μπέου. Και γι' αυτό το λόγο πίστευα ότι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση «Είσαι για τον Μπέο». Δηλαδή «Είσαι για την παράταξη του Μπέου». Δεν έχεις τόσο μυαλό. Ήτανε θέμα αντιπολίτευσης. Μέχρι μετά που έμαθα τι πραγματικά ισχύει. Να κάνω, μικρός ήμουνα, δεν καταλάβαινα. Μετά μεγάλωσα και έμαθα τι εστί η φράση «Είσαι για τον Μπέο». Όπως και να έχει όμως, οι συγγενείς δεν αντιδράνε. Δεν βγαίνουνε να του πούνε «Τι λες ρε μεγάλε, άμα ήταν το δικό σου παιδί μες στο τρένο αυτά θα έλεγες». Επίσης δεν βγαίνει κανένας να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του, να του πει «Ρε φίλε, ποια είναι η άποψή σου για όλους αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες? Ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν? Τι γίνεται με τους διαιτητές? Παλαιότερα ήσουν ένας παράγοντας ο οποίος ασχολούταν ενεργά με τον αθλητισμό και ακόμα θεωρώ ότι το κάνεις. Πες μας ποια είναι η άποψή σου». Κανένας δεν τον ρωτάει. Βγαίνει στα καναλάκια, τους βρίζει, κάνει κάποιες παραστάσεις εκεί πέρα, προσβάλλει κάποιους ανθρώπους. Όλα καλά. Γιατί υποστηρίζει το Μητσοτάκη? Δεν είναι έτσι, ρε αδερφέ. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Εμένα μπορεί να με μισεί με αυτά που λέω. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να αρέσουμε και σε όλους. Βάλε λίγο τον πατέρα από την Κρήτη. Βάλε τον πατέρα από την Κρήτη, γιατί θέλω να σχολιάσω γι' αυτό με τον κριτικό. Γιατί χθες είχα μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κριτικός. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει με το γιο του. Δεν ξέρω αν φταίει η γυναίκα του που τον έβαλε λόγια. Δεν ξέρω γενικά ποιος φταίει που ένας άνθρωπος τέτοιας ηλικίας πήρε ένα όπλο και σκότωσε ένα παιδάκι 20 χρονών. Εγώ σαν Γρηγόρης το μόνο που έχω να πω είναι κρίμα το παιδάκι. Κρίμα το παιδάκι. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το γιο του σε τορχαίο. Και για μένα προσωπικά είναι τραγικό ένας μεγάλος άντρας να κυνηγάει ένα παιδάκι 20 χρονών και να το πυροβολεί και να το σκοτώνει. Είναι τραγικό. Βάλε τον πατέρα να τον ακούσουμε τι λέει.
2: Διότι θα σκοτώσει και άλλους ανθρώπους δικούς μου. Σας το λέω εσάς.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του 20χρονου που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, ναι.
2: Εγώ το παιδί μου το έχασα. Θέλω να κηρυχτεί αυτή η ένοχος. Εγώ δεν ξέρω γράμματα, είμαι αγρότης. Θέλω να γίνει ένοχος, διότι αυτή τα έκανε όλα. Ήτανε μαζί του, αυτή παρακολουθούσε κάθε μέρα που είναι ο γιος μου, τη δουλειά κάνει, που έχει το αυτοκίνητό του τα πάντα. Ό,τι λεφτά βγει αποζημίωση για το τροχαίο που έγινε με το παιδί μου και σκότωσε το άλλο παιδί, να μπλοκαριστούν τα λεφτά αυτά και να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού σε ένα ίδρυμα, να μην τα πάρουν, διότι θα κάνουν κι άλλα πονικά. Και σας λέω και κάτι άλλο το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Από πολλούς ανθρώπους. Ήταν εναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Το οποίο το έμαθα σήμερα από πολλούς ανθρώπους. Ήταν εναρκέμπορος και έμπορος όπλων. Αυτός ο κύριος. Κύριε Νίκο, αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το δικό μου. Δεν με πειράζει να μου το σκότωνε. Αν το γύρναγε πίσω το παιδί του. Ας μου το σκότωνε με το παιδί μου. Και όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, εγώ του είπα, γιατί να μην σκοτωθεί το δικό μου παιδί, να γλιτώσει το δικό σου. Και είχαμε σχέσεις. Μιλούσαμε. Πήγαμε στο μνημόσυνο του παιδιού του. Στο μνημόσυνο μετά μας διώξανε να μην ξανάρθουμε, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, λέει όλα. Τι αλλάξανε, εμείς δεν πειράξαμε κανένα. Κύριε Ευαγγελάτο, είναι 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια είναι η ιστορία αυτή. 3 χρόνια είναι. Με καλούνε φίλοι μου εδώ στην Κρήτη, ξέρετε ότι έχουμε το έθιμο του γάμου. Δεν πάω σε γάμους, δίνω το φακελάκι μου και δεν πάω καθόλου. Δεν έχω προσωπική ζωή. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω. Πέρα από το σπίτι μου να κοιμάμαι με τις αρβίλες μου στο κρεβάτι, να περιμένω να με πάρει τηλέφωνο 12 η ώρα που σχολάει, να βγαίνω έξω να ψάχνω τα καλάμια και τα χόρτα, να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα. Γι' αυτό τον εκαλύβανε.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Για ξαναβάλω το λίγο αυτό που είπε στο τέλος.
2: Να τον βάλω μέσα. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμουδάρα, διότι μέσα έχει ρουφιάνους. Έχει δικούς του ανθρώπους μέσα, γι' αυτό τον εκαλύβανε.
1: Τον καλύβανε οι αστυνομικοί. Απ' τη μία μας λέει αυτός ο πατέρας του ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος που εμπορευόταν, διακινούσε βασικά ναρκωτικά και όπλα. Και απ' την άλλη μας λέει ότι είχε αστυνομικούς στο τμήμα που τον κάλυπταν. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον πατέρα και να του πει: «Έλα εδώ ρε φίλε, έχεις χάσει το παιδί σου». Και βγαίνεις και λες ότι ο άνθρωπος που το σκότωσε ήταν εναρκέμπορος, διακινούσε όπλα και τον κάλυπταν από την ελληνική αστυνομία και ότι έχει ρουφιάνους μέσα και κάνει τέτοιες τρέλες. Πέρα αυτές οι δηλώσεις είναι πολύ σοβαρές. Δεν είναι για να τις προσπερνάει η ελληνική δικαιοσύνη. Κι όμως τις προσπερνάει και ξέρετε γιατί τις προσπερνάει. Γιατί παίζονται πολλά μέσα στην ελληνική αστυνομία. Πάρα πολλά. Δεν τα λέω εγώ, πατέρας τα είπε. Να τον καλέσουνε, να αποδείξει αυτά που λέει. Δεν νομίζω να τα λέει τυχαία πάνω στο σπαραγμό του. Έχω ένα αποκλειστικό ηχητικό που μιλάει ο Κώστας Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω και ένα θέμα με τα αυτιά μου πλέον. Τα ακουστικά, ξέρεις, με έχουν κάνει λίγο να μην ακούω τόσο καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο Κώστας ο Καραμαλής αυτός. Μου μοιάζει όμως η φωνή. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται μιλάει με τον Σαμαρά. Ο Κώστας Καραμαλής, ο παλιός, ο πρωθυπουργός, μάλλον μιλάει με τον Σαμαρά. Δεν είμαι βέβαιος, ξαναλέω, δεν υιοθετώ το ότι είναι αυτός. Υπάρχει μια πιθανότητα όμως να είναι αυτός. Βάλε να ακούσουμε τι του λέει ο Καραμαλής του Σαμαρά. Ρίξτο, ρίξτο, ρίξτο, ρίξτο. Δεν ξέρουμε αν είναι. Αν μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Γιατί να μην μπορούμε να το ακούσουμε στον αέρα. Μπορεί να είναι παράνομο. Τι να είναι παράνομο, ρε αδερφέ. Το ηχητικό μου το στείλανε. Ρε δεν με νοιάζει τι παράνομο και νόμιμο. Βάλε να ακούσουμε τι έχει πει ο Καραμαλής στο Σαμαρά τώρα. Βάλε εδώ πέρα αν είναι ο Καραμαλής αυτός. Πάμε, δώσ' το να δώσ' το.
3: Έχει όλη την οστιμιά του τόστ. Και δεν μπερδεύεις μέσα τίποτα. Ούτε μαγιονέζι ούτε αυτά. Γιατί έχεις πάρει όλη τη γλυκάδα από το λαβάς, κύριε. Εκεί είναι το μυστικό. Το εμενταλ είναι γλυκό κασέρι. Η παρμεζάνα ισορροπεί. Η γκούτα έχει αυτή τη... Θες τόσο όσο να τσιμπάει. Το πιασες. Δηλαδή, εσύ, επειδή η γκούτα είναι αλμύρη, θες να την ισορροπήσεις. Πώς την ισορροπείς. Είμαι εμένταλ, είμαι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο, δηλαδή.
1: Αυτή είναι η συζήτηση. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι με έναν YouTuber, ο οποίος θέλει να καταγγείλει κάποια πράγματα. Με τον Εμμανουήλ Γρυπάρη. Τον κυνηγάει τώρα το κράτος για ένα τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, θα μας τα πει όμως. Δεν φεύγει κανένας, δεν κουνιέται κανένας, δεν πατάτε κουμπάκια. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ότι τα συγκεκριμένα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα ποια πρόσωπα θα κατεβάσουν υποψήφια στις εκλογές που έρχονται το χειμώνα. Εγώ υπενθυμίζω, μπορεί ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα κάνει εκλογές το 27. Γιατί δεν θέλει να προετοιμαστούν οι περισσότεροι. Θα κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Και αυτό να τα ακούνε και οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα σύνταξης, γιατί μου φέραν κάτι άδειες και κάποιοι θέλουν να λείπουν το Σεπτέμβριο. Μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Άρα οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πρώτοι στις επάλξεις. Μην κοπούνε τώρα τζάμπα οι άδειες. Κρίμα θα είναι. Να τα κανονίσουμε από τώρα. Οκτώβριο θα πάει Μητσοτάκης εκλογές. Δεν γίνεται να λείπουμε. Δώσε ο Ποπό Μαρία, γιατί μάλλον έτσι θα γυρνάνε από τις άδειες. Θα έχουν πάει να πούμε σε κάνα νησί ή στη Χαλκιδική εδώ πέρα, σε κάνα γλέντι, και θα πέφτουν τα τηλέφωνα. Γύρνα πίσω, πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Στα έλεγα, αλλά δεν με άκουγες. Και θα ακούγεται από πίσω αυτό το τραγούδι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της Λευκάδας, καθότι οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν αξιόλογα μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο μαύρο θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικού τύπου που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες. Σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αποκάλυψαν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο εσωτερικό του ουκρανικής κατασκευής USV, τα οποία ήταν απενεργοποιημένα δορυφορικά, κάτι που απέτρεψε ένα τυχαίο ατύχημα κατά τη ρημούλκηση. Το σενάριο που προκρίνεται πλέον είναι η προετοιμασία πλήγματος κατά ρωσικού πλοίου στη Μεσόγειο στα πρότυπα της επίθεσης στο Port Said, καθώς το ντρόν διαθέτει πλωρίους πυροκροτητές που ενεργοποιούνται με την επαφή. Η εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για επιχειρησιακή αστοχία, απώλεια ελέγχου ή ακόμη και για προσπάθεια προβοκάτσια στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας οδηγός χρηματαποστολής, κρατούνται όμοιροι σε υποκατάστημα τράπεζα στη δυτική πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση και ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το σημείο της ομοιρίας. Όπως λέει η γερμανική αστυνομία, νωρίτερα το πρωί ένα θωρακισμένο όχημα χρήματα αποστολής στάθμευσε μπροστά από το υποκατάστημα. Την ώρα που ένας από τους υπαλλήλους κατέβηκε για να εισέλθει στο υποκατάστημα, ένας άντρας που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να ακινητοποίησε και να επίλυσε τον οδηγό. Αυτήν την ώρα οι δράστες και ο υπάλληλος φέρονται να βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Το 5,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση το περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με τα σοκαριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ. Αναλυτικά από τη σύγκριση του Γενικού Δίκτυου του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο δίκτυο του Απριλίου του 2025, προέκυψε αύξηση 5,4% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024. Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026 παρουσίασε αντίστοιχα αύξηση 1,5%. Σε ετήσια βάση καταγράφονται τεράστιες αυξήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης, άλλα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης, φυσικό αέριο, μοσχάρι, βενζίνη, αρνί και κατσίκι, αλλά και στον ηλεκτρισμό. Επιριστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής στην Ομόνια. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό και τον περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό, τοποθετώντας τον στην πίσω πλευρά του κτηρίου επί της οδού Νέστορος, που στενεγάζει τον οργανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την έκρηξη του μηχανισμού προκλήθηκαν μικρής εκτάσεως υλικές ζημιές. Την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία, η οποία έχει συλλέξει τα υπολείμματα και έχει στείλει τα στοιχεία στα αντίστοιχα εργαστήρια. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθότι αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο.
3: Ναι. Είσαι και παραμένεις.
2: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι που τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε εσύ θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και στα δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
3: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που
2: συγκινεί. Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
4: Εδώ μας επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Γρυπάρη. Καλησπέρα κύριε Γρυπάρη.
5: Καλησπέρα Γρηγόρη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Χαίρομαι που τα λέμε. Καλά. Στην Αθήνα είμαι.
4: Κύριε Εμμανουήλ, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με εσάς, γιατί βγάλατε ένα τραγούδι, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάνετε ας πούμε έτσι μια πλάκα. Εγώ σαν πλάκα το είχα πάρει, αλλά βλέπω ότι κάποιοι κινούνται τώρα νομικά απέναντί σας. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
5: Ναι, καταρχήν εντάξει, μόνος προτιμώ το μικρό. Εντάξει, Εμμανουήλ είναι ταυτότητα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο, Γρηγόρη, οτιδήποτε κι αν λέμε, να θεωρείται πλέον ρατσιστικό. Συγκεκριμένα έγινε μια ανώνυμη καταγγελία από κάποιον ο οποίος, επειδή μίλησα και με πολλούς YouTubers και με πολλά άτομα του κύκλου σας, έχω μάθει ότι έχει κάνει πολλές καταγγελίες σε ό,τι λέγεται αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν έκανε μια καταγγελία στην αστυνομία επειδή ανέβασα το 2023 το βίντεο στο YouTube το οποίο λέγεται «Ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας Πάροντι», και το οποίο αναφέρω κιόλας ότι είναι παροδία. Και ο οποίος είναι παραποίηση του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας φυσικά και που έχει καθαρά σατυρικό περιεχόμενο. και το αναφέρω κιόλα. Δηλαδή ξεκινάει με το «σε περιμένω να έρθεις και πάλι» και στη συνέχεια περιγράφει την κατάσταση που είμαστε σήμερα χωρίς να κάνει οποιαδήποτε ρατσιστική ή προσβλητική ας πούμε αναφορά. Ναι. Μπορεί να λέει ας πούμε «ζήτω για παράδειγμα οι Πακιστανοί, ζήτω οι Λάτκοι», το λέει με άλλο τρόπο και με καλούν για προκατακτική, διότι ο ύμνος αυτός της Νέας Δημοκρατίας έχει στο όνομα Πακιστανή έχει το πρώτο συνθετικό. Επειδή ανέφερα ακριβώς αυτή τη λέξη μέσα στον ύμνο.
4: Ένα λεπτό. Κύριε Μάνο, ένα λεπτό. Ποιος αρχικά σας καλεί, έχει κάνει μήνυση ένας άνθρωπος ανώνυμα και σας καλεί το ελληνικό κράτος?
5: Έχει κάνει ανώνυμα, βλέπω το όνομά του, αλλά δεν ξέρω αν νομικά στέκει να το πω στον αέρα.
4: Γιατί όχι, δεν θέλουμε να πείτε το όνομά του στον αέρα. Θέλω να καταλάβω ποιος σας καλεί, ο ίδιος σας καλεί ή κάποια υπηρεσία.
5: Με καλεί, από ό,τι βλέπω, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών εδώ πέρα για προκατακτική. Και θα πάω να καταθέσω, δηλαδή έχω ετοιμάσει την απολογία μου, να καταθέσω την άλλη εβδομάδα. Δεν έχει οριστεί ακόμα να έχει σχηματιστεί δικογραφία να πάει για δικάσιμο, αλλά είναι προκατακτική αυτό.
4: Κατάλαβα. Οπότε σας ζητάνε να εξηγήσετε για ποιο λόγο βγάλατε αυτό το τραγούδι ή γιατί αναφέρετε μέσα, ας πούμε, αυτή τη φράση.
5: Η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται ότι είναι, λέει, συνθήματα, λέει, μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και λέει συγκεκριμένα αυτό που ανέφερα και πριν, ότι στο όνομα Πακιστανή το πρώτο συνθετικό είναι ΠΑΚ, είναι τα τέσσερα γράμματα, εν πάση περιπτώσει.
4: Δηλαδή, από όλη αυτή την καταγγελία σας καλούν επειδή μέσα στο τραγούδι αναφέρεται από τη λέξη Πακιστανός τη φράση ΠΑΚ.
5: Ναι, για το πρώτο συνθετικό.
4: Για το πρώτο συνθετικό σας καλούν και σας ζητάνε τι, δηλαδή να θεωρείτε αυτό ρατσιστικό?
5: Ναι, ακριβώς αυτό. Μέσα στο μεταξύ στο τρέλερ λέω φυσικά έχω κάνει ένα μοντάζ και έχω βάλει ας πούμε διάφορα δημοσιεύματα όλων των ΜΜΕ από όλους τους χώρους που λένε για την κατάσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω βάλει ας πούμε και τη φράση του Ανδρουλάκη που έχει πει «έχει ανάγκη η χώρα μετανάστες», που το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη σε μια ομιλία του. Έχω βάλει διάφορα εν πάση περιπτώσει. Και έχω βάλει, αλλά το κυρίως θέμα είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα σατυρικό μουσικό κομμάτι, παροδία, που να περιγράφει τη σημερινή κατάσταση. Δεν έχει καμία προσβλητική φράση προς οποιαδήποτε, ας το πούμε, μειονοτική ομάδα.
4: Δηλαδή τι σας λένε, ότι δεν επιτρέπεται να πει κάποιος τους Πακιστανούς ΠΑΚΙ? Θεωρείται, ναι, δηλαδή υποτιμητικό, ρατσιστικό?
5: Ναι, σύνθημα λέει μίσους και ρατσισμού κατά των αλλοδαπών. Και για αυτό το λόγο λοιπόν διενεργείται προκατακτική. Και θα πάω εγώ να καταθέσω, και το μεταξύ έχουμε και μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Δηλαδή, για οποιονδήποτε πάει και κάνει καταγγελία, θα πρέπει να πηγαίνω, έρχομαι. Γιατί ο κόσμος με ξέρει. Έτσι, έχω κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Μάνος Γρυπάρης. Με γνωρίζουν. Δηλαδή, για την οποιαδήποτε καταγγελία θα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί το τελικό στάδιο είναι το να γίνουμε σαν την Αγγλία με τον Κιρ Στάρμερ, που κατάφερε σε ένα χρόνο να κάνει 12.000 συλλήψεις, επειδή ο κόσμος διαμαρτύρεται για την παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή, διαμαρτύρεται για κάτι που είναι παράνομο και για το οποίο η χώρα σου δεν κάνει τίποτα. Και όπως είχε πει και ο Μανώλης Κοτάκης, η παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πλέον. Έτσι, ο δημοσιογράφος από την Εστία, ναι. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι, δεν μας λένε κιόλας.
4: Ναι.
5: Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να γίνουμε Αγγλία, να διαμαρτυρόμαστε και να μπαίνουν στα σπίτια μας να μας συλλαμβάνουν. Όπως είχαν κάνει και με τον κύριο που είχε κάνει. Θυμάστε στη Θεσσαλονίκη.
4: Ωραία, ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Θα το συζητήσουμε και αυτό και για τους Κοτάκηδες και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρουν ό,τι αναφέρουν. Θα πούμε την άποψή μας. Θέλω να καταλάβω λίγο κάτι. Δηλαδή, εγώ που είμαι Έλληνας.
5: Ναι.
4: Ωραία. Άμα κάποιος με αναφέρει Γκρέκο, τι θα θεωρήσω, ότι είναι ρατσιστής?
5: Έλαντε ή Έλλην.
4: Έλλην. Άμα με πει κάποιος Έλλην, δηλαδή τι θα πω, με βρίζει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως αυτό προέρχεται όντως από τη Βρετανία που αναφέρατε, γιατί θεωρώ ότι παλαιότερα και θυμάμαι είχε συνδεθεί αυτή η λέξη έτσι λίγο υποτιμητικά για κάποιους ανθρώπους στην Βρετανία όμως, όχι στην Ελλάδα.
5: Ακριβώς, στην Βρετανία.
4: Ε, τι μας νοιάζει τι κάνουν στην Βρετανία? Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, άμα κάποιος με πει εμένα, πες ότι έρχεται ένας Πακιστανός και με λέει ρε Γκρέκο.
5: Έλλην, ή Έλλην, να σου κόψει το μυτό.
4: Ναι, δηλαδή, τι θα υπάρχει αυτή η νομοθεσία για ρατσιστική ρητορική, η αντιρατσιστική νόμη και όλα αυτά?
5: Είναι προφανές ότι ο Μητσοτάκης θέλει να γίνουμε Βρετανία. Εκεί έχουμε φτάσει. Στον άρχοντα και στο τέλος θα μας συλλαμβάνουν κατευθείαν, ας πούμε.
4: Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός Πακιστανού αν χρησιμοποιήσουμε τη φράση ΠΑΚΙ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Δεν μπορώ. Άμα μπορείτε εσείς κάπως στο μυαλό σας να το εξηγήσετε γιατί, για ποιο λόγο σας έχουν καλέσει, θα μου ανοίγατε τα μάτια. Δεν ήξερα ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η νομοθεσία που καλύπτει το ΠΑΚΙ με τον αντιρατσιστικό νόμο.
5: πλέον με τον αντιρατσιστικό νόμο οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται ότι βγάζει νόημα ρατσιστικό, σε καλούν κατευθείαν. Και έχω και μια δεύτερη υπόθεση, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να την αναφέρω.
4: Σ' ακούω, ναι, πες μου, ό,τι λοιπόν, θέλεις πες.
5: Υπάρχει λοιπόν μια υπόθεση, κάπως το 2023 είχε γίνει ένα φεστιβάλ στον Ταύρο, το οποίο ήταν κατά της βίας ενάντια σε μετανάστες, ενάντια σε ΛΑΤ και υπέρ δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Μέχρι εδώ ακούγονται όλα καλά. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το... σε αυτή την εκδήλωση που ήταν στο Δήμο του Ταύρου, είχε λέει και ένα drag queen show για παιδιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε. Μία ΜΚΟ έκανε καταγγελία, γιατί βγήκε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, γνωστού, ας το πούμε, συστημικού μέσου, τον ξέρει όλος ο κόσμος, ο οποίος έγραψε στο Twitter, βάλτε και ένα στήλο να κάνουν strip show. Δεν θυμάμαι καλά πώς το έχει πει.
4: Ναι.
5: Για αυτό το λόγο, λοιπόν, κάνει καταγγελία μία ΜΚΟ, πηγαίνει αυτό στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας. Στιγματίζονται το γραφείο εις βάρος του και εκεί που τυχαία αυτός ο αστυνομικός από το τμήμα αντιρατσιστικής βίας έψαχνε online στο ίντερνετ να βρει τι άλλα έχει γραφτεί ρε παιδιά για αυτή την υπόθεση, πάει και βρίσκει βίντεο όμως το οποίο τι λέω. Λέω ότι αυτό το πράγμα το να γίνεται drag queen show για παιδιά καταρχήν είναι, είναι παράνομο έτσι, γιατί μιλάμε για σεξουαλικό περιεχόμενο σε νέους και θα έπρεπε άμεσα να είχε επέμβει η αστυνομία. Και αντί να γίνει αυτό λοιπόν, με καλούνε. Μάλλον όχι, δεν με καλέσανε, θα σου πω τι έγινε. Μπήκα και εγώ στη δικογραφία γιατί είπα στο βίντεο μου το να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για παιδιά, όχι εννοώντας την εκδήλωση. Που καλώς μια εκδήλωση είναι κατά της βίας σε οποιαδήποτε μηνωτική ομάδα, έτσι, γιατί όλοι είμαστε κατά της βίας. Λοιπόν, και με καλούνε επειδή είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα. Τι συνέβη όμως εκείνη την ημέρα. Όντως, κάποιοι που βλέπανε το κανάλι μου ή δεν ξέρω μπορεί να είδαν να το είδανε και από αλλού, γιατί αυτό κυκλοφορούσε σε όλα τα social media. Εμφανιστήκανε στο Σαββατοκύριακο, κατά μία βραδινή ώρα, κάποια άτομα τα οποία από ό,τι βλέπω από τη δικογραφία είναι άτομα από τη Χρυσή Αυγή και, και περάσανε 20 ναρκικοί με μηχανάκια και έπεσε ξύλο μεταξύ τους. Και κατηγορούμε τώρα εγώ, που έχω κάθε συνταγματικό δικαίωμα να πω δημόσια ότι να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το έκτρωμα, να όντως προφανώς το drag queen show για παιδιά, θα μπω στη δικογραφία εγώ γιατί υποτίθεται ότι έκανα παρακίνηση βία. Τι, το ότι είπα να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, που είναι κάθε Έλληνα πολίτη συνταγματικό δικαίωμα, μιλάμε για την απόλυτη παράνοια.
4: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα αυτά. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε το πρώτο ζήτημα.
5: Ναι.
4: Γιατί διαβάζω τον αντιρατσιστικό νόμο. Αντιρατσιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο νόμος 4285 του 2014, που του τροποποίησε τον παλαιότερο νόμο 927 του 1979, έχει συγκεκριμένα άρθρα. Το άρθρο 1 λέει: δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, που τιμωρείται όποιος με πρόθεση δημόσια, προφορικά ή μέσω του τύπου και του διαδικτύου υποκινεί, προκαλεί ή προτρέπει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Προϋπόθεση: η συμπεριφορά αυτή πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή να απειλεί τη ζωή και την ελευθερία. Ωραία. Το άρθρο 1 λοιπόν. Ίσως να θεωρείται σχετικό με αυτό που λέτε και για το οποίο σας κατηγορούν και για το drag queen show σε παιδιά. Γιατί μπορώ να πω ότι είστε άτυχος και μπορείτε όμως να αποδείξετε ότι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό που έγινε ανάμεσα στους αναρχικούς και στους χρυσαυγίτες όπως περιγράψατε.
5: Ναι, προφανώς. Εγώ είπα στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για το έκτρωμα εννοώντας το drag queen show για μικρά παιδιά. Είναι παράνομο να εκθέτεις μικρά παιδιά σε σεξουαλικό περιεχόμενο.
4: Καταλαβαίνω και μπορείτε να πάτε στην ουσία και πιστεύω ότι θα δοθείτε. Δεν θεωρώ ότι θα σας τρέξουν. Τώρα απλά είναι άτυχο αυτό που συνέβη και με αυτές τις δύο ομάδες που πλακωθήκανε μεταξύ τους. Όσο για το άλλο που αναφέρατε στην αρχή, το άρθρο 2 του αντιρατσιστικού λέει: άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας. Ακούστε εδώ τώρα, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ποινικοποιείται, λέει, η δημόσια έγκριση, ο ευτελισμός ή η κακόβουλη άρνηση γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, όπως το αλλοκαύτωμα, όταν αυτή η στάση υποκινεί βία ή μίσους. Λοιπόν, κύριε Γρυπάρη, εγώ έχω δει υπουργό, έχω δει αρκετά πρόσωπα από τον αριστερό χώρο να βγαίνουν και να αρνούνται το ότι υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, ότι υπάρχει γενοκτονία στη Μικρά Ασία και ότι υπάρχουν και διάφορες άλλες γενοκτονίες όπως είναι των Αρμενίων. Και ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο οι εισαγγελείς δεν καλούν όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είναι ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πει δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Γιατί δεν τους καλούνε, σύμφωνα με τον αντιρατσιστικό νόμο, να πάνε να καταθέσουνε? Για ποιο λόγο δεν σέβονται το άρθρο 2? Δεν υπάρχει ποτέ κάποιος να έχει καλέσει αυτούς τους ανθρώπους και καλούν τώρα εσάς, γιατί αναφέρατε μία φράση από τη λέξη Πακιστανός και γιατί είπατε για τον drag queen show σε παιδιά. Θεωρείτε ότι είναι στοχευμένη η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία σας καλούν?
5: Εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα είναι στοχευμένη, διότι όσοι δημοσιογράφοι κάνουμε κριτική κατά της κυβέρνησης, ο συγκεκριμένος, βέβαια η άλλη καταγγελία είναι από ΜΚΙΟ, δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πάει και κάνει καταγγελία, λοιπόν, όπου βρίσκει, στη Διεύθυνση του Εθνικού Εγκλήματος ή οπουδήποτε. Και ως διαμαγείας, λοιπόν, όσες καταγγελίες και αν κάνει ο συγκεκριμένος, αμέσως μας καλούν για προκατακτική, σχηματίζονται δικογραφίες κτλ. Γιατί προφανώς η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν δημοσιογράφοι ή YouTubers από το συντηρητικό χώρο να εκθέτουν τα εγκλήματα που έχει κάνει εις βάρος μας, έτσι. Είτε αυτό αφορά την παράνομη μετανάστευση που την αφήνει, είτε το οτιδήποτε. Θυμίζουμε νομιμοποίηση που έκανε σε όσους εισέρχονται παράνομα το 2023. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία μαζί με όλα τα αριστερά κόμματα, τη Βουλή.
4: Άρα θεωρείτε ότι γιατί είχατε βγάλει αυτόν τον ύμνο για τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος σας εκδικείται και σας κάνει αυτές τις καταγγελίες για να σας τρέξει νομικά?
5: Εγώ θεωρώ, αν με βάζανε να στοιχηματίσω, θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος κύριος δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχει κάνει καταγγελίες σε τόσους δημοσιογράφους και τόσους YouTubers που κάνουν κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι, τι να σας πω, κατά 99,99% σίγουρος. Έχουμε και την πρόσφατη περίπτωση του Ζούκοφ, του συγκεκριμένου τρόλ στο Twitter που δούλευε σε γραφείο υπουργού, που τελικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες για συκοφαντική. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε από το συντηρητικό χώρο πρέπει με κάποιο τρόπο να πάμε και να κάνουμε μια μαζική μήνυση στο συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος μάλιστα ζητάει και από την εισαγγελέα να διαγραφεί, λέει, το κανάλι μου στο YouTube, γιατί είμαι επικίνδυνος.

0: τα πειρά, γιατί είμαστε οι άνθρωποι που γνωρίζει πιο πολύ ο κόσμος από κάποιους άλλους.
1: Εσείς σαν δημοσιογράφος θεωρώ το ότι θα μπορούσατε να έχετε απευθυνθεί και σε διάφορους οργανισμούς που προστατεύουν τους δημοσιογράφους από τέτοια νομικά ζητήματα, γιατί εντάξει, τώρα είπαμε να υπάρχει ένας νόμος, να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα άρθρα, αλλά εντάξει, μην είμαστε και παράλογοι, μην τρελαθούμε και τελείως τώρα, που θα μας τρέξουν στα δικαστήρια. Τι, θα μας κόψετε και φυλακή δηλαδή? Θα μας κόψετε και φυλακή επειδή είπαμε ότι είναι παράλογο να πηγαίνει μια drag queen να διαβάζει παραμύθια στα παιδάκια? Είναι δυνατόν? Εδώ σας λέω άλλα κι άλλα. Δεν τα παρατηρεί κανένας. Άρα θεωρώ ότι επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Επιλεκτικά κυνηγάνε κάποια πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν ο Φίλης, ξαναλέω, που το άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν επιτρέπεται η άρνηση εγκλημάτων γενοκτονίας, να έχει δηλώσει το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων και να μην τον έχει κυνηγήσει κανένας. Και εδώ πέρα να κυνηγάνε έναν άνθρωπο, έναν YouTuber, ο οποίος ανέφερε μία λέξη, ένα υποκοριστικό από μία λέξη μιας εθνικότητας. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε και θεωρώ ότι πλέον πάνε να καταργήσουν και τη σάτυρα, κύριε Γρυπάρη.
0: Προφανώς, γιατί όταν έχω στοχεύσει στα περισσότερα βίντεό μου που κάνουμε πολιτικό περιεχόμενο κατά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θέλουν να κυνηγήσουν τον κάθε άνθρωπο, δημοσιογράφο, YouTuber που θα πει μια αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση, πόσο μάλλον αυτούς που το κάνουν κατ' επανάληψη, έτσι ώστε να σιωπήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Και πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι, ναι, εγώ είμαι και μόνιμος κάτοικος Κύπρου από το 2019 και πρέπει να πηγαίνω έρχομαι, έτσι. Είμαι και παντρεμένος πλέον. Πρέπει να πηγαίνω έρχομαι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για το συγκεκριμένο δικαστήριο και μπορεί να προκύψει κι άλλο. Και έχετε δίκιο ότι όντως θα πρέπει να απευθυνθώ και στην Ένωση Δημοσιογράφων, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατά παράβαση ελευθερίας του λόγου πλέον.
1: Μα βέβαια, να απευθυνθείτε βέβαια και να τους εξηγήσετε ότι εγώ το έκανα με αυτό το σκοπό και δεν έκανα κάτι κακό. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω τι λέει ο νόμος και τι λέει ο ποινικός κώδικας και ο αντιρατσιστικός νόμος του 14 και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θεωρούν ότι προσβάλλουμε έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το υποχωριστικό από τη λέξη. Δηλαδή, εμένα, αν με πούνε Γκρέκο, θα με προσβάλλει κανένας? Δεν νομίζω. Θα τους πω, εντάξει, ρε φίλε, Έλληνας είμαι, με λες Έλλην. Πακιστανός είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, το χρησιμοποιείς και λες αυτή τη λέξη σαν υποχωριστικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι λογικό αυτό που περιγράφεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο.
0: Και όσο για την δεύτερη υπόθεση, θεωρώ ότι και το γεγονός ότι και εγώ και όλος δημοσιογράφος δεν κληθήκαμε καν να απολογηθούμε και σχηματίστηκε μια δικογραφία στην οποία μπήκαμε και εμείς και τσουβαλιαστήκαμε ως κατηγορούμενοι, και ειδικά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε απλά ένα σατυρικό post στο Twitter που λέει, βάλτε και ένα στήλο λοιπόν αφού θα κάνετε drag queen show για παιδιά, να το κάνετε ποπόμπαρο, ας πούμε, το πω και διακριτικά. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο τον καλούν και θα μας δώσουν την αφορμή, ας πούμε, να μπορέσουμε να πάμε να απολογηθούμε πριν το δικαστήριο. Βγάλανε κατευθείαν δικάσιμο και το θεωρήσανε ρατσιστική βία κατά ΛΟΑΤΚΙ. Ρατσιστική βία, δηλαδή, και το να πεις κάτι και να σατυρίσεις κάτι, ή εγώ να πω να πάμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι που θεωρώ έκτρωμα, δηλαδή το σεξουαλικό περιεχόμενο σε παιδιά, θεωρείται και αυτό είναι αντιρατσιστική βία σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Οτιδήποτε τσουβαλιάζεται.
1: Ναι, όπως φυσικά δεν υπάρχει και νόμος, πρέπει να πούμε, που να απαγορεύει στις drag queen να διαβάζουν παραμύθια σε παιδιά. Δεν έχει βγει κάποιος τέτοιος νόμος. Ναι. Και εδώ πέρα τώρα μας μιλάνε για αποδοχή, για διαφορετικότητα, για φαντασία, για σκοπό, για συνένεση, για ελευθερία έκφρασης. Και ρωτάω εγώ, απ' τη μία να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και απ' την άλλη να μην υπάρχει?
0: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι παραλογισμός.
1: Είναι παραλογισμός. Και κανονικά, αν υπήρχε. Τώρα έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχιατρικής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω αυτό. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τρόπο σκέψης των παιδιών, με τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων στην Ελλάδα, στην κοινωνία γενικά, για να μπορούν να τοποθετηθούν και αυτοί και να μας πούνε τι ακριβώς πιστεύουν ότι θα γίνει αν πάει, ας πούμε, μια drag queen να διαβάσει σε παιδιά παραμύθι. Θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες στον τρόπο σκέψης, θα υπάρχουν κάποιες δράσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα να είναι ανεξέλεγκτα. Να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να πηγαίνουμε μόνο με ό,τι αποφασίζει η νομοθετική εξουσία.
0: Ενώ αντίθετα, όταν μιλάμε για προσβολή θρησκείας, για παράδειγμα, όπως είχε γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη, αυτός ο νόμος καταργήθηκε λίγες μέρες πριν αναλάβει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία δεν τον επανέφερε. Και οποιοδήποτε μπορεί να προσβάλλει τη θρησκεία, όπως έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη.
1: Ναι, στην Εθνική Πινακοθήκη, όμως μετά ξέφυγαν κάποιοι και πάτησαν πάνω σε αυτό. Κανονικά πρέπει με νόμιμο τρόπο να πηγαίνουμε κόντρα σε όλα αυτά.

0: Να μην δίνουμε δικαιώματα. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να πάω να σπάσω μια βιτρίνα επειδή η βιτρίνα γράφει κάτι πάνω. Λογικό είναι μετά να πατήσουν πάνω σε αυτό και να με πάνε δικαστικά. Με νόμιμο τρόπο να αντιδράμε.
1: Ναι, μετά πάνε να μας βγάλουν ακροδεξιούς και τρελούς.
0: Δεν θα με βγάλουν τρελό αν πάνε να σπάσουν τσαμαρία. Δεν θα είμαι τρελός. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας τώρα. Να αντιδράμε με σωστό τρόπο. Γιατί περιμένουν στη γωνία να χρησιμοποιήσουν τις λάθος κινήσεις. Και πρέπει να είμαστε όριμοι άνθρωποι και να πηγαίνουμε έτσι με τον νόμο για να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα και τα νομικά ζητήματα και όλα αυτά. Τώρα θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος με το δικό του μυαλό σατιρίζει και προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει σε όλο αυτό που συμβαίνει με την παράνοια που επικρατεί σε κοινωνικά ζητήματα. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κρυπάρη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, σωστά? Ναι. Υπάρχουν τόσα προβλήματα γύρω μας. Και η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τις ανάλογες κινήσεις και δεν καλεί τους ανάλογους ανθρώπους. Εδώ πέρα πριν έβαλα ένα ηχητικό, να σας φέρω ένα παράδειγμα, του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος έχασε το παιδί του που το σκότωσαν, που το πυροβόλησαν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Την ξέρετε αυτή την περίπτωση, δεν την ξέρετε?
1: Την είχα διαβάσει. Ναι.
0: Μπράβο. Βγαίνει αυτός ο πατέρας και τι λέει? Βγαίνει και λέει, αυτός που σκότωσε το παιδί μου ήταν έμπορος ναρκωτικών, έμπορος όπλων και είχε μέσα στο τμήμα στην Αμουδάρα εκεί στην Κρήτη, λέει, ρουφιάνους που τον καλύπτανε. Δηλαδή μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο, τον πει, έλα εδώ ρε φίλε, τι λες? Έχει μέσα στην ελληνική αστυνομία ρουφιάνους και ανθρώπους δικούς του που εθελοτυφλούσανε και κάνανε γεράν. Και καλεί τώρα εσάς γι' αυτό. Δηλαδή για την ελληνική αστυνομία, για την ελληνική δικαιοσύνη, για όλες αυτές τις υπηρεσίες, τι έχετε να σχολιάσετε?
1: Είναι παράλογο, είναι εντελώς τυχαίο το σε ποιον εισαγγελέα, σε ποιον αστυνομικό, σε ποιον δικαστή θα βρεθείς, στο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Και μια μικρή παρένθεση για την αστυνομική πινακοθήκη, ότι εκτός από προσβολή θρησκείας που έχει καταργηθεί ο νόμος, έγινε και προσβολή νεκρών. Γιατί ακόμα και οι Άγιοι είναι νεκροί, έτσι, είναι προσβολή νεκρών. Αλλά γι' αυτό δεν κάλεσε κανένας τον καλλιτέχνη να τον δικάσει, έτσι. Και παρέμεναν εκεί τα έργα.
0: Εδώ ο Κερίδης βγαίνει και λέει ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών. Τι μας λέτε τώρα?
1: Επίσης προσβολή. Λοιπόν, και έχει να κάνει με ποιον δικαστή θα πέσει. Όπως ο δικαστής, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, που αθώωσε τον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε όπλο μέσα στο σπίτι του, έτσι, και πυροβόλησε, γιατί ο κακοποιός και ο δράστης που είχε εισβάλει είχε χτυπήσει και το σκύλο του. Λοιπόν, και αθωώθηκε στο εφετείο. Αν πέφτουμε σε τέτοιους δικαστές, θα είμαστε τυχεροί. Αν πέφτουμε σε δικαστές που ανήκουν σε άλλο ιδεολογικό χώρο, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη?
1: Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Και το θυμάμαι καλά ότι στη Βουλή για τέτοια θέματα, μόνο το Βελόπουλο βλέπω να τα αναφέρει, και για τα συγκεκριμένα θέματα και για τον δίθεν αντιρατσιστικό νόμο που είναι ρατσιστικός προς εμάς. Οπότε ο κόσμος θα πρέπει να το κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά αυτό, και οποιαδήποτε κίνηση αποχής ή οτιδήποτε, και αν κοιτάξει κάποιο προσωπικό συμφέρον, όπως γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε πώς εκλέχτηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν σκεφτούμε ότι έχουμε 700.000 δημόσιους υπαλλήλους, και αν σκεφτούμε πόσοι δεκάδες χιλιάδες είχαν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν βάλει όλο τους το ΣΟΗ να ψηφίσει,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει μαζική να είναι η ψήφος προς πατριωτική κατεύθυνση αυτή τη χώρα στις εκλογές. Διαφορετικά, πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνουμε Αγγλία.
0: Πιστεύετε?
1: Για μένα, έτσι όπως πάει η κατάσταση.
0: Έτσι όπως πάει η κατάσταση, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, σίγουρα είδαμε στις προηγούμενες εκλογές και 4 ανθρώπους να ορκίζονται στο Κοράνι. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν και κόμματα τα οποία, όπως είναι το Κίεφ στη Θράκη, τα οποία έχουν κάποια απήχηση σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί που παίρνουν δάνεια από τουρκικές τράπεζες και αγοράζουν ακίνητα. Ναι, ναι, υπάρχει όντως αυτό το κλίμα, το ότι μελλοντικά μπορεί να μετατραπούμε σε μια χώρα σαν την Αγγλία, όπου θα υπερισχύουν οι μουσουλμάνοι ή κάποιοι άνθρωποι από άλλες χώρες, θα έχουμε άλλους δημάρχους και πάει λέγοντας. Απλά,
1: ακριβώς,
0: για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια γραμμή και να προστατευτούμε σε κάποια πράγματα, πρέπει να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν πιστεύετε το ότι, ας πούμε, με την επιστολική ψήφο αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται ότι αλλοιώνεται. Εγώ προσωπικά, από μικρός, από 18 χρονών, πήγαινα και μετρούσα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογές και έβλεπα ότι όντως τα ψηφοδέλτια τα αποκρινόντουσαν στο αποτέλεσμα. Αλλά η επιστολική ψήφο, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι στα ποσοστά που ήταν της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, εκεί που είχε στο Πανελλήνιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 23%, την επιστολική ψήφο μόνο για 40.000 αποδημούς, γιατί και εγώ ψήφισα από την Κύπρο, η Νέα Δημοκρατία όλος περίοδος είχε 40%. Και είχε κόψει ειδικά από κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα από αυτήν. Άρα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί που όντως θα πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν σκοπεύουν να πάνε στο χωριό τους, θα μεταφέρουν σπίτι τους, και να πάνε να ψηφίσουν μαζικά και βάζοντας οι ίδιοι την υπογραφή τους και βάζοντας οι ίδιοι το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Διαφορετικά, με επιστολική ψήφο θα γίνουν ακριβώς τα ίδια που γίνανε και στις ευρωεκλογές. Και να μην πιστεύουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί ψεκασμένοι δυστυχώς της αποχής, που νομίζουν ότι αν πας και ψηφίσεις κανονικά διαζώσεις στο παραβάν, ότι για κόμμα και εκεί υπάρχει νοτεία. Δεν υπάρχει νοτεία, διότι υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα.
0: Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη βέβαια για όλο αυτό που περιγράφεται. Θεωρώ ότι και οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Στους σταυρούς, ναι, υπάρχει νοτεία.
0: Δεν έχουν διαγράψει αρκετά πρόσωπα.
1: Αλλά αυτό, στο ποιο κόμμα θα βγει.
0: Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες και κάποιες δηλώσεις έχουμε δει από κάποιες εταιρείες που έχουν πάρει αρκετά λεφτά, οι οποίες στην ουσία συλλέγουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας εξηγήσω επίσης κάτι για να το ακούσουν και οι ακροατές και να μου πείτε και την άποψή σας και γι' αυτό. Εσείς είστε ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος τώρα θα αντιμετωπίσει τον νόμο, θα πάει στα δικαστήρια, θα καταθέσει, θα δώσει κάποια λεφτά σε κάποιους δικηγόρους πιθανότατα για να τον εκπροσωπήσουν και για να τον βοηθήσουν. Απ' την άλλη, όμως, οι πολιτικοί έχουν ασυλίες. Και ασυλίες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι δικαστές, έχουν και οι λοιμοξιολόγοι, έχουν και οι τραπεζικοί. Έχουν και κάποιοι άνθρωποι πλέον στην παιδεία οι οποίοι πήραν το εντάξει να κάνουν κάποια ιδιωτικά κολέγια. Έχουν γενικά πολλή ασυλία. Πώς σχολιάζετε εσείς το ότι κάποιοι έχουν ασυλία και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια και δεν κάθονται στο εδόλιο για να δώσουν απαντήσεις σε σχέση με τον Έλληνα πολίτη που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν?
1: Εγώ νομίζω ότι μόνο με αλλαγή κυβέρνησης θα γλιτώσουμε από το άρθρο 86, διότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που πάει παρεούλα με το Πασόκ, να το καταλάβει αυτός ο κόσμος, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το Βενιζέλο το άρθρο 86 και το διατηρήσανε και οι επόμενοι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες βάσει συντάγματος. Αυτό το άρθρο 86 δείχνει ότι κάποιοι πολιτικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση πως το συγκεκριμένο τρόλ που αναφέρα και προηγουμένως ο κύριος Ζούκοφ, πως δέχτηκε 12 μήνες ποινή φυλάκισης, λογικά γιατί δεν μπορούσε να έχει ασυλία πίσω από το άρθρο 86. Λοιπόν, άρα οι πολιτικοί λοιπόν είναι γενικώς το απειρόβλητο, και όχι μόνο οι πολιτικοί, και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν πάει μαζικά να ψηφίσει αυτή τη φορά να τους μαυρίσει, ότι του έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουν φάει τόσα δισεκατομμύρια από τους επιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης που πηγαίναν και τα δίνανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες σε συγκεκριμένα 5-10 ονόματα και όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί, μοιραστήκανε λιγότερο από ένα δις και οι μεγάλοι πήραν τα πολλά τα δισεκατομμύρια και έτσι κλείσανε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μας ακούνε κάποιοι που η επιχείρησή τους έκλεισε και δεν πήρε καμία επιδότηση. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε από το σάπιο σύστημα, αυτό γίνεται μόνο με αλλαγή κυβέρνησης και να πάμε να ψηφίσουμε μαζικά. Αν κάτσουμε και πάμε παραλία ή κάτσουμε από το σπίτι από τα social media, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Πώς βλέπετε τις εκλογές που έρχονται τον Οκτώβρη? Δηλαδή, μαθαίνουμε, θέλω την άποψή σας, γιατί όσο διάβαζα όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία έχουν καταθέσει εναντίον σας και γενικά για την υπόθεσή σας, είδα λίγο και το βιογραφικό σας και είστε ένας πολύ σπουδαγμένος άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια ισχυρή άποψη και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μιας και είστε και στην Κύπρο και μαθαίνουμε κιόλας ότι έρχονται κάποιοι Ισραηλινοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα χωριά, 60 κατοικίες από ό,τι διάβασα, σε ένα χωριό κατευθείαν και έρχονται γενικά διάφοροι επενδυτές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια καταχρεωμένη χώρα. Υπάρχουν καταχρεωμένα κόμματα, υπάρχουν κάποιες υπογεγραμμένες συμφωνίες και είναι αβέβαιο το αύριο. Πώς βλέπετε το μέλλον?
1: Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Στην Κύπρο, 24 Μαΐου που έχουμε εκλογές, το μόνο εθνικιστικό κόμμα εκεί είναι το ΕΛΑΜ που είναι εντός της Βουλής. Οπότε βλέπουμε ότι στα Γκάλοπ είναι τρίτο κόμμα. Δηλαδή έχετε δει τα ποσοστά που έχει και εδώ η ελληνική λύση, είναι γύρω στο 12,5-13% με βάση τι λένε οι δημοσκοπήσεις τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κάλπη, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη και πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες ότι σε όλες τις χώρες τα κόμματα τα οποία είναι συντηρητικά είναι πιο πάνω σε δημοσκοπήσεις. Στην Αγγλία είναι ο Φάρατς 10 μονάδες πάνω από τον Κιρ Στάρμερ, στη Γαλλία το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Και στη Γερμανία πρόσφατα το ΕΦΤΕ και πιστεύω ακριβώς το ίδιο θα γίνει και εδώ. Δηλαδή όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή βλέπω ότι και η ελληνική λύση έχει αρχίσει και ανεβάζει πολύ τα ποσοστά της σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορέσει να το δούμε δημοσκοπικά να είναι πλέον πρώτο κόμμα. Όπως και στην Κύπρο, η διαφορά με το ΕΛΑΜ, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με το Δυσί, που στην ουσία είναι σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία προφίλ Β, έτσι, γιατί η κυρία Ανίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος του, πήγαινε στα Pride και έλεγε ότι θα ψηφίσουμε και εδώ για γάμους και θυσίες για ομόφυλα ζευγάρια. Έχει ένα, γύρω στο 20% στα Γκάλοπ, το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 18% και μετά είναι το ΕΛΑΜ με 13%. Λοιπόν, κάπως έτσι πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Στα Γκάλοπ, μέχρι ισότου να δούμε πλέον να κυβερνούν συντηρητικά κόμματα. Δυστυχώς θα ξυπνήσουμε τελευταίοι. Και λέω δυστυχώς, γιατί επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, από το 40% της αποχής, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι είναι συντηρητικοί σαν και εμάς που μιλάμε. Αλλά δυστυχώς πιστεύουν σε ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας ότι ας κάτσουμε σπίτι μας γιατί μας κυβερνούν οι Ισραηλινοί ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουν σε βλακίες.
0: Καλά, εντάξει, πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν για μένα. Μην είστε τόσο βέβαιος για τους Ισραηλινούς.
1: Όχι, γιατί... εννοώ ότι, κοίταξε Γρηγόρη, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι κομματοποιημένοι και παίρνουν λεφτά από
0: το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Ακούστε με λίγο. Το ότι δεν πρέπει να απέχουμε, δεν πρέπει να απέχουμε. Τώρα για τους Ισραηλινούς, αν μας κάνουν κουμάντο ή δεν μας κάνουν κουμάντο, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι μια χαρά έχουν ρίζες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και μια χαρά έχουν και σχέσεις με αρκετούς πολιτικούς. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Θέλω να σας πω. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι λένε, γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, αφού οι Ισραηλινοί μας.
0: Όχι, πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν γιατί αποχή. Βοηθάει πάντα τους διεφθαρμένους οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και επωφελούνται με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Αλλά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρείται ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ρότα. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα. Και εννοείται ότι δεν είμαστε ρατσιστές, να το ξεκαθαρίσω αυτό, διότι εμείς λέμε ότι άμα θέλει κάποιος να έρθει νόμιμα, μπορεί να έρθει νόμιμα με τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, με την ταυτότητά του, όπως και εμείς. Θα ταξιδέψουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα ή θα μεταναστεύσουμε νόμιμα σε κάποια άλλη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παράνομα όταν έρχεται κάποιος δεν έχει κάρτα υγείας, δεν έχει χαρτιά, δεν έχει ταυτότητα, δεν έχουμε το ονοματεπώνυμό του και κυκλοφορεί σαν φάντασμα μέσα στη χώρα. Μπορεί να διαπράξει κάποιο έγκλημα και να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και πού ήταν γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία του. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα χάος. Και επίσης βλέπουμε ότι οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα με το νοικοκυριό τους, δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν βγαίνουν με τη σκληρή φορολογία και την ίδια ώρα το ελληνικό κράτος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να συντηρεί κόσμο και κοσμάκι ο οποίος έχει έρθει παράνομα. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση απερίγραπτη και λογικό είναι να υπάρχει δράση και αντίδραση.
1: Ναι, πρέπει να μας καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μας κυβερνάει ένα δεξιό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πλέον αριστερή προοδευτική. Από τη στιγμή που ψήφισε.
0: Προοδευτική δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Καλά, προοδευτική με τα καινούργια δεδομένα. Δηλαδή συντηρητική αντίον προοδευτικών. Με αυτό το δεδομένο το λέω.
0: Καμία πρόοδο δεν βλέπω εγώ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Υπό αυτή την έννοια έχει δίκιο. Αλλά όταν ψηφίζει να νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστε τα τρία χρόνια που λύγει το άσυλο και όταν ψηφίζει για πολύχρωμου γάμου και υιοθεσίε, στην ουσία είναι οι θέσει που είχε τα ανταρσία, αν το πούμε απλά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και επίσης μάθαμε και από τον κύριο Πλεύρη πρόσφατα ότι τα ανήλικα συνόδευτα που έρχονται παράνομα παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, οι ενήλικες 700 με 800 ευρώ το μήνα. Και αυτό ήταν νομίζω το πιο μεγάλο πλήγμα πλέον για την κυβέρνηση, γιατί σου λέει κάτσε. Δηλαδή, ένα ανήλικο συνόδευτο παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, που είναι μισθός με τον οποίο συντηρούνται δύο μεγάλες οικογένειες, και αντί να τα δίνετε σε εμάς, τα δίνετε σε αυτούς. Και κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει. Και 3.000 ευρώ το μήνα. Πώς γίνεται. Και αρχίζει και διερευνά την υπόθεση. Λοιπόν, και θα αρχίσει να καλεί πρόσωπα. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όπως στην Ευρώπη σε πολλές χώρες είναι καθαρές σε όλα τα ζητήματα, βλέπε Ουγγαρία, ούτε ένα αριστερό κόμμα στη Βουλή, βλέπε Πολωνία, βλέπε Τσεχία, βλέπε Σλοβακία, Ιταλία με τη Μελόνη θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα στο μεταναστευτικό. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε εμάς. Το θέμα είναι οι επόμενοι θα είναι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Εμείς πότε θα είμαστε, θα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να το αποτυπώσει αυτό και στις εκλογές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κάτσει κάποιο σπίτι του και να μην κάνει τίποτα. Έχει μόνο ένα όπλο που είναι η ψήφος. Δεν έχει τίποτα άλλο για να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Συμφωνώ ότι είναι ένα ισχυρό όπλο η ψήφος. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών και οι άνθρωποι ρωτάνε και θέλουν να μάθουν, μια και είστε στην Κύπρο, τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, αν προκαλούν οι Τούρκοι. Γιατί είδαμε επίσης και αυτό που σας ανέφερα πριν. Ότι αγόρασαν πρόσφατα σχεδόν ένα ολόκληρο χωριό οι Ισραηλινοί στην Κύπρο και το χλέβασαν οι Τούρκοι αυτό. Βγάλανε σε μια εφημερίδα ένα άρθρο που λένε ότι κοιμούνται όρθιοι στην Κύπρο, τους παίρνουν τη γη. Τι έχετε να σχολιάσετε για αυτή την κατάσταση? Θεωρείτε ότι σταδιακά θα έχουμε πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο?
1: Κοίταξε, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με το δημογραφικό, για το οποίο είναι υπεύθυνες όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Γενικά η Ευρώπη έχει πρόβλημα με το δημογραφικό, ακόμα και οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όπως είναι Λουξεμβούργο, Βέλγιο ή Φιλανδία, έχουν τα ίδια σχεδόν ποσοστά με εμάς. Στο 1,3 με 1,4 πάρα πολλές χώρες κινούνται εκεί. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη είναι μεταξύ 1,1 και 1,6 ο δείκτης γεννήσεων. Που οτιδήποτε κάτω από 2,1 είναι μη βιώσιμο. Και αντί να βάλουν μάθημα οικογένεια στα σχολεία, να μπορέσουμε να αυξηθούμε ως Έλληνες, να πηγαίνουμε να αγοράζουμε εμείς τα σπίτια, έρχονται οι ξένοι και τα αγοράζουν. Την Κύπρο δε, επειδή είπα και πριν για το ΕΛΑΜ, που είναι το μόνο συντηρητικό κόμμα εντός της Βουλής, κατάφερε λοιπόν και έπεισε μαζί με τα άλλα κόμματα τα οποία συμφωνήσαν, είτε το DC και με κάποιους άλλους ψήφους, έχουν κάνει και μαζικές απελάσεις. 30.000 απελάσεις συγκεκριμένα. Και η Κύπρος έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί 150.000 άτομα, 15% του πληθυσμού, είναι από τρίτες χώρες. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν μπει παράνομα. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν, τώρα έχει γυρίσει αυτό που λέμε η ζυγαριά και αρχίζουν και απελάβνονται πιο πολύ από ό,τι έρχονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν ισχύει αυτό. Αν το καταλάβει ο κόσμος, στην Ελλάδα θα φτάσουμε κι εμείς σε νούμερα της Κύπρου και κανείς δεν θα θέλει πλέον να είναι μειονότητα και να φτάσουμε όπως και στην Αγγλία να αποκτούν θέσεις δημάρχων. Λοιπόν, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Στην υπάρχουσα κατάσταση, δυστυχώς τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και ξέρουμε πολύ καλά ότι μπλέκονται και μέσω ΜΚΟ, έτσι, και άτομα του στενού κύκλου πολιτικών προσώπων, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια. Επειδή όμως συζητάμε όλα αυτά που συζητάμε και επειδή έχουμε δει σε διάφορα εγκλήματα και σε διάφορα σκάνδαλα να θωώνουν τις εξεταστικές επιτροπές, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς τελικά εμπιστεύεστε ή δεν εμπιστεύεστε σαν Έλληνας πολίτης την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει με το ποιον εισαγγελέα θα πέσεις και με ποιον δικαστή θα πέσεις. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, στα πολύ μεγάλα σκάνδαλα, δηλαδή Τέμπη, ο ΠΚΠ και πιστεύω και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να είναι μία από τις επόμενες τυπογραφίες, δεν το αποκλείω.
0: Και το σκάνδαλο των υποκλοπών και διάφορα άλλα σκάνδαλα, το Βάρτι Σίμενς, είναι πολλά.
1: Στα μεγάλα σκάνδαλα, από ό,τι βλέπουμε πολύ περιέργως, κάποιοι δικαστές αποχωρούν από υποθέσεις και μπαίνουν άλλοι στη θέση τους.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Γρυπάρη?
1: Βέβαια, αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι παίρνει εντολές από το Μαξίμου?
1: Εσείς θεωρείτε τυχαίο το ότι στα Τέμπη ξαφνικά πεθάνανε σε ατυχήματα δύο άτομα που δούλευαν στον ΟΣΕ με διαφορά 38 ώρων και ότι πέθανε και ο γιος της αντισαγγελέως Ντεμπών, όλος τυχαίος? Ξαφνικά ήταν χαμένος για μέρες και θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι τυχαία γεγονότα?
0: Εγώ το τι θεωρώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί δεν θεωρώ ότι όλα είναι τυχαία, αλλά άμα το πάει κάποιος με τα δικαστήρια, με τον νόμο, με όλους αυτούς τους εισαγγελείς, με το τμήμα ανθρωποκτονιών, με τους ιατροδικαστές και πάει λέγοντας που βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει αφυπνιστεί, μπορεί να έχει κατανοήσει το τι υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και το τι ακριβώς έχουν κάποιο σκοπό να κάνουν, αλλά οι υπηρεσίες, οι αρχές και οι αρμόδιοι βγάζουν αποφάσεις που δείχνουν το αντίθετο.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ίσως αν ο καθένας από εμάς γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί κάποιοι που είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, μπορεί κάποιοι για τον ΟΠΚΠ, να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να προχωρήσει σε μηνύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Λοιπόν, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, να δούμε πώς έγιναν αυτά τα δίθεν ατυχήματα. Σε μια υπόθεση όπως είναι το Ντεμπών, μιλάω μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αν όντως, και τι κρύβεται από πίσω και ποιοι τα έχουν προκαλέσει, για μένα αυτό που λέγεται στα social media, ότι ζούμε σε ένα κράτος μαφία, αυτό βλέπω να ισχύει και στην πράξη.
0: Άρα δηλαδή, είμαστε όμοιροι στην ουσία, αν δεν μπορούμε να δικαιωθούμε και αν κανένας δεν μας προστατεύει.
1: Ακριβώς. Είμαστε όμοιροι και το μόνο μας όπλο, ξαναλέω και πριν, είναι η ψήφος. Θα το καταλάβει ο κόσμος όταν θα αρχίσουν να προσπαθούν να βάλουν με δικογραφίες, με ποινικά δημοσιογράφους όπως εμείς και μετά θα περνάνε στον επόμενο γνωστό και στον επόμενο και στον απλό κόσμο, όταν θα αντιμετωπίσει ο κόσμος το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος δημοσιογράφος και YouTuber που κάνει κριτική στην κυβέρνηση, όταν θα το δει μπροστά του, θα καταλάβει ότι πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση. Για μένα είναι η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
0: Κύριε Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τρέτσι.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε και εννοείται ότι στεκόμαστε δίπλα σας σε όλο αυτό τον αγώνα που έχετε να δώσετε απέναντι σε όσους σας τρέχουν νομικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά να είστε. Ακούσαμε τον κύριο Μάνο Γρυπάρη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όσοι βγάζουν ύμνους της Νέας Δημοκρατίας με σατυρικό περιεχόμενο, όσοι προσπαθούν, ας πούμε, να ασκήσουν κριτική με κάποιο τρόπο, αντιμετωπίζουν εξώδικα, αγωγές, μηνύσεις. Όπως και εμείς φυσικά, που εδώ πέρα έχουμε πάρει μια ραφιέρα για αυτό το λόγο. Έχουμε πάρει ένα ράφι. Για να μην πούμε από πού το πήραμε το ράφι. Για να βάζουμε τους φακέλους με τα εξώδικα, τις αγωγές και τις μηνύσεις. Για να μπορούμε να έχουμε, ας πούμε. Για να μπορεί να υπάρχει μια οργάνωση. Μην χάσουμε την μπάλα. Στείλτε κι άλλα! Θέλω να ακούσουμε όμως έναν ακροατή, όχι στη δική μας εκπομπή, όχι στη δική μας ραδιοσυχνότητα, ο οποίος έχει πει διάφορα πράγματα, τον οποίο τον έχουμε ακούσει κι άλλες φορές να μιλάει. Λέει κάποια σωστά πραγματάκια και θέλω να διαθέσω αυτά τα 4 λεπτά για να ακούσετε τι ακριβώς έχει πει. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε στην τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Βάλε να ακούσουμε όμως λίγο αυτό τον ακροάτη. Βάλε αυτό τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος λέει κάποια πραγματάκια σωστά, με τα οποία συμφωνώ. Πάμε.
2: Πρώτη, ναι. Πες τους αυτούς τους δικούς σου,
3: ναι.
2: Και τους λοιπούς αυτούς όλους πες τους,
3: ναι.
2: Ότι το κόλπο, όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους ή όποιος εκφέρει άλλη άποψη, να τον βγάζουν τρελό ή ψεκασμένο, τελειώνει. Επίσης πες τους, για αυτούς που λένε μα εσύ τους ψήφισες, ότι εγώ πρώτον δεν τους ψήφισα, και όταν λέω εγώ μιλάω γενικά. Mm. Και δεύτερον, αν τους ψήφισα, δεν τους ψήφισα για αυτά που προσφέρουν. Εγώ δεν τους ψήφισα για να είμαι υπάλληλος και αυτοί αφεντικά. Κανένα σύνταγμα στον κόσμο δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος να τους ταΐζω και αυτούς και τα τρισέγγονά τους και μετά από μένα να τους ταΐζουν και τα παιδιά μου. Κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι είμαι υποχρεωμένος γενιές ολόκληρές τους να τις συντηρώ εγώ. Επίσης κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα δεν λέει να μπαίνουν με μισό σπίτι και να βγαίνουν με 80 πίσω. Και κανένας νόμος δεν λέει ότι εγώ έχω όλες τις ευθύνες και αυτή καμία. Δεν υπάρχει κανένας νόμος και κανένα σύνταγμα που λέει ότι εμείς έχουμε υποχρεώσεις και αυτοί δεν έχουν καμία. Και επίσης κανένα σύνταγμα δεν λέει ότι εγώ έχω ευθύνες και αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Αυτοί έχουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, τον νόμο περί ευθύνης του λαού θα βγει ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος και ούτε τέτοιο σύνταγμα, Πασκάλη. Δεν τους βολεύω ζωντανώς για να τους πληρώνω. Τους βολεύω πεθαμένος, πάλι δεν θα τους πληρώνω, αλλά τους βολεύω και πεθαμένος. Φέραν τον κορονοϊό, φέραν ό,τι θες, όπως θες πες το, ο κόσμος πέφτει σαν τα κοτόπουλα, ευθύνει κανένας. Πληρώνεις μια ζωή, τρέχεις μια ζωή και σου λένε έχεις λεφτά, πάνε στο ιδιωτικό. Δεν έχεις λεφτά, δεν ζεις. Εγώ, εσείς ποιοι είστε που αποφασίζετε για τον κόσμο πώς θα θεραπευτεί, πώς θα πάει στο νοσοκομείο και πώς θα ζήσει. Οι φόροι μου δεν είναι φόροι για να πηγαίνουν στις τσέπες σας. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα στους φόρους μου. Πρέπει να μου παρέχουν παιδεία, πρέπει να μου παρέχουν ασφάλεια, πρέπει να μου παρέχουν μόρφωση. Και αυτοί τι μου παρέχουν? Τίποτα. Τίποτα. Πληρώνεις για να πηγαίνουν στις τσέπες τους. Ακριβώς όπως σου το λέω. Και όταν πηγαίνουν στις τσέπες τους, σου πετάνε και δυο φράσεις, είσαι ψεκασμένος. Όχι, ψεκασμένος δεν είμαι. Και αφεντικά μου δεν είστε. Είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να είστε υπάλληλοι μου. Πρέπει να με προσκυνάτε, γιατί υποτίθεται ότι εγώ σας ψηφίζω. Τώρα το υποτίθεται βάλτε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί όπως ξέρεις οι εκλογές πλέον γίνονται με υπολογιστή. Ούτε στις εκλογές πιστεύω. Ούτε στις εκλογές σας πιστεύω. Καταρχήν δεν πιστεύω σε εσάς. Ούτε θα σας προσκυνήσω. Μ' αρρωστήσατε, με πεθάνατε, με φτωχύνατε, μου πουλήσατε τη χώρα και μου κουνάτε και το δάχτυλο κάθε μέρα. Και αν βγω να μιλήσω είμαι ψεκασμένος. Εσείς φυσικά κονομάτε αυτό ψεκασμένο. Τους φόρους μου τους θέλετε. Τα λεφτά μου τα θέλετε. Τη ζωή μου όμως δεν τη θέλετε. Θέλετε να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα ζήσω όπως θέλετε εσείς. Και αν θα αποφασίσω να πεθάνω, θα πεθάνω όχι από τα εμβόλια σας ή από τις δικές σας τα κόλπα, θα πεθάνω όπως θέλω εγώ. Τέλος, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Είναι πλέον ή αυτοί ή εμείς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτοί για να έχουν τέτοιο μίσος, έχουν μίσος με τον κόσμο, τον απλό, με τον Έλληνα, έχουν μίσος. Είσαι Έλληνας, τελείωσες για αυτούς. Δεν ξέρω τι εντολές παίρνουν, δεν με ενδιαφέρει. Το ότι έχουν αφεντικά είναι δεδομένο. Το ότι παίρνουν εντολές είναι δεδομένο. Το ότι είναι υποχείρια, τα οποία είναι βέβαια υποχείρια οικονομημένα, πλούσια υποχείρια, και αυτό είναι δεδομένο. Με περάσαν γενιές 14. Με είπανε τεμπέλη. Με είπαν ότι δεν δουλεύω. Τους είπα οκ. Okay. Μου φέραν μνημόνια, τα πλήρωσα. Μετά τα μνημόνια μου φέραν λαθρομετανάστες, να τους πληρώνω κι αυτούς. Μου φέραν ασυνόδευτα ανήλικα 30 και 40 χρονών. Να τα πληρώνω κι αυτά, κανένα πρόβλημα. Μετά μου φέραν τους ιούς. Που ένας βασικός ιός, ο μεγαλύτερος ιός φυσικά είναι αυτή, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας ιός. Και αν υπήρχε, ας υπήρχε, αλλά ο ιός ο βασικός είναι αυτή. Δεδομένο. Πλέον είναι θέμα επιβίωσης του απλού κόσμου. Δεν σε θέλουν να επιβιώσεις. Και αν σηκώσεις κεφάλι, έχω χιλιάδες τρόπους να στο κόψουνε. Θα μου το κόψουν το κεφάλι, αλλά όταν θα πεθάνω θα πάρω και εσάς μαζί μου, φίλε. Όπως θα ακούς. Όπως θα ακούς, τα παιδιά μου δεν θα μεγαλώσουν όπως θέλετε εσείς. Θα μεγαλώσουν όπως θέλω εγώ. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω και μια ζωή να χρωστάω. Και εσείς μια ζωή να μην πληρώνετε και μια ζωή να είστε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Δεν έχω καμία ισονομία με εσάς. Δεν είστε ψεύτες, δεν είστε κλέφτες, τίποτα δεν είστε. Ούτε Αθέληνες είστε. Έλληνες δεν είστε. Εγώ με εταιρείες, γιατί πλέον εταιρεία είναι αυτή, δεν τους ακούω, ούτε τους υπολείπτομαι, ούτε τους θέλω να τους βλέπω. Θα τραβήξει ο καθένας μας από εδώ και μπρος στον δρόμο του. Πράγματα είναι σοβαρά.
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολοα Καρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτης. Οι συνταξιούχοι έγιναν ζητιάνοι. Οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι. Οι πολιτικοί έγιναν εκατομμυριούχοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν πρόκειται να την αποδεχθούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Δεν κουνιέστε. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, δική μου είναι η Ελλάς. Ούζω όταν πιείς, γίνεσαι ευθύς και πάει λέγοντας. Για τους μερακλείδες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της Λευκάδας, καθότι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν αξιόλογα μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο μαύρο θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικού τύπου που εντοπίστηκε χθες από ψαράδες. Σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αποκάλυψαν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών γύρω στα 300, δηλαδή κιλά στο εξωτερικό του ουκρανικής κατασκευής USV, τα οποία ήταν απενεργοποιημένα δορυφορικά, κάτι που απέτρεψε ένα τυχαίο ατύχημα κατά τη ρημούλκηση. Το σενάριο που προκρίνεται πλέον είναι η προετοιμασία πλήγματος του κατά ρωσικού πλοίου στη Μεσόγειο στα πρότυπα της επίθεσης στο Port Said, καθώς το ντρόουν διαθέτει πλωριούς πυροκροτητές που ενεργοποιούνται με την επαφή. Η εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς εξετάζεται αν πρόκειται για επιχειρησιακή αστοχία, απώλεια ελέγχου ή ακόμη και για προσπάθεια προβοκάτσιας στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσα τους και ένας οδηγός χρήματα αποστολής, κρατούνται όμοιροι σε υποκατάστημα τράπεζα στη δυτική πόλη Σίντσιχ, στο κρατήδιο της Ρινανίας στη δυτική Γερμανία. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση και ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το σημείο της ομοιρίας. Όπως λέει η γερμανική αστυνομία, νωρίτερα το πρωί ένα θωρακισμένο όχημα χρήματα αποστολής στάθμευσε μπροστά από το υποκατάστημα. Την ώρα που ένας από τους υπαλλήλους κατέβηκε για να εισέλθει σε αυτό, ένας άντρας που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί φέρεται να ακινητοποίησε και να απείλησε τον οδηγό. Αυτήν την ώρα οι δράστες και ο υπάλληλος φέρονται να βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Ελικόπτερα βρίσκονται πάνω από την περιοχή για επιτήρηση. Ασφυξία προκαλεί το νέο άλμα του πληθωρισμού, ο οποίος καρφάλωσε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στην ενέργεια και τα καύσιμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε κατά 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4% και η βενζίνη κατά 17,1%. Ανυπόφορες είναι οι ανατιμήσεις και στα βασικά είδη διατροφής, καθώς σημειώθηκαν ηλικιώδεις αυξήσεις στο μοσχάρι κατά 19%, το αρνί και το κατσίκι κατά 14%, τη μαργαρίνη κατά 12% και τα λαχανικά κατά 8%. Σε αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση επαφών, σε 4 υπήρους έχουν επιδοθεί οι αρχές μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα του Χανταϊού, στέλεχος των Άνδεων, στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Η ανησυχία κλιμακώνεται καθώς δεκάδες επιβάτες από 12 χώρες έχουν αποβιβαστεί νωρίτερα χωρίς κανέναν έλεγχο, ενώ η επιδημία έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθησυχάζει πως ο γενικός κίνδυνος είναι χαμηλός, ειδικά κλιμάκια πάντως ερευνούν την περιοχή της Ουσουάης, από όπου εικάζεται ότι μολύνθηκαν τα πρώτα θύματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Δύσκολος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική, καθώς προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και οι μετεωρολογικές συνθήκες συνοδεύονται με την αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
2: Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία
3: υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού το σπουδαίο δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Αλλά θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης.
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Κύριε Πετράκη, θα ξεκινήσω από μία είδηση και θα σχολιάσουμε μετά και ό,τι άλλο θέλετε, η οποία έχει έρθει τώρα στην επιφάνεια. Είναι μια βόμβα, θα μπορούσα να πω, του Νίκου Σίψα, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να χρησιμοποιούμε μάσκες σε κλειστούς χώρους λόγω χανταϊού. Δεύτερη γύρα. Δεύτερη γύρα.
1: Πάμε για second time.
0: Ναι.
1: Πάμε πραγματικά. Το πείραμα πέτυχε της πρώτης φοράς. Το πείραμα της πρώτης φοράς πέτυχε, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, δηλαδή θα έχουμε τώρα δεύτερη γύρα με τον καινούργιο ιό, το χανταϊό.
1: Έχουμε προετοιμάσει καιρό τώρα ότι πριν βγει από το συγκεκριμένο ιός, ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει μια νέα πανδημία, μιλάνε επιστήμονες, μιλάνε από όλο τον κόσμο. Δεν μας πέτε παράξενο τίποτα. Αυτό ήταν απόλυτα πετυχημένο την πρώτη φορά το πείραμα. Σε όλα όμως. Στην υπακοή, στο πώς κινηθήκαν οι αγορές, σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας. Από όλα πέτυχε το πείραμά τους. Έχει μετά αποτελέσματα και λόγω του εμβολιασμού και πάει ακόμα και σήμερα και συνεχίζεται.
0: Θέλω να σχολιάσουμε επίσης και αυτό που έγινε στην Κρήτη και να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είχαμε μια βαριά δήλωση του πατέρα του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε, που λέει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί του ήταν έμπορος ναρκωτικών, είχε θέμα με τα όπλα, κάτι διακινούσε όπλα, κάτι τέτοιες τρέλες έλεγε, και ότι στο τμήμα της Αμουδάρας είχε ρουφιάνος και δικά του άτομα σοβαρές καταγγελίες από τον πατέρα και δεν τον έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Γιατί καταρχήν να πω ότι αυτό το σκηνικό που είναι στην Κρήτη είναι κάτι το οποίο εύκολα μην γίνει ποτέ, ούτε στην Κρήτη πουθενά. Διότι ποτέ να φέρνει μια ανθρώπινη ζωή, όχι δεν επειδή είναι μόνο, δεν είναι νόμιμο, δεν πρέπει να γίνεται για χίλιους λόγους, πόσο μάλλον όταν ένα μικρό παιδί κατά λάθος με το φίλο του μέσα στο αυτοκίνητο είχαν ένα ατύχημα, ο ένας σκοτώ και ο άλλος τραυματίζει σοβαρά. Δυστυχώς καμιά φορά οι άνθρωποι στον πόνο τους πάνω και έχοντας από πίσω τους ανθρώπους να τους, το μυαλό να τους το κάνουν χυλό, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Όσον αφορά τη μέτρα Μουδάρας, ο Σιελουφιάνος, δεν ξέρω αν ήταν αρκέμπορος ή δεν ήταν αρκέμπορος συγκεκριμένος άνθρωπος. Παντού στην αστυνομία υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί αστυνομικοί, το έχουν πει χίλιες φορές. Παντού, και ειδικά σε μικρές κοινωνίες, πληθές κοινωνίες, με οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ή σε γενικές σχέσεις, μπορείς να βρεις πληροφορίες από παντού και να έχεις ανθρώπους δικούς παντού μέσα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αστυνομία είναι σίγουρο πως δεν λειτουργεί σωστά σε όλα τα μήκη πλάτη. Διότι η ηγεσία της αστυνομίας, η ηγεσία του Υπουργείου της Προστασίας του Πολίτη, το μυαλό τους το έχουν περισσότερο στο κέρδος και όχι στην προστασία.
0: Δεν είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές?
1: Είναι τραγικό, δεν είναι λυπηρό, κύριε Σερέτη. Και θα πω κάτι, παρόλο που τις γυναίκες τις λατρεύω, κύριε Σερέτη, και είναι το μορφότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, στον άντρα, με τα παιδιά του, άρα χρειάζονται γυναίκες για να γίνουν τα παιδιά, ότι τα περισσότερα φωνικά που γίνονται στην Κρήτη, τα κακά φωνικά ειδικά που γίνονται στην Κρήτη, αφήνουν γυναίκες όχι για πράξεις που έχουν κάνει, αλλά για πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και πώς βάζουν στο μυαλό των αντρών κάποια πράγματα, να ξέρετε.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι φταίει η μάνα?
1: Η μάνα είναι σίγουρη και ξέρετε, όπως στις άλλες περιπτώσεις, ότι δεν έκανε κανένα δουλειά από το να παίζει με το μυαλό του πατέρα. Στον πόνο του μέσα ήταν θολωμένο.
0: Ότι επηρέασε τον πατέρα αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι στην ουσία τον κάνει δικός αυτούργος. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό που σας μιλάω. Που τώρα εδώ πέρα έχει επιτεθεί και αστυνομία. Σε δικαιοσύνη σε αυτό. Για δεκάδες περιστατικά στην Κρήτη που γνωρίζω, την γνωρίζω όλη η Κρήτη, πολλές φορές τα πράγματα θα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ θα μπορούσε να σταματήσει νωρίτερα, λόγω αυτού του περιστατικού που σας λέω, του τρόπου λειτουργίας. Για πρέπει να σταματήσει άμεσα.
0: Πώς θα σταματήσει αυτό, κύριε Πετράκη, λίγο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και σε ρέτη, είναι ριζωμένο χιλιάδες χρόνια το. Και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν είμαι κατά εντελώς αντιδικίας. Αλλά άμα το δούμε και σε άλλη οπτική, να, για να πούμε και τη δικαιοσύνη, όχι που δεν ξέρω αν άλλαζε κάτι, δεν άλλαζε. Τρία χρόνια, μετά από. Δεν, προσέξτε, δεν δικαιολογώ καμία με τίποτα την πράξη του, μην το πάρει κανείς τραβά. Αλλά τρία χρόνια από όταν χρήσε το παιδί του, τη δικαιοσύνη δεν έχει βγάλει μια αποφασία της ΕΡΕΤΗ. Έστω να υπάρξει μια μικρή δικαίωση, ότι δεν ξέρω, ότι να είναι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι μόνο αστυνομία, είναι τη δικαιοσύνη που νοσεί. Τρία χρόνια δεν έχει βγάλει το παιδί, ακόμα απόφαση.
0: Ναι, αυτό, επίσης να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία, μιας και αναφέρθηκα πριν για τις δηλώσεις, δεν προστάτευσε ποτέ το παιδί.
1: Δεν προστάτευσε το παιδί, αλλά για αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και 100%, καμιά φορά και εσείς βέβαια το γίνεται και ένα τόσο τραγικό περιστατικό και ευθύνη, επειδή δεν ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο ευθύνεται κάποιος, δεν ευθύνεται στο θάνατο ενός νέου παιδιού, και το λέω για μελλοντικές καταστάσεις, καλό είναι να μην κάθεται στο ίδιο σημείο με αυτόν που έχει χάσει το παιδί του. Δηλαδή αν είχε πάει σε μια άλλη πόλη, που συμβαίνει πολλές φορές στην Κρήτη, κάποιος που δεν ευθύνεται ή δεν θα σκοτώσει, αλλά φεύγει μετά σε ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του θανόντα, ώστε να μην είναι όλη μέρα και συνέχεια μπροστά τους, είναι και προς σεβασμό και προστασία της οικογένειας του φτηνού. Είναι λεπτές ισορροπίες οι αισθέντες που στις κλειστές κοινωνίες αυτές πρέπει να κρατιούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πως είναι σωστό που γίνεται, προσέξτε. Είναι κατά. Αλλά μιλάμε για τι επικρατεί. Τι φιλοσοφία επικρατεί.
0: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους εισαγγελείς και αντισαγγελείς, οι οποίοι δεν καλούν, για παράδειγμα, αυτόν τον πατέρα μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και καλούν τώρα εδώ πέρα τον προηγούμενο καλεσμένο μου γιατί ανέφερε τη λέξη πάκι και θεωρείται ρατσιστική και καλούν εσάς και καλούν κάποια άλλα πρόσωπα για διάφορα άλλα ζητήματα που στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα μόνο με καταγγελία κάποιος μπορεί να πάει στον εισαγγελέα.
1: Μα και πως είναι καταγγελίες, πας στον εισαγγελέα και είναι σε ρέτη, προχωράει υπόθεση. Προχωράει μόνο αν θέλουνε. Αν είναι μια υπόθεση η οποία δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν κάποιο δικό τους όφελος ή κάποιο δικό τους σκοπό, δεν προχωράει. Εδώ σε αυτή τη χώρα λοιπόν, ο Ταντήλια βγήκε η Εσερέτη, είπε αυτή την κυβέρνηση, Νίξον τον πρωθυπουργό, και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Οποιοδήποτε καταγγέλει πράγματα για το καθεστώς δεν τον καλεί, αλλά βλέπουμε ότι και σε μικρότερη κλίμακα δεν ασχολούνται. Βέβαια, στη συγκεκριμένη υπόθεση να είμαστε δίκαιοι, επειδή προφυλακίστηκε, και επειδή προφυλακίστηκε για ο δράστης, για το, δυστυχώς για το φόνο που διάπραξε, ο πατέρας κάνει τις δόσεις, έχει χρόνο του εισαγγελέας να τον καλέσει. Υπάρχει ο χρόνος. Το θέμα ήταν να είχαν γίνει απαραίτητες ενέργειες πριν γίνει ο φόνος, να μην γίνει. Έτσι αλλιώς τα ισόβια είναι δεδομένα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Εντάξει, τα ισόβια είναι δεδομένα, αλλά και τι καταφέρατε. Τι καταφέρατε, κάτι στους γονείς απευθύνομαι. Τι καταφέρανε, δηλαδή κρίμα τώρα ένα παιδάκι 20 χρόνων. Δεν θεωρώ ότι ήθελε να σκοτώσει το παιδί του τώρα στο τροχείο.
1: Και το παιδί του είναι σε ρέτη στον ουρανό, δεν θα ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα στο φίλο.
0: Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Παράλογα πράγματα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Μακάρι να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτά πράγματα παντού, όχι μόνο στην Κρήτη, γιατί δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Παντού μπορεί να συμβούν.
0: Πώς σχολιάζετε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο που αφορά για κακούργημα βασικά που καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακούργημα τους Συνοδημοκράτες? Είναι δεδομένο ότι γνωρίζατε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, απλά πώς το σχολιάζετε αυτό? Θεωρείτε δηλαδή ότι η Λάουρα Κοβέση θα φτάσει στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση?
1: Δεν μπορεί να τη ρίξει την κυβέρνηση, όσο και να θέλουμε εμείς δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ελληνική δικαιοσύνη και το κοινωνικό κοινοβούλιο, δεν μπορεί να πέσει κανένα κυβέρνηση. Και ίσα ίσα που θα εργαλοποιήσουν τις διώξεις στο τέλος υπέρ τους. Θα τους απαλλάξουν πάλι όπως απαλλάζουν όλους που αφορούν, ακουμπάνε την κυβέρνηση του Κανσόνη Μητσοτάκη και θα πάνε σε εκλογές με αφήγημα με καθαρά χέρια. Ελεχθήκαμε, είμαστε πεντακάθαροι εμείς. Και ο ελληνικός λαός πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, κύριε Σερέτη. Γι' αυτό βιάζονται, κύριε Σερέτη, και ζήτησαν ότι αφορά την κυβέρνηση να έχουμε μεταρχή απονομή δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει στην πολιτικό σκηνικό της χώρας μια κατάσταση ρευστή. Γιατί ξέρουν ότι άντε, πάμε γρήγορα να τελειώνουμε να το καλύψουμε. Αυτό είναι το σκοπός τους.
0: Τις δημοσκοπήσεις τώρα παρακολουθώ, όση ώρα μιλάμε. Μου στείλανε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Αλλά να σας πω κάτι, γιατί είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Και να, είναι απίστευτο πώς θα φέρνει ζωή. Ο τωρινός εισαγγελέας, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν στόχος του πρέδρου της ΕΕΠ και του πρέδρου και της ΕΕΠ, μάλιστα και τα δύο.
0: Ο οικονομικός εισαγγελέας.
1: Ο οικονομικός εισαγγελέας, που μετά την παρακολούθησή του κάποιες υποθέσεις με αδιαφθήνιστα ποσά αρχιερικήθηκαν, είχε υπάρξει το μακρινό 2011 εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση δικιά μου είναι η πρώτη υπόθεση στη χώρα που στήθηκε μέσω υποκλοπών. Αρχικά κάποιων παρανόμων υποκλοπών και μετά νομίμων επισυνδέσεων. Όταν λοιπόν στο δικαστήριο οι δικηγόροι μας κάνανε άρτιες νομικές εστάσεις ότι οι πρώτες παρακολουθήσεις τηλεφωνικές γίνανε χωρίς δικαστικό βούλευμα και ζήτησαν να φύγουν όπως οφείλει και ο διατάζει ο νόμος και ορίζει ο νόμος από την δικογραφία. Τότε λοιπόν σηκώθηκε ο Ζωτιός Μπαρδάκης και θυμήθηκα τι είπε επιλέξει, κύριε Στερέτη, ότι δυστυχώς πρέπει να φύγουν οι συνομιλίες από τη γραφεία. Η ΕΕΠ έχει στα χέρια της όλα τα νόμιμα μέσα να προμεί σε παρακολουθήσεις νόμιμες και αποφάσεις δικαστικού συμβουλίου και αντί αυτού επέλεξε να παρανομήσει. Εγώ είχε πει σαν άνθρωπος του νόμου, δεν μπορώ να ανοίξω επικίνδυνους δρόμους για τη δημοκρατία την ΕΕΠ. Βέβαια το δικαστήριο μετά από αφόρτες πιέσεις άφησε τις συνομιλίες στη γραφεία που δεν είναι το θέμα αυτό. Και πώς θα φέρνει ζωή. Τι είχε πει ο Μπαρδάκης και τι έπαθε ο Μπαρδάκης από την ΕΕΠ για την παράνομη παρακολούθηση. Για τον πρόεδρο δεν είναι παράνομη παρακολούθηση.
0: Ναι, και τι έρευνα έκανε τότε ο Μπαρδάκης.
1: Μα υπάρχουν υποθέσεις με διαχειριστά ποστά που ποσά από τους δημοκράτες που έχουν μπει στο αρχείο.
0: Και ο Κουκάκης που ερευνούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τον παρακολουθούσαν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη αυτή, κύριε Στερέτη. Τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Είναι άρτιο καθεστώς και εκτός από καθεστώς μετατραπεί ένα κομμάτι σε οργανωμένο έγκλημα. Και λέει

0: περιουσίαση δεν μπορούμε. Δεν φτάνει η ιδιότητα και μόνο, θέλει συνδυασμό. Και ο συνδυασμός δεν είναι εύκολος να βρεθεί.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Έχεις πρόβλημα με διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληστηριασμού, θες να πουλήσεις ένα κίνητο, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Έχεις πρόβλημα με τις δημοσιοφιλίες σου, είναι φραγμένοι λογαριασμοί σου. Δεν έχεις κάτι νέο, τη δική μου άλλη επιλογή. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Και αν εσύ τώρα δεν έχεις προβλήματα, στήσεις σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς να μας πάρουν τηλέφωνο, μήπως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένας στα τόσα χρόνια που ασχολούμαστε, ούτε ένας που να έχασε κάνοντας συνεργασία μαζί μας. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Άρα, εδώ, αυτή τη στιγμή, ξεκινάει η νέα απορία σου. Εσένα που είσαι απογοητευμένος, που δεν τα κατάφερες, που κινδυνεύει η περιουσία σου, μην χαρίζετε τα κίνητα. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και η ομάδα του που κάνουν τρομερή και κανονικά. Δείχνουν τι μπορεί να κάνει κάποιος να συνεργαστεί με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, χωρίς να σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις έχουν κούρεμα. Αλλά κάθε μέρα ανακοινώνουμε και καινούργια. Κάτι πρέπει να λέει αυτό. 2-10-49-64-5-69. Γιατί αυτό μου το έχει πει πελάτης. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Λήξαμε τώρα προηγουμένως, πριν 5-6 μέρες, μια υπόθεση με κούρεμα. Μου λέει: δεν το πιστεύω, μου λέει, αυτά που βλέπω. Δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύω, μου λέει, αυτά που γίνονται εδώ. Δεν τα πιστεύω. Του λέω: γιατί? Έχω πάει, μου λέει, σε 5 γραφεία. Κινδύνεψα να χάσω την περιουσία μου. Και εσύ μου λέει ότι ήμουν στο πρώτο ραντεβού, έγινε και στο τελευταίο. Αυτό δεν είναι λόγω γνωριμίας, ούτε επειδή βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, ούτε επειδή βγαίνουμε στη τηλεόραση. Ξέρουμε τη δουλειά. Ξέρουμε πώς πρέπει να χρειαστεί και τι χρειάζεται για να έρθει το θεμητό αποτέλεσμα. Όπως ο καθένας, το αντικείμενό του είναι ειδικός, έτσι και εμείς μετά από 32 χρόνια αυτό κάνουμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο, ζωή μας αυτό κάνουμε. Από πιτσιρικά αυτό κάνω. Άρα μη στεναχωριέσαι. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει εξοδικαστικό, 420 δόσεις, υπάρχουν 240 δόσεις για το δημόσιο και αν όλα αυτά δεν πάνε καλά, υπάρχουν και τη διμερή διαπραγμάτευση που εκεί γράφουμε χρυσά γράμματα. Αυτά τα 710 χιλιάρικα στα 150 δεν είναι με εξοδικαστικό. Έχουμε πολλούς τρόπους και σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ καλά τα εργαλεία και μιλάμε και πολύ καλά τραπεζική γλώσσα. 2-10-49-64-569. Ίσως η τελευταία σου ελπίδα. Βάζω το ίσως για να μην είμαι και πολύ εγωιστής. Για μένα δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Με αποτέλεσμα.

Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλη τη Β' Επειραιά, στον Κορυδαλό, στη Νίκαια, στο Πέραμα, στο Κερατσίνη, στη Δραπετσόνα. Σε όλες και σε όλους που ακούν μαχητικά, πιστά μάχη FM. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9. Και ακολουθούν τυφλά το Χαλκιώτη Γαβρίλο και στις πλατφόρμες του, στις καθημερινές. Μου ζητάτε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν έχω το χρόνο. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε και μου ζητάτε τουλάχιστον άλλη μια μέρα, θα δούμε παιδιά. Κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, σε πανελληνική εμβέλεια, μέσα από τις πλατφόρμες του Facebook, TikTok, Instagram, αυτά δεν τα ξέρω και καλά. Μπείτε, ενημερωθείτε, πολιτικό σχόλιο με τη δική μου ματιά και βέβαια πάνω απ' όλα να σώσουμε περιουσίες. 2 10 49 64 5 6 9.

Πάμε, voicenews.gr. Όλα στο φως. Φόρος μαϊμού. Στα πλοιάρια το κράτος παραδέχεται το λάθος, κλέβει τα λεφτά και τιμωρεί τους συνεπείς. Ο οικονομικός σουρεαλισμός, εμπεχμός από τους ευχαριστάκηδες.

Μάλιστα. Μπείτε παρακαλώ, διαβάσετε το άρθρο. voicenews.gr, ενημερωθείτε αντικειμενικά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες μας ακούνε. Γεια σου Ρένα από τις Πέτσες. Έχω έρθει στις Πέτσες πολύ μικρός. Μπορεί να και να ξαναέρθω, δεν ξέρω. Έχεις πάει στις Πέτσες? Έχεις πάει στις Πέτσες, Μπαρβαρή. Μπράβο.

Την ώρα εδώ με πήρε ένα 90χρονο στο τηλέφωνο, 90 ετών. Λέω γεια σα, γεια σου, μου λέει παιδάκι μου. Πες τον Κυριάκο το Βελόπουλο, έτσι μου. Πες τον Κυριάκο το Βελόπουλο, λέω μάλιστα. Τον αγαπάω πολύ, μου λέει. Είμαι 90 χρονών. Ήμουν άρρωστο νεοδημοκράτη. Τον άκουγα εγώ. Και δεν χάνω δευτερόλεπτο. Έρχονται τα παιδιά μου, μου λέει, και τα εγγόνια μου. Και του λέω φύγετε, τώρα μιλάει ο Βελόπουλο. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε αυτόν τον άνθρωπο. Μόλις μου είπε ότι ήταν άρρωστο δημοκράτη, λέω καλά και τι, δεν μπορώ, μου λέει, του βαρέθηκα, δεν μπορώ. 90 χρονών έχει δει τη ζωή του καλά και έχει δει, έχουν δει πολλά τα μάτια του. Σας λέω, θα έρθουν και θα ανοίξουν οι κάλπες και θα έχουμε κάτι γέλια. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να πηγαίνω αναλογικά ή να αποφάσιστε? Ποιος το λέει θα ψηφίσουν την Δημοκρατία? Ρωτάω εγώ, λέει 21% αναποφάσιστη πρόθεση ψήφου, με αναγωγή λέει 30. Γιατί? Μα αν ψηφίσει κάποιον άλλο νέο κόμμα, μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο. Πώς με το ζόρι τώρα? Βρε, μιλάμε για κάτω από 17%. Εγώ λέω ένα πράγμα, λέω. Ένα πράγμα ζητάω από εσάς. Δεν λέω να ψηφίσετε Ελληνική Λύση που θα ήθελα, αλλά λέω κάτι απλό. Μπορείτε να πάτε να ψηφίσετε? Πηγαίνετε λέει, να ψηφίσετε, δεν είναι πάνω από 5 λεπτά. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, το Βούδα, ξέρω, θα ψηφίσετε. Ψηφίστε το Βούδα, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Θέλετε σωστή λύση με πρόγραμμα διακυβέρνησης και κάτι που είναι εφικτό? Νομίζω ότι εκεί είναι μονόδρομος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος πάντων, πηγαίνετε ψηφίστε ό,τι θέλετε. Το Βούδα, ρε, πηγαίνετε ψηφίστε ό,τι θέλετε. Τελείως, τον οποιοδήποτε. Μην κάτσετε σπίτι σας. Και αν πάμε και διπλασιάσουμε τη συμμετοχή, θα έχουμε κάτι κλάματα. Επιτελικά.

Μου λέει ο παππούς, μου λέει, αυτοί δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον. Έχουν χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Παιδιά, έχετε χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Πού είναι ρε, οι βουλευτές της Β' Πειραιά, γενικά εδώ να τους δω. Πού είναι. Πού είσαστε, ρε. Ρε, πού είσαστε. Βγείτε να μιλήσουμε έτσι. Πάμε μια λαϊκή να δούμε τι γίνεται εκεί. Μια λαϊκή. Όχι κομματικά, με το στρατό εκεί, τα μεταξύ σας. Πάμε σε μια λαϊκή, ρε παιδί μου, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τον παλμό της κοινωνίας, να ακούσουμε τι γίνεται τώρα που στις 15 μέρες. Που στις 15 μέρες τελειώνουν τα λεφτά. Τι αφάνε, νουδού. Και ποια νουδού τώρα. Εγώ θα λέω, σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Πάει, αυτό πέθανε. Ζήτω η Ελλάδα, πάει και αυτό πέθανε. Ζήτω η θρησκεία, δεν πιστεύει κανένα σας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ότι αυτό το τραγούδι το δυνατό που είχατε δεν ισχύει. Ποια Ελλάδα, ποια θρησκεία. Ποια οικογένεια. Ομόφυλα ζευγάρια. Φωνάζαμε και λέγαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Για τα παιδάκια είναι το πρόβλημα. Όχι, ρε, τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε, τι, που τα βλέπετε αυτά. Έγινουν όμως. Σας είχε προειδοποιήσει ο Κυριάκος ο Βελούς. Σας έλεγε αυτό. Θα το κερδίσουν. Τίποτα εσείς. Και τώρα. Και τώρα. Τώρα ο Γιώργος και ο Πετράκης θα πηγαίνουν στο σχολείο και θα παίρνουν κανονικά το παιδί τους. Ωραία. Πολύ ωραία.

Γίνονται πολλά, δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Βλέπω και εγώ το αλέρ, το καταπληκτικό αυτό δελτίο με τον φίλο τον Αντρέα του Αγιακόπουλο και πολλές ειδήσεις. Είναι από εκεί γιατί το συμβουλεύουν πάρα πολύ. Ένα θέμα λοιπόν που ακούστηκε χθες είναι αυτό ότι δεν υπάρχουν για επιδοτήσεις αλλά υπάρχουν για τα προγράμματα. Πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα τώρα έτσι πολύ γρήγορα με ένα φαινόμενο πολύ σοβαρό, με αυτά τα χάλια που έχετε κάνει με τη Mercosur. Παραγωγός της Πρέσπες δουλεύει, παίρνει, πληρώνει, υδρώνει και μετά το προϊόν μένει. Αρχίσαμε και η αγορά γεμίζει εισαγωγές και δεν είναι το ερώτημα. Ποιος προστατεύει τον Έλληνα παραγωγό? Ο κύριος κανένας. Ποιος προστατεύει την κυβέρνηση? Πάλι κάποιος προστατεύει τον Έλληνα παραγωγό? Ο κύριος κανένας. Γιατί αν δεν προστατεύσεις την παραγωγή σου, δεν χάνεις μόνο προϊόν, χάνεις ανεξαρτησία, χάνεις έλεγχο, χάνεις μέλλον. Όταν ο αγρότης λυγίζει, η χώρα γονατίζει. Τι είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Τον άκουσε κανένας? Κανένας. Τώρα οι άνθρωποι κλαίνε. Και αυτό θα φέρει, δεν είναι μόνο αυτό, έχει και συνέχεια το θεματάκι εδώ. Λείπουν λεφτά, τα λεφτά θα μείναν εδώ, τώρα πάνε στην Λατινική Ευρώπη. Ήρθαν κάποια κρέατα, κάποια κοτόπουλα τα οποία ήταν, να μην πω τώρα τι ήταν, τα επιστρέψανε πίσω. Είπαμε, αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Τι δεν καταλαβαίνετε? Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν μπορεί να καταλάβετε? Κτηνοτρόφοι, αποζημιώσεις, ρευστότητα. Κτηνοτρόφοι, χιλιάδες περιμένουν αποζημιώσεις. Και η καθυστέρηση εδώ δεν είναι απλώς γραφειοκρατία. Είναι λειτουργικό πρόβλημα. Γιατί χωρίς αποζημιώσεις δεν υπάρχει ρευστότητα. Και χωρίς ρευστότητα δεν αγοράζεις ζωοτροφές, δεν κρατάς παραγωγή, δεν κρατάς μονάδα. Και δεν έχουμε αναδείξει καταγγελίες ανθρώπων της περιφέρειας, τα έχουμε πει. Ανθρώπων που λένε ότι η πίεση μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Όχι πίνακες οι άνθρωποι. Η καθυστέρηση στην αποζημίωση κοστίζει πριν φανεί στα χαρτιά. Και όταν δεν αντέχετε να συντηρήσουν, όταν δεν μπορεί, δεν αντέχουν να συντηρήσουν την παραγωγή τους, δεν αντέχει ούτε η τσέπη. Ούτε η τσέπη.

0: νομίζω.
1: Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμο της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Υπάρχει οικονομική ασφυξία. Πάμε στις οφειλές. Καταγγελίες πολιτών για δεσμεύσεις λογαριασμών και οικονομική ασφυξία. Ένας, δύο, τρεις επιχειρηματίες είναι που δεν έχουν δυνατότητα να γυρίσουν. Έχουμε μπει έναν εμπορικό λογαριασμό κατάσχετο και διπλασιασμό. Αν όχι διπλασιασμό, το ακατάσχετο να πάει στα 1.850 ευρώ. Εμείς μιλάμε, εμάς μας ακούνε κανένας. Γι' αυτό λέμε να έρθει ο Κυριάκος Βελόπουλος να τα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Γίνεται τώρα ένας έμπορος να μην έχει έναν εμπορικό λογαριασμό να λειτουργήσει? Όταν ένα σούπερ μάρκετ μας χρωστάει λεφτά, δεν πάμε να κλείσουμε σούπερ μάρκετ. Πάμε και τη βάζουμε εμπόρευμα, τον ελέγχουμε, πάρουμε τα λεφτά μας. Πώς θα πάρουμε τα λεφτά μας? Μου χρωστάει εμένα ο Μπαρμπαρίς εδώ λεφτά και έχει ένα σούπερ μάρκετ. Πάω να του πάρω τα εμπορεύματα και πώς να μου δώσει τα λεφτά? Τι έκανε? Είστε. Δεν ξέρετε και τα βασικά, ρε παιδί. Δεν το διαβάσατε αυτό στο πανεπιστήμιο? Όχι. Δεν το διαβάσατε? Ρε, ωραία τα πτυχία. Κι εγώ έχω τρέλα. Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που να έχουν τελειώσει πανεπιστήμια. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Στον Ταλαβέρι, στο πεζοδρόμιο, στον Κουρκουμά, κάτω στο δρόμο. Ξέρετε να βγάλετε φυλάει? Ρε, ξέρετε τι να βγάζετε το μυλογάματο? Ξέρετε να μπει κανένα στην ένσημα? Γνωρίζετε τίποτα? Κάτι λέει το μήνα βάζει και τα λοιπά. Και έχω πει, δεν θέλω να μηδενίζω. Υπάρχουν και καλά παιδιά, αλλά πετάξτε τις γραβάτες, τα κουστούμια, τζινάκι, πόλο. Και πάμε κάτω στον Κορυδαλό, στη Νίκια, στη Ραπετσόνα. Δεν μου φέρεις τώρα το γραφείο σου που έχεις 30 συμβούλους για να κάνεις τα ρεσφέτια. Και πάμε να μιλήσουμε. Πάμε να δούμε τι λέει η κοινωνία. Έχετε 30%, δηλαδή να πιάσουμε τους 100 που ψηφίζουν. Θέλω να πιάσουμε τους 100 που ψηφίζουμε, να δούμε, θα μας πούν 30 ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ρωτάω, ρε παιδί μου, να δούμε. Να δούμε, θα πούνε για το Βελόπουλο, θα πούνε για όλα τα κόμματα, να δούμε. Στους 100 που ψηφίζουν, θα πρέπει να βρούμε εμείς 30 που να λένε θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Για να δούμε, γίνεται.

Αλλά όλα αυτά τα θέματα με τους βουλευτές θα τα λύσει ο νέος. Η νέα πρόταση να γίνεται, λέει, βουλευτής 21 χρονών. 20, θέλουμε βουλευτή να είναι 21, στα 21 του. Δεν έχει πάει φαντάρος. Μήπως αυτό δεν πάει και ποτέ φαντάρος. Ρε, δεν μας τρελάνετε. Ρε, να γίνει βουλευτή στα 21 του. Που δεν ξέρει τώρα, ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την καριέρα του. 21 χρόνια να γίνει βουλευτής. Ρε, είσαστε, δηλαδή, τι ωραίες προτάσεις είναι αυτές. Γιατί δεν βάζετε και κανένα 18χρονο, δεν το κατάλαβα. 18 χρόνια, μια χαρά είναι. Θα μας τρελάνετε, ρε. Άλλα έρχομαι να πω, άλλα σκέφτομαι, άλλα διαβάζω. Τι να πω, ρε. Άκουσα τώρα πολύ ωραίο, ωραία είδηση. Στο διαδίκτυο άκουσα ότι σε μια σύσκεψη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ωραίο, πολύ ωραίο, άκουσε το λίγο. Ναι, άκουσε το λίγο, κύριε Μπαρμπαρή, ακούστε το. Σε μια σύσκεψη της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που ήταν εκεί στο τραπέζι, είπανε, εμείς της κεντροαριστεράς, σε σύσκεψη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που καθόντουσαν εκεί είπανε, εμείς της κεντροαριστεράς. Ε, τρελά, γλυκά. Ωραίο. Τι ωραίο είναι αυτό. Και μετά ρωτάτε και ψάχνετε να βρείτε ποια είναι η λαϊκή παράταξη και που αντιπροσωπεύει το λαό. Καλά, δεν ξέρετε ποια είναι η λαϊκή παράταξη με το λαό. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρετε ποια είναι η παράταξη που εκπράττει το λαό. Το μεροκαματιάρι, τον άνεργο, τον άνθρωπο που προσπαθεί. Η παλιά, λέει, λαϊκή δεξιά. Ποια παλιά λαϊκή δεξιά? Ποια παλιά λαϊκή δεξιά όταν του λες να κάνει ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Το λαό ποιος είναι εκπροσωπεί τώρα? Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Αυτός ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτός ασχολείται. Ποια παλιά λαϊκή δεξιά τώρα? Τι μου λες τώρα?

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πράγματα για τους οφειλές. Υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες ότι γίνεται φραγή λογαριασμού για γελία ποσά. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα του καθαρού λόγου. Το κράτος έχει υποχρέωση να εισπράττει. Αλλά και έχει και μια υποχρέωση αναλογικότητας. Γιατί όταν δεσμεύεται ένα λογαριασμό, η καθημερινή κίνηση των χρημάτων μπλοκάρει η καθημερινότητα. Ο πολίτης δεν χάνει μόνο χρήμα, χάνει λειτουργικότητα. Και εδώ έχουμε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που ζητούν λύση. Και αυτό πρέπει να ακούγεται. Η πίεση στο χρέος δεν πρέπει να μετατρέπεται σε αδιέξοδο. Τι ζητάμε εμείς, λέμε ένα ανακατάσταση του εμπορικού λογαριασμού. Τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι τότε, θέλω να σου πω κάτι που είναι σημαντικό. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να καταγράφουμε τα προβλήματα. Είμαστε και για να δίνουμε λύσεις για όσους έχουν οφειλές σε τράπεζες, σε κάρτες, σε φαν, σε σέρβισες, στην εφορία, στα ταμεία. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης, διαπραγμάτευσης και ορισμένες περιπτώσεις διαγραφής μέρους οφειλών ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Γιατί κάθε υπόθεση έχει την δική της ιδιαιτερότητα. Η σωστή νομική και οικονομική διαχείριση μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Το χειρότερο λάθος είναι να μείνεις ακίνητος. Το χρέος θέλει σχέδιο, όχι πανικό. Η σωστή κίνηση τη σωστή ώρα μπορεί να αποτρέψει σοβαρές συνέπειες.

Γραμμή παρακαλώ, 2-17-18.000. Αναμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 694-363-5451. 54-51 και 2-10-49-64-569 για ό,τι πρόβλημα έχετε. Αν κινδυνεύει η περιουσία σας, αν έχετε δεχτεί κάποια χαρτιά, διαταγή πλευρής πρόγραμμα πληστηριασμού και δεν ξέρετε τι να κάνετε, έχετε πάει κάπου, δεν έχετε βρει λύση, ή ενημερωθείτε, πάρετε μια δεύτερη γνώμη και τρίτη. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε πραγματικά. 2-10-49-64-569.

0: Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν στο γραφείο που είχαν απογοητευτεί, αλλά με πίεση ενός συγγενή, ενός φίλου, ενός γνωστού, και τελικά σώστε με τις περιουσίες και είναι και κούρια μου. Μην τα παρατάτε, έχουμε δυνατότητες. Και αν τέλος πάντων δεν θέλετε να κάνετε ρύθμιση και θέλετε να πάτε σε ολική διαγραφή, υπάρχει διαδικασία της στόχευσης. Η χειρότερη διαδικασία είναι να μην κάνετε τίποτα. Δεν συμφέρει κανέναν. Μην απελπίζεστε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Δώστε μια τελευταία ευκαιρία, 2-10-49-64-569, και να δείτε ότι θα πείτε καλά έκανα που έδωσα άλλη μια ευκαιρία στην οικογένειά μου. Μην τους τα χαρίζετε. Δεν αξίζει να τους χαρίζετε τίποτα. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καθημερινά ανακοινώνουμε κουρέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι με εκείνη την περιουσία, έτσι. Άλλοι λένε δεν γίνονται κουρέματα και εμείς διαφημίζουμε καθημερινά κουρέματα. Εσείς επιλέξτε με ποιους θέλετε να πάτε. 2-10-49-64-569. Η ανικανότητα δεν σημαίνει και γνώση. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μία ερώτηση παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κίνητο προς πώληση. Εσείς ασχολείστε,
0: ναι,
1: με αυτά.
0: Πού είναι αυτό?
1: Είναι στην Αργολίδα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος, αγάπη μου γλυκιά, να το προωθήσουμε αυτό. Okay. Δεν μπορώ.
1: Όχι,
0: Όχι, όχι. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Ούτε γνωρίζετε.
0: Δεν μπορώ να αγγιθώ για κανέναν. Δεν μπορώ να αγγιθώ για κανέναν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και μια και το έβαλε η φίλη μας το θέμα, διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων στον τέταρτο όροφο στην Κεσαριανή, πλήρως ανακαινισμένο, πωλείται μόνο στις 100.000. 70 τετραγωνικά μέτρα ανακαινισμένο, χωρίς αν σας είναι πολυκατοικία, πωλείται μόνο στις 70.000. Αν σας ενδιαφέρει και θέλετε να αγοράσετε το ακίνητο, να το δείτε παραπόλα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 και για αγοροπολισίες ακινήτων. Αν θέλετε εσείς να πουλήσετε ένα ακίνητο, να είναι εδώ κοντά γύρω-γύρω, παιδιά. Λοιπόν, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Έχουμε και ανθρώπους που μπορούν να αγοράσουμε και μετρητά. 2-10-49-64-569. Θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου, θες να αγοράσεις ένα ακίνητο. Έχουμε φτηνά ακίνητα και στην Οίκαια και στην Αμφιάλη σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Και με δάνεια και με μετρητά. Και βέβαια μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει τη χρηματοδότηση. Δηλαδή μπορούμε να λάβουμε να σας βγάλουμε το δάνειο με τους καλύτερους όρους της αγοράς, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σας πούμε ότι η αλήθεια είναι μία. Καμία τράπεζα δεν έχει τα καλύτερα προϊόντα σε όλες τις κατηγορίες. Κάποιοι είναι καλύτεροι στα καταναλωτικά, κάποιοι είναι καλύτεροι στις κάρτες, κάποιοι είναι καλύτεροι στα επαγγελματικά, κάποιοι είναι καλύτεροι στα στεγαστικά. Και μετά από 32 χρόνια τους ξέρω και με ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχω τον απόλυτο σεβασμό από όλους. Και από τους πελάτες και από αυτούς που με εμπιστεύονται, αλλά και με αυτούς που μιλάω, ξέρουν ότι μαζί μου δεν θα παίξουν. Θα κάνουν μια σωστή διαπραγμάτευση, τιμία και ξεκάθαρη. Γι' αυτό λοιπόν 2-10-49-64-569. Ακούστε, 4 μήνες να πάρει το υπόλοιπο του δανείου και οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και παράλληλα εμείς σταματήσαμε πληστηριασμό σε μία μέρα, σε λιγότερο από μία μέρα, και φυσικά εννοείται ότι χρειάζεται το υπόλοιπο του δανείου. Δεν κάναμε 4 μήνες όμως εμείς. Διαπραγμάτευση, χαρτιά, ξεχαρτιά, κάτω από 24 ώρες κλείσαμε, υπογράψαμε, τελειώσαμε. Άρα και εσείς να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα, ελάτε στα 32 χρόνια εμπειρίας. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
2: Κύριος Χαλκιώτης, κοιτάξτε.
0: Μάλιστα.
2: Λέγομαι Χάρης. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα.
0: Ορίστε,
2: σήμερα μου ήρθε ένα χαρτί από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
2: Που αφορά κάποιον συγγενή μου μακρινό που έμενε μακριά από την Αθήνα.
0: Και τι δουλειά έχει εσάς?
2: Ο οποίος κοστάει 800 ευρώ στην εφορία. Και έκανε πριν 8 χρόνια.
0: Και τι δουλειά έχει εσάς το χαρτί?
2: Ανιψιός.
0: Και τι δουλειά έχει να έρθει εσάς?
2: Ναι, ανιψιός, και μου έστειλε ΑΔΕ ένα
0: συγγενείο
2: μου. Σε εσάς. Ότι χρωστάω 800 ευρώ που χρώσταγε ένα συγγενής
0: μου. Ως κληρονόμος.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ως κληρονόμος. Λοιπόν, 800 ευρώ. Ενημερώνουμε σήμερα ότι χρωστάει 800 ευρώ. Και τι άλλο? Ότι πρέπει να πληρώσω άλλα 805 σε προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα ενημερώνομαι και για προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν? Και ο καθένας, αυτός δεν είναι μακριά. Πού το ξέρω εγώ ότι και μέσα στο σπίτι του, να του πω πλήρωσε ή δεν πλήρωσε. Έχω ευθύνη για τον κάθε ένα.
0: Θα έπρεπε να σας ενημερώσουν η οικογένειά του ότι είσαστε ο κληρονόμος να κινήσετε τις διαδικασίες της αποδοχής ή της αποποίησης.
2: Ναι, μα ποιος να μην ενημερώσει. Δεν ήταν μόνη της. Ήταν μια γυναίκα μόνη της. Έμενε πολύ μακριά.
0: Η συγγενής. Έπρεπε να ενημερώσει τους συγγενείς του, κάποιος, το γραφείο τελετών, κάποιος, κάπου, κάτι.
2: Πάμε τώρα σε αυτό. Όταν εγώ ενημερώνομαι σήμερα για το χρέος, είναι δυνατόν σήμερα που ενημερώνομαι να έχω και άλλα τόσα προσαυξήσεις?
0: Ο νόμος ενημερώνεστε το σύνολο της ΑΕΤ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε. Ενημερώνεστε, οι κληρονόμοι ενημερώνονται για το σύνολο της απέτησης. Βεβαίως, είναι ληξιπρόθεσμο από τον αείμνηστο. Άρα, καλό θα είναι πάτε σε λογιστή εκεί να κάνετε μια ρύθμιση, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Και να λυθεί το θέμα. Γιατί αυτά τα 1500 ευρώ μη σας κάνουν εντύπωση, αν δεν τα ρυθμίσετε, δεν τα πληρώσετε και έχετε και περιουσία, να φτάσετε μέχρι και να κινδυνεύσετε. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ μικρό το ποσό. Μιλήσαμε με τον λογιστή, νομίζω θα ξέρει να το κάνει.

0: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σήμερα είδα μια χώρα που παλεύει να κρατήσει την παραγωγή της, να στηρίξει την περιφέρεια, να αντέξει την οικονομική πίεση, να διαχειριστεί τις οφειλές της, να κρατήσει την εθνική ισορροπία. Και αυτό δεν είναι μια μικρή υπόθεση. Γιατί μια χώρα στέκεται όταν στέκεται όρθιος ο άνθρωπος που δουλεύει, παράγει και αγωνίζεται. Και όταν υπάρχουν καταγγελίες, δυσκολίες και ερωτήματα, ο δημόσιος λόγος πρέπει να μείνει καθαρός. Γιατί η ενημέρωση έχει αξία όταν φωτίζει την πραγματικότητα και βοηθά τον πολίτη να κινεί σωστά. Η αλήθεια δεν αλλάζει τα γεγονότα, αλλά βοηθά τους ανθρώπους να τα αντιμετωπίσουν. 2-10-49-64-569 και για δημόσιες οφειλές που έχουν μπλοκάρει λογαριασμοί σας, μπορούμε, έχουμε τους τρόπους να βοηθήσουμε να ξεμπλοκάρουν, να τα ρυθμίσουν προνομιακά. 420 δόσεις για τις τράπεζες, 240 για τις δημόσιες οφειλές. Περισσότερες από αυτές κάνουμε και κουρέματα με διάφορους τρόπους, με τον εξοδικαστικό, με τη διμερή διαπραγμάτευση. Έχουμε τρόπους, έχουμε εργαλεία, θέλουμε ακόμα περισσότερα. Θέλουμε κι άλλα εργαλεία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους απλούς, φτωχούς, λαϊκούς πολίτες. Σας περιμένω όλους σήμερα στις 8 η ώρα στο Alert. Θα έχουμε ζωντανή εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Βορδόνη. Κλείνοντας να πω έτσι για να πάρετε λίγο έτσι ψυχολογία, 450.000 στον πληστηριασμό, κουρεύτηκε το δάνειο στις 150. Άτοκα. Συνεχίζουμε. Όχι ψέματα. 450.000 στο δάνειο, 150.000 έμεινε και πληρώθηκε με μια μικρή προκαταβολή. 711.000 πήγε στις 150 άτοκα. 240.000 κουρεύτηκαν σχεδόν τα μισά με δύο ακίνητα εμπορικά δάνεια επαγγελματικά. Άρα στις δύσκολες αυτές τις καταστάσεις όλα αυτά είναι με πληστηριασμό. Ο πληστηριασμός, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, είναι τελευταίο στάδιο. Άρα μην απελπίζεστε, μην στεναχωριέστε. Υπάρχουν λύσεις στα κατάλληλα χέρια, όλα μπορούν να διορθωθούν. Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση που δεν μπορούμε να τη λύσουμε. Υπάρχει ένας δρόμος καινούριος που δεν έχουμε σκεφτεί. 32 χρόνια εμπειρίας νομίζω ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό που ακούγεται από την Κρήτη μέχρι το βορειότερο σημείο της Ελλάδας. Για λύσεις, όχι ότι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη. Σας περιμένουμε σήμερα στο Alert 8 με 9 για την εκπομπή που δείχνουμε και τα κουρέματα δείχνουμε και τις συμβάσεις. Και βέβαια τη Δευτέρα εδώ Μάχη FM 4 με 5. 8 με 9 πάλι τη Δευτέρα στο Alert και 9.30 ώρα στις πλατφόρμες μου Χαλκιώτης Γαβρίλ, που εκεί γίνεται ειλικρινά ένα σκοτωμός και δείχνουμε συμβάσεις και απαντάμε και στα δικά σας ερωτήματα, όποια και αν είναι. Φταίει να τα ξέρουμε. Πάντα δίπλα στον πολίτη για τον πολίτη. Να είστε καλά, μην κουνηθεί κανείς. Ακίνητοι όλοι, έρχεται Στέφανος Χίος με τη δυναμική εκπομπή Ράδιο Μπακελάριδες. Να είστε καλά, ραδιοφωνικά θα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε 8 ώρα σήμερα στο Alert. Θα πούμε νέα κουρέματα και νέες αλήθειες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Παρασκευής. Αυτοί δεν είναι βουλευτές, είναι πουλιτάρια του λαού. Απ' έξω κάνουν τους κοκοβιούς και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα τους δούλους των Μητσοτάκηδων. 157 μειοδότες υποκλήθηκαν για μια φορά ακόμα για μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Πασοκικής Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγικές σκηνές στη δίκη για τους 58 παραβάτες κριτικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ που έτρωγαν εκατομμύρια από τον οργανισμό. Δήλωναν χιλιάδες στρέμματα από ελιές στην Καστοριά που τις καίει ο πάγος και 17.000 αμυγδαλιές που δεν ευδοκιμούν. Σκάνδαλο υποκλοπών, νέο επεισόδιο. Έτοιμα για να μην μπει στο αρχείο υπόθεση και να εξαιρεθεί ο εισαγγελέα Τζαβέλας. Δεν κλείνει η ιστορία. Τα σκοτεινά βήματα ενός εισαγγελέα. Εβραίοι πυροβολούν τον χριστιανισμό. Εικόνες φρίκης με Ισραηλινό στρατιώτη να βάζει τσιγάρο στο στόμα της Παναγίας και έπικο να σπάζει άγαλμα του εσταυρωμένου στο μακελιό της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

0: κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για τους μεταμεσονύχτιους τύπους που ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Για όσα ακούν τις εκπομπές ζωντανά, σήμερα η ατζέντα είναι μεγάλη. Αντισυστημική ανάλυση στην ειδησιογραφία της ημέρας. Αυτό το νόημα έχει η συγκεκριμένη εκπομπή. Η εν λόγω εκπομπή που μεταδίδεται από την ραδιοσυχνότητα του πατριωτικού Μάχη FM στα 99,8. Και θέλω να πω εδώ, να κάνω έτσι μία παρένθεση και να απευθυνθώ λίγο σε αυτά τα ετόπουλα εκεί στην ΕΡΑ, στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ρε εσείς, έχετε μια συχνότητα στην ΕΡΑ. Σας έχει δώσει κανένας το δικαίωμα να καπακώνετε όλη την πάντα των FM από τα 99,4 μέχρι τα 100,1. Θα πάτε φυλακή, ρε. Θα πάτε φυλακή, ρε, με αυτά που κάνετε. Έχουνε καπακώσει όλη τη συχνότητα από το 99,4 αυτοί οι μαστρομαχαλάδες, αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες της ΕΡΑ έχουν επικαλύψει όλη τη συχνότητα από 99,4 μέχρι 100,2. Καπακώνουν τους πάντες. Καλά, ρε. Εκεί στο αισθουρό δεν σας ακούνε. Τι θέλετε δηλαδή? Αρθούμε να καβαλάμε τα κάγκελα όπως τα καβάλαγε η Κωνσταντοπούλου? Πώς καβάλαγε τα κάγκελα η Κωνσταντοπούλου μαζί με την άλλη, τη Ραχίλ Μακρύ? Για σοβαρευτείτε λίγο. Υπάρχει δεν υπάρχει νομιμότητα στις ραδιοσυχνότητες των FM? Τσακιστείτε και φύγετε από εκεί. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Αργόμιστοι, τεμπελχανάδες, κυρίες κύριοι, θα τρελαθούμε εντελώς αυτή τη χώρα. Σήμερα επικρατεί και έχει επικαλύψει όλη την επικαιρότητα αυτή η ιστορία με το στρατιωτικό επιθαλάσσιο ντρόν, το οποίο βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Αν είναι δυνατόν. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας, προσέξτε, το θέμα είναι σοβαρότατο. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Είναι θέμα εθνικής νομιμότητας. Ρε εσύ, χαλβά, εκεί στο Μαξίμου, έχεις επισυνάψει, γιατί τώρα ξεκίνησα φουριόζος, σε ποια χώρα του κόσμου κυκλοφορούν ανενόχλητα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά σε μια σπηλιά της Λευκάδας? Ποιοι είναι αυτοί, ρε, εκεί πέρα? Οι προκρούστες? Πάτε καλά, ρε, εκεί. Ρε Δένδια, πας καλά, ρε. Την ώρα που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ρε Χούπι, στρατιλάτη της χώρας, Μεγαλέξανδρε της Αμπάνιας, της μια Σοκάς, και δεν έχετε βγει να κάνετε μια ανακοίνωση. Το θέμα είναι γνωστό. Έχει βρεθεί και ευτυχώς έχει καθελκυστεί σε σίγουρο μέρος ένα από αυτά τα επιθαλάσσια. Δεν ήταν υπτάμενο. Αυτό επέπλε επί της θαλάσσης στρατιωτικό, μάλλον ουκρανικό ντρόουν, και για να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη ντρόουν, ένα σκάφος χωρίς πλήρωμα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ουκρανών για να βάλουν ρωσικά πλοία. Και αυτό το πράγμα βρέθηκε σε 9 σπηλιά της Λευκάδας και είχε εμφορτό με 300 κιλά ακριτικά και έτοιμο προς χρήση, το οποίο διαθέτει αισθητήρες, κεραίες υψηλής τεχνολογίας, κάμερες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Κατά τις πληροφορίες που δίνουν άβαρχοι του λιμενικού, οι οποίοι ξέρουν το θέμα ή λένε ότι ξέρουν το θέμα, τέτοια μη επανδρομένα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να σφινώνονται στα ύφαλα πλοίων και να ανατινάζονται, προκαλώντας βύθιση ακόμα και σε δεξαμενόπλια. Γι' αυτό και κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως ντρόν καμικάζι. Ένα τέτοιο βρέθηκε σε μία σπηλιά της Λευκάδας. Ο χειριστής είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στην Ιταλία. Η εμβέλεια του είναι μεγάλη. Ταξιδεύει ως 2.000 ναυτικά μίλια, μπορεί να φύγει από την Ελλάδα και να φτάσει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, ζυγίζει πάνω από μισό τόνο και κινείται με μπαταρίες. Κατευθύνεται είτε με τηλεχειρισμό είτε αυτόνομα. Δηλαδή του βάζει ο χειριστής τη διαδρομή και την εκτελεί, όπως όλα τα ντρόουν. Το σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα, μη επανδρομένο και μάλλον ουκρανικό, ήταν καινούριο. Ήταν νεοφτιαγμένο, νεοπαγές. Το χαμηλό του ύψος κατά τους λιμενικούς αξιωματικούς δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό δια γυμνού διόψεως, δια γυμνού οθαλμού. Έχει προηγμένης τεχνολογίας ψηφιακές κάμερες και κάνει κατασκοπία. Τώρα, υπάρχει κάτι το οποίο εμένα με έχει βάλει σε μεγάλο προβληματισμό. Το στρατιωτικό μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε κοντά στον Ιδρύ της Λευκάδας και εκεί στον Ιδρύ της Λευκάδας ξέρετε καλά ότι υπάρχει το νησί το οποίο ανήκε στην οικογένεια Ωνάση, στον Αριστοτέλειο Ωνάση, ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός, κυρίες και κύριοι, έχει αγοραστεί από έναν μεγιστάνα, ο οποίος είναι Ρώσος και είναι από τους Ρώσους ολιγάρχες. Αυτός αγοράσε το Σκορπιό . Μιλάμε για τον Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Αγόρασε το Σκορπιό με περιουσία που ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσωπική περιουσία. Ο τύπος αυτός είναι ιδιοκτήτης βιομηχανίας λιπασμάτων και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μονακό. Ο Ριμπολόβλεφ έχει αγοράσει το Σκοπιό με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Ερώτημα. Είστε απόλυτα σίγουροι εσείς οι άνδρες του λιμενικού? Εγώ δεν θα σας δείξω τη δουλειά σας. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε απόλυτα σίγουροι ότι στόχος δεν ήταν κάποιο από τα σκάφη του Τούρκου, του Ρώσου, συγγνώμη, ολιγάρχη, του Ριμπολόβλεφ, τα οποία έπλεαν κοντά στο Σκορπιό? Ερώτημα πρώτο. Δεύτερον, τι ακριβώς δουλειά κάνει ο Ριμπολόβλεφ επί ελληνικού εδάφους, πέραν της αγοράς του Σκορπιού? Τρίτον, ο μεγιστάνας, ο ολιγάρχης ο Ρώσος, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Πούτιν, θα φιλοξενούσε κάποιους ανθρώπους στο νησί? Παρά το γεγονός ότι από αυτά που ακούω από το 2023 και μετά είχαν παγώσει οι εργασίες στο νησί. Όμως ο Σκορπιός αποτελεί ιδιοκτησία του Ρώσου. Υπήρχε κινητικότητα στην περιοχή, γιατί έτσι ακούω. Επίσης θέλω να σας διαβάσω μία δήλωση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, τον κύριο Γιώργο Βάλλη. Ο κύριος Βάλλης, ο οποίος κάτι περισσότερο θα ξέρει για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή με το συγκεκριμένο σκάφος, έχει κάνει μια δήλωση που είναι βαρέως προβληματίζουσα. Παρακολουθώ, λέει ο κύριος Βάλης, ο πρόεδρος των πληρωμάτων, εκεί των θαλασσίων πληρωμάτων, ξέρει την περιοχή. Παρακολουθώ, λέει, με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Μέσα σε σπηλιά και με τις μηχανές του σε λειτουργία. Το γεγονός ότι ψαράδες της περιοχής, ψαράδες, αλλιείς το μάζεψαν, το πιάσαν στα δίχτυα τους. Λες και ήταν η μεγάλη φάλαινα της περιοχής. Καλά δεν τρέπεστε λίγο? Εσύ δεν τρέπεσαι ρε, εκεί τρελέ του χωριού, στο Μαξίμου, που σε χαρακτηρίζει σήμερα σε ένα εξαιρετικό άρθρο, πρέπει να διαβάσετε στην εφημερίδα μας, του Παναγιώτη Τραένου, ο τρελός του χωριού, ο τρελός του χωριού, ο καρπαζωής πράκτορας του κολεγίου της Αθήνας, του κολεγίου Αθηνών, ο περίεργος τύπος που τον κάνανε παρέα οι συμμαθητές του στο κολέγιο Αθηνών για να σπάσουν πλάκα και να λένε ότι έχουμε μέσον το γιο του πρωθυπουργού, του τότε πρωθυπουργού. Ο καρπαζωής πράκτορας του κολεγίου Αθηνών. Καλά ρε. Τι νομίζεις ότι είσαι, να πούμε? Ρε περίεργε τύπε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έχεις συνάψει ειδικά σύμφωνα με τον Ζελένσκι να ανοίγεις τον εναέριο χώρο και τον υδάτινο χώρο, το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, για να κυκλοφορούν μπάτες σκύλια, λέστε, ουκρανικά ντρόν με 300 κιλά ακριτικά? Ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε? Αναφορά δίνεις σε ενοπλές δυνάμεις και εσείς και πάνω τι κάνετε? Εσύ ρε Χούπι, τι κάνεις εκεί, στρατηγέ, τι στρατηγός? Στρατηγός του γλυκού νερού είσαι, σαν τον άλλο τον Καμπά που είχε πάνω σε μια, σε ένα πυροβόλο των τάγκς ένα ποτήρι από σαμπάνια και έδειχνε τον αριστοτεχνικό τρόπο, λέει, που κυκλοφορούν τα τάγκς και είναι τόσο καλοί οι οδηγοί, λέει, που μπορούν να φέρουν πάνω ποτήρι από σαμπάνια. Ρε, είστε με τα καλά σας? Έχετε βάλει τη χώρα σε περιπέτεια? Τι είμαστε εδώ, ψωροκόστε ένα μπανανία? 300 κιλά εκρηκτικά με ντρόουν. Ρε εσύ Δένδια, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να λάβεις αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση έκανες. Ρε υπουργός Εθνικής Άμυνας είσαι. Ο κύριος Βάλης αναφέρει ότι ψαράδες περιοχής κατάφεραν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν μετά την απόχη των ψαράδων το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει ο κύριος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος των πληρωμάτων, των θαλασσίων πληρωμάτων της περιοχής, το σκάφος παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με μία πανδρομένα drone boats που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον οσκομπλίων και ενεργειακών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Κάτι που από μόνο του προκαλεί προβληματισμό. Ιδιαίτερη σημασία, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το σκάφος βρέθηκε λίγα ναυτικά μίλια από το Σκορπιό. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Ούτε κινδυνολογώ. Το ιστορικό νησί του Ωνάση, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, λέει ο πρόεδρος των θαλασσίων πληρωμάτων, αυξημένη κινητικότητα παρά το πάγωμα των μεγάλων επενδύσεων που είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν. Εν όψη έναρξης της τουριστικής περίοδου, το περιστατικό είναι αποτρεπτικό για τον τουρισμό και δημιουργεί τεραστίους φόβους για τις επιπτώσεις στον τομέα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα της περιοχής και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Πώς ακούγεται στα ξένα τουριστικά γραφεία όταν βρίσκουν ένα ντρόν έμφορτο με 300 κιλά εκρηκτικά επί ελληνικού θαλασσίου χώρου? Δεν μπορώ να γνωρίζω, καταλήγει στην ανακοίνωση, αν όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, όμως θεωρώ ότι οι αρχές οφείλουν να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο με απόλυτη σοβαρότητα και ψυχραιμία. Πρόκειται για περιστατικό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι είναι αυτά, ρε? Τι είναι, ρε, εσύ το μαγαζί εδώ? Ε, ξέφραγω αμπέλι? Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Κύριε Μητσοτάκη, έχει συνάψει ειδικές φωνές με τον Ζελένσκι να μπαίνουν τα ουκρανικά ντρόουν επί ελληνικού εναέριου χώρου? Και μάλλον, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να εκφράσω στρατιωτικές απόψεις εξειδικευμένες, μάλλον είναι από αυτά τα ουκρανικά τα οποία είχαν παρακαλέσει οι Έλληνες τον κύριο Ζελένσκι, που του δώσαμε 3 δισεκατομμύρια από τα 90 δισεκατομμύρια του αγύριστου δανείου, δανεικού και αγύριστου δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε πει η Ελλάδα μην τα δώσει στους Τούρκους να τα χρησιμοποιούν, γιατί έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το κάθαρμα της Ουκρανίας τα έδωσε. Ορίστε, κύριε Μπαρμπαρή. Τι σοβαρό είναι, για να ακούσουμε, κύριε Μπαρμπαρή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Είμαι από τη Γαστρίνη του νομού Ηλίας.
0: Ναι, κύριε.
1: Είμαι 82 χρονών. Πέθανε η γυναίκα μου το 21 και πήρα και τη σύνταξη της γυναίκας μου, 380 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και στα 3 χρόνια την κόψανε, λέει, γιατί δεν ξέρω για ποιο το λόγο, γιατί την κόψανε, έκανα ένσταση. Εγώ έπαιρνα 580.
0: Εσείς τι σύνταξη παίρνετε?
1: Του ΟΓΑ.
0: Του ΟΓΑ. Και θα πρέπει να πάρετε, και χειρίας.
1: Ναι, την πήρα λοιπόν. Στα 3 χρόνια μου την κόψανε, το 21 πέθανε η γυναίκα.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Μπράβο. Και μου δώσανε όμως της γυναίκας μου τη σύνταξη, δεν μου δίνει τη δικιά μου. Και έκανα ένσταση και μου είπανε να τους δώσω 8.500 ευρώ, λέει, για να πάρω τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ
0: γίνεται,
1: να καταλάβω.
0: Θα σας πω γιατί. Γιατί προφανώς σας ζητάνε αναδρομικά ότι τα χρήματα τα οποία είχατε πάρει από τη σύνταξη χειρίας. Ποια ήταν η σύνταξη χειρίας, γυναίκα σας?
1: 380 ευρώ.
0: Λένε λοιπόν αυτοί το εξής τώρα. Ένα πρόβλημα το οποίο πολλαπλασιάζεται σε πάρα πολύ κόσμο, σε χιλιάδες συντάξεις χειρίας, ότι τα χρήματα τα οποία παίρνατε δεν τα δικαιούσασταν. Και ότι έχετε είχατε δόλο που τα παίρνατε. Ενώ εσείς τα παίρνατε γιατί σας τα έδιναν.
1: Ναι.
0: Και σας ζητάνε πίσω αναδρομικά. Θα πρέπει μέσω δικηγόρου να προσφύγετε, να βρείτε ένα δικηγόρο της περιοχής, εργατολόγο, να προσφύγετε και να κάνετε ένσταση, ούτως ώστε να παγώσει αυτή η διαδικασία.
1: Έκανα ένσταση.
0: Και η απάντηση ποια ήταν?
1: Η απάντηση ήταν να τους δώσω 8.500 ευρώ.
0: Όχι, να κάνετε νέα ένσταση. Να πάτε στο διοικητικό εφετείο. Μην το αφήσετε. Μην τους αφήσετε τα λεφτά. Γιατί τα έχουν παγώσει. Έχει παγώσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Να κάνετε ένσταση επί διοικητικού εφετείου. Μην το αφήσετε.
1: Αυτά τα καθήκια.
0: Δεν τα δικαιούνται.
1: Αυτά τα καθήκια που παίρνουν δισεκατομμύρια. Να μου κόψουν εμένα 200 ευρώ.
0: Όχι.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
0: Όχι, αυτά, κύριε, να τους, όχι, να τους κυνηγήσετε. Να τους κυνηγήσετε, σας παρακαλώ. Γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και σε γενικά μου πρόσωπα. Και τους έχω κυνηγήσει.
1: Δεν έχω λεφτά όμως να τους πει.
0: Τι να κάνω, δεν έχετε λεφτά. Εντάξει. Πρέπει να βρείτε έναν εργατολόγο που να συμβαστεί με ένα ποσό το οποίο μπορεί να κερδίσει και αυτός, αν γίνει δεκτή η έφεση στο διοικητικό εφετείο. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ποιος είναι? Άλλος. Άλλος, ορίστε, ακούω.
2: Ναι, μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ.
2: Ωραία. Ο κύριος που του κόψαν τη σύνταξη στα 3 χρόνια, μου κόψανε και εμένα τη δική μου της χειρίας στα 3 χρόνια.
0: Και εσείς χειράζεστε?
2: Ναι. Λοιπόν, και πήγα στο ΙΚΑ και έκανα μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω παντρευτεί. Ούτε έχω τίποτα άλλο και ζω από τη σύνταξη χειρίας. Και στα δίνουνε. Όσο φύγει και περνάει ο καιρός και περάσουν μερικοί μήνες, θα τα χάσει αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό το είπα και εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν θέλει να πάει ούτε σε εργατολόγους του πουθενά. Στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ. Το ίδιο έπαθα και εγώ.
0: Να πάει στο ΙΚΑ.
2: Ναι, στο ΙΚΑ. Εκεί που παίρνει τη σύνταξή του και γιατί θέλει μία δήλωση, δεν έχει παντρευτεί. Όχι, στα 80 θα παντρευτούμε κιόλα. Έτσι το κάνανε.
0: Γιατί εσείς 80 είστε?
2: Όχι. Αλλά λέμε, τρόπος του λέγει. Βάλα δεν είμαι, αλλά 70 είμαι σίγουρα.
0: Καλώς.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε τούτο, γιατί είναι κρίμα.
0: Τα άκουσε. Δεν...
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Έλα, τι είναι εσύ. Πλακώσαν όλοι τώρα.
3: Κύριε Χίο.
0: Έλα, μ' αφήστε να κάνω εκπομπή όμως.
3: Κύριε Χίο, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούω.
3: Θέλω να κάνω μια καταγγελία για ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.
0: Πότε έγινε αυτό?
3: Που έγινε προχθές στη Σάμο.
0: Ναι, τι έγινε?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί τα δημόσια έργα δεν ξέρω πώς θα παίρνουν.
0: Λοιπόν, Χριστιανέ μου, πες μου τι έγινε εκεί.
3: Θα σας πω.
0: Πες μου.
3: Κάποιος εκεί από τη Σάμο που παίρνει έργα.
0: Ποιος είναι αυτός? Δεν έχει όνομα.
3: Ο κύριος Ροδίτης.
0: Τι είναι αυτός?
3: Έχει έτοιμο μπετός, έτοιμο σκυρόδεμα.
0: Ναι.
3: Και κάνει και δημόσια έργα.
0: Μάλιστα. Και τι έργα τι έργο πήρε αυτός εκεί?
3: Σε ένα χωριό εκεί στο Ηραίον,
0: ναι,
3: το οποίο είναι παραθαλάσσιο,
0: ναι,
3: να φτιάξουν την προβλήτα εκεί, τα μπετά που είχε χαλάσει με τη θαλασσοταραχή.
0: Μάλιστα. Και?
3: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει δημόσια έργα.
0: Πώς το πήρε το έργο αυτός, απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό?
3: Όχι, απευθείας ανάθεση το πήρε.
0: Γιατί το πήρε με απευθείας ανάθεση? Γιατί έχει μέσον.
3: Γιατί τα έργα, βέβαια, 100% και τα έργα τα παίρνουν έτσι, απευθείας ανάθεση. Εγώ ξέρω ένα έργο, βγαίνει προκήρυξη, βάζουν ταμπέλες.
0: Ναι, ένα λεπτό, δεν βγήκε προκήρυξη.
3: Τίποτα. Πήρε το έργο.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
3: Τώρα μας το λέω τώρα να πούμε τα
0: γεγονότα. Άμα μου λες, θα πάω κατηγορούμενος εγώ με αύριο όμως.
3: Έχω την εντύπωση ότι έτσι τα παίρνουν.
0: Έχεις την εντύπωση, θα πάρεις, ναι, το λαιμό σου δηλαδή.
3: Μα δεν είδα μια ανάρτηση εκεί. Ανέγερση του έργου,
0: το έργο τι είναι.
3: Προϋπολογισμός,
0: τι είναι το έργο της περιφέρειας, του Δήμου, τι είναι?

0: Στην Αθήνα από την Νίκαια. Ένα ο γιος μου είναι στρατιωτικός εκεί.
1: Ένα λεπτό, κύριε.
0: Και ήμουν εκεί προχθές που έγινε το συμβάν.
1: Σας ξαναλέω, εκεί έχετε έναν ευρωβουλευτή, ο οποίος κατάγεται από τη Σάμμο και λέγεται Γιώργος Αυτιάς. Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα μη μου λες, σε παρακαλώ.
1: Όχι, μη σου λέω. Όχι, μη σου λέω. Το ψηφίσατε.
0: Ποιος το ψήφισε?
1: Εσείς οι Σαμιώτες.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν το ψήφισα.
1: Εσύ δεν το ψήφισες, αλλά πώς βγήκε?
0: Δεν είμαι Σαμιώτης.
1: Ένα λεπτό. Πώς βγήκε με αόρατες ψήφους? Κάποιος το ψήφισε. Θα απευθυνθείτε λοιπόν με επιστολή δημόσια στον κύριο Αυτιά και θα του ζητήσετε να πάει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι δημοκράτης είναι ο κύριος Αυτιάς. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το εργατικό... πάμε παρακάτω. Το εργατικό δυστύχημα πότε έγινε?
0: Έγινε προχθές. Σήμερα συγκεκριμένα γίνεται η κηδεία 5 η ώρα.
1: Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος πού δούλευε?
0: Αυτός ο άνθρωπος δούλευε στην εταιρεία του κυρίου Ροδίτη.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ αυτοί, αντί να βάλουν την πρέσα στο δρόμο και με την πρέσα να ρίξουν τον πετό,
1: ναι,
0: φέρανε τη βαρέλα πίσω, ναι, κοντά στη θάλασσα και βούλιαξε η βαρέλα και του μπάριξε και πλάκουσε τον άνθρωπο και τον έκανε λιώμα.
1: Ναι, αλλά ποιος έφταιγε εκεί όμως τώρα? Έφταιγε η εταιρεία ή ήταν κακός χειρισμός του εργαζόμενου? Εδώ είναι το θέμα.
0: Να πω κάτι. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ήταν εκεί. Λοιπόν, κακός χειρισμός τι, που τον βάλανε τον άνθρωπο να πάει τελείως πίσω, κύριε, στη θάλασσα, αφού από κάτω το έχει φάει. Με το νερό το έχει φάει από κάτω η θάλασσα το...
1: Κύριε μου, δεν το ξέρω το θέμα. Το καταγράφουμε και το βλέπουμε.
0: Ωραία, να
1: ευχαριστώ,
0: το δείτε.
1: Ευχαριστώ.
0: Φέρανε την... Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούμε. Ευχαριστώ.
0: Φέραν τη βαρέλα πίσω.
1: Κατάλαβα, ευχαριστώ. Δεν το ξέρω. Πρέπει να έχει γίνει αυτοψία εκεί. Πρέπει να έχει παρέμβει η λιμενική αρχή. Έχει παρέμβει η λιμενική αρχή. Κάνει προανάκριση. Προανάκριση κάνει. Κάνει. Κάνει προανάκριση. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Το καταγράφουμε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Άλλος.
2: Στέφανε.
1: Έλα. Έλα, λέγε.
2: Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πού παίρνεις?
2: Ο Γιώργος ο Ιμιοκόκαλης από το παλαιό Φάληρο, Στέφανε.
1: Έλα, λέγε, πες μου, γρήγορα τώρα γιατί έχω εκπομπή, πες μου.
2: Μα ακούς, Στέφανε.
1: Έλα, κλείστον, δεν γίνεται δουλειά. Τώρα με τα κουφάλαγα, τώρα μπλέξαμε τα κουφάλογα. Θα πρέπει βασικά να ακούς το τηλέφωνο, να ακούς κιόλας. Χειρότερα από τους κόντου καραμαλί ήσασταν, το γέρο. Λοιπόν, ελάτε. Άλλος, υπάρχει άλλος. Πάμε.
3: Μια είδηση να σου δώσω.
1: Ποια είσαι τώρα, ποιος είσαι?
3: Μια είδηση, περίμενα να την ακούσει. Ο κύριος Λοβέρδος κάθε βράδυ είναι στο σπίτι του κυρίου Καλαβρίτσα.
1: Εσύ που το ξέρεις?
3: Το ξέρω, μένω Νέα Σμύρνη, γι' αυτό το ξέρω.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
3: Εντάξει.
1: Τι σημαίνει αυτό?
3: Σημαίνουν πολλά.
1: Τι σημαίνει αυτό, πού τον έχεις δει εσύ?
3: Στο σπίτι του απ' έξω.
1: Τον έχεις δει εσύ?
3: Ναι.
1: Πρόσεξε και θα πάρω τον Καλογρίτσα τώρα.
3: Πάρ το τηλέφωνο.
1: Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που ξέρεις.
3: Πες το αυτή τη στιγμή, ο Λοβέρδος έχει έρθει στο σπίτι σου. Πες το.
1: Εσύ είδες τον Λοβέρδο να μπαίνει στο σπίτι του εργολάβου?
3: Έχει αστυνομία δίπλα στο σπίτι του.
1: Είδες εσύ το Λοβέρδο να μπαίνει στο σπίτι του Καλογρίτσα?
3: Ναι.
1: Σίγουρα?
3: Σιγουρότατα.
1: Τώρα, για περίμενε στη γραμμή, περίμενε στη γραμμή. Μην κλείσεις.
3: Περιμένω.
1: Μην κλείσεις.
4: Αγόρι μου.
1: Τι κάνεις?
4: Καμάρι μου.
1: Έχω έναν ακροατή εδώ που μου λέει ότι ο Λοβέρδος κάθε βράδυ έρχεται σπίτι σου. Λέγε. Είναι αλήθεια?
4: Αγόρι μου.
1: Ρε άστα, αγόρι μου. Είναι αλήθεια?
4: Αφού ξέρεις, εγώ δεν μιλάω σε αυτά τα βράδια.
1: Τον έχεις οικότροφο τον Λοβέρδο, Χρήστο μου.
4: Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα.
1: Άντε θα τα πούμε, γεια.
4: Σ' αγαπώ.
1: Ναι, όλοι μ' αγαπάνε. Δεν απάντησε, έλα. Τον άκουσες τον Καλογρίτσα?
3: Τον άκουσα, τι θα σου πει. Γέλαγε.
1: Τον άκουσες τον Καλογρίτσα?
3: Τον άκουσα.
1: Μπράβο,
3: τον άκουσα.
1: Γιατί εγώ τι κάνω, μπαμ μπαμ μπαμ εδώ, τελειώνω.
3: Ναι,
1: ξαφνικό,
3: ναι,
1: τηλέφωνο, ναι. Μπαμ και κάτω. Δεν καταλαβαίνω, ναι, τίποτα εγώ.
3: Ναι, καλά έκανες.
1: Άντε γεια σου, να είσαι καλά. Καλή τον πληροφορία.
3: Γέλαγε,
1: καλή, ναι, τι θα έκανε, θα κλαιγε. Λοιπόν, καλή πληροφορία. Πάμε παρακάτω. Τι, έχουμε και άλλη γραμμή? Όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,

0: Είναι ζωντανές εκπομπές αυτές, δεν είναι ψόφιες, δεν μυρίζουν ψόφια γάτα, ψοφίμια. Είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Είμαστε οι κύριοι πάρτα όλα εδώ. Λοιπόν, 300 κιλά εκρηκτικά, ρε. Δεν πάτε καθόλου καλά. Κι άμα έσκαγε, κι άμα έπαιρνε και είχαμε νεκρούς, ξέρετε τι λέει η λιμενική σήμερα. Ο Θεός έβαλε το χέρι του και δεν είχαμε νεκρούς. Διότι αν αυτό έσκαζε, εξεράγετο, μέσα στη θάλασσα και υπήρχε πλοίο, έστω κουραζερόπλοιο, οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι τουριστική περιοχή, θα θρυνούσαμε εκατοντάδες νεκρούς, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι επικίνδυνος, απαράδεκτος και άνθρωπος της μαφίας. Μαζί με τον Ζελένσκι. Και μ' αρέσει που τα έχεις κάνει τα τσιμιτσικότσι με την πρέσβυρα, την Γκυλφόιλ. Άκουσα τις δηλώσεις της Γκυλφόιλ. Λέει, μιλάω 4-5 φορές την ημέρα. Κυρά μου, 4-5 φορές την ημέρα με το Μητσοτάκη. Θα χαζέψεις, θα τελαθείς, θα σου στρίψει. Και τα καταλαβαίνει αυτά που του λες. Και ανταλλάσσουμε μηνύματα, λέει, και με τον κύριο... Διάβαζα τη συνέντευξή της και με τον κύριο Υπουργό Ενέργειας. Αυτόν που έκανε, που του έκανε παρέα η Γκραμπόφσκη, Παπασταύρου. Στα πέτρινα χρόνια τα δύσκολα. Και ο Παπασταύρου είχε ένα τυχαίστατο γεγονός στη ζωή του. Έχασε τη γυναίκα του. Βαρύτατο το πένθος και μιλάω με απόλυτη σοβαρότητα. Έχασε τη γυναίκα του, την αγαπημένη του γυναίκα. Ήταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και η πρώτη η οποία του έκανε παρέα, παρέα λέω ρε, ήταν η φιλάνθρωπος Γκραμπόφσκη. Και είχαν κάνει μια εξαιρετική σχέση. Η κυρία Γκυλφόιλ μιλάει, λέει, με τον κύριο Παπασταύρου συνεχώς στο τηλέφωνο. Μάλιστα κάποια στιγμή της είπε, δεν μπορώ να μιλήσω με κόσμο. Και του είπε, δεν θα μιλάς, θα ακούς. Το καταλάβατε? Θα ακούς μόνο εμένα. Μόνο εμένα. Του μη. Του μη! Και ξέρετε αυτή, άμα ανοίξει τις γουρλωματάρες, κάτι σταυροπόδι και προβάλλει τις χιλόρες, κάνονται όλοι προσοχή. Προσοχή, αρρώς, αρρώς, αρρώς, χι, αρρώς, ένα, δύο, ένα, δύο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλά ρε εσύ, Παναγιώτατε. Γιατί ανακατεύεσαι στην πολιτική ζωή της χώρας? Σου μιλάω σαν πνευματικό σου τέκνο. Και μιλάω για τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ποιος σου έχει δώσει το δικαίωμα να έρθεις εδώ και να βάζεις τη μύτη σου για τα πολιτικά ζητήματα της χώρας? Βγήκε ο Παναγιώτατος και ευχήθηκε θερμός και ταπεινός ο Σεβάσμιος Γέρον για τα 72 χρόνια των γενεθλίων της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ακούστε τον. Ακούστε τον και φρίξτε.
1: Αγαπητοί κύριοι, να συγχαρώ ενώπιον σας την κυρία Δώρα Μπακογιάννη, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα, με την οποία συνδέουν εμένα προσωπικά και ευρύτερα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στενοί δεσμοί φιλίας, αμοιβαίας εκτιμήσεως και συνεργασίας δια των κοινών αγαθών. Η κυρία Μπακογιάννη είναι γνωστή ως υπέρβαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και συνεργασίας, και αυτό μας αφορά εκεί που ζούμε και δραστηριοποιούμε, τα μας αφορά άμεσα. Διότι κάθε ένταση εις τα σχέσεις των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και τη δράση του Πατριαρχείου μας, στην καθημερινή ζωή της μικράς εκεί ομογενείας.
0: Συγγνώμη Παναγιώτατε. Εσείς εκπροσωπείτε επί του ελληνικού εδάφους τα τουρκικά συμφέροντα ή τα ελληνικά? Καλά σου έκανε ο Βελόπουλος και δεν ήρθες στη Βουλή. Καλά σου έκανε να μην ξαναπατείς κανένας. Η φιλότουρκη κυρία Μπακογιάννη δέχεται γενέθλιες ευχές από τον φιλότουρκο. Όχι μόνο φιλότουρκο, με τον Πατριάρχη είχαμε μια παλιά ιστορία. Είχα γράψει στην εφημερίδα ότι ο κύριος Βαρθολομαίος είναι μέλος της τουρκικής μασονικής στοάς και ότι συνδιαλέγεται μαζί τους. Και μου είχε αποστείλει επιστολή διάψευσης που δεν με έπεισε. Τι ταλαβέρια έχετε Παναγιώτατε? Με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην ύπαρξη της Γεναδίου Σχολής. Τι ταλαβέρια έχετε εσείς με την Μπακογιάννη? Πολλά τα τσιμίτσι κότσι με τους Ελληνότουρκους. Και συγκεκριμένα όχι με τους Ρωμιούς, πρέπει να τους σέβεστε. Αλλά με την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Εσείς τι είστε? Ήρθατε στην Ελλάδα ως πρεσβευτής της ελληνοτουρκικής προσέγγισης? Βρήκατε τη φιλότουρκη Μπακογιάννη με τόσο θέρμη, τόσο κοινά συμφέροντα και κοινές ευχές και επιθυμίες σας συνδέουν με την Ντόνα Ντόρα της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων? Κυρία Μπακογιάννη, έχουμε μία δίκη η οποία είναι σε εξέλιξη. Σας είχα πει ότι θα σας μηνύσω και θα σας ενάγω και τα δύο θα γίνουν. Η κυρία αυτή, η αδερφή του κυρίου Μητσοτάκη, είπε στο ακροατήριο ότι δύο φορές έχω πάει λύση στο δικαστήριο. Μία φορά για τον Κουφοντίνα και μία για το Χίο. Δηλαδή εξομοίωσε εμένα. Μη! Εμένα! Με τον Κουφοντίνα. Το ξέρεις χρόνια τον Κουφοντίνα, κυρία Μπακογιάννη? Ε? Το ξέρεις χρόνια? Ξέρεις ότι ο κύριος Κουφοντίνας ήταν στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και ότι ήταν στο Πασόκ? Έχετε αλλάξει καλησπέρες με τον κύριο Κουφοντίνα όπως αλλάξατε προχθές με τον κύριο Σαμαρά? Μόνο αυτά. Θα σε μηνύσω και θα σε ενάγω και θα σε κάτσω στο σκαμνί. Σου χρειάζεται. Θα σου μάθω καλά το πείμα και το μάθημα, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.

0: ο πληθωρισμός καλπάζει στο 5,5%. Όλα πάνω. Όλα πάνω. Μας ρημάξανε, μας τελειώσανε, μας τσακίσανε. Το μοσχάρι, απλησίαστο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Σούπερ μάρκετ. Θησαυρίσανε οι ολιγάρχες. Η νέα τάξη της ολιγαρχίας στη χώρα λέγεται σούπερ μαρκετάδες. Τα καύσιμα στο Θεό. Και ρωτώ δύο τουρίστες πολιτικούς. Καλά, ο Μητσοτάκης εξαιρείται λόγω βλακείας. Ρωτώ τον κύριο Πιερακάκη που είναι έξυπνος. Και τον βάλανε και πρόεδρο του Eurogroup. Καλά ρε εσύ. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Εσύ να ποντέρουμε πάνω στον υπόδρομο. Τέτοιο άλογο είσαι. Δεν μπορείς να αντιθασεύσεις τον πληθωρισμό. Δίνεις τα πενιντάρικα. Τα οποία σε καθαρό καύσιμο είναι ούτε 20 ευρώ. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Τι παλιομούλαρο είσαι. Πολιτικό παλιομούλαρο. Και θες να κάνεις και εξώδικα. Και θες να κάνεις και αγωγές. Και ασφαλιστικά μέτρα. Και μας έχει κυριεύσει η ακρίβεια. Άκου κύριε, είσαι υπουργός εθνικής οικονομίας και είσαι υποχρεωμένος να ελαφρύνεις την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Άστα τα σούξου μουξου. Θα δώσεις λόγο. Τελεία και παύλα. Και επειδή ο κόσμος δεν ακούγεται στο μικρόφωνο, είμαστε υποχρεωμένοι να στα λέμε εμείς. Και αν θίγεσαι, τη βόλτα σου κύριε Πιερακάκη. Τη βόλτα σου! Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λέω όλα, είναι το δελτίο. Δεν χρειάζεται να βλέπετε ένα δελτίο ειδήσεων. Ποια να βλέπετε, Κοσιόνι πάει. Ταύτισε, έφυγε. Την καληνύχτησε ο καληνυχτάκιας ο κύριος Αλαφούζος που έχει καταστρέψει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το χωνέψω με τίποτα αυτό. Είναι αχώνευτο αυτό. Αχώνευτη πέτρα στο στομάχι μου. Να μου καταστρέψει την ομάδα μου, την ομαδάρα μου. Την ομαδάρα μου. Μη βάλω τα κλάματα. Φύγε ρε από το Παναθηναϊκό. Φύγε. Να το πάρει την, την ομάδα ο Μίτσος. Ο Μιτσάρας. Και έχει βγει μια είδηση. Όλα πρέπει να τα λέμε εδώ, να τα σχολιάζουμε. Ρε Μίτσο. 170 εκατομμύρια γράφει μια κολοφυλάδα, η Daily, πώς τη λένε, mail εκεί στη Daily Today, στη Μεγάλη Βρετανία, ότι πουλάς τον Παναθηναϊκό με 170 εκατομμύρια. Ρε εσύ, πας καλά. Σοβαρός άνθρωπος. Σε παρακαλώ πολύ. Βγες και κάνε μια δημόσια τοποθέτηση. Έχει ανησυχήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και το βράδυ παίζουμε τη Βαλένθια. Τι να κάνω, άμα μου κόψεις φλέβες, πράσινο νόημα τρέχει. Πράσινο νόημα τρέχει. Δεν είμαι οπαδός, ούτε χούλιγκαν. Αγαπάω την ομάδα μου. Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι κεφάλαιο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ο ένας μας έχει ξεφτυλίσει και ο άλλος λέει η Daily Post ότι πουλάει τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτά ως μια παρένθεση. Κύριε Αλαφούζο, καληνυχτάκια του Σκέι. Την καληνύχτησες την κυρία Κοσιόνη, την έδιωξες. Έδιωξες τον Παπαδρόσο. Αυτό το πουλέν του δελτίου ειδήσεων. Και τώρα διώχνεις και την Κοσιόνη γιατί. Σκέφτεσαι, προσανατολίζεσαι να δημιουργήσεις έναν αντιπολιτευτικό πόλο στην κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα που θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, δεν θα πας να τον υποδεχτείς, κύριε Αλαφούζο. Κάτι γίνεται με το Sky. Κάτι γίνεται με την Καθημερινή και κάτι γίνεται με τον Όμιλο. Τα σπάσανε. Τα σπάσανε! Ζητάει λεφτά ο Κυριάννης και δεν τα δίνει ο Κυρκούλης. Κάτι γίνεται εκεί. Έχουμε μύτη εμείς, είμαστε λαγωνικά. Κάτι συμβαίνει εκεί. Για να λέει ο Παπαχελάς πόρτα-πόρτα με την Αμερικανική Πρεσβεία στο Επανιδίν. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι παίζει. Και πάμε σε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Διαβάζω. Δεν χρειάζεται σας λέω να ακούσετε δελτίο. Θα ακούτε 5 με 6 εδώ και τέλος. Μπαμ μπαμ μπαμ. Και μετά θα ακούτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Δεν θα ακούτε. Τώρα μάλιστα που έφυγε η 20 χρόνια από το Sky, τι να δείτε. Ποιο να δείτε. Την άλλη λέει τη Φριδού, πώς λέγεται αυτή που έρχεται. Έρχεται μία λέει μεσημεριανή να κάνει δελτίο. Δεν είναι, ευτενή αυτή. Δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν μπορεί το κορίτσι. Θα ακούτε εδώ 5 με 6 και μετά θα βγαίνετε βόλτα. Μην βλέπετε δελτία. Δεν έχει τίποτα. Είναι όλα ισοπεδωμένα. Η Τζίμα κάτι κάνει ακόμα, αλλά και αυτή δεν είναι, και αυτή είναι φτενή, φτενή. Λοιπόν, υπόθεση Γιώργου Καραϊβάς. Να ακούσουμε μια στροφή από το βίντεο, κύριε Παπαθανάση, αναπληρωτή υπουργέ οικονομίας, κύριε Μπαρμπαρή, για να ακούσουμε.
1: Και κύριοι, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Παναγιώτη, πριν ξεκινήσεις να δίνεις το ρεπορτάζ, να πούμε στους τηλεθεατές πως βλέπουμε εικόνα από το σημείο της επίθεσης στον Άλυμο. Η αστυνομία έχει βάλει και κορδέλα στο δρόμο.
2: Ναι, ακριβώς, και μιλάμε για σίγουρα για μια δολοφονική ενέδρα. Μάρκο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα προσέγγισαν τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον γνωστό δημοσιογράφο, την ώρα που εκείνος έμπαινε στο σπίτι του. Έχουν πυροβολήσει, έχουν ρίξει τουλάχιστον μία γεμιστήρα από πυροβόλαιο όπλο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αξιωματικοί. Τουλάχιστον 5 με 6 σφαίρες φαίνεται να έχουν πλήξει τον Γιώργο Καραϊβάς με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Δεν έχει γίνει τουλάχιστον ακόμα γνωστό αν τον παρακολουθούσαν από τη στιγμή που είχε τελειώσει νωρίτερα τη δουλειά του σε τηλεοπτική εκπομπή στο Star μέχρι και το σπίτι του, ή τουλάχιστον υπήρξε μια προειδοποίηση προκειμένου εκείνοι να στήσουν την ενέδρα στο συγκεκριμένο σημείο και λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του σπιτιού του.
1: Ήταν πεζός ο Γιώργος Καραϊβάς, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, την ώρα της επίθεσης?
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
1: Ήταν πεζός ο δημοσιογράφος την ώρα?
0: Στις 9 Απριλίου, πριν από 5 χρόνια,
2: δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, Μάρκο, αν είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή την ώρα που έβγαινε.
0: Επιβαίνοντας ένα αυτοκίνητο και πηγαίνοντας προς την εφημερίδα, πληροφορήθηκα ότι το μεσημέρι σκοτώσανε τον Γιώργο Καραϊβάς. Ο Καραϊβάς τον ήξερα. Είχα δουλέψει μαζί του στην εφημερίδα Εσπρέσο. Περίεργος τύπος. Εγώ σας λέω πάντα την αλήθεια. Με σεβασμό στη μνήμη του νεκρού, θα σας πω αυτά που ξέρω. Μάλλον θα σας πω μερικά από αυτά που ξέρω. Και είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε μετά την αθωωτική απόφαση αυτών που είχαν συλλάβει για τη δολοφονία του. Ο Καραϊβάς είχε σχέσεις με παραβατικούς. Και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Είχε πάει 2 ή 3 φορές στην ασφάλεια και είχε καταθέσει υπέρ μαφιόζων του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό ο ίδιος το είχε εξηγήσει δημόσια, λέγοντας ότι ήταν άδικο για τον ίδιο να κατηγορούν πηγές του, γιατί κάθε δημοσιογράφος έχει πηγές. Και το είχε δικαιολογήσει έτσι. Τώρα να πηγαίνει στον ανακριτή και να καταθέτει υπέρ μαφιόζου του οργανωμένου εγκλήματος, θα έλεγα ότι για δημοσιογράφο δεν είναι επιτρεπτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η δεοντολογία. Αυτά βεβαίως ανήκουν στην ΕΣΥΕΑ, όχι σε μένα. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Για την υπόθεση Καραϊβά συνελήφθησαν 2 αδέρφια, οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά στο δικαστήριο και ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Όταν υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο κύριος Νταλάρας, γιατί μου είχε απαγορεύσει να λέω το όνομά του, ο σημερινός υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, ήταν ένα προεκλογικό τέχνασμα και πυροτέχνημα. Τα 2 αδέρφια δεν καταδικάστηκαν λόγω αμφιβολιών. Ο ένας εξ αυτών δολοφονήθηκε στην Αράχοβα και ήταν πατριώτης μου. Θέλανε να τον ξεκάνουν στη Μάνη. Δεν τους δόθηκε ευκαιρία και τον σκότωσαν στην Αράχοβα. Δεν αποδείχτηκε τίποτα και, εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολυλογούμε, πριν από λίγες ημέρες, μάλλον χτες έγινε γνωστό ότι στο αυτοκίνητο γνωστού ανθρώπου που η αστυνομία ισχυρίζεται ότι είναι άνθρωπος τύπου κόσμου και δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι έξω από ένα ιατρικό κέντρο με 45-50 πυροβολισμούς. Τον γαζούσαν με Καλάσνικοφ, βρέθηκε στο συρτάρι του συνοδηγού, του οδηγού, η δικογραφία του δολοφονηθέντος Γιώργου Καραϊβάς. Κύριε Χρυσοχοίδη, πριν από λίγο καιρό είχες πάρει ένα μπλίκο με χαρτιά, μπλίκο το λένε στο χωριό μου, και το είχες πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από αυτή την ιστορία προέκυψε κάτι, ρε παπατζή, γιατί είσαι βαψομαλιάς και παπατζής και τάπας και στα έχω πει τόσες φορές και βγαίνεις και λες μπούρδες. Μας είπες μία για τα πατίνια, μας είπες μία για το έγκλημα στην Κρήτη, μας είπες μία για τη 17 Νοέμβρη, έγραψες βιβλίο. Στα πόσα ψέματα καίγεται ο σόγαμπρος ενός πρωθυπουργού. Επιτέλους, επιτέλους κύριε Χρυσοχοίδη, επιτέλους μας έχεις φλωμώσει το ψέμα. Πού είναι η δολοφόνη του Καραϊβάς που μας έχεις κάνει ξεφτύλα παγκοσμίως? Πού είναι η επίδοξη δολοφόνη της εναντίον μου απόπειρας? Πού είναι? Ασύλληπτη? Πού είναι οι 500 δικογραφίες? Επιτέλους τέλος το ψέμα. Σε βαρέθηκε η ψυχή μας. Έχεις μιλήσει με αστυνομικούς να ακούς τι λένε για σένα? Τα χειρότερα λένε. Τα χειρότερα λένε για σένα. Ότι είσαι παπατζής, ψεύτης και βαψομαλιάς. Εντός εισαγωγικών όλα. Δεν τα λέω εγώ. Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί τα λένε. Ότι είσαι ξεφτύλας. Αυτό λένε. Και να πάω να μιλήσεις μαζί τους. Δεν τα λέω εγώ. Στις τάξεις των αστυνομικών επικρατεί αναβρασμός. Δεν σε γουστάρουνε. Τους έχεις δημιουργήσει απέχθεια με τα ψέματα που λες. Πού είναι οι αστυνομικοί, ρε, στην Κρήτη? Και βγαίνεις σήμερα με ένα ύφος αθώου προβάτου και λέει θα έπρεπε στην Κρήτη να έχει δημιουργηθεί ένα FBI. Ποιο, σαν αυτό που δημιουργήθηκε στην Αθήνα? Πού είναι οι εκτελεστές του Μοσκούρη, ρε, που τον σκότωσαν στο εξαρτό ιατρικό κέντρο με στον κόσμο? Θα μπορούσαν να έχουν σκοτωθεί άνθρωποι εκεί με τα Καλάσνικοφ. 50 σφαίρες ρίξανε, 150 ρίξανε. Πού είναι η δολοφόνη του Καραϊβάς? Πού είναι εναντίον μου επίδοξη που έβρισκα τις σφαίρες μόνος μου στα παρτέρια? Παπατζή, παπατζή. Πίσω πόρτη της πρεσβείας. Αλλά βέβαια, δεν θέλετε δημοσιογράφους να λέτε την αλήθεια. Θέλετε μισθωμένους μπατσοδημοσιογράφους. Να τους παίρνετε τηλέφωνο και έλα Δημήτρη, έλα Γιώργο, έλα Αλέκα, έλα Παναγιώτη. Θα γράψεις αυτό και γράψεις και κάτι για μένα. Δεν σ' ακούω, ρε. Στη μάπα σας έφαγα. 10 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ έκανα. Παπατζίδες. Εγώ βατζίδες. Το κουστούμάκι, το ρολεξάκι, το πιστόλι στην τσέπη, τη ζώνη την κιτσαριό, το παπούτσι στο καφέ, το μητερό, και να πάμε να κομμενήσουμε το βράδυ. Μέχρι και το διευθυντή της αντιτρομοκρατικής, τον κολλητό σου, τον είχαμε φωτογραφίσει με τις βίζιτες στα Κολόπαρα. Στα Κολόπαρα. Τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής στα Κολόπαρα. Και δεν άνοιξε μύτη. Άντε να χαθείτε από εκεί. Άντε να χαθείτε από εκεί. Θα πιάσετε εσείς και θα χτυπήσετε το οργανωμένο έγκλημα. Την τύβλα σας. Καμιά ακόμη να κοιτάτε. Και είστε και σε αυτό, και σε αυτό άσχετοι. Ούτε να φλερτάρετε μια γυναίκα δεν μπορείτε. Πρόστιχοι, πρόστιχοι. Τι νομίζετε? Θα σας φοβηθούμε? Δεν φοβόμαστε εύκολα. Και μην το επιχειρήσετε. Μην το επιχειρήσετε. Γιατί σας βλέπω. Και σας βλέπω και σας έχω. Κατά κάθια.

0: μιλήσω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά ρε. 58 κριτικοί σε δίκη, οι οποίοι είχαν δανειστεί και είχαν χρεωθεί βοσκοτόπια, μέλιες, χιλιάδες θρέματα στην Καστοριά, που τις ελιές εκεί όλοι γνωρίζουν ότι τις καίει ο πάγος. Είχαν χρεωθεί και είχαν υποτίθεται μισθώσει εικονικά χιλιάδες θρέματα στην Καστοριά, μυγδαλιές, οι οποίες δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Κι όμως, αυτά τα είχαν περάσει όλα και είχαν πάρει επιδοτήσεις. Οι λεβέντες, οι κριτικοί, οι πιθαμογόνατοι, οι πιθαμογόνατοι σκανδαλαντίδες, όπου κομπίνα και κριτικός, με ήττα. Και δεν μιλάω για το σούπερ μάρκετ κριτικού. Και εσύ κριτικέ με το σούπερ μάρκετ, για μάζεψε λίγο τις τιμές, γιατί το έχεις παρακάνει. Τι γελάς ρε Μπαρμπαρή, τι γελάς κύριε Μπαρμπαρή, επειδή τα λέω, βεβαίως θα τα πω. Εφό εντάχθη ο καθένας. Εγώ γι' αυτό την ξεκίνησα την εκπομπή εδώ πέρα. Όχι να κάνω δημοσχέσεις. Άντε έχω βραχνιάσει να πούμε. Κριτικέ, για να συμμαζέψω εκεί στο σούπερ μάρκετ, μας έχεις εκεί στο το πισινό. Γελάει, εκεί ψωνίζει κύριε Μπαρμπαρή, στο κριτικό. Στο κριτικό ψωνίζει. Γι' αυτό σου πέσανε όλα τα μαλλιά. Γι' αυτό σου πέσανε όλα τα μαλλιά. Ενώ εγώ ψωνίζω στο Γαλαξία, τα έχω. Να φροντίσεις για να έχεις. Και ο Αρκουλής έχει γίνει 147 κιλά. Να του πεις να κάνει δίαιτα. Βέβαια, Αρκουλή. Ρε Αντώνη, πώς έχεις γίνει έτσι. Σαν τον πόγο. Εγώ τα λέω χήμα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέει, μα πόσα κιλά είσαι ρε, του λέω, 147 μου λέει. Τι λες ρε, και πόσο ύψος, 150. Εξετάσεις κάνεις, όχι μου λέει. Θα πεθάνεις, του λέω. Θα πεθάνεις. Και το στενοχώρησα. Έτσι εγώ είμαι, στενοχωρώ. Όσους αγαπάω, τους στενοχωρώ. Γυναίκες και άντρες. Έλα, δώσ' τη γραμμή. Έχει μια γραμμή. Δώσ' τη να τελειώνουμε. Ο Μπογδάνος είναι ζωντανός σήμερα. Είναι ζωντανός ο Μπογδάνος. Τι κανονική, έχει γράψει. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κοπή κι αυτός. Έλα.
1: Έλα.
0: Έλα, λέγε με, ένα λεπτό έχεις.
1: Έλα, Στέφανε, δεν θα προλάβω να στα πω, αλλά δεν πειράζει. Άκουσε με όμως, πριν 3 χρόνια...
0: Ποιος είσαι καταρχήν?
1: Ο πατήρ Παναγιώτης είμαι.
0: Έλα, ρε πατέρα Παναγιώτη, έλα, την ευλογία.
1: Ο φίλος του Γιώργου, του Στεφάνου, κυρώτα για μένα.
0: Την ευλογία, λοιπόν, σου, την ευλογία.
1: Πριν 3 χρόνια, αυτό που αποκάλεσες πατριάρχη, λοιπόν, τον κάλεσε ο Μπάιντερ στην Αμερική.
0: Ποιος, για ποιον μιλάς τώρα?
1: Για τον Πατριάρχη.
0: Ναι, ο Βαρθολομέος.
1: Λοιπόν, τον κάλεσε ο Μπάιντερ στην Αμερική.
0: Ο Μπαρτόλομιου.
1: Θα στα πω στο τέλος.
0: Λέγε γρήγορα, γιατί θέλω να κλείσω τα βάθη.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, άκουσα με λιγάκι 2 λεπτά.
0: Ναι, 2 λεπτά.
1: Πριν 3 χρόνια, κατόπιν αιτήσεως του Ζελένσκι, προς τον Μπάιντερ, τον κάλεσε ο Μπάιντερ και του είπε να αποκόψει την εκκλησία της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Μετά έγινε εκεί πέρα αιματοχυσία. Σκοτωθήκανε πολλοί παπάδες και καλήκανε πολλά μοναστήρια από τον Ζελένσκι. Πριν 20 μέρες ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και του έδωσε και του ζήτησε να αποκόψει, δεν ξέρω, νομίζω τη Γεωργία, την Τσεχία, κάποια.
0: Ναι, μόνο πρακτόρια είναι όλοι τους τώρα, τι συζητάνε.
1: Λοιπόν, μην τον αποκαλείς λοιπόν εκκλησιαστικό.
0: Όχι, Παναγιώτατος, θα κρατάω τους τύπους, εγώ το σέβομαι το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μα άκουσέ με, σε παρακαλώ. Άκουσέ με λιγάκι, αν
0: δεν θέλεις. Δεν έχω χρόνο, γεια σου κύριε Παναγιώτη. Γεια σου Μπαρμπα Παναγιώτη. Δεν έχω χρόνο άλλο. 6 ώρα, 6 και 1, δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν μπορώ, συγχύστηκα σήμερα. Συγχύστηκα. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Δεν έχει καλούς σκοπούς αυτός. Και μιλάω για τον αρχηγό του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Δεν έχει καλούς σκοπούς. Είναι μισέλληνας, είναι μισάνθρωπος. Κακός ιονός να εύχεται ο Πατριάρχης να τα κατοστήσει τώρα στα 72 της. Κακός ιονός. Φοβάμαι πολύ, μας συμβούν άσχημα πράγματα. Και ξαναλέω στο σούπερ μαρκετά τον κριτικό να ρίξει τις τιμές. Και στο σκλαβενίτη, το έχετε παρακάνει. Από εκεί ψωνίζουμε, από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, χαμηλώστε τις τιμές. Μας έχετε καταξεσκίσει. Έλεος. Χαίρετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Σήμερα η ραδιοφωνική συχνότητα βάφεται με το χρώμα της μελαγχολίας. Αυτό έχει μείνει κιόλας να σημαίνει blues, αλλά και της απόλυτης λύτρωσης. Θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, στην αρχή, στον βαθύ αμερικανικό νότο, και θα μιλήσουμε για την ιστορία των blues με μερικά σημεία σταθμούς στη μουσική τους ιστορία. Τα blues δεν γεννήθηκαν στα οδεία, αλλά στα χωράφια του βαμβακιού, στις βαμβακοφυτίες, ουσιαστικά στο δέλτα του Μισισιπί. Ήταν οι κραυγές του αγρού, field hollers, βαθύτατα επηρεασμένη μουσική από τα gospels, την θρησκευτική μουσική των μαύρων, και τα τραγούδια της δουλειάς. Η ανάγκη των ανθρώπων να ξορκίσουν πόνο, σκλαβιά, ιστορίες σκλαβιάς, η κοινωνική σκλαβιά, μοναξιά, με μία απλή δομή, αλλά μία απίθμενη ψυχή που επηρέασε και σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία. Χωρίς τα blues δεν θα είχαμε rock and roll. Βασικά, χωρίς τα blues δεν θα είχαμε swing. Χωρίς το swing δεν θα είχαμε rock and roll. Χωρίς το rock and roll δεν θα είχαμε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Tango and the Political Economy of Passion. Το τάγκο και η πολιτική οικονομία του πάθους, όπου υποστηρίζεται ότι τα blues είναι ένα συγγενές μουσικό είδος με το τάγκο, με τα πορτογαλικά φάντος, αλλά και με το ελληνικό ρεμπέτικο. Κοινωνικό φαινόμενο, φαινόμενο λιμανιών, φαινόμενο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ας ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο που θεωρείται ο πατέρας των blues του Δέλτα, του Δέλτα δηλαδή, του Δέλτα του Μισισιπί, τον Charlie Patton. Και ας ακούσουμε ως πρώτο σταθμό σε αυτή μας την εκπομπή το διάσημο και επιδραστικό κομμάτι του Pony Blues.

Και από το 1929 ας μεταφερθούμε στο 1936, σε μια από τις πλέον διάσημες ιστορίες στην μεγάλη διαδρομή των blues. Υπάρχει ένας θρύλος που στοιχιώνει ακριβώς τη μουσική ιστορία και λέει πως ένας νεαρός, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, βρέθηκε σε μια διασταύρωση τα μεσάνυχτα, το περίφημο Crossroads, και πούλησε την ψυχή του στον διάβολο για να μάθει να παίζει κιθάρα όπως κανένας άλλος. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τζόνσον, μέσα σε 29 μόλις ηχογραφήσεις, άλλαξε τον ρου της μουσικής. Η τεχνική του στην ακουστική κιθάρα, όντως χάθηκε για ένα διάστημα, επέστρεψε και έπαιζε κιθάρα με έναν τρόπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακός και μοναδικός. Η τεχνική του λοιπόν ήταν τόσο σύνθετη που κάποιοι νόμιζαν, πολλοί νόμιζαν όταν τον άκουγαν, ότι έπαιζαν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα. Έφυγε νωρίς, ίσως είναι ο πρώτος του Clapton 27. Θυμίζω Janis Joplin, θυμίζω Kurt Cobain, θυμίζω Jimi Hendrix, τόσους και τόσες άλλες. Στα 27 του λοιπόν χρόνια πέθανε, αλλά το φάντασμά του, η ψυχή του, καλύτερα ζει σε κάθε νότα που ακούμε σήμερα. Είδου λοιπόν το διάσημο Crossroads Blues από τον Robert Johnson.

Στη δεκαετία του 20 και του 30 βεβαίως και διαμέσου της ιστορίας, αλλά κυρίως στην αρχή, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, τα blues δεν ήταν μόνο αντρική υπόθεση. Οι empresses of the blues, οι αυτοκράτηρες του blues, οι γυναίκες, έφεραν αυτή τη μουσική στις μεγάλες σκηνές, την έβαλαν στα vaudeville shows στις πόλεις. Η απόλυτη star εκείνης της εποχής, σε αυτό το επίπεδο, ήταν η Bessie Smith. Με μια φωνή η οποία μπορούσε να γκρεμίσει τείχους. Τραγούδησε για τη φτώχεια, την αδικία, αλλά τραγούδησε από τις πρώτες και για τη χειρικία, για τη γυναικεία χειραφέτηση. Η μουσική της ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στα blues της επαρχίας και τη jazz της πόλης. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε τη δύναμη μιας φωνής που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει την αλήθεια. Bessie Smith, St. Louis Blues.

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες Αφροαμερικανοί, όπως τους λέμε σήμερα, μαύροι πιο απλά, εκείνη την εποχή οι ίδιοι αποκαλούσαν τον αυτό τους νέγρο, έφυγαν από τον Νότο για τον Βορρά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αναζητώντας δουλειά στα εργοστάσια, και μαζί τους πήραν τη μουσική τους. Στο Σικάγκο πάντως, ο θόρυβος της πόλης ήταν τόσο δυνατός που η ακουστική κιθάρα δεν αρκούσε πια. Και εδώ πάμε σε μια επανάσταση. Τα blues έπρεπε να ηλεκτριστούν. Ο ήχος έγινε πιο τραχής, πιο δυνατός, πιο επιθετικός, και η Maxwell Street συγκεκριμένα στο Σικάγο έγινε το κέντρο αυτού του νέου ηχητικού κόσμου. Η κιθάρα μπήκε ουσιαστικά στον ενισχυτή και ο ηλεκτρικός ήχος άρχισε να διαμορφώνει αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε rock and roll. Εδώ λοιπόν στα πρώτα του σπέρματα από τον Big Bill Brunzi το κομμάτι Key to the Highway.

0: say goodbye. 'Cause I'm gonna walk the soul highway, baby, until the day I die.
1: Ας μείνουμε στο Σικάγο, πολύ κλειδί για την ιστορία των blues και της δυτικής μουσικής του τελευταίου ενός αιώνα τουλάχιστον εν γέννη. Και να παρατηρήσουμε βεβαίως ότι αν τα blues είχαν πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Muddy Waters. Από τον Mississippi ήρθε στο Σικάγο, έβαλε την κιθάρα στην πρίζα και με τον Muddy η μπάντα απέκτησε και τύμπανα, απέκτησε και μπάσο και πιάνο. Το διάσημο παγκοσμίως Hoochie Coochie Man δεν ήταν απλά ένα τραγούδι, ήταν μια δήλωση ισχύως. Ο Muddy Waters δεν έπαιζε απλά μουσική, δημιουργούσε μια ολόκληρη κουλτούρα. Το όνομά του και τα τραγούδια του θα εμπνέουν για χρόνια αργότερα και θα συναντήσουν κάποτε μια παρέα νεαρών από το Λονδίνο, οι οποίοι ακριβώς ονόμασαν την μπάντα τους, εμπνευσμένοι από εκείνον, Rolling Stones. I'm your Hoochie Coochie Man, Muddy Waters.

Κι αν ο Muddy Waters ήταν η αρχοντιά του Σικάγο, ο Howling Wolf, λύκος που γρυλίζει, λύκος που αληχτάει, ήταν η ομή βία. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ ήταν τρομερά επιβλητικός, με ύψος σχεδόν 2 μέτρα και μία φωνή που ακουγόταν σαν να έτριβες πέτρες, σαν να κοπάναγες πέτρες μεταξύ τους. Ο Wolf ήταν τρομακτικός και καθυλωτικός ταυτόχρονα. Η κόντρα του με τον Muddy Waters για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα τραγούδια του συνθέτη Willie Dixon έγραψε ιστορία, και ένα από αυτά είναι το Smokestack Lightning, κεραυνός στην μουσική, ένας πρωτόγονος ύμνος, μια αναφορά στα τρένα που μετέφεραν τους ανθρώπους μακριά από τις εστίες τους, αλλά και μακριά από τη φτώχεια. Ντυμένο, είμαι βέβαιος ότι θα το πιάσετε, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riffs, μουσικές φράσεις στην ιστορία. Smokestack Lightning, Howling Wolf.

1957 και κάνουμε μία αναφορά στη φυσαρμόνικα, η οποία στα blues και αργότερα στη rock and roll δεν υπήρξε ένα απλό συνοδευτικό όργανο. Το είπανε το πιάνο της τσέπης, πιάνο τσέπης. Είναι η δεύτερη φωνή του τραγουδιστή. Και καλλιτέχνες όπως ο Little Walter την απογείωσαν, χρησιμοποιώντας και ενισχυτές για να της δώσουν έναν ήχο που έμοιαζε ουσιαστικά με σαξόφωνο. Ο Little Walter απεκλήθηκε ο Jimi Hendrix της φυσαρμόνικας, διότι έφερε μια επανάσταση στον ήχο, κάνοντας αυτό που έβγαζε ως σχετικό αποτέλεσμα να κλαίει, να ουρλιάζει, να γεμίζει τον χώρο, μέσα από ένα όργανο το οποίο μπορείς να το έχεις στην τσέπη σου, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει και όλο το βάρος της ανθρώπινης ψυχής. Little Walter, Juke, 1957.

Και καθώς περνάει ο χρόνος, μεταφερόμαστε σε μια άλλη πλευρά των blues που έμελε να κυριαρχήσει, μια πιο λυρική, πιο εκλεπτισμένη. Και πάμε βεβαίως να συναντήσουμε τον βασιλιά, τον B.B. King. Στο 1962 το παγκοσμίως διάσημο και αγαπημένο κομμάτι «The Thrill Is Gone». Ο B.B. King δεν χρειαζόταν να παίξει χιλιάδες νότες. Του αρκούσε μία και ένα χαρακτηριστικό βιμπράτο, αυτή η δόνηση της χορδής, ούτως ώστε να σε κάνει και να δακρύσεις ακόμα. Η κιθάρα του, η Lucille, νομίζω το όνομα της γυναίκας του, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφός του για δεκαετίες, και με αυτήν ο BB έβγαλε τα blues από τα κακόφημα μπαρ, τα πήγε στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, δείχνοντας στον κόσμο ότι αυτή η μουσική έχει μια μοναδική ευγένεια. Το The Thrill Is Gone παραμένει το απόλυτο δείγμα του πώς η θλίψη μπορεί να γίνει

παράλληλα σχεδόν με τον BB King αναδύεται και η εμβληματική ηγετική μορφή, η φιγούρα του John Lee Hooker. Ο John Lee Hooker ήταν ο μάστορας του boogie, η λίγο πιο ταχύς, πιο crooner, με μια μουσική η οποία δεν χρειαζόταν περίπλοκες αλλαγές συγχορδιών. Το blues είναι θεμελιακά απλό ως είδος. Ένα ακόρντο, το χτύπημα του ποδιού στο ξύλινο πάτωμα, πιο παλιά και με ένα καπάκι κοκακόλας κολλημένο στη σόλα του παπουτσιού, ακριβώς για να κρατάει το ρυθμό. Υπνοτική η φωνή του John Lee Hooker. Όλα αυτά αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα είδος μέσα στο είδος που θα ήθελε για πάντα την υπογραφή του. Ο Hooker έκανε τα blues να ακούγονται αρχαίγωνα, σχεδόν σαμανικά. Ήταν ο ήχος του ρυθμού που σε αναγκάζει να κουνηθείς, ακόμα κι αν η καρδιά σου είναι βαριά. Το boom boom είναι η απόλυτη απόδειξη ότι η απλότητα εν τέλει είναι και η πιο σύνθετη ελκυστική μορφή πολυπλοκότητας. Τέλη δεκαετίας 60 προς τέλη νομίζω 1967, John Lee Hooker, boom boom.

Πριν από τον BB King και τον Buddy Guy, επί την ευκαιρία, υπήρχε ο T-Bone Walker, ο οποίος ήταν ο πρώτος και αξίζει αναφοράς που έδειξε τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Με έναν ήχο καθαρό, jazzy, έφερε μια νέα αισθητική, όντας επίσης, και αυτό έχει σημασία, ένας τρομερός showman. Έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του, έπαιζε την κιθάρα με τα δόντια και όλα αυτά δεκαετίες πριν από τον Jimi Hendrix. Το Call It Stormy Monday είναι το blueprint, ο μπούσουλας αν θέλετε, για κάθε blues μπαλάντα που έχει γραφτεί έκτοτε. Χωρίς τον T-Bone Walker, η ηλεκτρική κιθάρα στη rock θα ήταν μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Κείδος λοιπόν και τιμή και Call It Stormy Monday από T-Bone Walker.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Φωτιά βάζει στην αγορά, ο πληθωρισμός καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, μοσχάρι 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφιχτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας, δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομά της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εκρηκτικά βρέθηκαν στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. 45χρονη παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο όταν λύθηκε το χειρόφρενό του στην περιοχή του Παλαιοκαστρού Θεσσαλονίκης. Η 45χρονη μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας ανέκοψαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 3 άτομα. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει καπνούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε τράπεζα της πόλης Σίντσιγκ στη Γερμανία εξαιτίας περιστατικού ομοιρίας, όπως μετέδωσαν τα γερμανικά ΜΜΕ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και απέκλεισαν την τράπεζα και την περιοχή. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

Προετοιμάσαμε το έδαφος, το είπαμε μέχρι τώρα στη διάρκεια αυτού του αφιερώματος στην ιστορία και την διαδρομή των blues. Στα μέσα της δεκαετίας περίπου του 50, τα blues απέκτησαν ένα παιδί. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το rock and roll. Καλλιτέχνες όπως ο Chuck Berry ή ο Bo Diddley πήραν αυτή την 12-μέτρη μουσική δομή των blues και ανέβασαν ταχύτητα και προσέθεσαν στίχους που πλέον μιλούσαν για την εφηβεία, μιλούσαν για τα αυτοκίνητα, μιλούσαν για τον έρωτα. Είμαστε η γενιά των baby boomers εκείνη την εποχή που κατακλείζει τις πόλεις σε μια μεταπολεμική Αμερική που ανθεί. Μιλά πλέον σε όλους αυτό το μουσικό είδος και μιλά και στα παιδιά των λευκών. Ο Bo Diddley έφερε λοιπόν αυτόν τον δικό του χαρακτηριστικό ρυθμό που απέκτησε και όνομα, το Bo Diddley Beat το έλεγαν, τον έλεγαν, που ήταν μια άμεση σύνδεση με τις αφρικανικές μεν ρίζες, αλλά φερμένη στα μέτρα της εποχής. Η μουσική δεν ήταν πια μόνο για να ξορκίζεις τον πόνο, ήταν και για να γιορτάζεις την ελευθερία. Για μια γενιά που ήθελε να ξεσκάσει μετά από τις καταστροφές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για μια άλλη γενιά, η οποία γνώρισε μόνο άνθηση και ήθελε διαρκώς να γιορτάζει. Bo Diddley, Bo Diddley.

Και κάπου εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συνέβη κάτι το οποίο ορισμένοι το θεώρησαν παράδοξο. Ενώ στην Αμερική τα blues άρχισαν πλέον να θεωρούνται παλιωμοδίτικα, στην Αγγλία μια νέα γενιά μουσικών τα ανακάλυπτε και τα ανακάλυπτε με πάθος. Τα ερωτευόταν. Rolling Stones, Yardbirds, Animals. Yardbirds συνδεδεμένοι και με τεράστιους μουσικούς όπως ο Jimmy Page ή ο Eric Clapton. Animals του Eric Burdon. Οι Blues Breakers του John Mayall άρχισαν να μελετούν τους δίσκους του Muddy Waters και του Buddy Guy, λες και ήταν ιερά κείμενα. Οι Βρετανοί λοιπόν έφεραν τα blues στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα επέστρεψαν στην Αμερική ως αντιδάνειο, με πολύ περισσότερη ένταση, με πολύ περισσότερο ηλεκτρισμό, και αυτή ίσως είναι η στιγμή μέσω της Μεγάλης Βρετανίας, και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε βεβαίως και τους Beatles, που τα blues έγιναν η παγκόσμια γλώσσα του rock and roll. Αναφέρουμε τους Beatles διότι και εκείνοι διεκδικούν την πατρότητα της μεταφοράς των blues στα βρετανικά μουσικά μέτρα, μια κόντρα η οποία κράτησε δεκαετίες, κρατάει μέχρι και σήμερα αν το σκεφτούμε. Έχουμε 2026 και ο Jimmy Page, ακόμα ο εμβληματικός κιθαρίστας των Led Zeppelin, οι οποίοι ίσως πήγαν τον blues εκεί που δεν το έχει πάει κανένας άλλος ποτέ, τελεία, ακόμα πλακώνεται σε πολλά εισαγωγικά με τον κιθαρίστα των Rolling Stones, τον Keith Richards, τον οποίο θεωρεί έναν απλοϊκό μουσικό που παίζει με 3-4 συγχορδίες, ενώ ο Keith Richards λέει στον Jimmy Page ότι εντάξει, το παράκανες και αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει σχέση με την πραγματική καρδιά των blues. Πάμε λοιπόν στις αρχές του δεκαετίας του 60. Rolling Stones, νομίζω από το άλμπουμ Sticky Fingers, όχι, λάθος, θα σας πω σε λίγο από ποιο, I'm a King Bee, και δυνάμωστε τα ραδιόφωνα.

Αναφερθήκαμε σε αυτόν πριν από λίγο. Έρικ Κλάπτον. Ο θεός της κιθάρας. Για κάποιους, ή τουλάχιστον του έμεινε αυτός ο τίτλος. Ορισμένοι πιστεύουν, πιστεύουμε, ότι δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ο κορυφαίος κιθαρίστας, εξαιρετικός, δεν το συζητάει κανένας, αλλά όχι ο θεός της κιθάρας, όμως πρωτοπόρος. Εξού και στα μέσα της δεκαετίας του 60, στους τοίχους του Λονδίνου, εμφανίστηκε το σύνθημα «Clapton is God». Ο Eric Clapton είναι θεός, ο οποίος μέσα από τους Blues Breakers πρώτα, αργότερα τους Cream, με πέρασμα και από τους Yardbirds, πήρε το παίξιμο του Buddy Guy ή ενός άλλου καλλιτέχνη, του Freddie King, και του έδωσε έναν όγκο, ηχητικό όγκο, πρωτόγνωρο. Ήταν η εποχή του blues rock. Η κιθάρα δεν ήταν πλέον σε καμία περίπτωση όργανο συνοδείας, εδώ είναι η τομή, αλλά ο απόλυτος πρωταγωνιστής που μπορούσε να κάνει extended solos, μεγάλα solo στην κιθάρα. Εκεί είναι ουσιαστικά η τρομερή επίδραση του Eric Clapton. Διότι φέρνει σε εισαγωγικά μια σοβαρότητα μέσα από μια τεχνική αρτιότητα στα blues και την παρουσιάζει στο μαζικό κοινό της rock. Πάμε λοιπόν από Blues Breakers, All Your Love.

Και αν ο Έρικ Κλάπτον ήταν ο Θεός, ο Τζίμι Πέιτζ τι ήταν? Ας πούμε ότι ήταν ο εξωγήινος. Ο Χέντριξ πήρε τα blues του Δέλτα και τα έστειλε στο διάστημα. Μιλάμε για μια εποχή διαστημικών ανταγωνισμών. Εδώ κάτω στη γη, τη μουσική έστειλε στο διάστημα αυτός ο πολύ περίεργος καλλιτέχνης. Χρησιμοποίησε πρώτος το feedback, το whammy bar, εφέ ουσιαστικά, δημιουργώντας, πώς να το πω, ηχητικά τοπία που κανείς δεν είχε φανταστεί. Παραμορφώσεις στον ήχο εντελώς πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές, σε μια απόδοση η οποία ήταν μια επέλαση. Ο Τζίμι Χέντριξ έκανε ένα γιουρούσι στον ήχο. Αν αφαιρέσεις όμως βέβαια τα εφέ, στον πυρήνα του ο Χέντριξ ήταν ένας αυθεντικός bluesman. Η απόδειξη ίσως αυτής της πρότασης, αυτής της σκέψης, είναι το Red House. Και είναι η απόδειξη ότι μπορούσε να παίξει παραδοσιακά blues με την ίδια άνεση που έπαιζε το πιο ακραίο ψυχεδελικό rock που είχε δει μέχρι τότε ο πλανήτης και το πιο αυθεντικό που ίσως είδε ποτέ. Jimi Hendrix, λοιπόν, και Red House.

οδεύουμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι Led Zeppelin παίρνουν τα blues και τους δίνουν ένα βάρος το οποίο ονομάστηκε hard rock. Μιλήσαμε πριν για τον Jim Page, λάτρης του Willie Dixon, λάτρης του Howling Wolf. Έχτισε πολλά από τα τραγούδια των Led Zeppelin πάνω σε κλασικά, παλιά, παραδοσιακά blues θέματα. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την δύναμη του John Bonham στα τύμπανα. Όχι ότι πάει πίσω ο John Paul Jones σε άλλα συνοδευτικά όργανα με και μαντολίνο, αλλά ο Bonham έκανε κάτι το οποίο ήταν μυστηριακό σχεδόν. Δεν θα το παίξουμε τώρα, αλλά αναζητήστε το When the Levee Breaks, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε ένα κομμάτι του Lead Belly. Δεν τον αναφέραμε, αλλά είναι από τους πυλώνες της ιστορίας των blues, με κομμάτια δικά του, όπως για παράδειγμα το House of the Rising Sun ή το Where Did You Sleep Last Night, σας θυμίζω, Nirvana Unplugged, ή το Irene. Ο Jimmy Page, λοιπόν, χρησιμοποίησε πολλά δάνεια και έκανε πολλές διασκευές από τους παλιούς bluesmen με τον John Bonham στα τύμπανα, και το When the Levee Breaks είναι ίσως το πιο μυστηριακό από όλα τα κομμάτια, με μια ηχογράφηση σε μια επαυλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο ώστε τα drums να παίζουν στον χώρο της σκάλας και τα μικρόφωνα να κρέμονται από την οροφή. Με όλο αυτό τα blues ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε κάτι τεράστιο και ικανό να γεμίζει σταδία. Εδώ είναι το σημείο καμπής. Εδώ είναι το πώς τα blues για άλλη μια φορά επηρεάζουν και καθοδηγούν την ιστορία του rock and roll. Παλιά στοιχεία φιλτραρισμένα μέσα από ενισχυτές, αλλά και μέσα πλέον από πλέον περίτεχνες τεχνικές μηχανικής του ήχου, sound engineering. Εμείς θα σας ακούσουμε ένα από τα πιο απλά, σε πολλά εισαγωγικά, bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, τα δεκάδες bluesy κομμάτια των Led Zeppelin, αλλά συγχρόνως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και εμβληματικά. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.

Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το δίωρο διπορικό με μια διαπίστωση. Τα blues δεν πέθαναν ποτέ. Τα blues είναι εδώ. Alive and kicking. Μεταλλάχθηκαν, επηρέασαν τη rock, τη soul, το funk, ακόμα και το hip hop, προφανώς. Χωρίς rock and roll δεν έχεις surf, χωρίς surf δεν έχεις punk, χωρίς punk δεν έχεις hip hop, θα σου πούνε κάποιοι. Δεν έχει σημασία τώρα να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Το βασικό είναι ότι κάθε φορά που ένας κιθαρίστας μπεντάρει μια χορδή, κάθε φορά που ένας τραγουδιστής βάζει την ψυχή του πάνω από τις νότες σε πάρα πολλά είδη μουσικής, τα blues είναι εκεί. Από τον Stevie Ray Vaughan μέχρι τους White Stripes πιο πρόσφατα, η φλόγα παραμένει, αναμένει, η φλόγα καίει. Γιατί όπως έχει πει και ο Willie Dixon, τα blues είναι οι ρίζες και όλα τα υπόλοιπα είναι οι καρποί. Κλείνουμε με έναν μάστορα της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Stevie Ray Vaughan, και το κομμάτι Pride and Joy.

0: πάμε για τον bonus track. Εδώ και δύο περίπου ώρες ταξιδεύουμε σε ένα τρένο το οποίο ξεκίνησε από τα λιμάνια του Δέλτα του Μισισιπί, πέρασε από το Σικάγο, το Λονδίνο, τις παγκόσμιες πρωτεύουσες, τα γεμάτα στάδια των εκστατικών οπαδών και πιστών της θρησκείας του rock and roll. Ας κάνουμε μια στάση στην παιδική ηλικία της γενιάς των Gen Xers. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στα παιδικά πάρτι με τις μπόμπες και τα κεφτεδάκια που ακόμα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια χόρευαν, ο αργός χορός, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μια συγκρατημένη αγκαλιά ανάμεσα σε μικρά παιδιά, λεγόταν blues, θα χορέψουμε blues. Στα blues ακούγαμε μέχρι Mariah Carey και μόνο blues δεν ήταν ορισμένα από αυτά. Ήταν ξεκάθαρη slow rock ή pop. Ορισμένα όμως, τα οποία σφράγισαν την παιδική μας ηλικία, ήταν και παρά ήταν blues και ήταν και αριστουργηματικά. Τι ακούγαμε τα ευτυχή παιδάκια. Και ίσως το πιο συμβολικό, το πιο εικονικό, το πιο εμβληματικό από όλα αυτά, να μην είναι άλλο από το Still Got the Blues του Gary Moore. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί σε αυτήν την διαδρομή. Ελπίζω να την απολαύσατε όσο και εγώ, με όλες αυτές τις ενθυμίσεις και όλους αυτούς τους μελωδικούς και συγκινητικούς σταθμούς, και σας χαιρετώ με το απαράμιλο, ξεχωριστό, μοναδικό, πάντα διαχρονικό κομμάτι του Gary Moore, Still Got the Blues. Να είστε όλοι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. 300 κιλά εκρηκτικών βρέθηκαν στο θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε το πρωί από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στη Λευκάδα. Το σκάφος είναι ουκρανικής κατασκευής, παρελήφθη από τις ελληνικές δυνάμεις και αφοπλίστηκε, ενώ εξετάζεται εντελεχώς. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Μεγαλύτερες αύξησεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, μοσχάρι 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα, γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφιχτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομα της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Θα περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε βάλλοντας εναντίον τους δύο πλοία που έφεραν σημαία Ιράν. Προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβίας στα φουγάρα τους, εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα 6 η Αμερικανική Διοίκηση για την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις μέσα στην ημέρα για τη διευθέτηση της σύγκρουσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας επί τα ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
8: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα μαζί. Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Sport. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με ό,τι υπάρχει γύρω από τον αθλητισμό για την επόμενη ώρα. Σε αυτό φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν δεν είχαμε την βοήθεια από τον Θόδωρο Μπαρμπαρή, ο οποίος είναι και σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι έχουμε στη σημερινή μέρα. Μια μέρα που έχει και πάλι και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αρκετό μπάσκετ θα λέγαμε, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στην Λιθουανία με την Ζαλγκίρις Κάουνας να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε. Είναι η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 2-1 και η Ζαλγκίρις μετά την ανατροπή που έκανε, και μάλιστα η αλήθεια είναι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και εμείς λέγαμε ότι δύσκολα θα μπορέσει να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Το κάνανε όμως οι Λιθουανοί, πήραν την νίκη, ισοφάρισαν, μείωσαν σε 2-1 και θέλουν να ισοφαρίσουν προκειμένου να πάνε σε πέμπτο αγώνα και να διεκδικήσουν στην Κωνσταντινούπολη την πρόκρισή τους στο Final Four. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δείξουν σκληράδα σήμερα οι παίχτες της Ζαλγκίρις Κάουνας για να πετύχουν αυτό το στόχο. Ωστόσο, το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει σήμερα στην Αθήνα. Θα γίνει σήμερα στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Θέλει να πάρει την νίκη και να κλειδώσει την συμμετοχή του στο Final Four. Καθώς το προηγούμενο παιχνίδι κατάφερε η ομάδα της Βαλένθια να κάνει το break, να πάρει την νίκη και με αυτόν τον τρόπο να μείνει ζωντανή. Φυσικά στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να σκέφτονται καν για ενδεχόμενο να μην έρθει σήμερα η νίκη στους πράσινους και να αναγκαστούν να ταξιδέψουν ξανά στην Ισπανία για να πάρουν από εκεί την πρόκριση. Γιατί ναι, το έκανε ο Παναθηναϊκός δύο φορές εκεί, αλλά νομίζω ότι αν γίνει αυτό θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι που δεν θέλουν καν να το σκέφτονται στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος έχει τον αγώνα σήμερα σε λίγη περίπου ώρα, και έχουμε τον Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος ανακοίνωσε την 12άδα του Παναθηναϊκού για το Game 4 κόντρα στην Βαλένθια. Διαφοροποίηση λοιπόν η οποία υπάρχει για το τέταρτο μάτς της σειράς είναι ότι αφήνει έξω τον Μάριους Γκριγκόνης και να βάζει στην δωδεκάδα τον Βασίλη Τολιόπουλο. Φυσικά εκτός είναι ο Σλούκας, ο οποίος αναρρώνει από την επέμβαση που έκανε στο Μινίσκο, αλλά και ο Αλέξανδρος Σαματούροφ. Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σόρτς Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Χουαντσό και τον Μίτογλου. Και έχει εξήγηση τώρα η παρουσία του Τολιόπουλου στο σημερινό παιχνίδι, καθότι θέλει πάρα πολύ να πιέσει την άμυνα, την επίθεση της Βαλένθια. Ο Τολιόπουλος μπορεί να το κάνει αυτό, ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι μια καλή λύση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον Ναν και με τον Σόρτς, ή να υπάρχει και ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους, όχι και των τριών φυσικά, το δύο εκ των τριών σε κάποια σημεία του αγώνα, όταν θα θέλει να πιέσει ή όταν θα θέλει να έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, γιατί είναι λογικό ότι θα πέσει αρκετό ξύλο εντός εισαγωγικών στις άμυνες που θα υπάρχουν των δύο ομάδων, και ο Τολιόπουλος ξέρει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι να το κάνει και να το αντιμετωπίζει. Οπότε η λογική του Τολιόπουλου να είναι παρόν στο σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ σωστή, τουλάχιστον εκ του προημίου. Μιλάμε για τον Έργκιν Αταμάν. Τώρα, μια που πιάσαμε αυτό, πάμε σε ένα άλλο θέμα του Παναθηναϊκού, όπου θέσεις στα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με ενδεχόμενη πώληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και εδώ τώρα προκαλεί ερωτηματικά την ημέρα που ο Παναθηναϊκός παίζει το must win game, βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Έκανε λοιπόν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος και φυσικά μίλησε μέσα από τον λογαριασμό του στα social media. Τα σενάρια αυτά έλεγαν ότι το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πρόκειται να περάσει σε ένα επενδυτικό φαν του εξωτερικού με την ονομασία Ion Capital, και λογικό ήταν αυτό να προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όμως ήταν ξεκάθαρος και μάλιστα είχε και δώσει χιούμορ και είπε ότι αυτό μοιάζει με ονομασία σοκολάτας, αλλά εγώ λέει προτιμάω την τάδε σοκολάτα και όχι την Ιον, όπως είναι και το όνομα της εταιρείας. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο διαψεύτηκε κάθετα οποιοδήποτε πρόθεση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Τώρα, επιστρέφοντας στο σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια είναι ένας αγώνας που σίγουρα θα έχει πολλές ιδιομορφίες. Σίγουρα θα είναι και αυτό διαφορετικό, όπως διαφορετικά ήταν και τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το πήρε ελέω της πολύ δυνατής άμυνας της οποίας έπαιξε. Το δεύτερο παιχνίδι πάλι μέσα στη Βαλένθια, η Βαλένθια ήταν διαφορετική και πιο εύστοχη, αναγκάστηκε να ανεβεί το σκορ, ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και κατάφερε να το κερδίσει και αυτό. Το τρίτο παιχνίδι, εδώ είχαμε τη διαφοροποίηση ότι η Βαλένθια ήταν αυτή που επέβαλε το δικό της ρυθμό, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να το ακολουθήσει σε μεγάλο βαθμό και όταν το έκανε ήταν πλέον αργά, έχοντας μια διαφορά η οποία ήρθε για το μέρος της ισπανικής ομάδας, κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ένα σουτ που μπήκε και ένα σουτ που δεν μπήκε του Ρογκαβόπουλου, δύο του Ρογκαβόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι χάθηκε. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να κλείσει μια και καλή αυτή την ιστορία και να προετοιμαστεί πλέον για τον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης, καθότι η Ρεάλ κατάφερε και πέτυχε την νίκη την οποία χρειαζόταν απέναντι στην Χάπουελ Τελαβίβ εκτός έδρας, έκανε το 3-1 και είναι η δεύτερη ομάδα μαζί με τον Ολυμπιακό που εξασφάλισε την συμμετοχή. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά τον Ολυμπιακό να περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσε και από την άλλη τη Ρεάλ που περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος σήμερα στοχεύει να παίξει διαφορετικά. Στοχεύει να παίξει με περισσότερη... το παιχνίδι, εντάξει, όπως και να έχει πάλι θα περνάει μέσα από τα χέρια του Ναν, αλλά αυτή τη φορά ο Ναν θα είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα αγωνιστεί. Και το έκανε αυτό και στα προηγούμενα παιχνίδια, το είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή και στη συζήτηση την οποία είχαμε χθες με τον κύριο Γιαπλέ, όπου ο Ναν είναι αυτός ο οποίος φιλτράρει πρώτα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και όταν θα υπάρχουν παίχτες οι οποίοι θα τον κλείνουν να τον πιέσουν, θα σπάει την μπάλα στους συμπαίχτες προκειμένου να σκοράρουν. Λοιπόν, θα πάμε λίγο αυτά με το μπάσκετ αρχικά και θα πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας για να ξεκινήσουμε την εκπομπή, καθώς έχουμε μέσα και τα παιχνίδια των play-off και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που είναι ένα παιχνίδι που κρίνει σίγουρα τη δεύτερη θέση, αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κρατήσει μία από τις δύο ομάδες ζωντανές στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ανάλογα με το τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον coach, τον κύριο Νίκο Καραγιοργίου, που είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κάθε φορά λέμε ότι η επόμενη αγωνιστική θα είναι σημαντική, αλλά από ό,τι βλέπουμε πάντα πηγαίνουμε στην επόμενη. Και τώρα νομίζω ότι τα περιθώρια στενεύουν, coach. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ένα παιχνίδι στο οποίο θέλουν να μείνουν ζωντανοί και οι δύο.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Θέλουν να μείνουν ζωντανοί. Η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι και, έχει και, και κρατάει και στα χέρια της το θέμα του πρωταθλήματος. Εάν η ΑΕΚ προχωρήσει καλά, ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι δεν τη φτάνουν.
0: Okay, ναι, παίζει ρόλο γι' αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι και παιχνίδι και για τη δεύτερη θέση.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Το ότι υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν στόχοι. Μόνο το ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι ένα κίνητρο για τους πάντες. Και ας μην έχει και
0: βαθμολογικό έτσι και τάβλη να παίζουν.
1: Ναι. Και ας μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, πόσο μάλιστα τώρα που έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να παρουσιαστούν οι ομάδες στο μέγιστο βαθμό για να μπορέσουν να πάρουν ένα αποτέλεσμα το οποίο πιθανόν να τους δώσει και για τη συνέχεια κάτι, ανάλογα το τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι πάνε με όλα τα όπλα τους και οι δύο οι ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, για να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι.
0: Coach, Να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι, μια που είναι και η πιο πρόσφατη εικόνα που έχουμε από τις δύο ομάδες. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός σε αυτό το παιχνίδι. Και από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ όταν λίγο σοβαρεύτηκε, το έφερε εκεί που ήθελε και πήρε τον αγώνα. Άρα και αύριο και την Κυριακή περιμένουμε ότι ο Ολυμπιακός θα μπήκε ανάλογα και αυτή τη φορά θα παίζει στην έδρα του. Θα παίξει κάποιο ρόλο αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω, επειδή σαν αθλητής έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παιχνίδια πολλές φορές, μάλλον όλες τις φορές, όλοι οι παίκτες που θέλουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια και τα παίζουν θέλουν να τα κερδίσουν, είναι δεδομένο, έχουν κίνητρο δηλαδή για να κερδίσουν τα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα στο ίδιο το παιχνίδι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Τις δυσκολίες του αντιπάλου, τις δυσκολίες τις γηπεδικές, τις δυσκολίες της τύχης. Και θεωρώ ότι η τύχη στο παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα έπαιξε ένα μικρό ρόλο. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός έχασε τις 2-3 φάσεις και θα μπορούσε να έχει κάνει το παιχνίδι 0-1 ή 0-2, εκεί βρέθηκε ο ΠΑΟΚ να τα βάλει τα γκολ. Και έτσι να μπορέσει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να το πάρει και μάλιστα να πάρει και ένα αποτέλεσμα 3-1 που ήταν και πολύ έτσι, μεγάλο κατά τη γνώμη μου. Αλλά εάν δούμε λίγο το παιχνίδι με πιο ξεκάθαρη ματιά, η τύχη έπαιξε το ρόλο της σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Coach, ο ΠΑΟΚ με την νίκη που πέτυχε την απέναντι στον Ολυμπιακό εξασφάλισε το προβάδισμα σε τυχόν πιθανές ισοβαθμίες που μπορεί να έχουν δύο ομάδες. Άρα στο πίσω μέρος του μυαλού του μπορεί να έχει και το σκεπτικό ότι okay, άμα δεν κερδίσουμε πάμε και για την ισοπαλία, καλή είναι και αυτή?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα επικρατήσει μια τέτοια κατάσταση στα αποδυτήρια. Εκείνο που θα επικρατήσει είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε, να προχωρήσουμε, μήπως στον δρόμο μας βρεθεί και το πρωτάθλημα. Υπάρχουν δύο διαφορές σε αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, και τις δύο. Η μία ομάδα βγήκε έξω από την καλή της συναπόδοση με την ατυχία που είχε με τους τραυματισμούς. Και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Πολλοί παίκτες του τους τελευταίους 2-3 μήνες μείναν έξω, παίκτες σημαντικοί μείναν έξω από τα παιχνίδια και έτσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να είναι ψηλά και να διεκδικεί. Η άλλη πλευρά του Ολυμπιακού δεν έχει να κάνει με τραυματισμούς. Είχε ένα γενικό ντεφορμάρισμα ο Ολυμπιακός φέτος. Δεν είναι εκείνος ο Ολυμπιακός, δεν παρουσιάζεται όπως ήταν ο περσινός Ολυμπιακός. Έχει ένα ντεφορμάρισμα, έχει μείνει ενδεχομένως ψυχολογικά λίγο πίσω. Άρα λοιπόν η διαφορά των δύο είναι ότι ο ένας μεν η τύχη και οι τραυματισμοί τον άφησαν πίσω, ο άλλος όμως έμεινε πίσω γιατί ενδεχομένως δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να λειτουργήσει, να κερδίσει κρίσιμα παιχνίδια. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Ναι, αλλά και εδώ πάλι μπορούμε να μιλήσουμε, τώρα εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό, για τυχόν λάθος διαχείριση των παιχτών του ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι θα μπορούσαν να είχαν προστατευτεί για να αποφύγουν κάποιους τραυματισμούς.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω, την εποχή που γίνανε αυτοί οι τραυματισμοί, το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο. Και ο κάθε προπονητής, το κάθε staff δηλαδή, προσπαθεί να πάρει το μέγιστο από την ομάδα του για να μπορέσει να κερδίζει τα παιχνίδια από τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο επόμενος στόχος ήταν η Τετάρτη που έπαιζε Europa League. Ο επόμενος στόχος ήταν η Κυριακή. Ερχόντουσαν παιχνίδια τα οποία ήταν ανά τρεις μέρες, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και πολύ απαιτητικό. Και εκεί οι παίκτες, ενδεχομένως κάποιοι από τους παίκτες δεν αντέξαν και τραυματιστήκαν. Εάν παραδείγματος χάρη δεν τους έβαζε και έβαζε κάποιους άλλους να παίξουν, πιθανόν η απόδοση της ομάδας να ήταν κακή και να χανόταν το παιχνίδι.
0: Να μην φτάναμε εδώ.
1: Εδώ είναι μια ζαριά. Ρίχνεις μια ζαριά. Να δεις πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, συνταρακτικές αλλαγές δεν θα υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Με Ελκαμπή πάλι θα παίξει, θα αλλάξει τον Ορτέγκα για τον οποίο το φορτώνουν πολλές ευθύνες για τα λάθη που έγιναν και δέχτηκε τα γκολ. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά έρχεται με τις γνωστές του απουσίες, χωρίς Γιακουμάκη. Χατσίδης θα παίξει μεν, αλλά δεν θα είναι σίγουρα στο αρχικό σχήμα. Δηλαδή, μόνο αν κρυθεί σκόπιμο θα το χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κρύψουν τίποτα οι δύο ομάδες.
1: Όχι βέβαια. Όχι, τα τακτικά θέματα είναι γνωστά, έχουν κάνει αναλύσεις οι προπονητές με τους ανθρώπους που έχουν επομιστεί αυτό το βάρος των αναλύσεων. Νομίζω ότι και ο ένας και ο άλλος ξέρουν το παιχνίδι. Το θέμα είναι τι απόδοση θα βγάλουν. Αν βγάλουν μια καλή απόδοση, π.χ. ο ΠΑΟΚ βγάλει μια καλή απόδοση και βαρόμετρο κατά τη γνώμη μου είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει μείνει λίγο πίσω. Ελπίζω τουλάχιστον μια εβδομάδα τώρα μετά το παιχνίδι το πρώτο, μια εβδομάδα ακόμη προπονήσεων, να του δώσει τη δυνατότητα να έχει καλύτερο ρυθμό. Είναι ένα βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό βαρόμετρο είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος βέβαια θα πρέπει οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ να τον προσέξουν. Διότι ο άνθρωπος είναι σκόρερ. Βλέπετε ότι μπορεί να σκοράρει από οποιαδήποτε στιγμή, από οποιαδήποτε θέση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όποιος είναι πιο έτοιμος, πιο δυναμικός, πιο αποφασιστικός, θα το καταφέρει. Να έχει και την τύχη μαζί του.
2: Έτσι είναι. Τώρα, το άλλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, είδαμε ότι, εντάξει, okay, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά από όλες στα play-off και γι' αυτό είναι και διαφορά έτσι όπως είναι. Αλλά την είδαμε επίσης να δυσκολεύεται απέναντι στον Παναθηναϊκό και να μένει στο χ. Έναν Παναθηναϊκό που έπαιξε για 75 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός έχει τύχει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ την Κυριακή.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και βέβαια έχει τύχει. Τα παιχνίδια αυτά είπαμε ότι είναι σημαντικά παιχνίδια για όλους. Είτε είναι σε καλή κατάσταση είτε δεν είναι. Είναι ντέρμπι παιχνίδια. Παίζουν ρόλο πολλά. Τα είπαμε προηγουμένως. Όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έφερε έναν προπονητή ο οποίος πιθανόν να είναι και ο προπονητής αυτός που ήρθε με τους τίτλους που έχει κατακτήσει, ενδεχομένως να είναι και ο πιο το μεγαλύτερο όνομα εν πάση περιπτώσει που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, έτσι, με βάση τους τίτλους και όλα αυτά. Και από αυτόν τον προπονητή, κατά τη γνώμη μου, περιμέναμε κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν πράγματα όπου εδώ πρέπει να βαδίσουμε, αυτός είναι ο δρόμος μας. Νομίζω ότι ακόμη ο προπονητής, αυτός ο προπονητής, έχει 7 μήνες περίπου που είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμη ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δρόμος. Και τι εννοώ, ποιο είναι το τακτικό, με ποιο σύστημα να παίξει, ποιους παίκτες να καθιερώσει. Δηλαδή, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό μια ανασφάλεια γενική, την οποία εγώ θεωρώ ότι ένας προπονητής αυτού του επίπεδου δεν θα έπρεπε να την έχει. Θα έπρεπε ήδη να είχε βρει τον τρόπο του, θα έπρεπε ήδη να είχε βρει το πώς πρέπει να παίξει η ομάδα. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό πολλές φορές να αμήνεται με πολλούς παίκτες και να προσπαθεί με βαθιές μπαλιές να βρει τον Τετέι, μήπως ο Τετέι με τον δυναμισμό του, την ταχύτητά του, καταφέρει να κάνει μια αντεπίθεση, να βάλει ένα γκολ. Μα ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κυριαρχεί μέσα στο παιχνίδι και όχι να προσπαθεί να κλέψει ένα παιχνίδι με αντεπιθέσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Έτσι τον
2: συμφωνώ.
1: Είχα στον Παναθηναϊκό, έτσι τον έβλεπα, έτσι έπαιξα και στον Παναθηναϊκό και αυτό θυμάμαι. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κυρίαρχος ενός παιχνιδιού.
2: Τώρα όμως, συμφωνώ 100% κοτς. Απλά να απαντήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ο ίδιος ο Μπενίτεθ είπε στην τελευταία συνέντευξη ότι ουσιαστικά εγώ, παιδιά, ήρθα για να φτιάξω την ομάδα για την άλλη χρονιά. Οπότε σου είχε αυτή τη δικαιολογία ότι γι' αυτό ψάχνουμε ακόμα να δω τι κάνω. Και επίσης συμφωνώ κάτι πάρα πολύ μαζί σας σε αυτό που είπατε για τον Τετέι. Αντί ο Τετέι να προσαρμοστεί στα δεδομένα του Παναθηναϊκού, που δεν του έχουν δώσει κάποιο ρόλο το πώς θα παίξει, προσαρμόστηκε ο Παναθηναϊκός πάνω στον Τετέι, που ο Τετέι τι έκανε στην Κηφισιά, την οποία ήταν. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε, έμπαινε μέσα με την μπάλα μέσα, μήπως και βάλει τον γκολ. Έτσι δεν μπορείς όμως να κάνεις τη διαφορά.
1: Ναι. Συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κυριαρχήσει, πρέπει να βρει έναν άλλον τρόπο. Οι παίκτες τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι και το καλύτερο αυτό που βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Διότι αυτή η ομάδα είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να είναι στημένη αμυντικά, να περιμένει τον αντίπαλο και να του κλέψει μια αντεπίθεση, να βγάλει μια αντεπίθεση για να του κλέψει το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί ξέρουν καλύτερα, αυτοί που βρίσκονται εκεί,
2: έτσι,
1: αυτοί
2: έτσι. Θα δείξει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο και την άποψή σας λίγο, γιατί πλέον έχουμε και τελικό στο Champions League και ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξουν εκεί. Arsenal, Paris Saint-Germain. Ένα ζευγάρι που θα περιμένουμε να δούμε κάτι σε αυτό το τελικό.
1: Νομίζω πως θα δούμε, διότι οι ομάδες έχουν παίκτες στο ρόστερ τους, στα ρόστερ τους, πολύ υψηλό επίπεδο. παίκτες οι οποίοι τους βλέπουμε από την τηλεόραση και λέμε αυτό το επίπεδο πότε θα καταφέρουμε κάποια στιγμή οι ελληνικές ομάδες να το φτάσουν, θα είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε ένα πολύ καλό τελικό. Βέβαια η μία ομάδα είναι λίγο πιο έμπειρη, έπαιξε και πέρυσι τελικό, το κέρδισε. Αλλά σε ένα τελικό το είδαμε και με το ΠΑΟ Κόφι το τι μπορεί να γίνει.
2: Ανοίγεται μεγάλες πληγές τώρα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι.
2: Τώρα μια που το πήγατε εκεί το θέμα, coach, αυτή η επιτυχία του Όφη βοηθάει πιστεύετε το ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί τώρα ένας Όφη ο οποίος πήρε ένα τίτλο μπαίνει στους ομίλους, άρα θα μπουν και κάποια περισσότερα χρήματα εντός και σαφώς και θα είναι και περισσότερο ανταγωνιστικό στη νέα χρονιά.
1: Ναι, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και μακάρι να γίνει πολύ καλύτερος και την Ελλάδα να εκπροσωπήσει και τον εαυτό του και το νησί βέβαια που αγαπάει την ομάδα αυτή και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Το θέμα είναι να το κάνουν. Οι άνθρωποι εκεί που από ό,τι βλέπω έχουν διάθεση, έχουν όρεξη, θα το κάνουν.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλά να είστε.
3: Μια έτσι διαδικασία.
2: Λοιπόν, εδώ στην Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Σπορ. Σε λίγο θα ξαναπάμε στο μπάσκετ με τον επόμενο καλεσμένο μας και μέχρι τότε να σας δώσω τι συμβαίνει στο Κάουνας, όπου τελικά θα έχουμε μάχη από ό,τι φαίνεται. Έληξε η πρώτη περίοδος, η ομάδα της Ζαλγκίρης είναι αυτή η οποία μείωσε τη διαφορά σε 21-25. Υψηλό σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Φυσικά δεν έχουμε μόνο την Ευρωλίγκα, έχουμε και το Basketball Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ, η βασίλισσα του μπάσκετ της Ευρώπης όπως την είχαν βαφτίσει και δικαιολογημένα, γιατί είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέχει ευρωπαϊκό τίτλο, αναζητάει το στέμα της τον τελικό απέναντι στην Ρίτας. Η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε χθες της Μάλαγα και μάλιστα παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ, και την ίδια στιγμή η Ρίτας αποκλείστηκε από την Τενερίφη. Δύο ομάδες δηλαδή που δεν ήταν φαβορία απέκλεισαν τις δύο ισπανικές ομάδες. Όλοι έβλεπαν έναν ισπανικό τελικό μέσα στην Πανταλόνα. Τελικά θα δούνε μια μάχη της ΑΕΚ με την Ρίτας, με την ελληνική ομάδα να ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να φέρει τον τίτλο στην Ελλάδα. Και γιατί να μην το κάνει αυτό, από τη στιγμή που έδειξε ότι μπορεί, και πολύ περισσότερο δε τη στιγμή που απέναντί της έχει την Ρίτας, μια ομάδα που σαφώς και δεν είναι δυσκολότερη από την Μάλαγα. Λοιπόν, να πω ότι στην ΑΕΚ υπάρχει ένας έτσι παροξισμός για την μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα εισιτήρια για τον αγώνα και αναμένεται να υπάρχει δυναμικό παρόν από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Τα εισιτήρια τα οποία κοστίζουν 50 ευρώ, αλλά νομίζω το κόστος είναι το λιγότερο δυνατό. Το θέμα είναι να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Και από την άλλη πλευρά, ήδη από τη στιγμή που η ΑΕΚ βρέθηκε στον τελικό, ξεκίνησε μια διαδικασία ώστε να υπάρχουν περισσότερα τσάρτερ τα οποία θα μεταβούν αυθημερών αύριο στην Ισπανία για να βρεθούν.

0: αυτή τη στιγμή, ενώ στις 9 Ισπανίας, 10 ώρα Ελλάδας, θα γίνει προπόνηση εν όψη του μεγάλου τελικού της ΑΕΚ απέναντι στη Ρήτας Βίλνιους, το κλίμα είναι ήρεμο στις τάξεις ΑΕΚ. Υπήρξαν πανηγυρισμοί, υπήρξαν χαμόγελα το βράδυ της Πέμπτης, αλλά με το που ξημέρωσε η Παρασκευή, τα χαμόγελα έδωσαν θέση τους στη σοβαρότητα, γιατί στην ΑΕΚ ξέρουν ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Όλοι βγαίνοντας από τα αποδυτήρια λέγαν ένα πράγμα, δύο λέξεις, ένα ακόμα. Ένα ακόμα, ενώντας ένα παιχνίδι ακόμα, μία νίκη ακόμα για την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον τα μάτια της ΑΕΚ είναι μόνο στον τίτλο, είναι μόνο στο στόχο.
1: Χρήστο, καταρχάς με τον κόσμο τι γίνεται εκεί? Μάθαμε ότι βρέθηκαν επιπλέον εισιτήρια και αναβλώθηκαν εξτρά πτήσεις τσάρτερ προκειμένου να έρθει περισσότερος κόσμος αύριο στο τελικό.
0: Ναι, από ιδιώτες αναβλώθηκαν τα τσάρτερ, όχι από την ΚΑΕΑ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες και υπήρξε μια φημολογία που αναπτύχθηκε για τσάρτερ από την ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ δεν ναύλωσε κάποιο τσάρτερ. Ιδιώτες ήταν αυτοί που ναύλωσαν τα τσάρτερ. Αναμένονται περίπου 500 επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις. Θα έρθουν και αρκετοί μεμονωμένοι, μάλιστα, στην Πανταλώνα τις επόμενες ώρες. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει περίπου 2.000 ή και παραπάνω οπαδούς στο πλευρό της για να της δώσουν όθηση για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου της.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή παρακολουθώ και το παιχνίδι της Ζαλγκύρης, παραθετικά να πω 23-25 μείωση η λουθανική ομάδα. Η έτερη λουθανική ομάδα, η Ρήτας, είναι στο δρόμο της ΑΕΚ. Τι πιστεύετε, επειδή δεν την έχω παρακολουθήσει φέτος καθόλου, πραγματικά, ποια δυναμική έχει?
0: Είναι μια στο μάτι, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχές, έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα έχει μια μένει γύρω από το παιχνίδι, και έχει έναν παίχτη, τον Τζέρικ Χάρντιν, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε και στον ημιτελικό κόντρα στην Τενερίφη, είχε 29 πόντους και ο Χάρντιν είναι ο νούμερο ένα πονοκέφαλος για την ΑΕΚ στο μεγάλο τελικό. Η Ρήτας, η οποία διέλυσε την Τενερίφη, την εξαφάνισε από το κήπεδο, ήταν σαφώς ανώτερη και κατάφερε έτσι να πάρει μια πολύ σπουδαία νίκη. Πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Άρα ναι, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο δέλεαρ είναι εκεί για τους Λιθουάνους.
1: 100%. Τώρα, η ΑΕΚ, εσύ ήσουν εκεί, παρακολούθησες τον αγώνα, αλλά έχω την αίσθηση, Χρήστο, ότι το κέρδισε το παιχνίδι από την άμυνα. Δηλαδή, η Μάλαγα είναι μια ομάδα που σκόραρε 90+ και τη μείωσε πάρα πολύ η ΑΕΚ.
0: Ναι, 100% ήταν η άμυνα το κλειδί για την νίκη, γιατί η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό το κομμάτι. Δέχτηκε 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 21 στο πρώτο ημίχρονο και 65 πόντους παθητικό. Άρα καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα αυτά για ημιτελικό αγγίζουν το άριστα. Αν δεν είναι άριστα, αγγίζουν το άριστα. Ήταν τρομερή προσπάθεια της ΑΕΚ στην άμυνα και μέσα από εκεί κατάφερε να πάρει την νίκη, γιατί στην επίθεση έκανε τα απλά πράγματα. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα. Όταν απαλλάχθηκε από το άγχος μετά το ξάλεπτο, έβαλε κάποια σουτ. Άνοιξε την άμυνα των Ισπανών, οι οποίοι δεν είχαν απαντήσεις. Χάρη στην άμυνα της ΑΕΚ, η άμυνα ήταν αυτή που την οδήγησε στο μεγάλο τελικό.
1: Το ρώτησα αυτό γιατί, από ό,τι καταλαβαίνω, η Ρήτας είναι μια ομάδα που βασίζεται στην περιφέρεια, στο μακρινό σου.
0: Είναι διαφορετική από τη Μάλαγα. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, για να είμαστε πιο ακριβοί. Μάλαγα είναι πιο σεταρισμένη ομάδα, ένα γκρουπ που καλά τη θέλει και πώς θα το πάρει. Η Ρήτας είναι μια ομάδα η οποία θέλει να τρέξει, της αρέσει το γρήγορο και θέλει να το εφαρμόσει αυτό στο παρκέ. Αυτό θα πρέπει να το περιορίσει η ΑΕΚ, όπως και τα rebound, γιατί οι παίχτες των Λιθουανών πηγαίνουν στο επιθετικό rebound, 2 και 3 μαζί, οπότε η ΑΕΚ πρέπει να είναι σοβαρή και να κρατήσει μακριά το στεφάνι της τους Λιθουανούς. Τώρα, γιατί επειδή έχουν κορμιά για να πάρουν τα rebound. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά τον Ντράγκα Σάκοντα, νομίζω ότι θα πάει πολύ διαβασμένο σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η ΑΕΚ έχει τον coach, το συγκεκριμένο coach για αυτό το τελικό.
0: Είναι τεράστια υπόθεση για τον οργανισμό της ΑΕΚ που έχει έναν προπονητή τέτοιου βεληνικούς. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι τεράστια υπόθεση για την ΑΕΚ που έχει τον Ντράγκαν Σάκοντα. 12 μέρες προετοίμαση.

0: ετοιμάζε την ομάδα για τον ημιτελικό και έβγαιναν στο παρκέ οι παίκτες και έδιναν την εντύπωση ότι παίζανε για τη ζωή τους. Ήταν τόσο σκυλιασμένοι στην άμυνα που ήταν εντυπωσιακή εικόνα. Mm. Και αυτό οπισθώνεται στο Σάκοτα που είχε προετοιμάσει άριστα την ομάδα του και τακτικά και πνευματικά, γιατί και στα δύο κομμάτια δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ο Πολυνίκης προπονητής.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο και τελευταίο, Χριστό. Αρκετός κόσμος βρίσκεται εκεί στην Ισπανία, έτσι. Δηλαδή είναι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λούκιτς, αρκετοί προπονητές Έλληνες.
0: Έχει αρκετό κόσμο. Επίσης,
1: ναι.
0: Ο οποίος παρέδωσε και βραβείο στο Κέντρικ Πέρι για την παρουσία του στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της τελευταίας δεκαετίας στο PCL. Είναι και ο Λουίς Κόλα είναι εδώ και ο Χόρχε Γκαρμπαχώσα ως πρόεδρος της FIFA και ο Κέβιν Πάντερ ήταν επίσης στη Βαρκελόνη, στην Πανταλόν για το γκαλά που έγινε. Γενικά αυτό το τριήμερο είναι, η Πανταλόν είναι το επίκεντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι γίνεται ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά, το Final Four. Είναι το PCL, άλλωστε πλέον με την ανάπτυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι η δεύτερη πιο δυνατή διοργάνωση στην Ευρώπη μετά την EuroLeague.
1: Έτσι. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι έχεις αρκετή δουλειά. Με την νίκη και την επιστροφή στην Ελλάδα.
0: Τώρα είναι ήρεμα, το βράδυ θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Και επίσης, κλείνοντας, να αναφέρω ότι, επειδή ανέφερα και τα βραβεία, να τονίσω ότι η ΑΕΚ ήταν από τις πρωταγωνίστριες ομάδες στα βραβεία του BCL για τη φετινή σεζόν. Δεδομένου ότι ο MVP είναι ο Frank Bartley, αναδείχθηκε ο Frank Bartley. Ο καλύτερος προπονητής σεζόν ήταν ο Dragan Sakota, κέρδισε το βραβείο. Και ο Ραϊκουάν Γκρέι ήταν μαζί με τον Frank Bartley στην κορυφαία πεντάδαρα. Τρεις εκπρόσωποι της ΑΕΚ παρέλαβαν βραβεία.
1: Θα πάρει και το άλλο αύριο και θα κάνει τέσσερα.
0: Αυτό λοιπόν είναι το επιστέχασμα για μια τέλεια σεζόν στο BCL. Μετράει 14 νίκες σε 16 αγώνες, αλλά τίποτα δεν θα έχει αξία αν δεν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο το βράδυ του Σαββάτου.
1: Έτσι. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Ακούσαμε λοιπόν από την Μπανταλώνα τον Χρήστο Τσάλτα, ο οποίος μας έδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πώς θα παρουσιαστεί αύριο στον μεγάλο τελικό με την Ρίτας. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που γίνεται στη Λιθουανία για την Ευρωλίγκα. Η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι πολύ μέσα στον αγώνα. Είναι στο 27-29 και έχουμε ακόμα 6 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Άρα η βραδιά θα είναι μεγάλη εκεί στο Κάουνας. Εμείς θα ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ, με τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος αναφέρθηκε για τον αυριανό αγώνα.
1: Αν το βλέπουμε παιχνίδι με σημασία, τι σημασία έχει, εννοείται ότι ήταν καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν ήδη αντίπαλος τόσο καλός και τόσο σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι με την απόδοση. Παρόλο που πάντα κάτι έχουμε να πούμε, κάποια παράπονα, όταν είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά παίξαμε μια σπουδαία άμυνα, ιδιαίτερα στο πρώτο μήκρο, τους κρατούσαμε πολύ χαμηλά. Μια ομάδα πια στο πρωτάθλημα πάει πάντα για 100 πόντους και έχει πολλά όπλα όσον αφορά το transition παιχνίδι και τα short. Έχουμε παίξει σε αρκετά παιχνίδια με ομάδες up-tempo, όπως είναι Άουμπα Βερολίνο, όπως είναι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όταν παίζουν στρίβη άμυνα στο πρωτάθλημα, τρέχουν και βάζουν εύκολους πόντους. Εννοείται ότι κάθε παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό, παρόλα που λέμε ότι πάνε να τρέχουν. Αυτό εντάξει, δεν είναι μόνο να σταματήσουμε αυτόν και αυτόν, έχει σχέση και τις επιλογές δικές μας, τις επιτυχίες. Αν προσέχουμε και είμαστε λίγο έτσι με σωστό μυαλό, δεν αφήνουμε και όταν γίνεται φάση σουτ, ότι έχουμε καλές προϋποθέσεις να γυρίζουμε πίσω στην άμυνα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για transition defense. Κάτι έγινε. Πιστεύω ότι έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις με μερικών παίκτων που λένε ότι έχουν πολύ καλή αυτοπεποίθηση. Και είναι σημαντικό σε αυτές τις στιγμές όταν συμμετέχεις στο Final Four να νιώθεις καλά και να πιστεύεις το αυτό. Εκτός από που κάθε παίκτης παίζει για σωματείο που ανοίγει, πρέπει να σκέφτεται και αυτό του για την καριέρα, την οικογένεια, ότι είναι μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον του. Σίγουρα είναι μια έτσι διαδικασία που αρκεί από την πρώτη μέρα όταν μιλάμε και πολλά πράγματα έχουν δρασίσει με την περσινή εμπειρία. Που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, που ήταν μεγάλη επιτυχία να φτάσουμε, αλλά δεν είχαμε τα όπλα να το επέξουμε. Είναι διαφορετικές φάσεις στην καριέρα έναν προπονητή που σκέφτεται πώς να ξεκινήσει, πώς να βελτιωθεί, πώς να είναι σε κάποια καλή ομάδα, πώς θα αντέξει πάρα πολλές ομάδες που γνωρίζουν ούτε στο πρώτο θέμα εδώ και σε άλλα τα θέματα οι οποίοι είναι do or die. Δηλαδή είσαι ή δεν είσαι, δηλαδή πρέπει να πέρασε όλα αυτά. Τώρα όμως για μένα δεν υπάρχει. Τι πίεση δεν υπάρχει. Είμαι σταθερά όσον αφορά την καριέρα μου. Μπορώ να σταματήσω αύριο, μπορώ να συνεχίζω. Δηλαδή είναι κάτι που με ευκολύνει και έχω κάνει ένα team προπονητικό που με βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται και οι παίχτες παίζουν επιλογές που κάνουμε, παίζουν μεγάλο ρόλο. Καμιά φορά δεν βγαίνει κάτι που δεν θέλεις, που θέλεις, αλλά σε γενικές γραμμές βελτίωση φαίνεται και αυτό κάνει πολύ ευχαριστημένο να συνεχίζεις και να έχεις περισσότεροι εκτός από τους Λιτώνους. Πιστεύω ότι Τενερίφε και εγώ. Στο Τενερίφε ήταν φαβορή για το Final Four, επειδή με βάση με τα αποτελέσματα που είχε να κερδίζει η Real Madrid μέσα στο Madrid. Είναι κάποια αποτελέσματα που σε λες ότι είναι καλή. Όμως σήμερα εννοείται ότι είναι για μένα κάποια έκπληξη. Πόσο δυνατά έπαιξε Ρίτας και πόσο είχε ελέγξει το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Σίγουρα είναι ένας τελικός πολύ δυνατός. Το πρόβλημά μας πάντα είναι συμμετοχή των παιχτών. Δεν έχουμε τα πολυτέλεια αυτή να είναι κάτω από 20 λεπτά όλοι, οπότε θα δούμε πόσο κουρασμένοι είμαστε και πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να θυμίσω στο Κάουνας, Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε 29-33, μεγάλη μάχη λοιπόν στη Λιθουανία. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός παίζει τον δικό του τελικό για να πάει στο Final Four απέναντι στη Βαλένθια. Στις 9 και 4 θέλει την τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει στο Final Four. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα για να ακούσουμε τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, όπου ο δικέφαλος του Βορρά με το Χατσίδη στην αποστολή, χωρίς τον Γιακουμάκη να είναι στη διάθεση του προπονητή, αλλά με όλους τους υπόλοιπους παίχτες να τίθεται στην διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, πάει να χτυπήσει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι εύκολη αποστολή, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρουν όλοι ότι μία νίκη ή ακόμη και μία ισοπαλία στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ θα είναι θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το παιχνίδι ο κύριος Λουτσέσκου δεν θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. θα παίξει η ίδια ακριβώς ενδεκάδα που έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τερματοφύλακας ο Παυλένκα, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη, στα χάφο με η Τέ με τον Ζαφίρι, δεξιά ο Ζίβκοβιτς στην επίθεση, αριστερά ο Τάισον, στο 10 ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Γέρε Μέγεφ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, η ίδια ακριβώς ενδεκάδα που έπαιξε και την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα. Τώρα όσον αφορά στο θέμα των μπασκετικών του δικεφάλου του Βορρά, σήμερα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το γεγονός ότι ο κύριος Μιστακίδης αγόρασε 8.000, μάλλον αγόρασε κάποιες εκτάσεις στην περιοχή δίπλα στο Παλατάκι, στο γήπεδο δηλαδή, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, όπου θα δημιουργήσει ένα προπονητικό αθλητικό κέντρο για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ 8.000 τετραγωνικών μέτρων, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα είναι έτοιμο, λένε, το φθινόπωρο, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ το προπονητικό κέντρο. Δύο γήπεδα μπάσκετ, με συγχωρείτε, επίσης κερκίδες, μικρές κερκίδες και αποδυτήρια, όπως επίσης και θα γίνουν και κάποια στούντιος για αθλητές οι οποίοι θα έρχονται από άλλες περιοχές, Δράμα, Καβάλα, Σέρες, Αθήνα, από οπουδήποτε αλλού για να ενταχθούν στον ΠΑΟΚ. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι αυτό το διάστημα περιμένει, γιατί μετά τη νίκη που έκανε μέσα στο Περιστέρι με 72-77 έκανε το 0-2, το 2-0 απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου, και έτσι λοιπόν θα παίξει τη θέση 1-4, περιμένει τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όπως και ο Άρης περιμένει το ίδιο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, να πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, καλή επιτυχία στον τελικό, μακάρι να το σηκώσει το Basketball Champions League. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, όπως επίσης και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα παίζει το τέταρτο παιχνίδι και πιστεύουμε όλοι και ευχόμαστε να κερδίσει για να περάσει και αυτό στο Final Four της οργάνωσης, όπως και ο Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Άρη, να πούμε, Μάκη, ότι ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Γρηγορίου, έχει το Μωρόν στην διάθεσή του, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσει. Θα βάλει τον Κουαμέ στην επίθεση, στο κέντρο της επίθεσης, σαν center four, γιατί ο Μωρόν δεν είναι και έτοιμος 100%. Εναντίον του Όφης, ο Χλεάδης Βικελίδης, ένα μάτς γοήτρου, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Άρης το θέλει μόνο για νίκη, θέλει μόνο τη νίκη για να κατακτήσει την πέμπτη θέση, γιατί όπως είπε ο προπονητής του, ο κύριος Γρηγορίου, μιλώντας στους παίχτες, αλλά και στις συνεντεύξεις που δίνει, δεν νοεί το Άρης να μην είναι στην πέμπτη θέση, ανεξαρτήτως αν αυτή δίνει η Ευρώπη ή όχι. Και να κλείσω με Ηρακλή, όπου σήμερα ο κύριος Μονεβασιώτης έδωσε μια συνέντευξη στο σελίδα της Αθήνας και μεταξύ άλλων είπε ότι ο Ηρακλής είναι στο Big Six του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκεί θέλω να μπούμε, είπε χαρακτηριστικά, και ότι μετά το ναυάγιο με τον Μάτσαρη, τον Ιταλό προπονητή, θα φέρουμε, είπε, ένα από τους καλύτερους προπονητές, τον καλύτερο προπονητή για τον Ηρακλή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μονεβασιώτης. Ο οποίος επίσης τόνισε ότι θα γίνουν και μεταγραφές από πλευράς του Ηρακλή, θα ενισχυθεί η ομάδα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή στο επόμενο πρωτάθλημα. Τα περιμένουμε όλα και είμαστε σε αναμονή. Η άλλη εβδομάδα θα είναι καθοριστική για όλες τις ομάδες, όπως τουλάχιστον φαίνεται.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Να συμπληρώσουμε για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Κυκλοφορεί σήμερα έντονα μια φημολογία αναφορικά με ενδιαφέρον των Γιαννολεύκων για την περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει πολύ ψηλά τις μετοχές του στον κόσμο του Ηρακλή και είναι ένας προπονητής που είναι κοινής αποδοχής. Αλλά οι πληροφορίες μας πάντα λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία αρχικά με τον Άρη, ενώ με τον Ηρακλή τα πράγματα είναι περισσότερο σε νηπιακή ηλικία, θα λέγαμε, παρά σε κάτι προχωρημένο. Οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι ο Ηρακλής κινείται πολύ εντατικά στην προοπτική να έρθει προπονητής από την Ιβηρική Χερσόνησο. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι μέσα στη λίστα των Γιαννολεύκων. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο με τον μπάσκετ, θα πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον συνεργάτη μάλλον του Εργίνα Ταμάν, τον κύριο Χρήστο Σερελή, ο οποίος αναφέρθηκε για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ και καταθέτει τη δική του άποψη πώς ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει την νίκη απέναντι στην Βαλένθια.
1: We took our lessons, lesson and we'll be back.
2: Αρχικά να πω ότι δεν παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα. Αφήσαμε την Βαλένθια να βρει εύκολα σουτ, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, στον ευνηδιασμό και στο transition. Κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλή και το έχουν αποδείξει σε όλη την κανονική διάρκεια της EuroLeague. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν απέκτησαν αυτοπεποίθηση και σκόραναν συνολικά 52 πόντους. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε με switching defense. Στην αρχή όχι τόσο καλά, αλλά πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο γίναμε πιο σκληροί, παίξαμε πιο σκληρά. Χάσαμε διότι δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποια εύκολα shoot στο τέλος του παιχνιδιού που είχαμε την ευκαιρία και σίγουρα δεν παίξαμε με την ένταση και την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε να παίξουμε για ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να τελειώσουμε τη σειρά και να πάμε στο Final Four. Την Παρασκευή θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, θα είναι άλλη ένα παιχνίδι. Πήραμε το μάθημά μας σήμερα και πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε και θα παίξουμε όπως πρέπει.
3: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με χαλάρωση, πάντως αν εννοείς αυτό ή αν οι παίχτες πίστεψαν ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Όντως στη Βαλένθια, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, τακτικά αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ήταν ίσως το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε αυτή η ομάδα για την είσοδο της στο Final Four. Θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε κρυθήκαν στο τελευταίο σουτ. Ενδεχομένως και το σημερινό παιχνίδι θα μπορούσε να έχει κρυθεί στο τελευταίο σουτ. Μπορεί να πήγαινε και αυτό παράταση. Άρα, παρόλο που κάναμε το 2-0, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτό που σήμερα θεωρώ ότι ήταν πρόβλημα στην ομάδα μας ήταν ότι παρασυρθήκαμε λίγο στο ρυθμό της Βαλένθια στην αρχή. Θέλαμε πάρα πολύ να τελειώσουμε τη σειρά, διότι η χρονιά που έχουμε κάνει στην κανονική διάρκεια δεν ήταν αυτή που περιμέναμε και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο και είχαμε κάνει το 2-0 και νιώθαμε ότι είμαστε πολύ κοντά να φτάσουμε στο Final Four. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη θέληση για αυτό, η οποία όμως δεν βγήκε αγωνιστικά στο γήπεδο. Πολλές φορές ακόμα και αυτό μπορεί να σε κάνει να σε κρατάει λιγάκι, όσο και να φαίνεται οξύμορο. Όσοι έχετε παίξει και έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όμως νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Η αλήθεια είναι ότι, αφήνοντας μια ομάδα στη Βαλένθια που είναι πολύ καλή θετική ομάδα να σκοράρει εύκολα, βρήκε αυτοπεποίθηση, έβαλε μεγάλα σουτ, πολλά σουτ και αρχίσαμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε. Όχι, δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή, αλλά νομίζω ότι έχουμε τους παίχτες να σουτάρουν και τρίποντο όταν είναι ελεύθεροι. Ήταν πολύ ελεύθερα τα σουτ που κάναμε. Τα δύο μάλιστα του DJ, άσχετα αν δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ της ομάδος, ήταν ένας παίχτης ο οποίος μαζί με τον Ρογκαόπουλο επιθετικά τραβήξανε την ομάδα. Οπότε δεν μπορείς να έχεις αυτούς τους παίχτες σε καλή μέρα και αν είναι μόνοι τους να μην τους παροτρύνεις να σουτάρουν. Χάσαμε και σε ένα play, θυμάμαι, στον Νάιτζελ τώρα που το λες, που ήταν δίποντα, ας πούμε, ένα μισμάτς που είχε. Ό,τι σου δίνει η αντίπαλη ομάδα πρέπει να το παίρνεις. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν παίξει μπάσκετ σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν έχει να κάνει ήταν δίποντο ή τρίποντο. Απλά θεωρώ αυτά τα σουτ εννοούσα κυρίως ότι στο τέλος του αγώνα, επειδή κυνηγούσαμε πάρα πολύ στην άμυνα και όλο το παιχνίδι κυνηγούσαμε και χάναμε, ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η κατάλληλη ηρεμία στο μυαλό την ώρα που σουτάρουμε να βάλουμε κάποια σουτ. Αλλά τα σουτ μπορεί να μπουν, μπορεί να βγουν. Αντιδράσαμε, όπως είπες, αυτό είναι σημαντικό. Ένα παιχνίδι που μπορεί να φαινόταν χαμένο και εύκολα, το φτάσαμε στον πόντο, δεν αρκούσε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο επόμενο παιχνίδι, να πάμε το παιχνίδι στον πόντο, να το τελειώσουμε πιο νωρίς. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι σήμερα, θα το δούμε και με τον προπονητή, θα το δούμε και αύριο. Είναι μια κουβέντα, η οποία ούτως ή άλλως έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε περισσότερες αλλαγές από ό,τι παίζαμε όλη τη χρονιά με αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πολλές φορές δεν χτυπάει τις αλλαγές απ' έξω και χτυπάει συνέχεια από τους περιφερειακούς. Άρα, παίζοντας αλλαγές, δεν είναι το ζήτημα μόνο οι ψηλοί μας πώς θα παίξουν, αλλά και πώς οι υπόλοιποι περιφερειακοί θα καλύψουν τους χώρους σωστά για να μην έχουμε είτε drive είτε spot-up. Στην αρχή, όταν παίξαμε αλλαγές, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Σκοράραν πολύ εύκολα. Στη συνέχεια, κλείσαμε λίγο τους διαδρόμους. Όσες φορές προσπάθησαν να κάνουν drive και να κάνουν kick-out πάσα, είχαμε κλείσει τη ρακέτα μας. Οπότε, κερδίσαμε ένα-δύο επιθετικό φάουλ, κλέψαμε δύο μπάλες και ήταν σωστό αυτό. Θα δούμε. Θα το αναλύσουμε με τον προπονητή και θα αποφασίσουμε. Νομίζω όμως ότι ό,τι και αν αποφασίσουμε να παίξουμε, αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι. Γιατί σήμερα στην αρχή, όπως είπα και πάλι, παρόλο που υπήρχε θέληση, δεν το είχαμε αυτό. Δεν είχαμε καθόλου τα κορμιά μας. Δεν είχαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν είχαμε τα κορμιά μας πάνω στην μπάλα και πάνω στους αντιπάλους. Θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο παθητικοί. Περιμέναμε τον αντίπαλο παρά προσπαθούσαμε εμείς να δράσουμε.

Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. 38-44 στη Λιθουανία, λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, όπου πρόβλημα πλέον υπάρχει με τον Γιουσούφ Χατζίτσι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, και αποτέλεσμα αυτό είναι να μην τον υπολογίζει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι όμως το μικρότερο κακό, καθώς οι εξετάσεις οι οποίες υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού, συνεπώς τίθεται off από το συγκεκριμένο αγώνα και για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε πάθει ζημιά στο ίδιο γόνατο και πέρσι τον Οκτώβριο, όχι πέρσι τον Οκτώβριο, το 24 πρέπει να ήταν, όταν είχε κάνει και τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τότε είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε ένα μεγάλο διάστημα για την αποκατάστασή του. Σαφώς τώρα στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι ένας τελικός τον οποίο θα πρέπει να κερδίσει, είτε για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα είτε για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Τώρα, αν και είναι ακόμα νωρίς, γιατί προέχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό πολλά αναφέρονται και λέγονται για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός αγωνιστικά θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητες που έχει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η δεύτερη θέση, η οποία τον οδηγεί και αυτή στο Champions League, έστω μέσα από το μονοπάτι για να βρεθεί στην League Phase. Αναφορικά με τις σκέψεις που υπάρχουν για την επόμενη σεζόν, υπάρχουν αρκετά, και ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με το Μουντιάλ, το οποίο πλησιάζει, και έτσι λοιπόν κάποιοι παίκτες από αυτούς του Ολυμπιακού που θα αγωνιστούν εκεί ίσως να έχουν την ευκαιρία να δείξουν και κάποια περισσότερα πράγματα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στον Ολυμπιακό αλλάζουν τα δεδομένα και για τον Κλέιτον και για τον Γιάρεμτσουκ, παρά το γεγονός ότι και τους δύο τους είχαν φευγάτους το προηγούμενο διάστημα. Οπότε ανφότεροι αναμένεται να συνεχίσουν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Να μείνουμε λίγο σε κάποια θέματα ακόμα. Αυτή τη φορά να πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί να βρει την λύση ώστε να επαναπατρίσει τον Βλαχοδήμο, αλλά φαίνεται ότι οι πιθανότητες σιγά σιγά μειώνονται. Στη Σεβίλη είναι δεδομένο ότι δεν μένει. Η Newcastle δεν θέλει να τον αφήσει, αλλά θα πρέπει να βρει κάποια άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόταση φαίνεται να έρχεται από Bundesliga και συγκεκριμένα από την Στουτγκάρδη, η οποία έχει ρίξει κλεφτές ματιές, και με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτησή του. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή αν δεν τελεσφορήσει η περίπτωση του Βλαχοδήμου στον Παναθηναϊκό, έχουν ήδη στο μυαλό τους και στον μπλοκάκι τους σημειώσει έναν άλλο παίχτη, ένα δικό τους παιδί, τον Χριστογιώργο, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, αλλά καριέρα έκανε στον Όφι. Δεν αποκλείεται λοιπόν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να επιστρέψει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί το επόμενο διάστημα. Μία άλλη περίπτωση τώρα, μια που έχουμε πιάσει τα μανατζερικά, έχει να κάνει με την περίπτωση του Κουλιαράκη, ο οποίος φαίνεται να είναι στα ραντάρ της Γιουβέντους και να κάνει έτσι το ξεπέταγμα φεύγοντας από την Βόσμπρουκ και να πάει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Η Γιουβέντους λοιπόν, σύμφωνα με το Tutti Sport, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού της γερμανικής ομάδας, και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ιταλοί εξετάζουν επίσης και την περίπτωση του Τάτι, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλλία με την Ναντ. Τώρα, ποιος θα προχωρήσει από τους δύο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να σου το πω, αλλά σίγουρα ο Κουλιαράκης είναι μεταξύ των παιχτών που ενδιαφέρουν την Ιταλική ομάδα. Αυτά όσο αφορά τα ποδοσφαιρικά, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Και μία είδηση η οποία έρχεται από το NBA, λίγο
να την σημειώσω και αυτήν. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι στο NBA η κατάσταση πλέον είναι δεδομένη για να προχωρήσει το NBA Europe και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν εξασφαλίσει το πράσινο φως από τρεις δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες. Το project το μεγάλο όμως είναι να μπορέσουν και θέλουν και επιδιώκουν και στοχεύουν να πάρουν το πράσινο φως από ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικό προφίλ. Δηλαδή, τι εννοώ, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Ρώμα, Juventus, ψάχνουν να βρουν τέτοιες ομάδες για να υπάρχει αυτό το background από πίσω. Υπάρχουν φυσικά ορισμένες οι οποίες το έχουν ήδη, δηλαδή Real, Barcelona, Bayern Μονάχου, αλλά μέχρι εκεί θέλουν να έχουν την ετικέτα και το προφίλ αυτών των ομάδων προκειμένου να μην υπάρχει ανταγωνισμός και να μπορέσουν να έχουν περισσότερες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε και το τελικό αποτέλεσμα στο ημίχρονο από το Κάουνα 42-47, μεγάλη μάχη στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα πλέον. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στο σπόρο ακούτε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. 300 κιλά εκρηκτικών βρέθηκαν στο θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε το πρωί από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στη Λευκάδα. Το σκάφος είναι ουκρανικής κατασκευής, παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αφοπλίστηκε και εξετάζεται εντελεχώς. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, στο μοσχάρι 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα, Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέκαψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,4% και το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών εξαφανίζεται ως διαμαγείας, διότι το κλέβει η ακρίβεια με τη βενζίνη, τα καύσιμα, το σούπερ μάρκετ, αυτά είναι η απόδειξη ότι η ευθύνη για τη φτώχεια και την πείνα έχει το όνομα της Νέα Δημοκρατία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Μπελόπουλος. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε βάλλοντας εναντίον τους δύο πλοία που έφεραν σημαία Ιράν. Προσπαθούσαν να φτάσουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν κατά παράβαση του συνεχιζόμενου αμερικανικού αποκλεισμού. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε τα δύο πετρελαιοφόρα, βάλλοντας με πυρομαχικά ακριβίας στα φουγάρα τους, εμποδίζοντάς τα να εισέλθουν στο Ιράν, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X η Αμερικανική Διοίκηση για την περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έπειτα από ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
7: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Καλησπέρα σας. Πες και πες. Μία ακόμη εκπομπή που μαγνητοσκοπεί σήμερα για άλλη μια φορά ο Αποστόλης ο Σαββάκης, γιατί θα τη δούμε και στη τηλεόραση του Alert, όπως ξέρουμε, Σάββατο βράδυ 2 με 4. Ραδιομάχη. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, και ετοιμαστείτε τώρα στο 2-10-7-18.000 να κάνουμε τη δική μας κουβέντα όπως συνηθίζουμε. 2-10-7-10-8.000. Άκουγα πριν, επειδή είμαι από τη Λευκάδα, αυτή την έκπληξη σε αυτό που βρέθηκε εκεί με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, κοντά στη Βασιλική. Είναι το άλλο μέρος, το αντίθετο της, της Λευκάδας, θα το πούμε έτσι, όπως είναι όσοι έχετε την εικόνα της Λευκάδας στο μυαλό σας. Στη Βασιλική, παράξενα τα μερική, ανοιχτές θάλασσες, όλα μπορεί να γίνουν, μπορούν να γίνουν, και αυτοί που πρέπει θα βρουν τι είναι, για πού πήγαιναν, τι κάνανε. Αλλά σαν Λευκαδίτης ήταν μια έκπληξη. Όχι ότι είναι, δεν έχουμε στη Λευκάδα, δεν έχουμε γενικά κρούσματα ιδιαίτερα. Δεν έχουμε σχετικά με φόνους, θανάτους, τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε, όχι για να πω για το μέρος μου την καλή κουβέντα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα ήσυχο νησί γενικά. Και τι, με να βουλιάζει το καλοκαίρι. Με τόσο κόσμο να βουλιάζει το καλοκαίρι. Έχει αυτό βέβαια, έχει ένα καλό η Λευκάδα. Είναι το μόνο νησί που δεν είναι νησί, με την έννοια της επαφής με τη στεριά. Αυτό το παράξενο πραγματάκι που έχει εκεί ήταν κάποτε ένα, πάρτε σαν να είναι μια μεγάλη πλατφόρμα, το οποίο γύριζε γύρω, έπαιρνε το αυτοκίνητο από το ένα μέρος, γύρναει και σαν να γυρνάει το μπροστινό μέρος πίσω, πήγαινε απέναντι, γέμιζε. Για τώρα, με αυτή τη γεφυρούλα που έχει γίνει, γιατί μιλάμε για λίγα μέτρα, είναι απευθεία σύνδεση Έτωλα Κανανία με Λευκάδα, και που σηκώνεται κάποιες φορές μόνο για να περάσουν τα ό,τι ιστιοφόρα, όχι φοβερά μεγάλα καράβια, λογικά μικρά σκαφάκια, και να μην κάνουν το γύρο της Λευκάδας από όπου και αν έρχονται, από πάνω, από βόρεια, από Κέρκυρα και οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Θοδωρής Βαρβαρής σήμερα στον ήχο, ενώ στο βάθρο βλέπω και τον Αντώνη τον Αρκουλή, μου φαίνεται στο διάδρομο κάπου πάει. Λοιπόν, Θοδωρής Βαρβαρής λοιπόν, και μας δίνει την πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, κύριε Ηλία?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά είσαστε? Μαρία εδώ. Από Πειραιά.
0: Ορίστε.
1: Μαρία από Πειραιά.
0: Έλα, κύριε, έλα, Μαρία. Έλα, κυρία Μαρία μου, ναι.
1: Ναι, πήρα να σας πω μια καλησπέρα απόψε.
0: Καλά έκανες. Πώς είσαι?
1: Ναι, κάτι άκουσα εκεί που, από το χωριό σας.
0: Ναι, από πάνω από τη Λευκάδα, ναι.
1: Ναι, τι γίνεται, ξέρετε περισσότερα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτά που είπαν ειδήσει τώρα, άκουσα τον Νίκο. Και είπε τις ειδήσεις εδώ στο Ράδιο Μάχη. Και ναι, δεν ξέρω, ξέρεις, κάτι περισσότερο από αυτά, το ότι βρέθηκαν αυτό εκρηκτικά μέσα σε ένα κότερο, τι ήταν εκεί πέρα, ε. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω τι είπατε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Από λοιπόν, πού κατάγεσαι, κυρία Μαρία?
1: Εγώ είμαι Βονήσα, Ήπειρο.
0: Έλα, κοντά είμαστε.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, συγγνώμη, σε διέκοψα. Όλοι οι πτανήσοι μιλάνε ο καθένας με μια διαλεκτούρα, άλλος Ζακυνθινός, άλλο Κεφαλονίτης, άλλο Κερκυραίος. Οι Λευκαδίτες εμείς μιλάμε όπως οι Πειρώτες απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που κόβουμε
1: ναι,
0: τα φωνήεντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ποιος ξέρει τώρα, την επαφή που ήταν μαζί, είναι που είναι απέναντι και που είναι πιο εύκολο με το Λακαρνανία και με την Ήπειρο η Λευκάδα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως έχουμε την, το δικό σας τα χαρακτηριστικά εκεί πέρα, που συνήθως και εσείς κόβετε τα φωνήεντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρεις, θα πας αύριο, αν πας στο χωριό, δεν πρέπει να ακούς να πεις αύριο θα πάω στη Λευκάδα. Αύριο, αν πας...
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι, ναι. Κομμένα, ναι.
1: Ναι, έσβησε το χωριό μου, έσβησε, πήγανε Γιάννηνα.
0: Έτσι, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχουν μείνει δηλαδή εκεί?
1: Δεν έχει, ένα ζευγάρι είναι. Είναι όλοι στα Γιάννηνα.
0: Που κάποτε πόσος κόσμος ήταν εκεί?
1: Ήταν πιο πολύ, ήταν. Μικρό το χωριό μου.
0: Μάλιστα.
1: Μικρό.
0: Ήταν λοιπόν, όμως, Ήταν κάτι, δηλαδή, μου λε, μείναν τώρα τόσοι. Μπορεί να ήταν και κάποτε και 200 και 300.
1: Έχτα μια 200 αργιά ήταν.
0: Ξέρω από το δικό μου κάποτε ήταν 1200 άτομα και τώρα έχουν μείνει 70.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Είναι και που βάζουν τη φοβερή φακή. Τη λεγόμενη.
1: Είναι άγωνα τα μέρη μας εμάς.
0: Ναι.
1: Πολύ άγωνα τα μέρη μας.
0: Ναι.
1: Και φτωχά. Γι' αυτό πήγαν στα Γιάννενα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία.
1: Και πήγαν και η Γερμανία. Λοιπόν, χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. 2-17-18.000. Και την κουβεντήλα μας και πάλι και σήμερα. Σε τόσο αυτό βέβαια που είναι λίγο... Απλώς γρήγορα γρήγορα το περάσουμε, επειδή είναι και τηλεοπτικά απόψε που είναι για το alert. Να είστε καλά και στις τηλεθεατές του alert, την εκπομπή που βλέπετε τώρα 2 με 4 τη νύχτα. Μια και τώρα που κάνουμε το γύρισμα, είναι βέβαια Παρασκευή, εκπομπή του Ράδιο Μάχη, αλλά το Σάββατο το βράδυ τα βλέπετε. Έχετε δει στις τηλεοράσεις, έχετε δει τις θέσεις, έχετε δει τι γίνεται εκεί με εκείνο το ένα ακόμη έγκλημα. Αυτός ο πατέρας, ο οποίος σκότωσε το φίλο του, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Απλώς. Έτσι το θίγουμε και εδώ πως, παιδί μου, πολύ έγκλημα και πολύ εύκολο το έγκλημα και πολύ εύκολος ο θάνατος. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ ηθική, να πεις πως είναι ηθική νόμη των ανθρώπων που έχουμε κάποια κρούσματα που δεν έχει σημασία τα δικαιολογούμε ή όχι, δεν τα δικαιολογούμε νομικά, αλλά μπορεί και ηθικά να τα δικαιολογούμε. Έτσι, όπως έλεγα και προχθές, ότι ο ηθικός νόμος μερικές φορές είναι όπως η Αντιγόνη δεν υπάκουσε τον βασιλιά Κρέοντα να μην θάψει τον αδερφό, δηλαδή τον έθαψε και ό,τι και να γινόταν, δεν φοβήθηκε το κράτος. Εντάξει, αλλά όμως δεν είναι εδώ το παιδί αυτό, λες και φίλοι ήταν, μπορούσε να έχει σκοτωθεί και αυτό που το παιδάκι το σκότωσε ο άλλος πατέρας προχθές. Δηλαδή εδώ κάτι μου λέει πως δεν πάει, πάει μια ζήλια, ένα φθόνο που δεν ζει το δικό μου το παιδί, δεν είναι ανθρώπινο αυτό και λογικό, δεν είναι καλό. Αν στο είχε σκοτώσει, να είχε σκοτώσει, είπα από το πυροβόλιο του να πει, εντάξει, να βάλουμε αυτούς τους κάποιους άλλους άγραφους νόμους. Αλλά τώρα να έχει σκοτωθεί από το φίλο του και είναι σαν να λες, δεν ζει αυτό το παιδί μου, δεν ζει και αυτός που ήταν μαζί εκεί μέσα. Αυτά είναι εγκλήματα πραγματικά. Τι δικαιολογίες μετά, τι βρασμό ψυχής, τι. Και με τον τρόπο που αποτέλεσε το παιδί με τόσες φορές και μετά στο τέλος, αν είναι καλή θα το κλώτσαγε. Δεν είμαι μπροστά να το βλέπω και δεν πιστεύω πάντα ότι ακούω. Αν δεν δω με τα μάτια μου. Λένε ακόμη και το κλώτσαγε. Τι κλώτσαγε, θεωρώ πως είναι από τα εγκλήματα. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή, παρακαλώ. 2-17-18.000. Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Αγία. Γιάννης από Παγκράτη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Για ένα λεπτό θα σε κρατήσω. Είναι μια καταγγελία, γιατί είναι αδικία αυτό, Ελία. Και πραγματικά είμαι σε αυτή την ηλικία και εγώ πάντα ένα κινητό έχω. Για κάτι το κινητό. Είμαι 30 χρόνια στην Κοσμοτέ. Ήθελα να βγω με έναν υπάλληλο, δεν με είχαν συνδέσει. Ξαναπάτε. Τι έγινε τώρα. Έβαζα, Ελία μου, 15 ευρώ την κάρτα.
0: Ναι.
2: Κρατάει εφορία το 1,5. Έμενε 13,50.
0: Ναι.
2: 13,50 σου έδινε ακριβώς τα απεριόριστες κλήσεις για ένα μήνα. Τώρα τι έχει κάνει η Κοσμοτέ. Το πήγε 13,60 για ένα δεκάλεπτο για να με το δεκάλεπτο να παίρνεις 20 κάρτα, να μένουν τα τέσσερα ευρώ τόσα μέσα, αλλά να μην σταθεί για πολύ διάστημα να καθίσει τα δεκάλεπτα και σε υποχρεώνει 20 ευρώ τώρα την κάρτα, το έχει κάνει 13,60, σου λέει, με 15 και τα 3,5 που βάζανε δεν καλυπτόμασταν. Έτσι, ρίξε το 13,60, είμαι 30 χρόνια στην Κοσμοτέ. Τώρα περιμένω να λήξει ο μήνας, να σηκωθώ να φύγω, γιατί έτσι απομακρύνει, δεν ξέρω αν κλινικά η Κοσμοτέ, έτσι απομακρύνει τους πελάτες 30 χρόνια και πάνε σε κάποια άλλη εταιρεία. Αυτό είναι πονηράδα. Μέχρι τώρα ήταν στα 13,50, τώρα το έχει κάνει 13,60 για να σε υποχρεώνει να πηγαίνει.
0: Να πας στο 20. Να πας στο 20, Γιάννη.
2: Να πας στο 20, όχι μόνο αυτό, να κρατήσεις τα 4,5, να στα παίρνει, άμα δεν τα ξοδέψεις, να στα παίρνει ένα λίγο διάστημα και να βάζεις πάντα 20.
0: Κοίταξε, είναι πολύ Πάρα να, πολύ λογικό το ερώτημά σου, γιατί 10 λεπτά είναι, ρε παιδί μου.
2: Το δεκάλεπτο είναι για να σου σπάσει το 15 για να πηγαίνει στην 20. Πολύ απλό είναι, πώς φωνάζει. Και είναι μεγάλη αδικία αυτό. Γιατί κάτι είναι, του είχε στα 15. Γιατί έβαζε όλο 15, είχε τα 3,5, έπρεπε να πει όλε τι κρίσει. Τα ξόδευε στα 13.
0: Σωστά.
2: Αλλά δεν μου δίνει και τη δυνατότητα όμω να πάρω ένα.
0: Έχει δίκιο, δεν ξέρω ποια εταιρεία, μην είμαι ψεύτη τώρα, λε και κατηγορούμε εταιρείε. Αλλά ναι, κάνουν εις βάρος των πολιτών όλες.
2: Φανάρι είναι Κοσμοτέ. Εγώ επικυρώθηκε με την Κοσμοτέ 13,60, το είχε 13,50. Για να σε υποχρεώνει να παίρνεις 20 ευρώ κάρτα.
0: Ναι, είναι, το ξέρω, έχει συμβεί και σε μένα σε κάποιο παρελθοντικό, δεν θυμάμαι σε ποιο που ήταν, που λέω καλά ρε.
2: Ναι.
0: Το κάνουν επίτηδες, να μπορεί να βάλεις την κάρτα, να μην μένει υπόλοιπο που να... Λοιπόν, άκου. Αν ήταν τίμη οτιδήποτε έχει σχέση με αυτές τις εταιρείες, το 15. Θέλει να το κάνεις αύξηση. Πολύ καλά έκανες. Να είχε κάρτα των 16.
2: Ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Να είχε κάρτα των 16. Ψυχολογεί να πας στο 20.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην έχεις κάρτα των 16, τι εταιρείες είστε. Όπως έχεις το 15, ναι. Να έχεις το 16, το 17.
2: Να έχεις το 16. Σε υποχρέωνε 15, μετά πας στο 20.
0: Ακριβώς. Για 10 λεπτά.
2: Σε... αυτό και τα χρήματα λέει, που μένουν, δεν στα αφήνει για πολύ διάστημα να κρατήσει τα 10 λεπτά να βάλει τις κάρτες μέσα σε ένα μήνα. Στα παίρνει.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό, το μεγάλο, γι' αυτό σου λέω, ένα μήνα πάμε τώρα, 30 χρόνια είμαι στην Κοσμοτέ. Ας ψάξουν μέσα και να δουν και το επώνυμό μου, θα φύγω σε άλλη εταιρεία, γιατί αυτό το βλέπω γαϊδουριά.
0: Άκουσε με μόνο, Γιάννη, τι έχω να σου πω.
2: Αν μου έλεγε 16 ευρώ, ναι, αλλά 13,60 είναι...
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό ήθελα πολύ.
0: Άκουσε με κάτι, Γιάννη μου, να ξέρεις. Κάτι να ξέρει, γιατί τρομάζει ο κόσμος και δεν το ξέρει. Δεν μιλάω ούτε για την Κοσμοτέ, ούτε για οποιοδήποτε. Λέω γενικά εγώ αυτό που θα σου πω. Μην ακούτε πρέπει να έχει τελειώσει ένα συμβόλαιό σου για να φύγεις. Αυτό μπορώ να σου πω μόνο.
2: Δεν έχω συμβόλαιο. Είμαι 30 χρόνια κατοκίνητο.
0: Πες τι συμβόλαιο. Αυτό είναι, παίρνεις κάρτα. Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, παίρνω κάρτα χρόνια
0: κοιτάξεις,
2: τώρα. Και άμα κοιτάξει κάτι, 30 χρόνια στην Κοσμοτέ.
0: Θα κοιτάξει το συμφέρον σου και τι πρέπει να κάνει. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα.
2: Όχι ότι θα χάσει η Κοσμοτέ για να πελάτε. Έτσι θα ξεφύγει ο κόσμο. Γιατί όπω το είδα εγώ τώρα με το 13,60 θα το δουν και άλλοι. Γιατί θα πηγαίνουν να παίρνουν 20 ευρώ κάρτα.
0: Ναι.
2: Είσαι υποχρεώνει να κάνει συμβόλαια.
0: Σε καταλαβαίνω για 10 λεπτά να σε πηγαίνει 5 πάνω. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να κρίνω, δεν κάνω να πω το σχόλιο για οποιαδήποτε εταιρεία. Το θεωρώ πως είναι, έτσι χάνουν τους πελάτες τους. Γιάννη, καλό βράδυ. Έτσι τους χάνουν τους πελάτες τους. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ηλία μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Δήμος είμαι.
0: Έλα Δήμο μου, έλα, ακούει σε λίγο, περίμενε. Να σου πω κάτι, ραδιόφωνο ή μήπως δεν ακούγεται καλά το ακούει. Για, Δήμο.
3: Έλα μου.
0: Εάν δεν έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό, πάει να πει ότι κάτι έχεις...
3: Κάτσε να το κλείσω λίγο, γιατί...
0: Α, μπράβο. Ναι. Να πίνω κι εγώ λίγο, παιδιά, χαμομηλάκια το στομάχι απόψε.
3: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ένα τραγουδάκι από το Φιούρο τη Λεμπάντη, από την πατρίδα μου, τη Ζάκυνθο. Με ακούς, κυρία μου?
0: Πολύ καλά.
3: Άκουσες τι είπα?
0: Ναι, από τη Ζάκυνθο.
3: Ναι. Έλα. Από τις Βολύμες, δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά.
0: Ναι, ναι, ωραίο μέρος λέει εκεί, ε. Δεν έχω έρθει ποτέ, δεν έχω πάει.
3: Βολύμες είναι το κεφαλοχώρι του Βορρά, γνωστό για τα πέτρινα σπίτια.
0: Ναι.
3: Και την πρόσβαση στο ναυάγιο, αν έχεις υπόψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα μπορώ να πω ένα τραγουδάκι σαν κινδύνο?
0: Πες μου λίγο, πες μου, ναι.
3: Αρχίσω πικραμένος, θα αρχίσω πικραμένος. Αρχίσω πικραμένος τα πάθη μου να υπώ. Αρχίσω πικραμένος τα πάθη μου να πω. Για μια ξανθομαλούσα την κόρη π' αγαπώ.

0: Να σου πω, Δήμο, πώς πιάνεται αυτό, πώς τη λέμε, τι είναι, καντάδα?
1: Καντάδα είναι, εδώ σε χοροδία μου βράδυ.
0: Έτσι, ε. Τι ωραία πέρα λόγια που είχαν, ρε Δήμο, ωραία λόγια είχαν.
1: Χρόνια πολλά εκεί πέρα, να πούμε, και τα έχω ξεχάσει. Ήξερα πολλά παλιά, να πούμε. Ωραία, να μου πεις ότι κουλάκι θα πω.
0: Ωραία, είχαν ωραία λόγια, ρε παιδί, με βέστα που έλεγες, μπορεί να έλεγες το πιο πονηρό πράγμα μέσα από πιο απλές λέξεις, ρε Δήμο.
1: Ναι. Η Δία μου, θα ήθελα να σου πω τώρα ότι όλοι εμείς οι υποτιθέμενοι χριστιανοί,
0: ναι,
1: δεν έχουμε αγαπήσει τον Χριστό όπως πρέπει. Και πρώτος εγώ που σου μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, διότι αν τον αγαπούσαμε, η Δία μου, δεν θα αμαρτάραμε ποτέ. Τον έχουμε εντελώς ξεχάσει. Αλλά αυτός ουδέποτε μας κάνει. Είναι ο μόνος ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο μέχρι θανάτου θανάτου. Δε σταυρού. Μας επισκέπτεται, αγαπητέ μου Ηλία, συνέχεια, πότε με την ασθένεια, πότε με τη θλίψη, πότε με διάφορες δοκιμασίες. Ο Χριστός μας χτυπά την πόρτα του εκάστου ανθρώπου και λέγει: άνοιξε μου την πόρτα να μπω μέσα και θα σε κάνω ευτυχή, θα σε κάνω κληρονόμο. Εμείς όμως, Ηλία μου, αμπαρώνουμε καλά καλά την πόρτα και δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός χτυπάει τη σωτηρία μας. Πόσο εύκολα συγχωρεί ο Θεός, αρκεί όλοι εμείς να του ανοίξουμε και να επιστρέψουμε δια τη μετάνοια στο Θεό. Αυτά είχα να πω τώρα. Εκεί ανησυχώ εγώ, ανησυχώ με τον Παρμπα,
0: με τον Πάτερ Παναγιώτη.
1: Με τον Παναγιώτη. Δεν έχεις άδικο, τι να κάνει αυτή η ψυχή.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο, ναι, ναι.
1: Έχεις μάθει τίποτα εκεί?
0: Δεν έχω μάθει, μην πω ψέματα ότι έκανα προσπάθεια. Κάποτε που έψαχνα, μια κυρία ευγενέστατη βγήκε, μου λέει είναι Γερμανία. Τότε το είπα και ναι, από τότε φταίω. Εγώ δεν ξαναπήρα. Πρέπει να το έχω το τηλέφωνο κάπου. Ναι, να
1: πάρω. Έχει αρκετό καιρό να μιλήσει.
0: Έχει αρκετό και καιρό, καλά λες, ναι.
1: Ναι, μπα να τον έχει ο Θεός καλά, μάνα μου, τι άλλο να πω.
0: Ναι, σωστά. Μήπως βρω κι εγώ που ήταν εκείνο το τηλέφωνο και πάρω τηλέφωνο και μάθω κανένα, ναι, από Δευτέρα.
1: Ευλογημένοι, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο Βλάβνη Κρυλάνα. Ισπανίζουν τέτοιοι ιερείς, όχι.
0: Να σε, Δήμο, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά,
1: Ηλία. Άντε
0: σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Όχι.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ακούτε.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
2: Όνομα. Λοιπόν, κύριε Ηλία.
0: Ναι, ακούστε. Όνομα.
2: Είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί. Η προσδοκία μας είναι στο Θεό, οι επενδύσεις μας. Λοιπόν, εγώ υπήρξα μία παλιά ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου.
0: Αχα.
2: Η οποία δεν έκανα καριέρα, αλλά έπαιξε στο Ηρώδιο από τον Δημήτρη Χόρν.
0: Ήλε.
2: Και τον Κάρολο Κουλ.
0: Μπράβο.
2: Είμαι ποιήτρια και συγγραφέας.
0: Να είσαι καλά, το μικρό το όνομα, εάν θες και το επίθετο.
2: Ασημένια από Γαλάτσιους.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, πως είπες.
2: Ασημένια.
0: Γεια σου, κυρία Ασημένια, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι,
2: έχω ένα ιστορικό βιβλίο να βγάλω για την οικογένεια.
0: Ναι.
2: Και θέλω τη βοήθεια, γιατί μου ζητάνε 2.500 ευρώ. Είναι ιστορικό από την οικογένειά μου.
0: Για.
2: Με ντοκουμέντα.
0: Για να σου κάνουν έκδοση, είπαν 2.500.
2: Ναι. Θέλω να μου συστήσετε κάποιο εκδοτικό οίκο να το βγάλω, διότι θα το παρουσιάσω, ναι, στο Πολεμικό Μουσείο και ό,τι αρχείο έχω από το 1913. Ναι. Από την οικογένεια.
0: Ναι. Άκου, κύριε Ασημένια, τι κάνουμε.
2: Λοιπόν.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου πω επιπόλαια κάτι στο
2: μέλλον. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όποτε μπορείτε και ό,τι. Και ό,τι μπορείτε κάντε.
0: Ναι.
2: Θα το δώσω γιατί είναι ιστορικό. Είμαστε Γάλλοι στην καταγωγή. Ο προπάπας μου ήταν φιλέλληνας, στρατηγός του Ναπολέοντο. Βαφτίστηκε στην Ελλάδα. Πέταξε όλα και περγαμηνές. Και έγινε χριστιανός ορθόδοξος.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω, κυρία Σημίνα, αυτό το βιβλίο σαν ιστορία είναι συγγενικά, οικογενειακά ή καλλιτεχνικά?
2: Όχι, καλλιτεχνικά, για την οικογένεια.
0: Για την οικογένεια.
2: Είναι ιστορικό. Διότι ο αδελφός του πατέρα μου ηγείται του Εθνικού Στρατού το 1922 στη Σμύρνη. Γενικό στρατιωτικό ιεροκήρυξ.
0: Ναι.
2: Έπιασε τις καυτές πατάτες στα χέρια του και τα κάρβουνα. Έχω φωτογραφίες στο Βενιζέλο με τους στρατηγούς. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα πάρεις άλλη μια μέρα και θα σκρατήσω τα παιδιά να σου πω μια γνώμη και να σε φέρω επαφή και αν σε συμφέρει κάπου να μην σου πάνε.
2: Ποιο τηλέφωνο να πάρω?
0: Τώρα το ίδιο κάποια στιγμή, για κατήμη της χειράς τότε. Πάρα από Δευτέρα μας παρακαλώ.
2: Να
0: τώρα
2: σε μια επαφή να το βγάλω.
0: Θα σου πω μια γνώμη και από εκεί πέρα, άμα τα βρεις και άμα σου πούνε σου έχουν πει 2,5, μη σε γδάρουνε. Να δώσει τοπικά τίποτα αν θέλω να το βγάλω. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Να το πληρώσουμε.
0: Δεν έχω εγώ. Δεν μπορεί να το κρατήσει η γυναίκα στο τηλέφωνο να δώσει μια γνώμη. Άκου, κυρία Σημίνα.
2: Είμαι 80 ετών.
0: Άκου τι θα κάνει, κυρία Σημίνα.
2: Ναι.
0: Θα ξαναπάρει τώρα τηλέφωνο και κρατήσω το τηλέφωνό σου και θα σου πω μια γνώμη. Και αν δει το σε συμφέρει εκεί πέρα, να μην σε γδάρουν τίποτα άλλο. Θα πάρει πάλι τηλέφωνο. Κλείσε, πάρε πάλι και θα το κρατήσει.
2: Είναι 2-10.
0: Όχι, μην το πεις, μην το πεις. Να ξανακαλέσει, μην το πεις στον αέρα. Μη σε παίρνει
2: το του σταθμού.
0: Όχι, θα ξαναπάρεις αυτό το τηλέφωνο που πήρες, το 217-18.000.
2: Όχι, δεν το έχουνε το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Θα ξαναπάρεις το 217-18.000 και θα σου κρατήσουν το τηλέφωνο.
2: Ωραία, ωραία.
0: Σε ευχαριστώ,
2: ωραία.
0: Σε ευχαριστώ. Μην το λες, γιατί μετά όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβετε πόση εκδοτική οίκη θα σε πάρουν, ανύπαρκτη εκδοτική οίκη βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό για να σε προστατεύσω, άμα το πεις στον αέρα, χάθηκες. Και όχι από τους δικούς μας τους ακροατές. Αλλά μπορεί κάποιος να κάνει πλάκα να πάρει. Παντού βρίσκονται και τα ζυζάνια. Τι θα πει αυτό? Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Αγγελία.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, ο Αλέξανδρος είμαι, πώς πάει?
0: Γεια σου, Αλέξανδρε μου. Εδώ πέρα λίγο. Ναι.
3: Παραπιπτόντως θέλω να σας πω, αν δέχεστε βέβαια, δύο ιστορικά, το 1800 με το 1700, για την Ελλάδα μας. Μπορώ να το πω για...
0: Να μου πεις.
3: Θέλω να πω για, σχετικά για τη Ρωσία, που τη κηρύξαμε τον πόλεμο εμείς. Ο Γρηγόρης Σπυρίδωνοφ, Ρώσος αξιωματικός από το 1767 μέχρι το 1774, πολέμησε για την Ελλάδα. 11 χρόνια φύλαγε το Αιγαίο.
0: Πώς τον είπες? Συγγνώμη, Αλέξα, ποιον είπες?
3: Γρηγόρης Σπυρίδοφ.
0: Ωραία.
3: Ρώσος αξιωματικός, ήταν εδώ στην Ελλάδα και πολέμησε μαζί με τους Έλληνες, μαζί με το στόλο το Ρώσικο.
0: Ναι.
3: Και κυνήγησε τους Τούρκους. Ο Ουζακόφ, άλλος στρατηγός Ρώσος, εγώ θα λέω περιληπτικά για να μην σας κρατάω. Ο Ουζακόφ ελευθέρωσε την Κέρκυρα από τους Γάλλους.

0: Ναι. Και τώρα στο ρεζουμέ θα σου πω, δεν θυμάμαι πολλά, αλλά θα σου πω γιατί εσύ έπαιξε τον Κολοκοτρώνη. Ο Οδυσσέγγωνας του Κολοκοτρώνη σκοτώθηκε, ήταν απάνω στους πολέμους βουλγαρικούς, κάτι τέτοιο, σκοτώθηκε και το σπαθί του ήταν αξιωματικός, ήταν ταγματάρχης.
1: Μου φαίνεται με το όνομα, νομίζω και το ίδιο όνομα, Θόδωρος.
0: Ναι, Θόδωρος, και είναι θαμμένος στη Βουλγαρία τα οστά του. Το δε σπαθί άφησε, το σπαθί ήταν του παππού του, του Κολοκοτρώνη που πολέμησε.
1: Ναι.
0: Και το άφησε διαθήκη εδώ πέρα στο μουσείο, δεν ξέρω που είναι, είπα κάτι περιληπτικά. Θέλω να σας πω βέβαια σχετικά με τη Ρωσία που όλοι λέμε και κάνουμε, όλοι μας κάνανε κακό, οι Εγγλέζοι μας κλέψαν όλα τα γάλματα, οι Γάλλοι με τους Ιταλούς μας κόβανε τα χέρια στη Σμύρνη και μας πετάγανε στη θάλασσα.
1: Έτσι,
0: οι Ρώσοι,
1: σωστά,
0: είτε το θέλουμε είτε όχι, μας βοηθήσανε.
1: Και σε κάποιες άλλες φορές, κάποιες στιγμές που φαίνονται να μας βοηθάνε και να βοηθήθηκε ο Κεμάλ, να δούμε τι είχαμε κάνει λίγο πριν εμείς εναντίον του Ρώσου.
0: Ναι, γιατί είχαμε στείλει ο Βενιζέλος, ο έξυπνος, είχε στείλει στρατευτικό σύστημα στην Κρυμαία να πολεμήσει όπως τώρα.
1: Εναντίον των Ρώσων.
0: Ναι, τι θα κάνει αυτός, άμα έρθει. Δηλαδή, τι θα κάνει μετά ο Ρώσος.
1: Να σου πω, Αλέξανδρε μου, κάτι. Αν μην το πούμε στον αέρα, αν δεν το ξέρουμε, γιατί κι εγώ είμαι σε ερωτηματικό, ερώτηση κάνω. Αυτός ο Θεόδωρος που πέθανε πάνω, που λες και που είναι θαμμένος στη Βουλγαρία, ήταν ο γιος του τελευταίου παιδιού του Κολοκοτρώνη, του Παναγιωτάκη, μου φαίνεται.
0: Κύριε Κακραμάνη, δεν γνωρίζω.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορώ
1: εντάξει,
0: να πω ανακρίβεια.
1: Ερωτηματικά το αφήνουμε αυτό. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν.
0: Αν κάποιος κύριος ξέρει και μπορεί να μας πει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ και εγώ καλά.
1: Σε ευχαριστώ για αυτό το ιστορικό και λέω Παναγιωτάκη ο μικρός, ο οποίος ήταν το παιδί, όπως αναφέρω και μέσα στο έργο που είδαμε, το Ιστάνο τον Γιώργο στη Μοριά, παίχτη από 2-3 κανάλια φέτος. Και να είναι καλά και το Blue Sky ο Νικηφόρος Ξαδράκης το έπαιξε και το Art του Καρατζαφέρ το έπαιξε και το Alert το έπαιξε. Το παίξανε από 2 φορές και μία το Alert. 5 φορές παίχτηκε φέτος και το έχω καμάρει, έστω και δεύτερα κανάλια. Είναι μισή Ελλάδα αυτά τα κανάλια. Και όπως αναφέρω και εκεί, ο Παναγιωτάκης ήταν το τελευταίο παιδί του Κολοκοτρώνη, το έκανε μία καλόγρια μέσα στις φυλακές. Όταν ήταν φυλακισμένος με την Βελισσάρη και την καλόγρια. Και το γύρναγε, το έδαινε πάνω με ένα σκηνή πάνω στο λογό, το γύρναγε από χωριό σε χωριό για να το συστήσει σαν δικό του παιδί, μια και ήταν εκτός γάμου. Πρέπει να ήταν λοιπόν αυτός ο Θοδωρής, ο γιος αυτού του μικρού Παναγιωτάκη. Που το Παναγιωτάκη ο Κολοκοτρώνης τον είχε βγάλει σε μνήμη του πρώτου παιδιού που σκοτώσανε στον Εμφύλιο. Κάτι Βούλγαροι εκεί με τον Κολέτη. Τα λαμό για αυτά του 21. Κολέτης Μαυροκορδάτος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Ηλία, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Με υγεία.
1: Και εσείς, το όνομά σας.
2: Ειρήνη.
1: Ναι, κυρία Ειρήνη.
2: Κοιτάξτε, πήρα να σας πω, γιατί άκουσα ότι ρωτήσανε για τον πατήρ Παναγιώτη, ότι τον άκουσα να μίλησε σήμερα στο Χίο, το Στέφανο.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι, τελευταία στιγμή.
1: Μπράβο.
2: Που έκλεινε η εκπομπή.
1: Ωραίο.
2: Ναι.
1: Και τώρα βρίσκουν ευκαιρία να πω, μου είπες, μου έδωσε ωραία πάσα για το Στέφανο το Χίο. Αύριο Σάββατο 4 με 7 ραδιο Μακελάριδες.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, λέω το γενικά ξέρω. Να τα ακούνε και άλλοι που δεν το ξέρουν. Δεν το λέω για
2: εσά
1: τον παρακούδι και φανατικά και όλου, α πούμε. Που...
2: Είστε υπέροχοι όλοι. Είστε πολύ καλοί.
1: Μπράβο, πάτε.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μα είπε για τον πάτερ Παναγιώτη, αφού
2: ναι,
1: είναι καλά και αφού
2: μίλησε.
1: Μπράβο.
2: Μίλησε με τον Στέφανο.
1: Ναι, κυρία Ειρήνη μου. Ωραία, ναι. Κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο ήθελα να πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Για την κατάσταση που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο κόσμος έχει παράπονα πολλά.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πια κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Το κυριότερο. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να πω, αλλά τα...
1: Να σε καλά.
2: Αυτή τη στιγμή
1: σε ευχαριστούμε για την πληροφορία μας έδωσε για τον πάτερ Παναγιώτη.
2: Ναι.
1: Να σε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά.
1: Να σε καλά, κύριε Ειρήνη μου.
2: Καλή
1: συνέχεια.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά. Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάθε μέρα 12 με 1 το μεσημέρι, έτσι, σε πράγματα ιδιαίτερα ο Βελόπουλος, ιστορικά, σήμερα ήταν σχετικά με την παιδεία στο Βυζάντιο και όχι μόνο, έτσι, δεν είστε πιο πληροφορημένοι.

0: από μένα και έτσι θα σας λέω μόνο και να θυμίζω εγώ πάντα 12-1 το Κυριάκο το Βελόπουλο, χωρίς να αναλύω τι να αναλύσω εγώ εδώ όταν ακούτε εκπομπές του. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω για τη σωστή πλευρά της ιστορίας του Πρωθυπουργού μας,
0: ναι,
1: που πήγαμε στην, που δώσαμε ένα σωρό πολεμικό σε αυτή την παλιό Ουκρανία και μόλις πήγαμε να τους πούμε να κάνουμε μια συμπαραγωγή κάτι για ντρόουν, τώρα το θυμηθήκαμε.
0: Προτιμήσαν τους Τούρκους.
1: Τα έχει κάνει επιστήμη, εμείς τώρα τα θυμηθήκαμε, ναι, τέλος πάντων. Και μας είπε η Ουκρανία, τι μας είπε, να μου πείτε σε ποιον θα τα χρησιμοποιήσετε, σαν να λέει, εγώ είμαι την Τουρκία και άμα μου πείτε για την Τουρκία, το κίνδυνο της Τουρκίας, γιατί τι θα πει η Ελλάδα, ποιος κινδυνεύει, από ποιο κινδυνεύει, από αυτούς κινδυνεύει. Ναι, σαν να μας είπανε, άντε στο διάολο, σαν να μας στείλανε στο διάολο. Λοιπόν,
0: εμείς Παναγιώτη μου και αυτή η εκπομπή, και γενικά τα παιδιά που κάνουν εκπομπές έχουν καθαρά μυαλά. Εγώ τουλάχιστον ήμουν σε θέση συνέχεια και θα μου λέει κανείς τι κερδίζει τον Πούτιν, τίποτα. Ήμουν εναντίον της αδικίας, αυτό που γίνεται εκεί από Ζελένσκι και όλους αυτούς με το ζόρι να πάνε μέσα στην αυλή της Ρωσίας. Τελείωσε.
1: Ναι, να περικυκλώσουν η Ουκρανία, παίζει το παιχνίδι των Αμερικάνων, περικυκλώσουν τη Ρωσία. Πρώτον. Και δεύτερον, το βράδυ μπόρεσα μετά από καιρό να συνδεθώ με το alert, έχω μια τηλεόραση εδώ λίγο περίεργη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων μπόρεσα και πάτησα εκεί το 28, μου έβγαλε το alert,
0: ναι,
1: και άκουσα, και τι άκουσα, τον κύριο Κερίδη, και λέει ο κύριος Κερίδης, το έδειξε και βίντεο για να μην έχουν αγωγή η Αμερική, ναι, ότι η Ευρώπη πρέπει, η Δύση λέει πρέπει να το σκεφτεί ξανά με τη Ρωσία. Μπα τώρα το θυμήθηκες. Κατάλαβα, ήθελε να κάνετε πόλεμο στη Ρωσία δίνοντας όπλα στην Ουκρανία, η οποία μας το ξεπλήρωσε από την ανάποδη. Αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Κάποια καθαρά μυαλά δεν χρειάζεται, παιδιά, να το λέμε συνέχεια. Τα καθαρά μυαλά δεν την πατήσανε. Αυτοί που νομίζουν. Και δεν εννοώ μόνο το πολιτικό σύστημα, πολιτικός κόσμος ποιος και ποιος. Εννοώ γενικά και ο κόσμος έξω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αν μπορεί να κρίνει ποιος ήταν η πρόκληση. Σας λέω ξανά άλλη μια φορά η θέση τουλάχιστον της εκπομπής αυτής. Καθένας από τα παιδιά που κάνουν, που είναι εκλεκτοί όλοι, φέρνει την δική του ευθύνη, το δικό του μυαλό και τις θέσεις του και στο θέμα της Ουκρανίας. Εγώ έχω γκάριξει εδώ πέρα, το έχω πει συνέχεια. Εάν έβλεπα τη Ρωσία να πήγαινε στο Μεξικό δίπλα από το οτιδήποτε της Αμερικής, φυσικά και θα ήμουν με την Αμερική και εναντίον του Πούτιν. Τώρα που είδα να πηγαίνει η Ευρώπη και να τρέχουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι αρχηγοί και να περικυκλώνουν τη Ρωσία, εγώ θα είμαι με τον Πούτιν. Τι να κάνω, έτσι μου πάει η συνείδησή μου και η λογική και το σωστό. Γιατί αυτό είναι το σωστό, είμαι σίγουρος. Δεν γίνεται να πηγαίνει σύγκριση, πήγα τη Βουλγαρία, πήγα τη Ρουμανία, πήγα τη Πολωνία. Πήγαμε εκεί, πήγαμε. Νάξε, μην πει και με στην αυλή του στο πρώην χώμα τη Ρωσία. Δεν θέλει και πολύ σοφία, ρε παιδιά, αυτό για να κάνει τα. Μόνο όποιος έχει παροπίδες ή έχει κάποια κέρδη ή κάποιους ειδικούς λόγους, δεν καταλαβαίνει το απλό. Σε με υπερδύναμη πυρηνικά, δεν πάει να κάνει τον πονηρό σε πυρηνικά. Σαν να πάρουμε στην Αμερική και να κουλάς τώρα στο τραπ το δάκτυλο, να πάει να του κάνει να πάει η Ρωσία και να του κουνιέται εκεί δίπλα. Δεν γίνονται αυτά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Θάνος είμαι.
0: Γεια σου, Θάνο.
2: Τι είδε, Λιακουμό?
0: Εδώ θα είναι λίγο. Πίνω ένα, για πρώτη φορά ένα χαμομήλι, γιατί το στομάχι ήταν παράξενο σήμερα. Δεν ξέρω γιατί.
2: Α, να πίνει χαμομήλι. Και εγώ είναι βάρσαμο.
0: Η περένταση ήταν.
2: Καφέ, τίποτα.
0: Όχι, όχι. Κάνα δύο μέρες είχα λίγο. Πήγα να βάλω στην τάξη μερικά πράγματα, κάτι αδικιούλες κάπου. Και είμαι σε μια περένταση επί ώρες.
2: Καλό, το χαμομήλι είναι καλό.
0: Ναι, και είναι καλό.
2: Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί σχετικά με το Κολοκοτρώνη. Εγώ η μάνα μου ήταν Πλαπουτοπούλα.
0: Ναι.
2: Και είμαστε συγγενείς εξαγχιστίας με τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Δημητράκης ο Πλαπούτας είχε παντρευτεί τη Στεκούλα, ναι, την Κολοκοτρονοπούλα που ήταν.
0: Τη Στεκούλα,
2: Τη Στεκούλα.
0: Ναι.
2: Κολοκοτρονοπούλα.
0: Ναι.
2: Που ήταν 17 χρονών τότε αυτή. Το 2003 την παντρεύτηκε ο Δημητράκης ο Πλαπούτας.
0: Ναι.
2: αυτά τα παιδιά, τα γνήσια του Πλαπούτα, του γενάρχη μας, του Κόλια του Πλαπούτα, ο Γιωργάκης, ο Δημητράκης, και είχε κάνει και ένα, είχε πιάσει μια αρβανίτισσα όμορφη, αιχμάλωτη, ο Πλαπούτας, ο Κόλιας ο Πλαπούτας, και με αυτήν έκανε τον Παρασκευά. Ναι. Από τον Παρασκευά προήλθαν οι Παρασκευόπουλοι, οι οποίοι είχαν το βρακτορείο εφημερίδων.
0: Αχα.
2: Πίσω από το Δημαρχείο.
0: Να σου πω, ρε Θάνο μου, συγγνώμη, διακόπτω την ηρμό τη σκέψη σου. Ο Πλαπούτας δεν είχε κάτι κορίτσια?
2: Ο Πλαπούτας, ο Δημητράκης, είχε 7 κορίτσια.
0: 7 πω, κορίτσια, θυμάμαι τι λέω μέσα στο έργο, λέω Κολοκοτρώνης. Δεν με νοιάζει για μένα, ο Σάιφρον μου, τα κορίτσια μου, τι θα κάνει στεκούλα.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει το βιβλίο του Άγιε του Τσέλαλη, που ήταν βιβλιοθηκάριος στη βιβλιοθήκη της Ανδρυτσένης, φιλόλογος ήταν, και είχε στο χωριό μου, στο Παλούμπα της Γορτινίας, κάτω από τη Δημητσάνα, και είχε μαζέψει άφθονο υλικό και εξέδωσε ένα βιβλίο, τον Πλαπούτα. Το είχαν εκδώσει, το είχε εκδώσει ο Γιαννίκος. Οι Γιαννίκοι όλοι ήταν εξόγαμα παιδιά του Πλαπούτα.
0: Τι λες μου.
2: Βεβαίως. Ο Γιάννης ο Γιαννίκος που πήρε την Πράβα, τα παιδιά του τώρα που έχουν εκεί το...
0: Πού κάνε.
2: Το Ινστιτούτο Πούσκιν στη...
0: Δεν είχαν και ένα εκδοτικό οίκο.
2: Ναι, ο αδερφός του Γιάννη του Γιάννη.
0: Και ένας από αυτούς δεν ήταν και στο Άλερτ. Στο Άλερτ λέω. Στο Άλτερ.
2: Στην Γιάφας, δεν ξέρω αν ήταν συγγενής. Άλλος Γιαννίκος ήταν αυτός.
0: Άλλος Γιαννίκος ήταν.
2: Το είχα ψάξει, ναι, δεν ξέρω αν ήταν συγγενής.
0: Με τον Κούρι που ήταν, όχι καμία σχέση.
2: Όχι, ναι, εκείνος ήταν αμαρτωλός στη σχέση του με τον Κούρι. Εν πάση περιπτώσει. Και πράγματι ο Κολοκοτρώνης όταν μετά τις ταλαιπωρίες του με τη φυλακή με τον Δημητράκη τον Πλαπούτα τον περιέθαψε μια η Βελισάρη.
0: Η Βελισάρη, καλόγρια.
2: Νομίζω ότι λέγανε Μαργαρίτα, δεν είμαι
0: σίγουρος. Μαργαρίτα Βελισάρη.
2: Μπράβο, το
0: Μαργαρίτα Βελισάρη το επίθετο.
2: Ναι. Και έκανε αυτό το παιδί το οποίο το παρουσίασε στα νόμιμα παιδιά του.
0: Έτσι.
2: Και τους είπε ότι αυτός είναι αδερφός σας. Τώρα άκουσα ότι αυτός είχε απόγονο στη Βουλγαρία. Αυτό δεν το ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω.
0: Όχι απόγονο στη Βουλγαρία. Πρόσεξε. Ο γιος του Παναγιωτάκη, υποπτεύομαι εγώ του Παναγιωτάκη του μικρού που λέμε που το ονόμασε εν ονόματι του σκοτωμένου του γιου, του Πάνου, του πρώτου γιου Κολοκοτρώνης.
2: Του Πάνου, του οποίου όπως είπες, ήταν θύμα των αυτών των... Και... Να μην τους ονομάσω.
0: Ναι, να μην τους ονομάσουμε σωστά.
2: Αυτός
0: λοιπόν που ο Κολοκοτρώνης πολέμησε εκεί πάνω, μας είπε πριν. Πολύ σωστά ο... Ναι, ναι.
2: Πολέμησε στη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι, ναι, όπως και ένας Κολοκοτρώνης πολέμησε ένα θηρίο, ένας τύπος με κάτι που βρέθηκε στη Μικρά Ασία και είχε πει σε μία συνέντευξή του, δεν ξέρω πότε πέθανε, 1900 τόσο, έλεγε πως είχαν ένα δαχτυλίδι με φαρμάκι σε περίπτωση με πιάναν οι Τούρκοι να μην πέσουν στα χέρια, να μην πέσει στα χέρια του ένας Κολοκοτρώνης να το έπινε να φαρμακωθεί, να πεθάνει.
2: Και ένας Κολοκοτρώνης δουλεύει σαν δημοσιογράφος, νομίζω, σε ένα σταθμό. Αυτός πρέπει να είναι, λέει ότι είναι απόγονος του Κολοκοτρώνη.
0: Δεν ξέρω, ναι. Και εμένας από τη Γερμανία ένα παιδί μια μέρα μου στείλε όταν έβασα τον Κολοκοτρώνη. Πόσο χάρηκα, του λέω, ρε φίλε, Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη, μου λέει, είμαι από το ΣΟΗ. Έλα ρε, άμα είσαι Ελλάδα, του λέω να μιλήσουμε.
2: Σοβαρά, ότι είναι από το ΣΟΗ του Πλαπούτα ή του Κολοκοτρώνη.
0: Κολοκοτρώνη, επίθετο ήταν Κολοκοτρώνη, μπήκε, μου λέει, Ηλία, και τώρα μου είπε Ολλανδία ή Αγγλία. Μην είμαι Γερμανία. Δεν θυμάμαι.
2: Κάτσε να σου πω κάτι σχετικό, ιστορικό. Ο Κολοκοτρώνης, ο Πλαπούτας, ο Μιαούλης και ο Μπότσαρης πήγανε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, πήγανε στη Βαβαρία και συνοδέψανε την έλευση του Όθωνα στην Ελλάδα.
0: Ποιος είπε σε Θάνο, ο Πλαπούτας.
2: Ο Κολοκοτρώνης, ο Δημητράκης ο Πλαπούτας.
0: Ναι.
2: Ο Δημητράκης ο Πλαπούτας, ο Μιαούλης, ο Βόκος, ο Μιαούλης λεγόταν Βόκος.
0: Ανδρέας Βόκος.
2: Ανδρέας Βόκος ήρθε σε σύγκρουση με τον πατέρα του και πήρε το όνομα ενός πλοίου, το αγόρασε από ένα Τούρκο που το λέγανε Μιαούλ. Κάτι σημαίνει το Μιαούλ, εν πάση περιπτώσει.
0: Να σου πω κάτι, δύο περιπτώσεις υπάρχουν, ρε Θάνο, να λέγεται Μιαούλ. Το ένα ήταν από ένα βρίκιο που λέει το λένε Μιαούλ, το άλλο λένε ότι πήρε το όνομα ο Μιαούλης επειδή έλεγε ήταν αρχηγός του Μιαούλη. μία ούλη, όπως κάνουν τα κουμπιά.
2: Όχι. Αυτό το πρώτο που είπες είναι το επικρατέστερο.
0: Εντάξει.
2: Αγόρασε κάποιο πλοίο από κάποιον Τούρκο, γιατί είχε σε ρίξει με τον πατέρα του.
0: Ναι.
2: Μεγάλη μορφή ο μία ούλης, έστω και αν ανατείνεξε το στόλο.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Στον εμφύλιο πόλεμο.
0: Θανώ.
2: Και κάτι άλλο.
0: Δώστε μου, περιμένουν γραμμή. Ναι.
2: Σήμερα άκουσα ότι έδωσε έγγραφα η Αμερικάνικη κυβέρνηση, απόρριτα έγγραφα, για έλευση εξωγήινων. Είδαν Αμερικανοί πιλότοι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Και ένα αντικείμενο, δεν ξέρω αν το άκουσες, και ένα αντικείμενο λέει πέρασε και για 24 δευτερόλεπτα πάνω από την Ελλάδα. Εγώ το θεωρώ παραμυθάκι αυτό, γιατί υπάρχει μια οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες που λέγεται SETI, δηλαδή έρευνα για ανακάλυψη εξωγήινης νοημοσύνης. Στο παρελθόν είχαν εξετάσει τέτοιες πληροφορίες και τις είχαν βγάλει όλες ότι δεν ήταν κάτι άλλο παρά έλευση εξωγήινων στη Γη. Εγώ νομίζω ότι είναι τόσο μακρινές οι αποστάσεις που είναι αδύνατο να έχουμε ας πούμε επίσκεψη εξωγήινων στη Γη. Αργότερα μπορεί να γίνει.
0: Αλλά
2: μπλέγεται και το άλλο, ότι είμαστε αποτέλεσμα μόλυσης εξωγήινων όντων που ήρθαν στο παρελθόν στη Γη και από τους οποίους προήλθαμε εμείς. Λέγονται διάφορα.
0: Ωραία.
2: Αλλά στο λέω επειδή το είπαν σήμερα. Λοιπόν, να μιλήσουν και άλλοι.
0: Σε ευχαριστώ, Δάνο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αλλά
2: εγώ
0: δεν μιλούσα άλλο με το Θάνο, για να μην περιμένω επόμενες γραμμές. Τότε ποιος σκοπός να πούνε, πάντως κάτι μυρίζεται, Θάνο. Είναι εγωιστικό να είμαστε μόνο εμείς, ένα κουτσουλιά που είμαστε σε αυτό το φοβερό σύμπαν και να είναι μόνο εδώ η ζωή. Απλώς δεν συμφέρει γιατί ανατρέπονται τα πάντα. Εντάξει, ανατρέπονται θρησκείες, ανατρέπονται. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι γίνεται και νομίζω ότι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω, Θόρη. Ωραία. Πάμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Ηλία μου, μιλάς.
0: Καλησπέρα.
3: Βασίλης, από τα Δυτικά Προάστια.
0: Έλα, Βασίλη, γιατί ακούγεται λίγο, μήπως έχεις ανοιχτή τίποτα ραδιόφωνο.
3: Όχι, ποτέ δεν έχω το ραδιόφωνο, ξέρω ότι μικροφωνίζει.
0: Ωραία, εντάξει, πάμε.
3: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσω, θέλω να κάνω μια παράκληση, αν ακούει κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί και να ακούνε. Υπάρχει μια κατηγορία στην ανθρώπων μας που τα παιδιά τους δεν πέρασαν σε Πανελλήνιες και πήγανε σε ιδιωτικά, σε ΙΕΚ.
0: Ναι.
3: Έχουν 2 χρόνια που δεν μπορεί να συσταθεί μια επιτροπή για να πάρουν πιστοποιήσεις στα πτυχία. Είναι κρίμα και άδικο. Αν ακούει κάποιος και έχει φιλότιμο, ας πούνε μια κουβέντα, γιατί είναι γύρω στα 2.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, 2.500. Να πάρουν και αυτά τα πτυχία τους, να πάνε φαντάρι τα αγόρια. Έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει κανένα νόημα.
0: Ναι.
3: Και επειδή έτυχε να είμαι μάρτυρας σαν έναν πατέρα ο οποίος δίνει αγώνα για αυτό το θέμα, είπα να το κοινοποιήσω και να το πω. Αυτό είναι το ένα. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει σε αυτό, γιατί δεν υπάρχει νόημα να περιμένεις 2 χρόνια για κάτι.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι εύλογα όλοι το καταλαβαίνουν. Σε αυτό που αναφέρθηκες και ορμόμενος από το τελευταίο περιστατικό που έγινε στην Κρήτη, θέλω λίγο σε αυτά τα 2 λεπτά που μου δίνεις, Τρία, να θυμηθούμε πάλι την αίσθηση του δικαίου και του αδίκου και πώς πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος, προς όφρον και ολουνεχής. Είδες που καταλήγει ένας άνθρωπος ο οποίος στο μυαλό του φτάνει μια κατάσταση, η οποία αυτή η κατάσταση για αυτόν τον βολεύει ή όχι. Δεν κρίνω τον πατέρα το συγκεκριμένο, αποστασιοποιούμε από το θέμα.
0: Ναι.
3: Απλά ορμόμενος το παίρνω από εκεί. Είναι η άλλη συζήτηση που κάναμε τότε με τον 90χρονο.
0: Ναι.
3: Αν εξαιρέσουμε, όπως σου έχω πει, το έγκλημα τιμής, το οποίο εκεί δεν το συζητάει κανένας, αυταπόδεκτα το να υπάρχει, όλα τα άλλα κάνοντας ένα κακό, δεν διορθώνεις ένα άλλο κακό. Είναι μεγάλη δοκιμασία, κανένας να μην πει σαν παπούτσι αυτόν τον άνθρωπο να χάσει το παιδί του, το αγόρι του, το κορίτσι του, τη γυναίκα του. Είναι τραγικά γεγονότα. Αλλά πώς μπορεί να λειτουργήσει το αίσθημα της αδικίας, αυτό που λέγαμε, Ηλία, και το βράδυ. Δηλαδή, πώς εγκλωβίζεται η σκέψη ενός ανθρώπου, σπάει το ρολόι της ζωής και κλειδώνει σε αυτό το σημείο. Αυτά τα κρούσματα επαναλαμβάνονται συνεχώς τα τελευταία 5 χρόνια. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί μαζεύονται και θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο εάν δεν οπλοφορείς για να κυκλοφορείς έξω, δεν υπάρχει περίπτωση ηλία να την βγάλεις καθαρή. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δεν ξέρω. Να πριτανεύσει η λογική, να κοιτάξουμε όλοι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί στη σκέψη μας και να μην δίνουμε ούτε εύκολα σιγουροκάρτη, αλλά ούτε και να φορίζουμε ανθρώπους. Ακούω όλες τις απόψεις, ακούω όλες τις γνώμες.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να λέμε όμως όλα αυτά την καρδιά, φταίει αυτό, φταίει εκείνο. Ας το φιλτράρουμε λίγο αυτό το πράγμα, ας δούμε τι κάναμε εμείς στη ζωή μας. Τι επιλογές έχουμε κάνει, ποιους στηρίξαμε, ποιους βγάζαμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, ρε Βασίλη, μου, συγγνώμη. Ναι, είναι σωστός ο λόγος σου όλος. Απλώς όμως υπάρχουν και μερικές ζυγαριές που πάει η λογική, ρε παιδί μου. Σκοτώθηκαν από δύο φίλοι, είχαν ατυχία να σκοτωθεί ο ένας φίλος. Δεν είναι θέμα ποιο όνομα είναι. Και έρχεται κάποιος πατέρας, μπορούσε να ήταν σκοτωμένο, και το άλλο το παιδί, και σκοτώνει αυτόν που πέτυχε να οδηγάει εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, μήπως είναι εκεί πέρα, δεν υπάρχει. Τι ζυγαριά να βάλω εκεί πέρα? Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που έκανε. Τι να δικαιολογήσω? Και εγώ πατέρας είμαι, αλλά αν τα παιδιά μου πηγαίναν δύο μαζί, τέσσερα, πέντε, και σκοτωνότανε μέσα στα τρία και μέναν, έπρεπε να σκοτώσω τα άλλα δύο, επειδή τρακάρανε και σκοτωθήκανε τα παιδιά.
3: Ηλία, σου επαναλαμβάνω και σου λέω, μερικές φορές τα γεγονότα είναι τέτοια τα οποία δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Αλλά αφού μου το έθεσες έτσι, θα σου πω εγώ ένα προσωπικό μου βίωμα στη δική μου οικογένεια.
0: Ναι.
3: 18 χρονών παιδί οδηγούσε BMW σειρά 7. Το είχαν πήρε από τη Γερμανία. Ναι. Πάει και ξυπνάει το φίλο του, 18 χρονών. Σκοτώνεται ο συνοδηγός. Ανιψιός μου.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στο δικαστήριο δεν απεδείχθη ποτέ το τι έγινε. Το ρωτάγανε, πες μας τις συνθήκες, και δεν απαντούσε. Αυτό έμεινε και σέρνεται ακόμα μετά από 20 χρόνια που είναι περάσει. Λόγω αμφιβολιών. Λόγω αμφιβολιών τι σημαίνει? Ότι μπορεί και να έγινε κάτι, να έτρεχες εσύ και να έγινε αυτό, ή μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Ούτε η έκθεση συμβάντος της τροχιάς βοήθησε. Και σου λέω εγώ, έμαθε ποτέ αυτός ο πατέρας, ο δύστυχος, από ό,τι έφυγε το παιδί του? Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Πύλη, κολυτάρι, όπως το λες.
0: Ναι, θέλει να πεις ότι όταν αθωώνεται κάποιος που είναι αιτία για ένα θάνατο, σταματάει το μυαλό, τι γίνεται. Αυτό τώρα με το παιδί κάτω, αυτό αξίζει που λες, Χριστό. Βασίλη μου, τι είχε γίνει δικαστήριο μετά για αυτό το θάνατο του παιδιού του?
3: Δεν ξέρω αν εκκρεμούσε η δίκη. Εγώ σου λέω για αυτό που έχει τελεσσαδεκίσει στη δική μου περίπτωση του ανεψίου του δικού μου. Και το συμβάν συγκεκριμένα έγινε στην Πρέβεζα. Ενώ σωστά καταλάβει.
0: Ναι, ναι.
3: Που δεν απαντήθηκε ποτέ και σε επίμονες ερωτήσεις που κάναμε μέσα στο δικαστήριο. Και ρώτησα, πες μας παιδί μου, του λέω την αλήθεια. Έτρεχες? Λέει όχι. Δεν δικαιολογεί, του λέω, που πετάχτηκες έξω από τη στροφή. Μας έκλεισε ένα αυτοκίνητο. Ούτε φρεναρίσματα βρήκαν οι τροχιά. Άρα καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή ήταν αυτός ο
0: αυτός που ερωτιόταν, ήτανε, οδηγούσε?
3: Ναι, ο οδηγός έζησε, ο συνοδηγός πέθανε.
0: Ωραία, δικαιοσύνη του ρίξε μετά κάποιο, φταίει για κάτι, φταίει για να...
3: Αυτό σου λέω, δεν είναι αυταπόδεικτο. Με αποχρώσεις ενδείξεις δεν μπορείς να δικάσεις. Λόγω αμφιβολιών αθώθηκε. Δεν βρίσκανε κάτι για να του πούνε ότι εσύ έφυγες. Αν έτρεχε, το ξέρει κανένας. Κανένας δεν θα το μάθει ποτέ.
0: Καλά,
3: γι' αυτό σου εξηγώ και σου λέω ότι και η αυτοδικία σε αυτή την περίπτωση δεν θα φέρνει να ολοσκούσω το παιδί του. Ούτε μπορεί να μάθει όμως ποτέ την αλήθεια. Αυτό είσαι τρελαίνει ή μετά το γυρίζεις, πώς θα το πω, να το βρει από το Θεό, πώς θα το πω. Από εκεί και πέρα πάμε σε άλλα μετερίζια. Στην Κρήτη μπορεί να λειτουργήσε, λέω, ένα σενάριο που μπορεί να ήταν έτσι. Ναι. Να μην βγάλεις εσύ.
0: Ναι.
3: Πώς είναι αποτέλεσμα, ρε παιδί μου? Από το ρώτησα μου.
0: Μαρέ Βασίλη, άρα λοιπόν και τα κάτια ξεκινάνε από τι κάνει απόφαση δικαιοσύνη. Δηλαδή, έτσι αθώος αυτό που σκότωσε έναν άνθρωπο, τι θα πει αν πάτησε φρένο, τι θα πει αν του βγήκε ένα αυτοκίνητο μπροστά, κάποιος ήταν αιτία.
3: Ναι, πρόσεξε με να δεις. Με αποχρώσεις ενδείξεις δεν δικάζει κανένας. Με αποδείξεις δικάζει, Ηλία. Έχεις δει πολλές φορές που λένε τον αθώο στο δικαστήριο και γυρίζει κοινή γνώμη και λέει, μα αυτός ο άνθρωπος είναι ναρκέμπορας, ρε. Αυτός έχει καταστρέψει τον κόσμο. Ναι, μπορεί και λέει να το τεκμηριώσετε. Εδώ μιλάει η εισαγγελία. Φέρνουν στοιχεία. Δεν έχει στοιχεία. Δεν το έχεις δει ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια σε εφημερίδες να έχεις διαβάσει ότι ο Τάδε λέει ο φερόμενος δράστης. Έχουν πιάσει έναν ότι σκότωσε πέντε. Ναι, αποδείξτε το λέει. Δεν υπάρχουν αποδείξεις, μόνο αποχρώσεις ενδείξεις. Με αποχρώσεις ενδείξεις δεν δικάζεται κανένας. Και ειδικά σε αυτά τα θέματα, γιατί ήταν φίλοι, ήταν κολλητοί, σου λέω. Τα παιδιά αυτά μεγαλώσανε στο ίδιο σπίτι, ίδια γειτονιά. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια αντιπαράθεση η οποία δεν μαθαίνεις και την αλήθεια. Λίτασε το συμβάν, έγινε λίγο όπως σας το είπα. Και δεν έλεγε τίποτα. Δεν θυμάμαι.
0: Εδώ θέλω δικαιοσύνη και δεν θέλω, Βασίλη μου. Ωραία. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, Ηλία.
0: Ευχαριστώ.
3: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Εδώ θέλω δικαιοσύνη, κυρία δικαιοσύνη. Να είναι εκεί πέρα, το ξεγελάει αυτό, αυτό και αποχρώσει, έδειξε αποχρώσει. Δεν γίνεται αποχρώσει τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν πράγματα σκοτεινά, βέβαια, που είναι πολύ. Άμα δεν βρεθεί, λέει, το όπλο του φόνου, πώς το λέμε εκεί, το εκτελεστικό, δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, ναι. Ενώ υπενθυμίσω 12:01, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ενώ Σάββατο αύριο το βράδυ, 4 με 7, ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος ο Χίδωρ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Γεια σου, Μπάρμπα Κώστα.
4: Πονάει το στομαχάκι σου, ε.
0: Ναι.
4: Ψεναχωρήθηκες γι' αυτό.
0: Βέβαια.
4: Το φάρμακο το έχουμε, αλλά εσύ δεν το παίρνεις αυτό.
0: Πες μου.
4: Θα σου το πω μετά τις εκπομπές, μετά στο τέλος θα σου πάρω. Λοιπόν, ναι. Άκουσα με να σου πω, Ηλία. Οι έμπειροι αστυνομικοί,
0: ναι.
4: Οι έμπειροι, οι διοικητές, ξέρεις, λέγανε κάποτε, όταν γινόταν ένα έγκλημα, κοιτάξτε στο περίγυρο της γυναίκας. Το παιδάκι αυτό δεν το σκότωσε ο άντρας της, αυτός τράβηξε το πιστόλι, αλλά η ένοχη είναι η γυναίκα. Εάν δεν ήθελε η γυναίκα, δεν τον σκότωνε ο άντρας. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, με πιάνεις.
0: Πολύ.
4: Μπράβο. Εάν η γυναίκα που ήταν και 2 χρόνια μεγαλύτερη από τον άντρα δεν ήθελε, το έγκλημα αυτό δεν θα γινότανε. Ένοχη 100% είναι γυναίκα. Λοιπόν, δεύτερον, για τον Παπαπαναγιώτη, ναι. Μίλησα σήμερα, είναι στη Γερμανία και είναι πολύ καλά. Να μην ανησυχεί ο Δήμος.
0: Να σου πω, αυτό
4: μας επικυρεί.
0: Μίλησε.
4: Ναι, αν μίλησε στο Χίο,
0: ναι.
4: Μίλησε από τη Γερμανία.
0: Α, μπράβο.
4: Γιατί εμένα με πήρε από το πρωί, μιλήσαμε 8 η ώρα. Μου λέει, βρίσκομαι στο τάδε μέρος, μου είπε και το μέρος, αν δεν θυμάμαι, στη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Τι δώρο θέλεις να σου φέρω, μου λέει. Λέω, τίποτα δεν θέλω να μου φέρεις. Να σε καλά μόνο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να πω τώρα, εγώ στεναχωρέμαι και για το Γιουργάκη που δεν πήρε σήμερα στο. Δεν σε πήρε.
0: Δεν έχει τελειώσει η εκπομπή.
4: Ο Γιουργάκης από το Μενίδη που δεν σε πήρε. Μη γελάς. Λοιπόν, προχτές ο Γιώργος είναι η μασκότ, είναι το καλύτερο παιδί και τον αγαπάω. Αλλά προχτές τον ρώτησες πόσες φορές έχεις πάρει σε άλλες εκπομπές και σου είπε 11. Και έκανε λάθος, όχι ότι σου είπε ψέματα, έκανε λάθος, γιατί εγώ έχω ένα μπλοκάκι και μετράω. 14 φορές έχει πάρει.
0: Πόσες?
4: 14, όχι 11, έκανε λάθος. Λοιπόν,
0: με έκανες και γέλασα και συνήρθε και το στομάχι μου.
4: Περνάει το στομάχι του. Το στομάχι δεν θέλει χαμομήλι. Μολόχα θέλει. Μολόχα.
0: Μολόχα.
4: Έχω πει χίλιες φορές. Μολόχα. Καταπραϊντικό και πουλωτικό η μολόχα για το στομάχι. Το καλύτερο φάρμακο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, για την επικαιρότητα λίγο τώρα. Έρχεται δυστυχία μεγάλη. Δεν θέλω να φέρω στεναχώρια στην εκπομπή.
0: Ναι.
4: Η Ελλάδα δεν πάει καθόλου καλά. Έρχεται μεγάλη στεναχώρια. Έρχονται πολλά ευτράπελα για την Ελλάδα. Ο κόσμος θα δυστυχήσει. Τα βλήτα είχαν 4 ευρώ στη Λαϊκή εχθές και δεν τα πήρα. Πόσο καν, παιδί μου. Μισό κελό ζήγιζε το νερό, μισό κιλό από τα βλήτα, γιατί στάζανε νερό.
0: Ακού τι θέλω, αυτό. Μπαρμπακώστα,
4: ναι.
0: Περίμενε,
4: ναι.
0: Θα μείνουμε εκεί στα 4 ευρώ το λίτρο. Περίμενε, μην φύγεις. Περίμενε, ναι. Δευτερόλεπτα.
5: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
7: Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, Ηλίας Κακλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο. Και πάμε στον Μπάρμπα Κώστα που τον διακόψαμε, αλλά καλά κάναμε για να έχει τώρα την άνεσή του. Πάμε, Μπάρμπα Κώστα.
8: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό τα βλήτα, το πιο άχρηστο προϊόν, το βλήτο. Το βλήτο. Να ήταν ραδικοβλάστα, θα έλεγα ναι. Να ήταν καθιναχόρτο καλό, στα μαγκάθι και τα λοιπά, θα έλεγα εντάξει. Τα έδωσα πίσω τα βλήτα, δεν τα πήρα, γιατί κάνανε 8,5 ευρώ και δεν τα πήρα.
7: 4 ευρώ, πω.
8: Βέβαια, 4 ευρώ τα βλήτα. Τα βλήτα, 4, πού πάμε. Άκουσα κάτι ευχάριστο το πρωί στο Sky.
7: Ναι.
8: Την Άννα, το κοριτσάκι αυτό το αξιελάτρευτο, την Άννα Διαμαντοπούλου, την βουλευτή επιπαστό.
7: Α, ναι, αυτή την πολύ... Ναι. Το δεξί...
8: Πολύ...
7: Να σου πω, Κώστα, αυτό το... Ναι. Από τα δεξιά χέρια του Σιμίτη.
8: Ναι, και είπε... Επιλέξει ότι τις καλύτερες εποχές τις περάσαμε επί Πασόκ. Τότε είδε ευτυχία ο κόσμος, είπε.
7: Και ειδικά επί Σιμίτη.
8: Αυτή τότε είχε έναν αδερφό που ήταν στο χρηματιστήριο. Και πριν να βαγίσει το χρηματιστήριο, είναι θετικά και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είπε στον αδερφό της, φύγε και τράβα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί το χρηματιστήριο να βαγεί.
7: Όταν έτρωγε τα χωράφια, όταν έτρωγε του Κοσμάκη τα χωράφια και τέτοια, ε.
8: Μπράβο, ναι. Τότε που ήταν ο τέτοιος μου διαφεύγει, τότε που κυκλοφοράει έξω τώρα, που έφαγε τα λεφτά τότε ο Παπαντονίου.
7: Που έλεγε ο Σιμίτης, ποντάρετε στο χρηματιστήριο.
8: Μπράβο,
7: ο ίδιος πρωθυπουργός.
8: Πάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη τότε και δεν τρέπονται καθόλου. Και αυτός ο Ελεϊνός, για με συγχωρείς Μωρήλια μου, παρακτρέπομαι, πώς να τον πω το Τσίπρα, και αυτό το αξιοθαύμαστο παιδί, το λέω καλά, να
7: έτσι,
8: μην το
7: βλέπω. Έτσι θέλω.
8: Α, μπράβο, αυτό το αξιοθαύμαστο, θέλει να ξαναμπεί μες στη Βουλή. Και ο Σαμαράς, ο πιο Ελεϊνός της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Σαμαράς ο πιο τυποτένιος. Λοιπόν, για τον παπά μην ανησυχείτε, είναι μια χαρούλα. Από εβδομάδα θα μιλήσει στην εκπομπή.
7: Ωραία.
8: Καλή σας νύχτα.
7: Καλό σου βράδυ. Γεια σου, Μπάρμπα Κώστα μου.
8: Γεια σου.
7: Λοιπόν, μ' αρέσει. Άμα βάζουμε, Μπάρμπα Κώστα, άμα βάζουμε τις αντίθετες λέξεις από αυτές που θέλω να πούμε, βγαίνει πιο κραχτό αυτό που θέλουμε να κατηγορήσουμε. Το έχετε προσέξει πολλές φορές. Δηλαδή, από εγώ το Σιμίτη, καλά, τέτοιο παιδί, τέτοιο λεβέντης, τόσο πολύ αυτός ο... Φυσιογνωμία που λανσάραν έθνος νέα τότε και λέγανε μεγάλος εξυγχρονιστής και τέτοια. Καλύτερα το σατήρεις έτσι παρά να το πεις, ξέρω εγώ, Ανίκα, πώς το λέμε, να πάρει τα τριήμερα και του Έλληνα τις αργίες εκεί τάχα για το θάνατό του. Εδώ Ελληναράδες δεν ασχολήθηκε η πολιτεία ούτε μία ώρα και για να κάνετε μνήμες κάνατε για Σιμίτηδες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι συνάδελφε.
7: Καλώς το να.
9: Γεια σου, Παντελή, σας απογύψε.
7: Γεια σου, Παντελή.
9: Τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα, χαίρομαι, ναι. Γιατί είσαι εσύ, ξέρεις, είσαι πραγματικά μια πολύ καθαρή φωνή. Και εν αντιθέσει με πάρα πολλούς άλλους, αυτό μην το πάρεις για κομπλιμέντο. Λέω αλήθεια, γιατί ξέρεις, εγώ και στο θέατρο όταν ήμουνα, και τραγουδούσαν φίλοι πάνω στη σκηνή, αν δεν τα λέγαν καλά, σκονόμουν και έφευγα. για να μην πω ας πούμε ούτε κακό ούτε καλό.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Και υπόψη είναι ότι είμαι ο μοναδικός που ήμουν πρωταγωνιστής, ο οποίος έχει δίπλωμα Λίαν Καλός. Τους επέβαλα να μου βάλουν Λίαν Καλός. Ναι. Όλοι οι άλλοι ή ασχολήθηκαν με το τραγούδι ή όχι, έχουν χρυσά βραβεία με άριστα, 10 άριστα κτλ. Παρεπιπτόντως το λέω αυτό,
7: ναι.
9: Τους, αφού ήμουν αχάλιαστο όταν έδωσα δίπλωμα, πώς το κάνουμε δηλαδή.
7: Ναι.
9: Λοιπόν, πάει αυτό, τα ξέρεις στις σχολές τι γίνεται.
7: Βέβαια,
9: θα ήθελα να πω ότι είναι προς τιμή σου όταν οι ακροατές σου αναφέρονται σε κάποια πρόσωπα που δεν είναι παρόντα, λες απαγορεύω, εφόσον δεν μπορεί άλλος να κάνει αντίλογο,
7: ναι, ναι.
9: Να καταφέρεσαι εναντίον κάποιου. Είναι έτσι, δεν είναι?
7: Σωστό, έτσι πρέπει.
9: Λοιπόν, δυστυχώς εγώ το σταθμό τον παρακολουθώ τουλάχιστον 12 ώρες. 12 ώρες τη μέρα,
7: ναι.
9: Δηλαδή αυτό πρωί. Και υπόψη, και το έχω πει ότι εγώ δεν είμαι κανενός, είμαι ο εαυτός μου,
7: ναι.
9: Είμαι με την Ελλάδα και δεν μπορεί να με ψαρέψει κανένας,
7: ναι.
9: Λοιπόν, κάποιοι στο σταθμό, κάποιες εκπομπές αναφέρονται σε πρόσωπα χωρίς να μπουν τα πρόσωπα τα άλλα να μπορούν να αντιλέξουν. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Και για ό,τι λέω δεν θέλω να πω ονόματα,
7: ναι.
9: Μπορώ να πεις στο τηλέφωνο μου, θέλω να σου μιλήσω εκτός αέρα,
7: ναι.
9: Γιατί δεν θέλω να θίξω ονόματα,
7: ναι.
9: Αυτό ήθελα να πω. Μηδενή δίκη δικάσεις πριν αμφί μύθον ακούσεις.
7: Βέβαια.
9: Και ξέρεις, αν με παρει, δεν θα σε απασχολήσω άμα
7: θα
9: θέλεις.
7: Σε παρακαλώ, δεν το σύντα. Και να σου πω κάτι, θα μου το στείλεις? Δεν είμαστε φίλοι στο Facebook μέσα.
9: Μπράβο, ναι, βέβαια.
7: Εκεί θα μου στείλεις, σε πάω στο τηλέφωνο. Σε υπόσχομαι αύριο.
9: Θα είναι χαρά μου να βρεθούμε να πιούμε ένα καφέ. Πού μένεις
7: υγεία? Θα το καταφέρω, Παντελή μου. Άκουσε με κάτι. Εδώ, παρόλο που έχουμε πει αυτή την αρχή εδώ και καιρό, καμιά φορά κάνω κι εγώ καμιά δικούλα. Μου ξεφεύγει κανείς.
9: Όχι, απλά είσαι ανεκτικός.
7: Ναι.
9: Είσαι ανεκτικός σε υπερθετικό βαθμό, αλλά είναι προς τιμή σου και χαίρομαι γιατί έχεις μια ποιότητα ανθρώπου. Αυτό δεν το, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν κάνω κοπλιμέντα ούτε στα αμόρε μου, να φανταστείς. Λοιπόν, εγώ ό,τι λέω είναι καθαρό. Δεν έχω γλύψει κανέναν, δεν έχω εξαρτηθεί από κανέναν και θα τα πούμε όταν βρεθούμε να δεις ποιος είμαι. Είμαι μάγκας και έμπαινα και έβγαινα από το θέατρο με ψηλά το κεφάλι.
7: Να σε καλά, Παντελή μου, σου υπόσχομαι. Σου τηλεφωνώ με το που έχω το τηλέφωνο. Το έχω.
9: Να φανταστείς, Νίκος Συνοδεινός, θυμάσαι τι ήταν Νίκος Συνοδεινός, Εστ Κέρβερος. Τη Συνοδεινού ο αδερφός.
7: Βέβαια.
9: Τον είχαμε στο θέατρο διευθυντή. Και μου λέει, ρε Παντελή, γιατί δεν παίρνεις αυτόν τον ρόλο? Με είχε βάλει τρίτο κάδρο. Και έλεγα, Νικολάκη, έτσι, επειδή είχαμε μια, ας πούμε, μια οικειότητα. Ούτε γλύφοντας, ούτε έρποντας, ούτε με τα κέρατά μου. Εδώ που είμαι. Τέρμα. Αυτή είναι η μαγιά. Και πού στο Συνοδεινό, ποιος χωρές τον.
7: Ήτανε, λοιπόν, εμορφή ήτανε τώρα,
9: Βέβαια, άρμα θέσπιδος και τα λοιπά, έτσι. Αλλά να ξέρεις, χωρίς να βρίζεις τον άλλον, αλλά να είσαι δίκαιος.
7: Ναι.
9: Και εσύ κάνεις καλή εκπομπή. Δεν λέω τίποτα άλλο, είσαι Θεός και τα λοιπά. Κάνεις μια πάρα πολύ εκπομπή που είναι προς τιμήν σου αυτό.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
9: Δεν ευχαριστώ, είναι, εγώ λέω εμένα τα σάλια και τα γρυψίματα.
7: Το καταλαβαίνω, το λες με καρδιά, γι' αυτό όλο το ευχαριστώ.
9: Ξέχασέ τα.
7: Καλό σου βράδυ, τα λέμε.
9: Να είσαι καλά, θα σου γράψω τηλέφωνο. Γεια σου,
7: έτσι, γράψω το τηλέφωνο. Έχω ξαναπεί, παιδιά, πολλούς από αυτούς που ακούτε, από τους ανθρώπους που ακούνε, θα χαρώ να τους έχω. Και στο, αν έχετε, ρε παιδί μου, και Face και όχι TikTok και τέτοια αυτά τα. Μιλάμε τώρα για το Face, ειδικά που έχει λίγο. Γιατί δεν μπορούν στο YouTube πάλι που κάνουν εκπομπές. Δεν βρισκόμαστε εκεί πέρα, δεν μπορούν και να γράφετε εκεί. Δεν μπορώ να σε βρω. Ενώ στο Face, δεν είναι, κύριε Θεοδωρή, που τα ξέρετε καλύτερα, είστε πολύ νέο παιδί μπροστά σε μένα, που είμαι παλιά καραβάνα. Άλλο πραγμάτων εμπειρίες. Ενώ εσείς οι πιο νέοι τεχνικά. Λοιπόν, στο Face, όποιος είναι φίλος, χαίρομαι να τον εχθρώ, τον έχω και εκεί. Και εκεί στέλνουμε άνετα μηνύματα ένα στον άλλον. Ηλίας Κακλαμάνης, ελληνικά είναι το Face, έτσι. Όχι λατινικά, γιατί είναι και το κανάλι. Το Shock Web TV που έχω εκεί εδώ και 12 χρόνια, 14 χρόνια που κάνουμε τις εκπομπές. Όχι. Ελληνικά, Ηλίας Κακλαμάνης. Γιατί κατά καιρούς είχαν γίνει και κάτι λαμόγια που φτιάξανε κάτι προφίλ, λες και ήμουν εγώ χωρίς να είμαι. Η Ηλίας Κλαμάνης ελληνικά φαίνεται ποιο είναι το original. Με κάποια ταινία μου που έχω εκεί πέρα και με... Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, κύριε Θοδωρή, έτσι. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
10: Γεια σου, Ηλία. Ο Πάνος είμαι.
7: Γεια σου, Πάνο.
10: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα, χαίρομαι πολύ. Μάλλον χαίρομαι τον Μπαρμπακώστα που λέει τα πράγματα όπως έχουν.
7: Ναι.
10: Έστω και χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις.
7: Μα μια φορά μόνο να σου πω κάτι, εγώ παράπονο μεταξύ μας. Μια φορά ήρθα γιατί τον έχω, επειδή τον είχα και ξέρεις κάτι, ρε Πάνο. Μισό, κάνω μια διευκρίνηση.
10: Βεβαίως.
7: Όπως εκείνο το Αυγολέμονος δεν μου πάει αισθητικά στον Κώστα που έχει ωραίο μυαλό, και όταν πει Αυγολέμονος μου ξεπέφτει στα μάτια. Το έχω πει ψυχρό, το κάνω τώρα πίσω την πλάτη που δεν είναι στον αέρα και είναι άτιμο. Δεν το θέλω, το θέλω Κώστα. Λοιπόν, αλλά επειδή γουστάρω το Αυγολέμονο, επειδή είχε καθιερωθεί έτσι σε κάποιες εκπομπές που είχε τηλεοπτική. Πάει αυτό. Έτσι δεν θέλω. Και κάποιους ανθρώπους που τους έχω με την εμπειρία τους, με τη σοφία τους, 97 χρονών, ο Μπαρμπακώστας μου λέει πάντα ωραία. Τη λέξη μακάκας δεν γούσταρα τον Μπαρμπακώστα. Το γούσταρα μου το κατηγορήσω τίποτα άλλο. Αυτή όμως η αντίρρηση που έχω, έχω για, του, για καλο, καλοπροαίρετο για τον Μπαρμπακώστα. Όχι να του κάνω παρατήρηση στον πονηρό.
10: Ναι, ναι, ναι.
7: Διευκρινίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε.
10: Συμφωνώ. Ξέρεις γίνεται η Ηλία. Μας έχουν κάνει πολύ κακό. Το λιγότερο είναι να εκφραστούμε έτσι. Το λιγότερο, πίστευσέ με.
7: Ναι.
10: Έχει συσσωρευτεί μεγάλη οργή.
7: Ναι, όταν
10: θέλω πολύ πεις... μίσος.
7: Ναι, ναι.
10: Έχει καταστραφεί ο κόσμος και όπως είπε και ο Μπαρμπακώστας, και εγώ το πιστεύω κράδαντα, έρχεται πολύ άσχημη πείνα και πολύ άσχημα πράγματα.
7: Ναι.
10: Σε όλους τους τομείς. Μα σε όλους. Και συνεχωριέμαι που είπε για τα βλήτα, που είναι και τα αγαπημένα μου χόρτα.
7: Και εμένα. Και εμένα, έχεις δίκιο.
10: Τα λατρεύω.
7: Όπω, όπω, δώσ' μου βλήτο.
10: Άκουσα την τιμή.
7: Ναι. Να σου πω πάνω, λέει να μας αρέσουν τα βλήτα, να είμαστε βλήτα οι ίδιοι.
10: με αυτούς που ψηφίζουμε, σίγουρα είμαστε βλήτα. Σίγουρα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, Ηλία. Δεν ξέρω αν άκουσες τι είπε αυτό το τέρας, ο επικεφαλής του ΠΟΗ, καινούριο ιό που ετοιμάζουν.
7: Για τον?
10: Καινούριο ιό, τον χανταϊό.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, ο οποίος μεταδίδεται, λέει, μετά από παρατεταμένη επαφή. Έχουν επιβεβαιωθεί
7: παρατεταμένη επαφή πού? Με χέρια.
10: Προφανώς. Το θέμα είναι μας προειδεάζουν, και για να κλείσω, επειδή ξέρεις κρατάω πάντα λίγο τη γραμμή, υπάρχει ένα παιδικό Σίμψονς, τους γνωρίζεις σίγουρα.
7: Παιδικό.
10: Που είναι χρόνια.
7: Ναι.
10: Λοιπόν, αυτό πάλι κατά σύντοση για αυτούς που γενικά μας θεωρούν ψεκασμένους, δείχνουν απόσπασμα σε κρουαζιερό όπλιο που έχει απλωθεί ο ιός.
7: Ναι, το είδα που ήταν και με τη σηματάκια τα χρόνια.
10: Μπράβο.
7: Που έχουμε περάσει και είναι τα εφιαλτικά τότε.
10: Το έχεις δει.
7: Το είδα.
10: Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας ενημερώνουν, μας προειδοποιούν μέσω των καρτούν, μέσω των ταινιών, μέσω.
7: Ναι.
10: Και φοβάμαι μας κλείσουν πάλι μέσα.
7: Εγώ δεν φοβάμαι. Τώρα πια δεν είναι τότε. Τώρα πια είναι πολύ πιο διαβασμένος ο κόσμος. Πολύ
10: αυτό
7: πιο επιθετικό και θα
10: καλό.
7: Μετανιώσουν όπου κάνουν κάτι τέτοιο.
10: Αυτό εύχομαι, ότι ο κόσμος τώρα πλέον είναι.
7: Τώρα πια δεν μας άρεσε
10: όπως τότε. Υποψιασμένος.
7: Κατάλαβες.
10: Έγινε, Ηλία.
7: Να είσαι καλά, Πάνο.
10: Καλό βράδυ και ο Θεός βοηθός.
7: Καλό σου βράδυ.
10: Να μαθαίνει η χάρη σου, πνευματικά.
7: Καλό σου βράδυ, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Το βιβλίο αυτό, εκδόσεις Όστια, το έχω ξαναπεί έτσι, το τελευταίο βιβλίο, το έκτο βιβλίο. Μετά το Κολοκοτρώνη, που το είδαμε σε έργο. Έτσι, να πω την καλή κουβέντα, θα φλογίσω τα γένια μου. Γένια δεν έχω να δω σήμερα. Α, ναι, δεν έχω ξυριστεί, δεν ξυρίζομαι πολύ κόντρα. Σήμερα, ναι, είναι και πολλές ώρες λίγο έτσι με παίρνω. Δεν μακιγιάρομαι εγώ ποτέ εξάλλου. Το θεωρούσα αστείο. Στις ταινίες πίνα και μου λέγανε, μα μου ζητήσανε και κακλαμάνι. Μου ζητήσανε να τους βάψω πολύ. Μην με βάψεις καθόλου, μπορεί να με βάψεις καθόλου. Ας είμαι έτσι, τι, θα κάνω τον ωραίο, λέω. Ταινίες γυρίζουμε. Και αμέσως σε μια γυναίκα στην ΕΡΤ μου λέει κάποια στιγμή, με βάφει, σε παρακαλώ. Μα μου λέει πρέπει. Δεν βάζω ούτε τέτοιο αυτό που θα σου πω τώρα. Γυαλίζει, μου λέει. Πρέπει. Το γυαλίζει και το πρόσωπο από τις κάμερες και τέτοια. Ωραία, τι μπορεί να κάνεις. Λοιπόν, άκου μου λέει. Άσε με να σου βάλω ελάχιστο και θα σου δώσω μια λύση για πάντα. Και από τότε το έκανα σε 8.000 εκπομπές. Γιατί αυτό συνέβη από την ΕΡΤ πριν κάνω τηλεόραση. Να είναι καλά αυτή η φοβερή γυναίκα η έμπειρη. Άκου θα κάνεις, μου λέει. Αφού δεν θες να βάφεις, λέω, δεν θέλω να βάφομαι. Δεν πάω να βγω, ό,τι να είμαι, ό,τι διάλογο, βγει άσχημο. Αυτό να κάνουν τους όμορφους. Η ομορφιά είναι για τις γυναίκες. Λοιπόν, και θα πάρεις, μου λέει, ένα που είναι για την ακμή. Μην πω τώρα το όνομα μιας εταιρείας, μου φανεί πως είναι διαφημιστικό. Και θα βάζεις. Και επειδή είναι για την ακμή, εσένα θα σου κάνει καλό ίσα ίσα να είναι ψεύτικο μακιγιάζ και θα τα αφήσεις και πάνω. Γιατί δεν σου κάνει κακό. Και από τότε, παιδιά, αυτά τα σωληνάρια που έπαιγε κανένα ελάχιστο ίσα ίσα. Για να μην γυαλίζω, μέσωσε και δεν έβαλα ποτέ make-up στο πρόσωπό μου. Το θεωρούσα λίγο, πά κάνω εκπομπή τώρα, πά να κάνω, φαίνομαι ωραίος. Δεν μου λέει τίποτα. Λοιπόν, να είναι καλά αυτή η γυναικούλα και στην ΕΡΤ. Το χρόνια πριν τώρα, Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
11: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος Μέγαρα.
7: Καλώς το Γιώργο.
11: Σχετικά με τον ντρόν σε αυτό που βρήκανε,
7: ναι,
11: στη σπηλιά. Το βρήκανε κάτι ψαράδες,
7: ναι,
11: μέσα σε μια σπηλιά.
7: Σε σπηλιά, όχι σε κότερο που είπα εγώ. Όχι σε κότερο, έχεις δίκιο.
11: Όχι, όχι, ναι.
7: Με διόρθωσες καλά, ναι, ναι.
11: Και ενημερώθηκε το λιμεναρχείο.
7: Ναι.
11: Στείλανε ρεμουλκό, το βγάλανε από τη σπηλιά και είχε 300 κιλά εκρηκτικά συνδεδεμένα με αισθητήρες. Δηλαδή, σε περίπτωση που το ντρόν έχει χτυπηθεί με άλλο σκάφος, να τεινάξει το σκάφος το, οτιδήποτε στον αέρα.
7: Ναι.
11: Και λέει το λιμεναρχείο, ευτυχώς που την ώρα που το ρεμουλκίσαμε δεν μας ακούμπησε απάνω. Δηλαδή φαντάσου ότι το ρεμουλκό που τράβαγε το ντρόνς, έτσι και το ντρόνς ακούμπαγε πάνω με την πλώρη, δεν θα έμενε τίποτα στον αέρα. Γιατί ήταν όλα τέτοια η τεχνολογία τους που απορούσαν και οι ίδιοι. Φανταστείτε τώρα ότι τα εκρηκτικά ήταν όλα με ηλεκτρονική σύνδεση με αισθητήρες. Δηλαδή, έτσι και ακούμπαγε, ανατιναζότανε.
7: Ναι, ναι.
11: Σχετικά με το σκάφος αυτό που βρέθηκε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, για ποιο σκοπό είχε έρθει, ναι, άλλοι λένε, είχε έρθει να πούμε για κάποιο βαπόρι που ήταν ρωσικό. Άλλοι, δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα να πούμε εικασίες. Αλλά συγκεκριμένα αυτό το εργαλείο ήταν εξοπλισμένο, ναι, έτσι ακριβώς.
7: Εμένα, με βάση υποψίες, εγώ πάντα φοβάμαι από εκεί που δεν το περιμένω. Δεν φοβάμαι ποτέ από εκεί που έχω υποψίες ότι μπορώ να πάθω κακό. Δηλαδή, Ανατολή σκέφτεται ο Έλληνας, από δυτικά φοβάμαι εγώ κάτι φορές και είναι αστείο αυτό που λέω. Και όχι, λες και λέω για την Ιταλία. Από εκεί μήπως έχουν φτιαχτεί πραγματάκια όπως αυτό που βρήκαμε τώρα και είναι και άλλα. Και...
11: Ηλία μου, να σου πω και κάτι. Όταν βλέπεις ένα εργαλείο και έρχεται αυτόνομο και κυβερνάται από δορυφόρους, μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν έχει πλοηγό, δεν έχει να πούμε καπετάνιο, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή το κυβερνάει να πούμε ο δορυφόρος και του λέει θα φύγεις για να πάει στο Σκοπιό, πίνακ τον στον αέρα. Τελεία παύλα. Άντε εσύ τώρα να αποδείξω ότι δεν είσαι ελεφάντας. Δηλαδή ας πούμε φτάσαμε εκεί, φτάσαμε. Εκτός ότι έχουν βγάλει τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια, εκτός ότι έχουν βγάλει αυτά τα ταχύπλοα σκάφη που ερχόντουν ένα μέρου και τα πάνω στα σκάφη και τα κόβουν στη μέση. Έχουμε φτάσει να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει και τι ακριβώς υπάρχει δίπλα μας.
7: Και από πού θα έρθει το κακό αν συμβεί κάτι.
11: Αναγιά σου. Είδες πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή φαντάσου αόρατη ακτίνα να το κυβερνάει από πάνω, από εκεί που βρίσκεται από τώρα ο δορυφόρος, και να του λέει όχι, να πάει εκεί, τέρμα τελείως.
7: Ναι.
11: Εκεί φτάσαμε.
7: Ναι.
11: Είναι, οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως είπε και ο Μπαρμπακώστας, έχουν αλλάξει οι εποχές. Και δεν θα φάνε το κουτόχορτο το βλήτο να πούμε με 4 ευρώ, γιατί θέλει και το ξύδι του μέσα το βλήτο για να είναι νόστιμο, θέλει και το λαδάκι του.
7: Ναι.
11: Θα πάει, μέχρι να το βράσει θα πάει 10. Και τι θα πάει, βλήτο.
7: Να σου πω. Περισσότερο έλα. Πάει ξύδι παρά λεμόνι στο βλήτο, έτσι.
11: Όχι, βέβαια, όχι. Το σπάξες, το σκότωσες. Ξύδι πάει.
7: Το σκότωσες, ε.
11: Βέβαια, το σκότωσες, δεν πάει. Το βλήτο πάει ξυδάκι και λαδάκι. Αλλά βλήτο, ρε, το τελευταίο δεν το τρώνε, είναι για τα πρόβλημα.
7: Ναι, αλλά είναι ωραίο χόρτο, ρε, Γιώργο.
11: Κοίταξε, είναι γλυκό χόρτο, είναι γλυκό χόρτο. Είναι στην κατηγορία, να πούμε, με αριθμό το 3, είναι στην κατηγορία του 3. Δηλαδή δεν είναι τώρα ούτε το ραδίκι, ούτε το άσμα που λέμε εμείς, να πούμε, η σαλάτα, αυτό που λέει είναι η ρόκα, ούτε η καρδαμίδα, ούτε, ποιος θα ξέρει αυτά τα χόρτα τώρα, ούτε ο ζωχός, αυτά είναι χόρτα βασικά.
7: Δεν μου λες, Γιώργο, ένα χόρτο το οποίο είναι πανάκριβο, δηλαδή τώρα μπορεί να κάνει 10-12 αφού έκανε 5-6 όταν τα άλλα είχαν 1-1,5. Πώς το λέμε ένα παράξενο όνομα που νομίζω είναι από την Κρήτη,
11: είναι
7: κάπου. Έχει μια ονομασία, δεν μπορούσα να το συγκρατήσω, που ήταν πολύ ακριβό δηλαδή.
11: Το κριτικό χόρτο.
7: Κάπως λεγόταν, όχι, μια ονομασία, όχι κριτικό χόρτο.
11: Κοίταξε να δεις, το καλύτερο από όλα τα άγρια χόρτα στον κόσμο είναι το άγριο ραδίκι που βγαίνει μέσα στα πεύκα, μέσα στα έλατα. Το άγριο ραδίκι, το γνήσιο ραδίκι. Και μετά έρχεται ο ζωχός. Μετά έρχεται, ας πούμε, τώρα έχουν χαθεί οι καρδαμίδες, αυτές οι μερόβλουβες που λέμε, όλα αυτά έχουν χαθεί γιατί από τις φωτιές που πήρανε τα δάση, μετά να πούμε από τα φαρμακά που ρίγουνε, μας έχουν καταστρέψει από πάνω, ρίγουνε. Ηλία μου, αν θα βάλεις ένα άσπρο αυτοκίνητο και το αφήσεις για ένα βράδυ, το πρωί θα βάλεις το δάκρυο από πάνω, και από πάνω από τα αεροπλάνα αυτά που ρατίζουνε και πέφτουνε, που βραντίζουν τα σύννεφα για τα κεράσια, να μην πέσει τώρα γαλάζι και τα χαλάσει, γιατί είναι η εποχή του κερασίου κτλ. Τώρα έχει 18 ευρώ το κιλό το κεράσι, το υπερπρόθυμο.
7: Ναι.
11: 18 ευρώ.
7: Ναι, κάτι.
11: 350 λέει, έχει τώρα στην Μολδαβία το ελληνικό κεράσι.
7: Τι λες, μωρέ.
11: 400 λέει.
7: Να σου πω, τα 400 λέει πόσα ευρώ είναι.
11: Τα 2-4 γύρω στα 20-22 ευρώ.
7: Πω.
11: Το καταλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, και θέλω να σου εξηγήσω ότι, ας πούμε, αυτά τα χόρτα, εντάξει, είναι τα μανουσάκια που λένε η Κρήτη.
7: Ποιο είναι εκείνο, ένα που λέγονται, μήπως είναι αυτό που είπες, το τρίτο ονομασία που ήταν 5-6 ευρώ, όταν τα άλλα τα χόρτα κάνανε 1,5. Δηλαδή, τα βλέπα και λέω, τι χόρτο είναι αυτό, ρε παιδί. Κάπως λέω, θα μπορεί να μας πει κανείς. Λοιπόν, Γιώργη, σε ευχαριστώ, περιμένω άλλες γραμμές. Γεια σου, Γιώργο.
11: Να σε καλά, καλό σου βράδυ.
7: Καλό σου βράδυ. Να σε καλά, και η κυρία Λένα που είπες, επειδή είπες Μολδαβία, επειδή η γυναίκα είναι, το έχει πει εξαλουσί από εκεί, έτσι. Δεν είναι, λες και εσάς. Λέω εγώ κάτι. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
12: Ναι. Εγώ μιλάω.
7: Ναι.
12: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
7: Καλησπέρα.
12: Λέγομαι Γιάννης. Είμαι από το Βιλιά. Κατάγομαι από την Κρήτη, βέβαια.
7: Να σε καλά, κύριε Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη.
12: Το όνομα που ψάχνετε για το χόρτο αυτό το κριτικό, επειδή είμαι κριτικός και το ξέρω και έχω και εδώ στις γλάστρες μου, είναι το Σταυναγκάθι.
7: Μπράβο σου, Γιάννη.
12: Λοιπόν, μα δεν είναι θέμα βραβείου, γιατί είμαι...
7: Θα σου πω γιατί λέω μπράβο. Με βοήθησες εδώ και λέω μπράβο.
12: Ακούστε τώρα, γιατί δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς και ακροατές, ίσως και σε εσάς που δεν το ξέρετε, γιατί έχει ονομαστεί Σταυναγκάθι.
7: Ναι, περίμενε. Σταυναγκάθι.
12: Σταυναγκάθι.
7: Σταμνα.
12: Ναι.
7: Ωραία. Και είναι αυτό που λέμε, πώς ήταν 5-6 ευρώ πριν 5-6 χρόνια, 4-5.
12: Ναι. Στην αρχή, γιατί αυτό κανονικά είναι άγριο. Αλλά τελευταία το καλοπιάσανε και το κάνανε καλλιεργήσιμο. Οι πρώτοι λοιπόν που το καλλιεργήσαν και το βγάλανε στην αγορά, το κυκλοφορήσανε. Εμείς που το ξέραμε και κάναμε αμάν για να το βρούμε, το είχαμε πληρώσει και 13 και 14 ευρώ το κιλό. Στην αρχή, μιλάμε για 15-20 χρόνια πίσω.
7: Ναι.
12: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τώρα γιατί λέγεται Σαμαναγκάζ?
7: Βέβαια, με ενδιαφέρει.
12: Λοιπόν, εγώ έχω και στις γλάστρες μου και τώρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, γιατί έχει περάσει η άνοιξη, πάμε προς το καλοκαίρι, όταν ζεστάνει ο καιρός, καταρχήν αυτό είναι το φύλλωμά του, αυτό που παίρνουμε εμείς και τρώμε, το οποίο όταν είναι σπαρμένο, δηλαδή όταν έχει πέσει σπόρος κάτω και φυτρώσει αυτό, είναι πάρα πολύ τρυφερό μέχρι και στη ρίζα του. Και μάλιστα σε φρεσκοκαλλιεργημένο χωράφι, αυτό γίνεται... Το λέμε γουλάτο γιατί γίνεται, πάει πολύ βαθιά στο χώμα επειδή είναι αφράτο το χώμα. Και εκεί πια είναι το κάτι άλλο. Και από γευστικότητα με λαδάκι φρέσκο και με λεμονάκι είναι το καλύτερο χορταρικό και πάρα πολύ ωφέλιμο. Λέγεται λοιπόν σταυναγκάθι γιατί όταν μεγαλώσει, ειδικά από τώρα και μετά προς το καλοκαίρι, βγάζει βλαστούς αλλά είναι δικτυωτή. Είναι σαν αγκάθι το οποίο όμως δεν αγκυλώνει. Δεν έχει αιχμές, δεν έχει αγκάθια, μοιάζει με ψευτοάγκαθο, να το πούμε έτσι, και σε κάθε διακλάδωση που βγάζει καινούριο παρακλώναρο το αγκάθι, βγάζει λουλουδάκι, ένα μπλε λουλούδι. Εκεί δένει σπόρο μετά, γονιμοποιείται δηλαδή το άνθος και γίνεται σπόρος ο οποίος μένει στο φυτό μέχρι να αποξηραθεί και να πέσει κάτω για να μπορέσει να διονύσει το είδος φυτρώνοντας ο σπόρος κάτω. Λέγεται λοιπόν στα αγκάθι γιατί αυτό το αγκάθι το κόβουμε και όταν είναι αποξηραμένο είναι ξυλώδες. Δεν έχει φύλλα, δεν έχει βρωμιές, δεν έχει τίποτα. Επειδή λοιπόν παλιά το νερό ήταν δύσκολο, το παίρναμε από πηγάδια ή από πηγές, είχαμε πάντα τις στάμνες. Στην Κρήτη είχαν σφαιρικό σχήμα. Και μάλιστα στο χωριό της μητέρας μου υπήρχαν πολλά αγκιοπλαστεία και εγώ έχω μερικές στάμνες ακόμα σαν εντύπωση. Γιατί τώρα βγάζουν μόνο παραδοσιακά, έτσι σαν μουσιακό είδος, σαν αναγνωριστικό. Λοιπόν, το στόμιο της στάμνας ίσα ίσα που χωράει για να περάσει η γροθιά, το άκρο του χεριού κάποιου για να μπορέσει να το πλύνει μέσα, γιατί με τις πολλές φορές που βάζαμε νερό, το νερό έπιανε κάτι σαν γλίτσα, σαν αυτό. Και έπρεπε με κάποιο χόρτο σκληρό ή με κανένα σουγκάρι να το τρίψουμε μέσα, να το καθαρίσουμε, να το απολυμάνουμε για να είναι το νερό πάντα υγιεινό και φρέσκο. Επειδή όμως το στόμιο της στάμνας δεν είχε κάποια άλλη κατασκευή, ήταν ανοιχτό σαν λαιμός, για να μπορεί να βγαίνει, να χύνεται και το νερό, γέρνοντας τη στάμνα προς μια μεριά, βγαίνει το νερό και χύνεται και κανονικά μένει με το στόμιο όρθιο απάνω. Επειδή όμως πέφτουν σκόνες, αλλά κυρίως τρυπώνανε ζουζούνια από σφίγγες, μέλισσες που ζητάνε το καλοκαίρι νερά κτλ. Είχαμε σαν μέσο προστασίας αυτό το αγκάθι, το οποίο κόβοντάς το και ζουλώντας το προς τα μέσα, να σμίξουν δηλαδή όλα αυτά τα ψευτοάγκαθα, γινόταν ένα δικτυωτό πράγμα, πολύ σμιχτό, το οποίο άφηνε το νερό να περνάει, αλλά...
7: Γιάννη, περίμενε, μου πες τόσα ωραία πράγματα, αλλά κάναμε τέτοιο άπλωμα που δεν βρίσκουμε άκρη τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, μέσα σε στάμνες βάζατε αυτό και επειδή είχε σαν αγκάθι, γι' αυτό το ονομάσατε.
12: Στο στόμιο της στάμνας το βάζαμε για να προστατεύουμε το νερό. Τελείωσε. Καθαρό να μην μπαίνουν ζουζούνια.
7: Μας εξήγησε.
12: Στάμνα αγκάθι.
7: Ναι, στάμνα αγκάθι. Αυτό θα μείνει στο μυαλό του κόσμου, γιατί πάμε λίγο περισσότερο τώρα σε φιλολογία. Πάρε μου όποτε γουστάρεις πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για περιμένω τρεις γραμμές.
12: Ευχαριστώ,
7: Γιάννη μου. Ευχαριστώ. Ήσουνα... Καλά έκανες και μας πήρες, αλλά σε διέκοψα με χαμόγελο. Γιατί έτσι και έτσι το εννοούσε. Γιατί σ' άκουγα με προσοχή και ξαφνικά άκουγα. Έχεις ξεφύγει σε μερικά πράγματα που μπορεί και να ήταν για σένα ουσιαστικά, αλλά μας ήταν στάμνα αγκάθι. Ήταν βάζει σε στάμνα αυτό το αγκάθι, το οποίο δεν ήταν αγκάθια. Έτσι ήταν η κατασκευή του, σαν χόρτο, αυτό που χόρτα είναι εξάλλου. Ωραία πάντως μας είπες. Αυτό ήταν. Κάποτε έλεγα 5-6 ευρώ και λέω τι είναι αυτό, ρε. Όλα τα άλλα τα χόρτα 1 ευρώ, τώρα είναι χρόνια. Χρόνια αυτό που λέω. Αλλά μου έχει μείνει έτσι, σαν λέω τι διάλογο. Και ρώτησα μια κυρία, λέω, τι είναι, από την Κρήτη μου λέει χόρτο. Λέω τι είναι αυτό. Α, μου λέει πανάκριβο. Φέρνουμε μέρο και μου έχει μείνει εκείνη η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
13: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
13: Ο Βασίλης από Πατήσια.
7: Γεια σου, κύριε Γεια σου, Βασίλη. Έχουμε ξαναμιλήσει.
13: Ναι, έχω ξαναμιλήσει.
7: Ωραία, Βασίλη.
13: Εγώ μπορεί να σας πω και κάποια άλλα χόρτα που είναι από την Κρήτη. Είναι το Σταμναγκάθι.
7: Πώς το πες, Σταμναγκάθι, αυτό που είπαμε, ναι.
13: Ναι, ασκολύμπρους, άγρια γκινάρα, κρεμμύδια κασανών, τσιγάριστα, ταυλίτα, οι γαλατσίδες.
7: Ναι, σωστά.
13: Λαπάθα, τώρα...
7: Διάφορα χόρτα, ε. Να σου πω, εκείνο που είπες, άγρια γκινάρα, τι διαφορά έχει από την αγκινάρα, ρε Βασίλη?
13: Δεν ξέρω, απλά το διαβάζω από το ίντερνετ. Αλλά η κριτική βέβαια η μητέρα μου. Ναι. Αλλά πιο πολύ ξέρουν το σαμναγκάθι και τους ασκολύμπρους είναι τα πιο γνωστά.
7: Ναι, ναι, μου φαίνεται το πρώτο ήταν αυτό που αναζητούσα κι εγώ, γιατί πήγε στο μυαλό μου μετά η λέξη με το που το είπε πριν ο Γιάννης. Ναι, ναι. Ωραία, Βασίλη μου, κάτι άλλο?
13: Εντάξει, δεν έχω δει πολλά πατίνια στο δρόμο.
7: Έτσι,
13: δυστυχώς τώρα, πολύ ελάχιστα.

0: τα πειράζουν, να βάζουν φωτάκια, το βλέπουν σαν παιχνίδι, τρέχουν και προσπαθούν να μιμηθούν τις μηχανές που κάνουν σαν κολλιές, ας πούμε, από το μαθαίνω.
1: Σωστό. Όπως τα λες είναι και βλέπεις πεζαρό που πάει, λες τι πέρασε από δίπλα μου, διάολος πέρα, αέρας, αερικό πέρασε, τι μου λες, πέρα από τα αυτοκίνητα που είναι... για τα αυτοκίνητα και για μηχανά, παντού είναι επικίνδυνα όπου και αν βρισκόταν. Λοιπόν, ευχαριστώ Βασίλη. Ευχαριστώ Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
2: Κυρία μου, η Ελευθερία είμαι.
1: Γεια σου, κύριε Ελευθερία.
2: Με κάλυψε ο κύριος Γιάννης για το σταμναγκάτι.
1: Ναι.
2: Ήθελα να σου πω ότι είναι τόσο ακριβό, επειδή αυτό όπως είναι το αγκάθι, τα φύλλα του, τα τρυφερά είναι μέσα στην καρδιά και είναι δύσκολο να βγουν. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό.
1: Να σου πω τώρα, πόσο να έχει πάει αυτό η Ελευθερία.
2: Τώρα έχει 7-8 το κιλό πήρα εγώ προχθές από τη Λαϊκή.
1: 7-8 που από τη Λαϊκή, που είναι και πιο λογικά στη Λαϊκή.
2: Ναι.
1: Κάνα δεκάρι θα είναι αλλού.
2: Η ασκολύμπρη είναι η βολβή που λέγαμε, αλλά πρέπει να ξαρμιστούν πολύ. Η άγρια κινάρα είναι πιο λεπτή από την κανονική, έχει μοφύλα και έχει πολύ μητερά γκάτια. Και καθαρίζεται πολύ δύσκολα. Γι' αυτό είναι και εκείνη ακριβή.
1: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να σου πω μόνο.
1: Καλά έκανες.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Ελευθερία μου. Ελευθερία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό σου βράδυ, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, παιδιά. Πολύ ωραία αυτή η επαφή με τον κόσμο, ρε παιδί μου. Σου δίνει τη λύση, σου δίνει ανθρώπινη. Έχουμε επαφή τουλάχιστον. Ραδιομάχη. Αυτό το ραδιόφωνο που έχει εκλεκτούς ανθρώπους να κάνουν εκπομπές. Με εκλεκτές, ιδιαίτερες εκπομπές η κάθε μία. Η κάθε μία έχει το δικό της χρώμα. Και το έχετε δει. Και πάνω απ' όλα μαθαίνετε αλήθειες. Έτσι, εγώ να θυμίσω όμως αύριο Σάββατο να πούμε για τον Στέφανο το Χίο. Άλλη μια φορά, 4 με 7 ράδιο Μακελάριδες. Στέφανος Χίος αύριο. Ενώ τα μεσημέρια, 12 με 1, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Σερέτης βέβαια, που σαρώνει από πάνω το παιδί. Και όλες τις άλλες εκπομπές, ποιον είπα χθες, Γαριφάλου είπα χθες το Γιώργο, που είδα το Λεβέντη, το γιο του που είχε χθες. Είδα μια ωραία, πριν πάω σε γραμμή, παρακαλώ, μισό λεπτό να δω. Είναι και, τον εκτιμώ ιδιαίτερα αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, επειδή είναι και αυθόρμητος, ωραίος όταν τον συναντάω, οπότε τον έχω πετύχει, τον Βασίλη, τον γραμμένο, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Και είδα μια κοινοποίηση που έκανε, ότι είμαστε φίλοι και στο Face. Είδα μια κοινοποίηση βρωμιά μέσα στη που είναι. Βουλής και ποιο δρόμο έλεγε και γινόταν χαμός, παιδιά, εκεί πέρα από τα σκουπίδια. Καλά κάνει σαν βουλευτής να χτυπάει ό,τι μπορεί και ό,τι κάνει. Αυτά έτσι τα είδα σήμερα στις κοινοποίησεις που κάνει ο Βασίλης ο Γραμμένος, στο βουλευτής αυτός ο ευγενέστατος της Ελληνικής Λύσης. Έτσι, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, μπάχαλο εκεί πέρα. Μην πειράζει το δήμαρχος αν είναι αυτά. Όπως και να μαζέψει λίγο ο δήμαρχος τους αυτούς δημοτικούς. Αστυνομίες και τέτοια που δέρουν το κοσμάκι, δεν υπάρχουν πάρκινγκ και άνθρωπο μπορεί να αφήσει κάποιο για 5 λεπτά, κάπου 3 λεπτά. Μα τι διάλογο, πίσω από τις ζήλες, πίσω από αυτό, από τις σκοπινικές είναι οι υπαλλήλοι του, πίσω από δέντρα, παπ, πετιούνται το γράφο των άλλων. Το γράφο είναι φοβερό πράγμα. Ρε. Να είχαμε και ωραία μέρη που να πει το όχι, ρε, ναι, ρε, είσαι ασυνείδητο, έχει πιο πέρα, ρε άνθρωπε, την άπλα, πώ δεν πα. Γράφουν σε μία και τέταρτο προθέσει το βράδυ γράφανε. Μία και τέταρτο παιδιά γράφανε. Τρελά πράγματα, ρε. Φορείς πράκτορες όλοι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Η Ντρίβα είμαι. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Δεν ήθελα να πάρω απόψε.
1: Δεν πειράζει, κύριε Ντρίβα.
3: Να μην ενοχλάω την εκπομπή και όλα.
1: Όχι, άκουσα, να έχω ξαναπεί.
3: Μιας που είπανε για τα χόρτα, τυχαίνει να είμαι διπλωματούχος, μαγείρισα. Να έχω δουλέψει πάνω από 10 εστιατόρια, παραπάνω από 10 εστιατόρια.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι. Σούπα πια είμαι και η Δρύβα. Είμαι και του Αυθινού η Χωριανή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα σου πω τρία. Εγώ δεν λέω πολλά, θα σου πω τρία. Είναι τα Αλιμπάρβαρα. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε τα Αλιμπάρβαρα. Είναι το πρώτο χόρτο το οποίο πουλιέται 12 ευρώ το κιλό.
1: Πώ λέγονται?
3: Είναι το ακριβότερο, είναι πιο ακριβότερο το Αλιμπάρβαρο. Είναι πιο ακριβότερο από το κριτικό. Από το κριτικό.
1: Πού βγαίνει αυτό?
3: Δεν ξέρω, ξέρετε το στίχνο.
1: Πού βγαίνει αυτό, λέω. Πού βγαίνει αυτό?
3: Σουνό.

0: μέσα από τα πέφκα.
1: Σε κάθε βουνό, ενώ στην Ελλάδα σε πολλά μέρη.
0: Και πέτρες μέσα, ας πούμε, αλλά χωριστά, να τον βλέπει λίγο ίσκιος. Στο βουνό πάνω. Εγώ μαζεύω πάρα πολλά χόρτα πιστά, τα μαζεύω εδώ στα Λαμίνα, στο βουνό πάνω, πολύ ψηλά. Mm. Ισπανίζεται το χορτάρι. Δεν μου λέτε εύκολα στην αγορά, γιατί δεν έχει μεγάλη ποσότητα. Είναι το αλιβάρβαρο που λένε, το αλιβάρβαρο. Είναι και σαν μια κούφτα, έτσι απλωτό, και μέσα στη μέση, μέσα στη μέση του έχει ένα πολύ μικρό αγκαθάκι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μικρό αγκαθάκι όταν αρχινάει και μεστώνει.
1: Το βρίσκεις εύκολα αυτό ή το βγάζεις ειδικές, όποιος είναι γνώστης το ψάχνει. Πώς είναι αυτό?
0: Όχι, δεν ξέρω, αν το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το ξέρουν, που λέτε στην αγορά, αλλά σπανίζει. Φεύγουν 2-3 κιλά, ας πούμε. Δεν πρέπει να μεγάλη ποσότητα. Αν δεν έχουν 5 κιλά, να έχει ο πάγος 5 κιλά και το έχουν μαζέψει από το βουνό. Είναι ακριβό χόρτο. Χόρτο το οποίο κάνει, έχει πάρα πολύ σίδερο. Εγώ διαβάζω φυτολογία, έχω διαβάσει πάρα πολύ φυτολογία. Έχει πάρα πολύ σίδερο αυτό. Και είναι το στίφλος. Ο στίφλος πάλι είναι το μαύρο.
1: Πώς τον είπες?
0: Στίφλος.
1: Ναι.
0: Το λέει το ίντερνετ. Στίφνος. Στίφνος.
1: Ναι.
0: Στίφνος.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Το χορτάρι αυτό είναι το μαυρόκορτο.
1: Το κατάλαβα. Λέω ότι πώς. Πού τα βρίσκεις αυτά τα χόρτα? Πρέπει να τα ξέρεις όμως, ε.
0: Βέβαια, ο στίφνος το βρίσκεται σε κάμπο.
1: Ναι.
0: Σε κάμπο. Βρίσκεται σε κάμπο. Βγάζουν πατάτες, είναι γύρω-γύρω στις πατάτες.
1: Όλα με περάσει πέρα κάπου.
0: Και αυτά. Ο στίχνος είναι ένα πάρα πολύ καλό στο αίμα. Πολύ. Πάρα πολύ. Καθαρίζει το αίμα.
1: Ναι, όπως και τα ραδίκια λέει, καθαρίζει το αίμα.
0: Και δεύτερο, το ζωχό, εντάξει, ο ζωχός είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά κάνει πάρα πολύ καλό στη χοληστερίνη ο ζωχός.
1: Ναι.
0: Κάνει πολύ καλό στη χοληστερίνη ο ζωχός. Πάρα πολύ καλό. Εγώ από τα τρία τα χόρτα θα σας πω, γιατί επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, γι' αυτό σας το λέω.
1: Ωραία, σε...
0: Και πώς όλα τα χόρτα ξέρω, το ξέρω τα
1: ωραία,
0: λαμίκια, κυρία... το κοκκινορόδικο, το αφλό, το
1: ωραία.
0: Άσπρο, το ένα,
1: σε ευχαριστώ, περιμένουν 4 γραμμές, ευχαριστώ κυρία Δρύβα.
0: Και η Βρούβα είναι ωραία, και η Βρούβα.
1: Και η Βρούβα, που το δείπεις, το χωριό θυμάμαι, πάμε για Βρούβες.
0: Και η Βρούβα, είναι Κορφάμπι, Το χωριό μου βγαίνουν τα βοζόνια.
1: Ναι, ωραία, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, Βρούβες. Πώς μας το θύμισε τώρα τη Βρούβες, υπάρχουν Βρούβες. Στο χωριό θυμάμαι λέγανε και εξού έχει βγει και το πάμε για Βρούβες. Δηλαδή πού πας τώρα? Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
2: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Χρήστος από τον Πειραιά.
1: Έλα κύριε Χριστό μου, έλα Χριστό.
2: Εγώ έχω μεγαλώσει στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα.
1: Ναι.
2: Είμαι εδώ, στον προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
2: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Το καλύτερο χόρτο που δεν το έχει πει κανείς είναι η τσουκνίδα.
1: Η τσουκνίδα.
2: Η ναι. Τσουκνίδα.
1: Είναι φοβερός αρώφημα, αλλά δεν πιάνεται για χόρτο.
2: Είναι χόρτο. Εγώ έχω μεγαλώσει με τσουκνίδα. Είμαι 58 χρονών και έχω μεγαλώσει με τσουκνίδα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Τρώγοντας, συγγνώμη ρε Χριστό μου, συγγνώμη. Ναι. Τσουκνίδα σαν φαγητό να το φας κανονικά.
2: Ναι, κανονικά, σαν χόρτο. Πώς το βάζεις στα χόρτα.
1: Όχι σαν ρόφημα δηλαδή που λέμε το ότι κάνει καλό τσουκνίδα.
2: Και ρόφημα και να το φας κανονικά.
1: Τι λέει ρε
2: παιδί. Η τσουκνίδα κάνει και καλό στο αίμα, κάνει καλό στο σηκώτη,
1: ναι.
2: Κάνει καλό στο έντερο και που δεν κάνει η τσουκνίδα, δεν το είπε κανείς αυτό το πράγμα.
1: Σε πολλά πράγματα, αλλά λέω το ότι σαν φαγητό, δηλαδή πολύ τσουκνίδα και τρως με ψωμί μετά και βάζεις λάδι και τέτοια.
2: Κανονικά. Άμα ξέρεις να τη φτιάξεις, να τη βάλεις πρώτα στο νερό λιγάκι, θέλει νερό με λίγο ξύδι. Είμαι 58 χρονών και έχω μεγαλώσει με αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Και με κουρκούτι.
1: Α.
2: Με τσουκνίδα, με κουρκούτι και με ψάρια από το ποτάμι. Είναι από τα Μετέωρα, από την Καλαμπάκα.
1: Ναι. Το κουρκούτι ποιο εννοείς?
2: Είναι αλεύρι, αν έχεις και αυγά, αν δεν έχεις γάλα δεν πειράζει. Αλεύρι με νερό, αλλά πιο πολύ τότε η γιαγιά μου συγχωρεμένη είχε και αυγά, είχε και γάλα,
1: ναι.
2: αλεύρι, αυγά, γάλα, το κουρκούτι. Ξέρεις το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, Χρήστο, κουρκούτι? Γιατί το έχουμε και εμείς στη Λευκάδα από τα φοβερό τώρα μας γλυκά. Πώς είναι? Βράζουμε το οφσιτάρι.
2: Όχι, όχι.
1: Περίμενε. Να πω κι εγώ ένα άλλο κουρκούτι, ρε παιδί μου. Κουρκούτι λέγεται και αυτό που θα σου πω.
2: Λοιπόν,
1: παίρνουμε τα αλεύρι δίπλα. Λιώνουμε να μην μας κάνει κολυμπάρια που λέμε. Ανακατεύουμε να πάρει βράση. Και μετά με ζάχαρη και κανέλα. Τι να σου πω, κάθε τόσο το φτιάχνω εγώ που δεν είμαι ούτε μάγειρας ούτε τίποτα. Για να μην βάλω καμιά γυναίκα, φτιάχνω και είναι καταπληκτικό. Κουρκούτι με το ύφος που σου λέω. Το σιτάρι, και αφού βράζει και τελείως σπάσει, ανοίξει το σιτάρι, από δίπλα αλεύρι, αλεύρι μέσα, και μετά αφού πάρει κάποια κυλήση, αλλά να μην γίνει κολυμπάρια, θέλει πολύ ανακάθεμα, ζάχαρη και κανέλα, δίνε μου αυτό να τρώω.
2: Να μην κάνει τους κόκκους που λέμε.
1: Μπράβο σου, πω.
2: Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν τα κολυμπάρια αυτά που λες, αλλά το λέμε για να ξέρουν.
1: Τα κολυμπάρια. Ναι, σωστό, κολυμπάρι, πώς το λέμε, ναι.
2: Κουρκούτι, γάλα, αυγά.
1: Έτσι, ε.
2: Και τις, αυτό, το τρώγαμε χούρτο, πώς είναι τα ραδίκια και έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Μεγάλωσα με αυτό.
1: Ωραία.
2: Λόγω τιμής.
1: Ωραία, Χρήστο μου. Μη με παραξηγείς. Πάρε με όποια βραδιά να πεις τίποτα άλλο, γιατί περιμένω 2-3 γραμμές ακόμη.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Και εγώ.
1: Λέει γιατρός μου, γράφει γιατρός. Βλέπω εδώ πέρα κλεφτά που κοιτάω κάτι μηνύματα αυτό. Με έκανε και γέλασα, λέει. Δεν ξέρω, ίσως για να περάσει τους περακάμπους. Μα γέλασε. Να είσαι καλά, γιατρέ. Γεια σου, Αθήνα, από την Πάτρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Λία. Καλά. Γιώργος Εμμανουηλίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Το φίλος της Λέτας.
1: Τι κάνεις? Ναι, πώς είστε?
3: Καλά, πολύ καλά. Ναι. Σήμερα ξεκουραζόμαστε.
1: Τι να κάνεις, Γιώργο.
3: Λοιπόν, έχεις καταπληκτικούς ακροατές.
1: Ναι,
3: γιατί ήταν μέσα, γιατί εγώ ξέρεις, ήμουν 16 χρόνια κάτω στην Κρήτη.
1: Τόσα πολλά, ε.
3: Τόσα πολλά. Εννοείται ότι στα Μαγκάρια ήταν δύναμη. Αλλά υπάρχουν και άλλα στην Κρήτη που δουλεύουν. Εκεί που βγαίνουν οι αλικές έχουν την Αλμυρίδα.
1: Ναι.
3: Πολύ καλό χόρτο, γιατί έχει πάρει όλο το θαλασσινό αλάτι που βγαίνουν.
1: Αλμυρίδα,
3: είναι πάρα πολύ, ναι, πολύ καλά. Καταπληκτική Γλιστρίδα.
1: Γλιστρίδα.
3: Και υπάρχει ένα φανταστικό, ο Κρήταμος χόρτο, το οποίο το βάζουν πλέον σε τις καλές κριτικές στα καλά μαγαζιά.
1: Ναι.
3: Υπάρχει το βότανο Κρήταμος που είναι χόρτο και το βάζουν πάνω στην κριτική σαλάτα, την κλασική, με το αβγό, το παξιμάδι, είναι power food που λένε στην Κρήτη. Κρήταμος. Ναι. Άμα τον βρεις, πάρ' τον να δοκιμάσεις, σε βαζάκια βγαίνει.
1: Ναι. Να σου πω, Γιώργο, πες μου πάνω σε αυτό που λες τώρα. Τι να σου πω, Γιώργο, μήπως τι ξέρεις, γιατί λέμε, αυτός μιλάει πολύ, έφαγε γλιστρίδα. Γιατί να το λέμε, λες?
3: Το κάναν οι αρχαίοι παλιά, γιατί ένας αρχαίος, ο Δημοσθένης, πήγε πρόβλημα και δεν μπορούσε να αρθρώσει. Με τη γλιστρίδα κατάφερε και μάθε να μιλάει. Γι' αυτό το λένε γλιστρίδα. Βοηθούσαν πολύ αυτούς που είχαν λεκτική στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Βοηθούσαν τους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα άρθρωσης, αυτούς που λένε δυσλεκτικούς.
1: Παρόλο που ξέρεις, έχει μείνει σαν ιστορικό. Ο Δημοσθένης ότι πήγαινε στη Σαλαμίνα σε μία αυτό με κάτι και έβαζε βοτσαλάκια και έκανε, μιλούσε. Με βοτσαλάκια δεν βοηθεί τη φωνή του, αλλά και αυτό που λες τώρα μπορεί να είναι σεβαστό. Δεν ξέρω.
3: Τη γλιστρίδα την είχαν σαβότανο. Κάπου το λέει ο Ηρόδοτος.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου. Η Λέτα τι κάνει, καλά είστε?
3: Μια χαρούλα. Υπάρχουν μεταξύ το μελισσόχορτο, το σπαθόχορτο.
1: Ναι.
3: Τα οποία αυτά είναι μεταξύ βοτάνου και χόρτου. Και σε μικρή ποσότητα κάνουν πολύ καλό σε όλο το κυκλοφοριακό, στα πάντα. Και εννοείται τσουκνίδα που είπε ο φίλος. Είχα μαγαζί, εγώ στο σύνολο που συνεργαζόμουν.
1: Ναι.
3: Που κανονικά μαγείρευε τσουκνίδα με ψάρι.
1: Κανονικά, ε.
3: Σπεσιαλιτέ, κανονικά, φανταστική. Αλλά θέλει επεξεργασία ακριβώς όπως το είπε ο φίλος. Για να τη μαγειρέψει δηλαδή την τζουκνίδα και να βγάλει αυτά που θέλει επεξεργασία. Πρέπει να δοκιμάσει δηλαδή. Ο άνθρωπος που σου λέει ο μάγειρας, για να την πετύχει στη μαγειρική για να είναι εντάξει, είχε φτιάξει 5-6 φορές. Το βράζαμε στην αρχή, το πίναμε σαν ρόφημα το χειμώνα.
1: Ναι.
3: Και υπάρχει παντού σε όλη την Ελλάδα τζουκνίδα.
1: Ναι.
3: Και κάνει καλό. Και πάει πολύ καλή με το ψάρι. Τζουκνίδα με ψάρι.
1: Δεν μου λες τώρα κάτι. Η τζουκνίδα τώρα με την έννοια όταν την πρωτοαγγίζουμε, μπορεί να σε. Πες το. Σε κάνει και.
3: Μα παλιά μας δένανε τσουκνίδα στο χωριό. Η μητέρα,
1: ναι, βέβαια.
3: Παλιά ήταν ένα μέσο πειθαρχίας, ας πούμε.
1: Άμα κουμπίσει πάνω επί τσουκνίδα στα πόδια, πρέπει να ξύνει σε 10 ώρες.
3: Ναι, ή γενικά είναι στο δέρμα.
1: Οπότε δεν πρέπει με το βράσιμο, χάνονται όλες αυτές οι ιδιότητες. Έτσι δεν είναι, βράζεται και δεν έχει καμία σχέση να το βάζεις στόμα και να αρχίζει να τρέχεις.
3: Όχι, και μάλλον θέλει και το ξύδι που λέει ο φίλος ο προηγούμενος.
1: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστώ πολύ.
3: Να τελειώσω με κάτι που λέμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θα τοποθετηθώ πολιτικά και ας πούμε ότι θέλουν, έτσι.
1: Ναι.
3: Εννοείται ότι είμαστε με τον Κυριάκο σε πολλά θέματα, αλλά εγώ γουστάρω με φίλε και Καριστιανού. Μπορούν να βγουν μαζί Καριστιανού και Βελόπουλος. Η χαρά μου θα είναι να ξέρει για πολλούς λόγους. Γιατί τους βαρεθήκαμε αυτούς τους μαλάκες όλους.
1: Ναι. Μιλέστε.
3: Φάγανε 35 χρόνια. Και ένα δημοσίευμα πώς έχουν φάει 35 χρόνια, έτσι. 695 δις. Υπάρχει στατιστικό νούμερο. Αλλά η Μαρία Καριστιανού την πάω γιατί η κοπέλα τι να κάνει, έχασε το παιδί της, τι άλλο θέλει, δικαιοσύνη θέλει. Αυτό που θέλουμε όλοι στην Ελλάδα, ισότητα, σύνταγμα, για να είμαστε καλύτερη κοινωνία και άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
3: Η ισονομία μας λείπει, τι μας λείπει.
1: Το πόνο για το παιδί της δεν το συζητάμε εσύ. Απλώς να αποδείξει ότι έχει ένα πολιτικό λόγο γυναίκα, καλή επιτυχία να έχει, αλλά τι.
3: Δεν είναι μορφωμένος άνθρωπος, είναι όχι, δεν είπε κανείς ότι γιατί επαγγελματίες πολιτικούς είδαμε χαίρι και προκοπή.
1: Δεν μπορώ να βάλω τώρα Καριστιανού με Βελόπουλο όμως, Γιώργο.
3: Γιατί που...
1: Μπορώ να τους συγκρίνω καθόλου αυτούς τους δύο.
3: Γιατί αμέ...
1: Ο ένας με μια αντιπολίτευση που χρόνων και ουσίας με πολιτικό κόμμα και ο άλλος τώρα στα σπάργανα και μπορώ, εκτός αν εννοείς απλώς συνεργασία θες να πεις.
3: Αυτό λέμε για συνεργασία συζητάμε.
1: Α, νόμιζα πως μπορώ να τους βάλω να τους συγκρίνω αυτούς τους δύο.
3: Εγώ τα θέλω και τα πέντε κόμματα τα συστημικά τελευταία, τίποτα.
1: Ναι, μαζί σου.
3: Να τιμωρηθούν, τέλος.
1: Σε αυτό γιατί μαζί σου. Ωραία, Γιώργη.
3: Να δούμε κάτι καλύτερο, γιατί ναι. Αρχίζουν και ξέρεις, άλλα. Οι απανδημίες, έχουν αρχίσει άλλα να μας...
1: Ναι. Να γίνουν αλλαγές, παιδί μου, η Ελλάδα να κάνει μια στροφή που στο κάτω-κάτω ο λαός σας... Αλλά ξέρεις τι κάνει. Έπαθε αυτό με τον Τσίπρα και χάσανε και άλλοι άνθρωποι να είμαι καλά... Τι να πεις. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ.
3: Ήταν λίγο. Μα γι' αυτό όλο δεν θέλουμε άλλους επαγγελματίες. Πάει, ναι. Μου χτίσαμε.
1: Ευχαριστώ.
3: Και μην ξεχνάμε τι λέγανε οι αρχαίοι, έτσι. Ο πολιτικός μπαίνει στην πολιτική πλούσιος και φεύγει φτωχότερος. Έτσι δεν λέγανε οι αρχαίοι.
1: Τώρα τα αντίθετα ακριβώς γίνεται.
3: Τώρα, αυτό θα πάει.
1: Άντε, Γιώργο. Ευχαριστώ, περιμένω τις γραμμές. Ευχαριστώ, Γιώργο. Για χαρά σου, Γιώργο.
3: Πάντα δυνατός και πάντα αληθινός.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά πάντα. Πάμε σε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Με ακούς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Χρήστος είναι ξανά από τον Πειραιά για το φίλο που λέει για την Τσουκνίδα.
1: Ναι.
2: Εγώ ακόμα εδώ στον Πειραιά που είμαι,
1: ναι,
2: προ Τσουκνίδα. Και τη φτιάχνω με νερό και ξύδι,
1: ναι,
2: δύο μέρες μέσα.
1: Αχα.
2: Και μετά τη βράζω και είναι λουκούμι που λέμε.
1: Περίμενε, μας είπες ένα, περίμενε Χρήστο, μας είπε ένας ένα πονηρό. Δύο μέρες τα αφήνουμε στο νερό και στο ξύδι.
2: Στο ξύδι. Ναι, νερό και ξύδι.
1: Είναι σημαντικό αυτό γιατί. Πώς γίνεται επεξεργασία. Δεν μπορεί να πάει να βράσει την ξουπνίδα στην αρχή, να πάει να την δοκιμάσει κιόλας και να δεις τη γλώσσα σου καινούργια.
2: Όχι, όχι. Θέλει στο νερό για να φύγει όλο αυτό,
1: αυτό το φοβερό που έχει. Ναι.
2: Είπε ο φίλος,
1: ναι,
2: ότι φεύγουν οι ουσίες και τέτοια. Δεν φεύγει τίποτα, δεν φεύγει.
1: Ναι. Ωραία.
2: Δεν φεύγει τίποτα.
1: Επειδή είναι δεύτερη παρέμβαση, σε ευχαριστώ, Χρήστο. Ευχαριστώ.
2: Έχει το κλονάρι αυτό, ναι, όχι μόνο τα φύλλα, ναι, και το κλονάρι που έχει,
1: ναι,
2: όλες οι ουσίες είναι το κλονάρι μέσα. Όχι και τα φύλλα είναι, αλλά και το κλονάρι. Το αυτό το κλονάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί τσουκνίδα, μα τη δείτε, όπως λέει ο Χρήστος, δεν είναι. Είναι ένα πράγμα, δεν είναι κανένα πραγματάκι κάτω-κάτω, λες και είναι τσάι. Είναι πιο ψηλό. Είναι κλονάρι. Γιατί θυμάμαι πως περπατάγαμε εμείς και λέγαμε: εμείς ακουμπήσαμε αυτή τη τσουκνίδα. Παπ, κουνιόταν και λίγο από τον αέρα, μας βάραγε στο γόνατο εκεί πέρα στο ΠΟΕ και ξυνόμαστε, γινόταν. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Αθανάσιος.
1: Γεια σου, Αθανάσιε.
4: Το αντίδοτο στην τσουκνίδα είναι η μολόχα.
1: Ναι.
4: Άμα εκεί που σε ακούμπησε κόψει κανένα φιλαράκι η μολόχα και το τρίψει.
1: Ναι.
4: Συνήθως είναι μαζί, παρεούλα, ναι.
1: Άμα το τρίψει όμως και πάρει άλλο ένα κλουναράκι από τσουκνίδα.
4: Εντάξει, θα πάρει άλλο ένα κλουναράκι από μολόχα και
1: κυρία. Θα δέρει μετά 15 κλουναράκι από μολόχα.
4: Είναι σαν αυτά που λέμε για το όχημα. Σας έχει κολλήσει ότι είναι από τη βροχή. Δεν είναι από τη βροχή.
1: Γιατί?
4: Το όχημά σας, δεν μας είπατε ότι είναι από το λασπόνερο η λάσπη που βρίσκεται
1: στο ψυγείο. Δεν ξανά βγάλε, Αθανάσιε.
4: Εντάξει. Είδατε, ο Κορεάτης έχει φιλότιμο, δεν βγάζει πολύ σκουριά το μεγάλο.
1: Δεν φαίνεται. Και ξέρεις, είπα προχθές σε ένα φίλο, του λέω ρε Σιδημίου, το electric service, ένας εκλεκτός σε τέτοια με ψυγεία, με όλα ηλεκτρικά εκεί στην Λασκαρά του, στο πατήσανε φίλο και του λέω ρε Σιδημίτρη, ρε εσύ μήπως είναι χαμός μέσα το ψυγείο, αφού δεν ξανάβγαλε μου λέει, αλλά μια μέρα δεν είναι και κακό να κάνεις ένα καθαρισμό του ψυγείου με την έννοια ή θα πάω σε ένα αυτό που πλένουν τα αυτοκίνητα και βάζει, ξέρεις, βάζει το κολάρο και κάνει ένα ή καθαρισμό ψυγείου, αλλά δεν έχει βγάλει καθόλου από την ημέρα εκείνη που έβγαλε πάνω-πάνω το που λέγαμε.
4: Εντάξει, εγώ έχω δει ότι πρέπει να φύγει ό,τι έχει μέσα το όχημα από νερό, υγρό και να μπει άλλο να καθαριστεί και να μπει το αντιψυχτικό ή παραφλού. Αυτό ξέρω τώρα στην πράξη. Τώρα
1: ναι,
4: ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει για το ψυγείο. Τις περισσότερες φορές είναι αλουμινένιο. Το σίδερο το έχει το εκεί που είναι η κύλινδρη και βγάζει τη σκουριά. Και αυτό δημιουργεί και άλλα θέματα και στο εκεί που ανοιγοκλίνει στο καλοριφέρ και στο θερμοστάτη και σε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
4: Δεν, είναι καλύτερο, δεν είναι ότι καλύτερο να μένει μέσα. Και αν δείτε και ο κατασκευαστής σου λέει ότι πρέπει να αλλάζεις κατά ένα κάποιο χρονικό διάστημα ή χρονικό.
1: Το ψυγείο.
4: Όχι το ψυγείο, το τι έχει μέσα. Το
1: αυτό ναι, γιατί το ψυγείο δεν είναι ψηλό. Θα μου πεις τώρα, ξέρεις πόσο κρατάνε τώρα μου, πόσο αληθινά είναι, ψεύτικα όλα για να παίρνεις καινούρια. Πρέπει να το έχω το ψυγείο αυτό.
4: Είναι στις μέρες μας, αυτό που έχετε εσείς είναι μια χαρά.
1: Κάνω δύο χρόνια το έχω, ρε.
4: Το όχημα.
1: Όχι το όχημα, το ψυγείο.
4: Το ψυγείο.
1: Το όχημα είναι παλιό, αλλά έχει βγει στην κοιλία να ακούσει τι έχω. Δεν έχω κανένα αυτοκίνητο. Τότε ήταν προχωρημένο πολύ.
4: Ξέρω ότι έχω καταλάβει τι έχετε, το κουπέ.
1: Μπράβο.
4: Το κορεάτικο.
1: Το άτιμο σκυλί, ρε εσύ, ρε εσύ, Θανάση.
4: Τι βλάκες ήταν οι κορεάτες παλιά.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτό, ρε, το Hyundai. Ξέρω πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει.
4: Γιατί να μην έχετε κάνει.
1: Προχωράει και κάνει σαν να είναι καινούριο το, αλλά το προσέχω, κοίτα. Δεν αφήνω τίποτα που να είναι στην τύχη του, να πω δεν βαριέσαι. Και έχει βγει σκύλιο που το μου λέει αυτό, μου λένε. Λέω τόσο πολύ. Γιατί μου είχε πίσω ο Μητρόπουλος, μου λέει: θα πάρεις αυτό, του λέω ρε τάκι. Δεν θέλω, ρε, του λέω να με. Πάρε αυτό και με θυμάσαι. Είναι το τελευταίο στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν ξαναβγήκε μετά άλλη φουρνιά από το κουπέ το 2006. Το 5.
4: Το πρόβλημα είναι ότι δεν κυκλοφορήσανε πολλά και δεν μπορεί να βρει ανταλλακτικά όπως βρίσκει τα αδερφά και τα Accent και τα.
1: Γιατί δεν κυκλοφορήσανε πολλά που βγήκαν σκυλιά αυτά.
4: Γιατί και τα άλλα ήταν σκυλιά, εντάξει. Τώρα θέλετε για τα κυβικά που είχαν, για τη διαμόρφωση έτσι όπως ήταν, τα χαμηλά, τα άλλα ήταν πιο ψηλά, για διάφορους.
1: Ναι, είναι λίγο σαν αγωνιστικό, ας πούμε.
4: Η τιμή του, πολλά.
1: Σιγά τιμή μου είναι κάτι.
4: Δεν θυμάμαι πώς το λένε το μικρούλι, που το. Δεν είναι το Accent, πιο μικρό από το Accent. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ποιο σας λέω. Δεν μπορώ να θυμηθώ το μοντέλο. Μοιάζει λίγο με το Mini. Σαν κυβικά, σαν τιμή να το αγοράσεις, σαν καύσιμο, όλα αυτά ήταν πιο προσιτό σε κάποιον κόσμο ανάλογα με το πορτοφόλι.
1: Ναι, 1600 είναι το δικό μου, δεν είναι και μεγάλο, ρε.
4: Ναι, τα άλλα είναι χιλιαράκια όμως. Τώρα το 1600 με το χιλιαράκι η διαφορά σε καύσιμο.
1: Το πήρα τότε, τώρα μου βγήκε σκυλιάστο. Όποτε χτυπήσει μπέλα, χτύπησε. Δεν βαριέσαι. Δεν τα αλλάζω. Είναι λίγο τρέλα, μου αρέσει. Μου αρέσει σαν.
4: Όχι.
1: Και επειδή το έχω προσέξει, ας πούμε, και επειδή στο κάτω-κάτω.
4: Αν πάρει ένας το καινούριο του της αντίστοιχης εταιρείας και εσείς κρατήσετε αυτό, να δείτε ότι θα παραδώσει πνεύμα το καινούριο.
1: Μα,
4: και σαν το ακόμα.
1: Μα, αφού σου λέω το έχω, περίμενε μισό λεπτό, παιδιά. Κάνω απολογισμό. Γιατί είναι καλό και σαν εμπειρία να ακούτε κι εσείς. 2006, δηλαδή 20 χρόνια το έχω.
4: Έτσι.
1: Άρα το
4: άτομο. Και τώρα σου λέει 4 χρόνια εγγύηση. Μια βρωμική εταιρεία των φίλων μας των Γερμανών, 80.000, 4 χρόνια εγγύηση, έλεος. Τι πρέπει να κάνεις δηλαδή για να βγάζεις ανά 4 χρόνια 80.000 αν είσαι παιδιά. Τώρα για άλλο σας πήρα.
1: Ναι, έλα Θανάση.
4: Πρέπει να κάνει κάτι ο κύριος Στέφανος, να με αυτή την κατάσταση, να με την απερίγραπτη των παλικαριών. Γιατί για κακιά μου τύχη τους έχω δει να προσγειώνονται στο στρατηγικό αεροδρόμιο απέναντι από τη Χαλιβουργική.
1: Ναι.
4: Και μας έχουν αλλάξει τα φώτα, κύριε Ηλία. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχετε πάρει και εσείς κάτι είδηση.
1: Ποιο, για παίρνω, για ποιο είναι.
4: Τα περιβόητα αεροπλανάκια μας. Με το που δούνε γαλανό ουρανό,
1: ναι.
4: 20 ώρες το 24ωρο, δεν ξέρουν τι ρίχνουν τα παλικάρια. Δηλαδή εντάξει, έλεος. Μόνο ο Καμένος τα είχε καταφέρει για κάποιους λόγους, επειδή το παρατηρώ χρόνια, χωρίς να έχω, ούτε να τον έχω ψηφίσει, ναι, ούτε ναι, για, ναι, για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά τότε που ήταν πάνω, επειδή ήταν και στο, πρέπει να έχει σχέση με το Αμίνης, επειδή είναι του ΝΑΤΟ, ναι, τους είχε κάνει κράτη. Από εκεί ήταν να κάνουν 10 πτήσεις, κάνανε 5. Και δεν είχαμε αυτό το χάλι αυτό το που γίνεται τώρα στις μέρες μας.
1: Μήπως θα είναι να δουλευταράδες τώρα.
4: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μετά δουλεύουν φαρμακεία, γιατροί, ναι, και χίλιες άλλες ειδικότητες με όλο αυτό το πράγμα που αναπνέουν.
1: Όλο χάπια, όλο τέτοια, να συνέρθει ο οργανισμός των ανθρώπων, νιώθεις σαν κοτόπουλο τα μεσημέρια.
4: Βαρέα μέταλλα, να με βρίσκεις παντού. Άλλος έλεγε μαγνήτη, έβαζε στο μπαμπρίζ του και μάζευε πώς τα λένε τώρα αυτά, αυτό που βγάζει το... Μου είχε το ροκανίδι, το αντίστοιχο του μέταλλου, το ροκανίδι του μέταλλου. Δεν ξέρω αν καταλάβω, το γκρέζι.
1: Πω.
4: Ναι, εντάξει, έλεος. Το έχουν τελειώσει το θέμα. Θα μου πείτε τώρα, δεν μπορούν να σταματήσουν άλλες καταστάσεις, σταματήσουν αυτήν. Αυτό άμα το δείτε, κύριε Ηλία, γιατί για κακιά μας τύχη τώρα να προσγειώνται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, βγαίνουν κάτι σωλήνες, 4 σύντζες από το θάλαμο, είναι σαν το Boeing το τεράστιο, και φεύγουν, πάνε πάνω στα φτερά.
1: Είσαι κοντά και τα βλέπεις αυτά, ρε Θανάση.
4: Εγώ τυχαίνει να είμαι έξω, με αποτέλεσμα όταν...
1: Τα παρατηρείς, ναι.
4: Μια τέτοια πτήση ή πολλές πτήσεις, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός, μας λέγανε εδώ ότι πάνε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μην τρελαθούμε, έχουν κατευθύνσεις προς πλανήτες άλλους. Αν θέλει να πάει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν πάει να πούμε σαν να θέλει να πάει στα 30.000 πόδια.
1: Ναι.
4: Κάνουν κινήσεις περίεργες, δεν μπορεί, και εσείς θα το έχετε δει.
1: Θανάση μου,
4: ο ουρανός γεμίζει σύννεφα μετά, ναι, από αυτό το κανσέρι.
1: Έχουμε πει και άλλο βράδυ αυτό το θέμα, μη με παρεξηγείς, πρέπει να κλείσω.
4: Ναι, να
1: σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
4: Απλώς το λέω, αν και κάποιοι άλλοι το έχουν παρατηρήσει, να μας πούν τις γνώμες τους, και δεν είναι μόνο η γνώμη, είναι τι κάνουμε.
1: Βέβαια, και κρίμα που το λέμε τελευταίο θέμα αυτό που είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να κλείσουμε, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, να σε ευχαριστήσω και απόψε από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στο Δωρής Μπαρμπαρίς, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε, έστω και ελάχιστο. Να θυμίσω αύριο Σάββατο 4 με 7, ράδιο Μακελάρντε Στέφανος Χίος. Κάθε μέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με θέματα ιδιαίτερα πέρα από το κομματικά, πέρα της εξηγής που σας δίνει, πέρα από τα πολιτικές αναλύσεις και με κάποιες εκπομπές, όπως ξέρω εγώ σήμερα το θέμα αυτό που είχε την παιδεία Βυζαντίου και όλα αυτά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να ευχαριστήσουμε πέρα από το ραδιομάχη τους ακροατές, τέτοιους τηλεθεατές του Alert που μαγειτοσκοπούνται σήμερα η εκπομπή από τον Σαββάκη τον Αποστόλη. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
5: Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Λένε και χαρακτηρίζεται μία από τις πιο καλύτερες ημέρες της εβδομάδας. Το γιατί το ξέρουμε όλοι, ε.
1: Έχει μόνο ένα σώμα.
0: Το γιατί λίγο πολύ το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Εδώ πλάθουμε αγάπη, δίνουμε αγάπη. Όχι ότι δεν παίρνουμε, ουέ και αλίμονο. Παίρνουμε, εισπράττουμε. Να ευχηθώ να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό, γιατί έχουμε μπροστά μας το Σάββατο Κυριακό, γι' αυτό είναι και όμορφη Παρασκευή. Θα έχουμε όμως βέβαια την αφρικανική τη σκόνη, έχει κάνει, έχουμε εισαγωγή αρκετή, έτσι, αφρικανική σκόνη, εισαγόμενη είναι, δεν είναι ελληνική, αλλά εμείς την εισπνέουμε. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να το ευχηθώ εγώ καλό Σαββατοκύριακο στον Ηλία τον Κακλαμάνη. Το Δωρής Μπαρμπαρής παραμένει στη ρύθμιση του ήχου που θα τα λέμε εδώ. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

ωραία τα λουλουδάκια, έτσι. Είπαμε, ο μήνας ο Μάιος χαρακτηρίζεται μήνας των λουλουδιών. Γίνονται πολλές εκθέσεις με λουλούδια. Μένα είναι όντως αγαπημένα. Μου είτε τα αγοράζω, είτε τα ψιλοκλέβω από κανένα μπαλκόνια, από κανένα γλάστρα. Τι λέω την αμαρτία μου, μέχρι εκεί. Άντε και κανένα κορόμιλο, κανένα μουσμουλο. Μέχρι εκεί. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τους πρώτους, σας έχουμε στους πρώτους, τα καλύτερα με τα καλύτερα. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι μαζί μας, More Than Tax. Δεν είναι τυχαίο, έτσι, δεν είναι μια πλακέτα, δεν είναι μόνο το χρυσό, είναι και πολλά άλλα. More Than Tax, μια και είναι και η εποχή των φορολογικών δηλώσεων και τα ε9, μην τα ξεχνάτε. Παραμένουν στη γωνία. More Than Tax, καλυψούς 110 με την Μαρία μας, την Λιαράκου και τους συνεργάτες της, τους φανταστικούς.

0: μια και ο καιρός έχει αρχίσει σιγά σιγά η θερμοκρασία, πάντως είναι σταθερή. 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι βραδιά και για μπαλκόνι, καθόμαστε και στο μπαλκόνι, λιγουρευόμαστε λίγο την πίτσα και όχι μόνο έτσι, κρέπα, φάβλα, ωραία. Όλα αυτά στην πιτσαρία του Γιώργου Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου, Ζεάκης όμως, Ζεάκης και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να διασκεδάσουμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο κορίτσι που μου έχει πει να μην πω το ονοματά του. Το ονοματάκι του. Καλησπέρα.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Τραγούδια λαϊκά. Μόνο στο Μάχη 99,8

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χρήστος ήταν από τον Πειραιά. Ο φίλος μας ο Χριστάκος εδώ από τον Πειραιά τον άκουσα και τον κατάλαβα, έτσι. Τον άκουσα και τον κατάλαβα. Ήταν με τον Ηλία τον Καγλαμάνη, με τα βότανα. Ωραίο ήταν αυτό, με τα χόρτα, με τις σουκνίδες. Χριστάκο μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή και όμορφη βραδιά να έχουμε. Θα τα πούμε, θα τα λέμε. Να καλησπερίσουμε την αγάπη από τον Κολονό. Μπονόρα, μπονόρα, έτσι. Λοιπόν, για σένα λέει. Πού έχουμε μείνει, το ξωτάκι.
1: Έφυσα πίσω τι αφήνει ένα αγούρο.
0: Όταν είμαστε λίγο αγουροξυπνημένοι, έτσι το λέμε εμείς εκεί στα μέρη μας, κάτω από Πελοπόννησο μεριά, αγουροξυπνημένοι.
1: Να κάνω και ας μην ξέρω τελικά που θα βγει. Για σένα.
0: Είναι λίγο επικίνδυνα τα πραγματάκια. Το λέω για σένα. Για όσους είναι αγουροξυπνημένοι. Καλά και είναι η κούραση, είναι η δουλειά πάνω απ' όλα. Εκεί. Λοιπόν, Διονυσία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Διονυσία μας.

Τέλεια που λέμε έτσι. Για σένα, Σταβέντο, η Βία. Πάμε έτσι από τα καλύτερα τραγουδάκια που κυκλοφορεί. Χριστάκο μου, θα το κοιτάξουμε το τραγούδι. Λοιπόν, να περάσουμε στη φίλη μας την Διονυσία να ακούσει το δικό της το τραγουδάκι. Ο μόνος που δεν έχει καταλάβει, Διονυσία μου, μέχρι τώρα είμαι εγώ. Τι γίνεται. Καταλάβει. Εντάξει, θέλουμε. Θέλω να λέω ότι δεν έχω καταλάβει. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασιλάκη, Βασίλη μου από το Ήλιον 6772. Καλησπέρα, καλή βραδιά και πατριωτικά τραγουδάκια. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει καλό Σαββατοκύριακο, καλή βραδιά. Με υγεία πάνω απ' όλα έχουμε αυτό ρε παιδάκια, έχουμε τα πάντα. Έχουμε αυτό που λέγεται υγεία, έχουμε τα πάντα έτσι. Είναι το κορίτσι μας από τον μπαλκόνι. Από την Ελευσίνα η Εύη μας είπα, είναι όντως βραδιά για μπαλκόνι, ωραία βραδιά. Τις προηγούμενες δεν ήταν άσχημα, είχε ωραίο φεγγάρι. Λοιπόν, τραγουδάκι από την φίλη μας την Διονυσία, ποιος κατάλαβε λέει, κατάλαβε. Διονυσία μου, εγώ δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά στο λέω. Πάμε στην φίλη μας την Μέρη, η Μέρη, ναι, η χθεσινή, η Μερούλα, το 82-84 από Παγκράτη. Καλησπέρα, καλησπέρες.

Λοιπόν, πώς το λέει, κορίτσι μου, Διονυσία. Κορίτσι, Διονυσία. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν, λέει. Έτσι ήταν το μηνυματάκι. Να πούμε καλησπέρα στον φίλο που τον Παναγιώτη πάνω ψηλά. Τη Πεντέλη. Νέα Πεντέλη, παλαιά Πεντέλη δεν έχει σημασία. Λεβεντάκο μου, δροσούλα έχετε. Όλα καλά, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη μου. Βεβαίως θα τα πούμε και στην πορεία. Όταν οδηγείτε, παιδιά, προσέξτε λίγο, έτσι, με τα μηνύματα, με το τηλέφωνο. Είπαμε, δεν θα ακούσετε το τραγουδάκι σας. Αλλά όταν οδηγείτε, θέλω να το προσέξετε λίγο αυτό. Εντάξει, είναι άδικο, είναι αμαρτία. Είναι και αυτές οι κάμερες, οι έξυπνες μάλλον κάμερες, τώρα πιο έξυπνες από εμάς. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εμείς πιο έξυπνοι από τις κάμερες. Εντάξει, παίζει ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι. Η Ρίτα μας, ο 477. Ρίτακι, Ρίτα με Ήτα. Καλησπέρα, κορίτσι. Καλή βραδιά, εύχομαι. Θα περάσουμε όμορφα. Ειλικρινά, όσο και να μας πηγαίνει κόντρα το πλανητικό, το σκηνικό, δεν είναι το καλύτερο, παιδιά. Το έχω πει αυτές τις μέρες. Είναι ένα πράγμα που δημιουργεί η σελήνη, το φέρνει μία στον υδροχό, το πάει μία από εδώ, το πάει από εκεί. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να ψαχτούμε κι εμείς οι ίδιοι ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, η σελήνη είναι στον υδροχό. Σε τετράγωνο με τον ήλιο στον Ερμή προκαλεί νευρικότητα και διαφωνίες. Και νευρικότητα και διαφωνίες. Συνεμπαίνει λίγο βέβαια η Αφροδίτη και κρατάει λίγο τις ισορροπίες. Κρατήστε το και το Σαββατοκύριακο λίγο. Μην οξύνουμε πράγματα, καταστάσεις. Εμείς πάμε στο δικό μας το όνειρο. Καμάν αυτή η σελήνη, ρε παιδάκι μου. Όντως η σελήνη είναι στον υδροχό, σε τετράγωνο με τον ήλιο στον Ερμή, προκαλεί νευρικότητα και διαφωνίες. Ευτυχώς που βοηθάει λίγο η Αφροδίτη. Θεά της ομορφιάς είναι η Αφροδίτη. Απλό μηνυματάκι, Viber 693-84-00-856. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λενάκι μου καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες στην Λένα μας. Πολλά τα μηνυματάκια, παιδάκια, θα βάλουμε και τα τραγουδάκια. Στη Λένα μας από την Φιλαδέλφια. Για να δούμε το επί το έργο. Δημητρούλα μας, Αρκαδία Λακωνία. Αρκαδία Λακωνία, η Δημητρούλα μας εδώ, Δημητρούλα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, κανονίσουν να είσαι μέσα στα ζώδια.

σημάδια. Άσχημο πράγμα τα σημάδια, έτσι, να είναι καλοπροαίρετα. Ποια είναι τα καλοπροαίρετα σημάδια, θα το βάλουμε quiz, για θα δώσουμε και πίτσα. Θα τα βάλουμε τα σημάδια τα καλοπροαίρετα και θα δώσουμε και πίτσα, αλλά δεν ξέρω αν σήμερα μας παίρνει ο χρόνος, έτσι. Λοιπόν, Μερούλα, αυτό έλειπε να μην θυμάμαι τώρα. Από χθες μέχρι σήμερα, τώρα με προσβάλλεις. Είναι προσβλητικό. Το να μην θυμάμαι, μου λένε μνήμη ελέφαντα. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Ρομπίνιο, να καλησπερίσουμε τα παιδιά. Λεβεντάκο μου πήρε ένα μηνυματάκι εχθές ότι είναι Κανελοπούλου. Και Κανελοπούλου. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή μπορεί να κάνει λάθος ο φίλος μου ο Βαγγέλης, έτσι. Εγώ έλεγα Μεσογείων Κατεχάκι. Λοιπόν, τα παιδιά δουλεύουν πάνω στο μεγάλο, στο ψηλό το κτίριο. Δουλίτσα είναι, βαρδιούλα έχουνε. Καλησπέρα Παντελή μου, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα. Στην Μελίνα μας, την Ευγενική. Το Μελινάκι. Μελίνα μου, το να μου πεις εμένα το πού δουλεύεις, δεν έχω θεματάκι. Ή τι επαγγέλεσαι, το 618 είναι φίλη μας η Μελίνα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ακούς που λέω και κάνα φούρνο ή την πιτσαρία ή το ένα ή το άλλο. Κάτι τέτοιο πάει το μυαλό μου, έτσι. Πάει κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Πέτρο μου, τον φίλο μου τον Πέτρο, έτσι. Φίλο συνεργάτη στο More Than Tags. Βέβαια, ο Πέτρος είναι κάτω στο λογιστήριο, έτσι. Από τους καλύτερους. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, παλικάρι μου. Είναι το επόμενο. Για μία φίλη. Φίλη, φίλη. Θα μου πείτε τα ορθογραφικά πώς είναι. Φίλη. Είπαμε ένα ή και ένα τόνο παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο.

Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Βαγγελίσης Μακρόπουλος λέει. Φίλος μου Βαγγέλης, ο δάσκαλος από το Κάτω Εγάλαιο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα, τον δάσκαλο ποιότητα, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Πέτρος, να ακούσω ένα τραγουδάκι με μία φίλη. Πετράκο μου, λάθος ο τίτλος, άκουσε το, εάν δεν είναι, διορθώνουμε τα πάντα όλα. Δεν ξέρω αν ακούς. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στην Μαρία με το λουλουδάκι της, το τρικουάζ, καλησπέρα στο ήλιο. Πάμε το τραγουδάκι με την Μελίνα Κανά.

Πετράκο μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι, αλλά έχουμε κι άλλα όμως, έτσι, έχουμε προσφορά. Επειδή δεν ήταν και με την πίτσα, έχουμε προσφορά. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο πάλι από Μέγαρα, στην Έλενα τη Δαλάκα που είναι σειρά τους να ακούσουν τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι, γιατί είπαμε η καρδιά παίρνει πάντα αποφάσεις. Όταν αποφασίσετε και δώσετε το κλειδί, να το δώσετε το κλειδί, ειλικρινά. Όταν. Εδώ χρειάζεται και πάρα πολύ όριμη σχέση για να το δώσετε το κλειδί. Να πείτε να το πετάξουμε. Στα άγρια βουνά, στα άγρια λαγκάδια, έτσι λένε και κάτι ξεματιάσματα, έτσι. Λοιπόν, φίλος μου Γιώργος καλός, είναι το παιδί αυτό με τα λουλούδια, με τα πολλά τα στρέμματα που καλλιεργεί. Τώρα δεν θέλω να τα λέω γιατί μας ακούνε και φορολογούνται όλα αυτά με τα λουλούδια. Με την Λένα του, την Δαλάκα του Αστέρι. Το κλείνουμε το κομμάτι. Σούλα μου καλησπέρα στην φίλη μας Σούλα του 181. Σούλα μου καλησπέρα, Σούλα έχει πάει για καφεδάκι στο Περιστέρι, μεριά και μας ακούνε. Πολύ καλό. Φεύγετε από τη δική σας περιοχούλα και πάτε σε άλλες περιοχές, έτσι καλά κάνετε. Ωραίο.

προβληματίζει, Πέτρο μου. Λοιπόν, Γιώργο μου, για τον φίλο τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το κορίτσι του και την Έλενα τη Θαλάκα, είμαστε και για κι άλλα το λαχουδάκι και το ξέρεις, θα το γράψει και η Λένα τώρα που έχει μάθει και το πάει Βεντούζα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Δημητρούλα μας, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα, σε όλη την παρέα, λέει. Πώς σε λένε, λέει. Πιστεύω να είναι, λέει, αυτός ο τίτλος. Έφη μου, καλησπέρα. Καταρχήν στο Εγάλαιο. Εμένα με λένε Μιχάλη Οικονομόπουλου. Εάν δεν ξέρεις τον τίτλο, άστο ρε παιδάκι μου, το πάμε για άλλη φορά, το πάμε πιο μετά. Μάθε λίγο πρώτα τον τίτλο, μην μπαίνεις εσύ στη διαδικασία να με παιδεύεις. Έλεος πια. Περίμενα λίγο μεγαλύτερη κατανόηση. Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε και θα πούμε όντως καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Τον Γιώργο, τον Νίκο, είναι η μεγάλη ομάδα. Γιώργος, Νίκος, Λάμπρος. Είναι τα παιδιά που είναι πάνω Μεσογείων και Κατεχάκη στο μεγάλο το ψηλό το κτίριο. Θα ακούσουμε και Σμυρναίκα, βεβαίως. Έλληνε Σμυρναίκα. Ω Παναγία μου. Βλέπω γλέντια. Λοιπόν, πάμε η νοσηλεύτρια να ακούσει το τραγουδάκι της. Παιδάκια, είναι ψυχαγωγία. Είναι ένα κομμάτι του Μάχη 99,8 το πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο για εσάς. Να πείτε, είναι ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός που δίνει πάντα το λόγο στον πολίτη. Το λόγο σε εσάς, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει σε όλες τις εκπομπές, έτσι. Ο λόγος είναι πάντα σε εσάς. Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί και αυτή η εκπομπή με τα τραγουδάκια για την ψυχαγωγία, την καλή μας ψυχολογία. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαράκι μου, στο ήλιο. Να είμαστε καλά, να είστε καλά. Να καλησπερίσουμε το 767. Είναι η Μαρίνα μας από τον Πειραιά. Μαρίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρες. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι και θα ανέβουμε. Θα μας στείλει ο Γιώργο. Γιώργο μου, γαρίφαλα υπάρχουνε, Μέγαρα.

Αντώνη Δημητρούλα μου, να μην σε πνίγουν οι στεναγμοί. Εσύ χορεύεις, έτσι. Χορεύεις, κάνεις, ράνεις. Αναφέρομαι για την νοσηλεύτρια στη Νέα Ιωνία. Είναι μεγάλο θεματάκι και το έχω πει η Διονυσία μου πάνω σε αυτό, έτσι. Είναι κάτι κλειδιά. Πραγματικά, έτσι. Τα δίνεις. Από εκεί και πέρα κλείνεις σαν άνθρωπος, έτσι. Νεκρώνουν πολλά πραγματάκια. Όταν δίνεις ένα κλειδί, παραδίδεις ένα κλειδί και λες πάρτο, είναι δικό σου. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις το επακόλουθο, τι θα επακολουθεί. Το δίνεις. Μετά νεκρώνουν όντως πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, να καρπώ καλησπέρα όμορφη στην φίλη μας την Μαρία με τον Γιώργο της στην πλατεία Αμερικής. Ακούσε το τραγουδάκι το επόμενο, να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Πέτρο. Το μάχημο τον Πέτρο που δίνει μεγάλες μάχες και τις κερδίζουμε. Τον Πέτρο από την Πυρκάλη, αλλά τραγουδάκι τώρα με τον Μπάριο και είναι αυτός ο τίτλος, κορίτσι. Ο τίτλος είναι αυτός, Μαρία μου, με τον Γιώργο. Άκουσε το και αν έχω κάνει λάθος εγώ, γιατί άνθρωπος είμαι. Λάθος θα κάνω, έτσι.

0: Πάει Ξυπόλυτη, πάει Πετράκο, σκάνε ένα σκούντιμα.
1: Στη λεωφόρο της αγάπης που μέθας,
0: ναι,

τραγουδάκι για το Ρομπίνιο λίγο πιο μετά. Πετράκο μου, λίγο πιο μετά. Κοίτα να ξυπνήσει το. Ή δουλεύουμε ή δεν δουλεύουμε, ρε Λεβεντάκο μου. Ή δουλεύουμε ή δεν δουλεύουμε τώρα. Λοιπόν, Μαρία μου, δεν ξέρω αν ήταν το τραγουδάκι αυτό. Νομίζω με τον Πάριο ήταν αυτό. Είναι στη Λεωφόρο της Αγάπης. Πάμε στην φίλη μας την Βάσο από τον Πειραιά το 165. Βασούλα μου, καλησπέρα. Πολλές καλησπέρες. Θα ακούσω το τραγουδάκι το δικό σου με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Βασιλάκη που είναι Αρχοντόπουλο από τον Μπραχάμι. Αγίου Χριστοφόρου σήμερα είναι προστάτης των οδηγών, έτσι, όσοι έχουν να κάνουν με το επάγγελμα του οδηγού, δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, τα φορτηγά, τα ταξί. Πάρα πολλούς φίλους γνωστούς εδώ, δεν το συζητάμε. Έτσι, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο που δέχομαι πάντα τα καλύτερα στη ζωή του. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη που είναι πολύ γλυκάτζης, παιδάκια δεν θέλω να τα πιάσω ένα-ένα. Δεν θέλω να τα πιάσω ένα-ένα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιάννο. Γιάννο μου, καλησπέρα Λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια και θα διαβαστούν όλα τα μηνυματάκια. Οικονομόπουλος Νίκος, γιατί το Μιχάλη με τον Μπουρουμπούρου εδώ το ακούτε. Είναι με λίγα λόγια, είναι η Βάσο μας. Λοιπόν, καλησπέρα, να ζητήσω, λέει, με λίγα λόγια Οικονομόπουλος. Ευχαριστώ, Βάσο από τον Πειραιά. Βασούλα μου, είναι το τραγουδάκι αυτό, άκουσε το, απόλαυσε το. Λεβέντη μου, ναι, στο, βεβαίως, Ρομπίνιο στο δικό μου, βεβαίως, Λεβεντάκο μου, ή το έχουμε, δεν το έχουμε, αμάν, αμάν.

Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα λέμε είναι τέλεια. Πάμε να ακούσουμε άλλον έναν Οικονομόπουλο όμως που λέει πού θα με πας να καλησπερίσεις όμως τον φίλο μου, τον Θάνο, τον ερωτικό, τον μετανάστη. Δεν κάνει χωρίς την Αθήνα. Δεν κάνεις χωρίς την Αθήνα, Πετράκο μου. Για τον φίλο μας τον Πέτρο από την Πυρκάλ έρχεται το τραγουδάκι. Έχεις τόσο υπομονή, Πέτρο μου, για άλλα πράγματα της ζωής. Έχεις τόσα άλλα πράγματα, θα κάνεις και μία μικρή υπομονή να ακούσεις και το τραγουδάκι με τον Περπινιάδη. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Άρη. Άρη μου Μεσολόγγι. Παιδάκια, από ό,τι έχω μάθει τώρα στο μπάσκετ Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, δεν τα πήγε τόσο καλά ο Παναθηναϊκός. Πάμε και για κι άλλο μάτς, το οποίο το μάτς είναι όντως εκτός. Είναι στο μπάσκετ όλα αυτά που λέμε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Είναι η μεγάλη ομάδα που μας ακούνε τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό, ε. Βασιλάκι μου, το λέω καλά νομίζω, έτσι, Παπαγιάννη. Καλώς την Κομωτριούλα. Καλώς την Τζέννη μας την Κομότρια από το Κερατσίνη μεριά. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέμε Πιτσούνι City, είναι δικό μου. Είναι κάτι, μια εφεύρεση δική μου, το Περιστέρι. Πιτσούνι City, το Περιστέρι έτσι λέγεται. Το Περιστέρι είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους. Τώρα το άλλο δεν κολλάει. Δεν ξέρω, επειδή πήγαινα χρόνια. Μάλλον γι' αυτό μου βγαίνει, Κομωτριούλα. Μάλλον, λέω, μάλλον γι' αυτό μου βγαίνει. Αμάν, αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Γεια σου Θάνο μου, ερωτική μου μετανάστη από την Ηλιούπολη. Τα όμορφα μάτια της Κλέρης τι κάνουνε. Αχ, πραγματικά ρε παιδάκια, έτσι. Τι κάνουνε.

τραγουδάκι θέλει. Μια και ξύπνησε. Είπα τα γούρο ξυπνημένα θα τα ακούσουμε, έτσι. Ό,τι τραγουδάκι θέλει. Να σου κάνουμε τον καλύτερο, έτσι να ξυπνάμε. Καφέ και πρωινό δεν μπορούμε να προσφέρουμε τώρα τέτοια ώρα. Μπορούμε τραγουδάκι, μαράκι μου. Ό,τι θέλει το μαράκι. Το ξωτάκι.

0: Αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγουδάκια που έχω αγαπήσει με τον Οικονομόπουλο, έτσι. Εάν θα ακούσετε, αν θα το ακούσετε το τραγουδάκι με προσοχή, όντως αυτό, έτσι. Λοιπόν, να θυμηθώ και να πω πάλι στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα και την Έλενα, το κόριτσι του, στο τέτοιο, έτσι. Ξεκινήματα. Ξεκινήματα που μιλούσαμε με τα μηνυματάκια εδώ στο Μάχη 99,8. Και έτσι έγινε όλο αυτό με τα λουλούδια. Στην πέση τότε, νομίζω, έτσι, το κορίτσι με το τοξοτάκι, όλο αυτό. 30 στρέμματα. Είχαμε αρχίσει με τις γαρδένιες. Είναι κάτι που τους αρέσουν τα λουλούδια. Κάτι που τους αρέσουν. Τώρα δημιουργείται ένα θεματάκι μικρό. Ειλικρινά, μιλάμε, υπάρχει ένα θεματάκι μικρό. Να αφήσω να ακουσεί και το τραγουδάκι του φίλου μας, του Βαγγέλη του Ρούμπου, και είναι και δάσκαλος. Πάνω στα τραγούδια είναι όντως άρχοντας και δάσκαλος. Βαγγέλη μου Ρούμπο είναι το επόμενο τραγουδάκι, αλλά θα την ολοκληρώσω την πρόταση με τα λουλούδια. Το αλλάζουμε μετά. Κάτι με τριαντάφυλλα λέμε. Και μου λέω, έχω 30 στρέμματα καλλιεργήσιμα, 30 φύλλα μου λέει να τα προσφέρεις. Έτσι. Και βλέπω σήμερα κάτι διαφορετικό. Με ένα γαρίφαλα, βέβαια, αγαπημένα, το ήξερα, το συζητάμε.
1: Το παθαίνει συχνά.
0: Πινελόπη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, πιάσαμε τώρα με τα λουλούδια. Πιάσαμε με τα λουλούδια, έτσι. Είναι ο μήνας των λουλουδιών, είναι όμορφο, έτσι, να μιλάς για λουλούδια. Συχνά. Τι να μιλάμε τώρα, να βγάλουμε μαχαίρια, να βγάλουμε πιστόλια, σαν να με την Κρήτη κάτω. Όχι, ο δικός μας σκοπός εδώ είναι άλλος.
1: Μη συχνά.
0: Αμάν, Οικονομόπουλε, αμάν.

Είμαστε καλά παιδιά όλοι. Να ακούσουμε και έναν Οικονομόπουλο πάλι για τον, για τον φιλαράκο μας. Τα καλό τον φίλο μου τον Γιάννη. Γιαννάκο μου, Σφούρνιαρη, καλησπέρα στο Πετρόμυλο. Λοιπόν, ένας φίλος, το έχω πει πολλές φορές φίλε. Το έχω πει φίλος, καλός φίλο, φίλος για τα αυτή του. Έτσι, είχα πει ότι παίρνει ένα βραβείο στο αυτή, ότι ακούει πάρα πάρα πολύ καλά και μαθαίνει. Τα πάει και με το πληκτρολόγιο Βεντούζα, έτσι. Αλλά πέσε αυτή τη φορά και μου λέει, ειλικρινά μου λέει, δεν είναι εκεί μου λέει που αναφέρεις, προς το ήλιο Περιστέρι Μπουρνάζι, κάπου εκεί μου έλεγε. Τελικά είναι πάνω στα Πευκάκια. Άρε Πέτρο, τι μου έκανες. Άχ, ρε Πέτρο, θα μου πεις πήγες εκεί και δεν πήρες γλυκό. Όχι. Να πήγαινα τώρα και να φεύγα νηστικός από εκεί. Γίνονται μόνο αυτά τα πραγματάκια. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε στο να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, είμαι η Γεωργία, λέει από την τράπεζα. Γεωργία μου. Από την Eurobank. Πες τώρα, παιδάκι μου, τώρα στο τέτοιο σιγά. Εμείς έχουμε κάνει τις τράπεζες εκεί με τις προμήθειες και με τα λοιπά και τα λοιπά. Πες ότι δεν το λες τώρα. Α, το γράφει και κάτω στο εγγλέζικο, ναι. Κυρία μου, καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, βρε. Όλα καλά. Από Καματερό. Γεωργία μας από Καματερό ή τραπεζικός, έτσι. Αχ, αυτό το νερό του Καματερού. Όσοι το πιστεύτηκαν, όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή διασχέδεση στο κορίτσι, έτσι. Γεωργία μου, όλα καλά, το θυμόμουν, δεν το συζητάω. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννο, καλησπέρα στο Εγάλεο. 855 φίλος Γιάννος. Πάνω μου το κοιτάζω το τραγούδι, έτσι, λίγο πολύ.

λοιπόν, με βλέπω να πηγαίνω. Θα αφιερώσουμε πάρα πάρα πολλά τραγουδάκια έτσι σε όλη τη βάρδια και στη φαρμακευτική. Δώσ' μου λίγο, δεν ήξερα το ονοματάκι, δεν μου έγραψε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο η Έφη, η κυρία Έφη, να το πω έτσι, δεσποινή κυρία Έφη δεν έχει, δεν μου το έγραψε ονοματάκι ο Πέτρος. Κάποιος λόγος θα υπήρχε, έτσι. Θα τα αφήσω στο κενό. Θα τους αφιερώσουμε πάρα πάρα πολλά τραγουδάκια, έτσι. Και σε όλη τη βάρδια και να στέλνουν μηνυματάκια. Εάν δεν απαγορεύεται, θα μου πείτε να είστε στη δουλειά. Είναι λίγο δύσκολο, εντάξει. Μην γίνομαι η αιτία, δεν θέλω να γίνομαι ποτέ η αιτία του κακού. Πέτρο μου από την Πυρκάλη. Να ακούσεις το τραγουδάκι σου, να το λέω. Φιλαράκι μου, και πάντα δύναμη και θετική ενέργεια. Δεν το συζητάμε, στην Βάσο μας από τον Πειραιά να πούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, το 74. Καλημέρα Βασούγλα μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Μη χαμογελάζει το Παναθηναϊκό. Όταν είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό, μη χαμογελάς. Μάλλον είσαι εσύ γρουσούζα. Πήγαινα στο κήπεδο και χάναμε. Χριστέ! Δύο δέκα επτακόσια δέκα οκτώ χιλιάδες είναι το τηλεφωνικό κέντρο, παιδάκια. Το 693-84-00-856 είναι Viber, απλό μηνυματάκι. Και για το φούρνιαρι, εκεί στα πευκάκια που είναι το πετρόμιλο, αρτοζαχαροπλαστείο, καλά τα λέω, θα έρθω να πάρω χιονούρες.

άκουσα πριν εδώ με τον που πήραμε σκητάλια από το φίλο Βασονιλία, τον Κακλαμάκη, ότι πιάσει τα τελευταία και δεν συνεχίζει την κουβέντα. Και καλά κάνετε, παιδάκια. Και εγώ θέλω να μαθαίνω με τα χόρτα. Και χθες είχαμε μία συζήτηση τώρα, έτσι, κάπου σε μία έξοδο, τι χόρτα ήταν και ρωτήσαμε. Κάνουνε καλό καταρχήν, έτσι. Να καλημερίσω και να πω καλημέρα στην κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα. Ότι όλο αυτό γίνεται με την τσουκνίδα, ότι είναι κάτι φαρμακευτικό. Το έχω καταλάβει, το έχω ψιλοακούσει. Έτσι, το έχω ψιλοακούσει με την τσουκνίδα. Ότι είναι τόσο θαυματουργό, τώρα να το πω στον αέρα δυσκολεύομαι λίγο, έτσι. Να πω τώρα τις ιδιότητες και το ένα και το άλλο, ντρέπομαι, γιατί εντάξει, εγώ ντούρασε. Αποδείξεις υπάρχουν, Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε λίγο τέρμα, έτσι. Πάμε, παιδάκια, είναι 12 και 4, είναι παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά και ηθικά, για να ακούσουν και τα νέα μας κορίτσια, η Έφη. Να πω καλημέρα στην Έφη και σε όλη την ομάδα που είναι στην παραγωγή φαρμάκων. Είναι καινούργοι στην παρέα μας, έτσι. Και να μου στείλουν μηνυματάκι.

να το έχετε λίγο τέρμα. Θα μου δεις, φαίνεται από τη χαραμάδα. Φαίνεται από τη χαραμάδα. Φαίνεται πολύ. Θα την καλύψουμε τη χαραμάδα, έτσι. Δεν αφήνω τίποτα ακάλυψα. Λοιπόν, δεν αφήνω να πούμε όμορφη καλημέρα στον φίλο μου τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, καλημέρα. Θα τα ακούσει, ρε παιδάκο μου, το τραγουδάκι. Τι μου κάνει, Σεκιουριτά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να καλησπερίσουμε τη Χριστίνα μας. Καλημέρα και καλησπέρα. Ευγενικό το κορίτσι μας, το 821 Χριστινάκη. Από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Όλα καλά. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι, έτσι. Λοιπόν, βλέπω... Γιαννάκο μου. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί στο Πετρόμυλο, τον Φούρνο, έχει στείλει live φωτογραφία. Γιάννης και Μιχάλης μαζί. Γιαννάκο, όσο πας ομορφαίνεις, λεβέντη μου. Μάλλον τα αγγλικά είναι τέλεια, τέλεια. Και μέσα είναι το παλικάρι το άλλο. Να πάω στο Περιστέρι τώρα. Μου τα περιπολικά, ας με πήξουνε στον αντένα. Λοιπόν, το τραγουδάκι Χρήστο μου είναι αυτό. Χρήστος από τον Πειραιά που έλεγε για τους Τσουκνίδες. Εντάξει, να μην τα λέμε τώρα παραπάνω. Είπαμε, ας πω τι κάνει η Τσουκνίδα, τη φάρμακο, από πού βγήκε, τι βγήκε. Λοιπόν, έχω μία ομάδα εδώ που μας ακούνε, να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι στην Παρασκευή Φαρμάκων. Έτυχε. Δεν ξέρω τώρα με την Έφη πόσο εγκάλιασε με τον φίλο τον Πέτρο εδώ, για συνεργάτης ο Πέτρος. Έτσι, καλό παιδί, Έφη μου. Έχουμε πιάσει μία συζήτηση τώρα για, για τα φάρμακα. Τι κάνει η Τσουκνίδα, τι είναι η Παρασκευή Φαρμάκων, παρασκευαστικά είναι όλα αυτά.

0: Λοιπόν, Πέτρο μου, λοιπόν, Χριστάκο μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι, έτσι να τα ακούσουμε. Πάμε στο φίλο μου τον Θάνο, τον ερωτικό, τον μετανάστη από την Ηλιούπολη τώρα. Έτσι το έχουμε γράψει, το έχουμε συζητήσει. Φίλος μου ο Πέτρος δεν είναι στην παραγωγή φαρμάκων αυτή τη στιγμή. Βλέπω την ταινία που περνάνε τα φάρμακα, έχει στέλνει ένα βιντεάκι. Λεβέντη μου, στο λίγο που κατάλαβα εδώ πέρα, στο λίγο που κατάλαβα αυτά που είναι τώρα στην παραγωγή πάνω στην ταινία, όπως μου έχει στείλει τώρα το βιντεάκι, δεν ξέρω τώρα η Έφη, εκεί είναι σε ξεναγή. Αυτά νομίζω ότι είναι σταγόνες για τα αυτιά. Γι' αυτό ακούς καλά έτσι, Λεβέντη μου. Αυτά το μπουκαλάκι που είναι. Έκανα ένα σταματημό έτσι λίγο την ταινία επάνω που περνάει. Αυτές είναι σταγόνες για τα αυτιά. Τέτοια κάνει. Αλήθεια! Λοιπόν, το γράμμα και ανεβαίνουμε, παιδάκια. Το γράμμα και ανεβαίνουμε. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Είναι η εποχή των φορολογικών δηλώσεων. Είμαστε στους πρώτους με τα πρώτα. Προτείνουμε more than tax καλυψούς 110 210 95 99 381 95 99 381 τηλέφωνο για το more than tax να ανακλείσετε τα φορολογικά σας και όλες τις εκκρεμότητες. Το επόμενο είναι με τον Πλούταρχο, με το απέναντι. Μπράβο, Πετράκο μου. Τι έτσι σταγόνες ρίχνει. Μπράβο, Έφη.
1: Σε χθες, μετά από χρόνια.
0: Ωραίο.

Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Λοιπόν, Θάνο μου, αυτό ήταν το τραγουδάκι. Λοιπόν, στον φίλο μας, τον Πέτρο μου, έχεις μία κλίση. Κοίτα λίγο το κινητάκι μου, πες για το Ρομπίνιο. Έχεις μία κλίση, έτσι. Βλέπεις το παλικάρι ότι ανταποκρίθηκε. Ό,τι γίνεται εδώ, υπάρχει πάντα μία ανταπόκριση. Ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, με το ταξί. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλους τους εργαζόμενους και χρόνια σας πολλά. Λεβεντάκο μου, έτσι, την τιμητική σας σήμερα, τα παιδιά εκεί με τα βαριά τιμόνια και τα ελαφριά. Αφού μιλάτε για φάρμακο, λέει, άραγε το. Καλά το μυαλό σου. Λοιπόν, μου το έχεις γράψει στο μηνυματάκι τι έχει, περιέχει το φάρμακο αυτό. Το πήρα από την κυρία Γρίβα, που την καλημέρισα τη Σαλαμίνα. Επαγγελματίας μαγείρισα. Είχε βγει και πριν στον αέρα και με τον κύριο Κακλαμάνη, την άκουσα. Αυτό περιέχει. Είναι ένα στατικό που είναι μέσα και η τσουκνίδα. Λοιπόν, θα ανέβουμε. Πάμε να ανέβουμε. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Να πούμε καλημέρα στην Αμαλία μας, το 942. Η Αμαλία από τον Πειραιά. Αμαλία μου, δεν έχει δίκιο η Βάσο τώρα. Συγγνώμη τώρα, και εγώ Ολυμπιακός, το έχω πει. Αλλά δεν έχει δίκιο τώρα. Ορίστε, κόρακας, κόρα κομμάτι λέει, βγάζει. Όλες οι παροιμίες είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένες. Έλα τώρα να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Πάμε απέναντι. Θα το ψάξω. Δεν είναι σταγόνες για τα μάτια, παιδάκι. Είναι σταγόνες για τα αυτιά.

σχεδόν μια και έχω μπλέξει εγώ σε αυτή τη μηχανή. Πραγματικά, μια και έχω μπλέξει, έχω πέσει και εγώ σε αυτή τη μηχανή με τα γρανάτια. Συμπληρώσω δίπλα και στο συνεργάτη μεριά ότι κάνει λαφάκια και πολλά και ορθογραφικά. Πολλά, το 2.

έχουμε υγεία. Αυτό δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα. Αυτό που λέγεται υγεία. Να καλημερίσουμε τη Βιβί μας από το Χαϊδάρι. 204. Το 204 το Χαϊδάρι, έτσι πανέμορφο. Καραϊσκάκι και, να μην τα πω, Καραϊσκάκι και... Εντάξει, είναι κεντρική οδός, Βιβί μου, η Καραϊσκάκη. Είναι μία από τις πιο κεντρικές οδούς που βγαίνει και ο κόσμος για διασκέδαση και στην Καραϊσκάκη. Ακού διόραση, το έχω κι εγώ. Έτσι, αλήθεια. Για να με συμπαθείς. Λοιπόν, Πέτρο μου, να μην ενοχλώ πραγματικά, έτσι. Πετράκο μου, μια και είσαι όντως όπως έχω πάρει το μηνυματάκι και τα κρατάω. Ορισμένα, με μωρό, αλλά τα κρατάω.

λέτε πάντα. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο λογικό, έτσι. Θέμα με τον καλοπισμό. Καλά κάνετε. Δείχνει άλλα πράγματα. Θεματάκι, λοιπόν, με τον καλοπισμό πάντα υπάρχει, υπήρχε, θα υπάρχει. Καλό. Είναι ένα καλό σημάδι. Μερούλα μας από το Παγκράτη. Να μην το πούμε όμως, Μαρία μου, έτσι. Να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Μου λέει μία Νατάσα Θεοδωρίδου. Βρήκα ένα αγαπημένο δικό μου. Βρήκα ένα αγαπημένο τραγουδάκι δικό μου. Λοιπόν, Σπύρο μου από το Κορυδαλό, όλα καλά και όλα ανθυρά, μπορώ να πω, Λεβέντη μου. Τώρα πάμε καλά, δεν πάμε καλά, θα το κρίνει ο κόσμος. Θα το κρίνει ο κόσμος. Ένα σύμβολο, πώς μπορεί να αλλάξει μία πρόταση ή ένα νόημα σε ένα μηνυματάκι. Μυράκο μου, χίλια συγγνώμη, έτσι το βλέπω, έτσι το διαβάζω, αλλά νομίζω ότι είναι όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα ακούσουμε Βιβί μου τραγουδάκι. Χρωστάω και στην κυρία Γρίβα τραγουδάκι. Βεβαίως και χρωστάω. Μας και μας είπε τι περιέχει το φάρμακο. Ρομπίνιο δεν το σηκώνει το τηλέφωνο γιατί κάνει δουλειά. Έτσι μου είπε ότι κάνει δουλειά.

Είμαστε τραγουδάκι, η Έφη θέλει και με τα φαρμακεία, με την παραγωγή των φαρμάκων. Θέλουμε τραγουδάκι. Λοιπόν, παραγωγή φαρμάκων, δεν έχουμε θέμα να μας πούνε πού είναι. Εκτός και είναι ο Πέτρος εκεί, Μαράκι. Εκτός και είναι ο Πέτρος εκεί, γιατί έχω πάρει ένα μηνυματάκι. Είναι στην παραγωγή και βλέπει την ταινία με τα φάρμακα. Εάν θέλει, μας λέει και τραγουδάκι. Η Έφη μας εκεί που είναι με την παραγωγή φαρμάκων. Καλημερίζω, καλημέρα στην Φραουλίτσα το 130 από τον Κολονό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο και πάλι από τον Άγιο Δημήτριο. Γλυκό Σαββατοκύριακο να έχουμε, όπως το λέει η Φραουλίτσα, να έχουμε ένα όμορφο και γλυκό Σαββατοκύριακο. Έλα τη μεγάλη μας ομάδα και Μεσογείων και Κανελοπούλου. Να το λέω έτσι πλέον, Ρομπίνιο ή όχι.

οδός Πανεπιστημίου είναι το μεικτό κλιμάκιο που κάνει. Στην οδός Πανεπιστημίου που κατεβαίνετε προς τα κάτω είναι μεικτό κλιμάκιο. Προσέξτε λίγο, παιδιά. Και με αλκοτέστ και με τα πάντα όλα. Προσέχουμε τα πάντα όλα. Εσείς να προσέχετε τα πάντα όλα.

Πλατεία, στην πλατεία δεν γλερεί. Είναι μια παρέα πάνω στην πλατεία δεν γλερεί προς τον Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι νομίζω πάνω είναι η πλατεία δεν γλερεί. Τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, είναι η φίλη μας η Γιώτα το 7-15. Χρόνια πολλά καταρχήν στο Χριστόφορο. Χρόνια του πολλά. Το είπα και πολύ πιο πριν, έτσι μου το είπανε ότι ήταν σήμερα. Τα γνωρίζω όλες οι γιορτούλες. Ημερολόγιο δεν έχω. Έχω πει να πάρω ένα εδώ επιτραπέζιο. Δεν βολεύει. Δεν βολεύει ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε χρόνια σου πολλά. Καταρχήν, φίλε μου, καλέ Χριστόφορε, το μηνυματάκι είναι από το τηλέφωνο το 715. Είναι η φίλη μας η Γιώτα, χρόνια σου πολλά και από εμένα. Στον φίλο μου τον Λευτέρη από την περιοχή του Ταύρου. Και το δικό σου Λεβεντάκο μου πρώτη φορά το βλέπω. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ και να είσαι πάντα καλά. Καλημερίζουμε το Γαλάτσι. Εκεί είναι η λεμονιά μας από το Γαλάτσι. Η Μανούλα. Με την κορούλα της. Το μεγαλώνουμε. Να σου πω ότι ξέρεις την πάρει μια λεμονιά μου που λέει μεγαλώνουν τα παιδάκια μου, μεγαλώνουν τα φαρμάκια μου. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά πάντα. Η πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Ελληνικής αντιστάσεως. 63, όλα αυτά είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Λοιπόν, στην Δημητρούλα μας από την Αρκαδία Λακωνία. Ένα μηνυματάκι 518, 11518. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και από μένα, 518.

ένα τράβηγμα ήταν. Ένα απλό τραβηγματάκι. Όλη την άλλη δουλειά την έκανε ο Μιχάλης, το Μιχαλάκι. Αλήθεια. Ένα μικρό τραβηγματάκι ήταν. Βέβαια μια σπίθα λέει, αρκεί να φέρει την καταστροφή.

Πετρούλα, πάντα, πάντα, το λέω πάντα, το φωνάζω έτσι, διακόπτω το τραγουδάκι, πάντα ευπρόδεκτη, πάντα. Αρκαδία, Λακωνία, όπα, όπα.

Λοιπόν, εδώ τα παιδάκια τώρα γιατί έχουν πάρει τα φουγάρα, μου λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Τα φουγάρα φωτιά, τα ξέρετε. Λέει με αυτή η φωτιά πάνω στα, και στα λιπέδες σβήνει ποτέ. Μάλλον μου το στείλε τώρα μεταφορική έννοια του μηνύματος. Έχουν πάρει, λέει, τα φουγάρα φωτιά στα λιπέ. Αφού και το φουγάρο που είναι εκεί στην. Που πάμε προς τα κάτω, δεν έχει σβήσει ποτέ, δεν σβήνει. Αλλά δεν πειράζει, ήταν ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Καλημέρα, λεβέντη μου, καλή σας βραδιά και καλή βάρδια εύχομαι. Καλό, καλό, είτε μεταφορική έννοια, είτε παρομοίως το έγραψε ο φίλος μας εκεί ο Κωνσταντίνος. Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Στην Βίκη μας από το Γαλάτσι το 456. Καλημέρα, Βίκη μου. Η κυρία Γρίβα από την Σαλαμίνα, την πανέμορφη. Και που είναι ο Νάσταθμος, θέλει να ακούσει άστρα μη μαλώνετε. Εγώ δεν είπα το αντίθετο με το καλό δεχούμενο, όπα όπα. Εγώ είπα και το συμπλήρωσα. Βαγγέλη μου, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι. Μου είπε και ο Φιλαράκος εδώ από τον Μπρακάμι. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Ότι την έχω δηλώσει την καψούρα μου, ναι, λεβέντη μου. Γιώργο μου, την έχω δηλώσει. Δεν έχω να κρυφτώ πίσω το δακτυλάκι μου. Δεν μπορώ, δεν. Παρόλα που τα κιλάκια μου πάνε και μειώνονται. Θέλω συμπλήρωμα, έτσι, 74. Ω, Παναγία μου, Χριστέ μου! 74, 300 με έδειξε σήμερα. Άλλον θέλω το Ιωαννικό. Έχουμε εδώ στο, που μας ακούνε και σε παραγωγή που βγάζουν φάρμακα, η ΕΦΗ. Δεν ξέρω, η ΕΦΗ είναι προϊσταμένη και στην παραγωγή φαρμάκων.

Εγώ το έχω το νου μου. Εγώ μαράκι μου, το νου μου το έχω. Πάμε να το ακούσεις πάλι και δει ακριβά. Γιατί έχουμε και την Παρασκευή Φαρμάτο. Εγώ το έχω το νου μου. Πάρα πολύ, αλήθεια, το νου μου, το είπα, το κλειδί το έχει. Καλησπέρα Μιχάλη μου, όλα καλά. Η Έφη μας η κομμωτριούλα, Εφάκη τι κάνεις, με το προϊστάμενο από Πετρούπολη.

0: φανταστικό τραγουδάκι και θα μας δώσει κι άλλες συνταγές κάποια στιγμή η κυρία Γρίβα μας από την Σαλαμίνα, όχι τώρα όμως. Κυρία Γρίβα μου, όχι τώρα, γιατί καλοκαιριάζει τώρα σιγά σιγά, θέλουν να βγαίνουν και στην παραλία. Έτσι, να μην παίρνουμε και τον κόσμο λίγο στο λαιμό μας, έτσι. Έφη μου, θα το ακούσω το τραγουδάκι, κάνει λίγο υπομονή, έτσι. Η κομμωτριούλα μας το 699 από την Πετρούπολη, με τον προϊστάμενο εκεί του Βοτανικού. Λοιπόν, το είχα πει και έχεις πάρα πολύ καλό θυμητικό, Βιβί μου. Ήταν οι ταυτότητες τότε που γράφανε που θέλουν να καταργήσουν το θρήσευμα. Νομίζω ότι ήταν θυμητικό, δεν νομίζω ότι κοιτάω πάντα την ταυτότητα. Είναι 78 τελικά. Με ένα φίλο καλό, έτσι, και συνεργάτη να το πω, έτσι. Στον πάνω όροφο εγώ. Στη διοίκηση, έτσι είπε, στη διοίκηση. Αυτός είναι κάτω με τους αριθμούς. Ένα λίγο κενό είχε κάποιο λάσκο εκεί πέρα και ένα 80 έδειχνε. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και τον πως ένα. Να δω αν το μέτρο είναι αξιόπιστο. Έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου, να δω αν το μέτρο που βρήκα και στο Ιρτάνι είναι τόσο αξιόπιστο. Τώρα ένα 78. Έλεγα τότε εγώ με τα κιλά, τώρα ένα 80 με βγάζει. Αχ, τι να κάνουμε τώρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και 74 κιλά δεν είναι καλό το νούμερο, αν τα λέμε όλα αυτά. Όπως μετράνε την πίεση, μετρείται η πίεση, παλμής καρδιάς και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι τόσο καλό. Λοιπόν, Ελενάκη, στον Ταύρο, πάνω πια στη Βαρδιούλα.
1: Άλλο ένα βράδυ.
0: Κορίτσι μου, καλή σου βάρδια. Εδώ έχουμε πια στον Μπουρουμπούρου. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καλή σου βάρδια, κορίτσι μου. Βεβαίως θα τα πούμε και στη συνέχεια. Βεβαίως. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ελενάκη.

0: Τέλεια, τέλεια.
1: Δεν ξέρω τι μέτρα μου έπαιρνε. Οικονομικά πάντως μέτρα όχι, δεν μου έπαιρνε. Δεν μου έπαιρνε. Άλλο, άλλα μέτρα έπαιρνε. Λοιπόν, Έφη μου, Πετρούπολη, πάμε να τα ακούσουμε. Και με τριούλα μας εδώ. Το τραγουδάκι φανταστικό με την Κατερίνα της Στανίση, έτσι. Το τότε δεν το συζητάμε. Έχει παρέμβει τη στόχο πει της Κατερίνας Στανίση. Έχει παρέμβει αρκετές φορές εδώ η Κατερίνα Στανίση στο Μάχη 99,8 με την εκπομπή μας. Και τη στόχα θυμάμαι σε κάποια αναφορά που κάναμε με το τραγούδι αυτό με το τότε. Λέει πολλά. Βαγγέλη μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Ταξιτζή μου, έρχεται και το δικό σου. Μια και μου λες τη μέτρα σου παίρνει ο Πέτρος οικονομικά. Όχι. Απλά σου λέω όχι με κεφαλαίο σαν αυτό που είχε πει ο Μεταξάς τότε. Όχι, ούτε καν. Άλλα. Άλλα μέτρα. Θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Να σε καλά, Φίφη μου.

φανταστικό, υπέροχο. Λοιπόν, τα παιδιά, Βαγγέλη μου, τα παιδιά, ο φίλος μου ο Γιάννης, ο φίλος ο Γιάννης και ο συνονόματος ο Μιχάλης, είναι εκεί και δουλεύουν, έτσι. Είναι εκεί και δουλεύουν. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας μπροστά. More than tax, φορολογικά, φοροτεχνικά. Είπαμε το πρώτο. Τα πρώτα βραβεία. Είμαστε στους καλύτερους με τα καλύτερα. More than tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Πλιαράκου. Εποχή φορολογικών δηλώσεων. Εφή μου, δεν θέλω να με ευχαριστείς. Λοιπόν, έμαθα δύο λεξούλες σήμερα, έτσι, διορυκτικά. Και το άλλο εδώ πέρα που έχει γράψει ένα κορίτσι. Να το δω. Και η άλλη λεξούλα, δύο λεξούλες. Μαθαίνω κι εγώ, τη σημειώνω κι εγώ στο τέτοιο, έτσι. Ευθυτενής. Δεν την ήξερα. Μαθαίνω, ρε παιδάκια. Τώρα κάνω τα πρώτα μου βηματάκια. Αλήθεια. Τώρα αρχίζω και κάνω τα πρώτα μου βηματάκια. Το 373, να το δω, να το θυμηθώ.

0: Αν περάς 40 κύματα, έχει καλός να ξέρεις μπάνιο. Έχει καλός. Ξέρεις μπάνιο όταν περνάς. Που λένε Μιχαλάκη, πατώνεις. Το παιδάκια δεν. Την έχω πει την αμαρτία μου πολλές φορές. Λοιπόν, στην φίλη μου την Μέρη, Μερνούλα μου Παγκράτη, επειδή στο διάβασα το μηνυματάκι πάλι, έκανα μία επανάληψη. Δεν έχεις γράψει κάτι τέτοιο για την φίλη σου, για την παρέα. Ειλικρινά στο λέω, το κοίταξα ότι δεν έχω κάνει αναφορά. Μα δεν έχω δει μηνυματάκι, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Ελαστικά το 178, καλημέρα Λεβέντη μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες να μου έχετε, να περνάτε καλά. Λοιπόν, ο φίλος μου έχει ζητήσει ένα τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Γεια σου Μιχάλη μου, λέει, και συγχαρητήρια, λέει, για την υπέροχη εκπομπή. Είναι το τραγουδάκι αυτό με τον Μαζονάκη, Γεράσιμος Κουμάντος. Γεράσιμε, πάμε να τα ακούσουμε. Έχουμε παιδάκια πάρα πολύ ώρα, μην μου αγχώνετε. Είμαστε εδώ για να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Προλαβαίνουμε τα πάντα όλα. Αλήθεια. Γεράσει με το τραγουδάκι να τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, θα τα προλάβουμε. Τώρα 3 ώρες δεν είναι και λίγες.
1: Κυλί το αντίο.
0: Θα πάρεις γλυκά, θα πεις μέσα, θα σου δώσει γλυκά το παλικάρι μια και πας στο φούρνο, είναι εκεί και δουλεύουνε.
1: Στα ζυγωτιά, στα κυλί.
0: Και θα τα πας εκεί στο ισόγειο. Γιαννάκη Τζούνιορ, φουρνιαρί.
1: Χωρίς μου.

παιδί μου, στο δικό μου χέρι. Αυτό είναι στο δικό μου χέρι, ότι θέλουν, θέλουν, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο φιλαράκος εκεί. Εντάξει, μπορεί να το έλεγε για καλό σκοπό. Άκουσα χθες, λέει, μηνυματάκι έχει έρθει, ε. Κανόνισε, θα περάσει κάποιος, θα χτυπήσει την πόρτα, για έχει λίγο το νου σου, Γιαννάκο μου, επιτρέπεται ναι ή όχι. Εκεί με τον πετρόμιλο το φούρνο εννοώ, παιδά, και γίνεται ένας χαμός, έτσι, το έχετε καταλάβει. Άκουσα χθες, λέει, ότι κάποιοι, λέει, θέλουν να σε βγάλουν, λέει, στη σύνταξη. Έναν κολοσσό, λέει, δεν τον βγάζουν ποτέ σε σύνταξη. Λοιπόν, να νιαουρίζουν τα κατάκια. Πάμε να ακούσουν τραγουδάκι η Αλεξάνδρα και ο Νίκος. Πρώτη φορά στέλνουν, θέλουν πάνω κι άμμο. Θέλουν κι άμμο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στην Αλεξάνδρα που θέλουν, λέει, βάλε μας κι άμμο. Εγώ έβαλα κι άμμο φωτιά με φωτιά. Είναι καλό να παίρνουμε, να κυγόμαστε, να ανανενόμαστε. Όχι να κάνουμε ανακύκλωση, δεν είναι θέμα. Στράτο μου, τι κάνει. Καλημέρα, λεβεντάκο μου. Καλώς στο Τζάνιο, εφημερεύει ναι ή όχι. Συθέμελα.

0: Λοιπόν, έφημο εγάλεο, μας κάνεις κολπάκια πάντα. Μας κάνεις κολπάκια. Καλά, καλό είναι ότι σε βλέπω τις τελευταίες μέρες. Επειδή δεν μιλάω, σε βλέπω όντως ανανεωμένη. Έχεις μια αναζωπήρωση. Δεν ξέρω, ίσως τα κοντομάνικα. Μπορεί. Ίσως να έχεις πάρει φωτιά στην καρδιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη. Βασιλάκο μου από τον Ταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με την Τζένι την Κατσίγιανη. Τώρα λέει για σένα ζω. Για να το δω αυτό το μηνυματάκι. Η Δανάη. Και η Γεωργία. Δανάη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Περιστέρι. Όλεγα χρόνια. Λοιπόν, Δημήτρα, να ζητήσεις τραγουδάκι. Δεν έχω πει ποτέ να μην ζητήσεις τραγουδάκι. Βεβαίως και να στείλεις τραγουδάκι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Μανάκια, σε το κόβει μάκρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έλα, μέτρη, να μην κόψεις, παραγγελή.
2: Εγώ.
0: Μέτριο και γλυκό, έτσι. Αλλά τα άλλα με σοκολάτα πάνω.
2: Ρε, παιδιά, η Τζένι. Ποια Τζένι. Η Κατσίγιανη.
0: Τώρα για σένα εγώ ζω.

καλή ερώτηση τώρα με την Μερούλα μας. Λοιπόν, Μέρη μου, από το Παγκράτη το ισιώνεις, βλέπω σιγά σιγά. Το ισιώνουμε, το πάμε καλά στο τέτοιο έτσι. Δεν ξέρω κάτι, λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στην Ανθή, είναι παρείτσα. Με βότκα, πορτοκάλι, δεν ξέρω το πώς ταιριάζει. Εντάξει, αυτά είναι γούστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Μερούλα μας, 82-84 και στην φίλη της στην Ανθή. Δεν το είχα δει, ειλικρινά. Δεν το είχα δει, αλλά είδες ότι δεν είχες γράψει το ονοματάκι. Θέλω να κάνω λάθος. Η εκπομπή είναι δική σας, δεν είναι δική μου. Χριστάκο μου, καλημέρα στα Πετράλωνα μεριά. Λοιπόν, μου έχει γράψει να καλημερίσω και τον φίλο μου που θα είναι να ακούσει το τραγουδάκι, τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν έχω πει και δεν έχω ανακοινώσει ποτέ κάτι, νομίζω. Εσύ, Μερούλα μου, χθες προχθές έστειλες μηνύματα για υποψηφιότητα και κάτι. Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο από το στοματάκι το δικό μου. Δεν έχετε ακούσει κάτι τέτοιο. Ω Παναγία. Χριστέ μου! Το είπα και δεν το θυμάμαι. Πάλι.

Πάμε για το Παγκράτη να ακούσουν τα κορίτσια του τραγουδάκι που μπαίνει και την βότκα. Τώρα έχει αλλαγές, έχει κάνει και η Λένα με αυτό τη Φιλαδέλφια με τη βότκα. Κουτάκια, δεν είναι ότι κάνω διαφήμιση, μου τα στέλνετε, μου τα λέτε. Μανώλη μου, καλημέρα. Πέτρο μου, χίλια συγγνώμη. Λιγνά Λεβεντάκο μου με την Έφη. Διαβάζω μηνυματάκια, παιδιά, από πέντε σημεία. Θέλω να δείξετε λίγο την κατανόησή σας. Λοιπόν, ανάσα δεν έχω πάρει. Μου έχετε πει να σηκωθώ, να πιω λίγο νερό. Καν δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, για την ημέρη μας, το 82-84 και για την φίλη της στην Αμφή. Στην περιοχή στο Παγκράτη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Βελόπουλος πέρασε από γενικά. Να στο λέω, Μερλά μου. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μέρι, Μέρι. Δεν την είπα Μαρία και παρεξηγήθηκε. Αλήθεια.

0: Καλημερίζω. Καλημερίζω το παιδί. Φίλος εδώ έχει με την, να κάνει με την μουσική. Λεβεντάκο μου, δεν έχεις πάει ακόμα στη ζωνή. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου από την Αμπελόκηπους. Δεν έχεις πάει ακόμα σε ζώνη. Λεβέντη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Παναγιώτης και Αλεξία. Ήταν να δεις που είναι πάλι μαζί, πήγε να πάρει το κοπέλι του, το αστέρι του. Παναγιώτη μου, να είστε πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Φίλος μου ο Βαγγέλης με το ταξί. Τώρα δεν ξέρω, πάει κοντά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Αν καταφέρει και πάρει κανένα σιροπάτι, κανένα σιρόπι, σιροπιαστό με τα γλυκίσματα, το έχουμε. Τυλάκια έχουμε χάσει. Θέλει να ακούσει το τραγουδάκι, είναι με το ταξί. Δουλεύουν τα παιδιά έτσι, τα βαριά τιμόνια. Λοιπόν, Δημητρούλα, δεν με κουράζεις. Και πονοκέφαλο έχω και στομαχόπονο έχω, τα πάντα όλα. Δεν το κρύβω, δεν έχω να το κρύψω. Πες μου τραγουδάκι, έχουμε 28-27 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Θα τα προλάβουμε. Και μην ξεχνάτε, συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8, ναι, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που προσφέρει τα πάντα όλα. Και το Παγκράτη, άμα είναι και το Παγκράτη.
1: Άντες του παραδείσου την πόρτα.
0: Μικάλης και Αυγερινού θα το πω γιατί θέλουν και τραγουδάκι.

0: Βαγγέλη μου, χτύπα την πόρτα. Χτύπα, είναι ανοιχτή, λέει η πόρτα. Είναι ανοιχτή η πόρτα. Για κάθε λέει αρσενικό θηλυκό. Χτύπα στην πόρτα, είναι μέσα. Και ακούνε και το τραγουδάκι. Θέλουν να ακούσουν το τραγουδάκι με την Ιουλία Καλυμάνη. Το είχε πει ο Στέφανος ο Χίος όταν αυτά. Δεν πάει καμιά Ιουλία.
1: Κάτι για του κόσμου. Έναν άγνωστο φως μου.
0: Στον φίλο μου τον Δημήτρη, το 991 από την καλή πόλη του Πειραιά. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, λεβέντη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φως μου.
0: Το επόμενο Πέτρο μου είναι για την Έφη. Εσύ αγοράκι για να πάω να φάζει.

Άκου τώρα για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Για τα μάτια του κόσμου. Πώς μπορεί να σε παντρεύεται. Ναι, γίνεται, γιατί. Τι θα πει το Θεαθήνε. Ε, τι θα πει. Εδώ έχουμε αλλάξει από βίλες, από πισίνες, σημείο, γηπεδάκι. Τι πιο όμορφο. Ένα απέναντι. Να υπάρχει ηρεμία, χαμόγελο. Λοιπόν, Πέτρο μου, πάμε να

Στο τραγουδάκι είναι για την Εφη από τον Πέτρο που είναι στην παρασκευή των φαρμάκων και στην ταινία. Τώρα αν είναι σταγόνες αυτές τα αυτιά ή τα ματάκια, έχω χάσει λίγο. Έχω χάσει λίγο. Λεβέντη μου, προλαβαίνεις τα πάντα όλα. Δεν πειράζει, Βαγγέλη μου, πλάκα κάνουμε. Μη μου αγχώνεσαι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, φίλια Κροατές και μαχόμενοι. Λοιπόν, από τα Μέγαρα έχει έρθει το μηνυματάκι. Γεωργία, να σε καλά, Γεωργία μου, να σε πάντα καλά. Δεν πιστεύω να έχεις φάει για χόρτα. Δεν πιστεύω να έχεις φάει, αφού στην εκπομπή μετά που πάνε για χόρτα που λένε και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω. Μέγαρα, καλημέρα. Αμάν οικονομοπλέα, αμάν. Έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται Σαββατοκύριακο.

Βάλετε και λίγο τέρμα. Βάλε το τραγουδάκι να τα ακούσει ο Πέτρος τώρα με την Έφη λίγο δυνατά. Όπως έρχεσαι. Να περάσεις για το στόπο θέλω. Την ταινία.

0: πως
1: πανέμορφο έτσι.
0: Μέσα μου μείνε.
1: Πανέμορφο το τραγουδάκι, μάλλον και όχι μάλλον, ίσως είχε δίκιο ο φίλος ο Πέτρος που θέλει να το χαρίσει στην Εύη. Απόλυτο δίκιο. Πέτρο μου θα το ακούνε, στην παραγωγή είναι, δεν τελειώνουν οι βάρδιες τώρα έτσι, δηλαδή συνεχίζονται. Έχω Μάκη μου. Λοιπόν, στον φίλο μου το Μάκη το 588. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρες, όμορφες. Να περάσει. Εγώ δεν τα μεταβιβάζω, Λεβέντη μου. Καθένας βγάνει το δικό του πρόγραμμα. Να πω εγώ να περάσει και από τα Πετράλωνα, τη λαϊκή των Πετρελώνων. Μας ακούνε, νομίζω.
2: Μια ζωή.
1: Βγάζουν κάποιο πρόγραμμα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να πούμε καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Λεμονιά μου. Να είσαι πάντα καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να λέω και εγώ σε ευχαριστώ. Σιδέρωσες έτσι, πέρασε η βραδιά, σιδέρωσες. Ορίστε τι κάνει η εκπομπή του Μιχάλη. Έβγαλε το σιδέρωμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το σιδέρωμα. Αμά. Λοιπόν, έναν οικονομόπουλο, Νίκο, για το Μιχάλη Μπουρουμπούρου. Σιγά σιγά να φυγώ και εγώ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι. Αλλά δύο ζωές με τον οικονομόπουλο δεν είναι τυχαίο. Σιδέρωσε τα ρουχαλάκια σου εσύ και δωρεάν. Θα μου πεις τώρα ψυχή σου και καρδιά σου, το ξέρεις πως θα σιδέρωσε.

Εκεί πάνω που λέμε έχουμε ρίξει πολλή δουλειά. Τυχαίο δεν είναι τίποτα, παιδιά. Έχουμε ρίξει πάρα πάρα πολλή δουλειά στο χαμόγελο. Να σταγόνα στον ωκεανό. Λοιπόν, λίγα τα λεπτάκια, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Δεκά λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, 2-3 τα προλαβαίνουμε. Χαρούλα μου, καλό σου βράδυ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο να έχετε υγεία και χαμόγελο. Λοιπόν, και στην φίλη μου την Μέρη και την Άνφη που θα ζητήσω όντως συγγνώμη, έτσι. Δεν το είχα δει, δεν το είχα δει. Περάσουμε λίγο στα βαριά για να δούμε και τον φίλο μου τον Βαγγέλη τώρα. Έχει κάνει κάτι, έχει πράξει κάτι, Βαγγέλη μου, δεν πειράζει. Η γνωριμία έγινε με τα παιδιά. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, Μερούλα, είπες κάτι. Το αφήνω λίγο στην άκρη αυτό. Παγκράτη, θα το παραλείψω. Θα κάνω μια παράληψη. Είναι σαν να μην το είδα, σαν να μην το άκουσα. Κάτι τέτοιο, δεν πειράζει. Ανέμορφο τα ρογδάκια, έτσι θέλω να τα ακούσω. Όταν δεν μπορεί να υποστηρίξεις κάτι,

έχω ακούσει πολλές φορές, λέει. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Το έχω ακούσει πολλές φορές, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Γιατί τέτοια ώρα, τέτοια να είμαστε συγκινημένοι. Γιατί τέτοια ώρα να φέρνουμε και να έχουμε συγκίνηση. Είδατε ένα τραγούδι που κάνει και αυτό τη διαφορά τη δική του. Λοιπόν, Βασίλη μου Παπαγιάννη, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλες τις βάρδιες. Εμείς συνεχίσουμε τη βαρδιά μας, λέει. Είναι τα παιδιά με τα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Θέλω να μου είστε καλά.

Θέλουμε να βλέπουμε το άλλο μας μισό να πονάει. Θέλουμε να το βλέπουμε, όχι. Πράγματα και καταστάσεις που φέρνει η ζωή, κανείς δεν τα ξέρει. Πώς τα φέρνει, προσπαθούμε να είμαστε. Ναι, αλλά θα τα αναλύσουμε από εβδομάδα πρώτα ο Θεός. Να ευχηθώ όμως σε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο να έρχεται. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Άλλη μια εκπομπή εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο έφτασε στο τέρμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Τώρα το αν ξέχασα κάτι, αν έγινε μια μικρή παράλυση και θέλετε να με συγχωρέσετε, κάντε το. Δεν θέλετε, να υπάρχει αυτό που λέμε γλωσσοφαγία. Εγώ έχω πει πολλές φορές και βλέπουμε και ακούμε. Και βλέπουμε και ακούμε. Τίποτα τυχαίο δεν είναι. Ακούτε που λέγεται ένα πρέτατορ. Τι κυκλοφορεί, πώς κυκλοφορεί. Τι παρακολουθούν, πώς θα παρακολουθούν. Και βλέπουμε και ακούμε. Συγκρατήστε μόνον αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας.

δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνυματάκια. Απλά θα πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Από Δευτέρα μαζί. Το κλειδί της καρδιάς, τι πάει να πει το κλειδί? Έχεις απόλυτο δίκιο, Λεβέντη μου, δεν το έχω διευκρινίσει. Το κλειδί της καρδιάς. Θα στα πω από Δευτέρα, κλικατζή. Ωλαλα!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα, σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου, ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky, και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειάς του.

0: Και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για τους μεταμεσονύχτιους τύπους που ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Για όσα ακούν τις εκπομπές ζωντανά, σήμερα η ατζέντα είναι μεγάλη. Αντισυστημική ανάλυση στην ειδησιογραφία της ημέρας. Αυτό το νόημα έχει η συγκεκριμένη εκπομπή. Η εν λόγω εκπομπή που μεταδίδεται από την ραδιοσυχνότητα του πατριωτικού Μάχη FM στα 99,8. Και θέλω να πω εδώ, να κάνω έτσι μία παρένθεση και να απευθυνθώ λίγο σε αυτά τα ετόπουλα εκεί στην ΕΡΑ, στην ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Ρε εσείς, έχετε μια συχνότητα στην ΕΡΑ. Σας έχει δώσει κανένας το δικαίωμα να καπακώνετε όλη την πάντα των FM από τα 99,4 μέχρι τα 100,1? Θα πάτε φυλακή, ρε. Θα πάτε φυλακή, ρε, με αυτά που κάνετε. Έχουνε καπακώσει όλη τη συχνότητα από το 99,4 αυτοί οι μαστρομαχαλάδες, αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες της ΕΡΑ έχουν επικαλύψει όλη τη συχνότητα από 99,4 μέχρι 100,2. Καπακώνουν τους πάντες. Καλά, ρε. Εκεί στο αισθουρό δεν σας ακούνε? Τι θέλετε δηλαδή? Αρθούμε να καβαλάμε τα κάγκελα όμως τα καβάλαγε η Κωνσταντοπούλου? Πώς καβάλαγε τα κάγκελα η Κωνσταντοπούλου μαζί με την άλλη, τη Ραχίλ Μακρύ? Για σοβαρευτείτε λίγο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει νομιμότητα σε ραδιοσυχνότητες των FM? Τσακιστείτε και φύγετε από εκεί. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Αργόμιστοι, τεμπελχανάδες, κυρίες κύριοι, θα τρελαθούμε εντελώς αυτή τη χώρα. Σήμερα επικρατεί και έχει επικαλύψει όλη την επικαιρότητα αυτή η ιστορία με το στρατιωτικό επιθαλάσσιο ντρόν, το οποίο βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Αν είναι δυνατόν. Σε μια σπηλιά της Λευκάδας, προσέξτε, το θέμα είναι σοβαρότατο. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Είναι θέμα εθνικής νομιμότητας. Ρε εσύ, χαλβά, εκεί στο Μαξίμου, έχεις επισυνάψει, γιατί τώρα ξεκίνησα φουριόζος, σε ποια χώρα του κόσμου κυκλοφορούν ανενόχλητα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά σε μια σπηλιά της Λευκάδας? Ποιοι είναι αυτοί, ρε, εκεί πέρα? Οι προκρούστες? Πάτε καλά, ρε, εκεί. Ρε Δένδια, πας καλά, ρε. Την ώρα που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ρε Χούπι, στρατιλάτη της χώρας, Μεγαλέξανδρε της Αμπάνιας, της μια Οκάς, και δεν έχετε βγει να κάνετε μια ανακοίνωση. Το θέμα είναι γνωστό. Έχει βρεθεί και ευτυχώς έχει καθελκυστεί σε σίγουρο μέρος ένα από αυτά τα επιθαλάσσια. Δεν ήταν υπτάμενο. Αυτό επέπλε επί της θαλάσσης στρατιωτικό, μάλλον ουκρανικό ντρόουν, και για να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη ντρόουν, ένα σκάφος χωρίς πλήρωμα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ουκρανών για να βάλουν ρωσικά πλοία. Και αυτό το πράγμα βρέθηκε σε 9 σπηλιά της Λευκάδας και είχε εμφορτό με 300 κιλά ακριτικά και έτοιμο προς χρήση, το οποίο διαθέτει αισθητήρες, κεραίες υψηλής τεχνολογίας, κάμερες και εξοπλισμό επικοινωνίας. Κατά τις πληροφορίες που δίνουν άβαρχοι του λιμενικού, οι οποίοι ξέρουν το θέμα ή λένε ότι ξέρουν το θέμα, τέτοια μη επανδρομένα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να σφινώνονται στα ύφαλα πλοίων και να ανατινάζονται, προκαλώντας βύθιση ακόμα και σε δεξαμενόπλια. Γι' αυτό και κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως ντρόν καμικάζι. Ένα τέτοιο βρέθηκε σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ο χειριστής είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στην Αλβανία, είτε στην Ιταλία. Η εμβέλεια του είναι μεγάλη. Ταξιδεύει ως 2.000 ναυτικά μίλια. Μπορεί να φύγει από την Ελλάδα και να φτάσει μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Ζυγίζει πάνω από μισό τόνο και κινείται με μπαταρίες. Κατευθύνεται είτε με τηλεχειρισμό είτε αυτόνομα. Δηλαδή του βάζει ο χειριστής μια διαδρομή και την εκτελεί, όπως όλα τα ντρόουν. Το σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα, μη επανδρομένο και μάλλον ουκρανικό, ήταν καινούριο. Ήταν νεοφτιαγμένο, νεοπαγές. Το χαμηλό του ύψος κατά τους λιμενικούς αξιωματικούς δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό δια γυμνού διόψεως, δια γυμνού οθαλμού. Έχει προηγμένης τεχνολογίας ψηφιακές κάμερες και κάνει κατασκοπία. Τώρα, υπάρχει κάτι το οποίο εμένα με έχει βάλει σε μεγάλο προβληματισμό. Το στρατιωτικό μη επανδρομένο σκάφος βρέθηκε κοντά στον Ιδρύ της Λευκάδας και εκεί στον Ιδρύ της Λευκάδας ξέρετε καλά ότι υπάρχει το νησί το οποίο ανήκε στην οικογένεια Ωνάση, στον Αριστοτέλειο Ωνάση, ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός, κυρίες και κύριοι, έχει αγοραστεί από έναν μεγιστάνα, ο οποίος είναι Ρώσος και είναι από τους Ρώσους ολιγάρχες. Αυτός αγοράσε το Σκορπιό . Μιλάμε για τον Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Αγόρασε το Σκορπιό με περιουσία που ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσωπική περιουσία. Ο τύπος αυτός είναι ιδιοκτήτης βιομηχανίας λιπασμάτων και της ποδοσφαιρικής ομάδας του Μονακό. Ο Ριμπολόβλεφ έχει αγοράσει το Σκοπιό με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Ερώτημα. Είστε απόλυτα σίγουροι εσείς οι άνδρες του λιμενικού? Εγώ δεν θα σας δείξω τη δουλειά σας. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε απόλυτα σίγουροι ότι στόχος δεν ήταν κάποιο από τα σκάφη του Τούρκου, του Ρώσου, συγγνώμη, ολιγάρχη, του Ριμπολόβλεφ, τα οποία έπλεαν κοντά στο Σκορπιό? Ερώτημα πρώτο. Δεύτερον, τι ακριβώς δουλειά κάνει ο Ριμπολόβλεφ επί ελληνικού εδάφους, πέραν της αγοράς του Σκορπιού? Τρίτον, ο μεγιστάνας, ο ολιγάρχης ο Ρώσος, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Πούτιν, θα φιλοξενούσε κάποιους ανθρώπους στο νησί? Παρά το γεγονός ότι από αυτά που ακούω από το 2023 και μετά είχαν παγώσει οι εργασίες στο νησί. Όμως ο Σκορπιός αποτελεί ιδιοκτησία του Ρώσου. Υπήρχε κινητικότητα στην περιοχή, γιατί έτσι ακούω. Επίσης θέλω να σας διαβάσω μια δήλωση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, τον κύριο Γιώργο Βάλλη. Ο κύριος Βάλλης, οποίος κάτι περισσότερο θα ξέρει για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή με το συγκεκριμένο σκάφος, έχει κάνει μια δήλωση που είναι βαρέως προβληματίζουσα. Παρακολουθώ, λέει ο κύριος Βάλης, ο πρόεδρος των πληρωμάτων εκεί, των θαλασσίων πληρωμάτων, ξέρει την περιοχή. Παρακολουθώ, λέει, με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Μέσα σε σπηλιά και με τις μηχανές του σε λειτουργία. Το γεγονός ότι ψαράδες της περιοχής, ψαράδες, αλλιείς το μάζεψαν, το πιάσαν στα δίχτυα τους. Λες και ήταν η μεγάλη φάλαινα της περιοχής. Καλά δεν τρέπεστε λίγο? Εσύ δεν τρέπεσαι ρε, εκεί τρελέ του χωριού, στο Μαξίμου, που σε χαρακτηρίζει σήμερα σε ένα εξαιρετικό άρθρο, πρέπει να διαβάσετε στην εφημερίδα μας, του Παναγιώτη Τραένου, ο τρελός του χωριού, ο καρπαζωής πράκτορας του Κολεγίου της Αθήνας, του Κολεγίου Αθηνών, ο περίεργος τύπος που τον κάνανε παρέα οι συμμαθητές του στο Κολέγιο Αθηνών για να σπάσουν πλάκα και να λένε ότι έχουμε μέσον το γιο του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού. Ο καρπαζωής πράκτορας του Κολεγίου Αθηνών. Καλά ρε. Τι νομίζεις ότι είσαι να πω? Ρε περίεργε τύπε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έχεις συνάψει ειδικά σύμφωνα με τον Ζελένσκι να ανοίγεις τον εναέριο χώρο και τον υδάτινο χώρο, το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, για να κυκλοφορούν μπάτες σκύλια, λέστε, ουκρανικά ντρόν με 300 κιλά ακριτικά? Ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε? Αναφορά δίνεις σε ενοπλές δυνάμεις και εσείς και πάνω τι κάνετε? Εσύ ρε χούπι τι κάνεις εκεί, στρατηγέ? Στρατηγός. Στρατηγός του γλυκού νερού είσαι. Σαν τον άλλο τον Καμπά που είχε πάνω σε μια, σε ένα πυροβόλο των τάγκς ένα ποτήρι από σαμπάνια και έδειχνε τον αριστοτεχνικό τρόπο, λέει, που κυκλοφορούν τα τάγκς και είναι τόσο καλοί οι οδηγοί, λέει, που μπορούν να φέρουν πάνω ποτήρι από σαμπάνια. Ρε είστε με τα καλά σας? Έχετε βάλει τη χώρα σε περιπέτεια? Τι είμαστε εδώ, ψωροκόστε ένα μπανανία? 300 κιλά εκρηκτικά με ντρόουν. Ρε εσύ Δένδια, το μόνο που σε ενδιαφέρει να λάβεις αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση έκανες. Ρε υπουργός Εθνικής Άμυνας είσαι. Ο κύριος Βάλης αναφέρει ότι ψαράδες περιοχής κατάφεραν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν μετά την απόχη των ψαράδων το λιμενικό σώμα και το πολεμικό ναυτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει ο κύριος Βάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος των πληρωμάτων, των θαλασσίων πληρωμάτων της περιοχής, το σκάφος παρουσιάζει χαρακτηριστικά παρόμοια με μία πανδρωμένα drone boats που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον οσκομπλίων και ενεργειακών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα. Κάτι που από μόνο του προκαλεί προβληματισμό. Ιδιαίτερη σημασία, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το σκάφος βρέθηκε λίγα ναυτικά μίλια από το Σκορπιό. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Ούτε κινδυνολογώ. Το ιστορικό νησί του Ωνάση, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, λέει ο πρόεδρος των θαλασσίων πληρωμάτων, αυξημένη κινητικότητα παρά το πάγωμα των μεγάλων επενδύσεων που είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν. Εν όψη έναρξης της τουριστικής περίοδου, το περιστατικό είναι αποτρεπτικό για τον τουρισμό και δημιουργεί τεραστίους φόβους για τις επιπτώσεις στον τομέα, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα της περιοχής και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών. Πώς ακούγεται στα ξένα τουριστικά γραφεία όταν βρίσκουν ένα ντρόν έμφορτο με 300 κιλά εκρηκτικά επί ελληνικού θαλασσίου χώρου? Δεν μπορώ να γνωρίζω, καταλήγει στην ανακοίνωση, αν όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, όμως θεωρώ ότι οι αρχές οφείλουν να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο με απόλυτη σοβαρότητα και ψυχραιμία. Πρόκειται για περιστατικό που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Τι είναι αυτά, ρε? Τι είναι, ρε, εσύ το μαγαζί εδώ? Ε, ξέφραγω αμπέλι? Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Κύριε Μητσοτάκη, έχει συνάψει ειδικές φωνές με τον Ζελένσκι να μπαίνουν τα ουκρανικά ντρόουν επί ελληνικού εναέριου χώρου? Και μάλλον, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί δεν μπορώ να εκφράσω στρατιωτικές απόψεις εξειδικευμένες. Μάλλον είναι από αυτά τα ουκρανικά τα οποία είχαν παρακαλέσει οι Έλληνες τον κύριο Ζελένσκι, που του δώσαμε 3 δισεκατομμύρια από τα 90 δισεκατομμύρια του αγύριστου δανείου, δανεικού και αγύριστου δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε πει η Ελλάδα μην τα δώσει στους Τούρκους να τα χρησιμοποιούν, γιατί έχουμε πρόβλημα. Και αυτό το κάθαρμα της Ουκρανίας τα έδωσε. Ορίστε, κύριε Μπαρμπαρή. Τι σοβαρό είναι, για να ακούσουμε, κύριε Μπαρμπαρή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Είμαι από τη Γαστρίνη του νομού Ηλίας.
0: Ναι, κύριε.
1: Είμαι 82 χρονών. Πέθανε η γυναίκα μου το 21 και πήρα και τη σύνταξη της γυναίκας μου, 380 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και στα 3 χρόνια την κόψανε, λέει, γιατί δεν ξέρω για ποιο το λόγο, γιατί την κόψανε, έκανα ένσταση. Εγώ έπαιρνα 580.
0: Εσείς τι σύνταξη παίρνετε?
1: Του ΟΓΑ.
0: Του ΟΓΑ. Και θα πρέπει να πάρετε, και χειρίας.
1: Ναι, την πήρα λοιπόν. Στα 3 χρόνια μου την κόψανε, το 21 πέθανε η γυναίκα.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
1: Μπράβο. Και μου δώσανε όμως της γυναίκας μου τη σύνταξη, δεν μου δίνει τη δικιά μου. Και έκανα ένσταση και μου είπανε να τους δώσω 8.500 ευρώ, λέει, για να πάρω τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ
0: να καταλάβω. Θα σας πω γιατί. Γιατί προφανώς σας ζητάνε αναδρομικά ότι τα χρήματα τα οποία είχατε πάρει από τη σύνταξη κυρίας, ποια ήταν η σύνταξη κυρίας γυναίκας σας?
1: 380 ευρώ.
0: Λένε λοιπόν αυτοί το εξής τώρα. Ένα πρόβλημα το οποίο πολλαπλασιάζεται σε πάρα πολύ κόσμο, σε χιλιάδες συντάξεις κυρίας, ότι τα χρήματα τα οποία παίρνατε δεν τα δικαιούσασταν. Και ότι είχατε δόλο που τα παίρνατε. Ενώ εσείς τα παίρνατε γιατί σας τα έδιναν.
1: Ναι.
0: Και σας ζητάνε πίσω αναδρομικά. Θα πρέπει μέσω δικηγόρου να προσφύγετε, να βρείτε ένα δικηγόρο της περιοχής εργατολόγο, να προσφύγετε και να κάνετε ένσταση, ούτως ώστε να παγώσει αυτή η διαδικασία.
1: Έκανα ένσταση.
0: Και η απάντηση ποια ήταν?
1: Η απάντηση ήταν να τους δώσω 8.500 ευρώ.
0: Όχι, να κάνετε νέα ένσταση. Να πάτε στο διοικητικό εφετείο. Μην το αφήσετε. Μην τους αφήσετε τα λεφτά. Γιατί τα έχουν παγώσει. Έχει παγώσει αυτή η ιστορία. Έτσι. Να κάνετε ένσταση επί διοικητικού εφετείου. Μην το αφήσετε.
1: Αυτά τα καθήκια.
0: Δεν τα δικαιούνται.
1: Αυτά τα καθήκια που παίρνουν δισεκατομμύρια. Να μου κόψουν εμένα 200 ευρώ.
0: Όχι.
1: Που δεν έχω τίποτα άλλο στη ζωή μου.
0: Όχι, αυτά, κύριε, να τους κυνηγήσετε. Να τους κυνηγήσετε, σας παρακαλώ. Γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και σε γενικά μου πρόσωπα. Και τους έχω κυνηγήσει.
1: Δεν έχω λεφτά όμως να τους πειράξω.
0: Τι να κάνω, δεν έχετε λεφτά, εντάξει. Πρέπει να βρείτε έναν εργατολόγο που να συμβαστεί με ένα ποσό το οποίο μπορεί να κερδίσει και αυτός, αν γίνει δεκτή η έφεση στο διοικητικό εφετείο. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ποιος είναι? Άλλος, ορίστε, ακούω.
2: Ναι, μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ.
2: Ωραία. Ο κύριος που του κόψαν τη σύνταξη στα 3 χρόνια, μου κόψανε και εμένα τη δική μου της χειρίας στα 3 χρόνια.
0: Και εσείς χειράστε.
2: Ναι. Λοιπόν, και πήγα στο ΙΚΑ και έκανα μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχω παντρευτεί, ούτε έχω τίποτα άλλο και ζω από τη σύνταξη χειρίας. Και στα δίνουνε. Όσα φύγει και περνάει ο καιρός και περάσουν μερικοί μήνες, θα τα χάσει αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό το είπα και εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν θέλει να πάει ούτε σε εργατολόγους του πουθενά. Στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ. Το ίδιο έπαθα και εγώ.
0: Να πάει στο ΙΚΑ.
2: Ναι, στο ΙΚΑ. Εκεί που παίρνει τη σύνταξή του και γιατί θέλει μία δήλωση, δεν έχει παντρευτεί. Όχι, στα 80 θα παντρευτούμε κιόλα. Έτσι το κάνανε.
0: Γιατί εσείς 80 είστε?
2: Όχι. Αλλά λέμε, τρόπος του λέει. Το μάνα δεν είμαι, αλλά 70 είμαι σίγουρα.
0: Καλώς.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε τούτο, γιατί είναι κρίμα.
0: Τα άκουσε.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Έλα, τι είναι εσύ. Πλακώσαν όλοι τώρα.
3: Κύριε Χίο.
0: Έλα, μ' αφήστε καλό κουμπί όμως.
3: Κύριε Χίο, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούω.
3: Θέλω να κάνω μια καταγγελία για ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.
0: Πότε έγινε αυτό?
3: Που έγινε προχθές στη Σάμο.
0: Ναι, τι έγινε εκεί?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί τα δημόσια έργα δεν ξέρω πώς θα παίρνουν.
0: Λοιπόν, Χριστιανέ μου, πες μου τι έγινε εκεί.
3: Θα σας πω.
0: Πες μου.
3: Κάποιος εκεί από τη Σάμο που παίρνει έργα.
0: Ποιος είναι αυτός, δεν έχει όνομα?
3: Ο κύριος Ροδίτης.
0: Τι είναι αυτός?
3: Έχει έτοιμο μπετός, έτοιμο σκυρόδεμα.
0: Ναι.
3: Και κάνει και δημόσια έργα.
0: Μάλιστα. Και τι έργο πήρε αυτός εκεί?
3: Σε ένα χωριό εκεί στο Ηραίον,
0: ναι,
3: το οποίο είναι παραθαλάσσιο,
0: ναι,
3: να φτιάξουν την προβλήτα εκεί, τα μπετά που είχε χαλάσει με τη θαλασσοταραχή.
0: Μάλιστα. Και?
3: Λοιπόν, εγώ έχω κάνει δημόσια έργα.
0: Πώς το πήρε το έργο αυτός, απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό?
3: Όχι, απευθείας ανάθεση το πήρε.
0: Γιατί το πήρε με απευθείας ανάθεση, γιατί έχει μέσον?
3: Γιατί τα έργα, βέβαια, 100% και τα έργα τα παίρνουν έτσι, απευθείας ανάθεση. Εγώ ξέρω ένα έργο, βγαίνει προκήρυξη, βάζουν ταμπέλες.
0: Ναι, ένα λεπτό, δεν βγήκε προκήρυξη.
3: Τίποτα. Πήρε το έργο.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
3: Τώρα μας σας λέω τώρα να πούμε
0: τα γεγονότα. Άμα μου λες, θα πάω κατηγορούμενος εγώ μελαύριο όμως.
3: Έχω την εντύπωση ότι έτσι τα παίρνουν.
0: Έχεις την εντύπωση, θα πάρεις, ναι, το λαιμό σου δηλαδή.
3: Μα δεν είδα μια ανάρτηση εκεί. Ανέγερση του έργου,
0: Τι είναι το έργο της περιφέρειας, του Δήμου, τι είναι?
3: Εγώ ρώτησα εκεί ποιος το κάνει το έργο αυτό, τους ντόπιους εκεί, τους τοπικούς.
0: Ναι.
3: Και μου είπανε ότι το λιμενικό.
0: Α, το λιμενικό. Δεν μου λες κάτι. Αυτό τι είναι, για επισκευή της προβλήτας?
3: Όχι, δεν είναι. Εκεί είναι ακριβώς τα μαγαζιά στη θάλασσα.
0: Ναι.
3: Έκανε μεγάλη θαλασσοταραχή.
0: Ναι.
3: Και η θάλασσα ήρθε μέχρι τα μαγαζιά μέσα.
0: Ναι,
3: έσπασε εκεί τα ακράσπεδα αυτά, ξέρω εγώ, ας πούμε, και θέλανε να τα επισκευάσουν.
0: Και κατέστρεψε και τις επιχειρήσεις εκεί.
3: Τις επιχειρήσεις, ναι, έκανε κάτι ζημιές.
0: Ναι, ωραία. Εκεί έχετε έναν ευρωβουλευτή, αν δεν κάνω λάθος, από τη Σάμο.
3: Κύριε Χίο, εγώ σας παίρνω από την Αθήνα, από την Νίκη.
0: Ένα
3: ο
0: γιος
3: μου είναι στρατιωτικός εκεί.
0: Ένα λεπτό, κύριε.
3: Και ήμουν εκεί προχθές που έγινε το συμβάν.
0: Σας ξαναλέω, εκεί έχετε έναν ευρωβουλευτή, ο οποίος κατάγεται από τη Σάμο και λέγεται Γιώργος Αυτιάς. Έτσι δεν είναι?
3: Τώρα μην μου λες, παρακαλώ.
0: Όχι, μη σου λέω. Το ψηφίσατε.
3: Ποιος τον ψήφισε?
0: Εσείς οι Σαμιώτες.
3: Εγώ τουλάχιστον δεν τον ψήφισα.
0: Εσύ δεν τον ψήφισες, αλλά πώς βγήκε?
3: Είμαι Σαμιώτης.
0: Ένα λεπτό. Πώς βγήκε, με αόρατες ψήφους? Κάποιος τον ψήφισε. Θα απευθυνθείτε λοιπόν με επιστολή δημόσια στον κύριο Αυτιά και θα του ζητήσετε να πάει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι δημοκράτης είναι ο κύριος Αυτιάς. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το εργατικό. Πάμε παρακάτω. Το εργατικό δυστύχημα πότε έγινε?
3: Έγινε προχθές. Σήμερα συγκεκριμένα γίνεται η κηδεία 5 η ώρα.
0: Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος πού δούλευε?
3: Αυτός ο άνθρωπος δούλευε στην εταιρεία του κυρίου Ροδίτη.
0: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ αυτοί, αντί να βάλουν την πρέσα στο δρόμο και με την πρέσα να ρίξουν τον πετό,
0: ναι,
3: φέρανε τη βαρέλα πίσω,
0: ναι,
3: κοντά στη θάλασσα και βούλιαξε η βαρέλα και του μπάριξε και πλάκουσε τον άνθρωπο και τον έκανε λιώμα.
0: Ναι, αλλά ποιος έφταιγε εκεί όμως τώρα? Έφταιγε η εταιρεία ή ήταν κακός χειρισμός του εργαζόμενου? Εδώ είναι το θέμα.
3: Να πω κάτι. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ήταν εκεί. Λοιπόν, κακός χειρισμός τι, που τον βάλανε τον άνθρωπο
0: ξέρω,
3: να πάει τελείως πίσω,
0: κύριε,
3: στη θάλασσα, αφού από κάτω το έχει φάει. Με το νερό το έχει φάει από κάτω η θάλασσα το...
0: Κύριε μου, δεν το ξέρω το θέμα, το καταγράφουμε και το βλέπουμε.
3: Ωραία, να
0: ευχαριστώ,
3: το δείτε.
0: Ευχαριστώ.
3: Φέρανε την... Μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούμε, ευχαριστώ.
3: Φέρανε την βαρέλα πίσω.
0: Κατάλαβα, ευχαριστώ, δεν το ξέρω, πρέπει να έχει γίνει αυτοψία εκεί. Πρέπει να έχει παρέμβει η λιμενική αρχή. Έχει παρέμβει η λιμενική αρχή. Κάνει προανάκριση. Προανάκριση κάνει. Κάνει. Κάνει προανάκριση. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Το καταγράφουμε. Πάμε παρακάτω. Έλα. Άλλος.
4: Στέφανε.
0: Έλα. Έλα, λέγε.
4: Στέφανε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πού παίρνεις?
4: Ο Γιώργος είμαι, ο Κόκαλης από το παλαιό Φάληρο, Στέφανε.
0: Έλα, λέγε, πες μου, γρήγορα τώρα γιατί έχω εκπομπή, πες μου.
4: Μ' ακούς, Στέφανε?
0: Έλα, κλείστον, δεν γίνεται δουλειά. Τώρα με τα κουφάλαγα, τώρα μπλέξαμε τα κουφάλογα. Θα πρέπει βασικά να ακούς το τηλέφωνο, δεν ακούς κιόλας. Χειρότερα από τους κόντου καραμάλι ήσασταν, το γέρο. Λοιπόν, ελάτε. Άλλος, υπάρχει άλλος. Πάμε.
5: Μια είδηση να σου δώσω.
0: Ποια είσαι τώρα, ποιος είσαι?
5: Μια είδηση, περίμενα να την ακούσεις. Ο κύριος Λοβέρδος κάθε βράδυ είναι στο σπίτι του κυρίου Καλοβρίτσα.
0: Εσύ που το ξέρεις.
5: Το ξέρω, μένω Νέα Σμύρνη, γι' αυτό το ξέρω.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
5: Εντάξει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
5: Σημαίνουν πολλά.
0: Τι σημαίνει αυτό, πού τον έχεις δει εσύ?
5: Στο σπίτι του απ' έξω.
0: Τον έχεις δει εσύ?
5: Ναι.
0: Πρόσεξε και θα πάρω τον Καλογρίσα τώρα.
5: Πάρ' το τηλέφωνο.
0: Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που ξέρεις.
5: Πες το αυτή τη στιγμή, ο Λοβέρδος έχει έρθει στο σπίτι σου. Πες το.
0: Εσύ είδες τον Λοβέρδο να μπαίνει στο σπίτι του εργολάβου?
5: Έχει αστυνομία δίπλα στο σπίτι του.
0: Είδες εσύ το Λοβέρδο να μπαίνει στο σπίτι του Καλογρίτσα?
5: Ναι.
0: Σίγουρα.
5: Σιγουρότατα.
0: Τώρα, για περίμενε στη γραμμή, περίμενε στη γραμμή. Μην κλείσεις.
5: Περιμένω.
0: Μην κλείσεις.
6: Αγόρι μου.
0: Τι κάνεις?
6: Καμάρι μου.
0: Έχω έναν ακροατή εδώ που μου λέει ότι ο Λοβέρδος κάθε βράδυ έρχεται σπίτι σου. Λέγε. Είναι αλήθεια?
6: Αγόρι μου.
0: Ρε αγόρι μου. Είναι αλήθεια?
6: Αφού ξέρεις εγώ δεν μιλάω σε αυτά τα βράδια.
0: Τον έχει σηκότροφο τον Λοβέρδο, Χρήστο μου.
6: Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα.
0: Άντε θα τα πούμε, γεια.
6: Σ' αγαπώ.
0: Ναι, όλοι με αγαπάνε. Δεν απάντησε, τον άκουσε τον Καλογρίτσα?
5: Τον άκουσα, τι θα σου πει, γέλαγε.
0: Τον άκουσε τον Καλογρίτσα?
5: Τον άκουσα.
0: Μπράβο, γιατί εγώ τι κάνω, μπαμ μπαμ μπαμ εδώ, τελειώνω. Ξαφνικό τηλέφωνο, μπαμ και κάτω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ.
5: Ναι, καλά έκανες.
0: Άντε γεια σου, να είσαι καλά, καλή πληροφορία. Καλή, ναι, τι θα έκανε, θα κλαίγε. Λοιπόν, καλή πληροφορία. Πάμε παρακάτω. Τι, έχουμε και άλλη γραμμή? Όχι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανές εκπομπές αυτές. Δεν είναι ψόφιες. Δεν μυρίζουν ψόφια γάτα, ψοφίμια. Είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Είμαστε οι κύριοι πάρτα όλα εδώ. Λοιπόν, 300 κιλά εκρηκτικά, ρε. Δεν πάτε καθόλου καλά. Κι άμα έσκαγε, και άμα έπαιρνε και είχαμε νεκρούς, ξέρετε τι λέει η λιμενική σήμερα? Ο Θεός έβαλε το χέρι του και δεν είχαμε νεκρούς. Διότι αν αυτό έσκαζε, εξεράγετο, μέσα στη θάλασσα και υπήρχε πλοίο, έστω κουραζερόπλοιο, οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι τουριστική περιοχή, θα θρυνούσαμε εκατοντάδες νεκρούς, κύριε Μητσοτάκη. Είσαι επικίνδυνος, απαράδεκτος και άνθρωπος της μαφίας. Μαζί με τον Ζελένσκι. Και μ' αρέσει που τα έχεις κάνει τα τσιμιτσικότσι με την πρέσβυρα, την Γκυλφόιλ. Άκουσα τις δηλώσεις της Γκυλφόιλ. Λέει, μιλάω 4-5 φορές την ημέρα. Κυρά μου, 4-5 φορές την ημέρα με το Μητσοτάκη. Θα χαζέψεις, θα τρελαθείς, θα σου στρίψει. Και τα καταλαβαίνει αυτά που του λες. Και ανταλλάσσουμε μηνύματα, λέει, και με τον κύριο... Διάβαζα τη συνέντευξή της και με τον κύριο... Υπουργό Ενέργειας, αυτόν που έκανε, που του έκανε παρέα η Γκραμπόφσκι, Παπασταύρου, στα πέτρινα χρόνια τα δύσκολα. Και ο Παπασταύρου είχε ένα τυχαίστατο γεγονός στη ζωή του, έχασε τη γυναίκα του. Βαρύτατο το πένθος και μιλάω με απόλυτη σοβαρότητα. Έχασε τη γυναίκα του, την αγαπημένη του γυναίκα. Ήταν σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και η πρώτη η οποία του έκανε παρέα, παρέα λέω ρε, ήταν η φιλάνθρωπος Γκραμπόφσκι. Και είχαν κάνει μια εξαιρετική σχέση. Η κυρία Γκυλφόιλ μιλάει.

0: παρακάτω. Καλά ρε εσύ, Παναγιώτατε. Γιατί ανακατεύεσαι στην πολιτική ζωή της χώρας? Σου μιλάω σαν πνευματικό σου τέκνο. Και μιλάω για τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ποιος σου έχει δώσει το δικαίωμα να έρθεις εδώ και να βάζεις τη μύτη σου για τα πολιτικά ζητήματα της χώρας? Βγήκε ο Παναγιώτατος και ευχήθηκε θερμός και ταπεινός ο Σεβάσμιος Γέρον για τα 72 χρόνια των γενεθλίων της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Ακούστε τον. Ακούστε τον και φρίξτε.
1: Αγαπητοί κύριοι, σας συγχαρώ ενώπιον σας την κυρία Δώρα Μπακογιάννη, η οποία έχει τα γενέθλια της σήμερα, με την οποία συνδέουν εμένα προσωπικά και ευρύτερα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο στενοί δεσμοί φιλίας, αμοιβαίας εκτιμήσεως και συνεργασίας δια των κοινών αγαθών. Η κυρία Βακογιάννη είναι γνωστή ως υπέρβαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και συνεργασίας, και αυτό μας αφορά εκεί που ζούμε και δραστηριοποιούμε, θα μας αφορά άμεσα. Διότι κάθε ένταση εις τα σχέσεις των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και τη δράση του Πατριαρχείου μας, στην καθημερινή ζωή της μικράς εκεί ομογενείας.
0: Συγγνώμη Παναγιώτατε, εσείς εκπροσωπείτε επί του ελληνικού εδάφους τα τουρκικά συμφέροντα ή τα ελληνικά? Καλά σου έκανε ο Βελόπουλος και δεν ήρθε στη Βουλή. Καλά σου έκανε να μην ξαναπατήσει κανένας. Η φιλότουρκη κυρία Μπακογιάννη δέχεται γενέθλιες ευχές από τον φιλότουρκο. Όχι μόνο φιλότουρκο, με τον Πατριάρχη είχαμε μια παλιά ιστορία. Είχα γράψει στην εφημερίδα ότι ο κύριος Βαρθολομαίος είναι μέλος της τουρκικής μασονικής στοάς και ότι συνδιαλέγεται μαζί τους. Και μου είχε αποστείλει επιστολή διάψευσης που δεν με έπεισε. Τι ταλαβέρια έχετε Παναγιώτατε? Με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό στο θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην ύπαρξη της Γεναδίου Σχολής, τι τα λαβέρια έχετε εσείς με την Μπακογιάννη? Πολλά τα τσιμίτσι κότσι με τους Ελληνότουρκους. Και συγκεκριμένα όχι με τους Ρωμιούς, πέρα τους σέβεστε, αλλά με την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Εσείς τι είστε? Ήρθατε στην Ελλάδα ως πρεσβευτής της ελληνοτουρκικής προσέγγισης? Βρήκατε τη φιλότουρκη Μπακογιάννη με τόσο θέρμη, τόσο κοινά συμφέροντα και κοινές ευχές και επιθυμίες σας συνδέουν με την Ντόνα Ντόρα της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων? Κυρία Μπακογιάννη, έχουμε μία δίκη η οποία είναι σε εξέλιξη. Σας είχα πει ότι θα σας μηνύσω και θα σας ενάγω και τα δύο θα γίνουν. Η κυρία αυτή, η αδερφή του κυρίου Μητσοτάκη, είπε στο ακροατήριο ότι δύο φορές έχω πάει λύση στο δικαστήριο. Μία φορά για τον Κουφοντίνα και μία για το Χίο. Δηλαδή εξομοίωσε εμένα. Μη. Εμένα. Με τον Κουφοντίνα. Το ξέρεις χρόνια τον Κουφοντίνα, κυρία Μπακογιάννη? Το ξέρεις χρόνια? Ξέρεις ότι ο κ. Κουφοντίνας ήταν στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και ότι ήταν στο Πασόκ? Έχετε αλλάξει καλησπέρες με τον κ. Κουφοντίνα όπως αλλάξατε προχθές με τον κ. Σαμαρά? Μόνο αυτά. Θα σε μηνύσω και θα σε ενάγω και θα σε κάτσω στο σκάφος.

0: πληθωρισμός καλπάζει στο 5,5%. Όλα πάνω. Όλα πάνω. Μας ρημάξανε, μας τελειώσανε, μας τσακίσανε. Το μοσχάρι, απλησίαστο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Σούπερ μάρκετ. Θησαυρίσανε οι ολιγάρχες. Η νέα τάξη της ολιγαρχίας στη χώρα λέγεται σούπερ μαρκετάδες. Τα καύσιμα στο Θεό. Και ρωτώ δύο τουρίστες πολιτικούς. Καλά, ο Μητσοτάκης εξαιρείται λόγω βλακείας. Ρωτώ τον κύριο Πιερακάκη που είναι έξυπνος. Και τον βάλανε και πρόεδρο του Eurogroup. Καλά ρε εσύ. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Τι αστραχάνεις εσύ ρε. Εσύ να ποντέρουμε πάνω στον υπόδρομο. Τέτοιο άλογο είσαι. Δεν μπορείς να τυθασέψεις τον πληθωρισμό. Δίνεις τα πενιντάρικα. Τα οποία σε καθαρό καύσιμο είναι ούτε 20 ευρώ. Τι αστραχάνεις εσύ ρε, τι παλιομούλαρο είσαι. Πολιτικό παλιομούλαρο. Και θες να κάνεις και εξώδικα. Και θες να κάνεις και αγωγές. Και ασφαλιστικά μέτρα. Και μας έχει κυριεύσει η ακρίβεια. Άκου κύριε, είσαι υπουργός εθνικής οικονομίας. Και είσαι υποχρεωμένος να ελαφρύνεις την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Άστα τα σούξου μούξου. Θα δώσεις λόγο. Τελεία και παύλα. Και επειδή ο κόσμος δεν ακούγεται στο μικρόφωνο, είμαστε υποχρεωμένοι να στα λέμε εμείς. Και αν θίγεσαι, τη βόλτα σου κύριε Πιερακάκη. Τη βόλτα σου. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα λέω όλα, είναι το δελτίο. Δεν χρειάζεται να βλέπετε ένα δελτίο ειδήσεων. Ποια να βλέπετε, η Κοσιόνι πάει. Ταύτισε, έφυγε. Την καληνύχτησε ο καληνυχτάκιας ο κύριος Αλαφούζος που έχει καταστρέψει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα το χωνέψω με τίποτα αυτό. Είναι αχώνευτο αυτό. Αχώνευτη πέτρα στο στομάχι μου. Να μου καταστρέψει την ομάδα μου, την ομαδάρα μου. Την ομαδάρα μου. Μη βάλω τα κλάματα. Φύγε ρε από τον Παναθηναϊκό. Φύγε. Να το πάρει, την πάρει την ομάδα ο Μίτσος. Ο Μιτσάρας. Και έχει βγει μια είδηση. Όλα πρέπει να τα λέμε εδώ, να τα σχολιάζουμε. Ρε Μίτσο, 170 εκατομμύρια γράφει μια κολοφυλάδα, η Daily, πώς τη λένε, mail εκεί στη Daily Today, στη Μεγάλη Βρετανία, ότι πουλάς τον Παναθηναϊκό με 170 εκατομμύρια. Ρε εσύ, πας καλά. Σοβαρός άνθρωπος. Σε παρακαλώ πολύ. Βγες και κάνε μια δημόσια τοποθέτηση. Έχει ανησυχήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Και το βράδυ παίζουμε τη Βαλένθια. Τι να κάνω, άμα μου κόψεις φλέβες, πράσινο αίμα τρέχει. Πράσινο αίμα τρέχει. Δεν είμαι οπαδός, ούτε χούλιγκαν. Αγαπάω την ομάδα μου. Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι κεφάλαιο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ο ένας μας έχει ξεφτυλίσει και ο άλλος λέει η Daily Post ότι πουλάει τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, αυτά ως μια παρένθεση. Κύριε Αλαφούζο, καληνυχτάκια του Σκέι. Την καληνύχτησες την κυρία Κοσιόνη, την έδιωξες. Έδιωξες τον Παπαδρόσο. Αυτό το που λένε του δελτίου ειδήσεων. Και τώρα διώχνεις και την Κοσιόνη γιατί. Σκέφτεσαι, προσανατολίζεσαι να δημιουργήσεις έναν αντιπολιτευτικό πόλο στην κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα που θα έρθει ο Τραμπ στην Ελλάδα, δεν θα πας να τον υποδεχτείς, κύριε Αλαφούζο. Κάτι γίνεται με το Sky. Κάτι γίνεται με την Καθημερινή και κάτι γίνεται με τον Όμιλο. Τα σπάσανε. Τα σπάσανε. Ζητάει λεφτά ο Κυριάννης και δεν τα δίνει ο Κυρκούλης. Κάτι γίνεται εκεί. Έχουμε μύτη εμείς, είμαστε λαγωνικά. Κάτι συμβαίνει εκεί. Για να λέει ο Παπαχελάς πόρτα-πόρτα με την Αμερικανική Πρεσβεία στο Επανιδίν. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι παίζει. Και πάμε σε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Διαβάζω. Δεν χρειάζεται, σας λέω, να ακούσετε δελτίο. Θα ακούτε 5 με 6 εδώ και τέλος. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μετά θα ακούτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Δεν θα ακούτε. Τώρα, μάλιστα, που έφυγε η 20 χρόνια από το Sky, τι να δείτε. Ποιο να δείτε. Την άλλη λέει τη Φριδού, πώς λέγεται αυτή που έρχεται. Έρχεται μία λέει μεσημεριανή να κάνει δελτίο. Δεν είναι, ευτενή αυτή. Δεν κάνει. Δεν κάνει, δεν μπορεί το κορίτσι. Θα ακούτε εδώ 5 με 6 και μετά θα βγαίνετε βόλτα. Μην βλέπετε δελτία. Δεν έχει τίποτα. Είναι όλα ισοπεδωμένα. Η Τζίμα κάτι κάνει ακόμα, αλλά και αυτή δεν είναι, και αυτή είναι φτενή. Φτενή. Λοιπόν. Υπόθεση Γιώργου Καραϊβάς. Να ακούσουμε μια στροφή από το βίντεο, κύριε Παπαθανάση. Αλλά πει το τύπου για οικονομίας, κύριε Μπαρμπαρή, για να ακούσουμε.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τη δολοφονική επίθεση με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. Πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Παναγιώτη, πριν ξεκινήσεις να δίνεις το ρεπορτάζ, να πούμε στους τηλεθεατές πως βλέπουμε εικόνα από το σημείο της επίθεσης στον Άλυμο. Η αστυνομία έχει βάλει και κορδέλα στο δρόμο.
2: Ναι, ακριβώς, και μιλάμε για μια δολοφονική ενέδρα. Μάρκο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα προσέγγισαν τον Γιώργο Καραϊβάς, τον γνωστό δημοσιογράφο, την ώρα που εκείνος έμπαινε στο σπίτι του. Έχουν πυροβολήσει, έχουν ρίξει τουλάχιστον μια γεμιστήρα από πυροβόλο όπλο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αξιωματικοί. Τουλάχιστον 5 με 6 σφαίρες πρέπει να έχουν πλήξει τον Γιώργο Καραϊβάς με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Δεν έχει γίνει τουλάχιστον ακόμα γνωστό αν τον παρακολουθούσαν από τη στιγμή που είχε τελειώσει νωρίτερα τη δουλειά του σε τηλεοπτική εκπομπή στο Star μέχρι και το σπίτι του, ή τουλάχιστον υπήρξε μια προειδοποίηση προκειμένου εκείνοι να στήσουν την ενέδρα στο συγκεκριμένο σημείο και λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του σπιτιού του.
1: Ήταν πεζός ο Γιώργος Καραϊβάς, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, την ώρα της επίθεσης?
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
1: Ήταν πεζός ο δημοσιογράφος την ώρα?
0: Στις 9 Απριλίου, πριν από 5 χρόνια, επιβαίνοντας σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνοντας προς την εφημερίδα, πληροφορήθηκα το μεσημέρι σκοτώσανε τον Γιώργο Καραϊβάς. Ο Καραϊβάς τον ήξερα. Είχα δουλέψει μαζί του στην εφημερίδα Εσπρέσου. Περίεργος τύπος. Εγώ σας λέω πάντα την αλήθεια. Με σεβασμό στη μνήμη του νεκρού θα σας πω αυτά που ξέρω. Μάλλον θα σας πω μερικά από αυτά που ξέρω. Και είναι η πρώτη φορά που τοποθετούμε μετά την αθωωτική απόφαση αυτών που είχαν συλλάβει για τη δολοφονία του. Ο Καραϊβάς είχε σχέσεις με παραβατικούς και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό. Είχε πάει 2 ή 3 φορές στην ασφάλεια και είχε καταθέσει υπέρ μαφιόζων του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό ο ίδιος το είχε εξηγήσει δημόσια, λέγοντας ότι ήταν άδικο για τον ίδιο να κατηγορούν πηγές του, γιατί κάθε δημοσιογράφος έχει πηγές. Και το είχε δικαιολογήσει έτσι. Τώρα να πηγαίνει στον ανακριτή και να καταθέτει υπέρ μαφιόζου του οργανωμένου εγκλήματος, θα έλεγα ότι για δημοσιογράφο δεν είναι επιτρεπτό. Τουλάχιστον αυτό λέει η δεοντολογία. Αυτά βεβαίως ανήκουν στην ΕΣΥΑ, όχι σε μένα. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Για την υπόθεση Καραϊβάς συνελήφθησαν 2 αδέρφια, οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά στο δικαστήριο και ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα. Όταν υπουργός δημόσιας τάξης ήταν ο κύριος Νταλάρας, γιατί μου είχε απαγορεύσει να λέω το όνομά του. Ο σημερινός υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γιώργος Νταλάρας. Λοιπόν, ήταν ένα προεκλογικό τέχνασμα και πυροτέχνημα. Τα 2 αδέρφια δεν καταδικάστηκαν λόγω αμφιβολιών. Ο ένας εξ αυτών δολοφονήθηκε στην Αράχοβα και ήταν πατριώτης μου. Θέλανε να τον ξεκάνουν στη Μάνη. Δεν τους δόθηκε ευκαιρία και τον σκότωσαν στην Αράχοβα. Δεν αποδείχτηκε τίποτα και εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολυλογούμε, πριν από λίγες ημέρες, μάλλον χτες έγινε γνωστό ότι στο αυτοκίνητο γνωστού ανθρώπου που η αστυνομία ισχυρίζεται ότι είναι άνθρωπος τυποκόσμου και δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι έξω από ένα ιατρικό κέντρο με 45-50 πυροβολισμούς, τον γαζούσαν με Καλάσνικοφ, βρέθηκε στο συρτάρι του συνοδηγού, του οδηγού, η δικογραφία του δολοφονηθέντος Γιώργου Καραϊβάς. Κύριε Χρυσοχοΐδη, πριν από λίγο καιρό είχες πάρει ένα μπλίκο με χαρτιά, μπλίκο το λένε στο χωριό μου, και το είχες πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Από αυτή την ιστορία προέκυψε κάτι, ρε παπατζή, γιατί είσαι βαψομαλιάς και παπατζής και τάπας και στα χωμπίτος φορές και βγαίνεις και λες μπούρδες. Μας είπες μία για τα πατίνια, μας είπες μία για το έγκλημα στην Κρήτη, μας είπες μία για τη 17 Νοέμβρη, έγραψες βιβλίο. Στα πόσα ψέματα καίγεται ο σόγαμπρος ενός πρωθυπουργού. Επιτέλους, επιτέλους κύριε Χρυσοχοΐδη, επιτέλους μας έχεις φλωμώσει το ψέμα. Πού είναι η δολοφόνη του Καραϊβάς που μας έχεις κάνει ξεφτύλα παγκοσμίως? Πού είναι η επίδοξη δολοφόνη της εναντίον μου απόπειρας? Πού είναι? Ασύλληπτη? Πού είναι οι 500 δικογραφίες? Επιτέλους τέλος το ψέμα. Σε βαρέθηκε η ψυχή μας. Έχεις μιλήσει με αστυνομικούς να ακούς τι λένε για σένα? Τα χειρότερα λένε. Τα χειρότερα λένε για σένα. Ότι είσαι παπατζής, ψεύτης και βαψομαλιάς. Εντός εισαγωγικών όλα. Δεν τα λέω εγώ. Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί τα λένε. Ότι είσαι ξεφτύλας. Αυτό λένε. Και να πάω να μιλήσω μαζί τους. Δεν τα λέω εγώ. Στις τάξεις των αστυνομικών επικρατεί αναβρασμός. Δεν σε γουστάρουνε. Τους έχεις δημιουργήσει απέχθεια με τα ψέματα που λες. Πού είναι οι αστυνομικοί, ρε, στην Κρήτη? Και βγαίνεις σήμερα με ένα ύφος αθώου προβάτου και λέει θα έπρεπε στην Κρήτη να έχει δημιουργηθεί ένα FBI. Ποιο, σαν αυτό που δημιουργήθηκε στην Αθήνα? Πού είναι οι εκτελεστές του Μοσκούρη, ρε, που τον σκότωσαν στο έξω από το ιατρικό κέντρο μες στον κόσμο? Θα μπορούσαν να έχουν σκοτωθεί άνθρωποι εκεί με τα Καλάσνικοφ. 50 σφαίρες ρίξανε, 150 ρίξανε. Πού είναι η δολοφόνη του Καραϊβάς? Πού είναι εναντίον μου επίδοξη που έβρισκα τις σφαίρες μόνος μου στα παρτέρια? Παπατζή, παπατζή. Πίσω πόρτη της πρεσβείας. Αλλά βέβαια, δεν θέλετε δημοσιογράφους που να λένε την αλήθεια. Θέλετε μισθωμένους μπατσοδημοσιογράφους. Να τους παίρνετε τηλέφωνο και έλα Δημήτρη, έλα Γιώργο, έλα Αλέκα, έλα Παναγιώτη. Θα γράψεις αυτό και γράψεις και κάτι για μένα. Δεν σ' ακούω, ρε. Στη μάπα σας έφαγα. 10 χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ έκανα. Παπατζίδες. Εγώ παπατζίδες. Το κοστούμάκι, το ρολεξάκι, το πιστόλι στην τσέπη, τη ζώνη, την κιτσαριό, το παπούτσι στο καφέ, το μητερό και να πάμε να κομμενήσουμε το βράδυ. Μέχρι και το διευθυντή της αντιτρομοκρατικής, τον κολλητό σου, τον είχαμε φωτογραφίσει με τις βίζιτες στα Κολόπαρα. Στα Κολόπαρα. Τον αρχηγό της αντιτρομοκρατικής στα Κολόπαρα. Και δεν άνοιξε μύτη. Άντε να χαθείτε από εκεί. Άντε να χαθείτε από εκεί. Θα πιάσετε εσείς και θα χτυπήσετε το οργανωμένο έγκλημα. Την τύβλα σας. Καμιά ακόμη να κοιτάτε. Και είστε και σε αυτό, και σε αυτό άσχετοι. Ούτε να φλερτάρετε μια γυναίκα δεν μπορείτε. Πρόστιχοι, πρόστιχοι. Τι νομίζετε? Θα σας φοβηθούμε? Δεν φοβόμαστε εύκολα. Και μην το επιχειρήσετε. Μην το επιχειρήσετε. Γιατί σας βλέπω. Και σας βλέπω και σας έχω. Κατά κάθια.

0: Θέλω να κλείσω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά ρε. 58 κριτικοί σε δίκη, οι οποίοι είχαν δανειστεί και είχαν χρεωθεί βοσκοτόπια, μέλιες, χιλιάδες θρέματα στην Καστοριά, που τις ελιές εκεί όλοι γνωρίζουν ότι σκέει ο πάγος. Είχαν χρεωθεί και είχαν υποτίθεται μισθώσει εικονικά χιλιάδες θρέματα στην Καστοριά, μυγδαλιές, οι οποίες δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Κι όμως, αυτά τα είχαν περάσει όλα και είχαν πάρει επιδοτήσεις. Οι λεβέντες, οι κριτικοί, οι πιθαμογόνατοι, σκανδαλαντίδες, όπου κομπίνα και κριτικός, με ήττα. Και δεν μιλάω για το σούπερ μάρκετ κριτικού. Και εσύ κριτικέ με το σούπερ μάρκετ, για μάζεψε λίγο τις τιμές, γιατί το έχεις παρακάνει. Τι γελάς ρε Μπαρμπαρή, τι γελάς κύριε Μπαρμπαρή, επειδή τα λέω, βεβαίως θα τα πω. Εφόσον εντάχθη ο καθένας. Εγώ γι' αυτό την ξεκίνησα την εκπομπή εδώ πέρα. Όχι να κάνω δημοσχέσεις. Άντε έχω βραχνιάσει να πούμε. Κριτικέ, για να συμμαζέψω εκεί στο σούπερ μάρκετ. Μας έχεις σκίσει το πισινό. Γελάει. Εκεί ψωνίζει κύριε Παρμπαρή, στο κριτικό ψωνίζει. Γι' αυτό σου πέσανε όλα τα μαλλιά. Ενώ εγώ ψωνίζω στο Γαλαξία, τάχω. Να φροντίσεις για να έχεις. Και ο Αρκουλής έχει γίνει 147 κιλά. Να του πεις να κάνει δίαιτα. Βέβαια, Αρκουλή. Ρε Αντώνη, πώς έχεις γίνει έτσι. Σαν τον πόγο. Εγώ τα λέω χήμα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέει, μα πόσα κιλά είσαι ρε, του λέω, 147 μου λέει. Τι λες ρε, και πόσο ύψος, έχεις ένα 50. Εξετάσεις κάνεις, όχι μου λέει. Θα πεθάνεις, του λέω. Θα πεθάνεις. Και το στενοχώρησα. Έτσι εγώ είμαι, στενοχωρώ. Όσους αγαπάω, τους στενοχωρώ. Γυναίκες και άντρες. Έλα, δώσ' τη γραμμή. Έχει μια γραμμή. Δώσ' τη να τελειώνουμε. Ο Μπογδάνος είναι ζωντανός σήμερα. Είναι ζωντανός ο Μπογδάνος. Τι κανονική, έχει γράψει. Γιατί δεν έρχεται να κάνει κοπή κι αυτός. Έλα.
1: Έλα.
0: Έλα, λέγε με, ένα λεπτό έχεις.
1: Έλα, Στέφανε, δεν θα προλάβω να στα πω, αλλά δεν πειράζει. Άκουσε με όμως. Πριν 3 χρόνια.
0: Ποιος είσαι καταρχήν?
1: Ο πατήρ Παναγιώτης είμαι.
0: Έλα, πατέρα Παναγιώτη, έλα, την ευλογία.
1: Ο φίλος του Γιώργου, του Στεφάνου, κυρώτα για μένα.
0: Την ευλογία. Λοιπόν,
1: πριν 3 χρόνια, αυτό που αποκάλεσες πατριάρχη, λοιπόν, τον κάλεσε ο Μπάιντερ στην Αμερική.
0: Ποιος, για ποιον μιλάς τώρα?
1: Για τον πατριάρχη.
0: Ναι, ο Βαρθολομαίος.
1: Λοιπόν, τον κάλεσε ο Μπάιντερ στην Αμερική.
0: Ο Μπαρτόλομιου.
1: Θα στα πω στο τέλος.
0: Λέγε γρήγορα, γιατί θέλω να κλείσω τα βάθη.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, άκουσα με λιγάκι 2 λεπτά.
0: Ναι. Όχι 2 λεπτά,
1: πριν 3 χρόνια,
0: ένα
1: κατόπιν αιτήσεως του Ζελένσκι προς τον Μπάιντερ, τον κάλεσε ο Μπάιντερ και του είπε να αποκόψει την εκκλησία της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας. Μετά έγινε εκεί πέρα αιματοχυσία. Σκοτωθήκανε πολλοί παπάδες και καλήκανε πολλά μοναστήρια από τον Ζελένσκι. Πριν 20 μέρες ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και του έδωσε και του ζήτησε να αποκόψει, δεν ξέρω, νομίζω τη Γεωργία, την Τσεχία, κάποια.
0: Ναι, μόνο πρακτόρια είναι όλοι τους τώρα, τι συζητάνε.
1: Λοιπόν, μην τον αποκαλείς λοιπόν εκκλησίες με
0: όχι, δεν μπορώ, θα κρατάω, όχι Παναγιώτα, θα κρατάω τους τύπους, εγώ το σέβομαι το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Μα άκουσε με, σε παρακαλώ. Άκουσε με λιγάκι, αν
0: δεν έχω χρόνο, γεια σου κύριε Παναγιώτη. Γεια σου Μπαρμπα Παναγιώτη. Δεν έχω χρόνο άλλο. 6 ώρα, 6 και 1, δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν μπορώ, συγχύστηκα σήμερα. Συγχύστηκα. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Δεν έχει καλούς σκοπούς αυτός. Και μιλάω για τον αρχηγό του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Δεν έχει καλούς σκοπούς. Είναι μισέλληνας, είναι μισάνθρωπος. Κακός ιονός να εύχεται ο Πατριάρχης να τα κατοστήσει τώρα στα 72 της. Κακός ιονός. Φοβάμαι πολύ, μας συμβούν άσχημα πράγματα. Και ξαναλέω στο σούπερ μαρκετά τον κριτικό να ρίξει τις τιμές. Και στο Σκλαβενίτη, το έχετε παρακάνει. Από εκεί ψωνίζουμε, από τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, χαμηλώστε τις τιμές. Μας έχετε καταξεσκίσει. Έλεος. Χαίρετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή μετά μεσονυχτίως, την ώρα των δρακουλιάριδων Μητσοτάκηδων, και για όσους ακούτε την εκπομπή τώρα ζωντανά 5 με 6. Έχει τρελαθεί το σύμπαν. Το σύμπαν, κυρίες και κύριοι, με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Απίστευτη επικαιρότητα. Θα ακούσουμε σε λίγο αντιστημικό δελτίο. Εδώ, πάνω στο σβέρκο τους. Κάθε μέρα 5 με 6. Να μ' ακούνε να χαίρονται. Να μ' ακούνε να χαίρονται.

0: Μη σκύβεις το κεφάλι, πες όλη την αλήθεια.
1: Σε χτυπάνε οι πουλά με μίσος και συνήθεια. Αν πέσει ένα σύνθημα,
0: αν πέσει ένα σύνθημα, όλοι θα σηκωθούμε.
1: Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά, στο ψέμα να καούνε.
0: 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. 2-10-7-18-000. Για, δέχομαι μόνο σοβαρότητα της παρέμβασης. Μόνο σοβαρότητα της παρέμβασης. Που βγάζουν ειδήσεις